στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει το πόνο.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

χιόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ακούτε ERASPOR.

Καλημέρα από την Ερασπορ, από το παρεάκι που θα σας συντροφεύσει μέχρι τις 9 η ώρα. Ξεχωριστό παρεάκι, δεδομένου ότι σήμερα δεν θα είναι μαζί μας η Εύη Ξινού, αλλά ούτε και ο Λουκάς Λουκάς, οι οποίοι κάνουν την άδειά τους. Την πήραν κάπως έτσι φθινοπορεινή, για να είναι πιο ρομαντική. Ο Τάσος Ελεμέζης θα είναι στη ρύθμιση των ήχων. Για να φτάνει ατόφια στα αυτιά σας, ο μικρόφωνο Τάσος Αντωνίνης. Είναι η εκπομπή Breakfast στα Σπορ. Σάββατο σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου. Οδεύουμε προς το τέλος του μήνα. Πέρασε και ο πρώτος του φθινοπόρου. Τα κατά καπερνάει ο χρόνος. Και το φθινόπωρο μας το θυμίζει φυσικά η σημερινή βροχή. Και η σημερινή, γιατί είχαμε και πριν από μερικές μέρες πάλι δροσιές. Γι' αυτό λίγο να ξεκινήσουμε χαλαρά με ρώτηση. Have you ever seen the rain?

Ρότ Φιούαρτ λοιπόν, και εμείς να δούμε τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικές βροχές λέει και καταιγίδες σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως περιοχές του Ιωνίου και τα Ιππειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Κατά τόπους, οι βροχές στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο ενδέχεται να είναι έντονες. Γενικά, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24-25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Ήδη έχει ξεκινήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Θεολόγος ή ο Θεολόγης, η Θεολογία και η Θεολογία. Είναι η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Αγίου και Δικαίων Γεδεών. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα της Αντισύλληψης, είναι η Παγκόσμια ημέρα της Καρδιάς. Όλοι έχουμε καρδιά. Και η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, είτε ότι έχουν τη γιορτή τους, είτε έχουν τα γενέθλιά τους. Τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα, είχαμε το 1687 τη μερική καταστροφή του Παρθενώνα από βόμβα των Ενετών που πολιορκούσαν την Ακρόπολη. Το 1821 ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης κατέλαβε την Τρίπολη, ενώ σαν σήμερα το 1965 στη Βρετανία η Βασίλισσα προσφέρει στους Beatles το παράσημο του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1982 είχαμε παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό που σημείωσε η Σοφία Σακοράφα με 74-20. Σήμερα είναι η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Ήταν 1982. 6 χρόνια αργότερα, το 1988, ο Καναδός σπρίντερ Μπεν Τζόνσον βρίσκεται δοπαρισμένος και του αφαιρείται το Ολυμπιακό μετάλλιο. Το 1992 ξεκίνησε το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ στην Α1 κατηγορία που διοργανώθηκε από τον Ισάκη. Ή την Ισάκ. Πιο σωστά. Από Φράδα η μέρα για την ναυτιλία, το 2000 το επιβατικό πλοίο Express Amina προσαράζει στις βραχονισίδες πόρτες της Πάρου και βυθίζεται με απολογισμό 79 νεκρούς.

Το 2013 δημιουργήθηκε η δημόσια ραδιοφωνία που διαχειριζόταν την ελληνική κρατική ραδιοφωνία στην Ελλάδα μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ και ήταν στη λειτουργία μέχρι που άνοιξε η ΝΕΡΙΤ. Η δημόσια ραδιοφωνία επαναλειτουργήσε τους σταθμούς της πρώην ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα και τρίτο πρόγραμμα. Αργότερα επανήλθε η ΕΡΤ κανονικά με τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις της. Το 2015. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τάκης Μιλιάδης, ο γνωστός ηθοποιός, ο Χρήστος Οδάντης, η Όλγα Ιβασδέκη το 1973, ο Μπάλακ, μεγάλη μορφή του γερμανικού ποδοσφαίρου, η Σερένα Ουίλιαμς, η γνωστή Αμερικανίδα αντισφαιρίστρια το 1981.

Σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης το 1989 και πέθανε ο Πολ Νιούμαν, μεγάλη μορφή του αμερικάνικου κινηματογράφου και όχι μόνο. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, αυτά έγιναν και αυτά ήταν τα πρόσωπα που είτε γεννήθηκαν είτε έφυγαν τη ζωή σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε Beatles.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδού Λυση Κράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μια Ελληνίδα που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αναχέτησε επίθεση και στο Ριάντ, ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Air Sport. Ακούτε την εκπομπή Breakfast Sport και στη μουσική φυσικά. Για να ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά, λοιπόν, ακούσαμε έτσι ένα μακρύ κατάλογο τραγουδιών προηγουμένως, οπότε να μπούμε τώρα στο κυρίως θέμα, στην σημερινή δισκογραφία. Χθες είχαμε τη δεύτερη μέρα στο Nations League και μάλιστα για την πρώτη αγωνιστική. Γαλλική νίκη είχαμε στον τεμπούντο του Ζιντάν. Η νίκη της Γαλλίας στην Τουρκία στον τεμπούντο του Ζιντάν, στον πάγκο της, και το διπλό του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους χθεσινούς αγώνες του Nations League. Στη Κωνσταντινούπολη η Τρικολόρ ξεκίνησαν την εποχή Ζιντάν, νικώντας 1-0 την εξαιρετική ομάδα της Τουρκίας, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πετυχαίνει το 67ο διεθνές του γκολ. Στο Ολύμπικο της Ρώμης η νεανική Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν τα κατάφερε εναντίον των επίσης ανανεωμένων Βέλγων, που επικράτησαν 2-0 με τέρματα των Γκοτς και Λουτεμπάκιο. Η Κύπρος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη τη Ligue C, αφού ιτήθηκε με ανατροπή 2-1 από το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα. Το σκορ άνοιξε στο 55 ο Μάρκους Έντουαρτς, ο γνωστός από τη θητεία του στην Premier League Half, που επέλεξε την Κύπρο λόγω της καταγωγής της μητέρας του. Όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση, με τον Όστογιτς να σημειώνει τον νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά. Όμως κορυφαίο θέμα της χθεσινής μέρας και ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό είναι το πένθος, το βαρύ πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε χθες από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Ο Μαρκόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο πετυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, έχοντας θητεύσει πριν και σαν παίκτης στο άθλημα, στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών και στον Δημόκρητο. Ενός αυροπονητής κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας καθοδηγήσει το Δημόκρητο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, το Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι. Μάλιστα το Μάρτιο του 1994 είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ. Με απόφαση της ΕΟΚ τηρείται στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων από χθες μέχρι και την Κυριακή. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ, μιλώντας χθες στην Air Sport, μίλησε στον Βαγγέλη Ιωάννου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και να ακούσουμε τι είπε συνολικά, όχι μόνο για την περίπτωση του Μαρκόπουλου, αλλά και για τους Έλληνες παίκτες που δεν παίζουν στις μεγάλες ομάδες, στις μεγάλες κατηγορίες, αλλά και για την εθνική μας ομάδα του ποδοσφαίρου. Ας τους ακούσουμε.
1: Προσέφερε πάρα πολλά στο μπάσκετ και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που διψούσε κάθε μέρα να μάθει κάτι καινούργιο, να προσφέρει κάτι καινούργιο στους ανθρώπους που συνεργαζότανε. Ειλικρινά είμαι ένας θαυμαστής, ένας ακόμα θαυμαστής του Σούλη, του Μαρκόπουλου, ο οποίος πραγματικά μέσα στη διαδρομή του μόνο εξέλιξη παρουσίαζε, τόσο σαν προπονητής όσο και σαν άνθρωπος. Και η απώλειά του είναι τεράστια για το ελληνικό μπάσκετ. Και ό,τι και να πούμε είναι έτσι, μας δημιουργεί μια θλίψη, γιατί θα θέλαμε να τον έχουμε συνεχώς κοντά μας, γιατί πάντα είχε κάτι να δώσει όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στην καθημερινότητα. Ένας σεμνός και υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος χάριζε ωραίες στιγμές στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει και να είναι σίγουρη η οικογένειά του που πρέπει να τους πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια, ότι μας άφησε τεράστια πρίκα και θα ελπίζω να προσπαθήσουν όλοι να φανούν αντάξιοι του οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από το μπάσκετ, αντάξιοι του Σούλη, του ανθρώπου που πραγματικά παρουσίαζε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο.
2: Coach, περνάει σε δεύτερη μοίρα, το αναφέρουμε πόσα χρόνια εργάστηκε, το βιογραφικό του ή το γεγονός ότι ήταν τρίτο στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Συγκλονιστικό.
2: Μεγάλη επίδοση. Γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά και γι' αυτό θα επιμείνω και θα μείνω στο χαμηλό προφίλ που είχε. Αθόρυβα δούλευε στη σιωπή και έδειχναν τα αποτελέσματα, οι ομάδες του στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ήταν πάντα διακριτικός.
2: Και με ήθος, έτσι, coach, που λείπει από τις μέρες μας.
1: Είναι αλήθεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ελπίζω να τον μιμηθούν οι Έλληνες προπονητές και όχι μόνο. Αξίζει τον κόπο.
2: Είμαι σίγουρος ότι οι νεότεροι θα ακολουθήσουν τα βήματά του. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς ως Σύνδεσμος Προπονητών προεδρεύεις, coach.
1: Δεν το συζητάμε. Μα ήταν συνεργάτες μας.
2: Ναι.
1: Στην προηγούμενη θητεία ήταν και ο Σούλης, παρέα, στην προσπάθεια που κάνουμε και σαν σύνδεσμος. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που θέλει να δίνει το παρόν χωρίς υπερβολές. Το παρόν στις προσπάθειες να προσφέρουμε στον δυνατό καλύτερη ποιότητα στα Ελληνόπουλα και σαν προπονητής πάντα είχε κάτι να δώσει ακόμα.
2: Αν μπορούσε να μας ακούσει θα μας έλεγε τώρα, πείτε κάτι και για την εθνική ομάδα που έχει επέτειο σήμερα χρυσού μεταλλίου. Πείτε κάτι και για τις ομάδες που νίκησαν χθες το βράδυ, coach. Έτσι να κλείσουμε, δεν θέλω μεγάλη ανάλυση έπειτα από αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ωραίες στιγμές που πρέπει να μας θυμίζουν ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι πρωταγωνιστές και οι ελληνικές ομάδες μπορούν να είναι πραγματικά να καταχτούν κορυφές.
2: Θα ήθελα να μην είχε συμβεί αυτό που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες και να συνδυάζαμε τον άθλο του Βελιγραδίου της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών με τη χθεσινή νίκη του ποδοσφαίρου μας που μας γέμισε περηφάνεια.
1: Πολύ ωραία νίκη των παιδιών, συγχαρητήρια σε όλους που βρεθήκαν
2: είναι ωραίο
1: στο γήπεδο.
2: Είναι πολύ ωραίο γκρουπ.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια που κάνει η Εθνική Ποδοσφαίρου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να έχουν και τύχη.
2: Χρειάζεται και αυτό και υγεία πάνω απ' όλα. Και κλείνουμε με τις δύο νίκες. Είχαμε και πρεμιέρα Ευρωλίγκας εχθές.
1: Αυτό ανέφερα ότι οι ελληνικές μας ομάδες για άλλη μια χρονιά νομίζω ότι θα είναι
2: πρωταγωνίστριες
1: και ελπίζουμε να μας φέρουν για άλλη μια χρονιά το έπαθλο της Ευρωλίγκας. Απλά ας απολαύσουμε τις προσπάθειες που να είναι ωραίο μπάσκετ και ωραίες στιγμές.
2: Χωρίς τοξικότητα.
1: Και όταν χρειαστούν στήριξη, ο κόσμος να είναι κοντά.
2: Χωρίς
1: γιατί
2: τοξι...
1: πάντα σε μια μαραθώνια διαδρομή πρέπει να υπάρχει στήριξη.
2: Εννοείται.
1: Και βέβαια η τοξικότητα να μπει στο περιθώριο. Να μπει στο περιθώριο.
2: Τώρα που ομορφαίνει, δυναμώνει και γίνεται πιο ανταγωνιστικό και το ελληνικό πρωτάθλημα με την επιστροφή και του ΠΑΟΚ και του Άρη.
1: Αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ θα επιμείνω στο να δίνουμε στήριγμα στους Έλληνες παίκτες. Πρέπει κάποιος να ενδιαφερθεί. Να δίνουμε ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα να εξελίσσονται. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν προσόντα και

Είσαστε συντονισμένοι, σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή Breakfast με Σπορ. Είναι στη ρύθμιση των ήχων σταθερά ο Τάσος ο Ηλεμέζης και ο Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο της Ελλάδα Σπορ. Στο Αουγκσβούργκ βρίσκεται η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την Κυριακάτικη αναμέτρηση της με τη Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθεί η National Mannschaft, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο παιχνίδι του Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Κόντρα στη Γεωργία στην Τυφλίδα, στις 6 το απόγευμα η Εθνική των Ελπίδων στον 8ο αγώνα της για τα προκριματικά του Euro από την Ελλάδα Σπορ και την ΕΡΤΙΟ Σπορ, η κάλυψη του αγώνα. Βαθμολογικά η εθνική μας ομάδα ισοβαθμεί με τη Γερμανία στην κορυφή του 6ου ομίλου έχοντας 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Μιλάμε για την Εθνική Ελπίδων, για να μην μπερδευόμαστε. Με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με τη συμμετοχή των Αιωνίων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στις 9 η ώρα θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Από την Ελλάδα Σπορ και το Sky η κάλυψη των αγώνων. Πάμε να διαβάσουμε το σημερινό τύπο, αθλητικό τύπο. Η βοήθεια του Τάσου Ηλεμέζη στη μουσική υπόκρουση, για να είναι πιο ευχάριστη η ανάγνωση του αθλητικού τύπου των αθλητικών εφημερίδων, και να ξεκινήσουμε εντελώς συμπτωματικά και τυχαία σειρά των εφημερίδων με το φως.

που πραγματικά δεν έχει βασικό τίτλο. Είναι περίεργο, αλλά έχει τίτλους με φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα που χτυπάνε τα θέματα τους οι άνθρωποι της εφημερίδας Φως. Και να ξεκινήσουμε από τον πρώτο τίτλο που διαβάζω, για το πρώτο, δείχνοντας τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 παρατέταρτο την ΑΕΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, με σκοπό τη νίκη πρόκριση στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Οι σκέψεις του Μπαρτζόκα για την εξάδα ξένων ποιοι κόπηκαν από τη διάθεση, από την διαθέσιμη οκτάδα, η ιδιαίτερη περίπτωση του Τζόουνς, η κυριαρχική εμφάνιση του Μοντέρο στη Βιτόρια και η σιγουριά ότι θα εμφανιστεί ακόμα καλύτερος τις επόμενες εβδομάδες, είναι το πρώτο χτύπημα της εφημερίδας Φως στην πρώτη σελίδα. Επίσης αναφέρει, η εθνική μας θα αποθεωθεί εξάλλως. Το Φως θυμάται την ιστορική πρώτη τηλεοπτική μετάδοση αγώνα επί ελληνικού εδάφους από την ΕΙΡ με τη μυθική φωνή του Γιάννη Διακογιάννη το 1969 στο Καφτανζόγλιο. Η Εθνική Ελλάδος είχε παρασύρει με 4-1 την Ελβετία και την παραμονή του μεγάλου μάτς στο πρωτοσέλιδο καταγραφόταν η αδημονία του κόσμου της Θεσσαλονίκης. Μένουμε στο Φως, δεν φοβάται τίποτα η Εθνική, με τον Τζιμίκα στην φωτογραφία, στο κουβάρι των διεθνών παικτών, μετά τον γκολ που μπήκε το 2-1, τον γκολ το οποίο μας χάρισε την πρώτη θέση στον όμιλό μας και τους 3 βαθμούς. Τα ρίσκα του Γιοβάνοβιτς που βγήκαν στη Σερβία και η αρχηγική ομιλία του Παυλίδη. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το μάτς με Γερμανία και Ολλανδία στην Τούμπα. Εκεί θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Υποπίεση Γερμανία εν ώψη αυριανής μάχης με τη Γαλανόλευκη. Οι απουσίες του Κλοπ και η ευσασμένη επιστράτευση του Βίρτς. Έφυγε ο Μαρκόπουλος στη βάση της εφημερίδας με τη φωτογραφία του. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής που προσέφερε στο ελληνικό μπάσκετ για πάνω από 4 δεκαετίες. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του, όταν το 1994 οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς. Σκληρό μάτς, ο Παναθηναϊκός καταβαίνει στο Super Cup με την άβρα και το πλάνο του Ομπράντοβιτς, αποφασισμένος να κάνει τη μεγάλη έκπληξη απόψε σε 9 στο Sky και να περάσει στον τελικό ο ΠΑΟΚ. Δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων τραυματιών ο Ναν για τους πράσινους, ώστε να εκτίσει την ποινή των 2 αγωνιστικών. Απόντησε από το δικέφαλο ο Γκρέι και ο Ταϊρή. Αυτά γράφει το Φως, αυτά είναι τα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα και περνάμε στην ώρα των σπορ που έχει βασικό τίτλο «Το πρώτο ταμείο των μεταγραφών». Η ώρα αναλύει τι έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα οι καλοκαιρινές προσθήκες της ΑΕΚ και τι περιμένει από αυτούς η Ένωση στη συνέχεια. Και φυσικά λωρίδα κάτω στην πρώτη σελίδα, έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος σε μαύρο φόντο. Κόκκινος πρωταθλητής. Βασικός τίτλος, θάμπος σε όλη την Ευρώπη, κονσέρτο και από Λιβόλα, ο νέος Ολυμπιακός από την πρώτη αγωνιστική στα κόκκινα, 106 πόντοι που έστειλαν μήνυμα κυριαρχία στο νέο πιο γρήγορο μπάσκετ και τα μέτρητα όπλα που διαθέτει στο ρόστερ του ο Μπαρτζόκας. Στην υπάρτη και στο Super Cup, Ολυμπιακός ΣΑΚ, 5 παρατέταρτο στο Sky και Χορμίγκα όπως Τσιτσαρίτο. Πώς εξηγείται η τρέλα στο Μεξικό και για τον Γκονζάλεθ? Τι συνδέει τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας με τον άσο του θρύλου? Περνάμε στη Sport Day που έχει βασικό τίτλο «Κλοπ, ερχόμαστε». Πόρωση στην εθνική για θετικό αποτέλεσμα και στη Γερμανία. Ελλάδα έχει ταλέντο, γράφει στην πρώτη σελίδα η Sport Day. Ξεσηκωμός των ομογενών που, όπως όλοι οι Έλληνες, πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του Δουβίκα, του Τζόλι, του Καρέτσα και φυσικά των υπολείπων διεθνών. Η συνταγή της επιτυχίας, ενθουσιασμός για την εμφάνιση και το διπλό στη Σερβία, ενώ οδηγός και για το αυριανό παιχνίδι αποτελεί το τρίπτυχο του Παυλίδη, πάθος, συγκέντρωση, αποφασιστικότητα.
Πρόβα λοιπόν κοστούμιου από το Βελιγράδι στο Augsburg μέσω Μονάχου. Ταξίδεψε χθες το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και στη σημερινή προπόνηση ο Γιωβάνοβιτς θα κάνει την τελική δοκιμή. Ενώ οι ελπίδες, γράφει το Sport Day στην πρώτη σελίδα χτύπημα, οι ελπίδες είναι στην... παίζουμε τη Γεωργία σήμερα στις 6 ώρα, θα μεταδοθεί από την R2 Sport και την Era Sport φυσικά. Ενώ η Sport Day γράφει στην βάση εφημερίδας αντίο Σούλη Μαρκόπουλε, συγκλονισμένος ο αθλητικός κόσμος από την ευνίδια απώλεια του εμβληματικού Θεσσαλονικίου προπονητή που έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Και θα ολοκληρώσουμε την αθλητική επισκόπηση με την εφημερίδα Live Sport. Λίντερ Τζόλις, φυσικά χτύπημα για την εθνική μας ομάδα. Στο πρόσωπο του 24χρονου εξτρέμ της Arsenal, η εθνική βρίσκει τον νέο ηγέτη της και τον άνθρωπο που βγαίνει μπροστά όταν τα μάτς ζορίζουν. Η γαλανόλευκη αποκτά νοοτροπία, νικητή και πλέον όχι μόνο αρέσει, αλλά και πείθει. Η αρχική ομιλία του Παυλίδη στα ποδητήρια και τον πατρικό φιλί του Γιωβάνοβιτς στον Καρέτσα αποθεώνουν το Δουβίκα Ιταλή για τον νικητήριο γκολ πραγματικού επιθετικού. Επίσης στην πρώτη σελίδα έχει τη φωτογραφία του Ηλιόπουλου που με τίτλο «Απογείωση και στο ταμείο». Η αγωνιστική θρίαμβη, πρωτάθλημα Champions League, οι επικερδείς συμφωνίες και η γεμάτη Νέα Φιλαδέλφια εκτοξεύουν οικονομικά την ΑΕΚ. Τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα τα έσοδα από το Σεντόνι, στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ την τρέχουσα σεζόν το deal, με το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ιστορία της, εγγυημένα τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 5 χρόνια από την επέκταση της ονοματοδοσίας του γηπέδου. Τα κέρδη αναεντός έδρας παιχνίδι από τα εισιτήρια. Τα γράφει και η Live Sports στο πρωτοσέλιδό της. Πάμε για τα διαφημιστικά κλπ. Και επιστρέφουμε πάλι εδώ με ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ερασπορ 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
9: Ακούτε Era Sport.

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, η εκπομπή Breakfast Sport συνεχίζεται. Δύο ώρες θα είναι σήμερα, όπως και αύριο. Χωρίς Λουκά και Ξινού, λόγω αδειών, να περνάνε καλά και χρόνια πολλά σα γιορτάζουν στο Θεολόγο και στην Θεολογία κλπ. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αθλητική σας ενημέρωση αφού ακούσαμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη που μίλησε χθες στον Βαγγέλη Ιωάννου για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου. Ακούσαμε και φυσικά στα υπόλοιπα θέματα που αφορούσαν την επικαιρότητα για την εθνική μας ομάδα. Πάμε να δούμε τι άλλο υπερλαμβάνεται στο σημερινό μενού της ειδησιογραφίας, αθλητικής ειδησιογραφίας. Λοιπόν, ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, αποβολή από την Premier League, ακόμα και αναδρομική αφαίρεση τίτλων, δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Citizens θα ασκήσουν έφεση για οποιαδήποτε τιμωρία. Αυτά στα σαλόνια του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με τη συμμετοχή των Αιωνίων του ΠΑΟ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ενώ στις 9 θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκού.

Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Από την Ένα Σπορ και το Sky, η κάλυψη των αγώνων. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα πόλων ανδρών και γυναικών, με 7 παιχνίδια για τους άνδρες και 6 για τις γυναίκες, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική στη Handball Premier σήμερα θα γίνουν 6 μάτς, με σημαντικότερο εξ αυτών την αναμέτρηση ΑΚΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 6 ώρα. Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία του Αθλήματος επέβαλε χθες ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών από την Ένωση για τη μη καταβολή δόσης προστίμου. Στο τένις, στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης, σταμάτησε χθες η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς ιτήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον με 2-1 σετ. Συνέχεια είχαμε χθες για το Nations League, Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Τουρκία-Γαλλία 0-1, με τον Εμπαπέ να σκοράρει στην πρώτη του Ζιναντίν Ζιντάν στον πάγκο των Τρικολόρ. Όπως είπαμε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Σήμερα θα γίνουν τρία παιχνίδια έγιναν χθες για την Ευρωλίγκα. Μπεσικτάς Βαλένθια 94-96, Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια 78-68 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η Ζαλγκίρης Κάουνας, ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος θα μείνει εκτός για τις επόμενες 2 εβδομάδες, έτσι χάνει το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης με τον Ολυμπιακό. Sold out σε λιγότερα από 2 ώρες έγιναν τα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου κόντρα στην Μπενίν το παιχνίδι. Ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes θα βρεθεί το μεσημέρι στην pole position του 15ου Grand Prix της Formula 1 στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο Charles Leclerc με Ferrari θα κινήσει δίπλα του μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρη με Μακλάρεν και τον Ισακ Χάτζαρ με Red Bull, ενώ για από την 16η θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιό του. Στις 2 μετά το μεσημέρι, εκκίνηση με συνεχή ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον Antenna Plus και τεριχρονισμένη μετάδοση από τον Antenna. Να κάνουμε δικημνία για το πρόγραμμα της Era Sport των μεταδόσεων. Προκριματική κάτω των 21 ετών Euro 2027. Η εθνική μας παίζει εκτός με τη Γεωργία στις 6 ώρα. Ο Δημήτρης Μαλισόβας θα μεταδώσει το παιχνίδι. Αγώνες για την τρίτη εθνική, πρώτη αγωνιστική, πρεμιέρα ουσιαστικά. Ξεκινάει λοιπόν και το προτάσμα της τρίτης εθνικής. Και η έναρξη των αγώνων θα γίνει στις 4 ώρα επί το πλείστον. Ωστόσο για τον τέταρτο όμιλο θα έχουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια στην ενημέρωση. Ποδόσφαιρο γυναικών, τέταρτη αγωνιστική, 2 παρατέταρτο, πύργος Αστέρας Τρίπολης. Θα μεταδοθεί το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικά και από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Για το Super Cup στο μπάσκετ, 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Γιάννης Δεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου το βαρύ πυροβολικό της Era Sport στο μπάσκετ θα μεταδώσει το παιχνίδι. Επίσης στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Δεντόπουλος θα μεταδώσουν αυτή τη συνάντηση. Θα υπάρχει ενημέρωση για το παιχνίδι της Ελλάδας με το Γιβραλτάρ στα προκριματικά κάτω των 17 για το γύρο του 27. Ενώ η τηλεόραση της R2 Sport θα μεταδώσει τον τελικό στο βόλεϊ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών. Πανιώνιες Βουλιαγμένοι στο Πόλο παίζουν στις 4 η ώρα για την Α1 Ανδρών, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα.
Θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport επίσης. Ενώ στις 2 μετά το μεσημέρι, στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, θα ενημερώνει ο Νίκος Μοσχονάς. Αυτά θα είναι φυσικά τα παιχνίδια που θα μεταδώσει η ΕΡΑΣΠΟΡ, αλλά και ό,τι υπάρχει από πλευράς επικαιρότητας θα είναι στην πρώτη γραμμή.

0: Σε 7 η ώρα άρχισε σήμερα ο θρηλυκός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων Σπάρταθλων, ο οποίος διεξάγεται για 44η φορά και κινεί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τερματισμός θα γίνει την Κυριακή μετά από 36 ώρες στην Σπάρτη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου Σπάρταθλων, Βαγγέλης Πολυμέρης.
1: Για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Διεθνούς Συνδέσμου Σπάρταθλων, τον κύριο Βαγγέλη Πολυμέρη, για να ξεκινήσει το δικό του καλωσόρισμα.
2: Καλή σας μέρα και από μένα. Ευτυχώς έχω τον Παντελή που τα είπε όλα, οπότε δεν χρειάζεται να σας ενημερώσω κάτι παραπάνω. Σας καλωσορίζω και στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Λίγες μέρες βρισκόμαστε πριν από την έναρξη, που στις 7 η ώρα το πρωί, μεθαύριο Σάββατο, θα ξεκινήσουμε από την Ακρόπολη με προορισμό τη Σπάρτη και το άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα. 245 χιλιόμετρα μπροστά μας, με χρονικό όριο 36 ώρες. Το Σπάρταθλο αποτελεί έναν αγώνα με ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια κοινότητα των υπεραποστάσεων. Από το 1983 που έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα, εκατοντάδες αθλητές έχουν επιχειρήσει να ακολουθήσουν τα βήματα του Φιδιππίδη, συνδέοντας την αθλητική προσπάθεια με την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας. Φέτος έχουμε στη λίστα 403 αθλητές και αθλήτριες που θα ξεκινήσουν. Ανάμεσα βρίσκονται 62 Έλληνες, εκ των οποίων οι 18 έχουν εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή λόγω των προηγουμένων επιδόσεών τους ή από επιτυχημένους τερματισμούς σε προηγούμενα σπάρτα. Η διεθνής παρουσία αποτυπώνει το ενδιαφέρον που εξακολουθεί να συγκεντρώνει ο αγώνας. Για μας, κάθε αθλητής που ταξιδεύει στην Ελλάδα είναι ένας πρεσβευτής για τη χώρα μας. Φετινή διοργάνωση έχει επίσης σημαντικές παρουσίες. Με ιδιαίτερη χαρά φέτος καλωσορίζουμε τον Ντίνκ Καρνάρης, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του Global Spartan Association και θα συμβάλλει στη διάδοση της ιστορίας και των αξιών του διεθνούς αγώνα. Κύριος Καρνάρης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον πρόεδρο του Σπάρταθλων, του Διεθνούς συγκεκριμένα Συνδέσμου Σπάρταθλων, Βαγγέλη Πολυμέρη, για την διοργάνωση αυτή που είναι επίπονη αθλητικός, αλλά δεν πάβει ωστόσο να γίνεται κάθε χρόνο, να έχει γίνει θεσμός και να ουσιαστικά είναι θρηλυκός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε πάλι σε εσάς.

Είναι και της Γαλλίας στην Τουρκία, στον τεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της και το διπλό του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους απόψινους αγώνες του Nations League. Για να δούμε το πανόραμα των αποτελεσμάτων στους αγώνες που έχουν γίνει, αλλά και ποιοι αγώνες πολλήπονται ακόμα να ολοκληρωθεί σήμερα η πρώτη αγωνιστική. Για την Λίγκα, πρώτος όμιλος, Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Τουρκία-Γαλλία 0-1. Για το δεύτερο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Σερβία-Ελλάδα 1-2. Τρίτος όμιλος θα διεξαχθεί σήμερα, Αγγλία-Ισπανία, τρομερό παιχνίδι, και Τσεχία-Κροατία στις 10:15 και τα δύο. Τέταρτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου, είχε γίνει Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 και Νορβηγία-Δανία 3-2 με δύο γκολ του Χάλαντ. Για τη League B, πρώτος όμιλος, παίζουν σήμερα Σλοβενία-Σκωτία στις 4 η ώρα και Σκόπια-Ελβετία 10:15. Για το δεύτερο όμιλο, πρώτη αγωνιστική 25 Σεπτεμβρίου, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1 και Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1. Για τον τρίτο όμιλο, Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Για τον τέταρτο όμιλο, Πολωνία-Βοσνία 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1.

Για το δεύτερο όμιλο, Αρμενία-Λετωνία 2-0, Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Για το τρίτο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, Νήσι Φερόες, Καζακστάν, παίζουν σε 7 η ώρα και Σλοβακία-Μολδαβία στις 10:15. Για το τέταρτο όμιλο παίζουν Ισλανδία-Εσθονία στην πρεμιέρα σε 7 η ώρα και Βουλγαρία-Λουξεμβούργο επίσης στις 7. Την ίδια ώρα έναρξης και τα δύο παιχνίδια. Για τη League D, πρώτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική, Ανδόρα-Μάλτα 1-2. Και στον δεύτερο όμιλο της League D, πρώτη αγωνιστική, Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Και έτσι ολοκληρώνεται η εικόνα της πρώτης αγωνιστικής στο Nations League. Πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα να σύρθει και χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε νωρίτερα στο Ert News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
8: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Breakfast με τα Σπορ. Και σήμερα θα είναι, όπως είπαμε, δύο ώρες μέχρι τις 9 μαζί σας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, μετά τον Τάσο Ελεμέζη, ο Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο. Καλή σου μέρα, Χρυσούλα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μόλις άνοιξαν τους δέκτες ή μας ακούν από το πρωί. Έχουν το κουράγιο από τις 7 η ώρα. Και να πάμε τώρα για να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά γενικότερα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ με τον Νίκο Μπιντέλα. Καλή σου μέρα, Νίκο.
9: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα και στους ακροατές του Ερασπορ.
8: Βροχερή, βέβαια, αλλά εντάξει.
9: Ναι, βροχερή, αλλά πλέον το μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο.
8: Που είναι εντάξει. Λαμπερή πορεία του.
9: Ναι,
8: ειδικά
9: ακριβώς.
8: Από την Ευρωλίγκα με τους αιώνιους, έτσι.
9: Ακριβώς. Είχαμε την πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα και σήμερα αρχίζει και η μάχη για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν που θα κριθεί αύριο το βράδυ. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η διεξαγωγή του Super Cup της GBL. Σήμερα είναι η ημιτελική, αύριο θα είναι ο τελικός. Μια διοργάνωση που φιλοξενείται στο κλεισό του Περιστερίου. Έπειτα από πολλά χρόνια φεύγει από τη Ρόδο το Super Cup της GBL και έφυγε από εκεί. Αν και ήταν αρχικά προγραμματισμένο και φέτος να γίνει στο νησί των Υποτών η συγκεκριμένη διοργάνωση, τελικά άλλαξε τόπο διεξαγωγής, διότι εμφανίστηκαν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Σμαραγδένιο νησί και έτσι αποφασίστηκε το να μετακομίσει το Super Cup από τη Ρόδο στο Περιστέρι. Κάτι που έγινε μετά τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σε ένα διεθνές τουρνουά στη Ρόδο, όπου και οι δύο ομάδες γύρισαν με πάρα πολλά κρούσματα από εκεί. Mm. Έτσι λοιπόν, έτσι οδηγήθηκαμε σε αυτήν την απόφαση να μετακομίσει το Περιστέρι το Super Cup και σήμερα θα ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είναι ο πολυνίκης του θεσμού, προέρχεται από 4 συνεχόμενες κατακτήσεις. Θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και να πάρει τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν, γιατί απόλεσε το Super Cup της Euroleague, την νεοσύστατη διοργάνωση όπου ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στον τελικό στο Αμπου Ντάμπι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έβγαλε αντίδραση μετά την απώλεια του τίτλου, γιατί είχε την πρεμιέρα της στην Ευρωλίγκα την Πέμπτη και πέρασε εμφατικά με 106-89 από την έδρα της Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ο Ολυμπιακός έκανε μια επίδειξη δύναμης στη χώρα των Βάσκων, ξεκίνησε ιδανικά το ευρωπαϊκό του ταξίδι και θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε τον περασμένο Μάιο στο Telekom Center Athens. Και έδειξε από την αρχή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ότι μπορεί να είναι ανέτοιμη για την περίοδο, όπως είναι λογικό και όπως ισχύει άλλωστε για όλες τις ομάδες. Ωστόσο, έχει ένα πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο και το έβγαλε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό στο παρκέ της Φερνάντο Μπουές Αρίνα το βράδυ της Πέμπτης και πέρασε εμφατικά από την χώρα των Βάσκων με αυτό το 106-89, κάνοντας νέο ρεκόρ πόντων σε εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα στην ιστορία του συλλόγου και με φόρα δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε αυτό το Super Cup της GBL για να διατηρήσει και εκεί τα σκύπτρα. Σίγουρα η ΑΕΚ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κοιτάξει στα μάτια τον Ολυμπιακό με την έννοια ότι αν και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει να διαχειριστεί ένα καλό σύνολο, ένα έμπειρο σύνολο που θέλει να δυσκολέψει τους αιώνιους στο πρωτάθλημα όσο είναι δυνατό αυτό και να ακολουθήσει δηλαδή τον δρόμο που έχουν χαράξει, να το πούμε έτσι, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με τις μεγάλες επενδύσεις που κάνανε αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, τα πράγματα τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι εύκολα για την ΑΕΚ, διότι έχει πολλά προβλήματα η Ένωση και είναι χαρακτηριστικό ότι στον σημερινό ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό θα κατέβει με μόλις 4 διαθέσιμους ξένους αθλητές. Γιατί αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί. Λείπει ο Φίζελ, λείπει ο Μπράουν. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν δηλώθηκαν στη λίστα των ξένων και αντιμετωπίζουν από το τέλος της περσινής σεζόν κάποια θέματα τραυματισμών και περιμένουν πώς και πώς να έχει την επιστροφή τους στη δράση. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για τον Derrick Williams, γιατί ο Αμερικανός forward, ο οποίος αποτέλεσε μια ηχηρή κίνηση για την Ένωση το καλοκαίρι, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από την Ευρωλίγκα, έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τον είχαμε δει στο πρόσφατο παρελθόν με τον Τριφύλλισο Στήθος, παλιότερα είχε ξεκινήσει την καριέρα του όντας το νούμερο 2 στο draft του 2011, μιλάμε δηλαδή για έναν αθλητή πολύ έμπειρο, ταλαντούχο και με πάρα πολλές παραστάσεις που μπορεί να δώσει πολλά στην Ένωση. Όμως είναι τραυματίας και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και αυτός στον σημερινό ημιτελικό παρά το γεγονός ότι έχει δηλωθεί στη λίστα των ξένων και η ΑΕΚ προφανώς τον δήλωσε γιατί τον περιμένει μετά για την έναρξη του πρωταθλήματος που θα αρχίσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, 3 και 4 του μηνός, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η GBL και γι' αυτό τον δήλωσε η ΑΕΚ. Όμως από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Λούκας Λεκαβίτσιους, αν και είναι υγιής, ο πολύπυρος Λιθουανός γκάρντ. Σε αυτόν έχει να κάνει το θέμα ότι Περιμένω στην ΑΕΚ την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου του Λιθουανού Γκάρντ, ο οποίος μπορεί να το αποκτήσει επειδή εδώ και χρόνια είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, και είναι μια εξέλιξη αυτή που στην ΑΕΚ την περιμένουν πάρα πολύ, γιατί θα τους λύσει τα χέρια αναφορικά με τη λίστα των ξένων. Ωστόσο ακόμη δεν υπάρχουν εξελίξεις πάνω στο ζήτημα αυτό και δεν θα είναι διαθέσιμος, γιατί αυτή τη στιγμή λογίζεται ως ξένος και η ΑΕΚ δεν μπορούσε να, τον βάλει στη λίστα των ξένων, γιατί αν το έκανε αυτό, μετά στη συνέχεια δεν θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό όταν πάρει το ελληνικό διαβατήριο στα χέρια του ο Λούκας Λεκαβίτσιους, και γι' αυτό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει σήμερα στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της Ένωσης απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της GBL. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα πέρα από το γνωστό αυτό με τον Tyreek Jones, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές για τα όσα έγιναν με τον Kendrick Nunn στον τελευταίο τελικό της περασμένης σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, για να σβηστεί ή να εκτίσει την ποινή του, ο Αμερικανός σέντερ έπρεπε να δηλωθεί στην οκτάδα των ξένων, και γι' αυτό οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τον έβαλαν μέσα στη λίστα τους για τις εγχώριες διοργανώσεις, λίστα που ξεκίνησε έτσι για το Super Cup που αρχίζει σήμερα, αλλά θα διατηρηθεί και στη συνέχεια για την έναρξη πρωταθλήματος που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα. Άρα δηλαδή ο Τζόνς είναι στην οκτάδα, αλλά θα είναι ένας από τους δύο που θα κοπούν από τα παιχνίδια που έρχονται. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον άλλον ξένον που θα μείνει έξω από τις προσεχείς αναμετρήσεις του Ολυμπιακού. Μπορεί αυτός να είναι διαφορετικός στο σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ και άλλος να είναι στον αυριανό τελικό, εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Είναι κάτι που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κόρι Τζόζεφ, και αυτό διότι ο Ολυμπιακός έχει 9 ξένους στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή. Έπρεπε ένας να μείνει εκτός της οκτάδας των ξένων, και αυτός αποφασίστηκε να είναι ο 35χρονος Καναδός γκάρντ, ο οποίος το 2014 είχε στεφτεί πρωταθλητής NBA με τους San Antonio Spurs και πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, έβαλε το όνομά του σε μια λίστα με τους πρωταθλητές που έχουν αναδειχθεί και στο NBA και στην Ευρωλίγκα, και έφτασε σε αυτό το ιστορικό επίτευγμα φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, γιατί ήταν ένα σημαντικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε τον Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ τον Μάιο. Αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της GBL. Θυμίζω 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, με μετάδοση φυσικά από την Era Sport.
8: Και το Γιάννη Τεντόπουλο Κώστα Σωτηρίου.
9: Ακριβώς. Το δίδυμο αυτό που θα
8: περιγράψει. Όπως και το άλλο παιχνίδι, Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
9: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στις 9 το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Όπως είπαμε, η διοργάνωση είναι στο κλειστό του Περιστερίου. Εδώ να δούμε λίγο τα δεδομένα σε αυτό το ζευγάρι, γιατί φαίνεται ότι θα είναι πιο αμφίροπο σε σχέση με τον ημιτελικό που θα προηγηθεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει και φαίνεται ότι μπορεί να κοντράρει αρκετά τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, και το έδειξε και στον πρόσφατο τελικό που είχαν οι δύο ομάδες, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, και ο τελικός αυτός στο τουρνουά που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Παναθηναϊκό έγινε ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα εκεί στον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι κρίθηκε στο φινέλε με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με πολύ μικρή διαφορά. Τώρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια ιδανική εκκίνηση στην Ευρωλίγκα. Την Πέμπτη το βράδυ υποδέχτηκε στο Telecom Center Athens την κάτοχο του Super Cup Γαλλίας, την Παρί. Μια εύκολη νίκη με 91-72 για τον Παναθηναϊκό, που μοίρασε τον χρόνο της συμμετοχής στους όλους τους παίχτες και στους 10 παίχτες που είχε διαθέσιμους ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι έπαιξαν από 17 έως 23 λεπτά και τα περισσότερα λεπτά τα πήρε ο Λευτέρης Ματζούκας, ο νεαρός φόργορντ, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό έπειτα από μια χρονιά στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, όπου δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει λόγω ενός προβλήματος υγείας. Ο Λευτέρης Ματζούκας αγωνιζόταν στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα. Νωρίτερα νίκε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον είχε δώσει ιδανικό αρχικά στο Μαρούσι και στη συνέχεια στον Άρη. Φαίνεται ότι τώρα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό στέλεχος για το τριφύλι και ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να τον εξελίξει, τον ταλαντούχο forward. Και έδωσε πολλές ευκαιρίες στον Ζέλικο Μπράντοβιτς στους Έλληνες παίκτες στο μάτς με την Παρή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πεντάδα του Παναθηναϊκού, η αρχική πεντάδα, είχε τρεις Έλληνες παίκτες, αφού εκτός από τον Ματζούκα, το μάτς ξεκίνησαν και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Ντίνος Μητογλου. Mm-hmm. Άρα δηλαδή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δίνει ευκαιρίες στους Έλληνες αθλητές, γιατί τώρα που αρχίζουν και οι εγχώριες διοργανώσεις με το Super Cup αυτό το Σαββατοκύριακο και με την έναρξη του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα, θα χρειαστεί να πάρει λύσεις από τους Έλληνες παίκτες, αφού υπάρχει και ο περιορισμός των ξένων. Και αυτό ήταν περίπου το σκεπτικό του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος όμως είχε να διαχειριστεί και πολλά θέματα τα οποία παραμένουν ακόμη στον Παναθηναϊκό και θα παραμείνουν και το επόμενο διάστημα. Επομένως, έπρεπε κάπως να βρει λύσεις εκ των έσω ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να καλύψει αυτά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στον Παναθηναϊκό και τα οποία θα αναφέρουμε και στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός είχε μια ιδανική κίνηση, όπως είπαμε, στην Ευρωλίγκα, και η νίκη του με 19 πόντους επί της Παρή φέρνει αυτή την νικηφόρα πρεμιέρα στο βιβλίο της ιστορίας του Παναθηναϊκού, γιατί είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει σημειωθεί από τον Παναθηναϊκό σε πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα την τελευταία 15 ετία. Για να βρούμε μεγαλύτερη διαφορά σε νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην διοργάνωση, θα πρέπει να γυρίσουμε στο 2011, όταν και τότε είχε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του και είχε κερδίσει με 21 πόντους διαφορά την Ουνικά Χαμάλαγα. Τώρα επέστρεψε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έπειτα από 14 χρόνια στον πάγκο του Τριφυλιού και φυσικά αποθεώθηκε στην επίσημη επιστροφή του στον Πράσινο Πάγκο. Mm-hmm. Γιατί μόλις έκανε την εμφάνισή του στο Telecom Center Athens το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Παρή.
8: Έγινε χαμός.
9: Ναι, έγινε χαμός και είδαμε και τον ίδιο να είναι πάρα πολύ συγκινημένος, ναι, και με το ζόρι να κρατάει τα δάκρυά του.
8: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα παιχνίδια Super Cup είναι 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και σε 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έχουμε κάτι άλλο.
9: Ναι, να πούμε λίγο ότι να κλείσω με τα θέματα που έχουν οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, όπως ξέρουμε, δεν έχει Ναν, Χέις, Ντέιβις, Σλούκα, δεν έχει Φαλ. Περιμένουμε να δούμε Ρογκαβόπουλο, Μωραΐτη, οι οποίοι έρχονται από τραυματισμό, ήταν σε 12 με την Παρή, δεν αγωνίστηκαν. Ο Ναν mm-hmm. έχει δηλωθεί στην οκτάδα των ξένων, αλλά δεν θα παίξει, γιατί είναι τραυματίας προφανώς, αλλά δηλώθηκε για να εκτίσει την ποινή του που είχε από τους τελικούς του περσινού πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ έχουν μείνει εκτός της οκτάδας των ξένων, άλλωστε είναι τραυματίες αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, έρχεται πλήρη στην Αθήνα ο δικέφαλος του Βορρά με 15 παίκτες. Ταϊρή και Γκρέι προέρχονται από τραυματισμούς και μένει να δούμε αν θα είναι τελικά αυτοί που θα μείνουν και εκτός της εξάδας που θα χρησιμοποιήσει από ξένους αθλητές ο Αντρέα Τριγκέρη στο σημερινό ημιτελικό. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, Τάσο. Θα δούμε περισσότερα το βράδυ. Θυμίζω 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Νωρίτερα στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αυτά είναι η ημιτελική σήμερα στο Super Cup GBL στο Περιστέρι.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Βιντέλα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ. Τις μεταδόσεις των δύο παιχνιδιών του Super Cup θα με κάνει ο Γιάννης Δεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Θα προτιμούσα να το ακούω από τον Τζορτ Μάικ, αλλά εντάξει, θα ακούμε και σε δεύτερη εκτέλεση. Πιο δυναμική. Σήμερα οι φροντιστές μας και γενικότερα οι τεχνικοί μας είναι αγριεμένοι. Έτσι, έχουν ξεκινήσει και ο Τάσος και εσύ, Χρυσούλα, πολύ δυναμικά. Λοιπόν, πάμε να καθαρίσουμε τα θέματα στα διεθνή δρόμενα, αλλά και στη Ρόδο. Τελικά, τι γίνεται εκεί πέρα? Μάθαμε από τον μπάσκετ ότι έχει πέσει ίωση και σας ταλαιπωρεί, γαστροεντερίτιδα. Ο Χόρχε Αθανασίου στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, φυσικά.
1: Καλημέρα, Τάσο μου.
0: Καλημέρα, καλή σου μέρα.
1: Αυτό το θέμα με την γαστροεντερίτιδα δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Συχνά πυκνά το καλοκαίρι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα κάπως περιμέναμε να γίνει εκεί το Super Cup. Αλλά θα μείνει στην Αθήνα. Δείξατε στην Αθήνα.
1: Εντάξει. Λιγότερη ταλαιπωρία για τις ομάδες. Ξεκίνησε η Ευρωλίγα, ναι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τι θέλουμε τη Ρόδο τώρα, λέω εγώ.
0: Λες.
1: Αλλά πράγματι υπάρχει πρόβλημα την γαστροεντερίτιδα, δεν μπορώ να το αποφύγουμε αυτό. Μάλλον να το κρύψουμε, είναι γεγονός. Και τουρίστες, και εμείς οι ίδιοι και τα λοιπά. Όμως δεν εμφανίστηκε πρώτη φορά. Δεν ήρθε
0: μόνο σε αυτό το σημείο.
1: Ναι. Έτσι, εδώ απλά δόθηκε περισσότερη δημοσιότητα, γιατί πολλοί να είχαν στο μυαλό τους το ταξίδι στη Ρόδο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και εκεί που θα βλέπαμε γιορτή, γιατί εκείνη η ουσία, εκεί που θα βλέπαμε γιορτή με κόσμο κτλ., θα δούμε παιχνίδια ψυχρά, χωρίς κόσμο.
0: Ναι.
1: Και όποιος προλάβει από τηλεόραση, για το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, σωστό. Πάμε όμως στα...
1: Αυτό είναι που θα πρέπει να μας λυπήσει περισσότερο μετά το πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα υγείας, το οποίο πρέπει σαφώς να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τους τουρίστες, δεν έχει να κάνει μόνο με ήπια λάθος νερό, είναι και κολλητικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για το Μέση τώρα.
1: Σε καλύτερη θέση.
0: Πάμε για το Μέση που θα δοθεί ένα παιχνίδι, όπως είχες πει πολύ καιρό πριν, με την Μπενίν, και είχες πει τους λόγους που δεν συνηθίζουν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας Αργεντινής να κάνουν μεγάλους αγώνες προς τιμήν κάποιων γεγονότων, και μας εξήγησες για ποιο λόγο επιλέχθηκε η Μπενίν. 85.000 εισιτήρια χάθηκαν σε 2 ώρες.
1: Όχι σε 2 ώρες, σε 90 λεπτά.
0: Είναι απίστευτο. Μια μισή ώρα.
1: Εάν
0: για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του τέτοιου μιλάμε, του Μέση.
1: Εάν ταξιδεύαμε τώρα στην Αργεντινή, ναι, για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να ξέρεις. Αλλά θα βρίσκαμε εισιτήριο στη μαύρη αγορά.
0: Ναι.
1: Το πόσο, κανείς δεν ξέρει. Θα πληρώνουμε πάντως πάρα πολλά χρήματα.
0: Πόσο διακυμάνθηκαν οι τιμές?
1: Ό,τι και να σου πω.
0: Όχι,
1: δεν
0: στην,
1: έχει σημασία από...
0: στο επίσημο μέρος.
1: Δεν μπορώ να το κάνω στα ελληνικά τώρα. 300-400 χιλιάδες πέσους και τα λοιπά. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Αλλά υπήρχαν εισιτήρια όλων των τιμών.
0: Ναι, για όλα τα
1: μαλάρια. Όλων των τιμών. Εξαρτάται που κάθισε. Δηλαδή, άμα καθίσει στο Μονουμεντάλ πάνω-πάνω, είναι τα γνωστά γήπεδα αυτά που άμα σηκώσει το χέρι πιάνει στο σύννεφο. Οπότε ναι, βλέπεις το παιχνίδι από πολύ ψηλά και τους ποδοσφαιριστές σαν μυρμήγκια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυτές οι θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα δύσκολο χρονικά σημείο για τον και για τον Λιονέλ Μέση, αλλά και για τους φίλους του ποδοσφαίρου στην Αργεντινή, που μαζί με τον Μέση γνώρισαν τα πάντα, δηλαδή και την αποτυχία αλλά και την σούπερ επιτυχία. Την αποτυχία στην προσπάθειά του να κερδίσει νωρίτερα το Μουντιάλ, έφτασε πολύ κοντά, δεν τα κατάφερε. Και απ' την άλλη, από το πουθενά, τρόπος το λέγει, χωρίς να υπάρχει τόση μεγάλη αισιοδοξία, απλά ένα πραγματικό πιστεύω, και κατάφερε στο Κατάρ να σηκώσει τον τρόπο η εθνική ομάδα της Αργεντίνης. Με μια νέα ομάδα, με έναν προπονητή, ο οποίος ξεκίνησε διαπραγματεύσεις τώρα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για την ανανέωση της συνεργασίας του, και γελάω καλοπροαιρετά, διότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ο σημερινός πρόεδρος, 6 μήνες μετά την προσωρινή πρόσληψη του Σκαλόνι, πίστηκε από συνεργάτες του στην Ομοσπονδία να τον κρατήσουν. Τον είχαν πάρει προσωρινά ο προπονητή. Mm-hmm. Πρόσεξε. Και με αυτόν τον προπονητή τον Σκαλόνι κατάφερε η εθνική ομάδα της Αργεντινής να κερδίσει το Μουντιάλ. Συν δύο Κόπα Αμέρικα που έγιναν πάνω κάτω τα ίδια χρόνια. Τώρα καταλαβαίνεις ότι και ο Τάπια, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά και γενικότερα η Ομοσπονδία και γενικότερα το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, στάθηκαν όλοι πάρα πολύ τυχεροί, καθώς μπόρεσαν με το Σκαλόνι να πάρουν αυτό που επιθυμούσαν εδώ και πολλά χρόνια.
0: Σωστά.
1: Σήμερα 10 παρατέταρτο για το National League Αγγλία-Ισπανία. Περιμένω πολύ
0: αυτό το παιχνίδι. Το. Το κορυφαίο παιχνίδι της διοργάνωσης είναι.
1: Εντάξει, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο, ναι. Επίσης έχει ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Θα μπορούσε να είναι και τελικός αυτός.
1: Ναι, βεβαίως. Αν και... εντάξει, για την Αγγλία υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, γιατί δεν καταφέρνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να φτάνει στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Ανοίγει βρύσες, πλένει τα χέρια, πλένει οτιδήποτε άλλο κτλ. Δεν καταφέρει να πίνει αυτό το περίφημο νερό, έτσι ώστε η Αγγλία να ζήσει, μάλλον οι Άγγλοι να ζήσουν αυτή την επιτυχία. Mm-hmm. Πάντοτε υπάρχει ένας λόγος. Τώρα αυτοί θα ξέρουν καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα. Μεξικό-Κολομβία, φιλικό παιχνίδι στις 4 τα ξημερώματα. Για τους φίλους του Λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου, πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στην μακρινή Αυστραλία.
0: Και μετά στο πρωί, σε 8 η ώρα, θα ακούσουν Χόρχε Αθανασίου. Για να μας πεις πώς εξελίχθηκε.
1: Ναι, θα τα πούμε όλα αυτά αύριο το πρωί.
0: Ναι, ναι. Και με ενδιαφέρον μάλιστα, γιατί τώρα ξέρεις. Είναι φωτιά το παιχνίδι αυτό.
1: Στο παγκόσμια αθλητική δημοσιογραφία υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα πάρα πολύ σοβαρό, το άλλο λιγότερο σοβαρό. Ο Κίλιαν Εμπαπέ πέτυχε το νικητήριο γκολ της Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία στην νέα αέρα του Ζητάν στην εθνική ομάδα της Γαλλίας.
0: Ο οποίος μπορεί να μην παίξει, ναι, στο επόμενο.
1: Τραυματίστηκε. Ο Εμπαπέ τραυματίστηκε τον ΕΦΕ. Το ανακοίνωσε ήδη η Ομοσπονδία. Ναι. Ένας τραυματισμός στο τένοντα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το πιο σοβαρό όμως θέμα έχει να κάνει με την Manchester City και την παραβίαση του περίφημου Financial Fair Play. Θα δούμε ποια θα είναι η τιμωρία. Θα είναι χρηματικό πρόστιμο, θα υπερθούν τίτλοι, θα πληρώσει αποζημιώσεις σε ομάδες που έχουν κάνει μηνύσεις και καταγγελίες ότι έχασαν χρήματα για εμπορικά δικαιώματα. Θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χόρχε μου. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και το σχόλιο σου. Και εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Breakfast Sport, η οποία όπως είπαμε ήταν δύο ώρες. Από τις 7 η ώρα μαζί σας και φυσικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στην κυρία Δρακάτου, Αντιγόνη Δρακάτου, για την επόμενη εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Να ευχαριστήσω επίσης την Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Από μένα να έχετε μια καλή μέρα. Και φυσικά να είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
7: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρο σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
9: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Era Sport.

Βρε, καλή σας μέρα εδώ από την Ερασπόρ. Σήμερα solo θα είμαι παρέα σας για μία ώρα. Η εκπομπή είναι εντός και εκτός γηπέδων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Την Κυριακή απλά είναι 2 ώρες. Είναι 9 με 11. Και σήμερα τι όμορφη μέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η συννεφιά, ο βροχερός καιρός. Αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα, έτσι είπαμε. Να μην δημιουργεί προβλήματα στους δρόμους, στα σπίτια, να μην έχει καταιγίδες ισχυρές κτλ. Ας ελπίσουμε να το πάει λίγο-λίγο, γιατί λέει ότι είναι αισθητή σε Ιόνιο Πελοπόννησο, η επιδείνωση του καιρού. Περισσότερος λέει από 8.000 κεραυνούς στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας. Άκου τώρα. Βροχές και καταιγίδες και σήμερα αλλά και αύριο λέει ότι αναμένονται και πολλά μποφόρ αύριο. 8 μποφόρ θα φτάσει. Οπότε ας έχετε το νου σας. Οι θερμοκρασίες είναι έτσι καλές, δροσερούλες, αλλά χωρίς ιδιαίτερο κρύο. Και πώς θα ξεκινήσω τώρα σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι έτσι ο καιρός. Είχα μία έμπνευση. Καλά, εδώ ο Παναγιώτης να πω Χρυσούλα, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ευτυχώς τα έχω παρέα εδώ, εντάξει, έχω όλους εσάς, έχω και τη Χρυσούλα. Εδώ ο Παναγιώτης πρώτος έστειλε. Καλημέρα λέει, από τη βροχερή Χαλκίδα. Πες τα προγνωστικά σου για το Super Cup, χωρίς όμως να ξέρεις. Δεν λέω τη λέξη που λες, αλλά τέλος πάντων. Θα τα πω και τα προγνωστικά. Περίμενε, Παναγιώτη. Εντάξει, τώρα θα ακούσετε κάτι και θα σας πω γιατί το έβαλα αυτό.

Εντάξει, νομίζω ότι όλοι ξέρετε και αναγνωρίζετε τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Όσοι δεν αναγνωρίζετε, τώρα θα το μάθετε. Δεν είναι θέμα. Εδώ στην Ερασπόρεο παίζουμε και κλασική μουσική. Γιατί όμως η κλασική μουσική συνδέεται με τον αθλητισμό, βελτιώνοντας την ψυχολογική κατάσταση, την ισορροπία και τον κινητικό συντονισμό των αθλητών. Άρα και εσείς και εμείς, δηλαδή όλοι εμείς που είμαστε εν δυνάμει αθλητές, καταλαβες, μας αρέσει η κλασική μουσική. Ναι, είμαστε εννοητά λίγο χρυσουλέτσι με το μυαλό μας. Λοιπόν, αυτή η ψυχολογική προετοιμασία, τι κάνει τώρα αυτό? Θέλετε να πάτε να πάρετε τα πάνω σας τώρα, να αρχίσετε να προπονείστε, να χάσετε τα κιλά του καλοκαιριού, έτσι? Μείωση άγχους. Η ακρόαση της κλασικής μουσικής πριν από τον αγώνα μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, ορμόνη του στρες, και βοηθά τους αθλητές να παραμένουν ήρεμοι υπό πίεση. Κατάσταση ροή.

Επίσης, διευκολύνει τη συγκέντρωση και την είσοδο στην κατάσταση ροής, όπου ο αθλητής είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το σώμα του. Φυσική απόδοση και ισορροπία, βελτίωση ισορροπίας, δηλαδή έρευνες σε αθλητές, ας πούμε, ρυθμικής γυμναστικής και τραμπολίνου συγκεκριμένα, έδειξαν ότι η προπόνηση υπό τους ήχους κλασικής μουσικής ενισχύει σημαντικά τη στατική και δυναμική ισορροπία. Λοιπόν, δεν θα το φτάσω στα άκρα, γιατί καταλαβαίνω ότι εντάξει, ωραία είναι η κλασική μουσική, αλλά ναι, δεν είναι για όλες τις ώρες σίγουρα, εντάξει, γιατί μπορεί ο άλλος να έχει μια έμπνευση, ένα ξένο τραγούδι, ένα άλλο, ρε παιδί μου, άλλης. Αν και ο Αντώνης από τη Σάμο πιστεύω ότι έχει έφεση στην κλασική μουσική. Καλημέρα, Αντώνη, σε πειράζω, εντάξει. Όχι, όχι, τον πειράζω τον Αντώνη, γιατί έστειλε και την καλημέρα του. Λοιπόν, και σας πληροφορώ τέλος πάντων ότι πάρα πολλά, δηλαδή, ποιος σας αρέσει από τους κλασικούς, ας πούμε, στην κλασική μουσική, ποιος σας αρέσει, Μότσαρτ, Μπετόβεν, καλά, ο Βιβάλντι, ναι, εντάξει, είναι και ο Βιβάλντι, να ξέρετε. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε έτσι στην προθέρμανση, ας πούμε, έτσι, Μότσαρτ, σας έχω προτάσεις για την προθέρμανση. Θα σας ετοιμάσω ένα 40 λεπτό, που είναι και προθέρμανση και κύριο μέρος. Το κύριο μέρος είναι το που είναι τα βάρη, που είναι δηλαδή από το ζέσταμα πας στα βάρη απευθείας. Μπορώ να σας φτιάξω προγραμματάκι με την κλασική μουσική, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Θα σας βάλω τώρα ένα άλλο που μου αρέσει εμένα, έτσι, Παγκανίνη. Πήγα λοιπόν και έψαξα στο ChatGPT και έκανα ερώτηση. Λέω, άμα θέλω να ακούσω Παγκανίνη για να κάνω προπόνηση και προθέρμανση και το κυρίως μέρος, γιατί είναι, το ένα είναι η προθέρμανση, το άλλο είναι το κυρίως μέρος, το κύριο μέρος, και το άλλο είναι η αποθεραπεία, που κάνεις διατάσεις, έτσι που κουλάρεις, ας πούμε. Έχει και εκεί προτάσεις. Και εγώ ήθελα Παγκανίνη. Να, αυτό το κομμάτι τώρα που θα σας βάλω.

θέλω να σας δω να κάνετε γυμναστική με τον Παγκανίνη. Δηλαδή πιστεύω με την La Campanella θα κάνετε πιο δυναμική γυμναστική. Θα ακούνε τώρα το πρόγραμμα και θα λένε πώς συντονιστήκαμε, δεν είναι τρίτο πρόγραμμα εδώ. Εντάξει, θα το πάμε αλλιώς, δεν ξέρω τώρα αν πιο κλασικός λέει από το Βασίλη Καράλη ο Νίκος. Εντάξει, το βγάζω τον Παγκανίνη Νίκο, εντάξει, καλημέρα. Όσο το αντέξατε, εγώ έκανα μία δοκιμή, έτσι, έκανα μία δοκιμή, βέβαια έχω και άλλα, έτσι, έχω και Μότσαρτ, έχω και Μπετόβεν, αλλά λέω να μην το βαρύνουμε, λέω να μην το πάμε προς τα εκεί.

Λοιπόν, άντε και στο φίλο τώρα εδώ που λέει ο φίλος εδώ. Έχετε στείλει τα μηνύματα, έρχεστε και στέλνετε μηνύματα τώρα, είσαστε πειρακτήρια. Λοιπόν, πώς μπορείτε να επικοινωνείτε? Στο Viber, όσοι δεν ξέρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε γράφοντας Eraspor χωρίς το TAF στο τέλος. Βγαίνει αμέσως στο κανάλι φωτογραφιούλα της Eraspor, στο Viber, είναι και δωρεάν και άμεση επικοινωνία. Αλλιώς μπορείτε με τον κλασικό τρόπο να στέλνετε στο 54160, να γράφετε Spor, να αφήνετε ένα κενό. Την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε εδώ να σχολιάσουμε. Ό,τι μπορέσω θα κάνω, γιατί είμαι και μόνη μου σήμερα. Και αυτός ο τρόπος κοστίζει 11 λεπτά

Να το είδες. Ορίστε, ο Σάκαρος έστειλε. Καλημέρα, ο Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού κάνει προπόνηση με ακουστικά και κλασική μουσική. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Το βλέπω. Πολλοί το κάνουν αυτό, να ξέρετε. Πάρα πολύ. Μην κοιτάτε τώρα που ο Ροντινέι, ας πούμε, άκουγε συνέχεια Βύση. Και όχι Βύση, συγγνώμη, Βανδύ. Μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπερδεύτηκα διότι σήμερα έχει συναυλία στο ΟΑΚΑ η Βύση, sold out, 95.000 εισιτήρια. Και κοιτάξτε τώρα τι καιρό τους κάνει. Δηλαδή, φοβερό, έτσι. Θα γίνει ένας χαμούλης εκεί. Όσοι βρεθείτε πέριξ του ΟΑΚΑ, το νου σας. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι ενώ ξεκίνησε 7 η ώρα το Σπάρταθλον, ιστορικός αγώνας, τον είπαμε, τον ξαναλέμε και θα τον ξαναπούμε και αύριο που θα τερματίσουν, εδώ θα είμαστε να βγάλουμε και ανθρώπους από εκεί, από τη Σπάρτη. Δυστυχώς δεν θα είναι τόσο καλός ο καιρός. Δηλαδή θα το κάνουν, ναι, το πρωί, ναι, ναι, ναι. 7 η ώρα ξεκίνησαν. Για να δούμε. Λοιπόν, η Χρυσούλα, επειδή είναι, εντάξει, τους καταλαβαίνει τους ανθρώπους, έτσι, τους κόρναρε πρωί-πρωί να τους δώσει λίγο δύναμη. Γιατί θα πάνε τώρα με τη βροχούλα, είναι που είναι τα 245, αν δεν κάνω λάθος, 44, πόσα είναι χιλιόμετρα. Είναι τώρα και η βροχή, θα μου πεις, άλλο να έχει δροσιά, άλλο να έχει βροχή, άλλο να έχει αέρα. Δηλαδή, ναι, δεν βοηθάει. Ορίστε, ο Αντώνης, είδατε που σας το είπα, του αρέσει η κλασική μουσική. Ο Αντώνης από τη Σάμο στέλνει εδώ, βρε μια χαρά είναι, λέει, δώσε πόνο. Συνήθως το δώσε πόνο το λέμε με καρά, όπως είπε, με κάποιον άλλον, ας πούμε, μουσικό. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Βάφω το σπίτι μου και έχω βάλει κλασική ελληνική μουσική. Καλημέρα, λέει. Με Μαργαρίτη και Λί 33, τι γυμναστική να κάνω? Κοίταξε να δεις, για γυμναστική δεν ξέρω. Σοβάτισμα όμως, άνετα. Με το κιλί 33 σοβατίζεις τέλεια. Εγώ όταν έκανα πιο μικρή, πιο πιτσιρίκα, όταν έκανα τέτοιες εργασίες και έβαζα τίποτα έτσι ωραία τέτοια κομμάτια, ου, μια χαρά που την είχα, τέλεια. Γεια σου, Χόρχε μου, καλημέρα. Σε άκουσα, να ξέρεις, Χόρχε, σε άκουσα. Εάν μας κάνεις τη χάρη και βγεις έτσι τα τελευταία 10 λεπτά, θα περιμένουμε όλοι να μας πεις το πρωινό που έχεις φάει. Όχι, πλάκα κάνω, όχι μόνο το πρωινό. Έχεις εσύ, έχεις κι άλλο. Καλημέρα, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο, λέει. Εδώ στον Άλυμο έβρεξε, στο Άνω Καλαμάκι έχει συννεφιά. Χθες είχαμε συναυλία στον Άλυμο με την Μαρισό. Δεν ξέρω αν την ξέρεις, λέει ο Νικόλας από τον Άλυμο. Κοίταξε, μπορεί και να την ξέρω και να μην μπορώ να συνδυάσω το όνομα, έτσι. Αλλά έτσι σαν όνομα Μαρισό δεν την ξέρω. Ναι, ναι. Μήπως Μαρσό. Ναι, μπορεί Μαρσό, ναι.

Μόλις περάσανε κάτω από το σπίτι μου, λέει, τρεις τύποι, καβάλα στάλογα. Πόσο πηγή βενζίνη. Παιδιά, όσοι έχετε άλογα, πραγματικά είστε τυχεροί, διότι... Εντάξει, τελείω στην κίνηση, ας πούμε, να βγεις έτσι στη Μεσογείο τώρα, φαντάζεσαι. Βλέπουμε καβάλα στάλογο, λίγο δύσκολο. Αλλά, εντάξει, πέριξ, ας πούμε, έτσι σε δρόμους πιο χαλαρούς και αυτός, κανένα λογάκι, μια χαρά. Πας, βλέπουμε, μέχρι το περίπτερο μπορείς να έχεις ένα σαν τσαντάκι, κατάλαβες, να πάρεις κάτι, δύο καραμέλες, τσίχλες, ένα ψωμί, ξέρω εγώ. Εδώ στην Αθήνα δεν μας φτάνει. Δεν μας φτάνει πάντως. Βενζίνη, πετρέλαιο, δεν ξέρω τι βάζει ο καθένας αέριο. Δεν φτάνει, παιδιά. Ο Κώστας λέει εδώ, καλημέρα. Η μουσική που πραγματικά σε ηρεμεί είναι η blues. Α, και η blues μου αρέσει. Α, όλα και όλα. Πραγματικά. Δεν είναι πραγματικά, είναι στο στυλ του καθενός και είναι και η στιγμή, έτσι. Εγώ μπορώ να ηρεμήσω με πολλά είδη. Και blues και... Να, αυτό που έβαλα, κλασική. Ειδικά, παιδιά, αν βάλετε να ακούσετε το Requiem του Mozart, είναι το αγαπημένο μου. Το είχα μάθει απ' έξω. Δηλαδή όλα τα... Όχι, δεν είναι τραγούδι, έτσι. Αλλά είχα μάθει απ' έξω. Όλα τα κομμάτια.

Καλημέρα και από την Αλεξανδρούπολη. Αγαπημένη μου κλασική μουσική, ήχος από κεφτέδες που τηχανίσατε. Κοίταξε, είναι πρωί ακόμα. Μην μου λες τώρα μου ανοίγεις την όρεξη. Δεν έχω φάει κιόλας. Μην μας ανοίγεις εδώ την όρεξη. Είπαμε εντός και εκτός γηπέδων η εκπομπή. Το πρώτο μέρος το πάμε έτσι λίγο χαλαρά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε ιδιαίτερα πολλά πράγματα λόγω της εθνικής. Έχουμε τις εθνικές και ελπίδων. Και ελπίδων. Στο δεύτερο μέρος θα σας πω και περισσότερα. Ήδη ακούσατε από τους συναδέλφους και νωρίτερα από τον Τάστον Αντωνίνη. Και μετά στις επόμενες εκπομπές θα ακούσετε και πολλά περισσότερα. Άντε λέω τώρα να διαλέξω ένα ωραίο τραγουδάκι να σας βάλω. Τώρα σε πολύ λίγο. Για να πάμε έτσι ωραία.

Δεν το βρίσκω. Είχα βρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι να σας βάλω. Α, το βρήκα. Εντάξει, θα βάλουμε αυτό τώρα να ακούσουμε και μετά εδώ πάλι παρέα σας.

Εντάξει, δεν μπορώ να αντισταθώ τώρα, γιατί έχετε στείλει εδώ 500 μηνύματα και λέει: εγώ πάντως ηρεμώ με την κλασική δημοτική μουσική. Ήλια που βγαίνει στο πρωί, τι πιο κλασικό τραγούδι. Καλημέρα από Ολυμπία Οδό, καθοδόν για Αμαλιάδα, λέει ο Χρήστος. Καλό δρόμο να έχεις, Χρήστο. Λοιπόν, το πιο κλασικό τραγούδι για μένα, δημοτικό, είναι το Γιάννη μου το μαντήλισο. Όχι, εντάξει, είναι πολλά κλασικά. Δεν ξέρω, για πείτε εσείς ποιο θεωρείτε πιο κλασικό. Έλα, πείτε ένα ωραίο δημοτικό τραγούδι για να το βάλουμε στο δεύτερο μέρος να το παίξουμε κιόλας. Ο Αντώνης από την Άξο, που στέλνει εδώ τα ωραία του, τις καλημέρες του, μου αρέσει, λέει, το κλασικό βιολί όταν το παίζει ο Χατζόπουλος και στέλνει φωτογραφία. Ωραίος, Αντώνη. Βρε Νίκο, και εγώ σε συμπαθώ πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πέτρο, ναι, σόλο και μου κάνετε όντως την καλύτερη παρέα. Έχω και τη Χρυσούλα βέβαια, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Άμα δεν έχεις τον ηχολήπτη εδώ να σε στηρίζει, δεν βγαίνει τίποτα στον αέρα. Πώς θα σας προλάβω τώρα τόσα μηνύματα που είμαι και μόνη μου και πρέπει να κοιτάζω δύο υπολογιστές. Δεν ξέρω, ό,τι προλάβω. Ο Σπύρος εδώ στείλει μια ωραία φωτογραφία. Καλημέρα, παρέα από Χανιά. Καφεδάκι στο μπαλκόνι με αέρα σπορ. Σπύρος 13. Έλα βρε Σπύρο, τι όμορφα που είναι. Πολύ όμορφα. Γεια σου ρουλάκι μου, καλημέρα. Να είσαι καλά και εσείς είσαστε χαρά για μένα. Πολύ συμφωνώ, λέει, με τις μουσικές. Ωραίο, ωραίο.

πάμε τώρα σε πολύ λίγο σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων στο Earth News Radio. Απλά να πω χθες τι συγκινητικό ήταν, ρε παιδιά, με τη... που έβλεπα, θα σας πω πόσα βιντεάκια έχω δει με τους διεθνείς μας, την εθνική που παίζανε, τι έχει γίνει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγου ασφαλείας έχουν εκκαινωθεί, τόνισε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
3: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
2: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
4: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Τώρα με όφελος 6 χρόνια ή 60.000 χιλιόμετρα σέρβις.
5: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
6: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
7: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε τελικά μία ώρα εδώ που είμαι solo μαζί με πάντα Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρυθμίση των ήχων και όλους εσάς. Ναι, μάλλον δεν φτάνει γιατί οι προτάσεις που στέλνετε εδώ είναι πάρα πολλές, ειδικά για την κλασική μουσική. Ζητάτε πολλά κλασικά. Δημοτικά κλασικά. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Έχω βρει κάποια από τα πιο κλασικά που λένε. Έχετε στείλει και mail εντωμεταξύ, χωρίς να το έχω πει, έτσι. Προσπάθησα να το αποφύγω. Αλλά εσείς εκεί το ξέρετε το mail και στέλνετε. Η εκπομπή πρέπει να ανήκει στους ακροατές και στις επιθυμίες τους, λέει ο Κωνσταντίνος. Γίνεται πιο συναρπαστική. Αυτή η εθνική δεν ξανάγινε, θα κερδίσει τη Γερμανία. Δεν ζητάω κάτι, να μην νομίζετε ότι μόνο εγώ είμαι. Κωνσταντίνος Καβάλα. Στέλνεις που στέλνεις ένα email, γιατί δεν το κάνεις λίγο πιο πλούσιο, ας πούμε. Γράψε κι άλλα με την ψυχή σου. Μπορεί να γράψεις και παράγραφο, αν θες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τα διαβάσεις, Κωνσταντίνε. Α, ωραίο. John Wayne λέει εδώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο ρομαντικός Σοπέν. Α, είναι ωραίος και Σοπέν, όντως. Τώρα, Σοπέν, δεν ήθελα να σας βάλω, γιατί είναι λίγο χαραρά, μπορεί και να κοιμηθείτε, ας πούμε, άμα παίξουμε αυτό το, πώς λέγεται το κλασικό του, Nocturne, κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Ο Θράσος από το Ήλιον λέει, ύμνος του ρουμελιώτικου δημοτικού τραγουδιού είναι η Ιτιά, Ιτιά, Μοσχοϊτιά. Και επειδή είδα ότι το στείλατε κι άλλοι, τώρα εμείς θα βάλουμε λίγο μία γεύση να πάρετε Ιτιά, Ιτιά, Λουλουδιασμένη. Είναι όντως κλασικό δημοτικό. Να το. Δεν ξέρω. Ναι, είναι, παρά είναι κλασικό, ε. Ναι. Δηλαδή τώρα ο Θράσος θέλει να μας πει ότι με αυτό κάνεις γυμναστική, Θράσο, με αυτό. Βάζεις την Ιτιά και κάνεις γυμναστική. Δύσκολο. Ποδήλατο ίσως. Δηλαδή στο ποδήλατο, να έχεις ακουστικά και να ακούς το Ιτιά, Ιτιά, μπορεί, μπορεί, ίσως, ναι, δεν θα έλεγα όχι. Το Πάσχα. Πραγματικά, Χρυσούλα, το Πάσχα. Κάνεις γυμναστική στο χέρι. Γυρίζεις τη σούβλα. Βέβαια, πλέον έχουν βάλει όλοι μοτεράκι, το ξέρεις, έτσι. Εντάξει, μοτεράκι, παιδιά, δεν λέει. Όχι. Ένα δεκαλεπτάκι θα τη γυρίσετε τη σούβλα. Και μετά το μοτεράκι. Καλά, τώρα εμείς πώς φτάσαμε τώρα στο Πάσχα, ενώ περιμένουμε τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω. Με το Ιτιά, Ιτιά, έτσι, γι' αυτό, ναι. Εμπνέει. Δηλαδή, με το που ακούς Ιτιά, Ιτιά, τσουπ, Πάσχα. Όχι, πάμε στο άλλο τώρα. Ακούσατε το κλασικό, έτσι, κλασικό δημοτικό τραγούδι. Τώρα θα πάμε στο άλλο που λέει ο Αντώνης από την Άξο. Λέει αυτό το κομμάτι, λέει έτσι και το βάλεις, θα χάσεις, θα μείνεις συφλίδα. Πράγματι.

0: Και σαν μην έφτανα όλα αυτά, με αυτό το τραγούδι έτσι, τώρα μου ήρθε η έμπνευση πραγματικά, γιατί δεν πρόλαβα να σας πω ότι σήμερα από τις 2.30 μέχρι τις 8.30 μπορεί να δείτε και καμιά McLaren να περνάει δίπλα σας. Και όπως θα ακούτε το νικαριώτικο, θα δείτε τη McLaren. Άλλες μουσικές εκεί παίζουν μάλλον. Τι έχει σήμερα? Σήμερα έχει το McLaren MCL40 Show Car που θα κάνει τη διαδρομή Σύνταγμα, Γκάζι, Περιστέρι, Πειραιάς, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. Και την Κυριακή είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 θα πάει στην πλατεία Καραϊσκάκη, Ομόνια, Λυκαβητό, Ψυχικό, Μαρούς και Φυσιά. Oh. Και ποιον έχουμε τώρα εδώ στην παρέα μας, ήρθε η ώρα να μάθετε, γιατί εδώ ένας ακροατής μου αποκαλύπτει μυστικά εδώ πέρα. Λέει ότι κάτι, λέει, μπασκεμπολίστες, λέει, στη Ρόδο έφαγαν πρωινό από τον Χόρχε και τους πήγε, λέει, λίγο τρέχανε ρε παιδί μου, οι άνθρωποι κάνανε προπόνηση μετά το πρωινό. Χόρχε, τι κάνεις? Χόρχε Αθανασίου,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι λένε εδώ, δυσφήμιση, έτσι δεν είναι σωστά?
1: Εντάξει. Δικαίωμα του καθενός να πει ό,τι θέλει, να γράφει τι θέλει.
0: Έτσι.
1: Όλα είναι σεβαστά.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω να σου πω ότι 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα ως ημερομηνία, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο δικαίωμα της γυναίκας για τη στιγμή που θα αποφασίσει να αποκτήσει παιδί, αποφεύγοντας πιθανή ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες, με κυριότερη την έκτρωση. Αυτό ναι. Αναφέρει το σημερινό μου τηλέφωνο. Γιατί έχω μια εφαρμογή που λέει να μου λες τι μέρα είναι σήμερα, τι γιορτάζουμε σήμερα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες πάντως. Πολύ σημαντικό, ναι, αυτό που λες. Και είναι και πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τώρα.
1: Καλά.
0: Πολύ μεγάλη, γιατί ευθύνη δεν έχουν μόνο οι γυναίκες, έχουν και οι άντρες σε,
1: ναι,
0: αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, πιστεύω ότι ο άντρας έχει περισσότερο.
0: Ναι. Και σήμερα λοιπόν, αφού λέμε για τέτοια, είναι και η Ευρωπαϊκή...
1: Όχι, να πω κάτι, ναι, να πω κάτι. Επειδή ήταν ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση από μια παπαδιά που βγήκε από την Καβάλα, το είδα το περασμένο Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά, η κοπέλα έχει 14, η παπαδιά έχει 14 παιδιά,
0: ναι,
1: και αντιμετωπίζει προβλήματα. Και λέω, καλά, συγγνώμη, αντί να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε κάθε μέρα αυτές τις γυναίκες που κάνουν παιδιά, τις ταλαιπωρούμε κιόλας. Εμείς απ' έξω. Με την έννοια ότι...
0: Δεν το βλέπει έτσι πολλοί κόσμος. Δεν το βλέπει έτσι, δυστυχώς. Ναι.
1: Έχω μια φίλη που έχει 4 παιδιά. Και ξεκινάω από αυτό. Είσαι ευλογημένη. Έκανες 4 παιδιά.
0: Είναι,
1: μεγάλωσες,
0: ναι, είναι
1: 4 παιδιά.
0: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας. Τα παιδιά, μην ξεφεύγουμε. Εντάξει, πρέπει να μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά, τα ενδιαφέροντα, τα αστεία, οι πλάκες. Είπαμε, ζούμε την κάθε στιγμή, τη χαιρόμαστε, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε είναι το τέλος. Έτσι, αλλά δηλαδή μπορεί να μπει η λογική. Κάνει μια γυναίκα 5, 10, 15 παιδιά. Με υγεία, με αυτό, έχει... Έχει την υγεία της, έχει την διάθεση, πολεμάει για τα παιδιά της κτλ. Και αντί να τη βοηθάμε, δεν μιλάω σαν Χόρχε, σαν Γιάννη, σαν Κώστα, σαν Αντιγόνη, σαν σύνολο.
0: Αυτό που με λυπεί είναι...
1: Την πολεμούμε σε εισαγωγικά λέξη.
0: Ναι.
1: Μα είμαστε καλά.
0: Αυτό που με λυπεί είναι ότι, και το έχω ακούσει πολλές φορές, φυσικά και υπάρχουν και τα παραδείγματα τα πολύ καλά και θετικά, απλά τώρα αυτή τη φορά θα σταθώ στο, ας πούμε, αρνητικό, είναι ότι πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν οικογένειες ή γυναίκες, να το πω και έτσι, γιατί μπορεί να είναι μονογονέας κάποια γυναίκα που έχει παιδιά πολλά, όταν βλέπουν μια γυναίκα που κάνει πολλά παιδιά, μα καλά, τι τα θέλει τόσα παιδιά? Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί κάνει τόσα πολλά παιδιά?
1: Ναι, και το ίδιο άτομο, πρόσεξε, το ίδιο άτομο λέει, ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται και σε λίγο θα είναι όλοι οι μετανάστες στις θέσεις εργασίας μας. Πώς γίνεται.
0: Όχι, όχι, να είμαστε γενικά, ναι, να είμαστε...
1: Μα δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Να είμαστε αλληλέγγυοι, να δείχνουμε κατανόηση, γιατί κανένας δεν είναι στη θέση του άλλου. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι περνάει ο άλλος. Ακόμα και αυτός που θα κάνει το αρνητικό σχόλιο, σίγουρα και αυτός περνάει άλλα δικά του ζόρια. Ναι. Για πες λοιπόν, για πες μας λοιπόν.
1: Ναι. Τι φάγαμε σήμερα, την ώρα που μου προανήγγελες προηγουμένως.
0: Περιμένω το πρωινό, περιμένω και εγώ και οι ακροατές.
1: Το πρωινό.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχει σήμερα. Αύριο είναι το πρωινό το που είναι free day for me.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνω κοντρόλ στο φαγητό πλέον.
0: Ναι.
1: Να τους μην φανταστείς, 5 κιλά έχω χάσει μόνο. Αλλά δεν το κάνω για να χάσω κιλά, το κάνω για να περιορίσω τα επιπλέον. Γλυκά, αναψυκτικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή, ό,τι δεν ήπια και δεν έφαγα όλη την εβδομάδα παράνομα, θα τα φάω την Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η προσπάθεια γίνεται πιο δύσκολη. Σήμερα έφαγα απλά ένα σάντουιτς.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως περιείχε βραστό αυγό, αβοκάντο, ροκφόρ τυρί και πράσινη πιπεριά.
0: Μ' αρέσουν όλα αυτά που είπες, να ξέρεις.
1: Απλά. Ανοίγεις το ψωμί και τα βάζεις μέσα και τρως. Παρέα, με τσάι, zero sugar, κρύο.
0: Να σου πω, αλάτι, λεμόνι, ας πούμε, δεν βάζεις λίγο λαδάκι, όχι.
1: Όχι, όχι,
0: okay.
1: Όχι. Στην περίπτωση τη δική μου, έτσι, ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Τσάι, λοιπόν, zero sugar.
0: Τέλειο.
1: Καφέ ελληνικό σκέτο είναι αυτό, δεν λείπει ποτέ. Και...
0: Ναι.
1: Στο τέλος έρχεται η τηγανητή μπανάνα με τυρί για μακαρόνια.
0: Να σ' ακούσει τώρα ο Λαδόπουλος, ας πούμε. Να του σηκωθεί η τρίχα.
1: Δεν ξέρω αν το είπα.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη όταν βρέθηκα πριν από κάποιους μηνές,
0: ναι,
1: βρήκα και έφαγα κόκκινη μπανάνα.
0: Καλά, υπάρχει και κόκκινη μπανάνα.
1: Δεν κατάλαβες, αλλού στο πάω.
0: Να.
1: Υπάρχει και μπλε μπανάνα.
0: Μπλε
1: αυτή
0: μπανάνα.
1: Δεν την έχω φάει. Αλλά κόκκινη μπανάνα έφαγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι, ακριβή, αυτά δεν τα έχω ξανά.
1: Πιο γλυκιά, πιο ωραία.
0: Α, ναι.
1: Από την κλασική, ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν τα έχω δοκιμάσει. Και ξέρεις τι, όταν δεν έχεις δοκιμάσει και κάποια φρούτα, ας πούμε, αυτά τα λεγόμενα εξωτικά που λέμε, λίγο σε πιάνει ένα ψηλό άγχος. Λες τώρα πώς θα είναι αυτό, θα είναι εντάξει, θα με στείλει, θα πάθω τίποτα. Γιατί...
1: Θα πάθεις τίποτα. Αν δεν είσαι συνεισμένος να τρως, ενδεχομένως να έχεις μικροπροβληματάκια με το στομάχι σου, θα πηγαίνεις λίγο παραπάνω στο άλλο τα μέσα.
0: Μικροπροβληματάκι είναι αυτό, έτσι. Γιατί εδώ οι ακροατές έχουν στείλει τα καλύτερα. Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιώργος με αγάπη από Βέρεια, προλάβαμε να τριγύσουμε. Ο Πέτρος λέει εδώ, κάτσε εδώ Χόρχε Μέρ, θα κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ξέχασα να ευχηθώ, λέει. Έχω προσέξει ότι ακούς ότι μουσική είναι ευχάριστη στα αυτιά. Βρες ένα που λέει πάντα αγάπη, λέει, με τον Θοδωρή, που σίγουρα, λέει, έχεις ακούσει, λέει ο Πέτρος. Δεν ξέρω τώρα το Θοδωρή, καρέκλα, δεν ξέρω. Κάτι άλλο ήθελε, κάποιον άλλον λες τώρα και δεν το καταλαβαίνω. Για πες εσύ, Χόρχε, επειδή έχουν στείλει 500 εδώ τώρα δημοτικά, ας πούμε, το κλασικό που θεωρείς εσύ κλασικό δημοτικό τραγούδι.
1: Μόλις το έβαλε.
0: Το έβαλα, ναι.
1: Και πρόσεξε, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Καταρχήν λατρεύω, αν και δεν είμαι, δεν ζω στην Ελλάδα σε περιοχή που έχει ως πρώτο όργανο το κλαρινό. Το λατρεύω το κλαρινό.
0: Και εμένα μ' αρέσει το κλαρινό. Εμένα μ' αρέσει πιο πολύ το βιολί, βέβαια, μπορώ να σου πω. Αλλά ναι, και το κλαρινό.
1: Ο συνδυασμός των δύο ακόμη καλύτερα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Πήγα στην Τουρκία πρόσφατα. Εντάξει, εκεί έχουν τη δική τους μουσική, κλαρίνο, πρόσεξε, τα δικά τους, και παρέλα με το κλαρίνο και το τύμπανο. Μπαμπού, μπαμπού, μπαμπού. Ναι, όσο σου λέω μπαμπού, κυριολεκτό μπαμπού. Αφού εδώ με τη γυναίκα κλείναμε και τα αυτιά του, το μπαμπού, μπαμπού, μπαμπού. Αλλά οι Τούρκοι χορεύανε.
0: Ναι.
1: Τους άρεσε.
0: Ναι,
1: τους σκέδαζαν.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, είναι, είναι με τα δικά του, με το γούστο του. Εμένα μου αρέσουν γενικώς από όλους τους λαούς τα παραδοσιακά τους. Δηλαδή και στο Μεξικό τρελαίνομαι για τα τραγούδια που έχουν στο Μεξικό. Τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Να ξέρεις ότι στην ισπανική γλώσσα τα πιο ρομαντικά τραγούδια είναι τα μεξικάνικα.
0: Να.
1: Αυτό δεν το ξέρουν πολύ.
0: Ωραίο αυτό που λες. Α, αυτό μου αρέσει. Δεν θα μου πεις κανένα ωραίο μεξικάνικο τραγούδι να βρω?
1: Όχι.
0: Όχι, τίποτα.
1: Τα χορευτικά, κανένα... να ξέρεις.
0: Δεν θέλω χορευτικό τώρα. Ήθελα να είναι έτσι που ζήτησε και μπλούζ. Α, να πεις ιστορία, ναι.
1: Τα χορευτικά είναι Πορτορικό,
0: ναι.
1: Δομινικανή Δημοκρατία,
0: ναι.
1: Και Κολομβία.
0: Λογικό.
1: Εκεί μιλάμε, πουλιούνται οι άνθρωποι έχοντας από μέσα τους τη μουσική.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Η Ιτιά λέει κλασικό τραγούδι και άλλος φίλος το λέει εδώ. Πολλοί στείλανε για την Ιτιά, και ο Αντώνης και ο Δημήτρης. Τα μοναδικά λέει παραδοσιακά τραγούδια που μπορούν να συγκριθούν με την κλασική μουσική είναι τα υπηρώτικα. Χωρίς λόγια.
1: Ναι,
0: είναι πολύ, ωραία, πολύ ωραία. Εγώ εντωμεταξύ που στο σχολείο, δηλαδή επειδή ήταν και από την Ήπειρο καθηγητής μας, είχα μάθει όλα τα υπηρώτικα, τα οποία βέβαια από ένα σημείο και μετά είναι πολύ βαριά. Δεν μπορείς να τα ακούσεις. Εντάξει, κάποια στιγμή σε κουράζουν. Αλλά έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Να.
1: Είχα κάποια γνωριμία με μια κοπέλα από την Πρέβεζα. Οπότε...
0: Α, εντάξει, σε έμαθε. Τα
1: ναι,
0: τραγούδια
1: στα παιδικά,
0: τα... στα παιδικά σου χρόνια
1: μου,
0: λέμε, ναι. Τώρα όχι τώρα,
1: νεανικά,
0: ναι,
1: μου,
0: στα
1: νεανικά,
0: ναι.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις εκεί, Άρτα, Πρέβεζα, Γιάννενα, κοιμόμασταν στο αμάξι,
0: ναι.
1: Εμείς οι αντάρτες που πηγαίναμε από τη Ρόδο, γιατί δεν βρίσκαμε ξενοδοχείο, γιατί δεν θέλαμε να κοιμόμαστε μακριά από το αυτοκίνητο κτλ. Την νεανική τρέλα.
0: Λοιπόν, επειδή ένας ακροατής εδώ μου ζήτησε, έλα να κλείσουμε με αυτό, μου ζήτησε να κάνουμε προγνωστικά, να κάνουμε προγνωστικά για το Super Cup, που είναι, ξεκινάει 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Πιστεύω ότι ο πρωταθλητής της Ευρώπης έχει τον πρώτο λόγο.
0: Και εγώ αυτό θα πω, τι να κάνουμε.
1: Έτσι, το παιχνίδι όμως είναι πάρα πολύ
0: λοιπόν,
1: ενδιαφέρον και πύροπο.
0: Στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: ωραίο παιχνίδι, πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είδα το μεταξύ τους μάτς στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ πολύ σοβαρός, πολύ δυνατός. Αλλά πάλι θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σου. Να σου πω κάτι, θα ήταν φοβερό να ερχόντουσαν έτσι τα πράγματα και να βλέπαμε τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πάνε όλα τα προγνωστικά.
1: Μην το γελάς.
0: Ναι.
1: Απλά αν το πεις και μάλιστα δημόσια,
0: ναι,
1: οι 99% θα συμφωνήσουν μαζί σου.
0: Έτσι είναι.
1: Θα πούνε τι τρελές λέει αυτή η κοπέλα. Ναι, λογικό είναι.
0: Λογικό,
1: αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ ότι στον αθλητισμό μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Έτσι είναι.
1: Με τον α ή τον β τρόπο. Μπορούν να συμβούν όλα.
0: Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Λυπάμαι που το Super Cup δεν θα γίνει στη Ρόδο.
0: Ναι, ναι.
1: Λυπάμαι που το Super Cup επίσης θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.
0: Αυτό είναι βασικά ασφαλείας. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα.
1: Μα υποτίθεται ότι είναι μια γιορτή.
0: Ναι.
1: Μια γιορτή του μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Πέσαμε σε αυτή την περίπτωση. Σας ελπίσουμε του χρόνου να μην έχουμε αιτίες που να μην βοηθήσουν τη Ρόδο να φιλοξενήσει αυτή τη διοργάνωση. Και στην πραγματικότητα η διοργάνωση που θα δώσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το Super Cup, το πρωτάθλημα και το κύπελο.
0: Έπρεπε τώρα να είχε γίνει κάπως αλλιώς, τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε. Τώρα το ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα με την γαστροεντερίτιδα είναι γεγονός. Αυτό δεν μπορεί να το κρύψει κανείς.
0: Μα πάρα πολλοί παίκτες, ρε παιδί μου, τους θέρισε.
1: Μα τι παίκτες, καλέ. Η ανιψιά μου, ο αδερφός μου,
0: καλά,
1: οι γειτόνισσες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλει προσοχή τώρα αυτή η εποχή. Θέλει προσοχή από όλους.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το περάσαμε. Αλλά φέτος, ναι, θα το καταθέσω από αυτά που διαβάζετε. Ξέρετε, δεν είμαι γιατρός. Ναι, λίγο παραπάνω ή λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό ήταν αρκετό για να αποφασίσουν οι υπεύθυνοι να μην εξάγουν εδώ το τουρνουά, διότι έχει ξεκινήσει, μην το ξεχνάμε αυτό, η Ευρωλίγα. Θα ξεκινήσουν και άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Έχουμε και την Εθνική Ελπίδων τώρα, έτσι, για να λέμε και τα σημερινά. Είναι και η Εθνική Ελπίδων που παίζει. Χόρχε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ θα κλείσω
0: να, και εμείς. Θα κλείσουμε τώρα εδώ με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι κλασικό δημοτικό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τώρα με τις βροχές και εδώ θα είμαστε πάλι αφιερωμένο σε ένα φίλο μου Γιάννη.

0: Era Sport 101,8.
1: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Δεύτερο φολέγανδρος Challenge Run. Η φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
11: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
14: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
15: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για KGM. Από την Κορέα στους ελληνικούς δρόμους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη συχνότητά μας. Μαζί μας η Κέλλη Σκαρή, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Nissan και της KGM στην Ελλάδα.
16: Γεια σου Πάρη.
15: Καλημέρα, Κέλλη.
12: Καλημέρα, και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση.
15: Και για τα επόμενα Nissan και της KGM στην Ελλάδα.
12: Γεια σου, Πάρη.
15: Καλημέρα, Κέλλη.
12: Καλημέρα, και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση.

0: αλλά σίγουρα την ξέρετε χρόνια ως Sun Young. Ναι, είναι αυτή η εταιρεία με τα τίμια 4x4 και τα SUVs που δεν έχουν μασίσει πουθενά όλα αυτά τα χρόνια. Και τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τις πολύ ωραίες συνεργασίες που είχαν οι Κορεάτες και με τους Αμερικάνους. Θα μάθουμε όλη την ιστορία της, θα δούμε γιατί άλλαξε όνομα και φυσικά θα περάσουμε από όλη την γκάμα της που έχει έρθει στην Ελλάδα και θέλει, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, να πρωταγωνιστήσει. Ποια είναι όμως η KGM, η ιστορία της?
1: Ας ξεκινήσουμε να πούμε κάποια έτσι λίγο πιο γενικά, να κάνουμε μια εισαγωγή για την KGM. Είναι καταρχάς, όπως είπες και εσύ, η συνέχεια της Ssangyong. Η Ssangyong είναι μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή και στο ελληνικό κοινό. Κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα και παλιότερα. Είναι φυσικά μια εταιρεία η οποία είχε έδρα στην Νότιο Κορέα. Και κάτι το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι μια μάρκα η οποία τώρα εμφανίστηκε. Δηλαδή, τώρα ξαφνικά είδαμε να κυκλοφορεί, ας πούμε, στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά. Είναι μια μάρκα η οποία η ιστορία της ξεκινάει από το 1954. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι.
0: 70 χρόνια
1: ιστορία. Για πάνω από 70 πολύ σωστά χρόνια ιστορίας. Και όχι μόνο ιστορίας, εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην κατασκευή οχημάτων. Και μιας και μιλάμε κιόλας για την κατασκευή τώρα οχημάτων, πολύ σωστά ανέφερες ότι η KGM ανέκαθεν από τις απαρχές της έχει ένα πολύ πραγματικό SUV DNA. Δηλαδή από την πολύ αρχή είχε μια εξειδίκευση και κατασκεύαζε τετρακίνητα και SUV οχήματα.
0: Στην αρχή φτιάχνοντα τζιπ για τον Αμερικάνικο στρατό.
1: Σωστά.
0: Από το 1954. Και μάλιστα το όνομα ήταν, ελπίζω να το λέω σωστά, Ha Dong Hwan, Motor Workshop, έτσι λεγόταν τότε, και για να την εμπιστεύεται ο Αμερικάνικος στρατός, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε μια πιστότητα σε αυτή την εταιρεία και μια ασφάλεια. Δηλαδή, όταν κατασκευάζεις κάτι το οποίο είναι στρατιωτικό, θέλεις αυτά τα δύο, να είναι ασφαλές, να έχει διάρκεια στον χρόνο και να μπορείς να το επισκευάζεις παντού. Γιατί αυτή ήταν και η φιλοσοφία, και είναι η φιλοσοφία, νομίζω, των στρατιωτικών οχημάτων.
1: Εννοείται, εννοείται. Και όπως πολύ καλά είπες, η καλή κατασκευή και αξιοπιστία είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη μάρκα. Επομένως, αν κάνουμε λοιπόν αυτή την αναδρομή και δούμε ότι από την πολύ αρχή της είχε αυτή τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, καταλαβαίνουμε κιόλας ότι και αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι η KGM έχει εισέλθει σε ένα segment, το SUV segment, επειδή είναι πολύ
0: φιλές. Ναι,
1: και
0: τυχαία.
1: Επειδή τυχαία.
0: Στοχευμένα.
1: Είναι κάτι που το έχει χτίσει πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Είναι τεχνογνωσία πολλών ετών.
0: Αυτή λοιπόν η εταιρεία, η Ha Dong Hwan Motor Workshop, έφτασε το 1986 και έγινε Ssangyong, που στα κορεατικά σημαίνει δίδυμη δράκη, που είναι σύμβολο δύναμης και αξιοπιστίας. Και νομίζω ότι από τότε μέχρι και σήμερα έχει αυτό το δίδυμο των λέξεων. Βέβαια, πέρασε δύσκολες περιόδους, εξαγορές, κρίσεις, μέχρι το 2022 που την αγόρασε ο κολοσσός KG Group και από εκεί βγήκε και το νέο όνομα KG Mobility, και το μήνυμα είναι ότι δεν είναι πια μόνο μία εταιρεία αυτοκινήτων, είναι μία εταιρεία κινητικότητας, μία εταιρεία η οποία βλέπει μπροστά και με τα ηλεκτρικά αυτοκινητά της και με τα υβριδικά, αλλά και το μάτι και το βλέμμα προς την καινούργια τεχνολογία.
1: Τα είπες πολύ καλύτερα από αυτά που θα τα έλεγα εγώ, γιατί πραγματικά ήθελα πολύ να το τονίσω αυτό το κομμάτι, ότι είναι μία μάρκα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλες βάσεις στο παρελθόν της, με την έννοια στην τεχνογνωσία των SUV και των τετρακίνητων οχημάτων, όπως είπαμε πριν, αλλά κοιτάει φυσικά και το μέλλον. Δηλαδή, όπως θα δούμε και αργότερα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία έχουν υβριδικούς κινητήρες, ηλεκτρικούς, με μάτια εννοείται πάντοτε προς το μέλλον. Επομένως, παράλληλα κρατάει τις παραδόσεις της, το κλασικό της DNA, με πάντοτε φυσικά μια ματιά στις εξελίξεις και στις νέες τεχνολογίες.
0: Άρα, λοιπόν, μιλάμε για ένα σοβαρό δίκτυο και μια πολύ μεγάλη υποστήριξη. Και στην Ελλάδα και το δίκτυο και η υποστήριξη έχει όνομα και αυτό είναι όμιλο στο χαράκι. Είναι δηλαδή, όταν κάποιος επιλέξει να αγοράσει ένα KGM, δεν θα πάρει μόνο ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο, θα πάρει και ένα δίκτυο υποστήριξης τεράστιο.

0: Είναι συνειδητή αυτό που αναφέρεις, Πάρη. Το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία φυσικά την εισάγει ο Όμιλος Στοχαράκη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ατού. Ο Όμιλος Στοχαράκη είναι μια εταιρεία η οποία λειτουργεί από το 1924 και έχει σε όλα αυτά τα χρόνια καταφέρει να χτίσει ένα τεράστιο δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την KGM, διότι κανένας πελάτης KGM δεν θα νιώσει ότι δεν θα λάβει after sales υποστήριξη μετά την αγορά του.
1: Ποια είναι όμως η φιλοσοφία της KGM, γιατί κάποιος να την επιλέξει, γιατί να την προσέξει? Τι είναι αυτό που κάνει την KGM να ξεχωρίζει?
0: Πρώτα απ' όλα, σίγουρα θα σταθώ στην πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και εμπειρία της, έτσι όπως αναφέραμε. Μιλάμε για μια μάρκα η οποία πάρα πολλά χρόνια έχει επενδύσει χρόνο και τεχνογνωσία στο να χτίζει SUV και τετρακίνητα οχήματα. Επομένως, μιλάμε για μια τρομερά έμπειρη, για ένα τρομερά έμπειρο κατασκευαστή. Και μετά θα πω ότι προσφέρουμε οχήματα τα οποία έχουν πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής, είναι αξιόπιστα, δεν σπάνε, δεν χαλάνε, επομένως είσαι ήρεμος για το αυτοκίνητο και ήσυχος για το αυτοκίνητο το οποίο έχεις λάβει. Και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ υψηλό επίπεδο value for money, μοντέλου, οποιοδήποτε είναι και αυτό να επιλέξει από την γκάμα KGM, θα είναι πάντα κάποιος σίγουρος ότι έχει ένα πολύ καλό επίπεδο εξοπλισμού στην πιο ανταγωνιστική τιμή την οποία θα μπορούσαμε να το διαθέσουμε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η KGM ξεχωρίζει για τρεις λόγους. Πρώτον, η εξειδίκευση στα SUVs. Ενώ όλοι τώρα ανακάλυψαν τα SUVs, η KGM τα φτιάχνει από τη δεκαετία του 80, γνωρίζει και ξέρει πάρα πολύ καλά από τετρακίνηση, ξέρει από αντοχή, δεν είναι ένα SUV του καφέ, είναι για πραγματική χρήση. Δεύτερον, value for money. Παίρνεις πολλά περισσότερα, μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό, 5 χρόνια εγγύηση, αν θυμάμαι καλά, και όλα αυτά σε τιμές που δεν σε τρομάζουν, δεν είναι αποτρεπτικές, εγώ θα έλεγα είναι και πολύ πολύ ανταγωνιστικές. Και τρίτον, ο σκληροτράχυρος χαρακτήρας. Τα KGM έχουν πλαίσιο τύπου σκάλας σε πολλά μοντέλα τους, σαν τα παραδοσιακά 4x4. Και τι σημαίνει αυτό? Αντοχή στο χρόνο και εκτός δρόμου δυνατότητες, που δεν τις βρίσκεις και πολύ εύκολα σήμερα. Πρέπει δηλαδή να βάλεις πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσεις ένα τετρακίνητο. Εγώ θα έλεγα τώρα να πάμε και να γνωρίσουμε τα μοντέλα της KGM 1-1. Και πάμε πρώτα απ' όλα στο KGM Tivoli. Ένα best-seller, εγώ θα έλεγα, PSUV πόλης, αλλά με χώρους CSUV, 4,22 μέτρα, port bagage 427 λίτρα, κινητήρας 1,5 turbo βενζίνη, 163 ύπους, διαθέσιμο και με τετρακίνηση, που είναι σπάνιο στην κατηγορία. Και με ένα αυτοκίνητο ιδανικό για ένα νέο ζευγάρι ή μια πυρηνική οικογένεια που θέλει compact διαστάσεις, αλλά δεν θέλει να θυσιάσει τους χώρους. Για να μιλήσουμε λίγο για το Tivoli. Καταρχήν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σχεδιαστικά.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο σχεδιαστικά. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν σχεδιάστηκε για να είναι ένα ακόμα έτσι generic, να το πω, BSUV. Έχει μια πολύ χαρακτηριστική εξωτερική σχεδίαση. Εμένα μου αρέσουν προσωπικά πάρα πολύ οι καμπυλότητες
1: που έχει. Και είναι, να σου πω και κάτι, ίσως και το όνομα να σε προδιαθέτει για κάτι το διαφορετικό εκτός Κορέας. Σχεδιαστικά. Δηλαδή το Tivoli έτσι παραπέμπει κάπου αλλού σαν λέξη. Και ειδικά όταν το βλέπεις για πρώτη φορά εξωτερικά, δεν σου περνάει από το μυαλό ότι πρόκειται για ένα κορεατικό design.
0: Σωστά, έτσι, σωστά, έτσι δεν είναι. Συνήθως το κορεατικό design, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο, θα το πω, δυναμικό, πιο... είναι λίγο πιο γλυκό, θα το πω. Κάπως λίγο πιο... Οι καμπύλες του είναι πάρα πολύ ωραίες και αρμονικές. Είναι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, η entry πρόταση στα SUV για την KGM. Είναι ένα compact BSUV, το οποίο... Φυσικά και μια οικογένεια, ωστόσο, μπορεί να αγοράσει. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο εξωτερικά μπορεί να φαίνεται compact, ωστόσο έχει πάρα πολλούς χώρους. Όπως είπες και εσύ σωστά...
1: Μικρό σε διαστάσεις εξωτερικά, μεγάλο σε εσωτερικές διαστάσεις.
0: Ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πολύ...
1: Το ζητούμενο είναι.
0: Το ζητούμενο για τα SUV. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για ένα SUV πόλης, ένα crossover SUV πόλης, νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Εννοείται.
1: Να μπορείς να βρίσκεις, να παρκάρεις εύκολα μέσα στην πόλη, να κινείσαι πολύ ευέλικτα μέσα στην κίνηση και να έχεις αποθηκευτικούς και όχι μόνο χώρους.
0: Ώστε κιόλας να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητό σου και για μια εκδρομή εκτός της πόλης, έτσι. Και τώρα μιλάμε και για έναν αποθηκευτικό χώρο ο οποίος είναι στα 423 λίτρα και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1115,
1: ναι,
0: άμα διπλώσεις και τα πίσω καθίσματα.
1: Αν μπορείς να το,
0: ακριβώς,
1: να το φτιάξεις.
0: Μιλάμε για μεγάλους χώρους.
1: Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι η διαθέσιμη τετρακίνηση.
0: Εννοείται.
1: Και δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο πόλης και θέλει, όπως πολύ σωστά είπες, να κινείται το Σαββατοκύριακο και να πηγαίνει να κάνει, να πηγαίνει σε παράλιες, να πηγαίνει εκτός δρόμου σε βουνά, που στην Ελλάδα νομίζω ότι προσφέρεται η Ελλάδα για τέτοιες.
0: Και το κάνουμε πολλοί Έλληνες.
1: Και το κάνουμε, ναι. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ατού. Αυτό.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Πολύ καλός και ο κινητήρας,
0: mm-hmm,
1: όπου έχουμε downsizing, είμαστε στα 1500 κυβικά.
0: Σωστά.
1: Και έχουμε βέβαια 163 ύπους.
0: Σωστά.
1: Ιδανικό για ένα ζευγάρι ή μια οικογένεια που θέλει αυτές τις compact διαστάσεις, αλλά δεν θέλει να θυσιάσει τους χώρους για να μπορεί να κινείται και εκτός πόλης το ίδιο εύκολα.
0: Και όλα αυτά, να πούμε, προσφέρονται σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή. Η τιμή του Tivoli ξεκινάει από 16.990 ευρώ, που είναι το πιο ανταγωνιστικό BSUV έτσι, αυτή τη στιγμή στην αγορά στους συγκεκριμένους οίκους. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η τιμή του είναι ένα επίσης πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ακόμα και η τιμή του τετρακίνητου, που όπως και εσύ ανέφερες πριν, τετρακίνητο σε αυτή την κατηγορία δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Επομένως και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Στα 21.300 ευρώ.
1: 21.300.
0: Ένα και πάλι λοιπόν πάρα πολύ οικονομικό αυτοκίνητο με τετρακίνηση.
1: Εντάξει, δίνοντας 20.000 ευρώ, παίρνεις ένα τετρακίνητο που χωράει τα πάντα, που είναι αξιόπιστο.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ θα έλεγα ξεχωρίζει, δηλαδή. Δεν το μπερδεύεις, έχει μια ταυτότητα. Το Tivoli έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα στον ρημαχδό των SUVs. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι έκανε σωστά και η GM, το Tivoli, το συγκεκριμένο μοντέλο το έκανε.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή, έχει δώσει και ταυτότητα στο αυτοκίνητο αυτό και ποιότητα και επιδόσεις, εγώ θα έλεγα. Γιατί 163 είναι... δεν είναι και λίγο.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι και λίγο. Κάτω από το δεξί σου πόδι. Να αφήσουμε το Tivoli, να ανέβουμε λίγο κατηγορία, να πάμε στα CSUVs, όπου είναι και η κατηγορία που συνήθως επιλέγουν οι Έλληνες, Έλληνες οικογενειάρχες και όχι μόνο. Είναι το οικογενειακό CSUV, συγκεκριμένα το Corrado, ένα αυτοκίνητο που είναι πιο ευρωπαϊκό, εγώ θα έλεγα, σε σχεδίαση, ξεχωρίζει, επιβλητικό, τεράστιοι χώροι, πορταγκάζ που φτάνει τα 551 λίτρα, ο ίδιος κινητήρας με τους 163 ύπους, προσφέρεται και με χειροκίνητο κυβότιο είτε αυτόματο, και εδώ πέρα αυτό που κάνει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ξεχωρίζει εκτός από την εξωτερική του σχεδίαση είναι η τετρακίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Τετρακίνηση που σίγουρα κάνει θαύματα. Ένα ιδανικό SUV για ταξίδια, ένα αυτοκίνητο που σε προδιαθέτει να το φορτώσεις, ειδικά αν ψάχνεις ένα SUV για να κάνεις ταξίδια και εκδρομές. Σίγουρα αυτό είναι μια επιλογή τους ενδυνάμει αγοραστές, πάρα πολύ ανταγωνιστική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εξωτερικά.
0: Εξωτερικά είναι ένα πάρα πολύ στιβαρό, θα πω έτσι, αυτοκίνητο, πολύ δυναμικό. Έχει μια πολύ... Ξέρεις, είναι αυθεντικό SUV εμφανισιακά. Είναι πραγματικά δηλαδή, το κοιτάς και λες όντως μου θυμίζει αυτά τα SUV τα κλασικά. Είναι κιόλας από τα ιστορικότερα έτσι, ονόματα τα οποία έχει η μάρκα. Δηλαδή πρώτα η ιστορία του ξεκίνησε στις αρχές του 80 για να καταλάβεις. Και γενικότερα συνδέεται πάρα πολύ με την ταυτότητα της μάρκας. Είναι δηλαδή από τις απαρχές της όταν είχε ξεκινήσει και βοήθησε πάρα πολύ στην εξέλιξη των τετρακίνητων και των SUV. Από τις αρχές του 80 λοιπόν να σκεφτούμε ότι έχει εμφανιστεί. Μιλάμε για ένα οικογενειακό πλέον CSUV, επομένως ανεβαίνουμε
1: κατηγορία.
0: Ένα στελάκι πάνω ακριβώς από το Tivoli με μήκος τα 4,45.
1: Mm-hmm.
0: Όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ μεγάλη χώρη, πρακτικότητα, άνεση, χωράει ολόκληρη οικογένεια με ευκολία φυσικά για οποιαδήποτε διαδρομή εντός και εκτός πόλης. Και πάει σε μια πάρα πάρα πολύ καλή τιμή, η οποία να πούμε ότι ξεκινάει από 22.900 ευρώ, που είναι μια πολύ ανταγωνιστική τιμή για CSUV.
1: ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει με τη σχεδίασή του είναι καθαρά ευρωπαϊκή, εγώ θα έλεγα, η σχεδίασή του και φαίνεται αυτό. Είναι κάτι που KGM έχει προσπαθήσει και το έχει δουλέψει. Αν δηλαδή θα βλέπαμε την εξέλιξη από τη SsangYong στην KGM, νομίζω ότι αυτό είναι από τα πρώτα που βλέπεις, ότι έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο την εξωτερική σχεδίαση και την εσωτερική των αυτοκινήτων. Έχουν ξεευρωπαϊστεί περισσότερο οι Κορεάτες. Και νομίζω ότι φαίνεται και στον προδιορισμό της KGM που λέει ότι είμαστε εδώ και είμαστε δυνατοί παίκτες, προσφέροντας value for money αυτοκίνητα για την Ευρώπη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι ίσως και οι πιο δύσκολοι.
0: Σωστά.
1: Γιατί όταν κατακτήσει ένας κατασκευαστής την ευρωπαϊκή αγορά, τότε μπορεί να κατακτήσει και την παγκόσμια αγορά. Έχουμε δηλαδή δει πολλά περάσματα να γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Και fun fact για το όνομά του, το οποίο διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, το Corando βγαίνει από το Korean Can Do.
1: Είναι σύντμηση Korea Can Do. Μπορεί να κάνει, ότι οι Κορεάτες μπορούν να κάνουν. Έτσι. Να αφήσουμε λοιπόν το Corando και να πάμε στο Torres. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι είναι ο σκληρός της παρέας. Σχεδίαση που παραπέμπει σε ένα κλασικό off-roader με μια ρεζέρβα στην πίσω πόρτα. Μεγάλο, πολύ μεγάλο, επιβλητικό, 4,70. Ο ίδιος κινητήρας, ο 1,5 με τους 163 ύπους. Πλαίσιο τύπου σκάλας, πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες. Και είναι ένα αυτοκίνητο ιδανικό για αυτούς που θέλουν έτσι την περιπέτεια. Για να μας πεις λίγα λόγια και γι' αυτό.
0: Καταρχάς να πούμε ότι το Torres είναι ένα all new μοντέλο της
1: Θα ήταν η δική σου επιλογή.
0: Θα ήταν η δική μου επιλογή.
1: Είναι. Και εμένα θα ήταν. Γιατί, να σου κάτι, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, όταν λέμε ο σκληρός της παρέας.
0: Είναι τρομερά εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό. Και μέσα το χαρακτηριστικό μπροστά.
0: Η εμπρός μάσκα είναι τρομερά εντυπωσιακή.
1: Και στο καπό.
0: Πολύ ωραία τα LED φώτα και στο καπό.
1: Στο καπό οι εσοχές που είναι.
0: Και τα άγκιστρα που έχει, ας πούμε, δίνει έναν πάρα πολύ adventurous χαρακτήρα. Πάρα πολύ χαρακτηριστική και ωραία σχεδίαση πίσω που δίνει αυτό το εφέ της ρεζέρβας.
1: Ναι.
0: Γενικά ένα.
1: Αυτό ίσως και να είναι λίγο κλεμμένο από τους Αμερικανούς ή τουλάχιστον να στοχεύει προς την Αμερικανική αγορά.
0: Μπορεί να
1: γιατί σε παραπέμπει, σε παραπέμπει σίγουρα σε 4x4.
0: Ναι,
1: δηλαδή όταν βλέπεις αυτή την ρεζέρβα, την πίσω ρεζέρβα κολλημένη πάνω στο... Σου λέει ρε παιδί μου ότι αυτό είναι για να πας και για να αλλάξεις λάστιχο. Δηλαδή να πας.
0: Κοίτα, είναι σίγουρα το πιο περιπετειώδες επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο έχει η KGM, έτσι. Είναι τρομερά εντυπωσιακό και επιβλητικό στον δρόμο. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορεί δίπλα σου και να μην το κοιτάξεις. Η εμφάνισή του, η σχεδίασή του είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Αντίθεση κάνει το πόσο επιβλητικό και έτσι δυναμικό είναι εξωτερικά, πόσο ζεν νιώθεις όταν είσαι μέσα. Μιλάμε για έτσι μια ενιαία πάρα πολύ ωραία οθόνη με 12,3 ιντσών, ας πούμε, και η οθόνη του infotainment. 12,3 και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων. Τεράστια εσωτερική χώρη.
1: Αυτό είναι που εγώ θα έλεγα. Ότι αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο SUV που προσφέρει πάρα πολύ χώρο για τους επιβάτες, αποθηκευτικούς χώρους. Ιδανικό για ένα ταξίδι, δηλαδή αν σκέφτεσαι το μυαλό σου να πας και να κάνεις πολλά χιλιόμετρα, είναι ένα SUV το οποίο είναι καλοτάξιδο. Και η καθημερινή του χρήση σε προδιαθέτει να το οδηγήσεις. Σκεφτόμενος λοιπόν ότι θα μπεις σε ένα ωραίο περιβάλλον, σε ένα σίγουρο περιβάλλον, θα κοιτάς αμφιψηλού που σου δίνουν όλα τα SUV, έτσι δεν είναι.
0: Θέση οδήγησης,
1: ναι.
0: Το οποίο σε κάνει να νιώθεις και πάρα πολύ ωραία.
1: Ασφάλεια και ασφάλεια.
0: Και ασφάλεια.
1: Και ορατότητα. Έτσι, μεγαλύτερη ορατότητα. Εμένα μου άρεσε πολύ το πώς το αυτοκίνητο κινείται και σε μεσαίες αλλά και υψηλές ταχύτητες. Η πλεύση, αν μπορούμε να το πούμε, του αυτοκινήτου τόσο και εντός δρόμου όσο και εκτός δρόμου. Εκτός δρόμου ίσως και να έχει γίνει μεγαλύτερη δουλειά, γιατί αυτός είναι και ο προορισμός για το 4x4, ο προορισμός του αυτοκινήτου. Είναι ένα off-roader. ένα επιβλητικό, μεγάλο φρόντερ. 4,70 δεν το λες και μικρό.
0: Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Και να σκεφτούμε κιόλας τα 4,70, ας πούμε το Taurus Hybrid, να πούμε, έχει 703 λίτρα χωροποσκευών. Δηλαδή, χωράς τα πάντα. Είναι για μακρινά ταξίδια. Και είναι μάλιστα ταξίδια τα οποία τα κάνεις και τα χαίρεσαι. Είναι πολύ ήρεμη η καμπίνα, δεν ακούς κανέναν θόρυβο έξω. Είναι ένα φανταστικό οδηγικά αυτοκίνητο. Να πούμε ότι έχει και διαθέσιμους κινητήρες, υβριδικό βασικά και ηλεκτρικό. Αυτές είναι λοιπόν.
1: Το KGM Taurus EVX.
0: Σωστά.
1: Είναι η κωδική του ονομασία. Είναι ηλεκτρική έκδοση του Taurus.
0: Σωστά.
1: Που είναι, εγώ θα έλεγα, το ίδιο. Έχει το ίδιο και επιβλητικότερο look. Αλλά είναι βέβαια full ηλεκτρικό. Μπαταρία, αν θυμάμαι καλά, 73,4 κιλοβατόρες. Αυτονομία εδώ τώρα έως 462 χιλιόμετρα στο WLTP, 207 ύπους.

0: Hera Sport 101,8.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντικά.
4: Εδώ είναι τώρα το μεγάλο δίλημα. Είναι, θα πάρω ένα 4x4 ηλεκτρικό. Θα πάρω, εξαρτάται βέβαια και πού κινούμε και τι κάνω. Προσφέρεται ηλεκτροκίνηση για ένα off-road ταξίδι. Όταν δηλαδή θες να πας ή θα πας στην επιλογή του υβριδικού και στην πεπατημένη. Βέβαια, η απάντηση είναι ότι όσο το δίκτυο αυξάνεται, εάν εσύ έχεις στο σπίτι σου φορτιστή, εάν έχεις το εξοχικό σου φορτιστή δυνατότητα να φορτίσεις, τότε δεν είναι αποτρεπτική η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Εάν όμως δεν θες, η KGM σου προσφέρει την επιλογή να αποφασίσεις. Βέβαια, εντάξει, αν έχεις οδηγήσει και το υβριδικό και το ηλεκτρικό, σίγουρα τίνεις προς το ηλεκτρικό. Με την έννοια ότι είναι πολύ πιο ήσυχο, είναι πολύ πιο δυνατό, με σταθερή ροπή, όπως είναι όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, από το 0 μέχρι την τελική του ταχύτητα, σταθερή ροπή και πολύ πιο οικονομική χρήση. Γιατί αυτή τη στιγμή το ρεύμα είναι το φθηνότερο καύσιμο μετακίνησης.
5: Εννοείται. Και αυτό που θέλω να σημειώσω κιόλας για το CVX είναι ότι η αυτονομία η οποία δίνεται, τα 462 χιλιόμετρα, όσο από τη δική μας εμπορία, από τις εμπειρίες των πελατών, δημοσιογράφων,
4: είναι παραπάνω.
5: Είναι πολύ πραγματική. Γιατί πολλές φορές ακούμε ότι τα 462 χιλιόμετρα, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε χιλιόμετρα ακούγονται, δεν γίνονται στην πραγματικότητα και ρεαλιστικά. Εδώ μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο όντως έχει αυτή την αυτονομία. Δεν πρόκειται δηλαδή να δεις κάτι λιγότερο. Και να πούμε φυσικά και ότι αν κινείσαι εντός του εστιακού κύκλου, έτσι και δεν βγεις αυτοκινητόδρομο, εκεί μιλάμε για 635 χιλιόμετρα αυτονομία. Mm-hmm. Οπότε ανεβαίνει σημαντικά λοιπόν εντός του αστικού ιστού. Ωστόσο, εγώ προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το Taurus Hybrid.
4: Το υβριδικό.
5: Έχει μια πάρα πολύ ωραία και αποδοτική υβριδική τεχνολογία. Μπορεί μέχρι και 94% να κινείται με ηλεκτροκίνηση εντός του αστικού ιστού.
4: Ναι.
5: Και για αυτό το μέγεθος αυτοκινήτου, θα καταλάβουμε ότι η κατανάλωση η οποία δίνει, η οποία είναι στα 5,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, είναι πάρα πάρα πολύ οικονομική.
4: Το ηλεκτρικό είναι 207 ύπη, κίνηση μπροστά. Και βεβαίως χώρους, πολλούς χώρους για όλη την οικογένεια. Και αυτό που ήθελα να πούμε είναι, γιατί ο κόσμος σκέφτεται να πάρω ηλεκτρικό, μπορώ να έχω δυνατότητα να έχω φορτιστεί στο σπίτι μου. Φόρτιση από το 10 έως το 80% σε 37 λεπτά.
5: Σωστά.
4: Άρα λοιπόν είναι ηλεκτρικό, έχει αυτή την ψυχή της περιπέτειας και τιμή.
5: Taurus Hybrid ξεκινάει από 33.190 ευρώ και το Taurus EVX από 36.190 ευρώ. Επομένως, πάλι μιλάμε για πάρα πολύ καλές τιμές για το συγκεκριμένο μέγεθος αυτοκινήτου και για τις συγκεκριμένες βέβαια τεχνολογίες.

0: πάμε να μιλήσουμε και για το KGM Muso, το pick-up της εταιρείας, όπου ο Όμιλος Θεοχαράκη έχει και μία, πώς να το πω, μία παράδοση στα pick-up. Ένα επιβλητικό pick-up, το KGM Muso, πολύ μεγάλο, τεράστιο, έτσι. Και σε χώρους, αλλά και σε... Ρε παιδί μου, αισθάνεσαι ότι οδηγείς κάτι πολύ μεγάλο. Για να μιλήσουμε για αυτό το pick-up.
1: Το KGM Muso, λοιπόν, και Muso Grand, καταρχάς πέρασε στη νέα του γενιά. Τέλος Ιουλίου είχαμε το νέο μοντέλο, το νέο Muso, το οποίο πραγματικά έχει ανέβει σχεδιαστικά, τεχνολογικά, πάρα πολύ σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα δει αυτό το αυτοκίνητο εμφανισιακά, το οποίο είναι και ένα pick-up, έτσι. Δηλαδή, κυρίως έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και δεν θα γυρίσει να το κοιτάξει ή δεν θα δώσει και δεν θα πει πολύ καλά σχόλια για το εξωτερικό του. Πάρα πολύ δυναμική εμφάνιση. Το ίδιο το όνομα του μοντέλου είναι εμπνευσμένο από τον ρινόκερο, είναι η κορεάτικη λέξη του Muso για τον ρινόκερο, που καταλαβαίνουμε όντως πόσο δυναμική παρουσία πάει να πει.
0: Εγώ περίμενα ότι θα είναι από μουσώνες, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν είναι.
1: Είναι
0: ρινόκερος.
1: Είναι ρινόκερος. Και γι' αυτό κιόλας πίσω στα καθίσματα θα δεις ότι έχει σχεδιασμένο και έναν ρινόκερο, που είναι πάρα πολύ ωραίο detail.
0: Που σε προδιαθέτει ούτως ή άλλως για 4x4.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να μείνει.
1: Εννοείται.
0: Είναι όλα τα pick-up, είναι μόνο 4x4.
1: Όχι. Έχει. Στο Muso βγαίνει και δικίνητο.
0: Βγαίνει και δικίνητο.
1: Ακριβώς.
0: Πίσω κίνηση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι όπως όλα τα pick-ups. 4 πόρτες.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Διπλοκάμπινη διάταξη.
0: Διπλοκάμπινο, λοιπόν. Και σίγουρα είναι ένα αυτοκίνητο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ο επαγγελματίας από έναν ιδιώτη.
1: Εννοείται. Γιατί... Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό σχόλιο.
0: Ναι. Μπαίνεις μέσα, δηλαδή, και ντρέπεσαι να είναι ένα αυτοκίνητο που θα πας, heavy duty, δηλαδή θα κινηθείς εκτός δρόμου, θα το φορτώσεις, θα το εκμεταλλευτείς με την καλή έννοια. Δεν θα φοβηθείς να κινηθείς εκτός δρόμου σε δύσβατες περιοχές και παντός τύπου εδαφών, αλλά το βράδυ, ας πούμε, μπορείς να πας σε ένα γάμο.
1: Έχει πολύ σωστά, όπως λες, την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στις δυνατότητες και τις επαγγελματικές και του εκτός δρόμου, αλλά και του premiumness που έχει ένα SUV επιβατικό. Έτσι, δηλαδή, το εσωτερικό του, για παράδειγμα, δεν υπολείπεται τίποτα σε σχέση με ένα κλασικό SUV το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχει να ζηλέψει κάτι.
1: Τίποτα.
0: Από ένα άλλο συμβατικό επιβατικό SUV.
1: Τίποτα. Και πλέον κιόλας έχουμε παρατηρήσει, νομίζω, και πάρα πολύ γύρω μας, ότι τα pick-up γίνονται και πιο lifestyle. Έτσι. Δηλαδή, τα αγοράζει και κόσμος ο οποίος τα θέλει για προσωπική χρήση, όχι για επαγγελματικούς σκοπούς, γιατί μπορεί να θέλει.
0: Φτάνει όμως να έχει την δυνατότητα με εταιρεία. Έτσι, γιατί σε ιδιωτική δεν μπορεί. Κακώς. Έπρεπε να το δουν αυτό, νομίζω, καλύτερα στην κυβέρνηση και να αφήσουν. Να επιτρέψουν, γιατί την κυκλοφορία αυτών των αυτοκινήτων ίσως επαγγελματικά πληρώνουν λιγότερο σαν τέλη κυκλοφορίας, έτσι. Αλλά νομίζω ότι το όφελος της πολιτείας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, γιατί θα βλέπαμε κόσμο να προτιμάει ένα τέτοιο pick-up σε διαστολή με ένα SUV. Γιατί συνδυάζει δύο κόσμους, και την επαγγελματική χρήση, αλλά και την off-road χρήση, αλλά και το SUV. Την επιβλητικότητα και τους χώρους που θέλει ένα SUV να έχει.
1: Και το Muso συγκεκριμένα είναι πραγματικά ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει όλες αυτές τις διαφορετικές χρήσεις. Δηλαδή, έχει πραγματικές επαγγελματικές ικανότητες, είναι φανταστικό εκτός δρόμου και εννοείται έχει αυτό το ωραίο SUV χαρακτήρα που δεν καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο. Τα συνδυάζει φανταστικά όλα. Μιλάμε φυσικά για έναν κινητήρα 2,2 λίτρων diesel.
0: Να το πούμε αυτό, ότι είναι diesel, γιατί έχουμε δει τους κατασκευαστές, ο ένας μετά τον άλλον, να αποφεύγουν ή και να φεύγουν σιγά σιγά από την κίνηση του diesel. Επαγγελματικά όμως νομίζω ότι είναι αξεπέραστο το diesel, γιατί προσφέρεις και κάνεις περισσότερα χιλιόμετρα. Μέχρι πρότινος τώρα, βέβαια, εντάξει, με τον πόλεμο έχει ανέβει το ντίζελ πάνω, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Το ντίζελ είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη. Αλλά από όλα αυτά κάνεις πολύ περισσότερα χιλιόμετρα με ένα ντίζελο κινητήρα από τη βενζίνη. Οπότε σίγουρα σε συμφέρει.
1: Φυσικά.
0: Και βέβαια έχεις και την απίστευτη ροπή που δίνουν οι κινητήρες ντίζελ, οι οποίοι είναι πιο χαμηλόστροφοι και έχουν αυτή τη δύναμη. αυτή τη ροπή.
1: Που είναι και πάρα πολύ σημαντικό και για ένα επαγγελματικό.
0: Για ένα επαγγελματία.
1: Εννοείται, εννοείται. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι το Μούσο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα κρίνει εξωτερικά με άσχημα σχόλια και εσωτερικά βασικά την εμφάνισή του. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο με τρομερές δυνατότητες. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ αγαπητό από τους πελάτες. Γιατί έχει αποδείξει και μέσα στα χρόνια όντως τις ικανότητές του, την ανθεκτικότητά του. Και τώρα έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ και σχεδιαστικά.

0: Τελειώνοντας λοιπόν, να πούμε ότι η KGM, τουλάχιστον εγώ από ό,τι βλέπω, έχει αποκτήσει μια διαφορετική φιλοσοφία ευρωπαϊκή και ο στόχος της είναι να προσελκύσει πολύ νεανικότερα κοινά. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου δίνει η γκάμα των νέων μοντέλων της KGM και μπορώ να πω ότι έχει κάνει και ένα πολύ πετυχημένο rebranding και στον οργανισμό των κινέζικων εταιριών έρχεται να προσδώσει την αξιοπιστία από την Κορέα, των εταιριών από την Κορέα, αλλά και τη διαφορετικότητα. Σίγουρα πιστεύω ότι ο σχεδιασμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην επιλογή ενός ενδυνάμει αγοραστή και η KGM το έχει δουλέψει πολύ, στοχευμένα, το έχουν κάνει. Τι λες?
1: Φυσικά. Νομίζω ότι όποιος πελάτης θα ήθελε να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο για το οποίο πραγματικά να κοιμάται ήσυχος σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή και να λάβει πίσω ένα value for money πακέτο, πρέπει σίγουρα να σκεφτεί την KGM σαν μία από τις επιλογές του. Έχουμε μία, καταρχάς, μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων, ανάλογα φυσικά και με την ανάγκη του κάθε οδηγού, από μικρότερα compact SUV μέχρι φυσικά και το pick-up muscle το οποίο συζητήσαμε. Επομένως, όποια και να είναι η ανάγκη οποιοδήποτε οδηγού, σίγουρα μπορούμε να την καλύψουμε.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, όπως το λες, γιατί ο κόσμος είναι συνειδητοποιημένος. Πλέον υπάρχει και τρέχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές ίσως και να βρίσκονται σε δυσμενότερη θέση, σε πιο δυσμενή θέση από ό,τι ήταν πριν. Και η ευρωπαϊκή αγορά και με την επέλαση των Κινέζων έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστική. Αλλά αυτό βέβαια είναι προς όφελος των αγοραστών, οι οποίοι έχουν να επιλέξουν μεταξύ πολλών διαφορετικών μοντέλων. Σίγουρα το value for money παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το τι δηλαδή πληρώνεις ανάλογα με το τι παίρνεις, και η KGM είναι μια εταιρεία που κοιτά στα ίσα όλους τους ανταγωνιστές, είτε είναι Κινέζοι, είτε είναι Ιάπωνες, είτε είναι αντίστοιχα Ευρωπαίοι και όχι μόνο. Και Έλλης Καρίνα, σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ πάλι
0: για την παρουσία σου στην εκπομπή και εύχομαι KGM να ταξιδέψει στον χρόνο πολύ δυνατά, όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν, σαν γιον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να βάλω στην παρέα μας και το Θωμά το Σταματόπουλο, Automotive Division Director του Ομίλου Θοχαράκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί ο Ομίλος Θοχαράκη έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Πάρη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι παρόν μαζί σας.
0: Είχαμε μια πολύ ωραία συνέντευξη πριν και μιλήσαμε για την KGM και τα κατορθώματά της, εγώ θα έλεγα, με αυτά που έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια σαν αυτοκινηβιομηχανία, γιατί δεν είναι μια χθεσινή αυτοκινηβιομηχανία. Αυτό ήταν το οποίο είπαμε.
1: Ακριβώς, Πάρη, όπως έχετε συζητήσει, η KGM είναι κατασκευαστής της Νοτιού Κορέας. Είναι ένας Κορεάτης κατασκευαστής που έχει 70 και πλέον χρόνια ιστορίας, με εξαιρετικά μεγάλη εξειδίκευση σε τετρακίνητα οχήματα και σε SUV οχήματα. Σε οχήματα που κινούνται δηλαδή με επάρκεια και άνεση σε εκτός πόλης διαδρομές, χωρίς να προκαλούν το παραμικρό πρόβλημα στο χρήστη.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα και με την πολύ μεγάλη προσφορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και την εισβολή των Κινέζων γενικότερα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αλλά οι Κορεάτες νομίζω ότι έχουν θεσπίσει όλα αυτά τα χρόνια αξιοπιστία και βεβαίως value for money, γιατί αυτό είναι που ξεχωρίζει και κάνει μια εταιρεία πιο θελκτική στο αγοραστικό κοινό.
1: Πάρη μου, να πούμε μια αλήθεια σήμερα, όχι μόνο για μας, αλλά για όλο το κοινό το καταναλωτικό. Για τους καταναλωτές, για τους ανθρώπους που ονειρεύονται ένα καινούργιο αυτοκίνητο, διότι πραγματικά το καινούργιο αυτοκίνητο και η απόκτηση αυτού σε κάθε πολίτη προσφέρει χαρά. Είναι ένα όνειρο που προσφέρει χαρά.
0: Κάθεται καινούργιο.
1: Κάθεται καινούργιο.
0: Το οποίο,
1: πόσο μάλλον το αυτοκίνητο που έχει πολύ συναίσθημα μέσα του.
0: Σωστά.
1: Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε και τι καταφέραμε τώρα, αυτές τις μέρες που μιλάμε. Καταφέραμε να φέρουμε ένα BSUV, το Tivoli, σε μία αξία αντίστοιχη της οποίας δεν υπάρχει σε κανένα προϊόν στην Ελλάδα. 16.900 ευρώ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
0: Σωστά.
1: Καταφέραμε επίσης να φέρουμε ένα pick-up, το Musso Grand, το οποίο εκτός πλέον από την εξαιρετική του σχεδίαση, και θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική αν δεν σας αρέσει, γιατί αντικειμενικά είναι πολύ όμορφο.
0: Πολύ όμορφο, πολύ στιβαρό.
1: Πολύ
0: και
1: στιβαρό.
0: Και value for money.
1: Και βεβαίως κατά μέσο όρο 10.000 φθηνότερο από τον ανταγωνισμό.
0: Από τον ανταγωνισμό.
1: Δηλαδή, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές, στους πελάτες, στους Έλληνες, προϊόντα ρεαλιστικά value for money που θα μπορούν να τα αποκτήσουν και να τα απολαύσουν σε βάθος χρόνου.
0: Θωμά, γιατί κάποιος να εμπιστευτεί την KGM? Είναι μόνο το value for money?
1: Είναι δύο λόγοι κατά τη γνώμη μου, Πάρη. Και δεν ευλογούμε, θα το πω λαϊκά, τα γένια μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα της ζωής. Ο Όμιλος Θεοχαράκη είναι παρόν στην Ελλάδα από το 1924. Είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, ο παλαιότερος εισαγωγέας στην ελληνική αγορά, ο πρώτος στην Ευρώπη στην Ισάν από το 1962. Συνεπώς, δεν είναι τυχαία τα προϊόντα που εκπροσωπεί. Mm-hmm. Επιλέγοντας ένα KGM, πρώην Σανγκιόνγκ, έχεις διτό αποτέλεσμα. Ένα, ότι από πίσω σου είναι ο Όμιλος Θεοχαράκη, ό,τι χρειαστείς στο after sales, ανταλλακτικά, σέρβις, φανοπία, τα πάντα. Και δύο, έχεις την αξιοπιστία των Κορεατών για ένα προϊόν που πραγματικά δεν σπάει, δεν χαλάει.
0: Τι είναι αυτό που πιστεύεις κάνει την επιλογή ενός αυτοκινήτου, τη σύγχρονη επιλογή ενός αυτοκινήτου? Είναι να μην καίει πολύ, είναι να είναι φτηνό, είναι να είναι αξιόπιστο, είναι όλα μαζί?
1: Πολύ σωστή ερώτηση και η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη. Προφανώς είναι συνδυασμός αυτών που ανέφερες, ο οποίος προσαρμόζεται στην ανάγκη του κάθε καταναλωτή. Δηλαδή, ένας καταναλωτής που κινείται κατά 90% στον αστικό ιστό, πιθανά θα έπρεπε σήμερα να έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Ένας καταναλωτής όπου επιλέγει τις off-road διαδρομές, προφανώς θα έπρεπε να έχει ένα SUV με διτή χρήση. Δηλαδή, η απάντηση είναι πολυσυλλεκτική. Προσαρμόζεται στις ανάγκες του καταναλωτή και μετά η δουλειά μας είναι να του προτείνουμε αυτό που του ταιριάζει.
0: Η KGM πάντως έχει, νομίζω, για όλα τα γούστα αυτοκίνητα.
1: Η KGM έχει hybrid, έχει ηλεκτρικά, έχει αμυγός θερμικούς κινητήρες, βενζινοκινητήρες, έχει pick-up diesel. Σίγουρα το μεγαλύτερο όγκο των καταναλωτών μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε.
0: Διαλέξτε και πάρτε λοιπόν KGM Θωμά Σταματόπουλος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μου.

Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στο Augsburg βρίσκεται η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την Κυριακάτικη αναμέτρησή της με τη Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάρβιτς θα παραταχθεί η National Mannschaft, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο παιχνίδι του Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Στην τελική ευθεία των προκριματικών του Euro κάτω των 21 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων με πρώτο σταθμό την Γεωργία, την οποία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στη Τυφλίδα. Από την Eraspor και την ERT 2 Sport η κάλυψη του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοβαθμεί με τη Γερμανία στην κορυφή του 6ου ομίλου έχοντας 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με τη συμμετοχή των αιωνίων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζαμπόλ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ενώ στις 9 θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από την Era Sport και τον Sky, κάλυψη των αγώνων. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε χθες από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 χρόνων. Ο Μαρκόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρησης. Με απόφαση της ΕΟΚ τηρείται στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από χτες μέχρι και την Κυριακή. Αρχίζει η δράση στην τρίτη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις 4 το μεσημέρι με ενημέρωση από την Eraspor. Ο πρώτος όμιλος του πρωταθλήματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα Απόλλων ανδρών και γυναικών. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται το Γλυφάδα στο Παπαστράτιο για την πρώτη αγωνιστική. Ακόμη παίζουν Παλαιοφάλιρο Χανιά, Χίος ΠΑΟΚ, Πανιώνιος Βουλιαγμένη και Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης. Στις γυναίκες θα παίξουν Ολυμπιακός Λάρισα, Γλυφάδα Άλυμος, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά, Χανιά Πανιώνιος, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη. Η μονομαχία της ΑΚ με τον ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα δεσπόζει στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Α1 Handball των Ανδρών. Η Ομοσπονδία του Αθλήματος επέβαλε χθες ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών από την Ένωση για τη μη καταβολή δόσης προστίμου. Ακόμη παίζουν Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργους, Χάνθ Δράμα και στις 6 το απόγευμα Κιλκής Αθηναϊκός, Ασέδουκα Ζαφυράκης Νάουσας και Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός. Στην Α1 Handball των γυναικών παίζουν Πηλαία Πανόραμα, Προσοτσάνη Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων και Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία Αθηναϊκός. Στις 7 το πρωί ξεκίνησε ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων Σπάρταθλων, ο οποίος διεξάγεται για 44η φορά. Η εκκίνηση δόθηκε κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τερματισμός θα γίνει την Κυριακή μετά από 36 ώρες στη Σπάρτη. Στο τένις, τα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρη σταμάτησε χθες η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς ιτήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίμψον με 2-1 σετ. Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα, η Γαλλία έκαμψε με δυσκολία την αντίσταση της Τουρκίας 0-1 στον ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της ομάδας για το Nations League. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας έχει σημάνει συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την Μούντο Ντεπορτίβο να εξηγεί πότε ενεργοποιείται το πρόγραμμα της FIFA που προβλέπει αποζημίωση των συλλόγων. Στον Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε την ψήφο του ο Ρομπέρτο Κάρλος για τον παίκτη που θα πάρει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική ψηφοφορία λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Κυρώσεις οι οποίες κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, αποβολή από την Premier League, ακόμα και αναδρομική αφαίρεση τίτλων δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Έτσι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Citizens θα ασκήσουν έφεση για οποιαδήποτε τιμωρία. Τρία παιχνίδια για τη EuroLeague έγιναν χθες. Μπεσικτάς Βαλένθια 94-96, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Όπως ανακοίνωσε η Ζαλγίρης Κάουνας, ο Νάιτζελ Βίλιαμ Γκος θα μείνει εκτός για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Έτσι χάνει το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης με τον Ολυμπιακό. Άνετη επικράτηση της Γαλλίας απέναντι στη Φινλανδία, η οποία με 3-1 σετ πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βολέι. Sold out σε λιγότερο από 2 ώρες έγιναν τα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου κόντρα στην Μπενίν. Ο George Russell με Mercedes θα βρεθεί το μεσημέρι στην pole position του 15ου Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο Charles Leclerc με Ferrari θα κινήσει δίπλα του μπροστά από τον Oscar Piastri με McLaren και τον Isaac Hadjar με Red Bull. Από τη 16η θέση θα ξεκινήσει ο Kimi Antonelli μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιο του. Στις 2 το μεσημέρι η εκκίνηση με συνεχή ενημέρωση από την Eurosport και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον Antenna από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιο του. Στις 2 το μεσημέρι η εκκίνηση με συνεχή ενημέρωση από την Eurosport και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον

0: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Eurosport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Με διάθεση ενημέρωσης, κριτικής, επικοινωνίας σε κάθε περίπτωση. Doom Spiro Gold, καλημέρα σε όλους. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Αύριο λοιπόν, Deutschland über alles. Απέναντι στην εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου. Λίγες μέρες μετά την νίκη στη Σερβία, λίγες μέρες μετά την νίκη του Όφη απέναντι στη γερμανική Hoffenheim. 8 δεκαετίες μετά το πέρασμα των Γερμάνων κατακτητών από τη χώρα μας και λίγα χρόνια μετά το γυναικείο φάντασμα της Άγγελα Μέρκελ που έμπαινε στα σπίτια μας δια τηλεοράσεως με εκείνο το παγερό βλέμμα της απειλητικής αρχόντισσας. Τι είπες? Τη δουλειά έχουν όλα αυτά με το αυριανό παιχνίδι? Μα τι λες? Το γήπεδο και το γήπεδο όπου υπάρχουν πολίτες χωρών με καταχωρημένες ιστορικές μνήμες από το παρελθόν, με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, με διαφορετική στάση ζωής και κοσμοθεωρία μεταξύ τους, και στα γήπεδα λοιπόν υπάρχει αντανάκλαση της ζωής, της ιστορίας. Είσαι αφελής αν βλέπεις το ποδόσφαιρο μόνος σουτ και γκολ και σουτ και out. Πόσο μάλλον όταν η ελληνική ομάδα, πιο όρημη, τονίζω την ίδια λέξη, πιο όρημη, πιο ετοιμοπόλεμη, με μεγαλύτερο κύρος από ποτέ, μοιάζει να θέλει, επειδή μπορεί πραγματικά, η ελληνική ομάδα να ακολουθήσει

0: με παίκτες κάτοχους ικανότητας και φιλοδοξίας. Να ακολουθήσει λοιπόν ως επιθετικογενής ομάδα νέο δρόμο. Νέο δρόμο διεκδίκησης διακρίσεων μακριά από την ταπεινότητα του χθες. Όχι, δεν ξεχνώ την επιτυχία του 2004 επί Ρεχάγκελ. Σε καμία περίπτωση, πώς μπορώ να το κάνω άλλωστε. Δεν ξεχνώ την άνοδο στην κορυφή της Ευρώπης, την παράλληλα μεγάλη χαμένη ευκαιρία για μας, γιατί δεν την αξιοποιήσαμε, για να οργανωθούμε ενώ δεν την αξιοποιήσαμε. Αλλά δεν την ξεχνώ αυτή την επιτυχία, αλλά η σημερινή ομάδα είναι ακόμη καλύτερη. Γιατί το λέω αυτό, επειδή η εθνική του Γιοβάνοβιτς έχει τους παίκτες, έχει την ικανότητα, την προσωπικότητα να μην παίζει, πώς να το πω, κλεφτοπόλεμο για να κλέψει τη νίκη. Γι' αυτό είναι ακόμα καλύτερη από την ομάδα του Ρεχάγκελ. Αρκεί να τι, να τις φερθούν, να τις φερθούμε σωστά, να μην τις φερθούμε νεοελληνικά. Να μην γκρεμίσουμε με ιδιοτέλεια, με στήρες αντιπαραθέσεις, όπως συνηθίζουμε σε αυτή τη χώρα. Ό,τι δημιουργικό έχει κτιστεί και σε αυτή την ομάδα, όπως συμβαίνει σε τόσες άλλες δημόσιες δραστηριότητες ιστορικά σε αυτόν τον τόπο, να γκρεμίζουμε ό,τι δημιουργικό χτίζεται. Ξέρετε, δεν κάθισα μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο με διάθεση να εξειδανικεύσω τη νίκη στη Σερβία. Θα μπορούσε να είναι και ήττα στα τελευταία λεπτά του ίδιου παιχνιδιού, όταν γλιτώσαμε το 2-1 και κάναμε λίγο μετά το 1-2. Αύριο με τους Γερμανούς είναι ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο κορμός της εθνικής, παίκτες με ικανότητα, με παραστάσεις από το γερμανικό, από το αγγλικό πρωτάθλημα και όχι μόνο, με τις ομάδες τις οποίες αγωνίζονται, δεν θα νιώσουν αύριο δέος. Γνωρίζουν καλά την ατμόσφαιρα από μεγάλες ποδοσφαιρικές κοινωνίες όπως και οι γερμανικοί. Μπορούν λοιπόν αύριο. Μπορούν να νικήσουν. Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι μπορούν να συνεχίσουν αυτή την, να την πω έτσι, αυτή τη μετάβαση σε ένα άλλο επίπεδο. Επειδή αυτό έχει συμβεί με την εθνική ομάδα που βλέπουμε, την εθνική ομάδα της Ελλάδας, η εθνική ομάδα με αυτό το έμψυχο δυναμικό, πραγματικά με αυτό το έμψυχο δυναμικό, αυτούς τους παίκτες μπορεί να αλλάξει επίπεδο, να γίνει για πολλά χρόνια ομάδα με προσωπικότητα, διεκδικήτρια, μακριά, ναι, μακριά από τη γνωστή μιζέρια μας. Μακριά η γνωστή αυτή μιζέρια μας από αυτή την ομάδα, μακριά. Εθνική ομάδα της Ελλάδας, ομάδα με name, με όνομα και όχι ομάδα no name. Το είπα και εξοργίστηκα και πάλι. Όχι ομάδα no name, όπως σάρκασε προημερών η γερμανική εφημερίδα Bild τον Όφι. Ειλικρινά, φίλες και φίλοι, μου στήχησε η ίδια έκφραση από τη γερμανική εφημερίδα. Φιλικά σας λέω, όταν το έμαθα, τον χαρακτηρισμό της Bild για την ομάδα no name, επειδή ο Όφι έχει ομάδα, έχει όνομα με τα αρχικά των λέξεων όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου, Όφι. Είπα στο δωμάτιο που βρισκόμουν κάτι σαν γερμαναράδες στον αέρα και άλλα τέτοια αντιναζιστικά πραγματικά για την εθνική ομάδα. Με καλεσμένο τον πολύ καλό συνομιλητή, τον Πέτρο Μίχο, θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Τώρα όμως θα πάμε αρχικά στην Κρήτη. Θα καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ηρακλείου, γιατί έστειλε, το ξέρετε, έχω την εντύπωση, έστειλε προημερών επιστολή απάντηση στον σαρκασμό της Bild περί ομάδας no name, ομάδας χωρίς όνομα για τον Όφη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Καλοκαιρινέ, καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, κύριε Τσάνη.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θέλω να μιλήσω ως συμπολίτης με εσάς και όχι τόσο ως δημοσιογράφος προς τον Δήμαρχο. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ πολύ. Και θέλω να σας πω ότι θα ήθελα να είναι πιο παρεμβατική, πιο επιθετική, γιατί να κρύψω τη λέξη, η ίδια ανακοίνωση. Δηλαδή, ας ξεκινούσε η απάντηση που στέλνετε στην Bild. Ξέρω πολύ καλά ότι επίσημες διατυπώσεις ενός δημάρχου προς ένα μέσο ενημέρωσης αξιωματούχων μεταξύ τους έχουν ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς οι διατυπώσεις, αλλά θα ήθελα να ξεκινάτε την ίδια επιστολή με ένα «κατανοούμε τη δυσαρέσκειά σας από την ΙΤΑ, αλλά ψύχρεμα, φίλοι Γερμανοί».
1: Ναι, κύριε Τάμι, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τη διαπίστωση ότι είναι η μόνη απάντηση που δόθηκε στην Bild. Έτσι, οπότε ελπίζω να μου το πιστώσετε αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να πω...
0: Διάβασα την επιστολή. Ναι. Ευγενώς το λέτε αυτό.
1: Όχι, νομίζω ότι λέω αυτά τα οποία πρέπει να πω, χωρίς να δείχνω έλλειψη αυτοπεποίθησης από την δικιά μας την μεριά, χωρίς να δείχνω ιδιαίτερη ταραχή, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σωστό ύφος και δεν είναι θέμα πρωτοκόλλου. Θα σας έλεγα ότι είναι πολιτικό θέμα αυτό.
0: Σαφώς, βέβαια.
1: Στον συνομιλητή σου πρέπει να στέκεσαι απέναντι με νυφαλιότητα, με αυτοπεποίθηση και να λες αυτό το οποίο θέλεις να πεις, χωρίς να προσχωρείς στο δικό του ύφος,
0: σας
1: που
0: πρόλαβα,
1: είναι το ύφος της επιθετικότητας και της απαξίωσης. Εάν επρόκειτο να βγω να βριστώ με την Bild, αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα.
0: Άλλωστε, με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε, σας πρόλαβα ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο διατύπωσης.
1: Δεν είναι θέμα πρωτοκόλλου, αυτό σας λέω. Δεν είναι θέμα πρωτοκόλλου. Είναι θέμα στάσης που νομίζω ότι είναι η στάση που πρέπει να έχουμε. Άλλωστε, για να είμαστε και ακριβέστεροι, η Bild εν παρόδο απαξίωσε τον Όφη. Η Bild μίλησε για ταπείνωση της Hoffenheim, τα έβαλε κυρίως με την Hoffenheim, διότι οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς ξέρουν μόνο να εκφράζονται. Και όταν εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, αυτό συνδυάζεται και με μια γενικότερη στάση τους, την οποία υπενιχθήκατε προηγουμένως.
0: Η γνωστή γερμανική αυταρέσκεια, γιατί με φοβηθώ τη λέξη σοβινισμός.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυταρέσκεια, διότι ξέρετε ότι η Bild είναι μια συντηρητική λαϊκιστική εφημερίδα, η οποία δεν υποστηρίζει ανοιχτά την ανερχόμενη σήμερα πολιτική δύναμη και τον τεράστιο κίνδυνο για την Ευρώπη, για να μην πω για την ανθρωπότητα όλη, που είναι ο νεοναζισμός. Και μιλάω για την AfD εδώ, για την Alternative für Deutschland, την εναλλακτική για τη Γερμανία, που κέρδισε τις εκλογές τις τοπικές στη Σαξονία Anhalt και μετά στο Μεκλενβούργο. Με ποσοστά τα οποία είναι συγκρίσιμα ή και ανώτερα από τα ποσοστά με τα οποία κέρδισε ο Αδόλφος Χίτλερ τις τελευταίες ελεύθερες εκλογές της Βαϊμάρης, της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, το 1932. Έτσι σας λέω κάποια ιστορικά στοιχεία.
0: Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε εδώ.
1: Πρέπει να τα κρατάμε στο μυαλό μας. Η Bild λοιπόν δεν τους υποστηρίζει ανοιχτά, αλλά αυτά τα οποία εκφράζει είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία εκφράζουν και αυτοί. Και με αυτόν τον τρόπο υποδαβλίζεται μέσα στην Γερμανία η κοινωνία να προσχωρήσει σε ακραίες θέσεις. Και αυτό επίσης πρέπει να το κρατάμε πάρα πολύ στο μυαλό μας, ακόμα και όταν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, που όπως είπατε είναι μια κοινωνική δραστηριότητα το ποδόσφαιρο. Δεν είναι απλώς ένα άθλημα, δεν είναι το σουτ και το γκολ και το φάουλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι κάτι πολύ περισσότερο και αυτό ισχύει και για μας. Εδώ, στην Κρήτη, ο Όφη είναι συνυφασμένος με την ιστορία της πόλης. Από το 1925 βγήκε από τις γειτονιές, από τα καφενεία, από τους εργάτες, τους υπαλλήλους, τους πρόσφυγες, τους φοιτητές, απλώθηκε στην πόλη, αγαπήθηκε από την πόλη και έχει διανύσει έναν αιώνα ζωής. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι και για μας από τη δικιά μας τη μεριά, κάτι που απλώς αφορά ένα άθλημα που μας αρέσει να το βλέπουμε. Είναι μέρος της ταυτότητας της πόλης και με αυτήν την σκέψη και αν θέλετε με αυτήν την αντανακλαστική σχεδόν αντίδραση έγραψα και εγώ αυτή την επιστολή.
0: Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Θεωρώ πολύ σημαντικό. Καταρχήν να σας ρωτήσω αν είχατε κάτι νεότερο μετά την απάντηση που στείλατε στην Bild.
1: Κοιτάξτε, μέχρι χθες η επιστολή δεν είχε δημοσιευθεί και επανέλαβα, το γραφείο μου επανέλαβε την αποστολή προσωπικά στον αρχισυντάκτη και είμαι εν αναμονή. Αλλά εάν οι άνθρωποι δεν θέλουν να τη δημοσιεύσουν...
0: Και την έχουν στα χέρια τους σχεδόν μία εβδομάδα,
1: Την έχουν στα χέρια τους από την Δευτέρα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι απόδειξη του τρόπου που μας αντικρίζουν, που μας βλέπουν. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί
1: σας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά μένει να αποδειχθεί.
0: Ας το πούμε έτσι, αλλά έχουμε διάθεση ωραιοποίηση, αν πούμε ότι δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Την Πέμπτο βράδυ, 22χρονος Έλληνας φοιτητής σε Ινστιτούτο του Βερολίνου, με καταγωγή από την Κρήτη, Πέτρος Χερετάκη στο όνομά του, επικοινώνησε μαζί μου. Προσέξτε, μου είπε ότι με φίλο του Γερμανό σπουδαστή, μου είπε πως συντάσσουν επιστολή προς την Bild, απάντηση στο No Name της γερμανικής εφημερίδας, με διάθεσή τους να τονίσουν ότι μπορούν αρμονικά να συνυπάρξουν οι Γερμανοί με τους Έλληνες, εκπρόσωποι όλων των λαών με όλους τους λαούς. Και δεσμεύτηκε ο νεαρός Έλληνας φοιτητής από το Βερολίνο ότι μόλις συνταχθεί η επιστολή και αποσταλεί στην Bild θα τη λάβει και η Air Sport, θα τη λάβω και εγώ. Αυτό κι αν είναι ειρηνική απάντηση, ειρηνική επανάσταση,
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια αντίδραση προς την σωστή κατεύθυνση, διότι και η δικιά μου η επιστολή καταλήγει, το ακροτελεύτιο σημείο είναι ότι διατελώ με την πεποίθηση ότι ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος. Τους λέω ότι σας σεβόμαστε την ομάδα σας, είναι απολύτως εύλογο και ανθρώπινο να αναμένουμε και σεβασμό από την δική σας τη μεριά, παρά αυτόν τον ατυχή, αδόκιμο και υποτιμητικό χαρακτηρισμό τον οποίο αποδώσατε.
0: Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε.
1: Η επιστολή, με συγχωρείτε.
0: Η επιστολή την έχουν στα χέρια τους 6 μέρες πλέον και δεν έχει δημοσιευτεί. Αυτή είναι απόδειξη απουσία σεβασμού.
1: Αν δεν δημοσιευθεί, ασφαλώς θα είναι απόδειξη απουσία σεβασμού, ναι.
0: Εσείς σκέφτεστε σε παρόμοια περίπτωση να επανέλθετε?
1: Όχι, δεν σκοπεύω να επανέλθω. Θεωρώ ότι το να ασχολούμαι τόσο πολύ με την Bild ανεβάζει την Bild, να σας πω την αλήθεια. Όμως, από την άλλη μεριά, και επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, πρέπει να έχουμε τον νου μας, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, διότι πέρα από το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο ακριβώς είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, της κοινωνικής, πέρα όμως και από αυτό, οι τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται σήμερα στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ανησυχητικές και αυτό πρέπει να μας κρατά σε εγρήγορση.
0: Υπάρχει εθνικιστική ακροδεξιά έκρηξη και εντός των γερμανικών συνόρων που έχει αφήσει άναυδος και άναυδο τμήμα του γερμανικού πληθυσμού. Αυτό παρατηρώ από αντιδράσεις στα γερμανικά μέσα ενημέρωση. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να υπογράψετε εσείς την κουβέντα μας χωρίς δική με ερώτηση. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι κάθε συζήτηση, όπως και η δική σας γενικότερη θέση που συνδέεται το ποδόσφαιρο ως μια δραστηριότητα που είναι κομμάτι της ζωής μας με ευρύτερα ζητήματα, είναι επικοδομητική. Εμείς θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθησή μας, να εκφραζόμαστε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια, να μην αφήνουμε τις υποτιμήσεις να πέφτουν, τις
0: και
1: προσβολές.
0: Με αλληλοσυνεννόηση να εκφραζόμαστε.
1: Και με αλληλοσυνεννόηση, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά η εγρήγορση η κοινωνική αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Κρήτη. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Αγωνία για τους 4 αγνοούμενους. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας εκενώθηκαν, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμάμε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γέρα Πετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε, διακόπτουμε και συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το ΕΡΤ News και με την Πλάκα να ακούσουμε τα νεότερα
2: είναι επιβεβαίωση
1: από τις έρευνες.
2: Έχουμε δεύτερο θύμα στην Πλάκα από την έκρηξη τη χθεσινή.
1: Ποιος μιλά? Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου στην Νότια Ρωσία. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μεσσηνία, Λακωνία, ως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
3: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Και όλα όσα λέμε σήμερα το πρωί έχουν και ένα πέπλο μελαγχολίας, γιατί χάθηκε ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο προπονητής του μπάσκετ. Πραγματικά μια ξεχωριστή παρουσία. Ένας άνθρωπος με ουσιαστικές διατυπώσεις, ένας διακριτικός δημιουργός. Έτσι τον χαρακτηρίζω εγώ, έτσι τον είχα χαρακτηρίσει από την εποχή που τον γνώρισα. Σε χαμηλούς τόνους έκανε πολλή δουλειά. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους. Επανερχόμαστε στην εθνική ομάδα, στο αμυγός αγωνιστικό σκέλος της. Αύριο λοιπόν απέναντι στην Γερμανία, αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg το παιχνίδι με τους Γερμανούς, στην εντός έδρας πρεμιέρα του Jürgen Klopp στον πάγκο της Γερμανίας, μην το ξεχνάμε αυτό. Και μετά το 1-1 της Εθνικής Γερμανίας με την Ολλανδία, το προθεσμό αποτέλεσμα, αυτό το παιχνίδι θα, ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό, θα είναι μια ένδειξη, δεν λέω απόδειξη, θα είναι μια ένδειξη για την πορεία της Εθνικής Ομάδας των Γερμανών, αν υπάρχουν δηλαδή οι δυνατότητες να φανεί ανταγωνιστική σε ακόμη ψηλότερο επίπεδο. Αυτό ούτως ή άλλως ήταν ένα ζητούμενο για τους Γερμανούς τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, όταν υπήρχε κάμψη στην απόδοση της γερμανικής ομάδας. Και όταν λέω κάμψη, βεβαίως η σκέψη πάει και στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Χθες, Ιταλία-Βέλγιο 0-2. Οι Ιταλοί απόντες από 3 παγκόσμια κύπελα, θυμηθείτε, αγωνιούν, και το λέω και το εννοώ χωρίς να υπερβάλλω, γιατί βλέπω τις διατυπώσεις τους, επιχειρούν να βρουν την αιτία. Η αρχική αιτία που είχαν εντοπίσει και μπορεί κανείς να τη συμπεράνει και χωρίς να έχει εξειδικευμένη σκέψη, είναι η μαζική παρουσία ξένων παικτών στο πρωτάθλημά τους εδώ και δεκάδες χρόνια. που έκλεισε την πόρτα σε γηγενείς ιταλικά ταλέντα. Αλλά αν ήταν μόνο αυτό θα είχε βρεθεί η λύση. Αυτό τονίζουν με έμφαση κυρίως Ιταλοί προπονητές. Η διεργασία ανάκαμψης των Ιταλών συνεχίζεται, αλλά το χθεσινό αποτέλεσμα Ιταλία-Βέλγια, επαναλαμβάνω, 0-2, δεν ήταν ένδειξη, ήταν απόδειξη ότι ο δρόμος για την επάνωδο είναι μακρύς. Ας επιστρέψουμε στην ελληνική ομάδα, αύριο λοιπόν απέναντι στους Γερμανούς. Ισχύουν όσα είπα στην αρχή της εκπομπής και όσα τονίζετε και πολλοί από εσάς στα μηνύματά σας, ότι μας ενθαρρύνει η ελληνική ομάδα ότι μπορεί να αλλάξει επίπεδο. Έχουμε παίκτες έμπειρους, έχουμε παίκτες με ακριβές παραστάσεις από τα ξένα πρωταθλήματα και αυτό το αποδεικνύει, αυτό μεταφράζεται σε αυτοπεποίθηση εντός γηπέδου. Πρωτόγνωρη αυτοπεποίθηση για την ενδεκάδα συνολικά, μαζικά. Και θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον ούτως ή άλλως πολύ καλό συνομιλητή, τον Πέτρο Μίχο.
6: Κύριε Μίχο, καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα.
6: Είπα πριν και θέλω να το θέσω από την κρίση σας ότι βεβαίως το δείγμα γραφής που έδωσε η εθνική ομάδα, υπάρχουν επιχειρήματα για να λέμε ότι είναι πολλά υποσχόμενο. Το γνωρίζουμε, απλώς το επιβεβαιώνουμε. Δηλαδή ότι έχουμε παίκτες με διεθνή εμπειρία, ότι έχουμε παίκτες με παραστάσεις, ότι έχουμε επιθετικογενή ομάδα που δεν είχαμε ποτέ άλλοτε. Συνύπαρξη επιθετικογενών παικτών, το τονίζω. Αλλά πρέπει να εξορθολογήσουμε κιόλας αυτή την επιτυχία. Παρακαλώ.
7: Λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, ότι η νοοτροπία σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό επίπεδο έχει αλλάξει από το τι στυλ θέλουμε να παίξουμε και τι ποδόσφαιρο θέλουμε να παίξουμε. Και σε αυτό έρχεται και ο προπονητής να συμπλέψει με όλο αυτό, δεν πάει κόντρα δηλαδή σε αυτά που είχαμε πριν. Γι' αυτό άλλωστε αλλάξε και τη διάταξη της ομάδος. Από τα 3 center back πέρασαμε στα 2 και βάλαμε παίχτες οι οποίοι και τρεξίματα έχουν και καλή πασέρ είναι και προσπάθησε μέσα από δίδυμα να καταφέρει να μειώσει αυτή την έλλειψη που έχει στο να κάνει προπονήσεις και να επιλέξει την τακτική που θα ακολουθεί σε κάθε παιχνίδι. Και σε αυτό έχει επιτυχία, πιστεύω, πρώτα απ' όλα στους παίκτες και μετέπειτα στον προπονητή.
6: Παραδοσιακά η εθνική Ελλάδας επιχειρούσε να κλέψει το αποτέλεσμα. Αυτή η εθνική μπορεί να το επιδιώκει με επιθετικογενές ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να το κάνει. Βέβαια, πάντα παίζει ρόλο και ο αντίπαλος που έχει απέναντί σου.
6: Βεβαίως.
7: Και πιστεύω ότι αν σταθμίσει καλά τα πράγματα και ο προπονητής και στη συνεργασία πάντα με τους παίκτες, μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Άλλοτε παίζοντας πιο επιθετικά και άλλοτε παίζοντας με τακτική τέτοια, ώστε να μπορέσει να καταφέρει να βγάλει πράγματα. Αλλά αυτή η εθνική τώρα με αυτό το υλικό που έχει, πιο καλά θα παίζει όταν θα είναι κοντά στην αντίπαλο εστία και όχι πολύ μακριά.
6: Γιατί αυτό?
7: Γιατί έχει παίκτες που μπορούν να διασπάσουν την άμυνα, που μπορούν να κάνουν πράγματα, οπότε δεν έχει φόβο έτσι για να μπορεί να μην διεκδικήσει ένα παιχνίδι. Δημιουργεί φάσεις αυτή η εθνική. Δημιούργησε πολλές φάσεις, τόσο πολύ καλές, αλλά δημιούργησε φάσεις. Οι πολύ καλές φάσεις θα έρθουν κατόπιν από συνεργασίες και κατόπιν από αν αυτοί οι παίκτες βρίσκονται συνεχώς και παίζουν συνεχώς παιχνίδια. Οπότε θα δούμε και καλύτερα πράγματα. Αυτό πρεσβεύω εγώ. Και νομίζω ότι θα γίνει. Αρκεί να μείνουμε προσγειωμένοι στη γη. Είναι ένα ξεκίνημα, πολύ θετικό ξεκίνημα και ελπίζω αυτό το δέσιμο και μαζί με τους άλλους ποδοσφαιριστές που δεν είχε μαζί του αυτή τη στιγμή ο Γιοβάνοβιτς να καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ καλό επιθετικό προσαρμοσμένο στο μοντέρνο ποδόσφαιρο ομάδα. Επιθετική προσαρμοσμένη στο μοντέρνο ποδόσφαιρο πλέον. Γιατί το μοντέρνο ποδόσφαιρο ζητάει γκολ. Θα πρέπει αυτά τα γκολ αυτού, αφού έχει και τόσους καλούς επιθετικούς μέσα, να μπορεί να το υποστηρίξει πλέον.
6: Αυτό θα έλεγα και εγώ όταν είπα ότι θέλω να εξορθολογήσω την επιτυχία, να μην, να το πω κάτω κύριο λόγο, να μην πάρω το μυαλό μας αέρα, δηλαδή.
7: Ασφαλώς, αυτό φοβάμαι εγώ, μόνο το ψυχικό κόσμο των παικτών. Ένας ψυχικός κόσμος που για αυτό το παιχνίδι ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος. Η ομάδα ήταν προετοιμασμένη και ψυχολογικά, γιατί δέχτηκε πολύ νωρίς τέρμα και καταλαβαίνεις ότι ακόμα και πολύ μεγάλες ομάδες ταρακουνιούνται όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο, είχε ψυχικά αποθέματα ακόμα και στο τέλος του παιχνιδιού να διεκδικεί την νίκη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έβλεπες παίκτες οι οποίοι δεν καθίσανε. Εντάξει, θετικό είναι το αποτέλεσμα. Εκτός λέγοντας, παίζουμε να πάρουμε το 1-1. Όχι, θέλανε την νίκη και την πετύχαν την νίκη.
6: Απόδειξη αυτό που λέτε, κύριε Μίχο, είναι το σπριντ του Τσιμίκα και η δημιουργία του δεύτερου γκολ.
7: Δηλαδή, ο οποίος Τσιμίκας είχε ένα βάρος ενός λάθος τακτικής.
6: Ακριβώς,
7: ναι. Στη διαγώνιο πρέπει ο αντίπαλος μπακ να έχει καλύψει τον αντίπαλο επιθετικό, που δεν έγινε, άργησε να πάει. Και όμως από αυτόν ξεκίνησε η νίκη της ομάδος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει ψυχικά αποθέματα και δεν έχει ατομικά μόνο. Είχε γενικότερα η ομάδα ψυχικά αποθέματα. Θα το πάρουμε το παιχνίδι και το διεκδικήσαν το παιχνίδι και το πήραν.
6: Αυτή η θέληση του Τσιμίκα, τονίζω, στην τελευταία φάση σε βρεγμένο τερέν να σπριντάρει με τον ίδιο τρόπο που θα τελείωνε το παιχνίδι. Θα μπορούσε κάποιος να έχει πέσει η ρυθμή του να μην το κάνει αυτό. Αυτός το έκανε όμως.
7: Λοιπόν, το έκανε γιατί είχε και τα ψυχικά αποθέματα και την πνευματική διάβγεια αλλά και τη σωματική ευρωστία να μπορεί να τρέχει ακόμα και στα 90 λεπτά με αυτόν τον τρόπο.
6: Ακριβώς. Και είπατε πριν ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε καλά, καλύτερα από κάτι άλλο. Τι μας λείπει, το λέω καθαρά.
7: Τι μας λείπει? Περισσότερη ποιότητα όσον αφορά το τελείωμα των φάσεων, σίγουρα, και ασφαλώς πολύ καλύτερη αμυντική λειτουργία. Δηλαδή, είδα κάποια κενά που βέβαια όταν παίζεις ανοιχτά θα δημιουργηθούν αυτά, αλλά με τον καιρό και όταν βρεθούν σωστά μεταξύ τους οι παίκτες, δεν θα υπάρχουν και αυτά τα κενά. Ακόμα και σε μεγαλύτερες ομάδες από αυτή που παίξαμε χθες. Δηλαδή, σε πιο καλύτερες αυτή τη στιγμή. Γιατί και η αντίπαλός μας ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ομάδα και έχει πολύ καλούς παίκτες μέσα. Δηλαδή, δεν ήταν μια άσχημη ομάδα απέναντί μας. Ήμασταν εμείς καλοί. Καλοί μόνο, έτσι. Δεν λέω πολύ καλοί, απλά καλοί και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα.
6: Και αυτό δεν μειώνει βέβαια την επιτυχία της εθνικής ομάδας, ότι οι Σέρβοι είχαν και κάποιες απουσίες που ίσως τους παρουσίαζαν πιο δυνατούς απέναντί μας. Αυτό είναι αλήθεια.
7: Ναι, και ξέρετε, δεν φημιζόμαστε σαν εθνική Ελλάδος ότι μπορεί εκτός έδρας να κάνουμε νίκες απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπολο. Οπότε αυτό είναι το ελπιδοφόρο.
6: Βεβαίως. Αυτό μας τονώνει και ψυχολογικά και πνευματικά. Και αν σας πω ότι εν ώψη Γερμανίας και Ολλανδίας δεν θέλω να ξεδανικεύσω τη νίκη απέναντι στους Σέρβους, αλλά ούτε οι Ολλανδοί ούτε οι Γερμανοί φοβίζουν περισσότερους από τους παίκτες μας, γιατί έχουν παραστάσεις απέναντι.
7: Ακριβώς. Τους ακουμπάνε καθημερινά.
6: Ακριβώς.
7: Οπότε γιατί όχι? Ασφαλώς, όχι με υπεροψία και όχι με τα μυαλά στον αέρα. Συγκεκριμένα, με σωστό τρόπο, γιατί κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Οπότε θέλεις και διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά με τα ίδια πιστεύω και την ίδια θέληση. Και να βγάζουν προσιοπάρχα το ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα.
6: Όσο για την τακτική απέναντι σε Γερμανούς και Ολλανδούς, δεν μπορεί να είναι ίδια όπως απέναντι στους Σέρβους, σε καμία περίπτωση.
7: Αυτό θα το αποφασίσει ο coach. Και τις ιδέες του coach θα τις αναδείξουν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε είναι πολύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένη ο τρόπος που θα περάσει μέσα στο μυαλό και στο κορμί κατ' επέκταση ο coach, αυτά που ζητάει και αυτά που είναι τα πρέποντα για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Νομίζω έχουμε αυτούς τους παίκτες που μπορούν να διαφοροποιήσει διάφορα τακτικές και συστήματα ο coach.
6: Ποιους παίκτες εννοείται? Να, εδώ ας κάνουμε ατομική κριτική. Γιατί
7: όχι, οι παίκτες που εννοεί είναι στο σύνολο των παίκτων. Mm-hmm. Μπορούμε να παίξουμε και με 3 center back. Μπορούμε να παίξουμε και με 2 center back όπως παίξαμε. Έτσι. Τα half μας είναι καλά. Είναι και παραγωγικά και αμυντικά στέκονται πολύ καλά. Οπότε αν προσθέσει άλλο ένα αμυντικό half, μπορεί να παίξει λίγο πιο αμυντικά, λίγο πιο αυτό. Θα δει ανάλογα με το παιχνίδι, θα διαβάσει τον αντίπολο και εκεί θα μπορέσει να δώσει λύσεις ο coach σύμφωνα με το υλικό που έχει. Και το υλικό μας είναι καλό. Δηλαδή σου δίνει δηλαδή τη δυνατότητα σαν προπονητής να κάνεις διάφορα πράγματα, να σκέφτεσαι, να φαντάζεσαι και να τα βγάζεις στο γήπεδο.
6: Η στάση του σώματός τους μες στο γήπεδο και βεβαίως οι κινήσεις με την μπάλα, ενώ η στάση του σώματός τους, με παραπέμπουν σε ύπαρξη αυτοπεποίθησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε σε όλες τις εποχές. Το έχουμε, έτσι δεν είναι?
7: Ναι. Εμείς να λέμε και αλήθειες. Όταν πηγαίναμε να παίξουμε ιδιαίτερα στην εποχή μου, δηλαδή τα λοιπά, με ομάδες που ήταν ονόματα και τα λοιπά, ήμασταν έτσι κουμπωμένοι, ρε παιδί μου. Παίζαμε κάπως πιο αμυντικά γενικότερα. Ενώ είχαμε τα λεφτά αυτό όλο. Αυτό τώρα σε αυτή την εθνική ομάδα βγαίνει από το πρώτο λεπτό. Και έχει διάρκεια μέσα στο παιχνίδι, είναι το σημαντικό αυτό. Και δεν βγαίνει από έναν μόνο δύο που λέγαμε ο ηγέτης θα το τραβήξει. Βγαίνει από όλους και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
6: Θέλω να ζητήσω να κάνετε ατομική κριτική, δηλαδή ποιοι παίκτες είναι τα πρόσωπα βαρόμετρα της ομάδας.
7: Λοιπόν, ατομική κριτική δεν πρόκειται να κάνω ποτέ, αλλά εγώ είμαι υπέρ του συνόλου και πιστεύω ότι το σύνολο αναδεικνύει τους παίκτες. Ταλέντο υπάρχει, υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες. Ένας, δηλαδή Άντε, θα σου κάνω τη χάρη να σου πω ότι αυτός ο παίκτης που πραγματικά χθες με γέμισε ήταν το χάφ μας.
6: Ήταν?
7: Το χάφ μας. Για πες μου ποιος. Ο έκοβε, έραβε, ήταν παντού. Είχε τις περισσότερες επαφές, είχε τις περισσότερες πάσες, είχε τα περισσότερα ταξίματα.
6: Πολλοί το έκαναν αυτό.
7: Εγώ σου ζητάω τον ένα.
6: Τον έναν.
7: Σε δυσκολεύω, ε.
6: Ο Καρέτσας.
7: Μπράβος.
6: Ναι.
7: Μπράβος. Πραγματικά δηλαδή αυτό το παιδί, επειδή δηλαδή, έγραψε μόνο θετικά χθες. Ναι. Μόνο θετικά. Από τις πάσες, τα τρεξίματά του, τις τοποθετήσεις του, δηλαδή γέμιζε το γήπεδο. Ήταν παντού.
6: Και με άνεση, με χαρακτηριστική άνεση.
7: Άνεση, έδινε λύσεις. Δεν κατάφερε κανείς να τον μαρκάρει ποτέ. Ξέφευγε καταπληκτικά. Και ήταν πάντα σωστός, ένα 92-93% αν υπολόγισα καλά. Στις πάσες του, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για ένα κεντρικό χαφ.
6: Άρα λοιπόν, το λέω με επιχειρήματα όσα μας είπε ο Πέτρος Μίχος, ότι έχουμε αλλάξει επίπεδο, έτσι, πλέον.
7: Ναι. Ναι, και νομίζω ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει η σκέψη μας να είναι για ακόμα καλύτερα πράγματα και νομίζω ότι όσο θα παίζουν αυτοί οι παίκτες μεταξύ τους και με την παρουσία και κάποιων άλλων παίκτων που για διαφόρους λόγους δεν είναι αυτή η φορά κοντά σε αυτό το παιχνίδι, πιστεύω ότι μπορεί να γίνουμε και καλύτεροι. Δεν είναι αυτό που είδα μόνο η εθνική. Μπορεί και καλύτερα.
6: Ακριβώς, γιατί ο πιο δυνατός αντίπαλος, οι Ολλανδοί ή οι Γερμανοί, που είναι πιο δυνατοί από τους Σέρβους, μπορούν να μας τραβήξουν σε ψηλότερο επίπεδο.
7: Είναι, όσο καλύτερο αντίπαλο έχει, αν έχει τις δυνατότητες, ανεβαίνει κι εσύ. Αν έχει τις δυνατότητες, αν δεν τις έχει.
6: Τις έχει όμως, έτσι.
7: Εφόσον τις έχει, θα αναδειχθούν.
6: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, θέλω να κάνω μια επίκληση προς τους υπεύθυνους της Εθνικής και κάθε άλλον εμπλεκόμενο με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Γιατί φοβάμαι την ιδιοσυγκρασία μας, φοβάμαι το κάρμα μας. Ό,τι δημιουργικό το σαρώνουμε. Και αυτό φοβάμαι αυτή την Εθνική. Αφήστε την ομάδα ανέγκυχτη να κάνει αυτά που μπορεί. Φοβάμαι την αυτοκαταστροφή, την νεοελληνική αυτοκαταστροφή. Είμαι υπερβολικός.
7: Όχι, το ανέγκυχτη που λες είναι πολύ σημαντικό και το ανέγκυχτο σημαίνει και αυτή την επιβράβηση στο χτύπημα της πλάτης και πάμε να πιούμε και ένα καφέ παραπάνω, πάμε και ένα αυτό, ξέρεις, και είμαστε αυτό κτλ. Αυτό είναι το καταστροφικό.
6: Φοβάμαι τη μιζέρια μας, πολύ απλά.
7: Ακριβώς. Θα πρέπει να κρατήσεις τα θετικά και να προσπαθήσεις να τα αυξήσεις. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς έπαρση, χωρίς πράγματα τα οποία μερικές φορές βγαίνουν χωρίς λόγο. Και δεν βγαίνουν από τους παίκτες, βγαίνουν από τους πλαϊνούς.
6: Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να επιβεβαιώσουμε αυτή τη θετική προοπτική. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
7: Καλημέρα, να είσαι καλά.

Θυμάμαι ότι η εθνική ομάδα της, η δική μας εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, ήταν πολύ καλή σε σημαντικά, κομβικά εκτός έδρας παιχνίδια. Θυμάμαι με τη Σκωτία και τη Δανία στην προκριματική φάση του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά αυτά το λέω για να κατανοήσουμε την αλλαγή επίπεδου ερπή οφθαλμού που έχει γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά τα έχασε και τα δύο αυτά τα παιχνίδια λόγω της αστοχίας της στην επίθεση, στην απουσία αποτελεσματικότητας, και ήταν η επιπολαιότητα στην άμυνα που είχαμε παρατηρήσει τότε. Ενώ τώρα βρήκαμε τον τρόπο να τελειώσουμε την κρίσιμη φάση. Διαβάζω τις αναφορές τις τελευταίες ημέρες στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Σέρβων. Αναφέρονται στην σοκαριστική ήττα, είναι δική τους η έκφραση, η οποία ήρθε με ανατροπή. Αναγνωρίζουν όμως σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης των Σέρβων την ανωτερότητα της ομάδας μας. Παίρνω ένα απόσπασμα από αναφορά σε ιστοσελίδα, αθλητική ιστοσελίδα των Σέρβων. Οι Έλληνες τονίζουν, χόρτασαν ποδόσφαιρο και μας πίεσαν ασφυκτικά. Αυτό το γράφει η εφημερίδα Mozart Sport, αυτό είναι το όνομα της εφημερίδας, και τα τυπικά δεδομένα του παιχνιδιού πραγματικά υπογράφουν την ίδια εντύπωση. Τι εννοώ? Ότι η εθνική μας έκανε 26 τελικές προσπάθειες. Το ρεκόρ στην ιστορία της εθνικής έσπασε, είναι μετά το 5-1 επί της Λευκορωσίας. Και όλα αυτά είναι ευνόητο αποτέλεσμα παρουσίας παικτών όπως ο κορμός της εθνικής ομάδας υπό τον Γιοβάνοβιτς, με παραστάσεις, με εμπειρία, ζυμωμένη σε πρωταθλήματα υψηλού κινδύνου, ας τα πούμε έτσι, όπως το αγγλικό, το γερμανικό, το ισπανικό. Τονίζουν πολλοί από εσάς, και θα σας χαρακτηρίσω ενημερωμένους πολίτες αυτής της χώρας, ότι κινδυνεύουμε από τη διάθεσή μας να βγάζουμε τα χέρια μας με τα ίδια μας, να βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Μακάρι όχι και τώρα. Αύριο λοιπόν στο Augsburg, Γερμανία, Ελλάδα.

Τραγούδι από τον Ιταλό Άντζελο Μπραντουάρντι, ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη και ξεχωριστό άνθρωπο με δημιουργικές ιδέες. Γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε χάρισμα, ταλέντο, αλλά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων και θάρρος. Και το λέω αυτό γιατί ο θριαμβευτής του US Open, ο τενίστας ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ, συνεχίζει να μιλάει ανοιχτά για τον διαβήτη τύπου 1, από τον οποίο πάσχει ο ίδιος, αλλά και καθαρά για την ύπαρξη της μητέρας του και τη βοήθειά της στο να γίνει επαγγελματίας αθλητής. Χρωστάμε πολλά στις μητέρες μας και της θέλω μια ζεστή καλημέρα μαζί με την ανάγκη μου και ανάγκη μας να συνεχίσει το κουράγιο που επιδεικνύει. Περισσότερα από εμάς αύριο, ο Τάσος Σοηλεμέζης με στον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Ντουμ Σπύρο Γκολ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στο Augsburg βρίσκεται η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την Κυριακάτικη αναμέτρησή της με τη Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθεί η National Mannschaft, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού στο παιχνίδι του Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Στην τελική ευθεία των προκριματικών του Euro κατά των 21 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων με πρώτο σταθμό την Γεωργία, την οποία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα. Από την Era Sport και την ERT 2 Sport η κάλυψη του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοβαθμεί με τη Γερμανία στην κορυφή του 6ου ομίλου έχοντας 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με τη συμμετοχή των Αιωνίων του ΠΑΟΚ και τη ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ενώ στις 9 θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από την Era Sport και τον Sky η κάλυψη των αγώνων. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε χθες από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 χρόνων. Ο Μαρκόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρησης. Με απόφαση της ΕΟΚ τηρείται στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από χτες μέχρι και την Κυριακή. Αρχίζει η δράση στην τρίτη εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις 4 το μεσημέρι με ενημέρωση από την Era Sport. Ο πρώτος όμιλος του πρωταθλήματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται την Γλυφάδα στο Παπαστράτιο για την πρώτη αγωνιστική. Ακόμη παίζουν Παλαιοφάλι Ροχανιά, Χίος ΠΑΟΚ, Πανιώνιος Βουλιαγμένη και Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης. Στις γυναίκες σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Λάρισα στις 2 και Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά, Χανιά Πανιώνιος, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλίουπολη. Η μονομαχία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα δεσπόζει στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Α1 Handball των ανδρών. Ακόμη παίζουν Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργος, Χάνθ Δράμα, Γας Κιλκής Αθηναϊκός, ΑΣΕ Δούκα Ζαφυράκης Νάουσας και Άρης Νικαίας Ολυμπιακός. Στην Α1 Handball των γυναικών παίζουν Πηλαία Πανόραμα, Αόπρος Οτσάνης Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία Αθηναϊκός. Στις 7 το πρωί ξεκίνησε ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων Σπάρταθλων, ο οποίος διεξάγεται για 44η φορά με κίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τερματισμός θα γίνει την Κυριακή μετά από 36 ώρες στη Σπάρτη. Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα, η Γαλλία έκαμψε με δυσκολία την αντίσταση της Τουρκίας 0-1 στον τεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της ομάδας για το Nations League. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας έχει σημάνει συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την Μούντο Ντεπορτίβο να εξηγεί πότε ενεργοποιείται το πρόγραμμα της FIFA που προβλέπει αποζημίωση των συλλόγων. Στον Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε την ψήφο του ο Ρομπέρτο Κάρλος για τον παίκτη που θα πάρει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική ψηφοφορία λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League και κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε αναδρομική αφαίρεση τίτλων δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Τρία παιχνίδια για τη EuroLeague έγιναν χθες. Μπεσικτάς Βαλένθια 94-96, Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια 78-68 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Όπως ανακοίνωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Νάιτζελ Βίλιαμ Γκος θα μείνει εκτός για τις επόμενες 2 εβδομάδες, έτσι χάνει το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης με τον Ολυμπιακό. Ο George Russell με Mercedes θα βρεθεί το μεσημέρι στην pole position του 15ου Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Ο Charles Leclerc με Ferrari θα κινήσει δίπλα του, μπροστά από τον Oscar Piastri με McLaren και τον Isaac Hadjard με Red Bull. Από τη 16η θέση θα ξεκινήσει ο Kimi Antonelli μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιό του. Στις 2 το μεσημέρι η εκκίνηση με συνεχή ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον Antenna Plus και ετεροχρονισμένη μετάδοση από τον Antenna. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί εκπομπή Πριν τη Σέντρα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρο σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Ακούτε Eraspor.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πολύ πολύ καλή μέρα σας, 15 λεπτά μετά τις 12, το λες και μεσημέρι, έχει μεσημέρι θεωρείται η 12η. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport, η μέρα είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου του 2026, ξεκινάμε, μας λένε πριν από τη Σέντρα, και Σέντρα έχουμε σήμερα και Τζάμπολ έχουμε σήμερα και Σπριντ έχουμε σήμερα και κόκκινα φωτάκια που σβήνουν έχουμε σήμερα εκεί στο Αζερμπαϊτζάν. Έχει ψωμάκι, εντάξει, απλώς δεν έχει την μεγάλη κατηγορία η οποία έχει διακοπή για τα παιχνίδια της Εθνικής.

πάμε παρεούλα ως τις 2 για μία ώρα και τρία τέταρτα, έτσι για την ακρίβεια. Είπαμε τι περιλαμβάνει λίγο πολύ το πρόγραμμα. Η παρεούλα που θα είναι μαζί σας αυτό το διάστημα είναι ο ένας ανυπεράσπιστος, πήγα να πω, αλλά μόνο ανυπεράσπιστος δεν είναι. Καλά το πες, λέει. Ναι, σωστό και αυτό, διότι με τέτοια έτσι περικύκλωση που του γίνεται σε καθημερινή βάση και σε 24ωρη βάση από το άλλο φύλλο, ας πούμε, εντάξει, ο άνθρωπος είναι ανυπεράσπιστος μερικές φορές. Μιλάμε για τον Τάσο Σόιλε Μέζη, το παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπορ ανοίξει το Μιχαηλάδοπουλο.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρόπους να το κάνετε. Ο ένας είναι τα SMS, γράφετε σπορ στο κινητό σας τηλέφωνο. Με όποιο τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό το μηνυματάκι σας και στη συνέχεια όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλλετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Eraspor, χωρίς ταφ στο τέλος, papaker.gr. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber, εκεί στην εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Eraspor στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Μίτσος. Με το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ, και τα υπόλοιπα είναι απλή διαδικασία.

Εν αναμονή του αυριανού παιχνιδιού της Εθνικής στο Augsburg κόντρα στην Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική για το Nations League, την φάση των ομίλων, να το πούμε έτσι, του Nations League, της πρώτης κατηγορίας όπου μετέχει και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Εξαιρετικό, όχι εντυπωσιακό, σβήσε. Διαγράφεται μία λέξη που γράφουν και τα δικόγραφα ή τα συμβόλαια. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα της Εθνικής, την πρώτη αγωνιστική στο Μαρακανά του Βελιγραδίου, και ως εμφάνιση και ως αποτέλεσμα νίκη με 2-1 επί της Σερβίας. Τα έλεγα και χτες το πρωί στην εκπομπή, θα το πω και ακόμη μία φορά. Okay, η Γερμανία δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, η δυναμικότητά της και το επίπεδό της το ποδοσφαιρικό και το τι έχει πετύχει ως ποδοσφαιρική εθνική όλες αυτές τις δεκαετίες. Πλην όμως υπάρχει αυτή η διαφορά που ίσως να παίξει ρόλο. Η Γερμανία είναι μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται με καινούριο προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ, στον πάγκο της. Έχει καλέσει 44 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους θα γίνει και η τελική επιλογή για τις τελικές φάσεις των μεγάλων διοργανώσεων, ενδεχομένως και τα προκριματικά του Euro. Άρα είναι μια ομάδα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Η δική μας εθνική, η Εθνική Ελλάδας δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία είναι διαμορφωμένη, είναι δεμένη, έχει δουλευτεί ως σχήμα και ως πρόσωπα και ως τακτικές εδώ και αρκετό καιρό, και αυτό, έστω και ένα μικρό ψήγμα, δίνει κάτι της παραπάνω στην εθνική. Όχι βέβαια πως θα πας στο Augsburg να κάνεις διπλό περίπατο κλπ. Απλώς δεν θα είναι τόσο χαμένη από χέρι, να το πω απλά λαϊκά και λίγο αδόκιμα, η εθνική μας αύριο το βράδυ στο Augsburg κόντρα στη Γερμανία.

Σήμερα ποδοσφαιρικά έχουμε σέντρα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένα πρωτάθλημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, έτσι, απ' άκρου σε άκρο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένας μαραθώνιος 10 ομίλων, 113 ομάδων, από τις οποίες στο τέλος μόλις 4 θα πάρουν το εισιτήριο για τη μεγαλύτερη κατηγορία. Εδώ βάζω άνω τελεία, καθότι θα έχουμε την ευκαιρία στην συνέχεια της εκπομπής να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, και θα το κουβεντιάσουμε με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει την κατηγορία και επαγγελματικά ως δημοσιογράφος, αλλά ασχολείται γενικά με την τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτή είναι η σέντρα. Έχουμε σπριντ, να το πούμε έτσι, γιατί ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στα αγόρια και στα κορίτσια το πόλο. Έχουμε τζάμπολ, γιατί είναι στο Περιστέρι οι δύο ημιτελικοί του Super Cup στο μπάσκετ. 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα τα ακούσετε προφανώς τα παιχνίδια εδώ από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Όσοι θέλετε να συνδυάσετε ραδιοφωνική εικόνα και τηλεοπτικό ήχο, μπορείτε να συντονίσετε τις τηλεοράσεις σας στον Sky. Θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.

Επιστροφή μετά από μια αναστάτωση που επήλθε για έτσι εσωτερικούς λόγους, συγγνώμη για τη διακοπή. Λέγαμε λοιπόν για το πρωτάθλημα του Πόλο στα αγόρια και τα κορίτσια που ξεκινάει σήμερα. Έχουμε και handball με ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έχουμε και τι άλλο έχουμε. Έχει ξεκινήσει το Σπάρταθλο και σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα εκεί στο Αζερβαϊτζάν ξεκινάει το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μπακού. Όσοι έχετε ακούσει να λένε για τα συγκρουόμενα, μην νομίζετε ότι κάνουν πλάκα. Είναι τέτοια η διαμόρφωση της πίστας στην παλιά πόλη του Μπακού με τα κάστρα και τις ιστορίες και τα λοιπά, που ούκο λίγες φορές από τότε που καθιερώθηκε, που μπήκε στο πρόγραμμα το Grand Prix του Αζερβαϊτζάν δηλαδή, υπάρχουν διακοπές, γιατί είναι τόσο στενή η πίστα, είναι τόσο δύσκολες, να το πούμε έτσι, οι συνθήκες, που πολλές φορές έχουμε ατυχήματα με μονοθέσια να βγαίνουν, να πέφτουν στους πολύ κοντινούς τείχους. Εκεί στην στροφή του κάστρου, όπως μου έλεγε πριν ο Τάσος, το πλάτος της πίστας, παιδιά, όσο και αν ακούγεται απίστευτο να το πιστέψει κανείς, απίστευτο να το πιστέψει, καλό μου άρεσε, σημειώστε το, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το πλάτος της πίστας εκεί στη στροφή του κάστρου είναι 7,5 μέτρα, για την ακρίβεια 7,6. Όπως καταλαβαίνετε, λίγο να στριμωχτούν τα μονοθέσια έχουμε περίεργες καταστάσεις. Υπάρχει βέβαια, όσο και αν αυτό ακούγεται ακόμη πιο παράξενο, υπάρχει μεγαλύτερη ευθεία των Grand Prix, είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα, 2,2, που τα μονοθέσια εκεί ανεβάζουν ταχύτητες που φτάνουν και τα 350 χιλιόμετρα την ώρα, και μάλιστα στο τέλος της ευθείας είναι τα pits, που σημαίνει ότι αν κάποιος πιλότος έχει αποφασίσει να μπει για αλλαγή ελαστικών, είτε για οποιαδήποτε άλλη δουλειά θέλει να μπει στα pits, θα πρέπει από τα 350 χιλιόμετρα που φτάνει ανώτατη ταχύτητα στην ευθεία να το ρίξει κατά πολύ για να μπορέσει να μπει στα pits.

Και για να μην πάμε μακριά, ο ατύχημα είχαμε και στις κατακτήριες χθες. Ο Αντωνέλη, ο προπορευόμενος, αυτός που προηγείται στην κατάταξη των πιλότων, έχασε τον έλεγχο της Mercedes, βρήκε προφανώς σε τείχους προστατευτικά και όλα τα υπόλοιπα και κάπως έτσι θα ξεκινήσει από την 16η θέση, την τελευταία θέση στο grid σήμερα στην εκκίνηση του Grand Prix του Μπακού. Βέβαια, εντάξει, Αντωνέλη είναι αυτός και στο προηγούμενο Grand Prix, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει από πολύ πίσω και τελικά ήταν αυτός που κατάφερε να αντικρίσει πρώτος στην καροσημαία. Ο μοσταυλός του, ο Ράσελ, θα είναι στην pole position. Ο Λεκλέρ με την Ferrari θα είναι στην δεύτερη θέση, ενώ ο αγαπημένος μου Όσκαρ Πιάστρη με την Red Bull θα είναι στην τρίτη και με τη McLaren, συγγνώμη, θα είναι στην τρίτη. Ο Χάτζαρ, η έκπληξη μέχρι στιγμής του αγώνα, Red Bull αυτός θα είναι στην τέταρτη θέση της κίνησης.

0: Δοκιμή, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με ποδόσφαιρο και με Nations League και με το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής στη Γερμανία κόντρα στην National Mannschaft. Συγγνώμη που διακόπτω, βλέπω ένα μήνυμα, λέει ο Αντωνέλη, ξεκινάει 16ος. Αυτό είπα και εγώ, νομίζω 16ος. Είπα και εγώ, δεν είπα κάτι άλλο. Απλώς είπα ότι όσο πίσω και να ξεκινήσει, δεν πάει να είναι ο Αντωνέλη, όπως έκανε και στο προηγούμενο Grand Prix, μπορεί τουλάχιστον να μπει στη βαθμολογούμενη δεκάδα, αν και πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και ψηλότερα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την κουβέντα μιλώντας για Nations League, για το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής στο Augsburg με την Γερμανία. Χθες είχαμε παιχνιδάκια, είχαμε ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν, επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια σε πάγκους, ντεμπούτο στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, αγχωτική νίκη στο Κοτσαέλι επί της Τουρκίας με 1-0. Είχαμε το τύχες Ιταλία, τύχα πάντα, όπως σταμάτησε έτσι ακριβώς συνεχίζει, ήττα εντός έδρας από το Βέλγιο με 2-0, δεν δείχνει να σηκώνει κεφάλι η Εθνική Ιταλίας. Και είχαμε επίσης Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Αρμενία Λετωνία 2-0, Ουγγαρία Ουκρανία 0-1, Πολωνία Βοσνία 0-0, Σουηδία Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο Κύπρος επίσης 2-1. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12:30, είπαμε να, δεν ξέρω αν έχει διαφημιστικά να βάλει ο Τάσος, θα βάλει τα διαφημιστικά του. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι το οποίο θα σας πούμε μετά όταν το ακούσετε γιατί το επιλέξαμε.
1: Eurosport 101,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Eurosport.

Επιστροφή 36 λεπτά μετά τις 12, αν προτιμάτε 24 πριν από τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026, πάντα Ερασπόρ. Πάντα πριν από τη Σέντρα, μία αλλαγή, επιτέλους να ανοίξει και λίγο το μάτι μας, να δούμε και μία ευχάριστη παρουσία με τη Μουτσούνα του Ψηλού απ' έξω. Εντάξει, έφυγε η Μουτσούνα και ο Ψηλός πήρε τη Μουτσούνα του και έφυγε. Μιλάω για τον Τάσο Σοηλεμέζη, ο οποίος έδωσε τη θέση του. Εντάξει, είπαμε να ανοίξει λίγο, να ευχαριστηθεί λίγο, ρε παιδιά, να βλέπουμε απ' έξω από το τζάμι και να βλέπουμε μία όμορφη παρουσία. Χρυσούλα Αντωνιάδη, ευχαριστούμε Χρυσούλα που είσαι μαζί μας. Δηλαδή, δικιά μας τιμή. Τιμή δεν έχει, είναι, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, η επιλογή του Avalon των Roxy Music έγινε για τα γενέθλια του κυρίου Brian Ferry, ο οποίος κλείνει τα 81 του χρόνια, παρακαλώ. Έχει γεννηθεί 26 Σεπτεμβρίου του 1945, το λέμε και η θύνοντα νου των Roxy Music, ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτός που έβαλε στο χώρο της μουσικής το λεγόμενο glam rock, δηλαδή μια πιο... Ακούσατε, φαντάζομαι, και από τον ήχο του Avalon τι ακριβώς σημαίνει αυτό το glam rock, και φρόντισε να το στηρίξει και με την παρουσία του. Καμία σχέση με τα ντυσίματα, την εμφάνιση και την εικόνα που είχαν οι υπόλοιποι μουσικοί rockers εκείνης της εποχής. Πάντα με κουστούμι γραβάτα, πάντα με χτενίσματα, πάντα, πώς να το πούμε, γκυριλέ, να το πω λιγάκι πιο αδόκιμα, ο Brian Ferry. Τη φωνή αισθησιακή μπορείς να τη χαρακτηρίσεις, εξίσου έτσι εντυπωσιακή και η παρουσία, είπαμε, με τα κουστούμια και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Και ωραίο παλικάρι, δηλαδή είχε κάνει θράψη εκείνη την εποχή της δεκαετίας που μεσουρανούσαν οι Roxy Music στο ασθενές φύλλο. Μάλιστα, αυτός ο άνθρωπος και οι σπουδές του, σπούδασε ζωγραφική, που σημαίνει ότι καλές τέχνες, να το πούμε έτσι πιο απλά, και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν ανθρακορίχος, έτσι, ξέφυγε από αυτό το πλέγμα, το πλαίσιο ο Ferry, και έγινε αυτό που έγινε. Έφτιαξε το 70 τους Roxy Music, θα το ξαναπώ, οι προτεργάτες του glam rock, άλλοι το λένε και art rock, εγώ προτιμώ το glam γιατί art είναι όλα, τέχνη είναι όλες οι μορφές της μουσικής, από την αυτή που δεν ακούει πολύ ο κόσμος γιατί δεν του αρέσει, μέχρι και την κλασική τέχνη είναι η μουσική, με Brian Eno στα πλήκτρα να δίνει έτσι μια ηλεκτρονική χρειά στη μουσική, με Andy McKay στο σαξόφωνο, με Paul Thompson στα drums, και με τον Phil Manzanera, έναν πολύ καλό κιθαρίστα που έκανε και αρκετά αξιόλογη σόλο καριέρα. Τα είπαμε λοιπόν και για τον Brian Ferry, γι' αυτό έπαιξε για τα γενέθλιά του, 81, έπαιξε το Avalon των Roxy Music.

Και λίγο στα μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο τον Πριόβολο, που είναι ο πρώτος που έχει στείλει, όχι είναι ο δεύτερος που έχει στείλει μήνυμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο πρώτος είναι ο φίλος ο Διονύσης, πηγαίνοντας να διασχίσει τις Αυστριακές Άλπεις, λέει η λεζάντα στη φωτογραφία που μας έχει στείλει, είναι από το αυτοκίνητό του και στο βάθος φαίνονται τα βουνά, προφανώς είναι οι Άλπεις τις οποίες, προς τις οποίες μάλλον οδεύει ο φίλος ο Διονύσης. Ο φίλος ο Κωστής, καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή Μιχάλη, εγώ βλέπω διπλό αύριο στη Γερμανία, γιατί οι εθνικές τόσο της Γερμανίας όσο και της Ιταλίας είναι σε κακή κατάσταση. Εντάξει φίλε, το κάνεις λύσα εσύ λιγάκι, δεν πάβει να είναι Γερμανία, έτσι. Δεν πάβει αυτοί να είναι οι Γερμανοί και εμείς να είμαστε οι Έλληνες. Ποδοσφαιρικά, αν τα βάλεις κάτω και τα ζυγίσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην ακουμπήσει στο τραπέζι το κομμάτι της ζυγαριάς που έχει πάνω του τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα όμως, το είπα, θα το ξαναπώ, η εθνική η δική μας είναι πιο δεμένη ομάδα, πιο δουλεμένη ομάδα, το συγκεκριμένο σχήμα με τους με τους συγκεκριμένους παίχτες το δουλεύει καιρό ο Γιωβάνοβιτς, έτσι, άρα έχει ένα παραπάνω πόντο σε αυτό, ενώ η Γερμανία έχει ξεκινήσει μετά το παγκόσμιο κύπελο τη διαδικασία της αναδόμησης με τον Κλόπ στον πάγκο. Επαναλαμβάνω, 44 παίχτες έχει καλέσει ως πρώτη αρχική επιλογή ο Κλόπ και εκεί με τα διάφορα rotation και με τις διάφορες δοκιμές θα καταλήξει στις τελικές του επιλογές και για τα προκριματικά του Euro και για τις τελικές φάσεις. Εκεί, ας πούμε, όσο ακραίο και αν ακούγεται, υπερτερούμε σε σχέση με τους Γερμανούς. Από εκεί και πέρα τώρα το διπλό, οκ, μακάρι, αλλά είναι πολύ δύσκολο φίλε Κώστα.

Φίλος ο Βασίλης, ντέρμπι από τα παλιά, Παζιάν, αναγέννηση Άρτας για την τρίτη εθνική. Όντως είναι εκεί το ντέρμπι της περιοχής. Είπαμε, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε, να ασχοληθούμε λιγάκι περισσότερο με το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής μετά το διάλειμμα στη μία το μεσημέρι, καθότι θα έχουμε, ελπίζουμε να έχουμε, γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι και τόσο σωστό να προλογίζεις μια συνέντευξη, μια κουβέντα, ένα καλεσμένο ο οποίος θα έρθει αργότερα, γιατί μπορεί να του έχει τύχει οτιδήποτε του ανθρώπου και να μην καταφέρει τελικά να βγει στον αέρα. Πάντως, στο αρχικό πλάνο της εκπομπής είναι μετά τη μία να κάνουμε έτσι κουβεντούλα με την, για την τρίτη εθνική. Ο φίλος ο Κωστής, καλημέρα Μέγιστε Μιχαήλ, σε ακροάζομαι, ποιότητα Χρυσούλα, ποιότητα, σε ακροάζομαι εκ του γυμναστηρίου και ακούω τις τιτάνιες αναφορές σου στο παμέγιστο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, το πιο καθαρό πρωτάθλημα του κόσμου. Καλή εκπομπή, φιλαράκι. Να, μπράβο, τώρα το καταλήγει σωστά, φίλε Κώστα. Σ' ακούω όπως πάντα και οκ, θα το προσέξω αυτό. Κώστα μου, αν δεις ότι επιμένει, πήγαινε σε κάποιον ειδικό, μη σου αφήσει κανένα μόνιμο κουσούρι, έτσι. Δεν είναι τώρα πράγματα αυτά. Σ' ακούω συνέχεια, όπως πάντα, για όνομα του Θεού.

Για το θέλω το Βαγγέλη, το είπα γιατί μου σκάσε την ώρα που έλεγα κάτι άλλο το μήνυμα αυτό για το Αντωνέλη ξεκινάει 16ος. Ξεκινάει 16ος, το είπα νομίζω και στο, όταν έκανα την αναφορά στο Grand Prix του Μπακού. Ξεκινάει 16ος γιατί είχε αυτό το ατύχημα, αυτή την έξοδο στην πίστα συγκρουόμενα του Αζερβαϊτζάν και δεν ολοκλήρωσε τις κατατακτήρες. Γι' αυτό ξεκινάει από την, νομίζω, 16η και τελευταία θέση στο grid. Από εκεί και πέρα, είπαμε, ο Αντωνέλη είναι, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μην τον δείτε να φτάνει και πόντιουμ κάποια στιγμή, γιατί και οδηγικά αλλά και ως αξία μονοθέσιου μπορεί στους πρώτους γύρους να έχει καταπιεί τους μισούς τουλάχιστον που βρίσκονται μπροστά του.

Ο Σωτήρης, ο Παοκτής από την εξωτική ράχη Βέρειας, στέλνει και την ατακούλα. Ο Θεός συγχωρεί, η γωνιά από το Κομωδινάκι ποτέ. Οχ. Οχ. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να είχαμε συγκρουσούλα. Είχαμε Σωτήρη. Κάποιος βρήκε στη γωνία από το Κομωδινάκι. Μάλλον για να το λες έτσι.

Να και ο καμπανός. Καλημέρα σας, κύριε Αντώνη μας. Αμάραντος, αμάραντος, υπομονή αδέρφια. Πάλι θα υποστούμε ψυχεδελικές λαδοκαρδιοπάθειες και παραλυρήματα. Τώρα η συνδρομή του Μαστρογιαγκούζα Τάσου έχει αλλάξει. Είναι η συνδρομή της Χρυσούλας για να υποστείτε τα παραλυρήματα. Καλημέρα στην παρέα της Ερασπόρ, λέει ο Μάικ. Χαιρετώ το συνονόματο. Μάλιστα, σωστό, σωστό. Ζητώ, λέει, να μας δώσεις απάντηση, απίστευτη, λέει, στο ερώτημα, αφού υπάρχουν καλές τέχνες, υπάρχουν και κακές? Πλάκα, πλάκα, αδερφέ, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, συνονόματε, η οποία έχει μονολεκτική απάντηση. Όχι. Δεν υπάρχουν κακές τέχνες. Παιδιά, το σκέφτεται και η Χρυσούλα απ' έξω. Κουνάει το κεφάλι, ανασηκώνει, ξέρετε, τα μάτια πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, σε στυλ σκέψης. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν κακές τέχνες. Έχεις δίκιο, φίλε Μάικ. Όπως επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω και αυτό τον διαχωρισμό των επιστημών και των δεσμών, θετικές επιστήμες και τι είναι οι άλλες, αρνητικές επιστήμες. Είχα ρωτήσει εδώ σε συνέντευξη έναν φυσικός, χημικός, μαθηματικός, κάτι τέτοιο. Λέω, πώς δέχεστε να αναφέρονται οι επιστήμες στις οποίες υπηρετείτε ως θετικές? Οι άλλες είναι αρνητικές, δηλαδή. Αυτό.

22 είναι οι πιλότοι, με διορθώνει ο φίλος ο Βαγγέλης. Οπότε 16ος στους 22 ξεκινάει ο Αντωνέλης, πήγα να πω. Ο Αντωνέλη δεν έχει σίγμα στο τέλος. Ο άνθρωπος είναι, δεν είναι Έλλην. Τόσες μέρες δεν έβρεχε, λέει ο Μελέτης από τη Λακωνία. Σήμερα στο Σπάρταθλο βρήκε να ρίξει καρέκλες. Κρίμα για τους αθλητές, πραγματικά ρε παιδιά. Είναι, όντως είναι ζόρι να έχεις να διανύσεις όλη αυτή την απόσταση και να έχουν ανοίξει και οι ουρανοί από πάνω.

Το πάει ένα βήμα παραπάνω, Νίκ. Υπάρχει, λέει, καλή και κακή Παναγιά. Αυτό δεν είναι σαν το καλές και κακές, καλές και κακές τέχνες, γιατί υπάρχουν καλά και κακά Χριστούγεννα. Υπάρχει καλός και κακός 15 Αύγουστος. Αν δεν πεις καλή Παναγιά, θα πεις καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Στην ευχή δεν είναι, όταν λες καλή χρονιά, εντάξει, εδώ μπορείς να μου πεις ότι μπορεί να υπάρξει και κακή χρονιά, αλλά η ευχή μιλάει για κάτι που εύχεσαι να είναι καλό. Καλές και κακές τέχνες, και εμένα μου φαίνεται περίεργο, θα συμφωνήσω, αν και από ό,τι βλέπω υπάρχει απάντηση, είναι θεωρητικές επιστήμες. Ναι, okay, οι θεωρητικές είναι, φαντάζομαι, η αρχαία ιστορία, λατινικά και τα λοιπά, λέει ο Παντελής. Και ο Κώστας λέει, είναι θετικές επιστήμες επειδή υπάρχει μέσα ο μαθηματικός λογισμός. Και τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε Κώστα? Ότι αυτός που προσπαθεί να κάνει μια μετάφραση αρχαίου κειμένου, ας πούμε, που είναι σε αυτή την κατεύθυνση, δεν έχει θετικό λογισμό μέσα του, έχει αρνητικό λογισμό για να μεταφράσει το «ου πολύ δέο, ου πολύ δέο χαρινέχει νοβουλή το κατηγόρο» που έλεγε και ο Λυσίας, μου έχει μείνει αυτό από το σχολείο. Αυτό. Και μάλιστα, θερμά συλληπιτήρια, λέει, στους ανθρώπους των νεκρών της τραγωδίας με την πολυκατοικία στην Πλάκα. Ναι ρε παιδιά, τι ήταν αυτό πάλι? Τι ήταν και αυτό πάλι? Και να το κάνω, να το πάω και λίγο στα δικά μας, συλληπιτήρια και στο ελληνικό μπάσκετ για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός πολύ καλού προπονητή και ενός εξαιρετικού ανθρώπου, που διάβαζε έτσι χαρακτηριστικά ένα κομμάτι χθες για τον Μαρκόπουλο, ότι ακόμα και στον καθρέφτη μιλούσε στον πληθυντικό. Τόσο έτσι ευγενής και άνθρωπος ήταν ο Μαρκόπουλος, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Ο Παναγιώτης, υπάρχουν λέει οι τέχνες εργασίες, όπως λέμε τεχνίτης, τα πάντα είναι τέχνη. Έτσι. Και οποιοδήποτε, ακόμα και αυτό που λέμε θα έρθει ο υδραυλικός στο σπίτι, και αυτός τέχνη θα κάνει για να αλλάξει τους σωλήνες και να συνδέσει σωστά. Μια μορφή τέχνης είναι και αυτό, παιδιά, έτσι. Καλός και κακός Αύγουστος. Ναι, καλό μήνα που λέμε. Μπορεί να υπάρξει λόγω καιρού, λέει ο Νίκ. Ο φίλος ο Γιάννης, καλύτερα να βλέπω την ομαδάρα μας, λέει, να παίζει το τόπι κάτι και να θαυμάζει, παρά να παίρνω κύπελο με τον Κλικαδόρο και να γελάνε όλοι, λέει ο Αλουμινάς. Ναι, δεν το πιάνω το υπονοούμενο, φίλε Αλουμινά. Δεν σε πολύ πιάνω αν αναφέρεσαι στην Εθνική ή σε κάποια άλλη ομαδάρα μας. Και ο φίλος ο Ανδρέας στέλνει τώρα το... Μάλιστα. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η επιστήμη, λέει, καλείται το πεδίο γνώσεων στο οποίο εμπεριέχονται μαθηματικά. Δηλαδή... Η πολιτική επιστήμη που έχω τελειώσει εγώ, ας πούμε, φίλε Ανδρέα, δεν είναι επιστήμη. Τι είναι, παιδιά, Χρυσούλα, τι είμαι εγώ? Τι είμαι? Τι κάνω σε αυτόν τον κόσμο? Τα υπόλοιπα πεδία γνώσεων, λέει δεύτερο μήνυμα Ανδρέας, όπως ιατρική, νομική κλπ, είναι τέχνες και όχι επιστήμη. Μάλιστα. Τώρα... Για να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος, ρε εσύ Ανδρέα, πρέπει να έχει λιώσει το παντελόνι σου διαβάζοντας επιστημονικές γνώσεις. Άλλο αν στην εξέλιξή τους, όταν φτάνεις στο σημείο να πιάσεις στιθοσκόπιο, νηστέρι ή έδρα για να κάνεις αγόρευση ως δικηγόρος, το μετατρέπεις σε τέχνη. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει, το μπερδέψαμε.

Χαίρομαι που σας κρατάω, ωραία παρέα, φίλε Νίκ, Παναθηναϊκάρα. Μάλιστα, χαιρετισμούς από τη Λίμνο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Νίκ, έτσι. Πραγματικά, όταν κάποιος μου λέει ότι κρατά ωραία παρέα, έτσι χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι. Θα μου πεις, αυτό σου είπε να μην χαίρεσαι, ρε Λαδόπουλε, κοιτάς και να δεις. Χαιρετισμό στο φίλο το Γιάννη από την Λίμνο. Υπάρχει η τέχνη, υπάρχει και η μαστοριά, λέει ο Γιώργης. Λέμε ο Μπάμπης είναι τεχνίτης, ενώ η Μαρία είναι μαστόρισα. Θα μπορούσαμε να το πούμε και ανάποδα. Η Μαρία είναι τεχνίτησα και ο Μπάμπης είναι μάστορας, φίλε Γιώργη. Και τι άλλο, ανά και ο Γιάννης εδώ. Ο Αλουμινάς είναι, εννοεί την εθνική. Με τον Νότο γελάγανε όλοι και τώρα τον προσκυνούν και ας χάνουμε, η ομάδα παίζει μπάλα. Α, εκεί το πας το θέμα, έτσι. Δεν γελάγανε με τον Νότο, φίλε. Εντάξει, ο Νότο είχε το δικό του σύστημα και ένα σύστημα που όσο και αν διαφωνούν πολλοί με το μισό μηδέν που λέγανε τότε θα κερδίσουμε μισό μηδέν και θα πάρουμε το παιχνίδι, όσο και αν διαφωνούν πολλοί, μας έδωσε ένα ευρωπαϊκό και μας έβαλε στην ελίτ του ποδοσφαίρου, έτσι. Αυτό το σύστημα, το αμυντικογενές, το σφιχτό, το θα βάλει ένα γκόλ ο Χαριστέας και μετά όλοι οι υπόλοιποι θα το κρατήσουν και θα φτάσουμε στο σημείο να σηκώνουμε το ευρωπαϊκό στη Λισαβόνα. Και αντίστοιχο ήταν και το σύστημα του Σάντος, που και με αυτό φτάσαμε ψηλά. Και το Σάντος δεν το λες, Παναγία μου, φουλ επίθεση είναι σαν προπονητής, έτσι. Και όπως λέει και η Χρυσούλα, σημασία δεν έχουν τα γκολ. Σημασία έχει το αποτέλεσμα και να προσθέσω κι εγώ και στο τέλος της ημέρας να θεωρηθείς επιτυχημένος. Έτσι. Και η επιτυχία είναι Ευρωπαϊκή Κούπα, προφανώς και είναι επιτυχία. Το αν κέρδιζες με ένα μηδέν ή με μισό μηδέν είναι μέσα στο κόλπο. Γιατί δεν αφήνεις το Λουκάκι να τραγουδίσει στην εκπομπή, λέει ο Κώστας. Το πάμε αλλού τώρα. Αρνούμε να τοποθετηθώ επ' αυτής της ερωτήσεως, αγαπητέ φίλε Κώστα. Ο φίλος ο Γιώργος, άμα δεις τη Μαρία θα καταλάβεις, οκ. Okay. Ο φίλος ο Σταύρος, καλό μεσημέρι, μήπως θα έπρεπε να πούμε ευγενείς τέχνες. Ωραία, να το πούμε ρε Σταύρο, οι αγενείς τέχνες ποιες είναι. Για να το πάμε και στο καλές και κακές, καλές τέχνες και... Οκ, okay, είναι... Το ανοίξαμε πολύ το θέμα τελικά, βλέπω, έτσι. Ο χειρουργός λέει θέλει τέχνη για να κάνει εγχείρηση πάνω από τα ρούχα, λέει ο Νίκ. Άντε, να το δεχτούμε και αυτό. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Χρυσούλα, βάλε ένα άσμα έτσι να ακούσουν λίγο τα αυτάκια μας και να επιστρέψουμε μετά με το δελτίο κλπ.

0: Έρας Σπορ 101,8. Έρας Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στο Augsburg βρίσκεται η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την Κυριακάτικη αναμέτρησή της με τη Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθεί η National Mannschaft, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού στο παιχνίδι του Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Στην τελική ευθεία των προκριματικών του Euro κάτω των 21 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων με πρώτο σταθμό τη Γεωργία, την οποία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα. Από την Ερασπόρ και την Ερθιοσπόρ, η κάλυψη του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοβαθμεί με τη Γερμανία στην κορυφή του εκτομήλου, έχοντας 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με τη συμμετοχή των Αιώνιων, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ στις 9 θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από την Ερασπόρ και τον Sky η κάλυψη του αγώνα. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έβγαιγε χθες από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 χρόνων. Ο Μαρκόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρησης. Με απόφαση της ΕΟΚ τηρείται στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από χτες μέχρι και την Κυριακή. Αρχίζει η δράση στην τρίτη εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις 4 το μεσημέρι με ενημέρωση από την Eraspor. Ο πρώτος όμιλος του πρωταθλήματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται την Γλυφάδα στο Παπαστράτιο για την πρώτη αγωνιστική. Ακόμη παίζουν Παλαιόφαλη Ροχανιά, Χίος ΠΑΟΚ, Πανιώνιος Βουλιαγμένη και Περιστέρι Απολλών Σμύρνης. Στις γυναίκες παίζουν σήμερα Ολυμπιακός Λάρισα στις 2 και Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά, Χανιά Πανιώνιος, ΠΑΟ ΠΕΚΕΒ Χίου και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη. Η μονομαχία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα δεσπόζει στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στη Χνάλφα 1 Χάντμπολ των Ανδρών. Ακόμη παίζουν Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργους, Χάνθ Δράμα, Γάς Κιλκής Αθηναϊκός, Ασέδου Καζαφυράκης Νάουσας και Άρης Νικαίας Ολυμπιακός. Στην Α1 Χάντμπολ των Γυναικών παίζουν Πηλαία, Πανόραμα, Προσοτσάνη Λεωνίδας Αγίων Αργύρων, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία Αθηναϊκός. Στις 7 το πρωί ξεκίνησε ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων Σπάρταθλων, ο οποίος διεξάγεται για 44η φορά με κίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τερματισμός θα γίνει την Κυριακή μετά από 36 ώρες στη Σπάρτη. Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα, η Γαλλία έκαμψε με δυσκολία την αντίσταση της Τουρκίας με 0-1 στο ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στο πάγκο της ομάδας για το Nations League. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας έχει σημάνει συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Μούντο Ντεπορτίβο να εξηγεί πότε ενεργοποιείται το πρόγραμμα της FIFA που προβλέπει αποζημίωση των συλλόγων. Ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε αναδρομική αφαίρεση τίτλων δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Τρία παιχνίδια για τη Euroleague έγιναν χθες. Μπεσικτάς Βαλένθια 94-96, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνι 78-68 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Όπως ανακοίνωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος θα μείνει εκτός για τις επόμενες δύο εβδομάδες, έτσι χάνει το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης με τον Ολυμπιακό. Ο George Russell με Mercedes θα βρεθεί το μεσημέρι στην pole position του 15ου Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Ο Charles Leclerc με Ferrari θα κινήσει δίπλα του, μπροστά από τον Oscar Piastri με McLaren και τον Isaac Hadjar με Red Bull. Από τη 16η θέση θα ξεκινήσει ο Kimi Antonelli μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιο του. Στις 2 το μεσημέρι η εκκίνηση, με συνεχή ενημέρωση από την Eraspor και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον Antenna Plus και ετεροχρονισμένη μετάδοση από τον Αντένα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ συνέχεια με την εκπομπή «Πριν τη Σέντρα» με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το

0: ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-0095-85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
3: Φίλε και φίλοι τη Ερασπόρ, καλό μεσημέρι σε όλου και καλό μεσημέρι σε όλε. Είναι η ενημέρωσή σα για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματο, εκεί όπου θα επικεντρώσουμε την προσοχή μα, που αλλού στι εκλογικέ ομάδε και κυρίω στα παιχνίδια από το Nations League. Ξεκινάμε από το παιχνίδι όπου η Βουλγαρία υποδέχεται το Λουξεμβούργο. Δεν είναι παράλογο το γεγονό ότι ο Άσο στείνεται κοντά στο 2,40-2,50. Αυτό δείχνει ότι το Λουξεμβούργο είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται, μια ομάδα που ανέβηκε και κατηγορία. Και παρά το γεγονός ότι έχει κυρίως εραστέχνες ποδοσφαιριστές, δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ζητάω συγγνώμη. Έτσι λοιπόν, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δεν το θεωρώ απίθανο, αλλά και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι μπορεί να πάρει και ένα θετικό αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει. Άποψή μου είναι να πάμε με το άσο χ και over 1,5 γκολ συνολικά, βάζοντας έτσι και μια εσάντ έκπληξη και μάλιστα σε μια απόδοση στο 2-10. Αυτά για το Βουλγαρία-Λουξεμβούργο. Και ενώ έχουμε το Αλβανία-Λευκορωσία. Η Αλβανία δεν είναι στα καλύτερά της. Η Λευκορωσία με νέο προπονητή αφήνει πίσω ό,τι άσχημο έχει στα προηγούμενα παιχνίδια της, με πολλά νέα πρόσωπα. Έτσι, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή over 2,5, νομίζω στο 1,80, είναι μια πολύ καλή περίπτωση για το Αλβανία-Λευκορωσία. Και τέλος, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Σαν Μαρίνο-Φιλανδία. Το Σαν Μαρίνο είναι μια ομάδα ερασιτεχνική, μια ομάδα όμως η οποία δείχνει ότι ειδικά μέσα στο γήπεδό της μπορεί να βρει τον τρόπο να σκοράρει, και το γεγονός ότι το να πετύχει γκολ το Σαν Μαρίνο δίνει 3-20, από μόνο του σε αυτή τη διοργάνωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να μπορέσει και να γίνει αυτή η μινι έκπληξη. Έτσι λοιπόν, Σαν Μαρίνο Φιλανδία, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες 3-20 στον γκολ, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή over 2,5 στο Αλβανία-Λευκορωσία με απόδοση 1,80, και η διπλή επιλογή ουσιαστικά για το Βουλγαρία-Λουξεμβούργο. Over 1,5 και άσοχη είναι οι επιλογές για σήμερα, καλοπληρωμένες επιλογές, σε ένα σημείο που θα προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμα και το ενδεχόμενο της απώλειας αν πάμε σε ένα σύστημα με ζητούμενα. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα αύριο λίγο μετά τη μία.
1: Eraspor 101,8.

0: Ακούσαμε Όζη, ακούσαμε Ράνιο με τα στοιχηματικά. Ήρθε η ώρα να μπούμε και στην, κάπως έτσι σφύριξε ο διαιτητής για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της σημερινής εκπομπής πριν από τη Σέντρα. Με Χρυσούλα Αντωνιάδη στην καλλιτεχνική επιμέλεια και Μιχάλη Λαδόπουλο στην παραλυρηματική από το μικρόφωνο της Era Sport. Sport και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας, eraspor@papaker.gr, ο δεύτερος τρόπος στο email, eraspor στο Viber, ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Είπαμε λοιπόν ότι μετά τη μία θα κάνουμε κουβεντούλα με έναν ειδικό για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής που ξεκινάει σήμερα. Ένας μαραθώνιος που θα μας πάει μέχρι τα τέλη της Άνοιξης, το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Εδώ θα σταματήσει να μιλάει ο Λαδόπουλος και θα δώσει το λόγο για την κουβέντα που θα ακολουθήσει στον ειδικό που λέγαμε και πριν. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό φίλο και ακόμα καλύτερο συνάδελφο, ή καλό συνάδελφο και ακόμα καλύτερο φίλο, όπως θέλει το λέει ο καθένας, τον Δημήτρη Θεοδόρου. Score Live η ιστοσελίδα, η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα μικρά, να τα πούμε. Δημήτρη, καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Μικρά αλλά σημαντικά, Μιχάλη. Καλημέρα. Απλώς σε ακούω πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά.
0: Μάλιστα. Τώρα ακούγομαι καλύτερα, τα άκουσε η Χρυσούλα και το φρόντισε νομίζω.
1: Τώρα ζητά καλύτερα, ναι.
0: Μπράβο. Όταν έχεις Χρυσούλα απέναντί σου, Δημήτρη μου,
1: δεν έχεις αποβάσει τίποτα.
0: Τίποτα, απολύτως, απολύτως.
1: Ωραία, υπέροχα. Ναι, βρισκόμαστε πριν τη Σέντρα σε έναν μαραθώνιο, όπως τον χαρακτήρισες, γιατί διεξάγεται και σε αρκετές φάσεις. Ένα πρωτάθλημα το οποίο αποτελείται από 10 ομίλους το φετινό,

0: με 113 ομάδες συνολικά να συμμετέχουν. Πολλοί όμιλοι, όταν ακούμε πολλούς ομίλους, σκεφτόμαστε και μικρές μετακινήσεις. Είναι ένας ομίλος. Ναι, είναι κάτι το οποίο συχνά πυκνά προβληματίζει τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και των σωματείων. Κάποιες φορές έχουμε ένα πρωτάθλημα με λίγους ομίλους, εκεί υπάρχουν μεγάλες μετακινήσεις, περισσότερα έξοδα, γκρινιάζουν αρκετές ομάδες, μετά η Ομοσπονδία αναγκάζεται να κάνει κάτι πιο, ή και το επιθυμεί και ίδια να κάνει κάτι πιο, πιο ευρύ. Γι' αυτό το λόγο είναι μάλλον ένας λόγος αυτός για τον οποίο έχουμε συχνά αλλαγή στο φορμάτι, στη δομή του πρωταθλήματος. Φέτος, γιατί πέρσι οι όμιλοι ήταν 6, πρόπερσι ήταν 4, φέτος θα είναι 10. Να δώσουμε λίγο και κάποια στοιχεία σχετικά με την δομή και τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
1: Δεν τις αποφεύγεις πάντως τις μετακινήσεις, ειδικά στον Αθηναϊκό. Θα μας πεις και για αυτόν τον όμιλο φωτιά, όπως τον λένε. Υπάρχουν ταξιδάκια στη Ρόδο και περισσότερα ταξιδάκια από τη Ρόδο. Δηλαδή, νομίζω είναι 6 ταξίδια έχουν οι Ροδίτες και 4 οι Αθηναίοι. Κάπως έτσι είναι, νομίζω, το.
0: Οι Αθηναίοι έχουν 4 ταξίδια, σωστά, γιατί θα πάνε 4 φορές στη Ρόδο να αντιμετωπίσουν, μιας και το αναφέρουμε τώρα, τον Διαγόρα Ρόδου, τον Ιάλισσο, την Αέρα Φάτου και τον Απόλλωνα Καλυθιών. Οι Ροδίτικες έχουν 8 μετακινήσεις.
1: Όχι 6, 8, ωραίος.
0: 8. Ναι, δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Είναι αυτό που λένε και στην Ομοσπονδία η νησιωτικότητα. Στο νότο μάλλον υπάρχει αυτό το ζήτημα. Έχει περιοριστεί φέτος επειδή δημιουργήθηκε όμιλος αποκλειστικά για τις κριτικές ομάδες. Ο 10ος όμιλος είναι ένας όμιλος που αποτελείται από 12 ομάδες της Κρήτης. Δεν υπάρχουν εκεί μετακινήσεις εκτός νησιού. Οι μετακινήσεις υπάρχουν σε κάποιους άλλους ομίλους, όπως είναι ο 8ος, όπως είναι ο 9ος, όπου υπάρχουν ομάδες από τα 12άνησα, από την ΕΠΣ Κυκλάδων, από την ΕΠΣ Λέσβου και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως και από την Απτετάνησα, έτσι. Μην ξεχνάμε και εκείνη τη δυτική πλευρά, γιατί συνήθως όταν αναφερόμαστε στην νησιωτικότητα, το μυαλό μας πάει πρώτα στο Αιγαίο.
1: Στα Δωδεκάνησα, ναι. Όντως.
0: Με πιο μικρά κόστη όμως, ναι. Σίγουρα. Στο Ιόνιο.
1: Ναι, γιατί έχεις μικρές αποστάσεις. Φτάνεις κοντά με το αυτοκίνητο, να το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, να συνεχίσουμε έτσι κάποια πράγματα που έχουμε ετοιμάσει να πούμε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές σχετικά με αυτό το πρωτάθλημα, λοιπόν, που ξεκινάει σήμερα, όχι σε όλους τους ομίλους, σέντρα στους 9 ομίλους. Ο πρώτος όμιλος αποτελείται από 10 ομάδες λιγότερες αγωνιστικές, θα ξεκινήσει 10 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα. Οι υπόλοιποι 9 όμιλοι έχουν κανονικά πρεμιέρα. Ανεβαίνουν συνολικά 4 ομάδες με το πέρας του μαραθωνίου αυτού, από την τρίτη εθνική στη Super League 2, όπως και πέρσι. 4 θα είναι τα εισιτήρια. Θα υποβιβαστούν 23 ομάδες. Για να το πούμε και πολύ απλά, στους ομίλους των 12 ομάδων υποβιβάζονται 3, στους ομίλους των 11 ομάδων υποβιβάζονται 2 και στον έναν όμιλο που αποτελείται από 10 ομάδες υποβιβάζεται 1.
1: Μάλιστα.
0: Όπου θες με διακόπτης.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, για την άνοδο υπάρχει το φορμάτ, αναφέρεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι πρωτάθλημα 2 γύρων, 22 συνολικά αγωνιστικών. Στη δεύτερη φάση, για την άνοδο πάντα, οι 6 ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες σε κάθε έναν όμιλο θα σχηματίσουν ένα νέο υποόμιλο. Θα παίξουν 5 μονούς αγώνες, μεταφέροντας τους βαθμούς τους από την πρώτη φάση στη δεύτερη. Είναι κατανοητά μέχρι εδώ?
1: Ναι. Η πρώτη εξάδα, ο καθένας παίζει με τους υπόλοιπους 5.
0: Ναι. 5 μονούς αγώνες. Πλεονέκτημα έδρας οι 3 πρώτοι. Θα παίξουν 3 εντός, 2 εκτός. Μπήκε αυτό φέτος. Εισήχθη στην προκήρυξη, ήταν αμέλεια πέρσι της Επιτροπής Οργανώσεων που δεν είχε εντάξει αυτό το άρθρο, ας πούμε, ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη τριάδα θα έχουν πλεονέκτημα έδρας φυσικά απέναντι στις άλλες 3. Θα παίξουν λοιπόν 5 μονούς αγώνες και η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη μετά τη δεύτερη φάση, θα πάει στην τρίτη φάση για την άνοδο πλέον στη Super League 2.
1: Στην τρίτη φάση έχουμε 10.
0: Στην τρίτη φάση λοιπόν έχουμε 10, τους 10 mm-hmm. πρώτους. Οι 5 του Βορρά από τον πρώτο έως τον πέμπτο όμιλο θα σχηματίσουν έναν όμιλο, θα διαγωνιστούν σε διπλούς αγώνες μεταξύ τους και οι δύο πρώτοι δεν θα μεταφέρουν οι βαθμοί εκεί, ξεκινάνε από το 0. Για τις 5 ομάδες, τις 5 πρώτες από, σε αυτούς τους δύο υποομίλους πλέον. Και οι δύο πρώτοι από καθέναν όμιλο, τον Νότο και τον Βορρά, να το πούμε έτσι, θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο για την άνοδο, για τη Super League 2.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το format σε ό,τι έχει να κάνει με, με τα play-off. Ναι. Με τα play-out τελειώνει στη δεύτερη φάση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή από την 7η θέση και κάτω, από την 7η θέση και κάτω, οι ομάδες θα σχηματίσουν πάλι έναν όμιλο σε κάθε έναν από τους αρχικούς ομίλους. Και θα υποβιβαστούν οι ομάδες που αναφέραμε, ο αριθμός των ομάδων που αναφέραμε προηγουμένως. Με διεξαγωγή play-out, μονή αγώνες και σε αυτή την περίπτωση και με πλεονέκτημα έδρας για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την θέση, στις υψηλές θέσεις των play-out.
1: Δηλαδή, στα play-out δεν υπάρχει τρίτη φάση, έτσι?
0: Όχι. Και είναι όπως και πέρσι, είναι το
1: ναι,
0: ίδιο
1: format. Ναι, ναι.
0: Πέρσι, ας πούμε, το πρωτάθλημα τελείωσε με τα play-off ανόδου, με τα μπαράζ ανόδου, στα οποία συμμετείχαν. Θυμίζουμε, στο Νότο ήταν ο Άρης Πετρούπολης, ο Πύργος, ο Ιζάκυνθος και ο Εθνικός.
1: Εθνικός.
0: Ναι. Και αντίστοιχα οι ομάδες, οι τέσσερις πρώτες στο Βορρά. Με αυτή τη διαδικασία θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
1: Θύμισε μας πόσοι υποβιβάζονται.
0: Υποβιβάζονται 23 ομάδες. Mm-hmm. Στον όμιλο των 10 ομάδων που είναι ένας υποβιβάζεται μία ομάδα. Στους ομίλους των 11 ομάδων υποβιβάζονται από δύο ομάδες. Και στους ομίλους των 12 ομάδων υποβιβάζονται τρεις ομάδες. Έτσι προκύπτει το άθροισμα των 23 με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα, έτσι επειδή τα έχω μπροστά μου, είναι ένας δεκάρης όμιλος.
0: Ο πρώτος.
1: Ωραία, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε των 11.
0: Ναι.
1: Και 4 στον 12, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Ωραία. Από ονόματα, τι έχουμε, Δημήτρη?
0: Πάμε και στα ονόματα, έτσι, που είναι πάρα πολλά κάθε χρόνο, αλλά και φέτος νομίζουμε έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια πληθώρα ομάδων που νομίζουμε ότι θα συγκινήσει και θα προσελκύσει βλέμματα και φιλάθλων που δεν παρακολουθούν τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, που εστιάζουν κυρίως στη Super League 1, να το πούμε έτσι. Στον πρώτο όμιλο υπάρχει η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δόξα Δράμας. Εδώ είπαμε δεν υπάρχει πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μένουμε σε αυτές τις ομάδες, χωρίς παρεξήγηση και με όλη την κατανόηση δεν μπορούμε να αναφέρουμε και τις 113 ομάδες που αγωνίζονται.
1: Προφανώς.
0: Στο δεύτερο όμιλο θα ξεχωρίσουμε τον Μακεδονικό Νεάπολης. Εντάξει, ομάδα νομού είναι και ο Κυλκυσιακός, ομάδα πρωτεύουσα. Υπάρχει και η ομάδα ΜΠΑΜ ανδρών που έχει και αυτή εκπλήξει τα τελευταία χρόνια με την παρουσία της. Και επίσης υπάρχει και ένα νέο εγχείρημα του Πανεδεσαϊκού, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Εδεσαϊκό που γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Στον τρίτο όμιλο υπάρχει ανακαίνιση Άρτας, είναι η Βέρεια, ο Πας Γιάννενα, βεβαίως ο Πας Γιάννενα, στην πρώτη του παρουσία στην τρίτη εθνική μετά τον υποβιβασμό από τα επαγγελματικά. Και μάλιστα ο Πας Γιάννενα ξεκινάει με ντέρμπι, υποδεχόμενο στην αναγέννηση Άρτας.
1: Από τα παλιά, από τα πολύ παλιά δηλαδή.
0: Από τα πολύ παλιά, όντως. Νάουσα, υπάρχει Νάουσα, στον όμιλο υπάρχει η Καστοριά και αυτή. Μια ομάδα με τη δική της διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Εορδαϊκός. Τώρα στον τέταρτο όμιλο έχουμε τον ΑΟ Τρίκαλα, τα γνωστά Τρίκαλα και τον Πιερικό. Δύο σημαντικές ομάδες και αυτές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στον πέμπτο όμιλο η Θήβα, η Λαμία και ο Φωκικός είναι ομάδες που ξεχωρίζουν. Στον έκτο όμιλο έχουμε βεβαίως τα δύο μεγάλα ονόματα, την Παναχαϊκή και τον Πανεγιάλιο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τον Πας Πρέβεζα και τον Πυλικράτη. Στον έβδομο όμιλο θα ξεχωρίσουμε τον Παναργιακό, την Κόρινθο και τον Λουτράκη, το οποίο φέτος ετοιμάζεται με πολύ άγριες διαθέσεις μάλλον και με υψηλούς στόχους. Θα αφήσουμε στο τέλος τον 8ο όμιλο, Μιχάλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Μέχρι στιγμής έχω ακούσει Ευρωπαίους, έτσι.
0: Έχεις ακούσει Ευρωπαίους, σωστά.
1: Έχω ακούσει Ευρωπαίους, έχω ακούσει την Ξάνθη, έχω ακούσει τον Μπάς.
0: Παναχαϊκή.
1: Βεβαίως, ναι. Για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε πόσο αλλάζουν οι καιροί και οι καταστάσεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστά, ειδικά για όλες αυτές τις ομάδες είναι πολύ εύκολο να οδηγηθούν από την ακμή στην παρακμή και το ανάποδο βεβαίως.
1: Καλά είσαι.
0: Και αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής και προσμονής για μια επάνωδο μπορεί να είναι και πολύ μεγάλος, τόσο μεγάλος ώστε να μην γνωρίζουν πλέον οι νέες γενιές για κάποιες ομάδες την ιστορία τους και το τι αποτύπωμα έχουν αφήσει στο παρελθόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Βλέπε Εθνικός αυτό.
0: Ακριβώς, είναι το όνομα που μου έρθει και εμένα, Μιχάλη, στο μυαλό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπάρχουν νεαροί φύλαθλοι που δεν γνωρίζουν τον Εθνικό, πραγματικά δεν τον γνωρίζουν, και οι παλαιότεροι ξέρουν ότι ήταν μια ομάδα, μια σπουδαία ομάδα που έχει γράψει
1: ιστορία, τεράστια ιστορία.
0: Πολύ, έτσι. Αφήνοντας λοιπόν τον 8ο όμιλο, προσπερνώντας πάμε στον 9ο όμιλο, όπου έχουμε Αχαρναϊκό, Ηλιούπολη, Ηλυσιακό, Εθνικό Αστέρα. Έχουμε Αθλητική Ένωση Μυκόνου, η οποία έχει υψηλές βλέψεις και γι' αυτό την αναφέρουμε, και έχουμε και Παναξιακό, τον οποίο τον αναφέρουμε πέρα από το ότι έχει και αυτό θέση ψηλά τον πύχη. Αγωνίζονται με τη φανέλα του Παναξιακού ο Κώστας Μανολάς και ο Δημήτρης Σιώπας. Mm-hmm. Είναι πλέον, νομίζω και αυτό.
1: Ο Μανολάς σεντερφόρ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
0: Όχι. Ο Σιώπας σεντερφόρ.
1: Μέχρι πέρσι δεν ήταν ο Κωστάκης σεντερφόρ στο Παναξιακό. Άλλαξαν φέτος.
0: Άλλαξαν οι ρόλοι. Σου λέει δεν μπορούμε και να πάμε επίθεση.
1: Έλατε.
0: Όχι, ο Μανολάς αγωνίζεται τουλάχιστον στο παιχνίδι που παρακολούθησα εγώ για το κύπελλο ερασιτεχνών, γιατί οι ομάδες έχουν δώσει περισσότερες το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι. Ο Παναξιακός φιλοξενήθηκε από την Αμφιάλη στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του κυπέλλου ερασιτεχνών. Είχε επικρατήσει 5-0 στο Κερατσίνι. Ο Σιώβας αγωνιζόταν στην επίθεση και ο Μανολάς στο κέντρο της άμυνας.
1: Μάλιστα, γύρισε στα δικά του δηλαδή. Γιατί από ό,τι θυμάμαι πέρσι που το ψιλοπαρακολουθούσε, είχε κάνει και κάτι χατρίκο Μανολάς και κάτι τέτοια, έτσι.
0: Ναι. Και είχε πετύχει. Νομίζω εντάξει, το επίπεδο των ποδοσφαιριστών αυτών είναι τέτοιο που.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Του κάνει να ξεχωρίζουν σε όποια θέση του γηπέδου και να μην.
1: Ναι.
0: Και ο Σιώβας δηλαδή ήταν πολύ χρήσιμος και πολύ επιδραστικός ως επιθετικός. Μπορεί να μην είχε σκοράρει, είχε πετύχει ένα γκολ, αλλά η συνολική του παρουσία ήταν τέτοια που έδινε πολλά πράγματα και στην επίθεση. Προπονητής στο Παναξιακό, μιας και έχουμε κάνει στάση σε αυτή την ομάδα, είναι ο Δημήτρης Τερεζόπουλος, τον οποίο νομίζω ότι γνωρίζεις.
1: Μάλιστα. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες. Φαντάζομαι εννοείς και τον Πανιόνιο ανάμεσα σε αυτές, έτσι.
0: Βεβαιότατα, ναι. Σε επίπεδο Super League 1.
1: Ναι.
0: 10ος όμιλος, όπως είπαμε και προηγουμένως, όμιλος της Κρήτης. Έχουμε εδώ να κάνουμε με Εργοτέλ και Πλατανιά πρωτίστως και Χανιά. Και υπάρχουν βεβαίως και άλλες ομάδες με ιστορία στις εθνικές κατηγορίες. Είναι ο ΑΟΑΝ, ο Άγιος Νικόλαος, είναι ο Γιούχτας και ο Ποατσαλένη. Και η Επισκοπή.
1: Φίλε. Ναι. Τώρα που ολοκληρώσαμε τους ομίλους.
0: Έχουμε αφήσει τον 8ο.
1: Α, τον έχεις αφήσει τον 8ο, μπράβο, ναι. Ναι, εδώ που είναι ο κακός χαμός.
0: Εδώ έχουμε λοιπόν Απόλλωνα Σμύρνης, έχουμε Εθνικό, έχουμε Προοδευτική, έχουμε Ιωνικό, έχουμε Γάλλιο. Αυτές τις ομάδες θα τις αναφέρουμε έτσι σε μια πρώτη.
1: Τρεις Ευρωπαίοι, έτσι. Τρεις Ευρωπαίοι.
0: Ο Απόλλων.
1: Ο Ιωνικός.
0: Ναι.
1: Επικανελάκη.
0: Και το
1: Εγάλαιο.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε παράλληλα Δόξα Βύρονος, ομάδα που ακολουθεί βεβαίως σαν μέγεθος, αλλά είναι μια πολύ δυναμική γειτονιά με φιλάθλους πάρα πολλούς που ακολουθούν και υποστηρίζουν την ομάδα τους. Είναι ο Διαγόρας Ρόδου, ιστορική ομάδα με συμμετοχές στην Πρωτεθνική, και θα κλείσουμε και με τον Ιάλης, όπου και αυτός είναι μια ομάδα που έχει εδρεωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επέστρεψε τώρα, αλλά γενικά έχει πάρα πολλές συμμετοχές σε εθνικές κατηγορίες.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, Δημήτρη μου, η Δόξα Βύρονα ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα όταν ξεκινούσα τη δημοσιογραφία, μη ρωτήσεις πότε,
0: Όχι, δεν
1: θα απαντήσω.
0: Δεν θέλω, γιατί κάποια στιγμή θα με ρωτήσεις και εσύ και θα είμαι και εγώ σε δυσκολίες. Αλλά ναι, φαντάζομαι, και είναι ομάδα την
1: οποία... Με Στάικο πρόεδρο, αυτή την τεράστια μορφή του Βύρονα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Που είχε αποκλείσει και τον Άρη τότε στο γήπεδο της Εργάνης, ένα μονό παιχνίδι για το κύπελο, είχε κερδίσει δόξα Βύρονα Άρης 2-0, φίλε.
0: Ναι. Και ομάδα Μιχάλη που είχε φτάσει πάρα πάρα πολύ κοντά στο να
1: ανέβει
0: στην πρώτη εθνική.
1: Ναι. Εκείνες εποχές ήταν.
0: Ακριβώς. Να αναφέρουμε την πρώτη αγωνιστική εδώ. Τα παιχνίδια θα γίνουν αύριο. Αμφιάλη ή Άλισος. Πάω το πρώτο παιχνίδι της ημέρας 3 ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν 4. Πάω Ρούφ Εθνικός. Αέρα Πάντου Ιωνικός. Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Σμύρνης. Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών και Προοδευτική Δόξα Βύρονος. Εδώ κάθε αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι. Σίγουρα ένα, μπορεί και δύο, μπορεί και τρία. Σήμερα θα γίνουν επίσης ο αγώνας του Μακεδονικού Νεάπολης με τους Ακρίτες Σικαιών, 4 η ώρα. Σήμερα θα γίνουν από άλλους όμιλους του Αδιαγόρας Αγίου Αγίας Παρασκευής με τον ΝΑΟ Νέα Σαρτάκης και το παιχνίδι της Πρέβεζας με τον Παναγρυνιακό. Και επίσης σήμερα θα γίνει όλος ο τέταρτος όμιλος. Και αυτό 4 η ώρα βεβαίως. Επειδή είναι σημερινά τα παιχνίδια, να τα πούμε. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής, Πο Ελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, ΑΕΚ Αρίτσης Σαρακινός Βόλου, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας.
1: Λοιπόν, μια διευκρίνηση μόνο στο δεύτερο όμιλο, γιατί πολλοί μπορεί να νόμισαν ότι μπερδεύτηκες όταν κάποια στιγμή είπες τη λέξη μπαμ.
0: Ναι. Είναι ομάδα της Εύσης Μακεδονίας.
1: Η οποία ομάδα είναι αρχικά το ΜΠΑΜ, έτσι. Η ομάδα λέγεται Μπάλα Μαγική, ρε φίλε. Την είδα, δηλαδή την έχω λατρέψει από τώρα, δηλαδή με Μπάλα Μαγική μέχρι και διαρκείας θα πάω να πάρω.
0: Ήταν ένα εγχείρημα που ξεκίνησε, νομίζω, μεταξύ σοβαρού και αστείου.
1: Ναι.
0: Κάτι που οι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν άπολα ή οτιδήποτε, είναι κάτι εσφαλμένο. Όμως έχει εξελιχθεί σε μια ομάδα που πραγματικά έχει πάρα πολλούς ακόλουθους, να το πούμε έτσι, φιλάθλους που την παρακολουθούν, και είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτοποριακό,
1: ναι,
0: αυτό το εγχείρημα. Και το ποδόσφαιρο δεν την έχω παρακολουθήσει, γιατί είμαι μακριά.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά σίγουρα έχει κεντρήσει ενδιαφέρον.
1: Και μόνο το Μπάλα Μαγική, που είναι το πλήρες όνομά της, ας πούμε, δεν χρειάζεται παραπάνω, σε τσιγκλάει ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι εκπομπή.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Κάπως έτσι λοιπόν έχονται τα πράγματα για αυτό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, το πολυπληθέστερο πρωτάθλημα της χώρας, νομίζω από όλα τα αθλήματα. Και αυτό που θέλουμε και που ελπίζουμε και που ευελπιστούμε να δούμε είναι ότι, επειδή το θέαμα σίγουρα θα είναι καλό και το ενδιαφέρον πάρα πολύ υψηλό, θέλουμε ο κόσμος να απολαύσει τα παιχνίδια και να τα βρει σαν μια ευκαιρία για απόλαυση και όχι για εκτόνωση.
1: Εντάξει, τώρα τρώμε χρόνο από τη Χρυσούλα και μαγριοκοιτάει, αλλά θα το πω ότι σε ερασιτεχνικό είναι και εκτόνωση. Σε ερασιτεχνικό, όποιος θέλει να δει πραγματικό ποδόσφαιρο, πραγματική ατμόσφαιρα και ωραία πράγματα και μέσα και έξω, πάει να δει ερασιτεχνικό. Και η τρίτη εθνική, καλώς ή κακώς, είναι ερασιτεχνικό, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, με κάποια όρια όμως.
1: Εξυπακούεται, όλα πρέπει να έχουν όρια.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κατατοπιστικότατο, έτσι, 20 λεπτό που προηγήθηκε για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. soccerlive.gr, επειδή ρωτάνε ποια είναι η σελίδα αυτού του κυρίου, να ενημερωνόμαστε. Του κυρίου η σελίδα λοιπόν λέγεται soccerlive.gr.
0: Στην οποία εργάζομαι.
1: Το ξέρω, ναι. Δεν είπα. Ναι, φίλε, δεν είσαι ιδιοκτήτης. Όπα. Έγινε, αδερφέ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και χαρά μου να τα πούμε και σε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή.
1: Βεβαίως. Να σηκώνεις το τηλέφωνο είναι το βασικό.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, Δημήτρη, να είσαι καλά κι εσύ.
0: Γεια χαρά.
1: Χρυσούλα, δικό σου.
2: Eurosport 101,8.
3: Η οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: Εδώ είμαστε υπό τους ήχους του Smooth και την κιθάρα του Κάρλου Σαντάνα. Μπαίνουμε αισίως στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής πριν από τη Σέντρα. Μια μικρή παρένθεση, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο λέμε την Ακρόπολη Ιερό, λέει ο φίλος ο 086. Λέμε τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καλέ μου φίλε, καθότι έχει μείνει αυτό από την αρχαιότητα, όταν ήταν τόπος λατρείας στο συγκεκριμένο σημείο, αφιερωμένο στους θεούς και κυρίως στην Αθηνά. Επίσης ο φίλος 086 λέει ότι η BAM είναι μια ομάδα που ξεκίνησε από παιδιά TikTokers, influencers και τέτοιων ασχολιών και να μια πολύ καλή έτσι, εξέλιξη. Υπάρχουν και καλές εξελίξεις αυτά που με τα TikTok και τους influencers και τα λοιπά, και δεν είναι μόνο αυτά που προσπαθούμε να αποτρέψουμε να γίνονται. Και επειδή το ξέχασα πριν, να είναι καλά ο Τζον Γουέιν που μου το θύμισε, εκτός ελληνικού ενδιαφέροντος βέβαια, αλλά τεράστιο ενδιαφέροντος, υπάρχει τελικός ευρωπαϊκού βόλεϊ απόψε, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, 10 η ώρα, ματσάρα παιδιά. Όσοι δεν έχετε βγει, όσοι έχετε γυρίσει και θέλετε να δείτε κάτι όμορφο, πολύ όμορφο αθλητικό, βάλτε ΕΡΤ 2 Sport για να δείτε τον τελικό του Ευρωπαϊκού. Η Γαλλία παίζει με την Πολωνία ή η Πολωνία με τη Γαλλία, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε πριν από λίγο με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Θα πάμε να ασχοληθούμε τώρα με μια άλλη πρεμιέρα ενός άλλου, άλλων δύο μάλλον πρωταθλημάτων, μπάλα και αυτά, αλλά είναι λίγο πιο υγρή αυτή η μπάλα, είναι λίγο πιο βρεγμένη αυτή η μπάλα. Μιλάμε για αγόρια και κορίτσια πόλο, μιλάμε για καλό μεσημέρι Βασίλη Μότση.
1: Καλό μεσημέρι Μιχαήλ, όπως αυτό αποκαλέστηκες νωρίτερα.
0: Με αποκαλέσανε, δεν αποκαλέστηκα εγώ.
1: Α, σε αποκάλεσε τον Μιχαήλ.
0: Σε μήνυμα ήταν, τι να κάνω, να δεις τι τραβάω, να δεις τι τραβάω.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Λοιπόν, αναφέρεσαι στο πρωτάθλημα πόλο, έτσι, τη Water Polo League γυναικών και ανδρών, που ξεκινά σήμερα. Στις 2 η ώρα έχουμε το πρώτο σπριντ στις γυναίκες, με τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ναυτικό όμιλο Λάρισας, με σαφέστατο φαβορί τον Ολυμπιακό, σε αυτή την αναμέτρηση. Να πω το πρόγραμμα και μετά να πούμε δύο πράγματα, και για το πρόγραμμα των γυναικών και τη συνέχεια για τον άνδρων. Στις 2.30 Γλυφάδα Άλυμος, στις 3 Βουλιαγμένη Εθνικός, ωραίο παιχνίδι. Στις 4 Χανιά Πανιόνιος, στις 4.30 ΠΑΟΚ Πέκε Βροντάδου και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Γνωστικού Συλλόγου Φιλιούπολης στις 7. Όλοι αγωνιστικοί δηλαδή πρώτοι. Θα γίνει σήμερα Σάββατο στις γυναίκες. Εδώ μετέχουν 12 ομάδες στο πρωτάθλημα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Η διαφοροποίηση έγκυται στο ότι, όπως και στους άντρες, θα το πω και αργότερα, μετά την ολοκλήρωση των δύο γύρων, έτσι πρώτος και δεύτερος, 22 αγωνιστικές, θα έχουμε τις ομάδες από το 1 έως 4 να παίζουν ημιτελικά για την διεκδίκηση του τίτλου του πρωταθλήματος και την κατάταξη στις θέσεις 3-4 στη συνέχεια. Και οι ομάδες από την 5η ως την 8η θέση θα παίξουν play-off για την κατάταξη σε αυτές τις θέσεις.
0: Δύο Final Four δηλαδή, ας το πούμε έτσι πιο...
1: Δεν θα είναι όμως, θα είναι παιχνίδι που κρίνονται στις δύο νίκες.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, λέω μην τυχόν κάποιος το παρεξηγήσει, γι' αυτό το διευκρινίζω. Ναι, είναι τετράδες ή τετράδες, δηλαδή το 1 ως 4 και το 5 ως 8. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια Final Four. Και κρίνονται ευρωπαϊκά εισιτήρια για αυτές τις θέσεις, γιατί... προς το φινάλε της σεζόν έχουμε και την ανάδειξη των ομάδων που διασφαλίζουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη χρονιά. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον υποβάσμα, πέφτουν δύο ομάδες. Θα παίξει ο ένατος με το 12ο και ο 10ος με τον 11ο, πάλι στις δύο νίκες για την αποφυγή του υποβιβασμού. Εκτός και αν υπάρχει διαφορά, ας πούμε, μεταξύ του 1ου και του 12ου μεγαλύτερη των 15 βαθμών. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια που ανέφερα, αλλά θα υπάρξει άμεσος υποβασμός της ομάδας έτσι που έχει αυτή το μειονέκτημα, ας το πούμε έτσι. Θα το δούμε αν αυτό συμβεί, βέβαια. Άρα αυτός είναι ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος, το οποίο έχει και πάλι ως φαβορή τον Ολυμπιακό. Πέρυσι είχε χάσει τα σκύπτρα από την Βουλιαγμένη, να το πούμε αυτό, ότι είχε πάρει η Βουλιαγμένη το πρωτάθλημα μετά από 12 χρόνια, πρόπερση μάλλον, να το πω διαφορετικά. Την περσινή σεζόν ο Ολυμπιακός, μετά από μια άλλη συναρπαστική σειρά τελικών, πήρε ξανά το πρωτάθλημα, κατάκτησε και τον τρέμπλ, έτσι, γιατί είχε πάρει και το Super Cup και το
0: κύπελλο.
1: και το, ναι, και το κύπελο και το. Όχι, πάρει, όχι το Super Cup, έχει πάρει το κύπελο, το πρωτάθλημα και το Champions League. Πήρε ο Ολυμπιακός, έκανε το ντρέμπι. Στις γυναίκες έχει τον ίδιο προπονητή ο Ολυμπιακός, τον Γιώργο Ντόσκα. Ενισχύθηκε και με τη Μαρία Πάτρα, εκτός των άλλων. Πήρε και μια διεθνή με την Ουγγαρία νεαρή αθλήτρια 20 χρονών, την Κάτα Χάιντου, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ουγγρικού Πόλο, σε ό,τι είχε να κάνει με τις γυναίκες. Και βασικός διεκδικητής, συνδιεκδικητής του τίτλου, θα είναι η Βουλιαχμένη, η οποία όμως έχει μια σημαντική αλλαγή, έτσι, άλλαξε προπονητή, η Κικιλιώση που είναι, ήταν η προπονήτρια που οδήγησε τη Βουλιαγμένη στην κατάκριση του τίτλου πρόπερση του πρωταθλήματος, εννοώ, αποχώρησε, γιατί είναι παράλληλα και στην εθνική ομάδα του Καναδά και ήθελε και η εθνική του Καναδά έτσι, να έχει μια αποκλειστική συνεργασία σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της τεχνικής ηγεσίας, διότι να πω ότι η Κικιλιώση είχε να λάβει θέση υπεύθυνη του γυναικείου τμήματος της κατασπέρνησης στον εθνικό. Στη θέση της λοιπόν ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Η Βουλιαγμένη έκανε και αυτές τις σημαντικές μεταγραφές. Πήρε και την Ολλανδή τη Ρόγκε, αλλά η πιο σημαντική μεταγραφή είναι αυτή της Νικόλ Ελευθεριάδου, η οποία μετά από δύο χρόνια μακριά από τη δράση αποφάσισε να επιστρέψει στο Πόλο και εντάξει είναι μια σπουδαία αθλήτρια, δεν το συζητάμε και θα ενισχύσει πάρα πολύ τη Βουλιαγμένη και ο Εθνικός είναι πολύ καλός, αναμένεται να είναι και καλύτερος και σε σύγκριση με πέρυσι. Θα δούμε σήμερα κιόλας τι θα συμβεί στο μάτς Βουλιαγμένης Εθνικού που είπαμε στις 3 η ώρα και ο Πανιώνας βέβαια Ευρωπαίος, ο Άλυμος, υπάρχουν δυνατές ομάδες και στο πρωτάθλημα των γυναικών, για να μην αδικήσω κάποια άλλη, δεν θα συνεχίζω την αναφορά. Σίγουρα όμως αναμένεται να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα με φαβορή τον Ολυμπιακό και κοντά στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη, η οποία επίσης ξέχασα να το αναφέρω, ενισχύθηκε και με την επιστροφή της Αθηνάς Γιαννοπούλου, που ήταν πρωταγωνίστρια για αυτή στην κατάσταση του πρωταθλήματος πρόπερση. Είχε πάει στη Σαμπατέλη την Ισπανική, όπου δεν τη συμπεριφέρθηκαν και με τον καλύτερο τρόπο, όταν είχε μείνει και ήταν και τραυματίας. Επέστρεψε λοιπόν στην Βουλιαγμένη Αθηνά Γιαννοπούλου, διεθνής και αυτή με την εθνική μας ομάδα των γυναικών. Και σίγουρα η Βουλιαγμένη και αυτή παρουσιάζεται ενισχυμένη. Έτσι θα δούμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα, πιστεύω. Και θα δούμε τι θα συμβεί στο τέλος. Λοιπόν, στους άντρες τώρα.
0: Πάμε για ντερμπί. Από τα παλιά, όχι από τα παλιά.
1: Όχι
0: ναι.
1: Από τα παλιά.
0: Ναι.
1: Εννοείς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε ποδοσφαιρικό ντερμπί, να το άφησε να το πούμε διαφορετικά.
0: Ναι, γιατί, γιατί Ολυμπιακός Εθνικός ήταν τα παλιά. Τα πολύ παλιά. Τα...
1: Ναι, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, έτσι εννοείται.
0: Τα πιο φρέσκα είναι το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Εγώ μιλάω.
1: Ναι, τα πιο πρόσφατα είναι το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Τα παλιά είναι το Ολυμπιακός Εθνικός, όπως λες.
0: Για το 1821 μιλάω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, είτε στο πίσω και το 6 νομίζω είχε πάρει τελευταίο το πρωτάθλημα Εθνικός, αν θυμάμαι καλά, ή το 5 ή το 6. Εντάξει, τώρα μπορεί να κάνω κάποιο λάθος στην ημερομηνία στη χρονολογία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Εθνικός μαζί με τον Ολυμπιακό είναι η πολυνίκης σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάκτηση των πρωταθλημάτων. Αλλά τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στην μεταδοσφαίριση. Κατακτά τον τίτλο σερί τα τελευταία 14 χρόνια. Σίγουρα ξεκινά από τον τίτλο του, από το ρόλο του φαβορή. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή αυτό ισχύει σε κάθε πρωτάθλημα στην μεταδοσφαίριση, δηλαδή και των άνδρων, όταν ξεκινά ένα πρωτάθλημα. Απλά η διαφορά πια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά, έχει ενισχυθεί και αρχικά σημαντικά πέρυσι, έκανε τις πρώτες σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ του και έφτασε μέχρι και τους τελικούς του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά επίρθηκε με 3-0 σε αυτή τη σειρά των τελικών. Είχε φτάσει μια ανάσα και από την κατάκτηση του κυπέλου, θα λέγαμε, γιατί είχε προηγηθεί και με ένα γκολ σχεδόν 1,5 λεπτό πριν ολοκληρωθεί ο τελικός του κυπέλου, αλλά ο Ολυμπιακός το γύρισε και πήρε τελικώς το τρόπαιο. Είχε κάνει σημαντικές κινήσεις λοιπόν, έκανε και άλλες αυτό το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, εντάσσοντας στις τάξεις του, έτσι, του Δημήτρη Νικολαίδη, τον διεθνή φουνταριστό που αγωνιζόταν μέχρι πρώτον στον Ολυμπιακό, τον Καλογερόπουλο, που επίσης είναι διεθνής με την ελληνική μας ομάδα των ανδρών και έπαιζε στην Μαρσέη. Έχει ήδη στις τάξεις του σπουδαίους Έλληνες διεθνείς, έτσι, και τον Σκουμπά και τον Κιουβέτσι και τον Χαλιβόπουλο, με συγχωρείτε, και τον Παπα-Νικολάου βέβαια.
0: Θα ζήσεις.
1: Θα ζήσω. Που είναι ένας καταπληκτικός παίχτης, παίζει τόσο στα δύο μέτρα. Μπορεί να προσφέρει το ίδιο καλά και ως αμυντικός. Έχει 6 Έλληνες διεθνείς, να το πω απλά, ο Παναθηναϊκός. ξέχωρα από τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτει και φέτος θέλει να είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Πραγματικά διεκδικητής του πρωταθλήματος. Και σίγουρα με βάση το ρόστερ του έτσι μπορεί να το κάνει αυτό. Να είναι διεκδικητής του τίτλου δηλαδή και να διεκδικήσει το πρώτο του πρωτάθλημα στην ιστορία του στην υπερτισσόηση των ανδρών, έτσι, ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα επιδιώξει φέτος. Ξεκίνησε ιδανικά υπό την έννοια ότι πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχασε σημαντικούς παίκτες του, αλλά πήρε...
0: Άμα είναι να μας μείνεις, δείξε να το καθαρίσεις και συνεχίζουμε. Δεν θα πάθουμε κάτι.
1: Ωραία, δώσουμε ένα λεπτό.
0: Να σου δώσω, Βασίλη μου, να σου δώσω, ζήτα το.
1: Ωραία, μια χαρά είμαστε λοιπόν. Συναχώθηκα λίγο, είναι αυτή η αλλαγή του καιρού που πάντα την πατάω.
0: Εσείς τα νέα παιδιά βγαίνετε και με το τσιρλοπάνι που λέγε και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου.
1: Τα νέα παιδιά εννοείται. Λοιπόν, τον Ολυμπιακός εκτός έχει κάνει, έχασε παίκτες σημαντικούς, δηλαδή πέραν από τον Νικολαίδη έχασε και τον Κάκαρη που πήγε στη Φερεντσβάρος, τους δύο δηλαδή βασικούς φουνταριστούς του, έχασε και τον Ζάλαγκη που πήγε στην Προρέκο, αλλά πήρε στον αντίποδα έτσι και τον Μανώλη Σολανάκη, τον επί σειρά ετών αρχηγό του Απόλλωνα Σμύρνης, που πρόσφατα και στο τουρνουά που έγινε στη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία με συμμετοχή και της Φερεντσβάρος και της Βάσσαλ και της Εθνικής Βραζιλίας, πήρε και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Πήρε επίσης τον Σπάχιτς από την Βουλιαγμένη, βέβαια εδώ να σημειώσουμε ότι έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, τονίζοντας ότι ο Πέτς έχει συμβόλαιο με την Βουλιαγμένη και ότι δεν θα πρέπει να το επιτραπεί αυτή η μεταγραφή ή η μετακτική κίνηση. Θα δούμε τι θα συμβεί στην προηγούμενη περίπτωση. Έχουμε πει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε και τον Χαρκόφ, ο οποίος είναι διεθνής με διήγημα της Κροατίας, τον Έλβις Φάντοβιτς επίσης, που είναι γιος του προπονητή της... Της ομάδας του Λόρεν Φάντοβιτς, που είναι γιος του Έλβις Φάντοβιτς, να το διορθώσω. Είναι δηλαδή πατέρας και γιος είναι στον Ολυμπιακό μαζί, ως παίκτης και προπονητής. Είναι δυνατός ο Ολυμπιακός, άρα θα δούμε μεγάλες μάχες ως προς αυτό. Στη συνέχεια έχουμε τον Απόλλωνα Σμύρνης, που πέρυσι κατέλαβε την τρίτη θέση, να έχει χαθημένο τον Μανώλη Σολανάκη, τον αρχηγό του, όπως είπαμε, και τον Λαμάνο αλλά και τον Λιμαράκη που πήγαν επίσης στον Ολυμπιακό, αλλά έχει ενισχυθεί εκείνος σημαντικά και με έμπειρους και με νεαρούς παίκτες, όπως είναι και ο Κώστας Μουρίκης για παράδειγμα, πολύ έμπειρος, ο διεθνής φουνταριστός, αργυρός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, όπως και ο Μάριος Καπότσης, αρχηγός του Απόλλωνα με την εθνική μας ομάδα των ανδρών, ο Μάρκο Βάβιτς που ήταν χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι είναι το 2024 και γενικώς για να μην αναφέρω όλα τα ονόματα, έχει ενισχυθεί και ο Απόλλωνας, έχει κρατήσει όμως μια βάση και νεαρών παικτών και θα θελήσει να είναι ανταγωνιστικός στη φετινή σεζόν. Ο Πανιώνιος ενισχύθηκε θυματικά, καταρχάς να πούμε για το Πανιώνιο ότι άλλαξε προπονητή και αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι, γιατί μετά από πολλά χρόνια δεν συνεχίζει ως βασικός ρόλος πρώτος προπονητής στην ομάδα. Ο Κώστας Δήμου παραμένει βέβαια σε ρόλο τεχνικού διευθυντή, δίπλα στους Κιανέτεθος. Ανέλαβε ο Θοδωρής Χατζηθοδόρου, ένας άνθρωπος με 27 τίτλους στην καριέρα του, την πολιστική. Ήταν στο ΠΑΟ για κάποια χρόνια και έκανε πολύ καλή δουλειά ο Θοδωρής Χατζηθοδόρου. Και πήρε καλούς παίκτες ο Πανιώνιος. Σε ό,τι και να κάνει με τους ξένους του, πήρε το οριστή σε επί της πρώην τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, αλλά και τον Τζόρτζε Λάζιτ, Σέρβο, πουνταριστό που ήταν και χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, ήταν την εθνική μας ομάδα το 2021 και είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Γενικώς έκανε και άλλες πολύ καλές και προσεγμένες μεταγραφικές κινήσεις ο Πανιώνιος και αναμένεται να είναι πιο δυνατός από πέρυσι, θα έλεγα, και αρκετά δυνατός συνολικά δηλαδή, ό,τι είχε να κάνει με τους στόχους που θα διεκδικήσει. Και για να κλείσουμε έτσι, η πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος αποτελείται βεβαίως από την Βουλιαγμένη, που ναι μεν έχασε τον Σεμίρ Σπάχιτς και τον Αγγελόπουλο, τους δύο βασικούς φουταριστούς της. Ο Αγγελόπουλος πήγε στην Αμερική, έχασε τον Χατζή, που επίσης πήγε στην Αμερική για σπουδές και να παίξει πόλο εκεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Χατζής 18 χρονών, αλλά είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πόλο. Η Βουλιαγμένη όμως κρατήσει τον Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς στον πάγκο της, που είναι παράλληλα και στην εθνική Σερβίας, στην εθνική των ανδρών της Σερβίας. Σίγουρα θα είναι ανταγωνιστική και θα διεκδικήσει το πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα. Και εδώ να σημειώσω απλά ότι Χατζής και Αγγελόπουλος θα είναι διαθέσιμοι να ενισχύσουν την Βουλιαγμένη όταν το Δεκέμβρη και προς το τέλος της σεζόν θα έχουν ολοκληρώσει έτσι μια σειρά υποχρεώσεων της ομάδας τους στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ της Αμερικής. Και ο Ιδραϊκός που εξασφάλισε πέρυσι το ευρωπαϊκό εισιτήριο μαζί με τον ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να είναι και εκείνη ανταγωνιστική. Ο Ιδραϊκός που είχε πολύ καλό πρόσωπο την προηγούμενη σεζόν ενισχύθηκε σημαντικά και φέτος. Έκανε καλές κινήσεις η ομάδα που αγωνίζεται στο κολυμπητήριο του Αλίμου, της Ηλιούπολης. Και ο ΠΑΟΚ βεβαίως άλλαξε προπονητή, ανέλαβε ο Σάκης Πλατανίτης, έχει ενισχυθεί μεταξύ άλλων με τους δύο πολύπειρους στο Χριστόδουλο Κολόμπο, τον Έλληνα Διεθνή Πονταριστό και Αργύρο Ολυμπιονίκη στο Τόκιο το 2021, αλλά και τον Δερβίση με τον ίδιο τίτλο. Ο Δερβίσης, που τα τελευταία χρόνια ήταν μαζί συμπαίκτες στην ΕΚΑ Κωνσταντινούπολης, έκανε και άλλες κινήσεις και ο δικέφαλος του Βορρά, θα δούμε όμως τη δυναμική του. Σίγουρα πάντως αυτές είναι οι έξι θεωρητικά πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος.
2: Ωραία μπαλίτσα θα δούμε πάντως.
1: Θα δούμε, ωραία, έτσι πιστεύω κι εγώ. Σίγουρα να πω το βασικότερο που δεν το ανέφερα, ότι αλλάζει τρόπο διεξαγωγής στο πρωτάθλημα της Μετροπόλεως των Ανδρών. Μετά από τρία χρόνια που είχαμε δύο γκρουπ των 8 ομάδων και συνολικά 16 ομάδες, πέρυσι υποβιβάστηκαν τρεις, ανέβηκε μία και έχουμε πλέον πρωτάθλημα 14 ομάδων και θα έχουμε ενιαίο πρωτάθλημα. Όπως και στις γυναίκες, έτσι και στους άντρες, με τη διαφορά ότι στους άντρες έχουμε 14 ομάδες, στις γυναίκες 12. Άρα 26 αγωνιστικές συνολικά στη διάρκεια της σεζόν. Και οι πρώτες 4 ομάδες, όπως και στις γυναίκες, όταν ολοκληρωθήκαν η διάρκεια του πρωταθλήματος, θα παίξουν τα ημιτελικά και την ανάπτυξη του πρωταθλητή και την κατάληξη των θέσεων 3-4. Οι υπόλοιπες από το 5 έως 8 τα play-off για την 5η και την 6η θέση που δίνουν το Ευρωπαϊκό Ειστήριο. Και όπως και οι γυναίκες, ο 11ος με τον 14ο και ο 11ος με τον 13ο, με συγχωρείτε, θα παίξουν στις δύο νίκες για την αποφυγή του υποβιβασμού. Πάλι βάζουμε την παράμετρο ότι αν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερων 15 βαθμών από τον τελευταίο, το 11ο με τον τελευταίο, δεν θα γίνει αυτός ο αγώνας, για παράδειγμα. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Θα υποβαστεί άμεσα ο τελευταίος. Το ίδιο ισχύει για τον προτελευταίο. Περιμένουμε να δούμε ωραίο πρωτάθλημα, όντως. Επίσης, Μιχάλη, να πούμε ότι όπως ανακοινώθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ανθρώπων της Ομοσπονδίας, θα υπάρχει χρήση VAR στη διάρκεια της σεζόν. Ένα VAR λίγο διαφορετικό από αυτό που αυτό επίσημο, το πούμε, είναι ένα βοηθητικό VAR που θα δίνει δυνατότητα στους διαιτητές μέσω εξέτασης της εικόνας που θα προβάλλεται από το COE TV, γιατί όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται από το COE TV ή ανάλογα με ποια ομάδα μπορεί να έχει συμφωνήσει με κάποιο κανάλι, ας πούμε, όπως το Παναθηναϊκό με το Sky, ο Ολυμπιακός με το Μέκα. Θα δίνει δυνατότητα στους διαιτητές να εξετάσουν συγκεκριμένες φάσεις μέσω του VAR που έχουν να κάνουν με το αν ένα γκολ ήταν εκπρόθεσμο ή όχι, αν υπάρχει βιοπραγία, αν έχει γίνει λάθος της γραμματείας, γιατί τα είδαμε αυτά και πέρυσι και πρόπερσι και είδαμε αγώνες να επαναλαμβάνονται ή να συνεχίζονται κομμάτια αυτών, και σίγουρα αυτό δεν είναι τιμητικό για το άθλημα, έτσι. Και το πρωτάθλημα, είδαμε παιχνίδια δηλαδή να κρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους και μετά να ξανακρίνονται, να το πω έτσι απλά. Οπότε θα έχουμε χρήση VAR δυνατότητα για τους διαιτητές να το εξετάζουν αυτό και όποια απόφαση πάρουν είναι οριστική και τελεσίδικη. Μετά δεν θα υπάρχει δικαίωμα ένστασης από τις ομάδες, τουλάχιστον έτσι όπως ανακοινώθηκε. Και στους αγώνες τους σημαντικούς θα πάμε στο φινάλι του πρωταθλήματος, στους ημιτελικούς δηλαδή και στους τελικούς, θα έχουμε και χρήση κανονικού VAR, δηλαδή που θα δίνεται δυνατότητα και τους προπονητές να κάνουν challenge και θα υπάρχει συγκεκριμένη χρήση καμερών. Έτσι. Αυτά. Μπορώ να μιλάω ακόμα μια ώρα.
2: Το φαντάζομαι, Βασίλη μου, το έχω καταλάβει. Αλλά νομίζω ότι τα ωραία, τα καλά και τα απαραίτητα τα έχεις πει.
1: Ναι, ναι, ουσιαστικά τα είπαμε. Νομίζω. Απλά να πούμε, Μιχάλη, κάτι που έγινε μισοβδόμαδα και είναι πολύ σημαντικό, έτσι απλά αξίζει να σταθούμε σε αυτό, ότι η Ελλάδα ανέλαβε τη διοργάνωση της τελικής φάσης του World Cup. Διοργάνωση δηλαδή στην οποία πήραμε τον Χριστό τον περασμένο καλοκαίρι στην Αυστραλία, έτσι. Και θα γίνει από 24-28 Φεβρουαρίου στο ΆΚΑ και των ανδρών και των γυναικών. Και γιατί είναι σημαντικό, διότι αυτή η έκδοση του World Cup θα δώσει στην ομάδα που θα πάρει τον τίτλο πέραν του χρυσού μεταλλίου το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 28. Άρα το πρώτο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε άνδρες και γυναίκες θα διεκδικηθεί
2: στην Ελλάδα.
1: Από τις συμμετέχουσες ομάδες στην Ελλάδα. Και ελπίζουμε να το κατακτήσουμε για να, ξέρει, να φεύγει ένα άγχος, γιατί είναι σημαντικό αυτό.
2: Σωστό και αυτό. Το προκριματικό είναι το άγχος, ναι.
1: Το άγχος μετά, γιατί μετά δίνει η
2: Ευρωπαϊκή. Προκριματικά, ναι, ουσιαστικά προκριματικά.
1: Ναι, κάπως είναι να δώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επίσης του 28 άντρες, των διεκδικού μας χώρα. Έτσι, δηλαδή να γίνει πάλι στο ΆΚΑ και έχουμε πολλές πιθανότητες να το αναλάβουμε. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ξεμπλέξει από τον Φεβρουάριο τον προσοχή και να συνεχίσει και οι άντρες και οι γυναίκες να αγωνίζονται χωρίς άγχος ως προς αυτό το σκέλος.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί λογικά θα γίνει και προολυμπιακό τουρνό.
2: Μπίλη, είσαι κορυφαίος.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, και εδώ.
2: Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από την πρεμιέρα της Α1 Πόλος, τους άντρες Περιστέρη Απόλλων Σμύρνης. Μπράβο Χρυσούλα, Εθνικός Ιδραϊκός, Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλιοφάλι Ροχανιά, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός, Πανιώνιος Βουλιαγμένη, Χίος ΠΑΟΚ. Στις γυναίκες Γλυφάδα Άλυμος, Βουλιαγμένη Εθνικός, Πάτρα Ελιούπολη, Ολυμπιακός Λάρισα, ΠΑΟΚ Πεκεύ και Χανιά Πανιώνιος. Επειδή είδα να ρωτάει ένας φίλος αν θα δούμε κάποιους αγώνες από τη Super League 3, όπως την αναφέρει την Τρίτη Εθνική, τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι στις κατατόπους ενώσεις, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, στο πούμε έτσι για να γίνει κατανοητό, οι οποίες αυτές αποφασίζουν αν κάποιο παιχνίδι της περιοχής τους, της ένωσής τους, θα μεταδοθεί από κάποιο κανάλι ως επιτοπλίστων διαδικτυακό ή τοπικό. Πολλές φορές είναι και μέσω ίντερνετ οι μεταδόσεις. Αυτά τα ολίγα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Ευχαριστούμε αρχικά τον Τάσο Σιλεμέζη και εν συνεχεία τη Χρυσούλα Αντωνιάδη για την πολύτιμη βοήθεια στην κονσόλα. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Θάνος Μπλούνας, Ράδιο Εφημερίδα. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ακούτε Era Sport.

με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο.

Σε μια ημέρα που κυριαρχεί το Super Cup της GBL στο Περιστέρι από τις 5 παρατέταρτο το απόγευμα θα γίνουν οι δύο πρώτοι αγώνες, Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σήμερα δεν έχει αγώνες για το πρωτάθλημα της Super League, γιατί υπάρχει το Nations League στις 10 παρατέταρτο Αγγλία-Ισπανία και την ίδια ώρα Τσεχία-Κροατία για την πρώτη κατηγορία, αλλά όχι για τον όμιλο της εθνικής μας. Ωστόσο, υπάρχει η πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, η οποία θα διεξαχθεί φέτος σε 10 ομίλους.

0: 10 όμιλοι με 113 ομάδες για μόλις 4 εισιτήρια ανόδου στην Super League 2, ενώ από αυτές τις 113 ομάδες, οι 23 θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Η πρεμιέρα στην τρίτη εθνική σήμερα θα γίνει στον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο όμιλο, με τους αγώνες να αρχίζουν από τις 4. Και με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον 8ο όμιλο γενικώς, γιατί εκεί έχουμε 4 ομάδες που έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν και στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο 8ος όμιλος περιλαμβάνει την Δόξα Βίρωνα, το Εγάλεο, την Προοδευτική, τον Ιωνικό, τον Εθνικό και τον Απόλλωνα Σμύρνης. 5 ομάδες πλην της Δόξας Βίρωνα δηλαδή έχουν αγωνιστεί στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία και ειδικά οι αγώνες του Εγάλεο με την Προοδευτική, της Προοδευτικής με τον Ιωνικό, του Ιωνικού με το Εγάλεο και ούτω καθεξής θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης σήμερα έχουμε το πρώτο σπριντ ή αλλιώς την πρεμιέρα στην Water Polo League και αργότερα με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο θα δούμε τι να περιμένουμε φέτος από το πρωτάθλημα Polo, αν δηλαδή θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία του Ολυμπιακού. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα καλύψουμε και όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League και βεβαίως της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, η οποία αύριο παίζει κόντρα στην Γερμανία στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Αυτό θα είναι το μενού της εκπομπής και εμείς πάμε αμέσως στα ρεπορτάζ. Πρώτα με μπάσκετ, όπως είπαμε, έχουμε Super Cup GBL σήμερα και στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, θα συναντηθούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Κρίνεται λοιπόν, Νίκο Μπιντέλα, η πρώτη κούπα, το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Πιθανόν να έχουμε αύριο έναν τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τις δύο ομάδες να έχουν αγωνιστεί προχθές, να έχουν αφήσει τα πρώτα δείγματα, τα οποία ήταν απολύτως θετικά και για τον Ολυμπιακό που νίκησε άνετα εκτός έδρας την Μπασκόνια στην Ισπανία και για τον Παναθηναϊκό που επίσης άνετα και κυριαρχικά νίκησε παίζοντας κυριαρχικό μπάσκετ νίκησε την Παρή εδώ στο Telecom Center. Έχουμε πάρει ήδη και μια γεύση από τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και εκείνο το παιχνίδι μας προειδεάζει για αυτά που περιμένουμε να δούμε απόψε στις 9 στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά και να ξεκινήσουμε από αυτό, πριν από λίγο μάθαμε ποιοι θα είναι οι 6 ξένοι παίχτες που θα έχει κάθε ομάδα στην σύνθεσή της και βέβαια από αυτό προκύπτει και ποιοι αποκλείστηκαν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Νίκο, από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα γίνει χρονικά προηγείται, δηλαδή θα αρχίσει στις 5 παρατέταρτο.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα βγήκε ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

0: η οποία αναφέρει ότι εκτός της εξάδας των ξένων από τον σημερινό ημιτελικό με την ΑΕΚ έχει μείνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αυτή ήταν η επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα να αφήσει έξω τον Σέρβο Σέντερ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από μια τενοντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο που του είχε κοστίσει τη συμμετοχή στο Super Cup της Euroleague. Έπαιξε για 9 λεπτά με την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Euroleague την Πέμπτη. Προφανώς είναι δεδομένο ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήθελε να τον προφυλάξει.
1: Άρα είναι έκπληξη ο αποκλεισμός αυτός,
0: Όχι τόσο, γιατί κρίνοντας από τον τραυματισμό που είχε ο Μιλουτίνοφ πρόσφατα και το γεγονός ότι έδειξαν και με την Μπασκόνια μία τάση στον Ολυμπιακό ότι θέλουν να τον προφυλάξουν, νομίζω ότι πάνω στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η απόφαση τώρα, ώστε να μην επιβαρυνθεί άλλο ο Μιλουτίνοφ που προέρχεται από τον τενοντίτιδα και να κρατήσει δυνάμεις για τον αυριανό τελικό. Mm-hmm. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι κακά τα ψέματα πολύ μεγάλο φαβορί στον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Δεδομένων και των προβλημάτων της Ένωσης είναι πολύ μεγαλύτερο φαβορί σε σχέση με, με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή περιμένουμε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ να είναι πιο αμφίροπο ζευγάρι σε σχέση με το Ολυμπιακό ΑΕΚ. Αυτή είναι η αλήθεια με τα δεδομένα που υπάρχουν. Και νομίζω έτσι υπάρχει και αυτή η απόφαση στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, γιατί δεν υπολογίζεται, Θάνο, ο Ταϊρικ Τζόνς. Έτσι έχει δηλωθεί στην οχτάδα των ξένων του Ολυμπιακού, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να σβήνει αγωνιστικές από την τιμωρία του, γιατί θυμίζουμε ότι είχε τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές για τα όσα έγιναν στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος στην περασμένη σεζόν. Άρα δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να μειωθεί η τιμωρία του και το βάζουν στο Super Cup ώστε να πιάσει ένα ή δύο παιχνίδια αν ο Ολυμπιακός πάει στον τελικό και μετά να του μένουν άλλες 5 αγωνιστικές να εκτίσει με την έναρξη του πρωταθλήματος που αρχίζει την προσεχή εβδομάδα. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα δεδομένα του Ολυμπιακού εν ώψη του σημερινού ημιτελικού που αρχίζει 5 παρατέταρτο στο Περιστέρι απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα και το 106-89 στην έδρα της Μπασκόνια, όπου έκανε ρεκόρ πόντων στην ιστορία του συλλόγου σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε παιχνίδι της EuroLeague, και με φόρα πηγαίνει για την κατάκτηση του Super Cup. Θέλει ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν, αφού απόλυσε το Super Cup της EuroLeague, να τα καταφέρει εντός των συνόρων και να φτάσει στην κατάκτηση για 5η συνεχόμενη χρονιά. Απέναντί τους πρώτο εμπόδιο στην διοργάνωση αυτή θα είναι η ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ με πολλά προβλήματα που παίζει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στη σεζόν. Ο Ντράγκαν Σάκοτα
1: έχει αποσύρει η ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Φίζελ και Μπράουν, δύο παίκτες που ήταν και πέρυσι στην ΑΕΚ, όμως μέχρι τώρα από το φινάλι της περσινής σεζόν μέχρι και τώρα είναι τραυματίες, έχουν κάποια θέματα και δεν έχουν καταφέρει να ενισχύσουν την ΑΕΚ. Τραυματίας και ο Ντέρικ Βίλιαμς, ο οποίος είναι μία από τις σημαντικές μεταγραφές που έκανε η Ένωση το προηγούμενο διάστημα. Ένας παίκτης νούμερο 2 πριν από πολλά χρόνια στον draft του NBA, τον έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μπορέσει και αυτός να αγωνιστεί λοιπόν. Τον περιμένουν στην ΑΕΚ με την πρεμιέρα του Basketball Champions League στα μέσα του Οκτώβρη. Από εκεί και πέρα οι άλλοι όλοι είναι διαθέσιμοι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σημαντικές είναι οι απουσίες που έχει η ΑΕΚ, η οποία δηλώνει σαν ξένο τον Λούκας Λεκαβίτσιους, περιμένοντας να δει τι θα γίνει με την περίπτωσή του, γιατί έχει κάνει τις διαδικασίες να πάρει ελληνικό διαβατήριο λόγω του γάμου του με Ελληνίδα, και περιμένουν να δουν στην ΑΕΚ πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, γιατί είναι σημαντικό αν τελικά δεν πιάνει θέση ξένου ο Λιθουανός γκάρντ, αλλά και δεν ξέρουμε κιόλας αν θα μπορέσουν στη συνέχεια να το αλλάξουν στην ΑΕΚ, δηλαδή να τον βγάλουν από τη λίστα των ξένων και να το δηλώσουν σαν Έλληνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο πάνω σε αυτό. Αλλά στην ΑΕΚ τέλος πάντων δεν θέλησαν να χάσουν χρόνο και να το ρισκάρουν και το δήλωσαν από τώρα στη λίστα των ξένων, γιατί είναι και πολλά τα προβλήματα στην ΑΕΚ, που πάντως περιμένει σήμερα να δει για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα τον Τωμά Ερτέλ, τον σπουδαίο 37χρονο Γάλλο γκάρντ, ο οποίος προέρχεται από τη Βιλερμπάν και την Ευρωλίγκα και έρχεται για να δώσει μια ποιοτική λύση στη θέση 1 για το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα. Αποκτήθηκε πριν από μερικές ημέρες ο Γάλλος και σήμερα λογικά θα τον δούμε για πρώτη φορά με τα κίτρινόμαυρα σε αυτόν τον ημιτελικό που, όπως είπες και εσύ, Θάνο, 5 παρατέταρτο, Έρα Σπορ από Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου, όπως και το άλλο ζευγάρι.
1: Και με φαβορή τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρο και όπως είπα στην αρχή, είναι, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο φαβορή σε αυτόν τον ημιτελικό σε σχέση με το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έτσι που είδαμε μια μεγάλη μάχη, Θάνο, και από τις δύο ομάδες, στον τελικό πρόσφατα, στο Παύλος Γιαννακόπουλος πριν από μια εβδομάδα, και με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στις λεπτομέρειες εκεί πέρα. Περιμένουμε δηλαδή άλλη μια μεγάλη μάχη μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτή τη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα, που κέρδισε με 91-72 την Παρί στο Telecom Center Athens, και με το αποτέλεσμα αυτό να έρχεται με την παρουσία πολλών Ελλήνων παικτών για αρκετά λεπτά στο glass floor του Telecom Center Athens, γιατί μοίρασε το χρόνο Ζέλικο Μπράντοβιτς και θέλησε να πάρει λύσεις από τους Έλληνες παίχτες, να τους δώσει ρυθμό εν ώψη των εγχώριων υποχρεώσεων, όπου είναι πολύ πιο σημαντικοί οι Έλληνες παίχτες και στο Super Cup της GBL και στο ελληνικό πρωτάθλημα που ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Και με αυτό το σκεπτικό τους προετοίμασε ο Ζότς για τον σημερινό πολύ σημαντικό ημιτελικό απέναντι στον φιλόδοξο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, που έκανε ρεκόρ στην πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 15 χρόνια, ήταν η μεγαλύτερη του νίκη σε πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η προηγούμενη ήταν το ΣΥΝ 21 απέναντι στην Ουνικά Χαμάλαγα το 2011. Και τότε Ζέλικο Μπράντοβιτς, και τώρα Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είδαμε τις εντυπωσιακές σκηνές που έγιναν, που εκτελήχθηκαν στο τελικό Center Athens από την επιστροφή, την επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο, και το πόσο συγκινημένος ήταν από την αποθέωση του κόσμου. Ο Παναθηναϊκός, που άφησε εκτός εξάδας ξένων σήμερα τον Τζέριαν Γκραντ, αυτή ήταν η απόφαση του Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει βάλει και αυτός στην οκτάδα των ξένων τον Κέντρικ Ναν για να εκτίσει την τιμωρία του, αν και τραυματίας ο Αμερικανός Γκάρντ. Είναι περίπτωση ανάλογη με αυτή που αναφέραμε πριν για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Ολυμπιακό. Εκτός οκτάδας ξένων, ούτως ή άλλως έχουν μείνει οι τραυματίες Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Δεν υπολογίζει φυσικά και τον Κώστας Λούκα ο Παναθηναϊκός ακόμη. Έχει τα θεματάκια του, αλλά έχει βρει τον ρυθμό του όπως φαίνεται, και μέσω της άμυνάς του πορεύεται, κάτι που έδειξε στην πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα. Και θέλει να το δείξει και κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει σήμερα το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της νέας εποχής, μια πολύ σημαντική εποχή για τον ΠΑΟΚ. Είναι νομίζω μια ημερομηνία ορόσημο σήμερα, από τη στιγμή που μιλάμε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Θάνο, αν και ανεξαρτήτως της κατάληξης που θα έχει ο σημερινός ημιτελικός για την ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι. Πάντως θα πρέπει να ο Αντρέα Τριγκέρι να βρει λύσεις από την ομάδα του, γιατί ναι, ο Μπριν Ταϊρή έκανε την έκπληξη, είναι εκεί, είναι παρόν ο Μπριν Ταϊρή, ο οποίος έκανε αρθροσκόπηση τον προηγούμενο μήνα και τελικά θα μπορέσει να δώσει τις λύσεις στον Αντρέα Τριγκέρι.
1: Ο οποίος όμως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι, από τους ξένους.
0: Ναι. Ο Γκρέι δεν μπορεί, είχε έναν τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα και έχει μείνει εκτός της λίστας των ξένων, όπως και ο Κλίφορντ Ομορούγη, και αυτές είναι οι επιλογές για τον Αντρέα Τριγκέρι για τον σημερινό ημιτελικό.
1: Να πούμε, Νίκο, ότι στις Κερκίδες θα υπάρχουν μαθητές σήμερα.
0: Ναι, λόγω της αλλαγής που έγινε στην έδρα από τη Ρόδο που πήγε στο Περιστέρι, δεν θα έχει φιλάθλους στο κλεισό του Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, και θα έχουν μοιραστεί προσκλήσει εκεί. Θα είναι μαθητές, όπως είπε, Στάνο, για να παρακολουθήσουν τα σπουδαία παιχνίδια του Super Cup.
1: Και ένα τελευταίο, θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Σούλη Μαρκόπουλο.
0: Ναι, φυσικά. Είναι σκόρπισε θλίψη η είδηση του θανάτου του προπονητή, του Σούλη Μαρκόπουλου. Έχει καταγράψει μεγάλη πορεία στους πάγκους, έφυγε σε ηλικία 77 ετών, έχει γράψει ιστορία με τον ΠΑΟΚ, έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον ΠΑΟΚ, αν και πέρασε από πολλές ομάδες, και θα κρατηθεί σήμερα ενός λεπτού σιγή. Το ίδιο θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup, απέναντι στην Μανρέσα, στο κλειστό της Πηλαίας, και τότε θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλια, και θα μείνουμε στο μπάσκετ και στον Σούλη Μαρκόπουλο, για τον οποίο χθες εδώ στην Era Sport και στον Ευαγγέλη Ιωάννου μίλησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
2: Coach, με την δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε, δημοσιεύεται παντού για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, που ήταν εκτός όλων των άλλων και άμεσος συνεργάτης σου στο σύνδεσμο.
3: Τι να πω, καλημέρα καταρχήν στους ανθρώπους, τους μας, στους ακράτες μας και σε σένα. Μεγάλη στεναχωριά, μεγάλη απώλεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο μπάσκετ και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που διψούσε κάθε μέρα να μάθει κάτι καινούργιο, να προσφέρει κάτι καινούργιο στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Ειλικρινά είμαι ένας θαυμαστής, ένας ακόμα θαυμαστής του Σούλη, του Μαρκόπουλου, ο οποίος πραγματικά μέσα στη διαδρομή του μόνο εξέλιξη παρουσίαζε, τόσο σαν προπονητής όσο και σαν άνθρωπος. Και η απώλειά του είναι τεράστια για το ελληνικό μπάσκετ και ό,τι και να πούμε είναι έτσι, μας δημιουργεί μια θλίψη, γιατί θα θέλαμε να τον έχουμε συνεχώς κοντά μας, γιατί πάντα είχε κάτι να δώσει όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στην καθημερινότητα. Ένας σεμνός και υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος χάριζε ωραίες στιγμές στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει και να είναι σίγουρη η οικογένειά του που πρέπει να τους πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια ότι μας άφησε τεράστια πρίκα και θα ελπίζω να προσπαθήσουν όλοι να φανούν αντάξιοι του οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από το μπάσκετ, αντάξιοι του Σούλη, του ανθρώπου που πραγματικά παρουσίαζε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο.
2: Coach, περνάει σε δεύτερη μοίρα, το αναφέρουμε πόσα χρόνια εργάστηκε, το βιογραφικό του ή το γεγονός ότι ήταν τρίτο στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
3: Συγκλονιστικό.
2: Μεγάλη επίδοση, γιατί ναι. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά και γι' αυτό θα επιμείνω και θα μείνω ναι. Στο χαμηλό προφίλ που είχε, ναι. Αθόρυβα δούλευε στη σιωπή και έδειγναν τα αποτελέσματα, οι ομάδες του, στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ήταν το έργο διακριτικός. Του
2: και με ήθος, έτσι, coach, που λείπει ναι. Από τις μέρες μας.
3: Είναι αλήθεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ελπίζω να τον μιμηθούν οι Έλληνες προπονητές και όχι μόνο. Αξίζει τον κόπο.
2: Είμαι σίγουρος ότι οι νεότεροι θα ακολουθήσουν τα βήματά του. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς ως Σύνδεσμος Προπονητών προεδρεύεις coach.
3: Δεν το συζητάμε. Ήταν συνεργάτες μας. Ναι. Στην προηγούμενη θητεία ήταν και ο Σούλης mm-hmm. παρέα. Mm-hmm. Στην προσπάθεια που κάνουμε και στα Σύνδεσμος. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που θέλει να δίνει το παρόν χωρίς υπερβολές. Το παρόν στις προσπάθειες να προσφέρουμε στον δυνατό καλύτερη ποιότητα στα Ελληνόπουλα και σαν προπονητής πάντα είχε κάτι να δώσει ακόμα.
2: Αν μπορούσε να μας ακούσει θα μας έλεγε τώρα πείτε κάτι και για την εθνική ομάδα που έχει επέτειο σήμερα χρυσού μεταλλίου. Πείτε κάτι και για τις ομάδες που νίκησαν χθες το βράδυ, coach. Έτσι να κλείσουμε. Δεν θέλω μεγάλη ανάλυση έπειτα από αυτό.
3: Ναι, νομίζω ότι είναι ωραίες στιγμές που πρέπει να μας θυμίζουν ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι πρωταγωνιστές και οι ελληνικές ομάδες μπορούν να είναι πραγματικά να καταχτούν κορυφές.
2: Θα ήθελα να μην είχε συμβεί αυτό που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες και να συνδυάζαμε τον άθλο του Βελιγραδίου της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των mm-hmm. Ανδρών με τη χθεσινή νίκη του ποδοσφαίρου μας που μας γέμισε περηφάνεια.
3: Πολύ ωραία νίκη των παιδιών, συγχαρητήρια σε όλους που βρεθήκαν
2: είναι ωραίο γκρουπ.
3: Στο γήπεδο.
2: Είναι πολύ ωραίο γκρουπ.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια που κάνει η Εθνική Ποδοσφαίρου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να έχουν και τύχη.
2: Χρειάζεται και αυτό και υγεία πάνω απ' όλα. Και κλείνουμε με τις δύο νίκες. Είχαμε και πρεμιέρα Ευρωλίγκας εχθές.
3: Αυτό ανέφερα ότι οι ελληνικές μας ομάδες για άλλη μια χρονιά νομίζω ότι θα είναι
2: πρωταγωνίστριες.
3: Πρωταγωνίστριες και ελπίζουμε να, γιατί όχι να, να μας φέρουν για άλλη μια χρονιά το, το έπαθλο της Ευρωλίγκας. Απλά ας απολαύσουμε τις προσπάθειές τους που να είναι ωραίο μπάσκετ και ωραίες στιγμές.
2: Χωρίς τοξικότητα.
3: Και όταν χρειαστούν, και όταν χρειαστούν στήριξη, ο κόσμος να είναι κοντά.
2: Χωρίς
3: γιατί
2: τοξικότητα.
3: Πάντα σε μια μαραθώνια διαδρομή πρέπει να υπάρχει στήριξη.
2: Εννοείται.
3: Και βέβαια η τοξικότητα να μπει στο περιθώριο. Να μπει στο περιθώριο.
2: Ελπίζω. Τώρα που ομορφαίνει, δυναμώνει και γίνεται πιο ανταγωνιστικό και το ελληνικό πρωτάθλημα με την επιστροφή και του ΠΑΟΚ και του Άρη.
3: Αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ θα επιμείνω στο να δίνουμε στήριγμα στους Έλληνες παίκτες. Πρέπει κάποιος να ενδιαφερθεί. Να δίνουμε ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα να εξελίσσονται. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν προσόντα και ταλέντο.
2: Είδαμε και τον Ματζούκα πώς πιάνει από την αρχή αυτή τη σεζόν την ευκαιρία.
3: Μακάρι, μακάρι, μακάρι το παιδί.
2: Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τον θυμόμαστε για πάντα το Σούλη Μαρκόπουλο. Ξανά στέλνουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ευχαριστώ πολύ, coach.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Να σε πάντα καλά. Ο Παναγιώτης Γιάννα.
4: Era Sport 101,8. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Ακούτε Era Sport.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Ρασπόρ στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών. Ο αγώνας Πύργος Αστέρας βρίσκεται στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και η ομάδα του Αστέρα προηγείται με 1-0. Ο αγώνας, για όσους και όσες ενδιαφέρονται, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Εμείς αφήνουμε το μπάσκετ, θα πάμε τώρα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία αύριο το βράδυ παίζει στο Augsburg με αντίπαλο την Γερμανία στην δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Μια εθνική η οποία έχει, βρίσκεται σε μια ψυχολογική ανάταση και αυτό είναι εύλογο έπειτα από την νίκη και τον τρόπο που ήρθε προχθές το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στην Σερβία με 2-1. Πάμε στο Augsburg να δώσουμε το λόγο στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, τον απεσταλμένο μας για τους αγώνες αυτούς της Εθνικής με Σερβία και Γερμανία, για να μας μεταφέρει το κλίμα στην ομάδα, το σημερινό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει και συνέντευξη τύπου, αλλά και το αν, Πέτρο, ο Γιωβάνοβιτς σκέφτεται να κάνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το προχθεσινό παιχνίδι.
5: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το ηλιόλουστο στα όρια της κόντρα για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή είναι πολύ παραπερό. Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν εξαμολυθεί στους δρόμους με βερμούδες κλπ. Και μάλιστα αύριο λέει θα είναι ακόμα πιο ζεστός ο καιρός. Το αναφέρω γιατί ενδεχομένως θα παίξει ένα ρόλο για το μάτι το βράδυ. Αύριο. Τάκα-τάκα να πω πρόγραμμα. Οι Γερμανοί, γιατί μπορούν και γιατί είναι Γερμανοί και κάνουν και λίγο ό,τι θέλουν, αποφάσισαν να στείλουν τη συνέντευξη τύπου του Γιούργεν Κλοπ 2 ώρες και 15 λεπτά από εκεί που ήταν πρωτοπρογραμματισμένοι. Και θα ξεκινήσει τη 2 η ώρα. Μισή ώρα δηλαδή, 2 ώρα Γερμανία, 3 ώρα Ελλάδος. Οπότε αργότερα θα έχουμε νεότερα από το τι είπε ο Γερμανός εκλέκτορας. Η δική μας η συνέντευξη που είναι απόγευμα, 19.45, 7 παρατέταρτο. Θα ακολουθήσει το 15 λεπτό της προπόνησης που θα παρακολουθήσουμε οι δημοσιογράφοι. Και επειδή ρώτησες, από εκεί ενδεχομένως να καταλάβουμε 2-3 πράγματα σχετικά με το σκεπτόμενο παρατάξει ο Ιβάνης Γιωβάνοβιτς και το πόσες αλλαγές θα κάνει, γιατί σίγουρα θα κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα κάνει 7-8, δύσκολο, αλλά κάποιες. Σίγουρα θα κάνει κυρίως ως προς την αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Άλλο είναι να πηγαίνεις να παίζεις με τη Σερβία εκτός έδρας και άλλο με τη Γερμανία εκτός έδρας. Θεωρώ ότι Το παιχνίδι με τη Σερβία είχε και μια σκοπιμότητα παραπάνω, με την έννοια ότι αυτή είναι η ομάδα που κυνηγάμε για να βάλουμε από κάτω και να πούμε εμείς τουλάχιστον στην τρίτη θέση. Για τους γνωστούς λόγους που έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτές τις ημέρες. Άρα, μάλλον εκεί να περιμένουμε να δούμε, γιατί από πλευράς προβλημάτων δεν υπάρχει κάτι. Δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κοστούλας, ο οποίος είχε ένα ράμα στο πόδι, κάποια ράματα στο πόδι από ένα πέναλτι που ζήτησε κιόλας, ακόμα και χθες στο αεροδρόμιο ήταν το πόδι του με έναν επίδεσμο. Πιο πολύ όμως για να μην φορέσει παπούτσι και το επηρεάσει, όχι ότι έχει κάποιο ζήτημα. Άλλωστε, ακόμα και μετά από αυτό το φάση στην οποία έσκησε το πόδι του, έπαιξε κάνα μισά ώρα και παραπάνω μέχρι να στείλει το 22ο λεπτό όταν και αντικαταστάθηκε. Οι διευθύνσεις θα κάνουν προπόνηση απόγευμα. Χθες λίγο μπορώ να πω ότι ταλαιπωρηθήκαμε κιόλας με την Σέρβια. Εμείς εντάξει, για εκεί τους ευθύνες κυρίως, γιατί καθυστέρησε λίγο το αεροπλάνο να φύγει. Είναι και λίγο το Μόναχο Άουγκσμπουργκ. Είναι μια διαδικασία καμιά ωρίτσα και κάτι μέχρι να φτάσει από το αεροδρόμιο, δηλαδή στην άλλη μεγάλη πόλη της Γερμανίας, που είναι καμιά ώρα με το λεωφορείο από το Μόναχο. Τέλος πάντων, έφτασαν, ξεκουράστηκαν. Σαν το πρωί κάποιοι διοικητικοί παράγοντες έχουν βγει. Μια βόλτα στο Γιώλη στο Augsburg για να δούμε έτσι και να συζητήσουμε με διάφορους. Θυμίζω ότι θα έχουμε και πάρα πολύ κόσμο στο αυριανό παιχνίδι. Τα 2.000 εισιτήρια που πήραμε έφυγαν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά οι προφορίες μας λένε ότι εντός των Γερμανών οπαδών έχουν παρευρίσει και άλλοι Έλληνες. Με το νούμερο μάλιστα οι προφορίες να λένε ότι πλησιάζει το 5.000 ως προς τους Έλληνες οπαδούς που θα είναι στο γήπεδο. Δηλαδή είτε στο οργανωμένο κομμάτι, τους 2.000 δηλαδή, είτε σε διάφορα σημεία του παιδιού για ανάμεσα σε Γερμανούς.
1: Τι χωρητικότητα έχει το γήπεδο?
5: Κοντά 33.000.
1: Το οποίο γεμίζει ή είναι εικόνα Σερβίας?
5: Όχι.
1: Θα είναι εικόνα Σερβίας.
5: Όχι, έχει, θα γεμίσει. Εντάξει, το απόγευμα θα μάθουμε τι περισσότερες πληροφορίες. Αλλά οι Γερμανοί, όπου παίζει η National Mannschaft, την ακολουθούν. Και πόσο μάλλον τώρα που έχουν τον Klopp for President προπονητή, ανεξάρτητα από το κακό αποτέλεσμα.
1: Ο οποίος κάνει και αυτός πρεμιέρα, έτσι, γιατί το πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία ήταν εκτός έδρας και ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις.
5: Ναι, ναι.
1: 1-1.
5: Ισοφαρίστηκε από την Ολλανδία. Είχε και άλλο γκολ από τους Ολλανδούς και ακυρώθηκε. Γενικά δεν ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα. Χτύπησε μάλιστα και ο Χάβερτς και η Μουσιάλα και δεν θα παίξουν το αυριανό παιχνίδι με εμάς.
1: Ναι. Αλλά... και αντικαταστάθηκαν ναι. Από τους Μπούρχαρτ και Βίρτς.
5: Ναι. Απλά να πω ότι ο τρόπος που έπαιξε ο Κλοπ στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορούσε να το συμπεράνω και πριν το πρώτο μάτς αυτό. Αλλά συνδυάζοντάς το και με τους 44 παίχτες που πήρε, πραγματικά έχω την αίσθηση ότι ο Κλοπ θα χρησιμοποιήσει το Nations League. Θα πω τι μπορεί να πάθει η Γερμανία, το πολύ πολύ να μην πάρει το Nations League. Δηλαδή, έτσι. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Πιστεύω ότι πραγματικά θα χρησιμοποιήσει αυτά τα 6 παιχνίδια που είναι και κοντά-κοντά για να χτίσει αυτό που θέλει να περάσει. Γιατί το παράπονο και του Γιωβάνοβιτς και όλων των Μοσπονδιακών προπονητών είναι ότι δεν είμαστε πολύ καιρό με τους παίχτες. Ο Κλοπ πρώτη φορά είναι και αυτός που τσάρει την ομάδα. Άρα δεν μπορεί να περάσει τη φιλοσοφία. Προσπαθούμε 2-3 πράγματα, λίγο συζήτηση, λίγο αυτό, πώς θα παίξουμε, θα κάνουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά θα χρησιμοποιήσει τον Nations League ο Κλοπ, σύν το ταλέντο που έχουν βέβαια οι 44 ποδοσφαιριστές που κάλεσε, για να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορεί από τη φιλοσοφία του. Mm-hmm. Έτσι νομίζω.
1: Ναι. Και διαβάζω, Πέτρο, ότι και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης δίνουν βάση σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή λένε ότι η Ελλάδα έρχεται ως πρωτοπόρος του ομίλου, εντάξει, κάτι που είναι
5: προφανές. Ναι, τώρα μην το παρατραβάμε
1: κιόλας. Ναι, εντάξει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Τώρα τι θα γίνει μετά τη...
5: Ναι.
1: Και ότι είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα και νέους ποδοσφαιριστές. Βλέπουν το εγκόμιο δηλαδή της εθνικής.
5: Ζήτηση για Καρέτσα και τα λοιπά. Για, δηλαδή, α πούμε, η Λίβερπουλ σήκωσε, άρα το έδωσε και η Γερμανία, τη σέντρα του Τσιμίκα. Η Άρσεναλ σήκωσε τον κόλπο Βολοντζόλη. Ο Δουβίκα σήκωσε και ο ίδιο και η ομάδα του τον κόλπο βάλε ο ίδιο. Δηλαδή, γενικώ ξέρει. Προφανώ δεν είναι τίποτα κρυμμένο πια τη σήμερα ημέρα. Βάλε και λίγο Καρέτσα πρώτον που έπαιξε. Στολίθηκαν οι Ντόρτμουντ με αυτό. Ξεκίνησε από την αρχή δηλαδή και έβγαλε το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Άρα ασχολήθηκαν δηλαδή και με αυτή την περίπτωση. Χώρια που κερδίσαμε στη Σερβία. Και άμα ήταν και το παιχνίδι και ήταν και την εικόνα, λέει εντάξει, και μέσα σε αυτό το μίξερ, γιατί είπα κάμποσα, να βάλουμε και το ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλή η Γερμανία στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς, τουλάχιστον όπως την περίμεναν οι Γερμανοί φίλαθλοι και οι δημοσιογράφοι. Προφανώς και ασχολούνται με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και πολύ ελληνισμός στη Γερμανία γενικότερα, αλλά και στο Augsburg. Αλλά η Γερμανία γενικότερα μας ενδιαφέρει, ξέρουν ότι θα πάει και πολλοί κόσμοι στο γήπεδο και έχουν πια, δηλαδή προχθές έγραψε η ΕΚΙΠ. Διάφορων ειδών αφιερώματα που γίνονται για την ελληνική ομάδα, ξέρεις, από το ένα πηγαίνει στο άλλο και αναγκαστικά ασχολείται και αυτή, χώρια που ούτως ή άλλως θα το έκανε, γιατί είναι το παιχνίδι που παίζει ο Κλοπ, όπως είπες και εσύ, πρώτη φορά στην έδρα του. Και έχει και αυτό ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά είναι αδιανόητα αγαπητός ο συγκεκριμένος προπονητής από τη Γερμανία, πραγματικά.
1: Όπως επίσης οι Γερμανοί αναφέρουν, Πέτρο, ότι στους αγώνες με την Ελλάδα παραμένουν αίτητοι. Σε 10 παιχνίδια έχουν 6 νίκες και 4 ισοπαλίες.
5: Ναι, δεν έχουμε κερδίσει μια φορά. Έχουμε και 4-2 έχουμε και ισοπαλίες έχουμε και παλιά, αλλά μια νίκη δεν έχουμε κάνει. Η αλήθεια είναι, ποτέ δεν ξέρεις αν μπορεί στο 10ο μάτς να γίνει και να σπάσει αυτό το ρόδι. Εμείς πάντως το παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε πραγματικά ως μια ευκαιρία να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πραγματικά και άλλες φορές έχει συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά τώρα βλέπουμε τους παίχτες να είναι πραγματικά αδιανόητα συνειδητοποιημένοι. Αυτό που οι Έλληνες παίχτες δηλαδή. Και κυρίως ο λόγος που το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό πολύ περισσότερο είναι ότι οι καλές νίκες που μας ανέβασαν στη League Alpha Nations League, το έχω ξαναπεί, είναι ότι όμως ακόμα δεν έχουμε κάνει και τίποτα. Πραγματικά τίποτα όμως. Ωραία, πήγαμε στη League Alpha Nations League. Και ωραία. Ναι. Θα βγούμε στο Κρήτη και θα είμαστε στο πρώτο pot στην κλήρωση για το Euro. Τέλεια. Μετά τη χαμπαριά πρέπει να προκριθούμε προφανώς και στη...
1: στο Euro ή στο Μουντιάλ ή και στα δύο ακόμη καλύτερα.
5: Και στα δύο ακόμη καλύτερα για να πείσει ότι κάτι κάναμε, κατάλαβες. Γιατί πολύ ωραίες οι πρωτοβολίδες, η νίκη στο Wembley, το 0-3 το εύκολο στη Σκωτία με τις Κυπριακάδες, το διπλό στη Σερβία σου λέω εγώ και διάφορα άλλα που έχουμε κάνει κατά καιρούς. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την ουσία. Έτσι, και με την ουσία. Γι' αυτό πριν ξεκινήσει και η διαδικασία του Nations League, και αυτό ισχύει ακόμα και τώρα. Και μαζί το έχουμε συζητήσει και με τα παιδιά του άλλου συναδέλφου. Του έλεγα ότι είναι μια διαδικασία στην οποία κρινόμαστε όλοι. Παίχτες, προπονητές, αυτό να δούμε αν έχουμε επιλέξει σωστά πράγματα, αν το πάμε καλά το έργο, πώς το διαχειριζόμαστε και διάφορα τέτοια.
1: Τι ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι αύριο?
5: 10 παρατέταρτο.
1: 10 παρατέταρτο.
5: Όλα τα μάτια, να θυμάται ο κόσμος, είναι 5η Κυριακή, 5η Κυριακή, 10 παρατέταρτο, ακόμα και 7 του Νοεμβρίου, το λέω από τώρα, 10 παρατέταρτο.
1: 10 παρατέταρτο. Άρα, ολοκληρώνεται αύριο το παιχνίδι με τη Γερμανία και έχουμε μπροστά μας Ολλανδία και Γερμανία αρχές Οκτωβρίου, την 1η Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου, στην Τούμπα, με τα εισιτήρια να κυκλοφορούν πότε, Πέτρο?
5: Τη Δευτέρα. Βγήκε ανακοίνωση χθες ότι θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Φαντάζομαι. Και μπορώ να ενισχύσω και εγώ αυτό το πράγμα, ότι θεωρούν ότι θα πουληθούν. Γι' αυτό και θα βγάζουν τη Δευτέρα από την Ομοσπονδία.
1: Ναι. Και εδώ να επιβεβαιώσω. Και ειδικά, άμα είναι και καλό το αποτέλεσμα την Κυριακή.
5: Ένας λόγος παραπάνω, αλλά ούτως ή άλλως, ξέρεις, ναι. Θα πάμε. Mm-hmm. Και εδώ να επιβεβαιώσω ότι πραγματικά δεχόμενα πάρα πολλά μηνύματα κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Μετράμε πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για την Τούμπα, πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για την Τούμπα. Για να τους δω τώρα, από Δευτέρα που ξεκινήσει η διαδικασία, είναι και σε καλούλες τιμές. Δηλαδή έχει και 15, έχει και 20, έχει διάφορα πράγματα. Δηλαδή ένα λόγο με το ποιο σημείο θα σταθεί να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Οπότε Δευτέρα, 11 ώρα το πρωί, αν θυμάμαι σωστά, πάμε στο παύλαεθνική.gr για να αγοράσουν το εισιτήριο οι φίλοι που θέλουν για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και με Γερμανία.
1: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στις μικρότερες εθνικές ομάδες. Στις 3 η εθνική ομάδα κάτω των 17 δίνει αγώνα για το Euro 2027 με αντίπαλο το Γιβραλτάρ. Και αργότερα το απόγευμα στις 6 η εθνική ομάδα κάτω των 21, αυτή που λέγαμε Εθνική Ελπίδων για πολλά χρόνια, παίζει εκτός έδρας με τη Γεωργία στην πρεμιέρα για το, επίσης για το Euro 2027.
5: Πρεμιέρα τι εννοείς?
1: Πρώτο παιχνίδι, ναι.
5: Όχι, ρε Σιτάμα. Είναι το μάτς που έχουμε.
1: Το Γεωργία Ελλάδα.
5: Ναι, όχι, είναι το μάτς που είμαστε ισόβαθμοι με τη Γερμανία στην κορυφή.
1: Μάλιστα, για πες μας.
5: Κάναμε εκείνο το διπλάκι που είχαμε κάνει στην Γερμανία και ήμασταν πόσο χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που το καταφέραμε. Μετά ήρθαν αυτοί οι άτιμοι εδώ και μας κερδίσανε 0-2. Είναι το παιχνίδι που παίξαμε Γερμανία-Ελλάδα 2-3. Που, αν θυμάσαι, προηγηθήκαμε 0-2 με Κοστούλα και Τζίμα. Μας σοφάρισαν αυτοί και μετά ο Ράλης έβαλε ένα γκολ στο 81. Και όλο αυτό το πράγμα μας έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Βέβαια, παράδειγμα τους οι Γερμανοί που μας κέρδισαν, 0-2 κιόλας, δηλαδή πήραν και καλύτερη διαφορά από ότι εμάς. Έχουμε τώρα από 18, αλλά κυνηγάμε, γιατί έχω σου λέω ότι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν τώρα για την εθνική ομάδα κάτω των 21, πες ότι τα παίρνουμε και όλα, και με τη Γεωργία έξω, και με τη Λετωνία στη Λιβαδιά, και με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 6 του μηνός. Τα παίρνουμε όλα. Το πιο πιθανό είναι ότι κάτι ανάλογο θα κάνουμε και οι Γερμανοί. Δεν μπορώ να βρω κάποια ομάδα δηλαδή, η οποία θα τους κερδίσει. Και μετά θα κοιτάξουμε να βρούμε ως καλύτερη δεύτερη ομάδα, αν θα καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Η μία περνάει, αυτή την ώρα είναι η Ιταλία εκεί, έχει 18, εμείς έχουμε 12. Και μετά Φιλανδία, Ελλάδα, Ελβετία, αυτές είναι που είναι αρκετά ψηλά. Αν μαζέψουμε και αυτούς τους 9 βαθμούς, θα έχουμε 21. Δύσκολα, επαναλαμβάνω, να περάσουμε. Και μάλιστα η Ιταλία έχει παίξει και 2 παιχνίδια παραπάνω από εμάς. Δύσκολα να περάσουμε ως η καλύτερη δεύτερη, αλλά μετά υπάρχουν άλλες ομάδες. Θα παίξουμε μεταξύ μας παιχνίδια για να προκριθούν και άλλες ομάδες που πήραν την. Που θα μπουν στη διαδικασία ως δεύτερες. Άμα τώρα καταφέρουμε και περάσουμε την Ελλάδα και που έχουμε ως η καλύτερη δεύτερη όλων από τις 9, τέλεια θα περάσουμε και εμείς απευθείας. Κάτι άλλο θα έλεγα εδώ. Μπράβο. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, Θάνο, και ξαναλέμε, ότι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην εθνική ομάδα κάτω των 21, πλέον τους βλέπουμε, τους ξέρουμε, όχι απλά σαν ονόματα, αλλά τους έχουμε και από στάρτ, τους έχουμε δει και να παίζουν. Όλα αυτά τα οποία έχουν βοηθήσει λίγο στο να πάει λίγο ένα βήμα μπροστά το ελληνικό, ποδόσφαιρο, όχι όμως ακόμα να φτάσει στο τέρμα που λέμε, έχει μερικά στάδια ακόμα να διανύσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και εμείς θα μείνουμε στην εθνική ομάδα για να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο Γιάννης Αμανατίδης, μιλώντας εδώ στην Έρα Σπορ χθες και στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
6: Σερβία και το Μίλαν Παύλοβιτς, πάμε πάνω πιο ψηλά, εκεί που η εθνική ομάδα βρίσκεται ήδη στο Μόναχο. Εμείς δεν ξέρω σε ποια πόλη θα πάμε και θα ρωτήσουμε, αλλά θα ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης στον προπονητή Γιάννη Αμανατίδη, τον οποίον γνωρίσαμε και θαυμάσαμε με την εθνική μας ομάδα, καθώς έχει ήδη γράψει 35 συμμετοχές και 3 γκολ και ένα γκολ αξέχαστο. Να δούμε, θα το θυμηθεί. Γιάννη, καλό βράδυ.
7: Γεια σας, καλό βράδυ. Στη Φραγκφούρτη, από Φραγκφούρτη.
6: Πω, Φραγκφούρτη, προετοιμασία εθνικής για το Euro του 8, δύσκολο Euro εκείνο.
7: Το θυμάσαι.
6: Το οποίο βέβαια πήγαμε εκεί, γιατί εσύ ένα χρόνο πριν, αν δεν απατώμε, πέτυχες εκείνο το φοβερό γκολ.
7: Το 2007, μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
6: Στο παλιό γήπεδο της Γαλατασαράι,
7: Το Άλι Σαμιγέν. Ναι, και με αυτό δώσε ομάδα την πρόκριση. Και τότε ή μέχρι τότε τουλάχιστον, νομίζω έχει παραμείνει, ρεκόρ πόντων στα προκριματικά.
6: Αυτό το γκολ δεν θα το ξεχάσει ποτέ,
7: Όχι, ήταν και το πρώτο μου, φυσικά, και το πιο σημαντικό. Δεν έχω βάλει και πολλά στην εθνική τουλάχιστον.
6: Τρία.
7: Ναι, αλλά σίγουρα το πιο σημαντικό και θα μείνει.
6: Να εξάρουμε και την μπάσα του Γιώργου,
7: Σωστά.
6: Του Σαμαρά. Σωστά. Και μου φέρει ότι μετά από αυτό το διπλό γκρεμίζει και το γήπεδο, έγινε καινούριο. Το γκρέμισες δηλαδή. Λοιπόν.
7: Εντάξει, κοίτα, δεν έχει συμβεί και πολλές φορές το να παίζει η Ελλάδα ή μια ελληνική ομάδα, τέλος πάντων, μέσα στην Τουρκία. Και πέρα από λίγους να σε χρειοκροτάνε οι Τούρκοι φιλαθλοί, δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Οπότε αυτό και μόνο τα λέει όλα.
6: Όντως, Γιάννη, τελείωσε το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησες προπονητής στους μικρούς του Ηρακλή. Ήσουν συνεργάτης της Σεγκάλεν στην Ελβετία. Ήρθες στον ΠΑΟΚ λίγο, έφυγες, βρέθηκες στο Ηρακλή, ξαναέφυγες. Προπονητικά η Ελλάδα δεν κάτι γίνεται με σένα, γιατί έχεις μεγαλώσει διαφορετικά. Ήσουν στην Ομοσπονδία, στην Εθνική Ομάδα, παρατηρώντας τα ταλέντα στη Γερμανία που είναι πάρα πολλά. Τώρα, ας πούμε, είδαμε και ένα ταλέντο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σχολιάσω πριν πάμε στην Αντική για τον Κόστογλου, τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει Κόστογλου που ήρθε από τον Ντόρτμουντ στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ?
7: Εντάξει, είναι ένα από τα αξιόλογα ταλέντα στις μικρές εθνικές που έχουμε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σίγουρα το παιδί ήταν και πολύ ψηλά στο ranking της Ακαδημίας της Ντόρτμουντ. Ήταν αρχηγός πέρσι στην ΚΑΠΑ 17. Σήμερα βασικό, φέτος μέχρι προπερασμένη εβδομάδα και βασικό στέλεχος στην ΚΑΠΑ 19 της Ντόρτμουντ. Αποφάσισε να κάνει με την οικογένειά του αυτό το βήμα. Προσωπικούς λόγους θα έχει. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι και ο μόνος από αυτούς που βρήκαμε στη Γερμανία, γιατί είναι και ο Κωνσταντίνος ο Παπαδάκης, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τη Leverkusen στον Όφι.
6: Τι θέση είναι αυτός?
7: Αυτός είναι αμυντικό χαφ, ο οποίος είναι και αυτός του 2009, που πρώτα Θεός θα ταξιδέψει και αυτός με την ομάδα της ΚΑΠΑ 17 για το παγκόσμιο που προκριθήκαμε πρώτη φορά στην ιστορία, στο Κατάρ.
6: Άρα λοιπόν, για τον Κόστογλου διαβάζαμε διάφορα καλά λόγια. Είναι ένα ταλέντο που πρέπει να εξελιχθεί στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ.
7: Αυτή την απόφαση πήρε, σίγουρα έχει μέλλον το παιδί, το είχε και στη Γερμανία, αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα και μάλιστα με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Όπως είπα, και είναι και ένας δεύτερος, τώρα είναι τυχαίο που είναι και οι δύο του 2009 και ανήκουν στην ομάδα της ΚΑΠΑ 17. Είναι πολύ αξιόλογα ταλέντα και τα δύο. Και ο άλλος ήταν πάρα πολύ ψηλά στο ranking στη Leverkusen, και αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο στο εξωτερικό και καλώς τους βρήκαμε αυτούς στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Γερμανία, αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδος. Χρόνο με το χρόνο βγάζουμε καινούργια ταλέντα. Και αυτό είναι πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
6: Λοιπόν, Γιάννη, γίνεται μεγάλη κουβέντα. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από τη νίκη εχθές το βράδυ. Ανησυχήσαμε λίγο βέβαια με τη φάση του 93 εκεί που έχασαν οι Σέρβοι, και αν γινόταν το μοιραίο σήμερα θα συζητούσαμε πάλι διαφορετικά πράγματα. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να κρύψουμε το ταλέντο της αυτής της ομάδος. Εσύ ήσουν διεθνής, αλλά αυτό το ταλέντο με τόσους πολλούς παίκτες νομίζω ότι δεν το είχαμε ποτέ, να είμαστε δίκαιοι.
7: Εγώ έχω πει και στο, ναι, και στο παρελθόν και στο κοντινό παρελθόν ότι υπήρξα από το 2002 μέχρι το 2009 μέλος της Εθνικής Ομάδας με πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και με πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές κτλ. Αλλά νομίζω, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, τώρα
6: ναι,
7: ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη, αυτό το ταλέντο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ομάδα νομίζω δεν το είχαμε ποτέ. Το μόνο ίσως που ας πούμε φάνηκε στην τελευταία διοργάνωση, που είναι και παρελθόν, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε και περαιτέρω, είναι ίσως να εξελιχθεί ο ένας ή ο άλλος ηγέτης από αυτή την ομάδα που να τραβήξει μπροστά, αλλά ό,τι αφορά το ταλέντο νομίζω είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα που είχαμε ποτέ.
6: Λοιπόν, τώρα τελείωσε η Σερβία, έχουμε μπροστά μας το Augsburg, εκεί που έπαιζε ο Γιαννούλης και ο Γιάκιτς, έξω από το Μόναχο, τους Γερμανούς. Με νέο προπονητή Κλοπ, χτες το βράδυ 1-1 στο τελευταίο λεπτό με την Ολλανδία. Η Γερμανία σε τι κατάσταση είναι τώρα?
7: Η Γερμανία τέλος πάντων έχει κάνει ένα περίεργο πράγμα, με την έννοια ότι κάλεσε 44 παίκτες, συγκεκριμένα 43 παίκτες, και έχει κάνει... έχει καλέσει δύο ρόστερ, ένα ρόστερ για τους πρώτους δύο αγώνες, οπότε στον αγώνα της Θεσσαλονίκης της Τούμπας η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει μια εντελώς διαφορετική ομάδα από ό,τι θα αντιμετωπίσει
6: μεθαύριο
7: στο Augsburg, ναι, σωστά. Μόνο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας ή δύο παίκτες θα είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα βρίσκονται και στα παιχνίδια.
6: Ναι.
7: Οπότε αυτό είναι λίγο παράδοξο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, έχει συζητηθεί παντού και όχι μόνο στη Γερμανία ούτε στην Ελλάδα αλλά και παντού σε όλα τα μέσα της Ευρώπης. Με πάση περιπτώσει, το γερμανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια μετάβαση και με τον προπονητή, και αυτό το βλέπουμε και με τους παίκτες, γιατί θέλει να γνωρίσει, να δει. Έχει καλέσει πάρα πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Εθνική Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι δύο από αυτούς προχθές κάνανε ένα πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Είναι καλοί παίκτες, σαφώς. Αλλά και αυτός θέλει να δει όσο γίνεται περισσότερους, να αξιολογήσει, και προφανώς μετά στην πορεία θα καταλήξει κάπου σε 20-25 παίκτες.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Μανατρίδη χθες εδώ στην Eraspor. Έναν παίχτη που ποδοσφαιρικά μεγάλωσε στην Γερμανία. Ξέρει πολύ καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο. Ακούσατε, είπε 44 ποδοσφαιριστές έχει καλέσει ο Κλοπ για αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Και η Εθνική Γερμανία βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης και χαρακτήρισε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ως την εθνική που έχει το μεγαλύτερο ταλέντο, και όλα αυτά από έναν ποδοσφαιριστή που ανήκει στην χρυσή γενιά του 2004. Αφήνουμε την εθνική και πάμε στο πόλο. Γιατί σήμερα έχουμε την πρεμιέρα, το πρώτο σπριντ για το πρωτάθλημα της Water Polo League, και ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει τι έγινε αυτό το καλοκαίρι, ποιες ομάδες έχουν ενισχυθεί, αν η κυριαρχία του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια απειλείται. Τι πρωτάθλημα, Γιάννη Αναγνωστόπουλε, θα δούμε φέτος?
8: Ναι, καλησπέρα καταρχήν. Και καλή σεζόν για το Πόλο, στο πρωτάθλημα και γενικά για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις και η εθνική ομάδα, αλλά και οι ομάδες. Ναι, θα δούμε, θεωρώ, ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Αρκετές ομάδες είναι ενισχυμένες. Μου πούμε και καλύτερα τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Πέρυσι έφτασε στον τελικό ο Παναθηναϊκός. Το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός. Από το 1999 ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα όλα τα χρόνια, εκτός από το 2006 που το είχε πάρει ο Εθνικός, και το 2012 που το είχε πάρει Βουλιαγμένη. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι θέλει εδώ Παναθηναϊκός να μπει. Πήρε τον Νικολαίδη στους φουνταριστούς. Ο Νικολαίδης ήταν στον Ολυμπιακό πέρυσι. Ο Ολυμπιακός έχασε και τους δύο φουνταριστούς, τους Έλληνες διεθνείς, τον Γκάκαρη που πήγε στη Φερεντσβάρος και είναι ήδη κυπελούχος Ουγγαρίας ο φουνταριστός του. Πρώην φουνταριστής του Ολυμπιακού. Ο Νικολαίδης πήγε στον Παναθηναϊκό, πήρε και τον Ντόλτσε, τον Ιταλό, ο Παναθηναϊκός. Έχει και το Ούτχετ, έχει πολλούς καλλιτέχνες, τον Σκουμπάκι, τον Γιουβέτσι. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη πήρε τον Λόντσαρ, τον Κροάτι, τον φουνταριστό που ήταν και παλιότερα στον Ολυμπιακό, αλλά είναι στα 39 του. Πήρε τον Χαρκόφ, έναν αριστερό χειρα Ρώσο. Κροάτης, σαν Κροάτης παίζει τώρα, τον Λόρεν Φάτοβιτς, τον γιο του προπονητή του Τέλη Φάτοβιτς. Πήρε, είναι και η υπόθεση Σπάχιτς η οποία εκκρεμεί, που πήρε δηλαδή τον Σπάχιτς από την Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη λέει ότι έχει συμβόλαιο, αλλά η Επιτροπή Μεταγραφών τώρα θα αποφασίσει, ελπίζουμε, σχετικά νωρίς για το που θα πάει ο παίχτης. Ναι, είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ, είναι, που έχει το Σάκη Πλατανίτη πλέον στην. Τον Γκραβαρίτη, συγγνώμη, έχει στην. Στον πάγκο του, ο Χατζηδωρίδης που ήταν εκεί έφυγε, πήγε στον Πανιόνιο. Έχουμε πολλές αλλαγές και οι υπόλοιπες ομάδες είναι δυνατές, όπως ο Ιδραϊκός, όπως είναι το Εθνικός πάντα εκεί στα μεσαία στρώματα τα τελευταία χρόνια. Το Παλαιοφάλιρο, είπαμε, είναι ένα πρωτάθλημα αρκετά ανταγωνιστικό. Βεβαίως μείνει αυτά να τα δούμε και μέσα στο νερό, έτσι, δεν, ό,τι και να λέμε. Είναι θεωρητικό. Αν και θεωρώ ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος έχει κρατήσει τον Μπογκδάνοβιτς και τον Ντάουμπε, τους δύο ξένους του, του έφυγε ο Σολανάκης, ο οποίος ο Σολανάκης, αυτό ξέχασα να πω, ο φουνταριστός του και αρχηγός του, πήγε στον Ολυμπιακό. Οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε. Mm-hmm. Αν θες εντάξει να σου πω και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχουμε και μετάδοση από την RDO Sport,
8: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε σήμερα.
8: Τα τηλεοπτικά είναι λίγο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Όχι να το πούμε αυτό, γιατί
1: βεβαίως.
8: Ο Ολυμπιακός έχει δώσει τα δικαιώματά του στο Μέγκα. Ο Ερασιτέχνης, έτσι μιλάμε, δεν είναι μόνο το Πόλο. Ο Παναθηναϊκός στο Sport FM TV.
1: Μάλιστα.
8: Ο Απόλλων θέλει να κάνει δικά του πλατφόρμα στο YouTube. Mm-hmm. Είναι οι τρεις πρώτες ομάδες του περσινού πρωταθλήματος αυτές.
1: Άρα εδώ δεν προβλέπεται κεντρική διαχείριση. Κάνει ο καθένας, κάθε ομάδα δίνει τα τηλεοπτικά της όπου θέλει. Αυτό καταλαβαίνω.
8: Κάπως έτσι, κάπως έτσι φαίνεται.
1: Οι υπόλοιπες ομάδες.
8: Στην ουσία, οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν. Απλώς κάνει live stream η Coet TV μέσω YouTube.
1: Γιατί εγώ διαβάζω εδώ στο site της ERT Sports ότι το Πανιόνιος Βουλιαγμένη το μεταδίδει η ERT Sports στις 6. Και τέταρτο.
8: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
8: Αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο.
1: Τώρα
8: το λέω και με μεγάλη γνώση.
1: Ναι. Εντάξει, βεβαίως.
8: Δεν υπάρχει. Είναι παλιότερα. Ήταν στο πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να
1: πω. Άρα τα παιχνίδια των υπόλοιπων ομάδων, δηλαδή πέραν του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός είπε στο Mega News, ο Παναθηναϊκός στη νέα πλατφόρμα Sport FM TV, ο Απόλλωνας θα κάνει κάτι δικό του στο YouTube. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, ας πούμε.
8: Δεν είναι. Η ΕΡΤΑ θα παίρνει το πρωτάθλημα, το παίρνει όπως το παίρνει πάντα.
1: Ναι.
8: Όλους
1: τους αγώνες.
8: Όλους αγώνες. Τώρα στην ουσία φαντάζεσαι ένα πρωτάθλημα με το οποίο να φτάσει να παίξουν τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Απόλλων ΠΑΟΚ, λέω εγώ, μικρό τελικό για την θέση. Η οποιαδήποτε άλλο κανάλι, Άσυνερ, που θα έχει πάρει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα δείξει μόνο ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
8: Τους τελικούς δεν θα τους δείξει ποτέ. Ναι. Αλλά θα δείξει και δεν είναι διαφορετικό το όλο πράγμα. Αυτό είναι κάτι όμως βέβαια που δεν είναι, μπορεί να το πούμε εμείς με τα βεβαιότητα σας συμβεί. Υπάρχουν διοικήσεις, υπάρχει ο πρόεδρος της Κολυμπικής Ομοσπονδίας, η διοίκηση ΣΕΤ, αυτά είναι κάτι που ξεπερνάνε εμάς, έτσι, αυτό θα δείξει.
1: Ναι, όχι, εμείς λέμε τι έχει αποφασιστεί, τι ισχύει.
8: Αυτή τη στιγμή, ναι, και με βάση του τελευταίου ρεπορτάζ, έτσι ήταν τα πράγματα τα τηλεοπτικά.
1: Μάλιστα. Επομένως, να πούμε το πρόγραμμα.
8: Ακριβώς, στις 4 ώρα Παλαιόφάλιρο Χανιά και Ολυμπιακός Λιφάδα. Στις 5 Χίος ΠΑΟΚ, στις 6 και 4 το Πανιόνιος Βουλιαγμένη και στις 6.30 Περιστέρι Απόλλωνος Σμύρνης. Αύριο στις 2.30 ώρα Εθνικός Ιδραϊκός και στις 9 ώρα Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Αυτό είναι το το πρόγραμμα όσον αφορά τους, το πρόγραμμα των ανδρών, ενώ και στις γυναίκες ξεκινά το πρωτάθλημα και ξεκινάει σήμερα η Super League των γυναικών. Όπου έχουμε στις 2 η ώρα ο Ολυμπιακός γίνεται μάλλον Ολυμπιακός Ναυτικός Όμιλος Λάρισας, όπως έχει ξεκινήσει και στις 2.30 ώρα η Γλυφάδα με τον Άλυμο, στις 3 Βουλιαγμένη Εθνικός, Χανιά Πανιώνιος στις 4, στις 4.30 είναι ο ΠΑΟΚ με την ΠΕΚΕΒ και στις 7 η Ναυτική Ένωση Πατρών με τον Ηλιούπολη. Αυτό είναι το πρόγραμμα των γυναικών και εδώ βεβαίως με Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη ως επιτοπλίσιο να είναι τα φαβορί. Στην Βουλιαγμένη επανήλθε μετά και πάλι στην ενεργό δράση η Νικόλα Ελευθεράδου, που είχε σταματήσει πριν από 2 χρόνια την καριέρα της, είχε γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό, επιστρέφει ξανά στην ενεργό δράση με τη Βουλιαγμένη. Είναι ένα από τα ιδιαίτερα ζητήματα έτσι και θέματα στο πόλο των γυναικών, ενισχυμένες και οι δύο ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει και Super Cup το άλλο Σάββατο, Ευρωπαϊκό Super Cup, μια είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και έχει ενισχυθεί και αυτός, όπως έχει ενισχυθεί και η Βουλιαγμένη. Δυνατές ομάδες είναι ομάδες όπως ο Εθνικός, είναι ο Άλυμος, οι οποίες μπορούν να δείξουν κάποια πράγματα παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
9: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών ανάμεσα στον Πύργο και τον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα της Τρίπολης προηγείται με 1-0, είμαστε στο 64ο λεπτό. Ενώ άρχισε και ο αγώνας εθνικής ομάδας κάτω των 17 για την προκριματική φάση του Euro 2027, Ελλάδα-Γιβραλτάρ είναι μόλις στο 5ο λεπτό το παιχνίδι και είναι στο 0-0. Και εμείς πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League 1. Βέβαια, λόγω των ημερών, λόγω δηλαδή της απουσίας αγωνιστικής δράσης και αφού οι μεταγραφές έχουν ολοκληρωθεί, είναι ανοιχτό το παράθυρο μόνο για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές για λίγες ακόμη ημέρες, μέχρι και τις 28 του μήνα. Η επικαιρότητα είναι πεσμένη γενικά, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι προκύπτει από όλες αυτές τις ομάδες, ιδιαίτερα τις ομάδες του Big Five. Με αυτές θα ασχοληθούμε την επόμενη ώρα και στο τέλος θα μιλήσουμε και για την ΑΕΛ, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου που έδωσε η διοίκηση, η ιδιοκτησία της ομάδας, κάνοντας έναν απολογισμό για τις πρώτες αγωνιστικές, τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, η Super League 2, αλλά και οριοθετώντας τους μελλοντικούς της στόχους. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, Βασίλης Αγριτάκης μαζί μας, για να δούμε τι γίνεται εκεί με τους παίχτες που αγωνίζονται στις εθνικές τους ομάδες. Υπάρχουν εγκομιαστικά σχόλια και για την παρουσία Βασίλη του Ουναΐ με το Μαρόκο, και ο Λιβάη σκόραρε με το Τρινιντάτ, με την εθνική του ομάδα. Υπάρχουν ιταλικά δημοσιεύματα τα οποία αποθεώνουν τον Ντεφράι για την παρουσία που έχει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό, και βέβαια θα θέλαμε να μας πεις τι γίνεται και με τους τραυματίες Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και όσους μας ακούν. Σωστά τα θέτεις τα θέματα, δεν είναι λίγα παρά τη διακοπή. Υπάρχουν παίκτες αρκετοί, 14 στο σύνολο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που έχουν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες, είτε ανδρών, είτε νέων, είτε ελπίδων, γιατί υπάρχουν και οι μικρότεροι Έλληνες. Αυτός που ξεχωρίζει βέβαια, όπως το συνηθίζει κιόλας με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, είναι ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 επί του Γκαμπόν, και βέβαια μετά την έτσι σπουδαία εμφάνισή του έχει αποκομίσει και κάποια εγκομιαστών, και βέβαια μετά την έτσι σπουδαία εμφάνισή του έχει αποκομίσει

0: χρόνια στη χώρα μας είναι αρκετά διαφορετικός από τον τωρινό, με την έννοια ότι ο τωρινός μοιάζει να είναι ακόμα καλύτερος. Ακόμα καλύτερος, ενώ και η προηγούμενη εκδοχή του που είχαμε δει ήταν βέβαια εξαιρετική. Κάπως έτσι ο Ουναΐ δείχνει παράλληλα ότι βρίσκεται και σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, πράγμα που αν θυμάσαι το είχαμε τονίσει μετά τις εργομετρικές του εξετάσεις, διότι τώρα παίρνει συνεχόμενα παιχνίδια λόγω και της εθνικής ομάδας, κάτι που θα συνεχιστεί και βέβαια στον Παναθηναϊκό τον περιμένουν πίσω όπως και όλους τους υπόλοιπους. Παράλληλα σωστά ανέφερες ότι και ο Λιβάη Γκαρσία είχε μια καλή εμφάνιση στην ΙΤΑ βέβαια του Trinidad και τον Πάγκο από την IT, ήταν με 3-2. Ο Λιβάη Γκαρσία αγωνίστηκε για 76 λεπτά και σκόραρε, μάλιστα βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του, αλλά στη συνέχεια ιτήθηκε με 2 γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις χωρίς να αγωνίζει τον Γκαρσία πλέον, του Trinidad και τον Πάγκο. Άρα, εντάξει, λίγο πικρή γεύση για τον Γκαρσία, αλλά και πάλι δείχνει και εκείνος ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, αυτούς που έχουν μείνει στην Ελλάδα, υπάρχει σε εξέλιξη η πενθήμερη άδεια που έδωσε ο Τζέικομ Νίστρουπ λόγω της, του πολύ καλού ξεκινήματος στο πρωτάθλημα, του 5-5.
1: Μπόνους,
0: στον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας, η οποία άδεια ολοκληρώνεται σήμερα βέβαια. Επομένως, αύριο άπαντες επιστρέφουν στο Κροπή. Λέγοντας άπαντες, εννοούμε όσους δεν βρίσκονται.
1: Όχι άπαντες, οι εναπομείναντες.
0: Ναι, ακριβώς. Οι εναπομείναντες επιστρέφουν στο Κροπή. Υπάρχουν και παίκτες όπως ο Ντέσσερς, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρίας, αλλά ζήτησε από τον ομοσπονδιακό προπονητή του να μείνει στην Αθήνα λόγω της επιστροφής του από τον τραυματισμό για να έρθει σε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Πράγμα που έγινε, αίτημα που έγινε δεκτό. Επομένως, συνεχίζει και βρίσκεται στην Ελλάδα ο Ντέσσερς και δουλεύει ώστε να φτάσει και αυτός στο 100%. Πράγμα που όπως φαντάζεσαι εκτιμάται ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Λουζά, ο οποίος δεν έχει κληθεί στο Μαρόκο σε αντίθεση με τους Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν. Και τα βλέμματα στρέφονται στην επιστροφή των τραυματιών. Ναι. Δεν είναι λίγοι οι τραυματίες και σίγουρα είναι σημαντικοί για τα πλάνα του Δανού προπονητή. Πρωτίστως και κυρίως ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος θα γεμίσει πλέον τις επιλογές του Νίστρουπ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δευτερευόντως ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος όπως είπαμε υπέστη μια θλάση και ο στόχος είναι να αγωνιστεί στο ματς με τον Ολυμπιακό. Τονίζουμε και πάλι, η επίσημη ενημέρωση αναφέρει πως στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα προπονείται, άρα στο τέλος της μεθεπόμενης εβδομάδας, δηλαδή στις 5 του Οκτώβρη θα προπονείται, ώστε να μπορεί στις 11 του Οκτώβρη στην επιστροφή να αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί.
1: Και για τον Κρίστιανσεν ο ίδιος είναι ο στόχος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Ναι, να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ ο Κρίστιανσεν. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί τουλάχιστον σε τόσο σημαντικό παιχνίδι τόσο γρήγορα. Ενώ για τον Ταμπόρδα δεν ισχύει το ίδιο.
1: Ναι, και εκεί θα υπάρχει ένα δίλημα. Τέλος πάντων, τον Ταμπόρδα το χρησιμοποιούσε βασικό ο Νίστρουπ μέχρι να εμφανιστεί ο Ουναΐ. Τώρα με Ουναΐ και Ταμπόρδα, εφόσον ο Ταμπόρδα γίνει καλά και είναι στη διάθεσή του, πού θα καταλήξει ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού?
0: Νομίζω ότι λόγω και του τραυματισμού του Ταμπόρδα θα έχει προβάδισμα ο Ουναΐ, συν ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Αλλά
1: βέβαια, τα μπόρδα μπορεί να παίξει και δεξιά.
0: Μπορεί να παίξει δεξιά και παράλληλα έχει αποδείξει ότι και ερχόμενος από τον πάγκο έχει την ποιότητα να δώσει λύσεις. Και νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό δεν έχουν και καμία διάθεση να ρισκάρουν. Δηλαδή, πρωτίστως θα δουν και την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, διότι δεν είναι να παίζεις με μια.
1: Ναι, εντάξει, και μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή, και αφού του γίνει καλά, ας πούμε. Δεν, γιατί
0: δεν
1: βλέπω. Γιατί βλέπω
0: στα βαθιά, δεν υπάρχει λόγο. Ναι,
1: όπως παίζει. Όπως παίζει ο Νίστρουπ, βλέπω να στηρίζει την επιλογή του Αντίνο αριστερά, του Λιβάη δεξιά. Άρα, αν παίξει και με έναν τρίτο παίχτη πίσω από τον επιθετικό, αυτός θα είναι ο Ουναΐ.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Και εκεί σε αυτή την περίπτωση ο Ταμπόρδα μένει εκτός.
0: Ναι, μένει εκτός και βέβαια μπορεί να έρθει από τον πάγκο να δώσει λύσεις. Η αλήθεια είναι πως και ο Λιβάη στα δεξιά τα έχει πάει καλά. Δεν είναι, παρότι η θέση που αρχικά και κυρίως υπολογίζεται είναι σε διάδα στην επίθεση, δηλαδή σε ένα 4-4-2 για παράδειγμα.

0: και ο Αντίνο, το έχει αναφέρει και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση από την αρχή της προετοιμασίας έως τώρα. Προσφέρει πάρα πολλά. Μπορεί να μην έχει το εύκολο γκολ που το θέλουν πολλές φορές οι φίλαθλοι, αλλά προσφέρει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο στον Παναθηναϊκό. Για την κορυφή της επίθεσης υπάρχει ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έδειξε και με την εθνική ομάδα στα λίγα λεπτά που πήρε στη Σερβία ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει και την ευκαιρία έτσι, γιατί νομίζω ότι αρκετά βλέμματα θα συγκεντρωθούν πάνω του στα επόμενα μάτς με ακόμα καλύτερους αντιπάλους υψηλότερου επίπεδου για την εθνική ομάδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία, να δείξει τις ικανότητες του και πιθανώς σε μάτια έτσι από σκάουτερς που θα τον τσεκάρουν από κοντά, διότι μπορεί ο Παναθηναϊκός φέτος το καλοκαίρι να ξέκοψε πολύ γρήγορα την οποιαδήποτε συζήτηση και διερεύνηση για τον Ανδρέα Τετέι, αλλά όσο συνεχίζει να ξεχωρίζει.
1: Ναι. Λογικό είναι αυτό.
0: Είναι ενδιαφέρον ναι. από ξένες ομάδες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αγριτάκη και εμείς φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ολυμπιακό για να μάθουμε τι γίνεται εκεί, πώς σε αυτό το διάστημα, βέβαια υπάρχουν και οι μέρες του ρεπό που έχουν δώσει όλες οι ομάδες τους παίχτες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διάστημα που ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού έχει την ευκαιρία, Γιάννη Ράνιο, να μάθει καλύτερα την ομάδα του, έστω και με όσους έχει στη διάθεσή του.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι καταρχάς. Να πούμε ότι ήδη απολαμβάνουν το τρίμερο ρεπό τους οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, από τους 15. Γιατί Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα κάθονται, επιστρέφουν Τρίτη μεσημέρι στις προπονήσεις. Το ίδιο θα συμβεί και το επόμενο Σαββάτο, Κυριακό, Δεύτερο, για να επιστρέψουν μετά και να ενσωματώνονται σιγά-σιγά για την προετοιμασία για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου φαίνεται ότι λιγοστεύουν οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί ο Γκουστάβο Σά. Θυμίζω ότι από το παιχνίδι με τον Όφη τον ταλαιπωρεί μια θλάση στη γάμπα, και επειδή πάντοτε είναι ιδιαίτερα ύπουλοι τέτοιοι τραυματισμοί, προσπαθεί έτσι να γίνει απαραίτητη διαχείριση και μέσα από το ατομικό πρόγραμμα που κάνει και ο Ηλίον Μπέιλι. Βέβαια, διαφορετικό είναι ο λόγος του ενός με τον άλλο. Αλλά επί της ουσίας, όσον αφορά το απουσιολόγιο, φαίνεται ότι ο Γκουστάβο Σά είναι πολύ πιο πίσω σε πιθανότητες να προλάβει την επιστροφή του με τον ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Οι υπόλοιποι είναι ετοιμοπόλεμοι, είναι διαθέσιμοι. Έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, από θέματα τακτικής, γιατί το να λείπει ολόκληρη σου η άμυνα δεν είναι και το πλέον εύκολο. Και το είδαμε και πρόσφατα αυτό με τις εθνικές ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι το ευθέο να μπορέσουν οι παίχτες που επιστρέφουν δίνοντας 3 ή 4 παιχνίδια σε διάστημα 12-13 ημερών να επιστρέψουν υγιείς, και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τα πολύ ωραία ταξίδια. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι και ο Πουέρτα αλλά και ο Γκονζάλες, οι οποίοι σήμερα παίζουν αντίπαλοι, ξημερώματα, Κολομβία εναντίον Μεξικό, και θα έχουν ευκαιρία να δούμε εάν αγωνιστούν και οι δύο. Αλλά μιας και μιλάμε για τις εθνικές ομάδες, εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα θετικό δείγμα των αριστερών μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί και ο Μπρούνο ήταν βασικό στο παιχνίδι με την Νιγηρία, εκεί όπου νίκησε 2-1 τη Μαδαγασκάρη, αλλά και ο Τικνιζιάν με την ομάδα της Αρμενίας σε ολόκληρο το 90 λεπτό νίκησε τη Λετωνία. Πολύ καλά τα πήγε και ο Κάρμος στο 0-0 με την Αίγυπτο, κόντρα στην ομάδα του Σαλάχ, εν πάση περιπτώσει. Αντίθετα, δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Πόποβιτς, ο οποίος έδειξε να έχει έτσι ορισμένες άτυχες στιγμές. Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για την άμυνα, και ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος έπαιξε για σχεδόν ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Βοσνίας με την Πολωνία, σε αυτό το ισόπαλο 0-0. Οπότε, σε γενικές γραμμές, για τους αμυντικούς που έπαιξαν χθες ή προχθές, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι θετικό το δείγμα. Και πόσο μάλλον θα είναι όταν ξέρεις ότι είναι κάποιοι παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής όπως ο Κάρμο. Τέτοια παιχνίδια τους δίνουν και ρυθμό και, αν θέλεις, και τσεκάρουν λίγο περισσότερο το βαθμό ετοιμότητάς τους στο μυαλό του εκάστοτε προπονητή στην προκειμένη περίπτωση του Αλγκουαθίλ.
1: Τώρα, με τραυματισμούς, μόνο ο Σά είναι σε κρεμότητα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι έτοιμος. Ή υπάρχουν και άλλοι που...
2: Είναι και ο Μπέιλι που κάνει και αυτό το ατομικό του πρόγραμμα, αλλά επειδή είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις όπως προανέφερα, ο Γκουστάβο Σά φαίνεται ότι είναι η πιο σοβαρή έτσι, περίπτωση στην οποία καλείται να επιστρέψει 100% έτοιμος, να μην γυρίσει πιο γρήγορα από όσο πρέπει και υπάρξει κάποια υποτροπή, και γι' αυτό πηγαίνει και σε ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Και από την άλλη πλευρά, μιας και δεν πήγε με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα, ο Μπέιλι, είναι αυτός ο οποίος θέλει να κερδίσει και το χαμένο έδαφος που είχε, γιατί είχε αντιμετωπίσει ενοχλήσεις και μικροπροβλήματα τραυματισμών μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε θέλει να τον έχει απόλυτα υγιή ο Αλγουαθίλ, και αυτοί είναι οι δύο παίκτες που επί της ουσίας είναι στο απουσιολόγιο των καθημερινών προπονήσεων όσον αφορά το εντατικό του πρόγραμμα.
1: Mm-hmm. Και έρχεται και ένας δύσκολος Οκτώβριος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει με ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και μετά έχει σε ένα μικρό διάστημα 21 ημερών και 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκτός από τα παιχνίδια που θα τρέχουν εδώ μετά.
2: Όπως σχεδόν όλες οι ομάδες στην Ελλάδα, έτσι και στον Ολυμπιακό, αυτές που έχουν και Ευρώπη και κύπελο και πρωτάθλημα, θα πηγαίνει non-stop. Δηλαδή θα είναι είδηση να μπορέσει να κάνει μια ολόκληρη εβδομάδα σχεδιασμού και προπονήσεων ο Αλγουαθίλ. Και αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή πώς και πόσο θα μπορέσει να προλάβει ερχόμενοι όλοι οι παίχτες, γιατί οι τελευταίοι θα επιστρέψουν, φαντάσου, Πέμπτη μεσημέρι. Δηλαδή, ζήτημα να έχει μια ολόκληρη προπόνηση όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ναι, που είναι Κυριακή. Αν θυμάμαι, 12 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι.
1: 11.
2: 12, ναι, ναι,
1: Κυριακή,
2: ναι,
1: 11.
2: Κυριακή. Οπότε, ζήτημα να έχει μια προπόνηση στη διάθεσή του. Και αυτός είναι και ένας λόγος στον οποίο πρέπει να δούμε λίγο αν θα αλλάξει κάποια πλάνα στο σχεδιασμό του. Να μην ξεχάσω μόνο να πω, επειδή έλεγα για τους διεθνείς, για τον Γιάρεντσουκ, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή της Ουκρανίας, δεν ήταν μέσα στην 23άδα, και ίσως αυτό είναι και ένα προμήνυμα για τον βαθμό ετοιμότητας που ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, ότι επειδή είχε το μυαλό του να φύγει, να πάει σε άλλη ομάδα, φαίνονταν να μην πολύ υπολογίζεται και από το Μεντιλίμπαρ, δεν ήταν στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας, και ίσως αυτό φάνηκε και στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Ουκρανίας και τον άφησε εκτός 23άδας, θυμάστε, με την Ουγγαρία. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό ως ένα μήνυμα για το τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό σε ολόκληρο 90 λεπτό, για έναν παίκτη που ούτως ή άλλως τον είχαμε δει να αγωνίζεται και στο τελευταίο παιχνίδι και να είναι και σε θέση βασικού απέναντι στον Λεβαδιακό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ να δούμε τι προκύπτει από εκεί. Πάντως υπάρχουν, Νίκο Καραγιάννη, και πολύ θετικά, εγκομιαστικά σχόλια των Ρουμάνων για τον Μαρίν, και τον δίνουν μάλιστα και βασικό με την εθνική ομάδα της χώρας του, όπως βασικός έπαιξε και ο Αριάγκα στην ΙΤΑ, βέβαια, της Ονδούρας, της δικής του εθνικής ομάδας.
3: Ναι, καλησπέρα, Θάνο. Είναι η ευχή και η κατάρα που υπάρχει στο να έχεις πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές στην ομάδα σου, γιατί μετέπειτα οι περισσότεροι αποχωρούν για τις εθνικές τους ομάδες. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις μετά το πενθήμερο ρεπό, το οποίο έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά έχει επιστρέψει με μείον 16 ουσιαστικά ποδοσφαιριστές. 13 είναι οι διεθνείς και 3 είναι τραυματίες, οι οποίοι, αν δεν ήταν τραυματίες, ήταν και αυτοί οι διεθνείς, ο Ρότα, ο Μπαρναμπάς Βάργκα και ο Θωμάς Στρακώσα. Η αλήθεια είναι αυτή που είπες, Θάνο, ότι δηλαδή οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης στις εθνικές τους ομάδες, η πλειοψηφία τους έχει βασικό ρόλο συμμετοχής. Ο Μαρίνα στην Ρουμανία, ο Αριάγκα στην Ονδούρα και ο Βάργκα από την άλλη, αν ήταν διαθέσιμος, ήταν δεδομένο ότι θα ξεκίναγε στην κορυφή της επίθεσης στην Ουγγαρία, γιατί και από την Ουγγαρία έχει γίνει και ιδιαίτερος δώρος για τον Μπαρναμπάς Βάργκα, καθώς είναι μία από τις μεγαλύτερες απουσίες που έχουν οι Ούγγροι στο διάστημα αυτό των εθνικών ομάδων. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι για δύο ποδοσφαιριστές, και αναφέρομαι στον Μπάμπη τον Λυκογιάννη και τον Ζωάο Μάριο, η διακοπή είναι ευεργετική ιδιαίτερα, και αυτός ο χρόνος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το μεγάλο μέρος της φυσικής κατάστασης το οποίο τους λείπει από την έλευσή τους στην ΑΕΚ. Θυμίζω ότι οι αμφότεροι ποδοσφαιριστές ήταν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δεν είχαν κάνει την προετοιμασία, οπότε ήταν και πίσω σε άποψη φυσικής κατάστασης με τους υπόλοιπους. Έχουν τώρα την ευκαιρία, με δεδομένο ότι και οι δύο είναι στα σπάτα, δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, να καλύψουν αυτό το κενό το οποίο υπάρχει σε σχέση με το υπόλοιπο γκρουπ του Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά με την Athens Καλυθέας στις 29 Σεπτεμβρίου, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στο Ελπάσο και στις 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Εκεί είναι κλεισμένα όλα και η ώρα και η έδρα της αναμέτρησης. Το φιλικό με τους Αγρανιώτες θα γίνει στις 11 η ώρα στο νέο γήπεδο του Ελληνικού. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι αρκετές απουσίες οι οποίες έχει ο Μάρκο Νίκολης θα τον οδηγήσουν να προχωρήσει και σε ένα διαφορετικό σχήμα και σε αυτά τα φιλικά. Θα δει και ποδοσφαιριστές από την K19 οι οποίοι βρίσκονται στην ομάδα για να βγουν ουσιαστικά οι προπονήσεις, καθώς μία προπόνηση με 16 αγώνες, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να συμβεί. Γι' αυτό ξεκινήσαμε το ρεπορτάζ λέγοντας ότι είναι ευχή και κατάρα τις περισσότερες φορές η συμμετοχή τόσων πολλών διεθνών. Και φυσικά η ελπίδα η οποία έχουν όλοι οι προπονητές όταν υπάρχει το διάστημα αυτό της διακοπής, στο να γυρίσουν όλοι χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι σχετικά με τον Ζήνη, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή της Αγγόλας, και επειδή καταλαβαίνεις ότι οι πληροφορίες από την Αφρική και οτιδήποτε μεταφέρεται δεν είναι πάντα 100% αξιόπιστο, να πούμε ότι ο Ζήνη δεν είναι ότι είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και ήταν εκτός αποστολής, απλά είναι τιμωρημένος με δεδομένο ότι στην Αφρική ισχύει ο κανόνας με τις δύο κάρτες. Αν συμπληρώσεις δύο κάρτες σε προηγούμενα παιχνίδια, είσαι τιμωρημένος για μία αναμέτρηση, γι' αυτό και ο Ζήνη ήταν εκτός αποστολής από το παιχνίδι το οποίο έδωσε η ομάδα του. Να πούμε φυσικά ότι η ΑΕΚ μετά την διακοπή ξεκινάει το παιχνίδι με τον, έχει το παιχνίδι με τον Όφη και μετά ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της, μάλλον συνεχίζουν οι υποχρεώσεις στην League Phase του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Shakhtar στις 14 Οκτωβρίου και την Manchester City στις 20, κάτι το οποίο έκανε την ΑΕΚ να πάρει αναβολή από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, η οποία ήταν ενδιάμεσα στις 17 Οκτωβρίου. Να σου πω, Θάνο, ότι όπως γνωρίζουμε και πλέον από τον αναπτυξιακό του στην Ελλάδα, ο Μάρκο Νίκολης δεν είναι ιδιαίτερα ο παδός των αναβολών. Θέλει οι ποδοσφαιριστές να παίρνουν ρυθμό μέσω των παιχνιδιών, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ένα ταξίδι επιστροφής και πάλι πίσω για την Αγγλία κάνει μεγάλη την καταπώνηση των ποδοσφαιριστών της Ένωσης. Γι' αυτό αποφασίστηκε να μείνει στο νησί και να χρησιμοποιεί το προπονητικό κέντρο της Λέστερ, αυτό το διάστημα το οποίο θα βρίσκεται εκεί. Όσον αφορά τα δύο αυτά παιχνίδια, να πούμε, Θάνο, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον στον κόσμο, εξαντλήθηκαν φυσικά όταν κυκλοφόρησαν 6.000 εισιτήρια τα οποία πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι στο Stamford Bridge με την Ουκρανική ομάδα. Γίνεται μια προσπάθεια να πάρουν εισιτήριο και να πάρουν περισσότερα εισιτήρια από την να ζητήσει η ΑΕΚ περισσότερα εισιτήρια από την για το παιχνίδι αυτό, ενώ να πούμε ότι δεν μπορεί κάποιος Έλληνας φιλαθλός, δηλαδή με ελληνικό άφημι, να πάρει εισιτήριο μέσω της Αχτάρ, γιατί πολλοί το έχουν προσπαθήσει αυτό και τους μπλοκάρει απευθείας το σύστημα. Ωστόσο, δικαίωμα να πάρουν εισιτήριο για αυτό το παιχνίδι έχουν κάτοικοι που βρίσκονται στο Λονδίνο, μέσω της Αχτάρ βεβαίως, και όσοι έχουν διαρκείας στην Τσέλσι έχουν δικαίωμα μέχρι με ένα μικρό αντίτιμο να βρίσκονται και σε αυτή την αναμέτρηση. Ενώ για το παιχνίδι με την Manchester City τα εισιτήρια αναμένεται να βγουν από την Δευτέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.

0: 32 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Σε εξέλιξη ο αγώνας για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών, Πύργος Αστέρας Τρίπολης, έχει γίνει 0-2 υπέρ της ομάδας του Αστέρα και έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά του αγώνα, ενώ το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κάτω των 17 για την προκριματική φάση του Euro 2017 βρίσκεται στο 31ο λεπτό και η ελληνική ομάδα προηγείται με 2-0. Και εμείς μένουμε στο ποδόσφαιρο, μένουμε στις ομάδες της Στοίχημαν Super League. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, στον Χρήστο Μουτσάκη, για να μάθουμε καταρχάς, Χρήστο, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ και γιατί ακόμα δεν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα, όπως μάθαμε ότι θα γίνει την επομένη του αγώνα με τον Πανετολικό, στον οποίο τραυματίστηκαν.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, βρισκόμαστε εν αναμονή του χειρουργείου του Τάχα Άλλη και του Γύρη Παυλένκα, των δύο ποδοσφαιριστών που έχουν υποστεί εξάρθρωση στον ώμο. Δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση. Παρ' όλα αυτά, το πιο πιθανό είναι ότι χρειάζεται μια προετοιμασία για το χειρουργείο, ενδεχομένως να υποχωρήσει κάποιο ειδήμα για να μπορέσει να γίνει η επέμβαση και να αρχίσει βεβαίως από εκεί και πέρα να κυλά και αντίστροφα ο χρόνος για την επιστροφή τους, γιατί πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που είναι σημαντικοί στα πλάνα του ΠΑΟΚ για την σεζόν που διανύουμε, τόσο Τάχα Άλλη όσο και ο Γύρη Παυλέκα. Το ένα σημαντικό είναι αυτό, ότι η στιγμή που θα μπουν για την επέμβαση. Το δεύτερο βεβαίως είναι να πάνε όλα καλά και να μπορέσουν να επιστρέψουν στον προβλεπόμενο χρόνο οι δύο ποδοσφαιριστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το διάστημα δεν είναι μικρό, είναι αρκετά μεγάλο, τις επανόδους αυτό αναφέρομαι. Κατά μέσο όρο περίπου ένα τρίμηνο χρειάζεται για να επανέλθει κάποιος από μια επέμβαση από κατάστασης εξάρθρωσης του ώμου, την οποία έχουν υποστεί ο Τάχα Άλλη και ο Γύρη Παυλένκα, θυμίζω, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Αυτά όσον αφορά τους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί ο ΠΑΟΚ στην αγορά των ελεύθερων, λέω, για να τους αντικαταστήσει.
1: Αυτό ακριβώς με πολλά δεστάνω, αυτό θα έλεγα στην συνέχεια. Και όπως φαίνεται δεν θα κινηθεί κιόλα, γιατί παίρνουν και ημέρες, ήδη έχουμε 26 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται και το διάστημα για την, σιγά σιγά πλησιάζουμε τουλάχιστον για, για το διάστημα που εκμένει και για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Θα καλυφθούν τα κοινά εκ των έσω με εναλλακτικές επιλογές από το υπάρχον ρόστερ.
0: Ναι, δηλαδή ο Τσιφτσής ας πούμε θα παίξει θεματοφύλακας και ο Τάισον θα παίξει...
1: νομίζω πως θα ήμασταν συνεννοημένοι το πιο...
0: ήθελες να πεις το ίδιο.
1: Αυτό ακριβώς έλεγα, ότι ο Τσιφτσής φαίνεται να κερδίζει στις επιλογές, δηλαδή να κερδίζει την εμπιστοσύνη και του ΠΑΟΚ και του Λυσί, του προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά, και θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την θέση ανάμεσα στα δοκάρια του Γύρη Παυλέκα για όσο διάστημα τουλάχιστον ο τελευταίος θα απουσιάζει λόγω του προβλήματος που υπάρχει και με το οποίο ξεκινήσαμε και την συζήτησή μας. Αυτά σε ό,τι αφορά τους δύο ποδοσφαιριστές. Να κεφαλαιώνουμε, περιμένουμε την είσοδό του στο χειρουργείο για να ξεκινήσει τα μετρά της ο χρόνος.
0: Και πόσο καιρό θα μείνουν εκτός, πόσο εκτιμάτε, Μιχάλη, το γνωρίζεις αυτό, κάποιους μήνες?
1: Περίπου ένα τρίμηνο είναι το διάστημα της απουσίας τους και είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή,
0: άρα μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου.
1: Ακριβώς, δηλαδή στις αρχές του 2027, κάπου εκεί υπολογίζεται ότι θα μπορεί και πάλι να τους έχει στην διάθεσή του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο αφορά τον ΠΑΟΚ. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή δεδομένων στο προγραμματισμό του Δικεφάλου για τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, βεβαίως λόγω των εθνικών ομάδων. Και αυτό έχει να κάνει με το φιλικό παιχνίδι με το Λεβαδιακό, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στην Μεσύμβρια στη Θεσσαλονίκη. Ματαιώθηκε από την πλευρά της ομάδας της Βιωτίας, δήλωσε αδυναμία. Τώρα από την άλλη ο Αλέσιο Λύση είχε εντάξει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στο πρόγραμμα της διακοπής προκειμένου να διατηρήσει έτσι σε αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον αυτούς που θα παραμείνουν και έχουν παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως ήταν μια καλή ευκαιρία για να δώσει ένα παιχνίδι και σε προπόνηση χρόνο συμμετοχής σε παίκτες οι οποίοι τον χρειάζονται. Το μάτς με το Λεβαδιακό λοιπόν δεν θα γίνει, Αλλά στο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπουν την πρόθεση να πραγματοποιηθεί ένα φιλικό μέσα στη διακοπή για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέραμε. Ήδη εξετάζονται διαθέσιμες επιλογές για νέο αντίπαλο προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό που προέκυψε μετά τη ματέωση του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Μια διακοπή του πρωταθλήματος πάντως, η οποία γενικά είναι ωφέλιμη στις ομάδες που έχουν ποδοσφαιριστές. Περνάω σε άλλο θέμα, που περιμένουν επιστροφές και αναφέρομαι σε αποθεραπείες. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες που τους περιμένει. Περιμένει επιστροφές Χατζηδιάκου, Λουσέ, του Γιαννούλη.
0: Αυτοί θα επιστρέψουν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι στη διάθεση του Λύση.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να είναι όλοι. Υπάρχουν όμως πολύ μεγάλες πιθανότητες. Υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες. Πρώτη χρονικά αναμένεται να επιστρέψουν ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Τόμ Λουσέ, οι οποίοι είχαν μυϊκούς τραυματισμούς. Θυμίζω ο Έλληνας στόπερ είχε μια φλάση στην γάμπα στον αγώνα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στα τέλη Αυγούστου και έμεινε εκτός από όλα τα παιχνίδια. Το έδωσε η ομάδα το Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τον Γάλλο, έγινε λίγο πιο νωρίς ο τραυματισμός του, προηγήθηκε. Η τελευταία συμμετοχή του Λουσέ ήταν στον αγώνα, ήταν διεθνές παιχνίδι με την Μπραν στην Νορβηγία. Και έκτοτε ο ΠΑΟΚ έχει παίξει τα 6 επόμενα παιχνίδια χωρίς αυτόν. Είναι στον δρόμο της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση. Προφανώς είναι πολύ σημαντικές οι επιστροφές τους. Δίνουν δυνατότητα στον Λύση να έχει στη διάθεσή του όλα τα όπλα και να διαμορφώνει ανάλογα με το παιχνίδι και τα παιχνίδια και τις απαιτήσεις τους την ενδεκάδα που αυτός επιθυμεί. Να μιλήσουμε και λίγο για Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές έτσι και αλλιώς στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Σερβία στο Nations League στο Βελιγράδι. Ο ένας σκόρερ, ο άλλος από αυτόν ξεκίνησε το δεύτερο γκολ της εθνικής μας. Αναφέρομαι στον Γιάννη Μιχαηλίδη, η πρώτη πάσα που έφυγε από την άμυνα. Αυτός ήταν ο ένας λόγος για τον οποίο είναι στο επίκεντρο οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο άλλος βέβαια έχει να κάνει με το ότι και οι δύο βρίσκονται στην τελευταία χρονιά του συμβολέου τους με τον ΠΑΟΚ, το οποίο εκπνέει λίγη το ερχόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2027. Ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με τους δύο ποδοσφαιριστές για την ανανέωση του συμβολέου τους. Ακόμα βέβαια δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία ούτε με τον Ζίφκοβιτς ούτε με τον Μιχαηλίδη, και προφανώς με την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες και με την έναρξη εδώ των επίσημων αγώνων για τις ομάδες εδώ στο πρωτάθλημα στην Super League θα συνεχιστούν και οι συνομιλίες. Η πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι να τους εγκατηρίσει στο εύσυχο δυναμικό του και τους δύο. Ο Ανδρίγια, ο οποίος εισπράττει ετησίως ένα ποσό που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, ενώ ο Μιχαηλίδης είναι λίγο πάνω από τις 500-550.000, αν θυμάμαι καλά, είναι η αμοιβή του Έλληνα διεθνή αμυντικού. Προφανώς αυτό θα γίνει και κάποια αναπροσαρμογή, μια πρόταση με καλύτερο συμβόλαιο, με καλύτερα χρήματα.
0: Τώρα, στον ΠΑΟΚ. Και εγώ λέω να χρησιμοποιήσουμε με αφορμή και μια ερώτηση που έγινε στην Βουλή για το χρονοδιάγραμμα των έργων στο Καφτατζόγλιο, στο οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων και με βάση όλα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί το καλοκαίρι για να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας τούμπας. Έγινε μια ερώτηση λοιπόν στη Βουλή για το χρονοδιάγραμμα των έργων, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε και ως γέφυρα για τον Ηρακλή που ήδη αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο. Αυτή είναι η έδρα του Ηρακλή, το Καφτατζόγλιο Στάδιο. Αν τελικά θα είναι έτοιμο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας, αν θα παίξει τελικά στο Καφτατζόγλιο.
1: Να το πιάσω από εκεί που το ξεκίνησε και να πω ότι για να γίνουν έργα 10,5 εκατομμύριων ευρώ και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να γίνει αυτό που έχει αποφασιστεί κεντρικά από το κράτος για το Καφτατζόγλιο, χρειάζεται και αρκετός χρόνος. Ελπίζω να αρκεί μέχρι την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος, γιατί αυτά που θα συζητήσουμε για τον Ηρακλή δεν έχουν να κάνουν με τα 11,5 εκατομμύρια. Είναι προφανώς ένα πλάνο εργασιών πολύ πιο μικρό, ώστε να μπορέσει να γίνει λειτουργικό και στα πλαίσια που απαιτούνται από την Super League για αγώνες διεξαγωγής αγώνων Super League, δηλαδή να διοδοτηθεί, να το πούμε με άλλα λόγια. Και ως προς αυτό, ο Ηρακλής έτρεξε διαδικασίες για να μπορέσει να αλλάξει ο χρωτάπητας, να πούμε το τουρνικέ, κάποια άλλα ζητήματα, παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει βεβαίως με ίδιους πορούς, δηλαδή με χρήματα της ΠΑΕ Ηρακλής, όχι με χρήματα από το κράτος. Βέβαια, υπάρχει μια υπόσχεση, μια δέσμευση ότι αυτά τα ποσά που δαπανά τώρα ο Ηρακλής για να μπορέσει να γίνει λειτουργικό το Καρτατζόγλιο θα συμψηφιστούν, γιατί αποδίδει.
0: Πάντως, εδώ πρέπει να πω ότι ο νόμος προβλέπει για κάποια θέματα που αφορούν τα γήπεδα με βάση τον... τις διατάξεις που πέρασαν μετά την δολοφονία του Λιγκερίδη, δηλαδή τα τουρνικέ, τις κάμερες σε κάθε σημείο του γηπέδου, αυτά γίνονται με έξοδα του χρήστη του σταδίου ή του γηπέδου, ανάλογα δηλαδή της ομάδας που το χρησιμοποιεί για να δίνει αγώνες Super League.
1: Ναι, προφανώς. Και κυρίως αναφερόμουν στον Χλωοτάπητα και σε κάποια άλλα επιμέρους ζητήματα του σταδίου, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ΠΑΕ, αλλά γενικότερα με όλη αυτή την αναμόρφωση που πρόκειται να γίνει.
0: Πάντως, είναι έτοιμο το γήπεδο για τις 11 Οκτωβρίου, που είναι ο αγώνας Ηρακλής Λεβαδιακός. Θα τον δούμε εκεί, αυτόν τον αγώνα, θα γίνει εκεί.
1: Ναι, νομίζω ότι θα γίνει εκεί, γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Παναγιώτης Μανιβασιώτης, διαβεβαίωσε και μάλιστα το έκανε στη δημόσια τηλεόραση εδώ στην
0: Ελλάδα.
1: Στον κόσμο των σπορ και ήταν ξεκάθαρος και απόλυτα βεβαίως ότι ο επόμενος αγώνας με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου θα γίνει σίγουρα στο Καφτατζόγλιο και αυτός, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι και ο πρώτος που θα δώσει ο Ηρακλής στην έδρα, γιατί θυμίζω 5 μάτς που έχει παίξει τώρα όλα ήταν μακριά από το Καφτατζόγλιο, είτε ως γηπεδούχος είτε ως τυπικά φιλοξενούμενος. Θυμίζω ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς λόγω της, με βάση την κλήρωση, τα δύο πρώτα εκτός με ΑΕΚ και Βόλο. Στην τρίτη αγωνιστική συμφωνήθηκε και έγινε η αντιστροφή της έδρας με Αστέρα Τρίπολης. Και πρόκειτο να είναι γηπεδούχος ο Ηρακλής, αλλά επειδή δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο, έγινε το μάτς στην Τρίπολη, έγινε το μάτς με γηπεδούχο τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε στο δεύτερο γύρο ο Ηρακλής θα το παίξει το παιχνίδι στην έδρα του. Θυμίζω επίσης ότι ως γηπεδούχος φιλοξενήθηκε στο Βόλο απέναντι στον Ατρόμητο. Και το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή το έπαιξε με τον Άριστο Κλεάνθης Βικελίδης. 5 μακριά, είναι δύσκολο, είναι ζόρι για τις ομάδες, όπως και να το κάνεις. Χάνεις από τη δύναμη όταν δεν παίζεις την έδρα σου. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα να παίξει και σε αυτή και να δούμε την αγωνιστική του συμπεριφορά ως γηπεδούχος και στο γήπεδο του. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει καλή εικόνα στα παιχνίδια του, στα περισσότερα τουλάχιστον, και με αρκετά καλά διαστήματα σε πολλά από αυτά. Διάρκεια χρειάζεται. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι να είναι και λίγο πιο αποτελεσματικός, δηλαδή να παίρνει αποτελέσματα κατά τα λοιπά. Νομίζω ότι σχετικά έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μουτσάκη και εμείς μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Βασίλη Βλαχόπουλο για να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά θα έλεγα, Βασίλη, νομίζω η ειδησιογραφία υπάρχει περισσότερη αυτή την σήμερα στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τα έργα που ολοκληρώθηκαν στο Palette Sport, στο Ingalls Hall, για να το πω καλύτερα, την καινούργια κερκίδα και τα συνεχή sold out όσον αφορά τα εισιτήρια που βγαίνουν προς διάθεση για τους εντός έδρας αγώνες του Άρη στο μπάσκετ.
2: Και τους εκτός.
0: Και τους εκτός.
2: Βγήκαν και τα εισιτήρια, περίπου 500 εισιτήρια πήρε ο Άρης για τον αγώνα με την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και έχουμε γυρίσει την κλεψίδα να δούμε σε πόσο θα τελειώσουν.
0: Εντάξει. Αλλά μέχρι στιγμή έχουμε για τα εντός έδρας, αλλά από ό,τι μας λες.
2: Έχει ήδη sold out και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς ο Άρης έβγαλε τα εντός έδρας για το πρωτάθλημα και όλα τα εντός για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, για την ακρίβεια, και όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του EuroCup. Μέχρι στιγμής έχει κάνει 5 sold out και μπορεί να έχει κάνει κι άλλα, τώρα μου διαφεύγει κανένα, αλλά γιατί είχαν μείνει, ας πούμε, γύρω στα 110 εισιτήρια διαθέσιμα για τον αγώνα με τη Χαποέλη στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα είναι τουλάχιστον 10-11 τα sold out των εντός έδρας αγώνων. Δεν είναι και πολλά τα εισιτήρια τα οποία βγαίνουν προς διάθεση. Είναι περίπου 2.000 στον αριθμό, γιατί τα
0: διαρκείας
2: είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα. και δεν είναι πολύ, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των εισιτήριων που είναι προς διάθεση. Mm-hmm. Βασικά και θα δούμε... 200 ναι. Αναβγαζοάρις για διαρκείας θα τα είχε διαθέσει όλα, αλλά δεν έχει το δικαίωμα αυτό.
0: Τώρα, τον Νίκ Γκάλις Χολ απέκτησε νέα κερκίδα.
2: Ναι, είναι η κερκίδα κίτρινη πτυσσόμενη, η οποία είναι στο βοηθητικό γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι για εμάς που έχουμε συνηθίσει το παλέ να μην έχει κερκίδα εκεί που είναι το βοηθητικό, mm-hmm. μας φάνηκε λίγο ξένο, αλλά είναι σίγουρα πιο όμορφο. Είναι κίτρινη κιόλας η κερκίδα. Γενικώς πιο πολύ το κίτρινο μαύρο μπήκε σε σχέση με τα χρώματα του γηπέδου των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή, όταν θα αντικατασταθούν κάποια στιγμή, υποψιάζουμε και τα καθίσματα τα μπλε. Θα είναι ακόμα καλύτερα και ακόμα και εντελώς κίτρινο μαύρο το γήπεδο. Βοηθάει στη χωρητικότητα, δεν το συζητάμε. Η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου πλέον πήγε στις 6.200 θέσεις. Τοποθετήθηκαν θέσεις στα τελευταία διαζώματα στις σειρές, όπως στη 10, στην 9, στην 8, στην 7. Και μετατοπίστηκαν τα δημοσιογραφικά, πήγανε λίγο πιο πάνω, έτσι εξασφαλίστηκαν άλλες 75 θέσεις. Βέβαια, μας ζημιά μας έκανε αυτό για τη δουλειά μας. Και ελπίζω τώρα δεν το τσέκαραν.
0: Όσον αφορά στην ορατότητα, εννοείται.
2: Βέβαια, ναι. Για μας είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή και συρρυκνώθηκαν τα δημοσιογραφικά κιόλας. Εκεί που ήταν γύρω στις 65 θέσεις, τώρα θα έχει βιδωμένες θέσεις, οι οποίες θα είναι περισσότερες από 35-40. Και όλα είναι προφανώς για την αύξηση κορδικότητας του Αλεξανδρίου.
0: Ναι.
2: Σε επίπεδο αγωνιστικό έχουμε προετοιμασία για τον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς στη Γαλλία με τη Λεμάν. Η ομάδα παίζει την Τρίτη, με πτήση τσάρτερ θα φύγει τη Δευτέρα. Υπενθυμίζω ότι με εξαίρεση τον εκτός έδρας αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι, όλα τα άλλα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά θα γίνουν με πτήση τσάρτερ ταξίδια, για τη διευκόλυνση και της ομάδας στη μετάβαση και για να εξασφαλίσει μια ημέρα παραπάνω προπόνησης. Ήταν κάτι που είχε αποφασιστεί ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλούς μήνες να γίνει, γιατί είναι ταλαιπωρία, ιδίως αν έχεις κάποια ταξίδια σε πολύ μακρινή απόσταση και έχεις πολλές ανταποκρίσεις. Η ομάδα χάνει και σε αποθεραπεία, χάνει ώρες προπόνησης, χάνει πολλά πράγματα. Θα δούμε αν θα είναι ο Γιώβιτς στην αποστολή. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, γιατί ο Γιώβιτς έχασε σχεδόν όλο το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας λόγω ασθένειας. Μπήκε στις προπονήσεις. Θα δούμε αν θα κριθεί έτοιμος από τον Βασίλη Σπανούλη για να ακολουθήσει και την αποστολή. Εκτιμώ ότι το πιθανότερο για τον Γιώβιτς είναι να είναι στην αποστολή, ακόμα και σε περίπτωση που δεν πάρει χρόνο συμμετοχής για να είναι κοντά στην ομάδα. Δεν θα είναι σίγουρα ο Πανούλης, δεν θα είναι σίγουρα ο Πουγιανίτης που έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Mm-hmm. Ο Τογιόπλος και ο Δημητρίγεβιτς, οι οποίοι αλαιπωρήθηκαν από μία ίωση, είναι κανονικά στις προπονήσεις και αυτό το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Πανούλης είναι τις ημέρες που μεσολαβούν, γιατί όπως είπε και στη Media Day, ήταν υποχρεωμένη η ομάδα να δώσει έναν αριθμό 6 φιλικών αγώνων σε διάστημα 20 ημερών. Αυτό δεν ήταν προς όφελος των προπονήσεων, όπου είναι απαραίτητες για τις επαναλήψεις, για τους αυτοματισμούς, για το χτίσιμο γραμμής επικοινωνίας μεταξύ των παικτών. Και είπε μάλιστα ότι αυτές οι 3-4 έντονες προπονήσεις που θα γίνουν μέχρι να φύγει η αποστολή θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, τι μπορούμε να πούμε, Βασίλη?
2: Άδεια. Σε άδεια είναι οι παίκτες. Τη Δευτέρα θα επιστρέψουν χωρίς προβλήματα και ο τραυματισμός του Καντεβέρε δεν είναι τόσο σοβαρός που θα τον αφήσει μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Είναι ένας μυϊκός τραυματισμός, αλλά υποψιάζουμε ότι θα είναι διαθέσιμο στην επανέναρξη πρωταθλήματος στις 11 του Οκτώβρη και να δούμε το πώς αξιοποιήσει ο Άρης αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον επόμενο αγώνα με το Βόλο στο Κλειάδης Βικελίδης. Η εικόνα της ομάδας είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Είναι σαν να κάνεις μια αεροπορική πτήση με πάρα πολλά κενά αέρος. Εκεί που παίζει καλά ξαφνικά δεν την αναγνωρίζει στο κήπεδο. Έχει φοβερή αστάθεια αγωνιστική, όπως είναι απαραίτητο και αυτό που έχουμε πει κατ' επανάληψη, να καταλήξει και ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ό,τι αφορά το ρόλο των παικτών, με ποια έννοια, ποιοι είναι βασικοί και ποιοι όχι. Δηλαδή να καταλήξει μια δεκάδα και να δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτή. Άλλο πράγμα έκανε στην προετοιμασία, όπου είχε λιγότερους βέβαια παίκτες στη διάθεσή του. Άλλο πράγμα βλέπουμε είδαμε στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Στην προετοιμασία είδαμε παραδείγματος χάρη Κουαμέ και Καντεβέρε στην επίδεση. Λογικά θα τα χωρίσει, πιστεύω. δηλαδή με Μανού Γκαρθία και Λορέν Μωρόν ένα δίδυμο, με τον Κουαμέ και τον Καντεβέρι να σχηματίζουν ένα άλλο δίδυμο, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουν και οι παίκτες. Όπως παραδείγματος χάρη για τον Μανού Γκαρθία από νωρίτερα, δεν είχε κουράγια ο Μανού Γκαρθία. 20-25 λεπτά τρεξίματος και μετά πολύ πίσω, όπως τον είδα εγώ τουλάχιστον, σε φυσική κατάσταση. Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη καλά. Βλεχόπουλο. Αφήνουμε την Super League. Πάμε στην Φόρμουλα 1. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Grand Prix του Αζερβαϊτζάν. Μας ενημερώνει ο Νίκος Μοσχονάς.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές και ακράδιες Ερασπόρ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο 15ος αγώνας της χρονιάς στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής, ο οποίος δεν έχασε το προβάδισμα από την αρχή, καθώς ξεκινούσε από την pole position μέχρι το τέλος, οπότε ήταν ο μεγάλος νικητής. Στη δεύτερη θέση ο Max Verstappen, με μια διαφορά μόλις 1/10 του δευτερολέπτου. Το θρίαμβο για την Red Bull συμπλήρωσε ο Άιζακ Χάντζαρ, ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Τέταρτος τερμάτισε ο Λεκλέρ και από εκεί και πέρα είχαμε Αντωνέλη στην πέμπτη θέση, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Λίντλαντ, όγδος ο Οκόν, ένατος ο Μπέρμαν και τη δεκάδα των βαθμών συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι με το αποτέλεσμα αυτό η διαφορά ανάμεσα στον Κίμι Αντωνέλη και στον Τζορτζ Ράσελ έπεσε στους 66 βαθμούς. Ήταν η 8η νίκη της καριέρας του Τζορτζ Ράσελ και επόμενος προγραμματισμένος αγώνας είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο με το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο διατηρεί το όνομα, θα διεξαχθεί όμως στην Μαλαισία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά και πάμε στην Λάρισα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Ζήσης Στυλιανός, πλαισιωμένος από τον Σωτήρη Κυριάκο και τον Μάκη Μπελεβόνη, για τον απολογισμό των πρώτων 77 ημερών στην ιδιοκτησία της ΑΕΛ, αλλά και για το πρόγραμμα που παρουσίασε για τα επόμενα χρόνια. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας ήταν εκεί και μας ενημερώνει. Σε ακούμε, Βαγγέλη.
4: Καλό απόγευμα σε εσένα, Θάνο, και στους ακροατές της Ερασπόρ, έτσι είναι όπως το ανέφερες. Η συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΛ, τον κύριο Ζήση Στυλιανό, παρουσία των δύο ανθρώπων που είναι κοντά του και στην διοίκηση, ο Γενικός Διευθυντής ο κύριος Τρίς Κυριάκος, ο Γενικός Διευθυντής ο κύριος Μάκης Πελεβόνης, που πλαισίωναν τον κύριο Στυλιανό στη συνέντευξη τύπου, απολογιστική θα έλεγα για τις ημέρες από τις 9 Ιουλίου που ανέλαβε την ομάδα της ΑΕΛ μέχρι σήμερα, τι έχει επιτευχθεί το διάστημα αυτό, τι βρήκε ο ίδιος στην ομάδα, όλα αυτά δηλαδή που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει και έχουν να κάνουν με παλιά χρέη σε ποδοσφαιριστές, 38 ποδοσφαιριστές συγκεκριμένα, ένα ακόμη δεν έχει επιληθεί, δηλαδή είναι με τον Μουτίνιο και είναι στην δικαστική διαδικασία. 788.000 είπε ότι δόθηκαν έτσι για παλιές υποχρεώσεις μέχρι στιγμής και από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε και στο μπάτζετ της ομάδας που είπε ότι ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Ικανοποίηση όπως είπε για αυτό που έχει τεθεί μέχρι σήμερα. Ευχαρίστησε βέβαια όλους αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκε. Το φύλαθλο κόσμο της ΑΕΛ και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη θύρα 1, στην αεραστεχνική, στη διοίκηση της αεραστεχνικής, αλλά και στον κόσμο και τους φορείς που έχουν πλησιώσει. Μίλησε για το γήπεδο, ότι υπάρχει νέα σύμβαση με το γήπεδο ΑΕ, όπως επίσης και για την ανάπτυξη που γίνεται στο προπονητικό κέντρο, αλλά και για τις υποδομές, λέγοντας ότι υπάρχει ένα πλάνο τριετίας, θέλοντας αυτή η ομάδα να έχει βάσεις και να μπορέσει στη συνέχεια δηλαδή να ορθοποδήσει όπου και να αγωνίζεται. Αναφέρθηκε επίσης και στο γεγονός μαζί με τους συνεργάτες του ότι στόχος είναι αυτή η ομάδα τα επόμενα χρόνια να στηρίζεται στα δικά της παιδιά, σε παιδιά που θα παρέρχονται από την Θεσσαλία, πάνω τουλάχιστον το 50%, αλλά και στα νέα παιδιά που προωθήθηκαν στην πρώτη ομάδα από την K19 και K17 και αγωνίζονται. Και αυτό είπε ότι είναι ένα μήνυμα, γιατί θέλει η ΑΕΛ να έχει γερές βάσεις, να υπάρχουν γερά θεμέλια, αλλά και γενικότερα στη φιλοσοφία που θέλει να έχει η νέα ομάδα. Ωστόσο όμως συνέστησε υπομονή, αλλά και στήριξη από τον φίλαθλο κόσμο, όπως το κάνει και τις προηγούμενες φορές, αλλά και στα επόμενα, όχι μόνο είπε όταν είναι θετικά και ευχάριστα τα αποτελέσματα, αλλά ακόμη και όταν είναι αρνητικά, η στήριξη θα πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει αυτή η ομάδα να προχωρήσει και να βάλει τις υγιείς βάσεις που χρειάζεται και να μην χρειάζεται κάθε φορά, όπως είπε, να αναζητεί δηλαδή κάποιον άνθρωπο για να μπορεί να τις απειλεί ή να βρίσκει χρέη η επόμενη, όποια και είναι δηλαδή, η διοίκηση της ομάδος. Μίλησε επίσης έτσι και για το θέμα των ποδοσφαιριστών, ότι αν θα υπάρχει νίκης, είπε, αυτό θα φανεί και θα εξαρτηθεί και από την πορεία της ομάδος. Πάντως όλα εξετάζονται μαζί με τους συνεργάτες του. Ό,τι και αν χρειάζεται η ομάδα θα το κάνει. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές από τον κ. Ζήση Στυλιανό, που είπε ότι η συνεργασία μέχρι στιγμής με όλους τους φορείς και όσο αφορά τις υποδομές είναι, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι σημαντικό, το να υπάρχει αυτή η καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες η ομάδα θα μπορέσει ξανά να βρει το δρόμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, του Jürgen Klopp. Θα ενημερωθείτε αργότερα μέσα από την Eraspor. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών, Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Στις 4 θα παίξουν Όφη και Φυσιά. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας κάτω των 17 με αντίπαλο το Γιβραλτάρ 2-1. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, μαζί με την Χρύσα Αντωνιάδη βεβαίως. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, με ενημέρωση για την πρεμιέρα της Τρίτης Εθνικής, για την πρεμιέρα της Water Polo League και βέβαια τη μετάδοση των δύο αγώνων του Super Cup της GBL στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

0: Eraspor 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Ακούτε Eraspor 101,8.

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι το βράδυ. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ηχών. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ηχών.

μπάσκετ, έχουμε και βόλεϊ, όχι στην Ελλάδα βέβαια. Στην Ιταλία γίνεται ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Ανδρών, του Eurovolley, εκεί που η εθνική ομάδα έφτασε μέχρι τις 16 της διοργάνωσης, αλλά και πόλο, καθώς σήμερα έχουμε την πρώτη αγωνιστική τόσο στην Water Polo League των Ανδρών, όσο στην Water Polo League των Γυναικών, από όπου έχουμε μάλιστα και τα δύο πρώτα αποτελέσματα. Οι δύο πρώτοι αγώνες, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2. Σήμερα επίσης για την πρώτη αγωνιστική στην Water Polo League των Γυναικών θα παίξει Βουλιαγμένη με τον Εθνικό, είναι Αυταθλητική Ένωση Πατρών με την Ηλιούπολη, ο ΠΑΟΚ με την Πεκεύ Χίου και τα Χανιά με τον Πανιόνιο.

στο ποδόσφαιρο σήμερα έχουμε τα παιχνίδια των μικρών εθνικών ομάδων. Καταρχήν η Under 17 παίζει, η εθνική μας ομάδα παίζει με το Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Euro 2027. Στις 6 σε λιγότερο από 2 ώρες έχουμε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Under 21 κόντρα στη Γεωργία. Ένα μάτς το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρη Μαλισιώβα, αλλά μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Sport.

Εκτός από εθνικές ομάδες, το μενού σήμερα στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει και γάμα εθνική κατηγορία με πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο. Ο τέταρτος όμιλος γίνεται σήμερα. Σήμερα επίσης θα γίνουν και τρία παιχνίδια από τον δεύτερο, από τον πέμπτο και από τον έκτο όμιλο. Βρισκόμαστε ήδη στο 13ο λεπτό των αναμετρήσεων, καθώς τα μάτς ξεκίνησαν πριν από 13 λεπτά. Στις 4 έγινε η σέντρα. Για την πρώτη αγωνιστική, λοιπόν, στον τέταρτο όμιλο παίζει η Ανθούπολη με τον Ερμή Εξοχής, η Ελασσόνα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, η ΑΕΚ Καρίτσας με τον Σαρακινό Βόλου, ο Πιερικός με τον Ηρακλή Λάρισσας και ο Ρηγάς Φεραίος με τα Τρίκαλα. Για τον δεύτερο όμιλο ένα παιχνίδι σήμερα, Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών. Για τον πέμπτο όμιλο παίζουν Διαγόρας Αγίας Παρασκευής με τη Νέα Αρτάκη. Και τέλος, για τον έκτο όμιλο, η Πρέβεζα υποδέχεται τον Παναγρυμνιακό.

Και δύο μάτσα για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ήδη τελικό αποτέλεσμα Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Αυτή την ώρα ο Όφη υποδέχεται την Κηφισιά.

Να καλησπέρισω τους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Καλησπέρα Χρήστο, του άρεσε και το τραγουδάκι που βάλαμε. Και να ενημερώσω για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Under 17 με το Γιβραλτάρ που γίνεται αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Euro 2027. Βρισκόμαστε στο 64ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική ομάδα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-2. Ο Βεριντιάνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 21ο λεπτό, έκανε το 1-0 για την εθνική. Ακολούθησε 3 λεπτά αργότερα στο 24 το δεύτερο τέρμα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με τον Τεντολούρη που έκανε το 2-0. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, το σκορ είχε γίνει 2-1 με τον γκολ του Χίλντε Ολιβέιρα στο 38ο λεπτό. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Χίνς πέτυχε το 3-1 για την εθνική ομάδα. Στο 50ο λεπτό και 6 λεπτά αργότερα, ο Παΐας μειώσε σε 3-2 για την ομάδα του Γιβραλτάρ, Ελλάδα-Γιβραλτάρ, 3-2 στο 65ο λεπτό. Αγώνας για την πρώτη φάση, την πρώτη προκριματική φάση του Euro 2027 Under 17.

Επεισοδιακό το Grand Prix στο Μπακού με νικητή τον George Russell στο photo finish με τον Verstappen. Ένα επεισοδιακό Grand Prix όπου είχαμε και ατυχήματα οδηγών μεταξύ τους. Θα ακούσουμε βεβαίως σε λίγο τον ειδικό της παρέας, τον Νίκο Μοσχονά, ο οποίος ασχολείται επισταμένα με την Φόρμουλα 1 και τα γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει γνωστές οι δωδεκάδες του πρώτου ημιτελικού του Super Cup, το Super Cup που θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά από τώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Φυσικά μπορείτε να το ακούσετε από την Era Sport σε περιγραφή Γιάννη Ντοντόπουλου και Κώστα Σωτηρίου. Όπως το ίδιο μάτσα, το παιχνίδι Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα το ακούσετε και πάλι από τους Γιάννη Ντοντόπουλου και Κώστα Σωτηρίου. Το μάτσα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 9. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Έγιναν λοιπόν γνωστές οι δωδεκάδες. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν θα έχει στη διάθεσή του τους Γουόρντ, Πλότα, Μίλλερ, Μακιντάιρ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιανίδη, Χαλ, Φουρνιέ και Μοντέρο. Από την άλλη πλευρά, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του τους Πίκνεϊ, Σκορδίλη, Νόλεϊ, Κατσίβελη, Λαρετζάκη, Φλιόνι, Λεκαβίτσιους, Χαρτόνα, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρη και Ερτέλ. Σε λίγο θα κάνουμε και σύνδεση με το κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Θα ακούσουμε και τους δύο συναδέλφους τα πρώτα στοιχεία για το πρώτο τζάμπολ μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Με το Super Cup του μπάσκετ θα ανοίξει και επίσημα η αγωνιστική σεζόν. Θα έχουμε πρωτάθλημα GBL την ερχόμενη εβδομάδα, όπως αντίστοιχα έγινε και με το Super Cup της EuroLeague.

ξεκινήσει και το παιχνίδι της Σλοβενίας με την Σκωτία για την League B του Nations League. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα μετά από 20 λεπτά αγώνα.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα Νίκο Μοσχονά. Έχουμε Νίκο Μοσχονά μαζί μας. Αλλά Νίκο, πριν μιλήσεις, θέλω να σου κάνω μια εκπληξούλα. Ξέρεις εσύ τώρα τι ετοιμάζω, έτσι? Υποπτεύεσαι ότι...
1: Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Την καλησπέρα μου και από μένα. Λοιπόν, νομίζω πως το βρήκα και είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Για πάμε.
1: Ωραία.

0: Τέρμα τα γκάζια, Νίκο.
1: Ναι.
0: Είδες, άλλαξα την...
1: Άλλα περίμενα από σένα, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, μου έκανες έκπληξη.
2: Σου έκανα έκπληξη γιατί σε έχω συνηθίσει με το Ray στον Yellow και λέω εντάξει, μην το παρακάνουμε, το βάζουμε συνέχεια, οπότε να πάμε και σε κάτι άλλο να ακούσουμε έτσι, αλλά στο ίδιο κλίμα πάνω κάτω.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μου έκανε τρίπλα.
2: Σου έκανα τρίπλα και όταν θα συναντηθούμε μπορώ να σου πω και ποιο είναι για να το ξέρεις, να το βάζεις κι εσύ. Λοιπόν, για πες μου τώρα τι έγινε στο Μπαγκού με το Ράσελ να κερδίζει στο photo finish στον Verstappen, αλλά να έχουμε ένα επεισοδιακό Grand Prix. Κάτι τέτοιο διαβάζω.
1: Ναι, ήταν ένα επεισοδιακό Grand Prix. Να σου πω την αλήθεια, για 30 γύρους δεν είχαμε πολλές προσπεράσεις. Ήταν ένα κανονικό Grand Prix.
2: Συμπατικό, πηγαίναμε χαλαρά δηλαδή.
1: Χαλαρά, ναι. Ο Τζορτζ Ράσελ ξεκίνησε από την pole position και πήγαινε μόνος του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή στη δεύτερη θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος κράταγε πίσω τις δύο Red Bull, τόσο τον Max Verstappen όσο και τον Χάτζαρ. Στη Red Bull ψάχναν έναν τρόπο να δούνε πώς μπορούν να προσπεράσουν τον Χάτζαρ. Δεν βρίσκανε άκρη μέχρι που στον 21ο γύρο είχαμε τον Άλμπον να βγαίνει εκτός, να φέρνει αυτοκίνητο ασφαλείας και από εκεί και πέρα άρχισαν οι αλλαγές και το Grand Prix να γίνεται συναρπαστικό. Είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας για 6 γύρους. Όταν το αυτοκίνητο ασφαλείας έφυγε και είχαμε επανεκκίνηση, οι δύο Αλπίν συγκρούστηκαν, ο Κολαπίντο με τον Γκασλί, πήραν μαζί τους στο διάβα τους και το Λάντο Νόρις.
2: Το συμπαρέσυραν εσύ.
1: Ναι, ναι, τον πήραν εκτός μαζί, φύγαν όλοι μαζί εκτός. Και από εκεί και πέρα άρχισε να αλλάζει το Grand Prix. Ο George Russell έμεινε επικεφαλής από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Πιάστρη έχασε κάποιες θέσεις και μετά έκανε ένα λάθος στη στροφή 1 και από εκεί που ήταν τρίτος βρέθηκε εκτός βαθμών. Οπότε δεύτερος τερμάτισε ο Max Verstappen και τρίτος ο Χάτζαρ. Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη Red Bull, η οποία έδειξε τη δυναμική της στους δρόμους του Μπακού. Στην τέταρτη θέση ο Λεκλέρ με Φεράρι. Πέμπτος ο Αντωνέλη, ο μικρός Ιταλός, ο οποίος ξεκινούσε από τη 16η θέση. Κατάφερε να φτάσει μέχρι την πέμπτη. Δεν είχαμε επανάληψη της Μόντσας που ξεκινούσε 19ος και τελικά κέρδισε. Κατάφερε όμως, κατάφερε όμως να βρεθεί στους βαθμούς.
2: Εντάξει, σημαντικό κι αυτό.
1: Έκτος τελείωσε Λούις Χάμιλτον με τη Φεράρι. Έβδομος ο Άρβιντ Λίντμπραντ με Racing Bulls. Πολύ καλή εμφάνιση από τις δύο Χάς. 8η και 9η θέση με τον Οκόν και τον Μπέρμαν. Και 10ος ήταν ο Κάρλος Σάινθ με Williams. Από εκεί και πέρα, εκτός βαθμών, ο Χούλκεμπερκ με Audi. Ο Λόουσον με Racing Bulls στη 12η θέση. Ο Μπορτολέτο 12ος με Audi. 14ος τερμάτισε τελικά ο Όσκαρ Πιάστρη με McLaren. 15ος ο Σέρχιο Πέρες με την Cadillac. Εκτός δεν είδαν την καροσυνέα ο Μπότας, ο Κολαπίν, τον Γκασλί, ο Νόρις, ο Άλμπον, ο Αλόνσο και ο Στρόλ. Άλλο ένα καταστροφικό Grand Prix για τις δύο Aston Martin, οι οποίες είδαν και τα δύο μονοθέτησιά τους να εγκαταλείπουν από νωρίς. Ο Στρόλ μόλις τον 7ο γύρο, ο Αλόνσο στον 20ο. Επόμενο προγραμματισμένο Grand Prix είναι την επόμενη Κυριακή με το Grand Prix του Μπαχρέιν. Διατηρεί το όνομα, δεν θα γίνει στο Μπαχρέιν λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Θα γίνει στη Μαλαισία και νομίζω ότι μετά από αυτή τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο Grand Prix, καθώς η διαφορά του Κίμι Αντωνέλη από τον teammate του στην Mercedes έκλεισε μόλις στους 66 βαθμούς.
2: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μεγάλο ενδιαφέρον και για το επόμενο Grand Prix. Να δούμε αν θα έχει πάλι κάποια στραβοτιμονιά, κάποιο ατύχημα ο Αντωνέλη στα προκριματικά και τι θέση θα πάρει.
1: Και αν θα κλείσει κι άλλη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου.
2: Σωστό, ναι. σωστό.
1: Και να πούμε ότι είναι 3 Σαββατοκύριακα στη σειρά. Σήμερα είχαμε το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Να θυμίσω ότι ο αγώνας έγινε Σάββατο, γιατί στο Αζερμπαϊτζάν αύριο είναι η μέρα πεσόντων για τον πόλεμο με τον Αγκόρνο Καραμπάχ, οπότε ζήτησαν οι διοργανωτές, επειδή είναι μέρα πέμπτους, να γίνει μια μέρα νωρίτερα. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, έχουμε το Grand Prix στο Μπαχρέιν, το οποίο ανέφερε ότι θα γίνει στη Μαλαισία, και ακολουθεί κολλητά η Σιγκαπούρη. Έχουμε 3 Grand Prix στη σειρά.
2: Μάλιστα. Σε τι ώρες είναι αυτά, Νίκο?
1: Το Grand Prix στην Μαλαισία είναι στις 10 το πρωί της Κυριακής. Κάτσε να δω και η Σιγκαπούρη να σου πω, γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω.
2: 10 το πρωί, σε βλέπω να ξυπνάς λίγο νωρίτερα. Σε την
1: ναι, όχι λίγο, αρκετά νωρίτερα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, η Σιγκαπούρη, να πούμε ότι έχει και sprint race το Σάββατο 10 του μηνός, 12 με 1 είναι το sprint race. 4 με 5 ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο αγώνας είναι την Κυριακή 11 του μηνός στις 3.
2: Μάλιστα. Νίκο μου Σχονάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
2: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Μοσχονά, τον ακούσατε στο τι έγινε στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν σε αυτό το Grand Prix της Φόρμουλα 1 με νικητή τον Ράσελ στο φωτοφίνις από τον Verstappen. Λέγα νωρίτερα για την σέντρα που έχουμε σήμερα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πρώτη αγωνιστική. Αυτή την ώρα γίνονται 3 παιχνίδια, ένα για κάθε όμιλο, ένα για τον δεύτερο όμιλο, ένα για τον πέμπτο, ένα για τον έκτο και όλα τα μάτς για τον τέταρτο όμιλο, για τον οποίο θα μας ενημερώσει σε πολύ λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Να πω εγώ ότι φέτος η τρίτη εθνική κατηγορία είναι χωρισμένη σε 10 ομίλους, στους οποίους μετέχουν 113 ομάδες συνολικά. Ο πρώτος όμιλος έχει 10 ομάδες, ο δεύτερος από τον δεύτερο μέχρι τον πέμπτο όμιλο υπάρχουν 11 ομάδες στον όμιλο. Όπως και στον ένατο όμιλο, ο ένατος όμιλος αποτελείται από 11 ομάδες. Οι υπόλοιποι, ο έκτος, ο έβδομος, ο όγδος και ο δέκατος όμιλος αποτελούνται από 12 ομάδες. Στην πρώτη φάση οι ομάδες αγωνίζονται στον εκάστοτε όμιλο με στόχο να βρεθούν στις θέσεις που οδηγούν είτε στα play-off και όχι στα play-out. Η κατάταξη της πρώτης φάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι βαθμοί και τα γκολ που θα έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες μεταφέρονται στη δεύτερη φάση. Έτσι λοιπόν κανένα αποτέλεσμα δεν είναι αδιάφορο, αφού η βαθμολογική συγκομιδή της πρώτης φάσης συνεχίζει να μετρά και στην συνέχεια. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 6 κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στα play-off. Οι 60 ομάδες θα σχηματίσουν 10 νέους ομίλους των 6 ομάδων αυτή τη φορά. Εκεί θα δώσουν 5 ακόμη αγώνες, ένα με κάθε αντίπαλο, ενώ θα μεταφέρουν μαζί τους τη βαθμολογία και τα γκολ της πρώτης φάσης. Υπάρχει και ένα μικρό πλεονέκτημα για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-3. Αυτές θα παίξουν 3 από τα 5 παιχνίδια τους εντός έδρας, ενώ οι ομάδες των θέσεων 4-6 θα έχουν 2 παιχνίδια στις έδρες τους. Μετά την ολοκλήρωση των play-off, ο πρώτος κάθε νέου ομίλου, οι 10 δηλαδή, θα αναδειχθεί πρωταθλητής και θα πάρει το εισιτήριο για την τρίτη φάση. Στην τρίτη φάση εκεί θα κριθεί και θα γίνει η μεγάλη μάχη για την άνοδο πλέον στην Super League 2. Οι 10 πρωταθλητές των ομίλων θα χωριστούν σε 2 νέους ομίλους των 5 ομάδων. Στον πρώτο όμιλο θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές των ομίλων 1 έως 5 και στο δεύτερο οι πρωταθλητές των ομίλων 6 έως 10. Εδώ η διαδικασία θα αλλάξει, καθώς οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες μέσα και έξω, χωρίς να μεταφέρουν τους βαθμούς ή τα γκολ που είχαν συγκεντρώσει στις 2 προηγούμενες φάσεις. Οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου θα ανεβούν στην Super League 2 και έτσι από τους 2 ομίλους της τρίτης φάσης θα προκύπτουν συνολικά 4 ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για το πρωτάθλημα της Super League 2 τη σεζόν 27-28. Να δούμε και τι γίνεται όμως και στα play-out για τη μάχη για την παραμονή. Εκεί θα υπάρξει μια ανάλογη διαδικασία, θα ακολουθεί και στην ώρα με τις ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις να οδηγούνται στα play-out. Στους ομίλους με 10 ομάδες οι θέσεις 7 έως 10 θα σχηματίσουν τον όμιλο των play-out και μια ομάδα θα υποβιβαστεί. Στους ομίλους με 11 ομάδες οι θέσεις 7-11 θα μπουν στα play-out και οι 2 ομάδες θα υποβιβαστούν, ενώ στους ομίλους οι οποίοι έχουν 12 ομάδες θα υποβιβαστούν πλέον 3 ομάδες από τις θέσεις 7 έως 12 στις ομάδες που θα πάρουν μέρος. Και εδώ οι ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα γύρο μεταξύ τους με τους βαθμούς και τα γκολ της πρώτης φάσης να μεταφέρονται στη δεύτερη. Συνολικά από τη διαδικασία των play-out θα προκύψουν 23 υποβιβασμοί στα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτά τα ωραία που σας είπα για το τι συμβαίνει φέτος στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσκη για να μας κάνει μια ενημέρωση για τα παιχνίδια του τέταρτου ομίλου που είναι σε εξέλιξη. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Είμαστε σε ένα Δημήτρη και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι κοντά στο ημίωρο έτσι, τα παιχνίδια. Μιλάμε για τα παιχνίδια του τετάρτου ομίλου που διεξάγονται σήμερα η πρεμιέρα. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι που αφορά τον πέμπτο όμιλο, το παιχνίδι που γίνεται στην Μυτιλήνη μεταξύ του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής με τη Νέα Αρτάκη. Στο 27ο λεπτό είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εκεί τουλάχιστον ο καιρός είναι καλός, γιατί στις υπόλοιπες περιοχές είχαμε βροχή και αντιλαμβάνεις ότι γίνεται κάτω από αντίξεως πολλές φορές τις συνθήκες με ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι που γίνεται στο Βελεστίνο μεταξύ του Ρίγα Φεραίου για τον τέταρτο όμιλο με τον αθλητικό όμιλο Τρίκαλα. Είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει σταματήσει βέβαια αυτή την ώρα η βροχή. 0-0 είναι και το παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο του Δίων μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Καρίτσας και του Σαρακινού, ομάδα της Μαγνησίας, όπου και το παιχνίδι που γίνεται στην Ελασσόνα μεταξύ του ποδοσφαιρικού όμιλου Ελασσόνας και του Εθνικού Νέου Πυραμιδίου. Δύο ομάδες, να θυμίσουμε, που πέρυσι διεκδίκησαν την άνοδό τους στη Super League 2 και τελικώς ήταν ο Παθαρκικός και ο Πόλων Καλαμαριάς, δηλαδή που ήταν στον ίδιο όμιλο, οι δύο ομάδες που πήραν το εισιτήριο, και οι δύο ομάδες συνεχίζουν και αγωνίζονται και φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το μοναδικό παιχνίδι που έχει γκολ είναι αυτό που διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Κατερίνης, εκεί όπου ο Περικός από το 12ο λεπτό προηγείται του Ηρακλή Λάρισας με ένα γκολ που πέτυχε ο Σασσαλής, με ένα σουτ που έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας στον οφύλακα του Ηρακλή Λάρισας και άνοιξε το σκορ. Και 0-0 είναι το παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Νεάπολης της Λάρισας μεταξύ της Αντούπολης και του Ερμή Εξοχής, ομάδα της Πιερίας, η δεύτερη και η πρώτη της Λάρισας. Να πούμε ότι στον τέταρτο όμιλο ρεπό έχει ο Διγενής Νεοχωρίου, ομάδα που ανήκει στην Ένωση Τρικάλων.
0: Ωραία, Βαγγέλη Μητρούσκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιερικός λοιπόν έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται του Ηρακλή Λάρισας με 1-0. 0-0 έχουμε και στο παιχνίδι του πέμπτου ομίλου Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη, όπως και στην αναμέτρηση για τον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρυνιακός. Αλλά έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι που γίνεται για τον δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών 0-1 στο 35ο λεπτό. Αφήνουμε την τρίτη εθνική, ανοίγουμε γραμμή με Γερμανία, εκεί που βρίσκεται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Παρακολουθεί τα τεκτενόμενα τόσο της εθνικής ομάδας Γερμανίας όσο και της εθνικής μας. Αύριο το βράδυ η αναμέτρηση στο Augsburg Γερμανία-Ελλάδα για την δεύτερη αγωνιστική στην League Phase, στην League A του Nations League. Πριν από λίγο μίλησε και ο προπονητής της εθνικής ομάδας Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ. Όλα αυτά θα μας τα μεταφέρει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Πράγματι, και πολύ κέφια από τον Γιούργεν Κλοπ. Σε σημείο που οι Γερμανοί δημοσιογράφοι το ρώτησαν για το αν θα ήθελε, πώς του φαίνεται η ιδέα να οργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες οι Γερμανοί. Έχουν καταθέσει μάλιστα υποψηφιότητα με το Μόναχο ως πιθανή πόλη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από αυτό το μέτωπο.
0: Μπορούν να ασχολούνται μόνο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να μην ασχοληθούν καθόλου με το αυριανό μάτσο, οπότε να κερδίσουμε εύκολα.
2: Για δύο ώρες,
0: μόνο. Ναι.
2: Για δύο ώρες. Καλά θα ήταν. Εντάξει, είπε και αυτό. Αυτό που λίγο γενικώς είχε πολλά κεφιά, είπε ιστορία με τον Ότο Ρεχάγκελ, ότι τον είχε συναντήσει μια φορά από κοντά και είχε ήλιο και δεν τον αναγνώρισε στην αρχή. Γενικότερα, εντάξει, λέει είναι φίλος μου, εντάξει, όχι λέει φίλος μου ακριβώς, αλλά τέλος πάντων τον ξέρω, τον γνωρίζω, διάφορα πράγματα και είπε πάρα πολύ καλά λόγια, όπως το περιμέναμε για την εθνική ομάδα. Είπε, ανέφερε μόνο στον Τζόλι, τον Παυλίδη, μάλιστα είπε κάποια στιγμή ότι κανένας από τους Γερμανούς δημοσιογράφους δεν μου έκανε ερώτηση για την ελληνική ομάδα, αλλά. Εγώ πραγματικά στην πραγματικότητα τρέφω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, λέει, για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Έχουν δύο χρόνια τον ίδιο προπονητή. Είδατε πόσο καλή ήταν στο παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Σερβίας, παρά το γεγονός ότι κέρδισαν στο τέλος. Προφανώς και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Κώστα Τιμίκα. Τον ξεχωρίζω, λέει, φυσικά. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά μαζί με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του, λέει, στον γκολ τη νίκη με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίχτης και διασκεδαστικός τύπος.
0: Μάλιστα, βέβαια.
2: Παρά το γεγονός, λέει, ότι κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας.
0: Συνύπαρξε ο Κλοπ με τον Τσιμίκα στο Λίβερπουλ, έτσι.
2: Βέβαια, γι' αυτό. Ναι. Στην επίθεση, λέει, το βλέπεις, κάνει μπαμ, λέει, αυτό το πράγμα ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της, λέει, είναι το δυνατό της σημείο, είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, λέει, η επίθεση, δηλαδή, της Ελλάδας είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα. Κάποια στιγμή το ρώτησαν αν έχει να κάνει κάποια σύγκριση με το φιλικό για το γύρο του 24 κόντρα στην Ελλάδα και είπε καμία σχέση. Προφανώς. Καμία σχέση, εντάξει, μίλησε για τον Αντεγέννη, για τους οπαδούς που τον αγαπάνε πάρα πολύ, τις συναντήσεις με ομοσπονδία και διάφορα τέτοια πράγματα. Επίσης έγινε ειδικότερη αναφορά στον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα για το γεγονός ότι πήραν φέτος μεταγραφή στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είπε ξανά για την ειδικότερη, ειδικότερα όχι μόνο για αυτούς δηλαδή, αλλά πώς το λένε, για τη χρυσή γενιά ξανά γενικότερα. Δεν σημείωσε δηλαδή ιδιαίτερα πράγματα για τον Καρέτσα και για τον Κωνσταντέλια. Δεν με εξέπληξε, είπε, να μην το ξεχάσω, η σέντρα που έβγαλε ο Τσιμίκας στο δεύτερο γκολ της Ελλάδας. Θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά απέναντί τους, λέει, αύριο, για να πάρουμε αποτέλεσμα, απέναντι στην Ελλάδα δηλαδή. Και γενικότερα είχε μόνο καλά λόγια να πει ο Γιούργεν Κλοπ προς τους Έλληνες δημοσιογράφους.
0: Μάλιστα, μας υπολογίζουν αρκετά, τουλάχιστον ο Κλοπ αυτό δείχνει ότι υπολογίζει πάρα πολύ την εθνική ομάδα και δείχνει και λίγο μαγκωμένος, έτσι.
2: Δεν θα βγει ποτέ κανείς να πει δεν τους υπολογίζω, δεν τους βλέπω, θα τους βάλουμε
0: καλά. Ναι, σίγουρα, αλλά το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που σκέφτεται, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται κλπ. Ο Κλοπ μου δείχνει ότι είναι λιγάκι πιο μαζεμένος. Δεν ξέρω, είδε προφανώς και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία, το πόσο πιέσαμε τους Σέρβους, το πόσο δραστήριοι ήμασταν στον επιθετικό τομέα και ίσως αυτό να τον έχει μαγκώσει λίγο.
2: Ενδεχομένως, εντάξει, από την άλλη, ξαναλέω, πολύ σπάνια θα βγαίνει ο Σέρβος και θα πει αυτοί που θα έρθουν εδώ δεν τους βλέπω. Και επίσης δεν υπάρχει και αυτό το πράγμα σε ό,τι αφορά την ελληνική ομάδα. Δεν μπορεί να βρεθεί δηλαδή κάποιος και να πει παίζει η Γερμανία-Ελλάδα, άιντε σίγουρα θα φάμε πέντε, δεν ξέρω εγώ τι. Όλα γίνονται, αλλά πια θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι πολύ υπολογίσιμο μέγεθος. Οπότε περιμένουμε αυτό με κάποιο τρόπο να αποτυπωθεί και σε γήπεδο. Στις 8 παρατέταρτο τώρα η Ελλάδα θα βγει, θα γίνει και συνέντευξη τύπου του Ιβάν.
0: Οπότε θα ξέρουμε και περισσότερο από τον Ιβάν. Σωστά. Ωραία. Πέτρο, στο ένα λεπτό που έχουμε χρόνο μέχρι να πάμε διαφημιστικά μηνύματα με τους ομογένειες, τι γίνεται? Έχουν βρεθεί στο πλευρό της εθνικής ομάδας?
2: Το ξέρουμε από καιρό αυτό. Τα εισιτήρια για τη Γερμανία είχαν βγει πολύ πριν. Βγήκαν 2.000 και εξαντλήθηκαν μέσα σε μια μέρα.
0: Όχι, λέω άλλο. Πραγμάν έχουν πάει στο ξενοδοχείο, ξέρεις όλα αυτά. Δηλαδή, όπως έτυχε μια υποδοχή η αποστολή της εθνικής ομάδας στο Μόναχο, μήπως συνεχίζονται οι εκδηλώσεις?
2: Και αποστολή ειδικότερα στο Μόναχο δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο τώρα.
0: Εντάξει,
2: κάποιοι ρωτάνε συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουν όλη την ώρα εκεί. Κάποιοι θα υπάρξει. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλοί ομογενείς επί και εμάς σε αυτό το Augsburg που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Μας ρώτησαν που μένουν οι διεθνείς κλπ. Εντάξει, ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσως μπορέσουν και έρθουν στο 15 λεπτό της ανοιχτής προπόνησης.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα γίνουμε σοφότερο και από τον Ιβάν το βραδάκι που θα μιλήσει στη συνέντευξη τύπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εμείς να περάσουμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια να συνδεθούμε με το κλειστό του Περιστερίου, όπου ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο πρώτος ημιτελικός για το Super Cup στο μπάσκετ.
3: Era Sport 101,8.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
0: 15 λεπτά πριν από τις 5, Era Sport είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ σε αναμέτρηση Ολυμπιακού ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου. Πάμε κατευθείαν εκεί. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου. Γιάννη, Κώστα, καλησπέρα.
8: Θα παρακαλέσουμε να σεβαστούμε όλοι μαζί το ενός λεπτού συγγύη.
0: Έχουμε ένα λεπτό συγγύη, οπότε να πάρω εγώ το μικρόφωνο, Γιάννη, μέχρι να είμαστε έτοιμοι για το Τζάμπολ. Να πω ότι τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει στις 9 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα για το Super Cup στο Περιστέρι. και ουσιαστικά με αυτό το Super Cup θα ξεκινήσει και η νέα αγωνιστική περίοδος στην GBL. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα στο πόλο, να περάσουμε και στο κότερο πόλο λίγκ των γυναικών. Η πρώτη αγωνιστική σήμερα είχαμε νωρίτερα Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2. Παίζουν σήμερα, θα παίξουν οι Βουλιαγμένοι με τον Εθνικό, η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με την Λιούπολη, ο ΠΑΟΚ με την Μπεκέ Βυχίου και τα Χανιά με τον Πανιόνιο, ενώ στην κότερο πόλο λίγκ των ανδρών τα μάτς που γίνονται σήμερα είναι Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης, Εθνικός Ιδραϊκός, Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φαλήνο Χανιά, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός, Πανιόνιος Βουλιαγμένη και Χίος ΠΑΟΚ. Έγινε και το τζάμπολ. Πάμε στο Γιάννη και στο Κώστα.
9: Λοιπόν, έγινε το τζάμπολ. Απλά ήταν ενόχλημα το πρώτο καλάθι του ημιτελικού Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0. Τυπικά γηπέδοχος Ολυμπιακός με καλάθι μέσα από τη ρακέτα του μοναδικού σέντερ που έχει σήμερα ο Μπαρτζόκα στη διάθεσή του, του Ντόντα Χολ. Θα πούμε τις πεντάδες. Απλά πρώτα να ενημερώσουμε ότι ενός λεπτού η γη ήταν στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, δεν ξέρω αν ακούστηκε, ενώ η ΑΕΚ με τον Όλεϊ κάνει το σκορ 3-2. Λοιπόν, Βασίλης Κατσαρός εδώ τεχνικός μας, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Δεντόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι και το βράδυ, καθώς ακολουθεί και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ.
10: Καλησπέρα και από μένα. Ημιτελικός Ολυμπιακού ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου. Πιο πολύ με μαθητές και με παίκτες των ακαδημιών και με κάποιους φίλους των παικτών, των προπονητών, αλλά και κάποιοι διοικούντες από τις τέσσερις ομάδες. Αργότερα, όπως είπε και ο Γιάννης, 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και βέβαια, όλοι ζούμε με αυτή την οδύνη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός καταπληκτικού ανθρώπου και σπουδαίο προπονητή. Γιάννη, πάμε στο μάτς και θα τα συζητήσουμε όλα. Για ποιους λόγους ο Ολυμπιακός παίζει με ένα σέντερ, για ποιους λόγους η ΑΕΚ κατέβασε αυτούς τους 6 ξένους, θα τα δούμε στην πορεία του μάτς.
9: Θα τα δούμε στην πορεία σιγά σιγά. Ο Νόλι στο μεταξύ έχει κερδίσει 2 βολές ευστοχή στη δεύτερη. Δεν έχει γραφτεί το σκορ, δεν έχει αλλάξει. Κανονικά πρέπει να είναι 2. 4 γράφει, έχασε την πρώτη. Πρέπει να την έχασε την πρώτη, ναι, γιατί μιλάγαμε εδώ και δεν πρόσεξα. Έτσι λοιπόν 2-4, μόνο ο Νόλι έχει σκοράρει και το καλάθι νωρίτερα ήταν για 2 πόντους. Όχι, για 3 και μία βολή 4. 4-2, πάλι επίθεση για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλι. Θα πούμε τις πεντάδες. Ο Μπάρτλι περνάει από την baseline, δίνει στο Φλιόνι, τον αρχηγό της Ένωσης, μπροστά στον Ντόντα Χολ. Φοβάται να σουτάρει και δικαιολογημένα. Μισμάτς τώρα εκεί με τον Τζόζεφ μπροστά στον Ντόρσεϊ. Αλλά είναι άστοχος, η μπάλα του παίζει ένα άσχημο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Μακιντάιρ που είναι playmaker, Ντόρσεϊ, Ward. Ενώ ο Μακιντάιρ κάνει μπάσιμο, βγάζει έξω την μπάλα. Βεζένκοφ στο 4 και στο 5. Όπως είπαμε, ο Ντόντα Χόλ, ο μοναδικό σέντερ, γιατί ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός εξάδας, δεν είναι καλά. Όπως έδειξε και στο παιχνίδι, δεν έχουμε follow από το Ward στο άστοχο σουτ 3 πόντων από το Μακιντάιρ. Και 4-4 με τον Tyson Ward να ισοφαρίζει. Πίκνεϊ, θα πούμε και για την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ έχει απουσίες. Ο Ολυμπιακός, επίσης να πούμε, μιας και αναφέραμε πρώτα τον Ολυμπιακό ως τυπικά γηπεδούχο, ενώ έχουμε τάπα του Χόλ στον Τζόζεφ και προσπάθεια εφνιδιασμού στο Ολυμπιακό, καταπληκτική εκδήλωση εφνιδιασμού, goal foul για τον Σάσα Βεζένκοφ, διαιτητές Τσαρούχα, Καρπάνος, Αγραφιώτης. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ. Ο ένας είναι ο Ντόντα Χολ που παίζει, ο Μιλουτίνοφ έμεινε εκτός εξάδας γιατί δεν είναι καλά, δοκίμασε να παίξει προχθές στην Μπασκόνια, αλλά ακόμα ο ορθός μοιραίος του έχει ενοχλήσεις και δεν ξέρω αν θα παίξει και αύριο, εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί στον τελικό, ή την Τρίτη στην έδρα της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Έξω έχει μείνει εκτός οκτάδα ξένων, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 9, δηλώνει 8. Έχει μείνει ο Τζόζεφ. Έχει δηλωθεί ο Τζόνς και έχει δηλωθεί επίτηδες, γιατί είναι τιμωρημένος.
0: Όπως και ο Κέντρικ Ναν.
9: Όπως και ο Κέντρικ Ναν. Αλλά πρέπει να είναι δηλωμένοι. Δηλαδή, κάποιοι λέγανε, αφού είναι τιμωρημένος, ας μην δηλωνότανε. Μα δεν θα έκτιε την ποινή του.
0: Σωστό.
9: Αν δεν ήταν δηλωμένος.
0: Μέρος της ποινής, Γιάννη.
9: Ναι, 7. Ναι.
0: Ναι.
9: Θέλω να πω, ναι. 7 έχει ο ένας. Αγωνιστικές. Εκτός αν υπάρχει, επειδή υπάρχει προσφυγή. Να δούμε. Και 2 έχει ο Ναν. Άλλος ένας εφνιδιασμός στο Ολυμπιακό, ο οποίος αρχίζει να πατάει τον γκάζι με τον Βεζένκοφ στον εφνιδιασμό και πάλι. Ο Βεζένκοφ φτάνει τους 5 πόντους, 9-4. Ολυμπιακός από το 4-2 που προηγήθηκε η ΑΕΚ, τώρα ο Ολυμπιακός έχει τρέξει ένα 7-0. Μπάρτλεϊ προσποιείται αστοχή, ριμπάουντ από το Ward.
10: Πάντως και οι δύο Γιάννη προσπαθούν στην άμυνα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, και υπάρχει αρκετή επαφή με το καλημέρα. Δηλαδή από το πρώτο δευτερόλεπτο υπάρχουν επαφές και οι παίκτες παίζουν πολύ δυνατά.
9: Ναι.
0: Γιάννη Κώστα, δώστε μου για δευτερόλεπτο το μικρόφωνο να ενημερώσω ότι η εθνική ομάδα των μικρών της Under 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2. Το τέταρτο τέρμα το πέτυχε ο Κάκαλης στο 78 λεπτό. Παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 Under 17 Ελλάδα Γιβραλτάρ 4-2. Επιστροφή και πάλι στο Γιάννη Τεντόπουλο και στο Κώστα Σωτηρίου.
9: Ήδη άλλαξε playmaker και έβαλε το τελευταίο μεγάλο της απόκτημα και σε ηλικία αλλά και σε διαδρομή σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Έχει πάει Real, Barcelona, Μπασκόνια, θέλω να πω, έχει πέρα από όλες τις άλλες ομάδες. Έτσι,
10: άρα... Και έκανε και την πρώτη ερτελιά, δηλαδή τρίποντο στον ευθυντιασμό και τώρα τρομερό κάρφωμα από τον Ντόντα Χολ. Μετά το άστοχο layup του Ward, ο οποίος όμως προσγειώθηκε λίγο άτσαλα
9: και χτύπησε
10: στο παρκέ, στο κλειστό του Περιστερίου. Και τώρα θα σηκωθεί, δυνατό παιδί ο Ward, αλλά δείχνει έτσι λίγο να χωλαίνει, ας το πούμε.
9: Το θέμα είναι ότι όπως είδαμε και στη Βικτόρια, πάλι έχασε layup και αναγκάζεται...
10: Και θύμωσε.
9: Και θύμωσε, αλλά και ο προπονητής το θυμώνει, με την έννοια ότι χάνει εύκολα layup και αναγκάζεται τον Ντόντα Χολ να έρχεται και να σκεπάζει σαν καπάκι της τα στεφάνια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Ολυμπιακού, είναι ο κάτοχος και ο πολυνίκης του δεσμού. Είναι ο μόνος τίτλος που έχει υπερισχύει του Παναθηναϊκού, θα λέγαμε, γιατί έχει 4 στα 4 τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το 8ο, είχε γίνει και ένα παλιότερα και το είχε πάρει ο Άρης, αλλά από τη σύγχρονη βερσιόν του...
10: Και ένα ακόμη ο Προμηθέας.
9: Έχει πάρει ένα ο Προμηθέας, εδώ σε αυτό το γήπεδο, ένα ο Παναθηναϊκός...
10: Και μάλιστα με αντίπαλο το Περιστέρι.
9: Ναι, που είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Ένα ο Παναθηναϊκός και 4 σερί ο Ολυμπιακός.
10: Σωστά.
9: 7...
10: Και τα 4 στη Ρόδο για την
9: ακριβώς,
10: ιστορία.
9: Ακριβώς. Η ΑΕΚ τώρα.
10: Αλλά λόγω αυτής της σύγχρονης, ας το πούμε, να το πούμε, πανδημίας.
9: Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Σκέφτομαι και το άλλο για την Καστεντρίτη.
10: Θα γινόταν. Ναι, θα γινόταν πιστεύω... στη Ρόδο του Super Cup. Αλλά επειδή είχε πάρα πολλά κρούσματα.
9: Εγώ πιστεύω και το άλλο. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός από τη Βιτόρια θα πήγαινε μετά στη Ρόδο? Δηλαδή ήταν και λίγο.
10: Αναγκαστικά.
9: Ναι, ναι, θα πήγαινε.
10: Αναγκαστικά,
9: αλλά...
10: τι θα έκανε.
9: Ναι, τέλος πάντων, πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν είχε λάβει μέρος, θυμίζουμε, γιατί είχε πάει στην Αυστραλία για να παίξει το Παύλος Γιαννακόπουλος.
10: Από επιλογή.
9: Φέτος ήταν να πάει στην Κίνα, αλλά προφανώς λόγω ο Μπράντοβιτς απέσυρε.
10: Όπως το είπες.
9: Δηλαδή απέτυσε ο Μπράντοβιτς να μην γίνει αυτό το ταξίδι για να μπορέσει
10: γενικά
9: να ετοιμάσει.
10: Γενικά οι προπονητές δεν θέλουν να ταλαιπωρούνται.
9: Ναι.
10: Και οι παίκτες και οι ίδιοι σε ταξίδια αχρίαστα, και ειδικά το ξεκίνημα της σεζόν όπου υπάρχει και προετοιμασία κτλ. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός δεν χάρηκε που πήγε στο Αμπου Ντάμπι για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Αλλά είναι τα χρήματα, είναι νεοσύστατα κύπελα. Αλλά δεν είναι καθόλου νεοσύστατος ο Ντόρση που τα στάζει από παντού. 14-5 στην 9 για τον Ολυμπιακό.
9: Ο Ντόρση σε άγρια κατάσταση.
10: Όντως.
9: Ήταν πρώτο σκόρερ στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πολύ ωραία συνεργασία και ωραίο καλάθι από τον Τζόζεφ μετά από πάσα του Νόλεϊ. Έκανε ένα πλευρικό pick and roll. 14-7 προηγείται ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει και αυτή τα προβλήματά της. Ενώ έχουμε εντυπωσιακή πάσα του Βούλγαρου σε Βούλγαρο, και το λέω αυτό γιατί ο Μακιντάιερ είναι ο naturalizé της Εθνικής Βουλγαρίας και ο Σάσα Βεζένκοφ είναι Βούλγαρος στην καταγωγή και παίζει φυσικά στην Εθνική της Πατρίδας του. Πάλι γυμνή η ρακέτα του Ολυμπιακού με ένα απλό pick and roll, έμεινε μόνο στο Τζόζεφ και κάρφωσε 16.
10: Εδώ είναι θέμα συνεργασίας, Γιάννη,
9: και στην άμυνα και στην επίθεση.
10: Μπράβο, και πολύ καλή τη ΣΑΕΚ αλλά και πολύ κακή στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα και ο Χρήστος Παπάς, ο assistant coach του Μπαρτζόκα, τα λέει με τον Ντόντα Χολ. Τρεις τραυματίες η ΑΕΚ όσον αφορά τους ξένους, και ενώ χάνει ένα alley-oop, ένα backdoor, ας το πούμε, ο Ντόντα Χολ. Γιατί να εκλέγαμε, Derek Williams έχει ένα τσιμπηματάκι και έχει την υποχρέωση να μείνει εκτός.
9: Ο Brown.
10: Είναι ο Brown και είναι και ο Φίζελ. Αυτοί οι τρεις ξένοι είναι εκτός δωδεκάδας για το δικέφαλο. Ο δικέφαλος, ο οποίος προσπαθεί με ορθολογικές κινήσεις να είναι ανταγωνιστικός στο φετινό πρωτάθλημα και στο BCL φυσικά, διότι έχουν ανέβει θεαματικά τα roster, τα budget του ΠΑΟΚ και του Άρη. Είναι περίπου στα ίδια, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια, είναι αρκετά πιο χαμηλά, αλλά Έχει την τεχνογνωσία, έχει τον κόσμο, έχει το γήπεδο που πλέον θα μοιράζεται με τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για την Σανέλ Αρένα.
9: Μάλιστα, παρεμπιπτόντως, Σανέλ Αρένα σήμερα δόθηκε στο Περιστέρι που βγήκε από το γήπεδό του για να παίξει ένα φιλικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι γίνεται για να βολευτούν όλοι.
10: Ξεκινάει για να κάνω και λίγο πλάκα, το Περιστέρι επιτρέπεται, ο Ολυμπιακός δεν επιτρέπεται για τους φίλους ΣΑΕΚ.
9: Ναι, σωστό. Το γήπεδο...
0: Κώστα, θα γίνεσαι είναι... κακός.
10: Εγώ είπα, έκανα πλάκα. Έκανα πλάκα. Εντάξει.
9: Λοιπόν, 16-9, σίγουρα το μάτς το βραδινό θεωρείται πιο αμφίροπο.
10: Όπως το είπες, θεωρείται.
9: Θεωρείται πιο αμφίροπο γιατί είδαμε και τον τρόπο που κρίθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση πριν μια εβδομάδα στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις με τη φιλοδοξία να βρεθεί κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, είτε μέσω EuroCup, είτε εάν ανοίξει η διοργάνωση στις 24 ομάδες. Έχει βάλει πάρα
10: 99%
9: πολλά...
10: θα είναι στην Ευρωλίγκα, ναι, του χρόνου.
9: Ναι, έτσι πιστεύω.
10: Απλά ξέρεις ότι επειδή σεβόμαστε τις ομάδες, χθες σε μια διαδικτυακή εκπομπή, κατά κάποιο τρόπο κατσάδιασα έναν φίλο συνάδελφο λέγοντάς του ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξουν στον τελικό τον αυριανό Ολυμπιακός Παναθηναίκος, διότι και η ΑΕΚ είναι ανταγωνιστική, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός φέτος. Άρα θεωρητικά τα φαβορί είναι οι δύο αιώνιοι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις σε ένα Super Cup που οι παίκτες δεν το αντιμετωπίζουν και ως ένα Final Four Ευρωλίγκας, ας πούμε, ή Play-Off πρωταθλήματος. Είναι ο πρώτος τίτλος, αλλά δεν πάβει να είναι, ας το πούμε, ο πιο ασήμαντος από τους τίτλους που θα διεκδικήσουν φέτος οι ομάδες.
9: Μία στις δύο από τον Ντόντα Χολ, το σκορ γίνεται 17-9 για τον Ολυμπιακό και να ένας παίκτης που είναι από τα πρόσωπα του αγώνα, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, μετά από 6 χρόνια στον Ολυμπιακό, ως πρωταθλητής Ευρώπης, ανεξάρτητα αν δεν ήταν στη δωδεκάδα στα δύο παιχνίδια του Final Four του της Έντερ, πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ, στην οποία είχε αγωνιστεί και μάλιστα είχε κερδίσει και τον Ολυμπιακό σε τελικό κυπέλου ο Λαρετζάκης ως παίκτης ΑΕΚ
10: το 18 στο
9: Ηράκλειο, και επιστρέφει άλλωστε στον Ολυμπιακό. Τις περισσότερες φορές, ειδικά στην Ευρώπη, ήταν όπως είπαμε εκτός δωδεκάδας. Τζόζεφ κάνει βήματα και όπως υποδεικνύει η κυρία Τσαρούχα η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ήδη έχει πάει στον Μπάγκο Γουόρντ και είναι ο Παπα-Νικολάου στο 3, ο αρχηγός του Ολυμπιακού που επανεμφανίστηκε στην ουσία προχθές, γιατί δεν έπαιζε στην προετοιμασία, ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε, όχι, είχε παίξει νομίζω στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, Μακιντάιερ, Βεζένκοφ, Μακιντάιερ πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει στο Χολ που είναι μακριά από τη ρακέτα, τη δίνει πάλι στον Μακιντάιερ, ο οποίος κάνει ένα step back, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Πάει για το rebound ο Λαρετζάκης, αλλά εκεί που γυρίζει την μπάλα είναι ο Χολ και αυτός δίνει στον Ντόρση. Μέχρι πέρσι συμπαίκτες. Ντόρση παίρνει το screen του Χολ, δίνει στον Παπα-Νικολάου, πηγαίνει προς τα μέσα, ο Παπα-Νικολάου κάνει το pivot, δίνει στο Χολ που εκεί δεν έχει αντίπαλο. Ο Χολ την πήρε την μπάλα ακριβώς κάτω από το Στεφάνι.
10: Το έκανε εύκολο ο Παπα-Νικολάου με την μπάσα.
9: Και γύρισε και την άφησε, ούτε δεν κάρφωσε κιόλας, απλά την άφησε. Πολλές φορές δεν ρισκάρεις αν δεν είσαι 100%.
10: 19-9, Γιάννη, συγγνώμη, και Αντώνης Καραγιαννίδης ετοιμάζεται για αλλαγή στον Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος κλασικός σέντερ
9: που έχει, ναι, ναι,
10: που έχει στο ρόστερ σήμερα. Καθώς ο Μιλουτίνοφ ακόμη δεν είναι έτοιμος προφανώς. Έπαιξε 9 λεπτά, νομίζω, στο μάτς με την Μπασκόνια στη Βιτόρια.
9: Πονάει, λέει.
10: Κρίθηκε ότι δεν είναι έτοιμος.
9: Όχι, είπε ότι πονάει.
10: Είπε ότι πονάει. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Γι' αυτό το λόγω και της τιμωρίας του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο δεύτερος σέντερ είναι ο Αντώνης Καραγιαννίδης, που στην εθνική ομάδα έδειξε ανταγωνιστικότητα, ταχύτητα, rebound, μαχητικότητα, δηλαδή έδειξε ωραία πράγματα στο πρόσφατο παράθυρο της εθνικής ομάδας.
9: Βέβαια, ο Ολυμπιακός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πεντάρι, το τρίτο του πεντάρι στον αγώνα. Αν με ρωτήσει κανείς, νομίζω ότι θα είναι ο Εντζάι.
0: Γιάννη Κώστα, πείτε μου σκορ και χρόνο που απομένει για το πρώτο δεκάλεπτο.
9: Να δούμε και τη δεύτερη βολή του Τζόζεφ, για να το πούμε ολοκληρωμένο. Ωραία. 3 και 14 πριν από το τέλος της πρώτου δεκαλέπτου, 19-11 προηγείται ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία. Πάρτε μια ανάσα να ενημερώσουμε και τον κόσμο για τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής στον τέταρτο όμιλο που γίνονται τώρα. Έχουμε ημίχρονο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούς. Έλα, Βαγγέλη.
1: Να ξεκινήσουμε το παιχνίδι που διεξάγεται στο Βελεστίνο, εκεί όπου ο αθλητικός όμιλος Τρίκαλα από το 41ο προηγείται με 0-1, με γκολ που πέτυχε ο Καμπέρης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Κοντοθανάση από την δεξιά πλευρά. Το 2-0 είναι το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο δημοτικό στάδιο της Κατερίνης. Ο Πυρικός, ο οποίος προηγείται του Ηρακλή Λάρισα. Θυμίζουμε ότι το 1-0 στο 12ο λεπτό ο Φασφαλής με σουτ και στο 35ο Φυτόπουλος με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-0. 0-0 παραμένει το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού ομίλου Ελασσόνας με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Στο 30 η ομάδα της Ελασσόνας είχε δοκάρει οριζόντιο σε κεφαλιά του Τσάτσου μετά από εκτέλεση κόρνερ από την αριστερή πλευρά. 0-0 είναι και το παιχνίδι Αθλητική Ένωση Καρίτσας Σαρακινός του Βόλου. Εδώ είχαμε μια αντικατάσταση λόγω τραυματισμού στο 4ο λεπτό στη θέση του Κατσαμπά ο Παπαστάμου. Και επίσης 0-0 είναι το παιχνίδι που γίνεται στη Νεάπολη της Λάρισας μεταξύ του αθλητικού όμιλου Ανθούπολης και του Ερμή Εξοχής. Να πάμε όμως και στον πέμπτο όμιλο, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα, πρεμιέρα, αυτό που γίνεται μεταξύ του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής και τη Νέα Αρτάκη. 0-0 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 43 η ομάδα της Αγίας Παρασκευής είχε οριζόντιο δοκάρι με τον Τσομπανίδη.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να δώσω ενημέρωση και για τα άλλα δύο παιχνίδια. Το μάτς για τον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρυνιακός είναι 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Ενώ ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Μακεδονικού με τους Ακρίτες Σικαιών για τον δεύτερο όμιλο, με τους Ακρίτες να έχουν πάρει προβάδισμα από το πρώτο μέρος με 2-0, Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών 0-2. Ημίχρονο στο παιχνίδι που γίνεται για την League B στο Nations League, Σλοβενία-Σκωτία 0-0. Επιστροφή στο Περιστέρι, ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ.
9: 24-13, ο Ντόρση είναι καυτός, έχει ήδη 8 πόντους και δεν είναι εύκολο να το σταματήσει κανείς, ειδικά όταν σουτάρει, βρίσκεται και σουτάρει μόνος του ή με παίχτη που δεν είναι πολύ κοντά του. Στο μεταξύ έχουμε καλάθι και του Καραγιαννίδη μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Καραγιαννίδης είχε κάνει ένα φάουλ, έστειλε το Λαρετζάκι στις βολές και ήταν η πρώτη επίσημη πόντη του Λαρετζάκι κόντρα στην ΑΕΚ. Να το Μαερτέλ, ο Γάλλος με ένα τρίποντο. Κάνει το σκορ 26-16. Η διαφορά των 13 πόντων ήταν η μεγαλύτερη. Τώρα ξανά είμαστε σε διψήφιο, σε 10 πόντους. Κατσίβελης μαρκάρει και μάλιστα πετυχημένα. Έχει μια... Για να δούμε. Έχει μια ένσταση ο πάγκος του Ολυμπιακού.
11: Και συνήθως ο Μπαφές.
9: Ναι, ο Μπαφές. Ναι. Ο Μπαφές.
11: Ότι βρήκε κάποιος παίκτης, έκανε παρέμβαση.
9: Για να δούμε.
11: Αυτό εκτιμώ ότι λέει ο Μπαφές, ότι δεν έγιναν 8 δευτερόλεπτα παράβαση, αλλά
9: το 24 πάντως δείχνει 16.
11: Για να είναι παράβαση πρέπει να είναι 8, ναι. Πρέπει να είναι 15.
9: Ακριβώς τώρα.
11: Για να είναι σίγουροι διαιτές, δηλαδή αυτό συμβαίνει.
9: Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την μπάλα, το αλλάζει, η κυρία Τσάρουχα ενημερώνει και
11: πάντως
9: τον Πάκο.
11: Μέχρι τώρα, να πω την κακία μου που λέει και ο Γιαχανατζής, είναι φαϊνή ιδέα του Σάκοτα να βάλει το Λαρετζάκι πάνω στον Ντόρση, διότι ο Λαρετζάκι απλά δεν προλαβαίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει διαφορά αθλητικότητας και ταχύτητας. Δεν μπορεί ο Λαρετζάκης να κυνηγήσει τον Ντόρση, όσο αγκαλιά και αν τον έχει. Είναι πολύ δύσκολο.
9: Έχει μπει και ο Τσαλμπούρης.
11: Κάνει ό,τι θέλει ο Ντόρση, δεν μπορεί.
9: Πάλι για τρίποντο. Η μπάλα σκαρφαλώνει. Πρώτα στο Στεφάνι και μετά το ταμπλό. Συνεχίζεται η φάση γιατί δεν βρήκε πίσω στις σιδεριές. Οπότε συνεχίζεται η φάση. Ερτέλ για τον Τζαλμπούρη με τον Παπα-Νικολάου είναι ζευγάρι στο μαρκάρισμα. Πάει να κάνει μια σκαστή πάσα. Ο Ερτέλ βρήκε στα πόδια, νομίζω, του Καραγιαννίδη. Έλεγα λοιπόν ότι ο Καραγιαννίδης έκανε φάουλ στο Λαρετζάκι. Με δύο βολές άνοιξε λογαριασμό φέτος με τη φανέλα της ΑΕΚ και μάλιστα απέναντι στην παλιά του ομάδα. Λαρετζάκης με τον Ντόρση, ο ένας μαρκάρει τον άλλο. Λαρετζάκης, πολύ ωραία πάσα στο κόψιμο του Τσαλμπούρη και ο Τσαλμπούρης, έχοντας πίσω του τον Καραγιαννίδη, ευστόχησε 26-18. Σε 8 κατεβαίνει η διαφορά, η πόντη της διαφοράς. Μακιντάερ, Παπα-Νικολάου είναι δεξιά, του κάνει screen ο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ ποστάρει, ο Καραγιαννίδης παίρνει την μπάλα στο high post για να δημιουργηθεί τρίγωνο. Δεν βγαίνει κάτι παρά μόνο ένα σουτ τριών πόντων από το Βεζέγκοφ, πολύ μακρινό. Αλλά η μπάλα εξωστρακίζεται και πηγαίνει στα χέρια του Μακιντάερ. Ο Μακιντάερ έκανε μια πάρα πολύ δυνατή πάσα. Έπρεπε να είναι τερματοφύλακα ο Ντόρση. Έκανε έτσι ένα μικρό μπλον ζών για να τη συγκρατήσει.
12: Ζολάκι.
9: Ναι, ναι.
11: Σαν μπαλάκι του baseball την πέταξε τόσο δυνατά.
9: Ακριβώς. Και τελικά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί παρενευλήθη παίχτη ΣΑΕΚ και η κατοχή είναι στους ερυθρόλεπτους που έχουν 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. 30 δευτερόλεπτα από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρσεϊ το μαρκάρι. Ο Κατσίβελς δεν μπορεί να του κλέψει την μπάλα. Παπα-Νικολάου μόνος του σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Βεζένκοφ πάει να πάρει το rebound. Καθαρίζει ο Λαριτζάκης, αλλά πάνω στο βηματισμό του πάτησε έξω από την baseline. Οπότε ξανά ο Ολυμπιακός την μπάλα. 22 δευτερόλεπτα για να τελειώσει πρώτο δεκάλεπτο. Άλλα 14 ο Ολυμπιακός. Άρα θα μείνει χρόνος για την ΑΕΚ. Βεζένκοφ δίνει στον Καραγιαννίδη. Για τον Μακιντάιρ. Φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Βεζένκοφ να ξεμαρκαριστεί. Δύο βολές είναι το πέμπτο ομαδικό. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει ήδη πέντε. Αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ και το πρώτο για τον Πίκνεϊ.
11: Άρα ακόμη ψάχνονται οι ομάδες να βρουν ρυθμό. Δεν είναι τυχαία η παραδοχή του Γιώργου Μπαρτζόκα προχθές το βράδυ στη Βιτόρια ότι δεν έχουμε ακόμη χημεία. Το είπε ξεκάθαρα. Διότι είναι μεν ο ίδιος κορμός, αλλά έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες σε νευραλγικές θέσεις.
9: Ειδικά του playmaker, αυτό είναι η θέση.
11: Ακόμη σήμερα δεν έχει μπει ο Μοντέρο που έχει κουμπώσει λίγο πιο γρήγορα από τον Μακεντάρη. Συμφωνείς?
9: Ήταν χορευτής.
11: Φαινόμενο.
9: Όταν μπήκε.
11: Στην ηλικία του.
9: Εννοείς τόσο μικρός, όχι στην ηλικία του.
11: Φανταστικός παίκτης. Για την ηλικία του. Μάλλον. Για την ηλικία του.
9: Ο Βεζένκοφ δίνει τη θέση του στο Ρεντζάι. Άλλος ένας ο παίκτης που αποκτήθηκε μάλλον να μπει στη θέση του Πίτερς που πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία δεν ξεκίνησε καλά την Ευρωλίγκα. Ο Εντζάι είναι διαφορετικό στυλ από τον Πίτερς. Δεν είναι τόσο καλός σουτέρ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και τρομερά καλός στην ομαδικός παίκτης, δηλαδή είναι παίκτης ομάδας. Και φυσικά έχει πολλά προσόντα, μπορεί να παίξει και πέντε δηλαδή. Σούτου Λαρετζάκι, έρμπολ, γιατί δεύτερο ήταν
11: έρμπολ,
9: πίεση. Ενώ ο Ολυμπιακός πάει να πετάξει την μπάλα ο Μακιντάιρ με έτσι ένα τύπου μπάσιμο λίγο αφού πέρασε το κέντρο. Έξω η μπάλα, 28-18 λοιπόν είναι το σκορ της πρώτης περίοδου με τον Ολυμπιακό να είναι σταθερά μπροστά μετά από το 4-2 που προηγήθηκε η ΑΕΚ.
11: Με μέτρια ποσοστά πάντως, 2 στα 9 τρίποντα ο Ολυμπιακός, 2 στα 5 η ΑΕΚ.
9: Οι δύο παίχτες που στην Μπασκόνια.
11: Στα δίποτα πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός. Γιάννη, συγγνώμη, 9 στα 10, ενώ η ΑΕΚ 3 στα 7. Τι θα έλεγες?
9: Όχι, λέω ότι πρώτη σκόρα είναι πάλι οι δύο παίχτες που ήταν. Μονοπόλησαν
11: στο παλιό.
9: Όχι, αυτοί που μονοπόλησαν και στην Μπασκόνια. Έχει 9 πόντους ο Βεζένκοφ, 8 ο Ντόρσεϊ.
11: Είναι αυτό, οι δύο παλιοί.
9: Ναι. Ο Χολ έχει 7. 2 έχει ο Καραγιαννίδης και 2 ο Ward με ένα follow. Απ' την άλλη για την ΑΕΚ, η οποία έχει και αυτή έχει πολλά προβλήματα. Είπαμε, έχει προβλήματα.
11: Μείον 3.
9: Έχει περάσει κάτω από την κεραία η προετοιμασία τη. Γιατί λόγω της γαστρεντερίτιδας στο τουρνουά της Ρόδου ακύρωσε τη συμμετοχή της σε ένα τουρνουά που ήταν να γίνει
11: στο Φάσουρας.
9: Εδώ, σε αυτό το γήπεδο.
11: Μπράβο.
9: Αυτό πήγε να πω, ότι θα γινόταν εδώ. Άρα έχουμε καιρό να τη δούμε. Είπαμε τις τρεις απουσίες που έχει. Άρα λοιπόν και αυτή προσπαθεί σιγά σιγά να μονταριστεί και να παρουσιαστεί με την καλύτερη εκδοχή της. Πήρε και τον Ερτέλ, ο οποίος δεν είχε.
11: Πολύ μπάσκετ, ξέρει.
9: Βέβαια.
11: Δεν το συζητάμε. 30,
9: στα 37 του, βέβαια.
11: Ο άνθρωπος κάνει τρομερές πάσες, έχει φαντασία. Είναι ατίθασος παίκτης.
9: Είναι
12: scoring guard. Γιάννη Κώστα, βάλτε άνω τελεία να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε.
13: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8.

0: Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πρώτο δεκάλεπτο στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 28-18. Πριν επιστρέψουμε εκεί, να κάνω μια γρήγορη ενημέρωση για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Σλοβενία-Σκωτία 0-0 μετά από 51 λεπτά αγώνα στην League B του Nations League. Όφηκε η Κηφισιά 1-1 στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στα τέσσερα παιχνίδια που γίνονται σήμερα, καθώς τα υπόλοιπα έχουν αναβληθεί, δεν έχουμε ακόμη γκολ μετά από 12 λεπτά αγώνα. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στα μάτς που έχουν ξεκινήσει, γκολ έχουμε στο Γιώργο Τζίλιγχαμ 1-0, Σουίντον Άγκρικτον 0-1 και Φλίτγουτ Ροτσδέιλ 0-1. Και θυμίζω νωρίτερα η εθνική μας ομάδα των παιδών Under 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2 για τα προκριματικά του γύρω 2027 στις 6 Σέντρα στο μάτς Γεωργία-Ελλάδα για τα προκριματικά του γύρω Under 21, ένα μάτς το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι, ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου.
3: Λοιπόν, είχαμε ένα τρίποντο του Τσαλμπούρη, ο οποίος έκανε το σκορ 28-21 και στην αμέσως επόμενη φάση.
4: Μάλλον δεν το ζήγησε καλά ο NDI, διότι ο Τσαλμπούρης είναι δεινός σούτερ τριών πόντων. Τον άφησε ο Σενεγαλέζος.
3: Και στην επόμενη φάση ο Τσαλμπούρης ανάγκασε το Φουρνιέ να κάνει λάθος. Οπότε η ΑΕΚ έβγαλε επίθεση και κέρδισε και φάουλ. Ο Τζόζεφ έχει δύο βολές. Ήδη η ΑΕΚ έχει αλλάξει playmaker, είναι ο Λεκάβιτσιος, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις αλλαγές που κάνει συνήθως ο Μπαρτζόκας στη δεύτερη περίοδο. Δηλαδή ο Μοντέρο είναι στο παρκέ, ξεκίνησε με λάθος. Είναι ο Φουρνιέ, στο 3 ο Παπα-Νικολάου, στο 4 ο Εντζάι και στο 5 τώρα ο Χολ που παίρνει τη θέση του Καραγιαννίδη, ο οποίος έπαιξε για να τον ξεκουράσει. Είπαμε είναι δύο σέντερ, με τον Καραγιάννη δεύτερο λόγω της απουσίας των άλλων δύο.
4: Να συμφωνήσουμε σιγά σιγά σε κάτι, γιατί θα έρθετε αύριο μεθαύριο και όλοι θα το λέτε όπως εγώ, ότι ο ίδιος ο Σενεγαλέζος το προφέρει NDI, το επώνυμό του, άρα εγώ ακολουθώ τον Σενεγαλέζο. Αν δεν το ξέραμε, αν δεν το είχαμε δει το βίντεο, θα τον έλεγα ειλικρινά NDIE, όπως τους ξέρουμε να τους λέμε τους Σενεγαλέζους, αλλά εφόσον το λέει NDI, εγώ θα τον λέω έτσι. Τωμά Ερτέλ, χωρίς το σίγμα, το προφέρει ο Γάλλος. Και παρολίγων πολύ ωραίο καλάθι από τον Νιγηριανό Τζόζεφ, αλλά στόκησε κάτω το καλάθι. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πω και μια αλλαγή στον κανονισμό, ο οποίος είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, πολύ πολύ ιδιαίτερος αυτός ο κανονισμός, που αλλάζει τα δεδομένα και πρέπει να το μάθει ο κόσμος.
3: Ο Φουρνιέ σκαστή πάσα στον Χόλ, ο οποίος όμως χάνει την μπάλα παρότι διαμαρτύρεται. Διασύζει πολύ γρήγορα το γήπεδο ο Λεκάβιτσιος. Λαρετζάκης προσποίηση, Τσαλμπούρης περνάει προς τα μέσα με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Πάσας κυκλοφορεί η ΑΕΚ την μπάλα. Τζόζεφ κάνει το αριστερό, κάτι σαν σουτ, αλλά είναι άστοχος. Ο Μοντέρο δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ προσποιεί το, θα σουτάρει. Δίνει ξανά στο Μοντέρο. Έχει πάει σε σετ επίθεση.
4: Πιο γρήγορο το μάτς πάντως, Γιάννη, τώρα στο τελευταίο λεπτό 1,5.
3: Η μπάλα πηγαίνει στον Ντόντα Χολ. Έτσι πολύ ζώρικο και δυνατό το κατέβασμα του χεριού του Λαρετζάκη στον Ντόντα Χολ.
4: Παρότι αστείευτηκαν λίγο πριν με τον Ντόντα Χολ. Είχαν φαίνεται και καιρό να τα πούνε.
3: Όχι, του έκανε φάουλ. Όταν του έκανε φάουλ ο Καραγιαννίδης, εκεί που έβαλε τις βολές.
4: Όταν τον τζάκησε εννοείς ο Καραγιαννίδης.
3: Ναι. Όταν τον κατέβασε, πήγε και έκανε με τη μέση του, σαν χούλα χουμπ, στη μέση του Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν αμέριμνος.
4: Ναι, ναι. Καλά είναι, ο Λάρι. Λοιπόν, τώρα με την ευκαιρία της διακοπής, να σου πω δύο πράγματα που νομίζω ότι ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει και είναι ιδιαίτερο. Τι συμβαίνει με τα challenge στην GBL, στο πρωτάθλημα Ελλάδος δηλαδή. Ένας προπονητής μπορεί να πάρει όσα challenge θέλει, και όμως όσα challenge θέλει, αρκεί να είναι επιτυχημένο το challenge.
3: Το προηγούμενο.
4: Δηλαδή,
3: το προηγούμενο.
4: Ναι, καλή challenge και έχει δίκιο. Δεύτερο, έχει δικαίωμα. Έχει δίκιο. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, αρκεί να έχει δίκιο. Αν χάσει ένα challenge, αν είναι το δεύτερο, σταματάει.
2: Αν χάσει, αν χάσει το πρώτο challenge.
4: Όχι, έχει δίκιο. Δεν έχει άλλο.
2: Μάλιστα.
4: Αν χάσει το πρώτο, δεν έχει άλλο. Αυτό συμβαίνει όμως, πρόσεξε, μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν συμβαίνει παντού στη FIBA. Η FIBA έχει ένα challenge.

0: challenge ακόμη για τους προπονητές. Και εμένει στο ένα. Η Ευρωλίγκα έχει δύο, αρκεί να το έχει πάρει το ένα από τα δύο challenge ο προπονητής μέχρι το 38 λεπτό. Αν έχει περάσει το 38 και έχει μπει στο 39 το match, ναι, και δεν το έχει πάρει το challenge, το χάνει το ένα. Θα έχει δικαίωμα μόνο για ένα. Εξάλλου, λέει, πρέπει να το έχει πάρει μέχρι το 38.
1: Εξάλλου, μετά το 38 οι διαιτητές μπορούν να πάνε μόνοι τους.
0: Εντάξει.
1: Να δουν τις φάσεις.
2: Σωστό. Απλώς μπορεί να γίνουν τα παιχνίδια ντέρμπι και μετά το 38 να καίει η μπάλα για να γίνονται διάφορες φάσεις αμφισβητούμενες. Οπότε εκεί οι προπονητές να έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν τσάλες.
1: Οι προπονητές, ξέρεις, που εκνευρίζονται όταν είναι κάτι και θεωρούν ότι.
0: Αυτό πήγαν να αλλάξουν στην ΚΕΒ. Γιατί είναι θέμα.
1: Ότι αν ένας διαιτητής, ας πούμε, σε ένα οφθαλμοφανές λάθος οθεί τον προπονητή να πάρει challenge.
0: Όπως λέω εγώ, να κάψει ένα challenge.
1: Τον αναγκάζει να καίει ένα challenge.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν το καίει, αν έχει δίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα πάρει κι άλλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές είναι ένας τρόπος να δεις οι διαιτητές τι σφυρίζουν.
0: Σωστό. Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ή τι θέλουν να σφυρίξουν. Τι θέλουν να σφυρίξουν.
0: Και για τη διαβάθμιση των τεχνικών ποινών και των αντιαθλητικών φάουλ, διότι πλέον το φάουλ, το σκληρό εντός αγωγικών, δεν λέγεται καν αντιαθλητικό. Δηλαδή καταργήθηκε ο όρος unsportsmanlike, ναι, ο ξενικός όρος με το αντιαθλητικό. Είναι ή disruptive, δηλαδή ένα φάουλ το οποίο διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού, αντί να το πει στα ελληνικά όλο αυτό, ή είναι το flagrant, δηλαδή το σκληρό.
2: Μάλιστα.
0: Το αντιαθλητικό, όπως το ξέραμε, τερματίζεται και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Λεκάβιτσιος σουτάρει, αλλά έχει τελειώσει το 24 για την ΑΕΚ. 6 και 38, ο Ολυμπιακός έχει αποσυντονιστεί λίγο επιθετικά. Έχει βγάλει 2-3 λάθη στις επιθέσεις του. Κυρίως ο Φουρνιέ νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ακριβής σήμερα. Ακόμα ο Μοντέρο δεν έχει κάνει την παρουσία του. Ο Μοντέρο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με τον Λεκάβιτσιο αντίπαλο.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι και από ταξίδι στη Βιτόρια, που δεν είναι και εύκολο ταξίδι.
1: Εδώ θα πω τη διαφοροποίηση που έγινε. Να δούμε τη φάση. Η μπάλα έχει ο Εντζάι, δίνει δίπλα του στον Χόλ.
0: Και παίζει και καλή άμυνα η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, δίνει skip πάσα απέναντι για τον Φουρνιέ. Να, ο Φουρνιέ που εκεί όταν πάρει την μπάλα.
0: Όλα τα λεφτά η πάσα όμως.
1: Ναι, η πάσα είναι από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, από τη δυνατή στην αδύνατη πλευρά.
0: Και είναι και δύσκολη η πάσα.
1: Και γι' αυτό λέγεται skip, γιατί περνάς όλη την άμυνα. 33-22 Ολυμπιακός, το συν 11. Κατσίβελης με το Φουρνιέ μπροστά του. Έχει πάρει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Τζόζεφ πηγαίνει με δύναμη, αλλά αστοχή. Ο Χολ παίρνει το rebound, αλλά ο Κατσίβελης τον τραβάει από πίσω και χρεώνεται ένα φάουλ. Ο Κατσίβελης είναι ο δεύτερος παίκτης της ΑΕΚ που με τον Ολυμπιακό έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα. Ο ένας είναι ο Λαρετζάκης. Ο Κατσίβελης όμως είχε ουσιαστική συμμετοχή, ειδικά στο Λονδίνο. Ήταν στο back-to-back του Ολυμπιακού και τη χρονιά του Ιβκοβιτς, το αείμνηστο Ιβκοβιτς το 12, και στο back-to-back του Μπατζόκα το 13, και μάλιστα ήταν ένας από τους παίκτες που γύρισε τον τελικό με τη Ρεάλ όταν ο Ολυμπιακός έχανε 17 πόντους στην πρώτη περίοδο. Για να αναλάβει ο Σπανούλης, που ήταν κακό στην άμυνα στο ξεκίνημα και κάθισε στον πάγκο. Για να αναλάβει ο Σπανούλης βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο με τα 5 τρίποντα να καθαρίσει το μάτς. Μοντέρο στο πρώτο του σουτ, ούτε το διχτάκι δεν κουνήθηκε. Προς στιγμή νόμιζα ότι ήταν airball. 35-22 για τον Γιάν Μοντέρο, μέλος της καλύτερης πεντάδας πέρσι στην Ευρωλίγκα, πρωταθλητής Ισπανίας και MVP της ACB με τη Βαλένθια. Χάνει την μπάλα ο Τσαλμπούρης γιατί την κλέβει ο Νετζίπογλου. Eurostep κάνει ο Μοντέρο και αντί να αφήσει την μπάλα τη δίνει στον Νετζίπογλου που ερχόταν ακριβώς από πίσω του.
0: Ιδέες, ανταμείβεται ένας παίκτης που παίζει άμυνα όπως ο Νετζίπογλου και στην εθνική ομάδα πρόσφατα στο παράθυρο αλλά και σήμερα. Φαίνεται ότι θέλει να παίξει σωστά το ρόλο του.
1: Μα πέρσι ήταν.
0: Δεν κάνει το κάτι παραπάνω.
1: Πέρσι σε πολλά παιχνίδια είχε βάλει και 20
0: πόντους. GBL κυρίως.
1: GBL, ναι, εννοείται. Μα στην Ευρωλίγκα δεν υπήρχε χώρος. Είχε βάλει και 20 πόντους, νομίζω και παραπάνω. Είχε κερδίσει το Λαρετζάκι σε χρόνο λόγω ηλικίας, λόγω φρεσκάδας, λόγω κινήτρου. Γιατί αυτό που είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι ότι όταν μια ομάδα κατακτά Ευρωλίγκα, μετά και το πρωτάθλημα, είχε πάρει και το Super Cup, το βασικότερο είναι ότι πρέπει να ανανεώσεις το κίνητρο σε μια ομάδα, δηλαδή να φρεσκάρεις το κίνητρο. Κάτι που
0: μα
1: είδαμε,
0: γι' αυτό το λόγο πήρε και τον NDI.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θυμάσαι, η περιγραφή που είχαμε κάνει στις εκπομπές προτού αποκτηθεί το τεσάρι backup του Βεζένκοφ ήταν ολόσωστη ως προς τη μεταγραφή αυτή. Φρέσκος, νεαρός, διψασμένος.
1: Όχι ακριβώς, όχι όνομα.
0: Όχι όνομα. Δηλαδή, λέγαμε τότε, δεν θα πάει σε Σεγγέλια επιλογή.
1: Όχι.
0: Θα πάει Σεγγέλια... σε φρέσκια επιλογή.
1: Να το πούμε, το έχουμε πει νομίζω ότι ο Σεγγέλια αυτοπροτάθηκε. Και ο Μπαρτζόκας είπε όχι.
0: Ήθελε κάτι φρέσκο.
1: Και ο Μύρωτης
0: να
1: ακόμα.
0: Το χτίσει σιγά σιγά.
1: Και ο Μύρωτης...
0: Και είπες κάτι προηγουμένως, ο NDI δεν είναι ακόμα έτοιμος για πέντε. Απλά έχει potential.
1: Έχει
0: την προοπτική. Ναι. Γιατί είναι μακρύς, αθλητικός, μπορεί να βοηθήσει και λίγο στο πέντε. Τη θέση δεν την ξέρει ακόμα.
1: Όχι. Όχι, αλλά μπορεί να παίξει. Δηλαδή είδες ότι σε ένα rebound προηγουμένως ήταν αυτός και ο Καραγιαννίδης και αυτός πήδηξε ψηλότερα και το πήρε. Με αυτή την έννοια το λέω, των προσόντων. Λοιπόν, ο Λεκάβιτσος στο σκορ είναι 37-22 για τον Ολυμπιακό που έχει ξεμακρύνει 15 πόντους, 5-2 για το τέλος του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ είναι στο παρκέ με τους Πίκνε, με το, να πάμε από την περιφέρεια, Λεκάβιτσιους, Πίκνε, Νόλεϊ, ο Μπάρτελ. Και ο Νόλεϊ. Κάποιον ξέχασα τώρα ή κάποιον είπα ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει, κάρφωσε τώρα ο Τσαλμπούρης για την ΑΕΚ. Το σκορ είναι 37-24. Βγαίνει φάουλ, μάλλον χρεώνεται ο Μπάρτλι πάνω στον Εντζάι. Οπότε η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. 4-44 πριν το τέλος. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να τους συνηθίζουμε γιατί γίνανε πολλές αλλαγές. Καλά, στην Ευρωλίγα βλέπεις παίκτες που είναι πολύ καινούργοι στο τραπέζι της Ευρωλίγκας, στο γήπεδο της Ευρωλίγκας. Να, ο Νετζίπογλου. Ο Νετζίπογλου δίνει στον Χολ, ο οποίος είναι στην κορφή της ρακέτας. Δίνει στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πηγαίνει μπροστά.
0: Κακή επιλογή.
1: Ναι, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Τσαλμπούρη.
0: Δηλαδή πήγε να τα βάλει με το 2-17 με τοπικά.
1: Ξέρεις τι έκανε όμως. Δεν έκανε 1-2. Την πέταξε την μπάλα στο ένα βήμα. Και εκεί ήρθε η επαφή και κέρδισε το φάουλ.
0: Μιας και μου δίνεις
1: πάσα άτσαλο,
0: για, για το 1-2 και τα λοιπά, να θυμίσουμε ότι και στην Ευρωλίγκα αλλά και στην FIBA, όποιος παίκτη σουτάρει πίσω από το κέντρο δεν είναι τρεις βολές. Οι διαιτές πλέον δεν τσιμπάνε, το άλλαξαν και δεν είναι τρεις βολές. Η προσπάθεια είναι για η μπάλα απ' έξω, ότι το φάουλ δηλαδή έγινε κάτω και όταν έχει περάσει το κέντρο, γιατί πολλοί παίκτες σουτάρουν από τα 10 μέτρα πλέον και δεν είναι μόνο στεφκάρι, είναι και στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να έχουν σηκώσει οι παίκτες και τους δύο ώμους και να έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια για σουτ. Εκεί είναι τρεις βολές. Τρεις βολές επίσης είναι στο τέλος επίθεσης 24 ή τέλος περίοδου. Δηλαδή σου λέει στον αμυνόμενο μην ακουμπήσεις γιατί είναι τρεις βολές.
1: Ο Τσαλμπούρης συνεχίζει να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση.
0: Κάνει διαφορά.
1: 9 πόντους από τον παίκτη που έπαιζε στον Πανιόνιο.
0: Αλλά ξεκίνησε από την ΑΕΚ.
2: Ναι. Πάντως Κώστα, με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει και που θα τις δούμε στο παρκέ, θα μπερδευτούμε έτσι.
0: Ναι, θέλει σιγά σιγά. Θα σου πω μια φοβερή μπερδεψούρα σε λίγο. Φοβερή όμως.
1: Εντζάι για τρεις. Να το τρίποντο του Εντζάι.
0: Το έχει.
1: Που λέμε ότι ναι, δεν είναι το φόρτε του, αλλά δεν είναι και άσωτος που λέμε.
0: Δεν έχει βάλει 2-3 σε ένα φιλικό.
1: Ναι. Το σκόρ έχει πάει 41-26, ξανά 15 πόντους. Κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο. Λες και του πήρε και το πορτοφόλι μαζί.
0: Του την έδωσε το πιάτο
1: του Φλιώνη. Νετζίπογλου για τρεις. Παίρνει την ευθύνη, σουτάρει. Εδώ τον πούλησε η μπάλα του Νετζίπογλου, αλλά ήρθε
0: και
1: βολική.
0: Έφτιαξε τον Χολ.
1: Ναι, ήρθε βολική για τον Χολ, ο οποίος με τα ελαττήρια που έχει πήδηξε και την κάρφωσε με μανία. Επίθεση για την ΑΕΚ με τον Όλε. Ο Όλε έχει μπει μέσα στις συμπληγάδες. Δίνει έξω στον Πίκνεϊ για τρεις. Είναι άστοχος. Πάλι. Α, όχι. Ο Χολ παίρνει το rebound, αλλά δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Φαινόταν ότι θα την έπιανε ο Τσαλμπούρης. Αλλά πετάχτηκε ο Χολ. Αλλά έτσι όπως πετάχτηκε δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει.
0: Σε καλή κατάσταση ο Τσαλμπούρης. Θα βοηθήσει την ΑΕΚ.
1: Ο Τσαλμπούρης έχει προσόντα.
0: Άμα μπορέσει να παίξει και λίγο πιο κοντά στο καλάθι, όπως τώρα, ας πούμε, κανένα δύο περιπτώσεις.
1: Του λείπει δύναμη, γι' αυτό είναι.
0: Γιατί έχει το τρίποντο. Είναι το χάρισμά του. Οπα.
1: Είναι επιθετικό φάουλ, σωστό.
0: Και έπεσε και άτσαλα,
1: Ναι.
0: Ο Νόλι πάνω στον Ντόντα Χολ. Κόντεψε να του διπλώσει τη μέση.
1: Σωστό το φάουλ. Ενώ η υπόδειξη.
0: Μπορεί να μην το ήθελε, αλλά το έκανε.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: να πω κάτι για τον Γιαχανατζή, να τον τρελάνω. Ναι. Ότι υπάρχει μια πολύ
1: κι
0: μεγάλη
1: άλλο
0: μπερδεψούρα. Ναι. Όσον αφορά τις τεχνικές ποινές, υπάρχει μια διαβάθμιση σε δύο κατηγορίες. Η πιο light, που είναι ας πούμε να κρεμασεί από το στεφάνι, να καθυστερήσει λίγο την μπάλα. Εκεί είναι τεχνική ποινή κατηγορίας 2, να το τρίποντα από το Μοντέρο. 46-26 η διαφορά.
1: Ανοίγει πάρα πολύ.
0: 20 για πρώτη φορά. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία από την οποία δεν αποβάλλεται ένα παίκτη αν έχει μαγκώσει, ας πούμε, δύο τεχνικές ποινές τέτοιες.
1: Δεν συμπεριλαμβάνεται στις προς αποβολή ποινές.
0: Όμως, οι διαιτητές όταν επιβάλλουν μια τεχνική ποινή, όταν χρεώνουν μια τεχνική ποινή, δεν δείχνουν παρά μόνο λένε προφορικά στη γραμματεία σε ποια κατηγορία εμπίπτει.
1: Και εμείς δεν το ξέρουμε.
0: Ενώ.
2: Εσείς πρέπει να το μάθετε στο γήπεδο.
0: Πρόσεξε να δεις όμως μια διαφορά. Στο αντιαθλητικό φάουλ λένε, αφού σηκώσουν τη γροθιά, ναι, ένα ή δύο με τα δάχτυλα. Εκεί καταλαβαίνεις. Πρέπει να το δούμε απαραίτητα από το, από το play by play όταν έχουμε υπολογιστεί. Και αυτό είναι μια δυσκολία για να ξέρουμε ποια τεχνική ποινή είναι η πρώτη ή η δεύτερη κατηγορία.
2: Γιατί πολύ το έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ?
0: Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τη FIBA και την Ευρωλίγκα, και γι' αυτό το λόγο το μπάσκετ θα είναι πάντα πίσω από το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι απλό.
2: Δηλαδή, πάλι κάνε το απλό για τον κόσμο, τι να σου πω τώρα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Ενώ φαινόταν απλό το καλάθι για το Χολ, δεν τα κατάφερε. Αντίθετα, ο Τσαλμπούρης από την άλλη κάνει ένα 5-0 για την ΑΕ, γιατί νωρίτερα, όσο μίλαγε ο Κώστας, και βάλει ένα τρίποντο Μπαρτλή. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι 46-31 από 46-26. Μοντέρο. Ο Μοντέρο δίνει για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ προσποιείται, πασάρει στο Χολ, ο οποίος χάνει την μπάλα.
0: Όχι ακριβώς.
1: Του την πήρε ο Τσαλμπούρης.
0: Του κάνει τον deflection ο Τσαλμπούρης.
1: Ο οποίος ζητάει και αλλαγή, μάλλον κουράστηκε. Και ενώ έχουμε ωραίο καλάθι από τον Όλεϊ, με ταμπλό 7-0 η ΑΕΚ. 46-33.
0: Ωραία εικόνα ότι ο Τσαλμπούρης κουράστηκε, ζήτησε αλλαγή από το Σάκοτα, αλλά μόλις είδε ότι ο Μπαρτζόκας κάλεσε time out, λέει όχι αλλαγή. Τώρα, ναι. Άκυρο.
1: Θα ξεκουραστώ. Ναι.
0: Θα ξεκουραστεί αυτό το 1,5 λεπτό.
1: 1-43 για τον Ολυμπιακό Βεζέγκοφ.
0: Το μάζεψε λίγο η ΑΕΚ από 20 στους 13. 7-0.
1: Στους 13. 7-0, ναι, ακριβώς. Και εδώ είναι. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει, γιατί ο Χολ, δεν ξέρω, επειδή είναι μόνος του, ίσως παίζει περισσότερο και όλα αυτά, έχασε ένα από κάτω που δεν χάνεται, ας πούμε.
0: Όχι, απλά αποδεικνύει σήμερα για ποιο λόγο είναι backup στην Ευρωλίγκα τόσα χρόνια. Δεν είναι για βασικό.
1: Ναι, βέβαια, τις μάχες που κερδίζει.
0: Σίγουρα.
1: Τις μάχες που κερδίζει.
0: Υπερφιλότιμος είναι και υπερφιλότιμος.
1: Στον αέρα δεν τις κερδίζει, ας πούμε.
0: Πολύ πρωτού έρθει στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι τι έλεγα, ότι ο Ντόντα Χολ θα έπρεπε να απασχολήσει τους αιώνιους. Και τελικά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ καλός παίκτης για backup. Αθλητικός,
1: αλτικός. Και θυμίζω ότι ο Μπαρτζόκας είχε πάει στο Las Vegas για να δει τον Χόλμς, τον οποίο αργότερα πήρε ο Παναθηναϊκός. Έμαθε κάποιες πληροφορίες που δεν του άρεσαν. Και από το Las Vegas πήρε τηλέφωνο.
0: Ο Χολ πάει στα αποθετήρια για κάποιο λόγο. Ναι. Μάλλον δεν ξέρω.
1: Ο Ολυμπιακός τώρα είναι με την αγωνία κάθε φορά. Γιατί είπαμε, ο Μιλουτίνοφ δεν είναι καλά. Εντάξει, γιατί έχει αγώνα και αύριο, αλλά και έχει και την Τρίτη και την Πέμπτη Ευρωλίγκα. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού είναι αδυσόπιτο.
0: Να το πω έτσι όπως μου έρχεται, και όπως είχες πει κάποτε για κάτι σωληνάκια στο Ευρωμπάσκετ του 2005. Ναι. Ο Ολυμπιακός απλά έμαθε εγκαίρως για τον Ρισόν Χόλμς τι καπνό φουμάρι.
1: Σωστό.
0: Αυτό.
1: Και μάλιστα πήρε ο Μπαρτζόκας τηλέφωνο
0: και
1: λέει κλείστε τον Ντόντα Χολ. Και μάλιστα τον έκλεισε πριν προλάβει ο Βασίλης Πανούλ, μάλλον πριν προλάβει Μονακό. Πάλι ο Φουρνιέ κάνει ένα λάθος. Ο Ερτέλ κλέβει την μπάλα. Θα εκταθεί το σέρι της ΑΕΚ.
0: Ο Φουρνιέ δεν πήγε καθόλου στην άμυνα.
1: Όχι.
0: Σάστησε.
1: 9-0 το.
0: Δηλαδή δεν έτρεξε να κλείσει.
1: 46-35, 9-0 το σέρι της ΑΕΚ. Μοντέρο, νομίζω ότι κάνουν κάποιες εξειδικευμένες πάσες οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ίσως λίγο από υπερβολική σιγουριά ή άνεση. Δηλαδή είδα τώρα το Μοντέρο έκανε σπάσιμο στον αέρα.
0: Λάθη, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολλά. Για πρώτο ημίχρονο.
1: Καραγιαννίδης είναι στο 5, στο 4 ο Εντζάι, Φουρνιέ στο 3, Νετζίπογλου στο 2 και Μοντέρο στο 1. Ο Φουρνιέ έχει 2 βολές, 1 και 11 πριν το τέλος.
0: Να σημειώσουμε ότι κάθονται δίπλα-δίπλα ο πρόεδρος του ΕΣΑ και ο Μιχάλης Μελής μαζί με τον νέο CEO από χθες, τον Ευθύμη Ρετζιέννη. Πρώτη φορά που η Λίγκα βάζει CEO, όπως έχουν βέβαια όλες οι μεγάλες εταιρείες. Καταλαβαίνεις.
1: Ο Φουρνιέ χάνει τη βολή. Να πούμε ότι η αλλαγή που είπαμε ότι έκανε ο Ολυμπιακός, ενώ βαχάνει και τη δεύτερη ο Φουρνιέ.
0: Σπάνιο.
1: Ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει στους 46 πόντους.
0: Με κίτρινα παπούτσια ο Φουρνιέ σήμερα.
1: Η μπάλα είναι για τον Νόλεϊ, ο οποίος του τραβάει την καρέκλα ο Μοντέρο. Δηλαδή πήγε να στηριχτεί πάνω στο Μοντέρο για να πάει προς τα πίσω και έφυγε ο Μοντέρο από εκεί. και έχασε το κέντρο βάρους του, την ισορροπία του ο Νόλι, αλλά η μπάλα μένει στην ΑΕΚ γιατί βγήκε από τα χέρια του Καραγιαννίδη. Η ΑΕΚ, η οποία επαναλαμβάνω τρέχει ένα 9-0. Ερτέλ, Μπάρτλεϊ, Ερμπόλ, βρήκε
0: κακό σούτ,
1: Μοντέρο για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ δίνει στον Εντζάι, δεν σουτάρει ούτε ο Εντζάι. Μοντέρο, 44 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει άλλα 12. Μοντέρο δίνει στο Φουρνιέ.
0: Κακή πάσα του
1: ο Φουρνιέ. Είναι
0: πολύ... Και ωραίο κλέψιμο του Τσαλμπούρη.
1: 11-0 για την ΑΕΚ.
0: 11-0.
1: 46-37.
0: Δώρο του Φουρνιέ στον Τσαλμπούρη αυτή η πάσα.
1: Ο Φουρνιέ έχει πολλά λάθη σήμερα. Και επιθετικό φάουλ του Καραγιαννίδη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να αυξήσει το σερί της.
0: Ενώ πήρε τα αίμα τον Μπαρτζόκας και δεν ηρέμησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Δηλαδή και ο Φουρνιέ τώρα είναι θυμωμένος με τα λάθη του.
1: Μα ο Φουρνιέ έχει κάνει 2-3 λάθη.
0: Κι άλλο τα αίμα του Μπαρτζόκα.
1: Ναι,
0: σε 1,5 λεπτό.
1: Ο Φουρνιέ έχει κάνει 2-3 λάθη. Έχει χάσει 2 βολές.
2: Και απανωτά, Γιάννη.
1: Ναι. Και κάνοντας τα λάθη δεν γύρισε στην άμυνα.
0: Καθόλου.
1: Η ΑΕΚ πάντως έχει το Τσαλμπούρη ορεξάτο πάρα πολύ. Έχει 13 πόντους ο Τσαλμπούρης. Ο Τζόζεφ φιλότιμος έχει 8 πόντους. 6 ο Νόλι.
0: Ο Νόλι παλεύει.
1: Παλεύει. Ο Λαρετζάκης έχει τις 2 βολές.
0: Έχει πάρει ανάποδες ο Μπαρτζόκας, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει ανάποδες.
1: Και δεν ξέρουμε αν το ανάποδες είναι με το 11-0 και τα λάθη που βλέπει. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ντόντα Χολ πήγε στα ποδητήρια.
0: Αυτός που τα άκουσες άγρια είναι ο Καραγιαννίδης.
1: Κοίταξε, για τον Καραγιαννίδη είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί.
0: Είναι σε περίοδο εκμάθησης.
1: Ναι.
0: Λογικό.
1: Είναι σαν να έχει πάει κατευθείαν από το δημοτικό στο πανεπιστήμιο.
0: Μη σου πω και ντοκτορά. Στο μεταπτυχιακό.
1: Γιατί και δεν είναι και Ολυμπιακός. Παίζει ένα άλλο μπάσκετ Ολυμπιακός. Δεν είναι, ξέρεις, ένα μπάσκετ που λες...
0: Απλό.
1: Ναι, απλό.
0: Όντως. Λοιπόν, η ΑΕΚ αντέχει και... Είναι ανταγωνιστική με Μπάρτλε, Πίνκνη, Ερτέλ, Νόλι και Τσαλμπούρη. Αυτή είναι η 5. 24 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο.
1: Από 29. Από 20 πόντους η διαφορά έχει
0: κατέβει σε 9. Από 29. Δηλαδή από 46-26, 46-37 και επίθεση για την ΑΕΚ με τον Ερτέλ.
1: Το μαρκάρει ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο του δυσκολεύει τη ζωή. Περνάει το κέντρο. Ερτέλ κρατάει, θέλει να εκδηλώσει επίθεση και να μην αφήσει χρόνο στο Ολυμπιακό. Έρχεται για screen ο Τσαλμπούρης. Ερτέλ πάει να δώσει τον Τσαλμπούρη, κάνει deflection ο Καραγιαννίδης. Δεν το είδε ο Μοντέρο και ζήτησε την μπάλα για τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ο Καραγιαννίδης ο οποίος είχε απλώσει το χέρι του.
0: Ή το είδε και το ζήτησε.
1: Ξέρω εγώ. Θεός και ψυχή του εκείνη την ώρα.
0: 5 δεύτερα πάντως.
1: Ερτέλ, 5 δευτερόλεπτα για τον Μπάρτλεϊ. Όχι, τελικά δίνει για τον Πίκνεϊ. Ο Πίκνεϊ έξω για τον Τσαλμπούρη που είναι καυτός. Σίδερο και έξω. Η ΑΕΚ δεν έκανε το 14-0 σερί, γιατί και ο Ολυμπιακός από το 56-26, από το 46-26 πρέπει να έχει μείνει πόσα λεπτά χωρίς καλάθι, 3,5-4. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να το
0: πει. 3 λεπτά ακριβώς.
1: Ναι, 3 λεπτά έχει μείνει ο Ολυμπιακός χωρίς καλάθι και η ΑΕΚ έχει κάνει 11-0, 46-37 το σκορ. Το θέμα είναι να δούμε τι έχει ο Ντόντα Χολ που πήγε στα αποδυτήρια, γιατί εξηγήσαμε τι πρόβλημα έχει ο Ολυμπιακός με τους έντερ.
0: Νομίζω ότι σήμερα δεν έχουν πάει καλά τα playmaker του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ούτε ο Μακιντάιρ ούτε ο Μοντέρο.
1: Ο Μακιντάιρ ήταν καλύτερος από τον Μοντέρο και από το Φουρνιέ.
0: Και μια εκτίμηση είναι ότι ο Μοντέρο ακόμα δεν έχει καταλάβει τον ρόλο του. Δηλαδή, σήμερα, τον λες διάρη ή τον λες κόμπο ή τον λες άσο.
1: Ξέρετε, σήμερα, γιατί.
0: Σήμερα.
1: Αν το αντιπαραβάλλεις με το παιχνίδι της Παρασκευής, με τον Μπουμπίκη, άλλαξε όλος.
0: Ήταν άλλο μάτς για εκείνο.
1: Άλλο
0: σου ήταν πάνω κάτω, ροντέο.
2: Άλλο μάτς για εκείνο. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο 46-37. Πάρτε και εσείς τις ανάσες.
1: Θες να πούμε σκόρερ μόνο
2: γρήγορα, για να. Γρήγορα, για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Ωραία, Μακιντάιρ 2, Word 6. Και αυτό. 2, συγγνώμη. Μακιντάιρ δεν έχει σκοράρει.
0: 0-0.
1: Ναι, ο Word 2. 6 ο Μοντέρο, 9 ο Βεζένκοφ, 2 ο Παπα-Νικολά, ο Τζίπογλου, 8 ο Ντόρσεϊ, ο Εντζάι 3, ο Καραγιαννίδης 2, 11 ο Χολ και 3 ο Φουρνιέ. Πίκνεϊ δεν έχει σκοράρει, 6 έχει ο Νόλε για την ΑΕΚ, 2 ο Λαρετζάκης, 8 ο Τζόζεφ, 3 ο Μπάρτλεϊ με ένα τρίποντο, 13 ο Τσαλμπούρης, πολύ καλό παιχνίδι, και 5 ο Ερτέλ.
0: Τα λέμε σε λίγο.
2: Γιάννη Κώστα, σας ευχαριστώ. Τα λέμε σε λίγο. Ημίχρονο 46-37 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
13: Ακούτε. Ερασπορ.
2: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονος στο Περιστέρι. Στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ, Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 28-18 με τους ερυθρόλευκους μπροστά στο σκορ. Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μητρούσια. Ενημέρωση για τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής, στον τέταρτο όμιλο, όπου έχουμε σήμερα την πρώτη αγωνιστική. Έλα, Βαγγέλη.
14: Τα περισσότερα παιχνίδια θα έλεγα ότι βρίσκονται στο τελευταίο δεκάλεπτο, ξεκινώντας από το παιχνίδι που γίνεται στη Νεάπολη της Λάρισας. Αντούπολη Ερμής Εξοχής είναι 1-1. Στο 82ο λεπτό προηγήθηκε η ομάδα της Εξοχής. Στο 54ο λεπτό με τον Τσιρόνι στην πλάτη της άμυνας με σουτ έκανε το 0-1. Και στο 66 μετά από σήκηση μέσα στην περιοχή ο Μιλτιάδης ισοφάρισε για την ομάδα της Αντούπολης 1-1. Πιερικός Ηρακλής Λάρισας είναι 3-0. Φασφαλή στο 12ο λεπτό το 1-0, στο 35 Φτόπουλος το 2-0 και στο 38 ο Δημόπουλος έκανε το 3-0. Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι 2-0 στο 80 λεπτό. Στο 65 ο Βλυσαρούλης με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-0 και στο 70 ο Κουκούλης με πλασέ μετά από την σέντρα που δέχτηκε από τα δεξιά έκανε το 2-0. Αθλητική Ένωση Καρίτσας, Σαρακινός 1-1. Εδώ προηγήθηκε η ομάδα του Σαρακινού με απευθείας χτύπημα φάουλ του Θεοχάρη και με τον ίδιο τρόπο ο Χατζιμπουρδάνης ισοφάρισε για την ομάδα της Καρίτσας. Ρήγας Φεραίος, Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα είναι στο 73ο λεπτό. Παραμένει το 0-1 με τον γκολ που πέτυχε ο Καμπέρης με κεφαλιά μετά από εκτέλεσή του Κοντοθανάση. Και στο παιχνίδι που γίνεται για τον 5ο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη, παραμένει το 0-0 και είναι στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσω και εγώ για το παιχνίδι που γίνεται για τον 2ο όμιλο. Μακεδονικός Ακρίτες Σικιών, παραμένει το 0-2 και τους Ακρίτες βρισκόμαστε στο 80ο λεπτό και ενώ πλέον ο Μακεδονικός παίζει με 10 παίχτες λόγω αποβολής. Ενώ για τον 6ο όμιλο βρισκόμαστε στο 84ο λεπτό. Πρέβεζα Παναγρυμιακός 2-0. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα υπόλοιπα μάτς που γίνονται αυτή την ώρα. Καταρχήν για το Nations League στην League B στο 80ο λεπτό. Σλοβενία-Σκωτία παραμένει το 0-0. Στην δεύτερη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο γυναικών πρώτη κατηγορία, Όφη Κηφισιά 1-2 στο 85ο λεπτό. Ενώ στα παιχνίδια που γίνονται στην Αγγλία για την πρώτη κατηγορία έχουμε γκολ μόνο στο μάτς Cambridge Wimbledon 0-1 στο 41. Οι υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0. Αρκετά παιχνίδια έχουν αναβληθεί από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 41ο λεπτό, York Gillingham 1-0, Rotherham Crew 0-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Cheltenham Chesterfield 2-0 και Fleetwood Rochdale 1-2. Θυμίζω η εθνική μας ομάδα Under 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2 στα προκριματικά του Euro 2027. Σε περίπου 20 λεπτά, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει ο αγώνας της εθνικής ομάδας Under 21 κόντρα στην Γεωργία προκριματικά για το Euro 2027. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την RT2 Sport. Εμείς πάμε με ένα τραγουδάκι να πάρετε μια ανάσα και συνεχίζουμε.

47 λεπτά μετά τις 5, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Water Polo League των γυναικών για την πρώτη αγωνιστική. Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου 11-4, Χανιά Πανιώνιος 10-10, εκκρεμεί ο αγώνας, το αποτέλεσμα του αγώνα Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών Ηλίουπολη. Για την Water Polo League των ανδρών έχουν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα παιχνίδια από αυτά που είναι προγραμματισμένα να γίνουν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα. Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 και Παλαιόφάλιρο Χανιά 29. Σήμερα επίσης θα παίξουν το Περιστέρι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Εθνικός με τον Ιδραϊκό, ο Παναθηναϊκός με τον Ηλυσιακό, ο Πανιώνιος με τη Βουλιαγμένη και η Χίος με τον ΠΑΟΚ.

θυμίζω, ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Ερυθρόλευκη ήταν μπροστά στο σκορ με 28-18. Στις 9 θα έχουμε το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Ντόρσεϊ έβαλε ένα τρίποντο και έσπασε αυτό το σερί της ΑΕΚ, το 11-0 με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 46-26. Η ΑΕΚ έκανε 11-0 και πήγε στο ημίχρονο με 46-37. Και τώρα ο Ντόρσεϊ έρχεται να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με την αρχική του πεντάδα και η ΑΕΚ με την αρχική της πεντάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που είναι τυπικά γηπεδούχος με McIntyre, Ντόρσεϊ, Ward, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό που είχε τραυματιστεί. Στο 4 ο Βεζένκοφ και στο 5 ο Χόλ. Από την ΑΕΚ παίζει με Πίκνεϊ, playmaker τον Φλιόνι, τον Τζόζεφ, τον Μπάρτλεϊ. Για να δούμε τώρα τον Ward, ο οποίος από ένα μέτρο απόσταση.
2: Όχι ένα μέτρο.
1: Κοντά στο χαμόγελο ήταν.
2: Λίγο
1: πιο μακριά. Πάσε 51-30, εκεί δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό.
2: Όντως.
1: Δύο μετράει ούτως ή άλλως.
2: Γενικά δεν τσακωνόμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Για το μπάσκετ.
1: Να το καλάθι, νομίζω ήταν τρίποντο του Πίκνεϊ. Ναι, 51-40, ενώ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 51-37. Τώρα είμαστε στο 51-40. Ward σε ρόλο playmaker, γιατί είναι στην πλάγια ο McIntyre. Θα πάρει την μπάλα τώρα ο McIntyre, έρχεται στο κέντρο. Επιτίθεται στα πόδια, δίνει στο Ward, σουτ για τρεις από τον πρώην παίκτη της Παρή και πρωταθλητή Ευρώπης βέβαια με τον Ολυμπιακό.
2: Λέει, είπες δεν βάζει πολλά, αλλά τρίποντο και δίποντο έβαλε.
1: Εδώ χρειάζεται να πούμε ότι ήταν τρίποντο, γιατί παίζει ρόλο η απόσταση. Ήταν έξω από τη γραμμή των 6,75. 54-40, η πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού έδειξε έκανε λιγότερα λάθη από τη δεύτερη. Η δεύτερη απλά ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους. Λοιπόν, Ward πάλι πήρε το rebound για τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι ο διψήφιος του Ολυμπιακού, ο ένας από τους δύο. 11 πόντους έχουν ο Ντόρσεϊ και ο Χολ, ενώ από την ΑΕΚ 13 πόντους έχει ο Τσαλμπούρης, που ήταν ο καλύτερος παίκτης της στο πρώτο ημίχρονο.
2: Και ο Βεζένκοφ κοντά στους 9 πόντους, δηλαδή σε λίγο θα είναι και αυτός διψήφιος.
1: Ναι, Βεζένκοφ 9. Ο Μοντέρο, όχι, δεν έχει.
2: Να θυμίσουμε στους φίλους ότι 9 η ώρα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη απόσταση για μάτς που δεν θα έχει οπαδούς. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα έρχουν οπαδοί και θα πρέπει να μπουν, να βγουν και
2: λοιπά. Είναι, ας το πούμε, 2 ώρες και κάτι. Και ένα τέταρτο.
1: Αύριο θυμίζουμε δεν υπάρχει μικρός τελικός. Έτσι,
2: ευτυχώς.
1: 8 η ώρα έχει πάει ο μεγάλος.
0: Παιδιά, γίνεται καθαρά για τηλεοπτικούς λόγους, έτσι.
1: Ναι, γιατί νομίζω παίζει και εθνική αύριο.
0: Καλά
1: μην το ξεχνάμε.
0: Καλά το λες.
1: Εθνική.
0: Η Εθνική Ανδρών.
1: Γερμανία.
0: Εθνική Γερμανία. Ανδρών. Γιατί σε λίγο πέσει και η Under 21, έτσι.
1: Να, ναι.
0: Με τη Γεωργία.
1: Ναι, η Ανδρών με τη Γερμανία δεν παίζει.
0: Ναι, στο Augsburg.
1: Γιατί ακούω γε και λες Γεωργία και λέω τι έγινε, έχασε κάτι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Βεζένκοφ στην επαναφορά, 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, κάτω από το καλάθι ΑΕΚ, McIntyre, ο οποίος έχει απέναντί του τον Μπάρτλι, περνάει, πάει με το σώμα να τον νικήσει, αστοχή η μπάλα με ταμπλό Στεφάνη και έξω. Μπάρτλι, τον οποίο μαρκάρει ο Μακιντάερ, ο Ντόρσεϊ κυνηγάει το Φλιόνι, τον Τζόζεφ ο Βεζένκοφ. Μπάρτλι πάει να κάνει πάσα την οποία έρχεται να κλέψει αλλά όχι να ολοκληρώσει ο Ward, ο οποίος μάλιστα ζητάει challenge.
2: Όχι μόνο ζητάει και πίθη
1: τον Μπαρτζόκα. Γιατί θεωρεί ότι ναι, μεν αυτός ακούμπησε, έκανε τον deflection, αλλά η μπάλα βρήκε μετά στο κορμί
2: του
1: παίκτη.
2: Για να πάμε στον κανονισμό, λοιπόν, θα το κερδίσει ο Μπαρτζόκα στο challenge.
1: Για να έχει κι άλλο μετά.
2: Σωστό. Αν το κάψει, κάηκε. Δεν θα έχει άλλο δηλαδή. Από τα παράδοξα του μπάσκετ, Ευρωλίγκα, FIBA αλλά και GBL να έχουν διαφορετικούς κανονισμούς στο challenge των προπονητών.
1: 54-40. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κάνει.
2: Αυτό που προανήγγειλες ότι κάποιος τράβηξε τα καλώδια, όντως ισχύει, γιατί δεν έχω καθόλου ίντερνετ.
1: Όχι, ναι. Μας είχαν ενημερώσει και το κάνω στο ημίχρονο.
2: Ναι, αλλά.
1: Γι' αυτό να μπει στο.
0: Σας τραβήξαν τα καλώδια.
2: Κάτι
1: όχι,
2: τέτοιο.
1: Όχι, μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα γίνει μια.
2: Θα γίνει μια δοκιμή,
1: μια διακοπή.
2: Μια πρόβα.
1: Στο Ethernet, που κυρίως ενδιαφέρει τον Βασίλη. Αυτό, τον Βασίλη Κατσαρό, το τεχνικό μας. Βέβαια, εγώ έχω προνοήσει και είμαι συνδεδεμένος και με το. Με το Wi-Fi, χωρίς το Ethernet.
2: Καλά, δεν πειράζει. Τώρα, υπάρχει και το hotspot.
1: Πρέπει να βάλει κωδικό ο Κώστας τώρα. Λοιπόν, θέλετε να σας πούμε και στους ακροατές τον κωδικό. Λοιπόν, 54-40. 54-40. Περιμένουμε τώρα να εξετάσουν.
2: Επειδή υπάρχει διακοπή και εφόσον ο Ντεντόπουλος.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πω εγώ αποτελέσματα.
2: Θα σου πω το πιο κουφό WiFi password που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
2: Στον Πανάγιο Τάφο. Τάφος. Το πιστεύετε ότι αυτό είναι το password?
0: Τώρα πλάκα
2: για το WiFi, λόγω τιμής.
1: Αυτό εννοεί για να μην το πεις πουθενά, να είσαι τάφος.
2: Και
1: δηλαδή.
2: Στο Αστρομπάλ της Λιόν έχουν βάλει password το όνομα του
1: Καουντί.
2: Του Καουντί,
1: το θυμάμαι αυτό.
2: Βέβαια δεν... Αυτό είναι πιο normal.
1: Ναι.
2: Αλλά το άλλο είναι λίγο πιο ακραίο.
1: Και τότε που το είχαν ήταν αρχηγός της Βιλερμπάν ο Καουντί. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, δικαιώνει τον Μπαρτζόκα στο challenge, οπότε θα συνεχίσει να παίρνει όσο θεωρεί ότι οι διαιτητές φύριξαν κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί. Ντόρση παίρνει το screen από τον Βεζένκοφ. Ντόρση απειλεί, τελικά βγαίνει προς τα έξω. Ward ζητάει να κόψει ο ψηλός του, τελικά δίνει στο Βεζένκοφ και ο Βεζένκοφ, ενώ περιμέναμε να γίνει ένα τρίγωνο με τον Χολ, ο Βεζένκοφ εκμεταλλεύτηκε το mismatch, έπαιξε μόνος του και βάλει το καλάθι. 56-40, 6-57 για το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός αρχίζει να ξαναφτιάχνει μια διαφορά, δηλαδή της τάξης των 16 πόντων, είπαμε μέχρι 20, είχε πάει φάουλ εδώ, το οποίο πρέπει να έχει κάνει ο Χολ.
2: Πολύ δυνατό παιδί ο Πίνκνη, πολύ δυνατό παιδί, πραγματικά. Και ο Τζόζεφ είναι πολύ δυνατός ο Νιγηριανός, αλλά και ο Πίνκνη είναι πάρα πολύ αθλητικός.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, χωρίς αθλητικότητα μπάσκετ σύγχρονο δεν υπάρχει.
0: Κωστά, Γιάννη, πάρτε μια ανάσα να δώσω εγώ αποτελέσματα. Έχουμε τελικό στο Σλοβενία-Σκωτία 0-0 για την League B του Nations League. Τελικό αποτέλεσμα και στην δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, Όφη Κηφισιά 1-2. Και από εκεί και πέρα ημίχρονα στα παιχνίδια της Αγγλίας για την πρώτη κατηγορία, Wycombe Reading 0-0, Cambridge Wimbledon 0-1, Plymouth Barton 0-0, Stockport Peterborough 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας ημίχρονα, York Gillingham 1-0, Bristol Rovers Exeter 0-0, Newport Grimsby 0-0, Rotherham Crewe 1-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Tranmere Walsall 0-0, Cheltenham Chesterfield 2-0 και Fleetwood Rochdale 1-2. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το Βαγγέλη Μητρούσια μαζί μας για να μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα από τον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι.
1: Όπως ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, συνεχίζεται τώρα, δηλαδή με τρίποντο του Ντόρση, ο οποίος είναι καυτός. Κάνει το σκορ 59-41, γιατί νωρίτερα ο Πίκνη ευστόχησε στη μία από τις δύο βολές. Ο Ντόρση με 14 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ, 11 έχει ο Βεζένκοφ και 11 έχει ο Ντόντα Χολ. Επίθεση για την ΑΕΚ, φάουλ, σειρά για βολές έχει πλέον ο Νόλεϊ. Δύο βολές.
2: Δεν άρεσε τον Ward αυτή η υπόδειξη. Ίσως έγινε και λίγο
1: και
2: αναδρομικά το σφύριγμα. Γιατί φάουλ στην αρχή ο Ward έκανε. Αλλά λίγο πιο μετά, όταν ο Νόλεϊ μπήκε προς το καλάθι, δεν φάνηκε να έχει ιδιαίτερη επαφή.
1: Παρεμπιπτόντως να πω για τον Ολυμπιακό, αυτό το ιδιαίτερο, η αλλαγή που έγινε, ενώ είναι άστοχος ο Νόλεϊ, όπως νωρίτερα και ο Πίκνεϊ έχασε την πρώτη βολή, έβαλε τη δεύτερη. Για να δούμε αν θα βάλει τη δεύτερη ο Νόλεϊ. 59-41 στο συν 18 Ολυμπιακός. Περιμένουμε να δούμε για να πούμε τον Ολυμπιακό πώς διαχειρίστηκε. Τη βάζει τη δεύτερη βολή. Έτσι έχει 2 στις 4 η ΑΕΚ στις δύο τελευταίες της επιθέσεις. 59-42 Ολυμπιακός. Ενώ ήταν με τσάρτερ, για να μπορέσουν οι παίχτες του να κοιμηθούν την Παρασκευή το βράδυ. Και, γιατί αν πέραν το τσάρτερ αμέσως μετά τον αγώνα, όπως κάνουν συνήθως, θα ερχόντουσαν τα ξημερώματα. Έχουμε το πρώτο καλάθι στο μεταξύ του Μάκι Ντάιερ με ένα jump shoot από μέση απόσταση. Γίνεται το 61-42 στο συν 19. Αντί λοιπόν ο Ολυμπιακός, φανταστικό κάρφωμα στο μεταξύ για την ΑΕΚ από τον Τζόζεφ, 61-44. Μακιντάιερ, θα ολοκληρώσουμε μετά να περιγράψουμε τις φάσεις. Μακιντάιερ παίρνει το σκρίνα το Βεζένκοφ, πασάρει στο Χολ, ο Χολ γυρίζει, κάνει το Χοκ, ωραία κίνηση από τον Ντόντα Χολ και φτάνει τους 13 πόντους, 63-44. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή την διαφορά. Γλιστράει ο Νόλεϊ, προλαβαίνει όμως να δώσει τον Μπάρτλι, ο οποίος ευστοχεί στο τρίποντο, που είναι το δεύτερο στον αγώνα. Έχει δύο τρίποντα ο Μπάρτλι, Έχει φύγει πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό ο Σάκο Τέξαλος που δεν έχουν γυρίσει οι παίκτες του πίσω. Έβαλε το καλάθι. Γκολ φάουλ.
2: Τετράποντο.
1: Γιατί έκανε. Φρέναρε ο Μπάρτλεϊ. Ήταν ο Μπάρτλεϊ. Φρέναρε. Και σούταρε. Η μπάλα με ταμπλό μπήκε μέσα και κέρδισε και φάουλ.
2: Challenge, γιατί βλέπω ότι ο Γραφιώτης δεν είναι σίγουρος ότι πρέπει να μετρήσει το τρίποντο. Ο Σάκοτα ζήτησε challenge και θα πάνε διαιτές η Βάσο Τσαρούχα με τον Γιάννη Αγραφιώτη. Γιάννης δεν είναι, νομίζω. Θα πάνε να το ξαναδούν για να είναι σίγουροι για αυτή τη φάση με πρωταγωνιστή τον Μπάρτλεϊ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα αν έχουν δώσει και φάουλ ή σφύριξαν για να δουν αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι.
2: Όχι, σφύριξαν.
1: Το σφύριγμα το άκουσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ταμπλό παραμένει στο 65-47 και περιμένουμε να δούμε τους διαιτητές, ο Αγραφιώτης με την Τσαρούχα. Χαμηλά το φάουλ. Δεν μετράει το τρίποντο. Είναι χαμηλά το φάουλ. Αλλά και τηλεοπτικό time out. Άρα λοιπόν, αυτό πήγε ο διαιτητής μόνος του ή το ζήτησε ο Μπαρτζόκας?
2: Ο Σάκοτα ζήτησε challenge.
1: Α, γιατί ο Αγραφιώτης δεν το μέτρησε στην αρχή. Πώς, μα δεν είναι.
2: Μα δεν το μέτρησε, σου είπα, δεν ήταν σίγουρος. Δεν το μέτρησε.
1: Και εξηγεί.
2: Σφύριξε απλά το φάουλ.
1: Στον ιό Σάκοτα τώρα, που είναι μέσα στο προπονητικό επιτελείο, ότι για ποιο λόγο δεν μετράει το καλάθι η κυρία Τσαρούχα, η οποία είναι πρώτη διαιτητής της αναμέτρησης. Άρα λοιπόν παραμένει το 65-47, το φάουλ είναι χαμηλά στον παίκτη της ΑΕΚ και έχουμε το τηλεοπτικό time out. Ο Ολυμπιακός προηγείται 65-47. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τρεις διψήφιους, το Χολ με 15 που έχει γίνει πρώτο σκόρερ.
2: Να διορθώσω, δεν ξέρω από πού βγαίνει Τζανής Αγραφιώτης. Γιάννη τον είπα εγώ. Μπορεί να είναι και από αυτό όμως.
1: Και από Ιωάννης.
2: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Τέλος πάντων.
2: Πάντως Τζανής είναι το μικρό όνομα του διαιτητή που πήρε το σφύριγμα πάνω του και το ξαναείδαν στο instant replay. 65-47.
0: Λοιπόν, 65-47, πάρτε παιδιά μια ανάσα. Να πάω στο Βαγγέλη Μητρούσια, όπου έχουμε πλέον τα τελικά αποτελέσματα στον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έλα Βαγγέλη, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι το μόνο παιχνίδι που περιμένουμε σε λίγο είναι για το τέλος, είναι το Ρίγας Φεραίρος Τρίκαλα.
0: Μόλις τελείωσε, Βαγγέλη, 0-1.
3: 0-1 με τον γκολ του Καμπέρι. Οπότε λοιπόν στα άλλα παιχνίδια είναι Αθλητική Ένωση Καρίτσα Σαρακινός 2-1 με ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μετράκα, ο οποίος πήρε την μπάλα δίκαιο τέτα τέτα με τον τροματοφυλάκα του Σαρακινού και έστειλε την μπάλα στα δίκαια και έδωσε την νίκη. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί η ομάδα του Σαρακινού στο 50 με απευθείας τύπου φάουλ του Θεοχάρη. Με τον ίδιο τρόπο στο 67 ο Χατζημπουρδάνης ισοφάρισε σε 1-1. Από το 89 ο Σαρακινός αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολή του Τσανάκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στο 65 ο Βλυσαρούλης έκανε το 1-0 με σούτ. Στο 70 ο Κουκούλης με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-0 και στο 90 ο Μπόντις έκανε το 3-0. Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Πιερικού στο 12ο λεπτό με τον Φασφαλή, έκανε το 1-0. Στο 35 Φυτόπουλος το 2-0. Στο 58 Δημόπουλος το 3-0. Και στο 86 ο Κουτρούτσος, εκμεταλλευόμενος εκεί την αστάθεια, θα λέγα, στην άμυνα του Πιερικού, με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα της Εξοχής στο 54 με τον Τσιρόνι και στο 66 ο Μιλτιάδης ισοφάρισε σε 1-1 που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα να πούμε ότι εκτός από τον γκολ με τον Καμπέρι, η ομάδα των Τρικάλων είχε και πέναλτι με τον κριτικό που κέρδισε ο ίδιος από τον Κάγκα, το εκτέλεσε και δύο φορές ο τερματοφύλακας του Ρίγα Φεραίρου Ράπτης απέκρουσε την μπάλα στο πέναλτι αλλά και στο ριμπάουτ που πήρε ο παίκτης των Τρικάλων, χωρίς όμως να καταφέρει να τον νικήσει. Να θυμίσω ότι ρεπό είχε οδηγενής Νεοχωρίου. Και πάμε στον πέμπτο όμιλο, το μοναδικό παιχνίδι που έγινε σήμερα και άνοιξε την πρεμιέρα στον συγκεκριμένο όμιλο. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Νέα Αρτάκη, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι η ομάδα της Αγίας Παρασκευής είχε οριζόντιο δοκάρι στο 43 με τον Τσομπανίδη.
0: Βαγγέλη Μητρός, και σε ευχαριστώ πολύ, και εγώ να δώσω τα τελικά αποτελέσματα στο μάτς του Δευτέρου Ομίλου για την Τρίτη Εθνική. Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2, και για τον Έκτο Όμιλο της Τρίτης Εθνικής Πρέβαζα Παναγρηνιακός 2-0. Πολύ γρήγορα στο Περιστέρι για σκορ και αποτέλεσμα, και μετά στο Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Για χρόνο και σκορ.
0: Ναι, σκορ και λεπτό.
1: Αποτέλεσμα στο τέλος. Λοιπόν, 3-27 για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 70-49. Είχε προηγηθεί με 70-47, που είναι η μεγαλύτερη τιμή μέχρι τώρα της διαφοράς.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Ξεκίνησε το μάτς Γεωργία-Ελλάδα. Καλύτερα, προκριματικά Under 21 στο Euro του 2027. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτες Era Sport. Η Εθνική Ανδρών παίζει αύριο το βράδυ με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο, αλλά χτυπά και η καρδιά της Εθνικής Ελπίδων. Στη Γεωργία αυτή τη φορά, στην πρωτεύουσα της, στην Τυφλίδα, άρχισε το κρίσιμο παιχνίδι της Ελλάδος με την αντίστοιχη χώρα, την Γεωργία, σε ένα μάτς το οποίο είναι do or die, καθώς η Εθνική Ομάδα ισοβαθεί στην πρώτη θέση με τη Γερμανία μετά από 7 αγώνες. Θέλει σήμερα την νίκη, νέα νίκη την Πέμπτη στη Λιβαδιά με τη Λετωνία, και να κλείσει με τρίτη νίκη στην Ιρλανδία, ώστε να καταφέρει να κατακτήσει απευθείας τη δεύτερη θέση ως η καλύτερα των ομίλων, αφού στα μεγάλα ντέρμπι με τη Γερμανία εμείς είχαμε νικήσει 3-2 εκτός έδρας, αλλά χάσαμε 2-0 στην Ελλάδα. Έχουμε το πρώτο κόρον για την Ελλάδα σε ένα γήπεδο 23.000 θέσεων, με παρουσία 700-800 Γεωργιανών. Να δούμε την εκτέλεση του κόρεν, νομίζω, από τον Αλέν, τον ομογενή άσο που έφυγε από την ομάδα του Μέση και είναι στο Chicago Fire, εκεί που ουσιαστικά ελέγχει την ομάδα ο Φρανκ Κλόπας. Η πρώτη φάση για την Ελλάδα, και έχουμε out λοιπόν σε αυτήν την πρώτη απόπειρα για την εθνική μας ομάδα. Να δούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων για την εθνική ελπίδα του Γιάννη Ταουσιάνη, του 54χρονου Θεσσαλονικού προπονητή, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του πριν από 2 χρόνια. Ο μοναστερλής του ΠΑΟΚ κάτω από τα goalpost, δεξιά ο Κουτσογούλας, στο Ολυμπιακό αριστερά ο Νόα Άλεν. Οι δύο στόπερ, ο Αλεξίου της ΑΕΚ με τον Κάλο Γερόπουλο που παίζει πλέον στην Ιρεμβέργη ο αρχηγός. Τα τρία χάφ, ο Κοντούρης του Παναθηναϊκού, ο Κούμας του Λεβαδιακού με τον Μπακούλα του Ολυμπιακού. Και οι τρεις επιθετικοί μας, ο Παπακανέλος του Αστέρα Τρυπόλεως, ο Πνευμονίδης του Ατρομήτου και οι δύο αμφότεροι είναι του Ολυμπιακού, αλλά αγωνίζονται ως δανεικοί. Και σεντερφόρη έκπληξη, ο Μύθου, ο πιο μικρός της παρέας, αφού είναι γεννημένος το 2007, ο άσος του ΠΑΟΚ, ενώ οι υπόλοιποι είναι είτε του 4 είτε του 5. Να θυμίσουμε, μεγάλος απών είναι ο Τζί μας, ο οποίος τώρα σιγά σιγά θα επανέλθει με την Brighton. Να δούμε λίγο και τους Γεωργιανούς, αφού έχουμε την νέο κόρνερ. Πάντα για την Ελλάδα, η διαφορά κλάσης των δύο ομάδων θα φανεί και στο γήπεδο PES, πιστεύω. Με ένα σύστημα 5-3-2 λοιπόν για τους Γεωργιανούς. Μπέρου Ασβίλη κατά τον κολπό, στον Μπούκια ο Αμισουλασβίλη, ο Ναρικ Μπανίτσε, ο Μπασιλάτζε με τον Τσέτς Κλάτζε. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, θα απομακρύνει ο αρχηγός τους. Λοιπόν, ο Νάρι Μανίτσε, ο Νταντιάνι, ο Λόρντιγκ Μπανίτσε, ο Γιά Παρίτσε, και οι δύο επιθετικοί πολύ καλοί. Να λοιπόν που έγινε το 1-0, γρήγορα την ώρα που διάβαζα τις συνδέσεις για την Ελλάδα με τον Νόα Άλεν. Ανοίγει το σκόρ η Ελλάδα μόλις το 5ο λεπτό. Ένα δυνατό σούτα από τον ομογενή, ο οποίος βρέθηκε με την μπάλα εκτός περιοχής, σούταρε. Ανοίγει το σκόρ η Εθνική Ελπίδων, ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση. Γεωργία-Ελλάδα 0-1, φίλες και φίλοι. Το παιχνίδι το οποίο μπορείτε να βλέπετε τηλεοπτικά και από το RTO Sport. Η εκτέλεση λοιπόν του κόρνερ, η μπάλα βγήκε μακριά, έφτασε μέσα στην μεγάλη περιοχή και ένα πολύ καλό γλυκό πλασεδάκι. Ο Νό Άλεν χαμηλά την μπάλα στα δίχτυα του Μπέρου Ασβίλη. Γρήγορα οδηγό στο παιχνίδι η Εθνική Ελπίδων, που είναι γεννημένη για μεγάλα πράγματα.
0: Ιδανικό ξεκίνημα, Δημήτρη.
4: Βεβαίως, οπότε ο λόγος σε σένα και θα επανέλθουμε αργότερα.
0: Ωραία, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις όποια ώρα κρίνεις. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι.
1: Από τους 23 πόντους η ΑΕΚ το κατέβασε στους 12, 72-62. Και ο Μπαρτζόκας παίρνει time out 1:39 πριν από το τέλος. Υπάρχουν αυτές οι μεταπτώσεις. Ο Ward έχει 4 φάουλ και έχει καθίσει στον πάγκο. Νωρίτερα δέχτηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία ο Ντόρση, που του χρεώθηκε ένα φάουλ πάνω στον Λαρετζάκη. Οπότε εκεί η μπάλα, ενώ ήταν στον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ πήρε μια βολή και άρχισε από εκεί, νομίζω, να χαλάει το μυαλό λίγο του Ντόρση, που πήρε 2 βεβαιασμένα σουτ. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει τον τρόπο της, παίζει δυνατά, όσο μπορεί πιο δυνατά, να φανεί ανταγωνιστική,
2: Απλά ο Ολυμπιακός με τα δεδομένα που ξέρουμε, έτσι ταξίδι και όλα αυτά.
5: Η ΑΕΚ θα έλεγε έχει μια σταθερότητα, δηλαδή παίζει στο 8 αλλά σταθερά. Ναι. Ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στο 10 κάποια στιγμή για λίγο και να ξαναπάει στο 4 π.χ. 5.
2: Γι' αυτό άλλωστε.
5: Να κάνει λάθη κτλ.
2: Είχαμε το 11-0 της ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τώρα εδώ από τους 23 πόντους η διαφορά κατέβηκε στους 12. Πάλι 11 πόντοι ψαλιδίστηκαν, απλά δεν ήταν συνεχόμενοι. Μακιντάερ. Μακιντάερ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Χόλο, ο οποίος διαμαρτύρεται για το airball από τον Μακιντάερ.
5: Airball. Σέντρα. Και δύο airballιά και ένα Ολυμπιακός. Σε τρίποντα μιλάμε.
2: Ο Λαρτζάκης παρεπτόντως έχει φτάσει στους 6 πόντους. Έχει βάλει ένα τρίποντο, έβαλε και ένα τρίποντο νωρίτερα. Ερτέλ με τον Παπα-Νικολάου να το μαρκάρει. Χολ, Λαρετζάκης με τον Ντόρση. Λαρετζάκης δίνει απέναντι στον Κατσίβελ. Κατσίβελης, Ερτέλ η μπάλα, σούτ για τρεις. Έξω η μπάλα, rebound από τον Βεζένκοφ, ο οποίος με το που ακούμπησε την μπάλα την έδωσε πάσα. Η πάσα και επιθετικό φάουλ όμως από τον Ντόρση, ο οποίος έπεσε πάνω στον Ερτέλ νομίζω.
5: Όχι, Λαρετζάκη.
2: Λαρετζάκη, ναι.
5: Ναι, ναι.
2: Πάνω στο Λαρετζάκη.
5: Που και τον ξέρει απ' έξω κανένα εκατοτά και στήθηκε ωραία.
2: Πόσα
5: και έχει να πει και πέντε κουβέντες με τους ερυθρόλευκους.
2: Τέταρτο φάουλ του Ντόρση, γιατί είναι και η τεχνική ποινή και αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ. Οπότε μπαίνει ο Φουρνιέ. Για να δούμε η δεύτερη παρουσία του Φουρνιέ. Ένα και ένα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου με τον Ολυμπιακό να προηγείται 72-60. Θα είναι καλύτερη από την πρώτη, γιατί ο Φουρνιέ ήταν πολύ μακριά από το καλό του εαυτό στο πρώτο ημίχρονο.
5: Με λάθη, με αδράνεια.
2: Ένα σούτ έβαλε και γενικά δεν ήταν.
0: Κακή ημέρα.
2: Ναι, σε κακή μέρα ήταν.
5: Αυτό που λέει ο Δημήτρης.
2: Κακή όντως. Μέρα μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα σούτ έβαλε και γενικά δεν ήταν.
0: Κακή ημέρα.
2: Ναι, σε κακή μέρα ήταν.
5: Αυτό που λέει ο Δημήτρης.
2: Κακή όντως. Μέρα μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα.

0: Ο Παπα-Νικολάου έχει σκοράρει ακόμα. Δεν έχει, για να δω. Δεν έχει σκοράρει. Είπαμε, έχει χάσει τα φιλικά της προετοιμασίας.
1: 15-2 η ΑΕΚ. Mm. Από 70-47, 72-62. 15-2 επιμέρους.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την επαναφορά στην baseline κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. Ο Φουρνιέ ψάχνει που θα τη δώσει. Τη δίνει στο Μακιντάιρ, ο οποίος πατάει γερά και με ταμπλό αυτή τη φορά δεν κάνει λάθος. 74-62, 15 δευτερόλεπτα όλα για την ΑΕΚ. Ερτέλ με τον Παπα-Νικολάου, είπαμε. Από την αρχή που μπήκε ο Ερτέλ, τον μάρκαρε ο Παπα-Νικολάου. Ερτέλ πηγαίνει προς τα μέσα. Πάει ο Χόλ να τον ενοχλήσει, τον ενοχλεί. Φουρνιέ, μπάσιμο, πίσω από το κέντρο, την πετάει την μπάλα. Ταμπλό και έξω. Έτσι λοιπόν το 74-62 είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα και δύο παίχτες φορτωμένους με 4 φάουλ, τον Ντόρσεϊ και τον Ward. Από την άλλη η ΑΕΚ δίνει μια καλή μάχη όσο μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Αντιστέκεται.
2: Ανταγωνιστική, γιατί, Γιάννη.
0: Ακριβώς, γιατί δύο φορές το μάτς πήγαινε να φύγει. Δεν ήθελε πολύ οι 20 να γίνουν 30 ή οι 23 να γίνουν 30. Αλλά η ΑΕΚ απάντησε σε εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει διαχείριση του χρόνου.
1: Μέχρι τους 10 μείωσε.
0: Ναι, μέχρι τους 9. 9.
1: Πόσο? 71-62.
0: 9. Όχι, νωρίτερα είχε πάει στους 9.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: 46-37 στο ημίχρονο.
1: Εντάξει, αυτό είναι πιο πριν.
0: Με το 11-0.
1: Τώρα 10.
0: Απλά να ολοκληρώσω αυτό που δεν είπα, που δεν τελείωσα μάλλον, ότι ο Ολυμπιακός όταν πηγαίνει με τσάρτερ που πάει στα περισσότερα, άλλωστε η Μπασκόνη είναι δύσκολο ταξίδι, δεν γύρισε αμέσως μετά, γιατί ξέρει ότι είχε δύο μάτς Σάββατο Κυριακή. Και ο Μπαρτζόκας ζήτησε να κοιμηθεί η αποστολή για να κοιμηθούν οι παίκτες κανονικά.
1: Και,
0: να
1: και όχι στο αεροπλάνο.
0: Ναι, και όχι στο αεροπλάνο, γιατί θα γύριζαν κομμάτια χθες και θα μπορούσαν να κάνουν προπόνηση. Γύρισαν μια φυσιολογική ώρα, δηλαδή κοιμήθηκαν, ξεκουράστηκαν και γύρισαν το σχεδόν μεσημέρι για να κάνουν ένα shoot around χθες. Στην ουσία, για να ξεμουδιάσουν, για να μπουν στη διαδικασία.
1: Με την ιδιομορφία ότι μετά από μάτς Ευρωλίγκας, η συμφωνία με την Ένωση Παικτών είναι ότι η προπόνηση δεν μπορεί να διαρκεί παραπάνω από μία ώρα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα το τηρήσουν οι ομάδες. Και μέσα στη μία ώρα είναι το μασάζ, το βίντεο και χωρίς tape οι παίκτες. Δηλαδή και αυτό είναι μία λεπτομέρεια. No. Πρέπει να είναι χαλαρή η προπόνηση μετά την αναμέτρηση της Ευρωλίγκας.
0: No.
1: Κάτι το οποίο δυσκολεύει τους προπονητές.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε θα συνεχίσει το ταξιδιωτικό του αυτό γύρο, θα πάει στο Κάουνας να παίξει την Τρίτη. Αν προκριθεί σήμερα, θα παίξει και αύριο τελικό.
1: Και μετά πάει,
0: πάει Κάουνας και μετά Μπολόνια.
1: Τρίτη-Πέμπτη.
0: Τρίτη-Πέμπτη Μπολόνια.
3: Να πάρουμε λίγο το λόγο για ένα κόρνερ για τους πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες 20χρονών παλικάρια, τα οποία έχουν κερδίσει τρίτο κόρνερ. Προηγούνται ήδη 1-0 και αν σκοράρουν και τώρα βάζουν υποθήκη για την νίκη. Γεωργία Ελλάδα στο Μιχαήλ Μέτσκι. Τον Γεωργιανό Γκαρίντσα, ο οποίος είχε 35 συμμετοχές με την Εθνική της Σοβιετικής Ένωσης. Κόρνερ από τα αριστερά στη Γεωργία, φίλες και φίλοι, 8ο μάτς για τις ελπίδες. Η εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, απευθεία στο βολέι. Μπάλα είναι στα δίχτυα, 2-0 από τον Μπακούλα. Μόλις σε 13 λεπτά οι ελπίδες σβήνουν από το χάρτη τη Γεωργία. Γεωργία Ελλάδα 0-2 με πρώτο σκόρερ τον Νόα πριν από λίγο, και τώρα ο Μπακούλας του Ολυμπιακού με ένα απευθείας βολέ έξω από την περιοχή καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Μπεροασβίλη και κλειδώνει ουσιαστικά τη νίκη, θα λέγαμε, αφού η διαφορά δυναμικότητας είναι εμφανής. Η Ελλάδα κυνηγά την απευθείας πρόκριση. Να λοιπόν, φίλες και φίλοι, που έγινε γρήγορα το 0-2 μέσα στα πρώτα 13 λεπτά η εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Παπακανέλο και ένα φοβερό δυνατό σούτ από τον Μπακούλα που πέρασε δύσκολα. Είχε χιαστό, βρέθηκε στη Ρίο Άβε ο παίκτης του Ολυμπιακού και η Ελλάδα δείχνει το δρόμο πως είμαστε σε ένα πολύ καλό momentum, και οι άντρες και οι ελπίδες σε υψηλό επίπεδο ποιότητας. Από τη Γεωργία τα καλά νέα, Δημήτρη Γιαχανατζή.
2: Ωραία, Δημήτρη, 0-2 λοιπόν η εθνική κάτω των 21 προηγείται της Γεωργίας με τα τρέματα του Άλεν και του Μπακούλα. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
4: Era Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνα.

0: αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
1: Ακούτε Eraspor. Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Eraspor ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε να δούμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα μάτσα που είναι σε εξέλιξη στα παιχνίδια της Αγγλίας. Πρώτη κατηγορία, 60 λεπτό, Wigan Reading 0-1. Cambridge Wimbledon 0-1. Plymouth Barton 0-0 και Stockport Peterborough 1-0 στα παιχνίδια που γίνονται σήμερα, αυτή την ώρα. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, αποτελέσματα. 56 λεπτό, York Gillingham 1-0. Στο 61, Bristol Rovers Exeter 0-0. Η Newport μόλις βάζει γκολ και προηγείται 1-0 της Grimsby. Rotherham Crew 1-1. Swindon Accrington 1-1. Shrewsbury Colchester 1-1. Τρανμίρ Γόλσολ 0-0, Τσέλτεναμ Τσέστερφιλντ 2-1 και Φλίντγουτ Ροζδέιλ 1-2 στο 63 λεπτό. Για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών, Κροατία-Ουγγαρία 0-0 μετά από 15 λεπτά αγώνα. Μετά από 16 λεπτά αγώνα, Γεωργία-Ελλάδα 0-2 με τα τέρματα του Άλεν στο 5 λεπτό και του Μπακούλα στο 13. Δύο πολύ ωραία τέρματα από την εθνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μαλισιώβα. Έλα, Δημήτρη.
2: Στο 16 βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, Δημήτρη Γιαχανατζή, εδώ στο γήπεδο Μιχαήλ Μέση και επαναλαμβάνω τον Γεωργιανό Γκαρίντσα, από το σπουδαίο Βραζιλιάνο, καθώς και αυτός έκανε φοβερές τρίπλες. Σε ένα γήπεδο παρουσία 1000 θεατών, η Ελλάδα δείχνει από πολύ νωρίς τις δυνατότητές της. Έχει προηγηθεί 2-0 με τα δύο γκολ του Νό Άλεν εντός περιοχής, η πάσα από το Κούμα, το διαγώνι σούτ εντός περιοχής, η μπάλα στα δίχτυα στο 16, το κόρν, το δικό μας, η απομάκρυση της μπάλας, το απευθείας βολέα από τον Μπακούλα, ο οποίος φτάνει τα δύο γκολ στις 9 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, ενώ ο Άλεν και αυτός φτάνει τα δύο γκολ στις 15 συμμετοχές. Μια εθνική ομάδα η οποία, να θυμίσουμε στον κόσμο, δεν θα πάει απευθείας στα τελικά, αλλά σίγουρα είναι απίθανο να μην πάει και ως δεύτερη, καθώς είναι στην πρώτη θέση ταυτόχρονα με τη Γερμανία, 18 βαθμούς και οι δύο. Η Γεωργία, ας πούμε, αντίπαλό μας έχει 9, ενώ η Βόρειος Ιρλανδία έχει 10. Λετωνία και Μάλτα είναι αδύναμες. Στις 7 το απόγευμα αγωνίζεται η Γερμανία μέσα στη Λετωνία, δεν περιμένουν κάποια γκέλα. Μια εθνική ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι, έχει τις απουσίες της. Να δούμε τώρα το λάθος, ο Σάλιανς, καλός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται στην Newcastle, αλλά ο Γκούμας είναι εκεί, ένα παιδί που ξεκίνησε και αυτός από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, μαζί με τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, θα λέγαμε ότι καλύτερο τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Άλλωστε, βγάζουν ένα σωρό ταλέντα, Δημήτρη.
2: Ναι, και μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε αυτούς όλους τους παίκτες.
1: Και ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός.
2: Και ακολουθεί, επανέρχεται ο Παναθηναϊκός.
1: Επανέρχεται, σωστά.
2: Μετά τη γενιά Γκούμα, Καραγκούνι, Μπασινά,
1: ναι.
2: Επανέρχεται ο Παναθηναϊκός.
1: Και πολύ δυναμικά, έτσι, που στελεχώνει πλέον όλες τις εθνικές ομάδες.
2: Ακριβώς, και είναι ήδη πρωταθλητής πριν από μερικούς μήνες στην ΚΑΠΑ 17 με ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Θα το δούμε και αυτός, είναι στην εθνική νέων, ο Νεμπής.
1: Ο Νεμπής, ναι.
2: Ο οποίος και αυτό τον περιμένουμε. Βέβαια, θα μου πεις πού θα τους χωρέσουμε όλους αυτούς τους επιθετικούς. 5 έχουμε στην Ανδρών.
1: Καλό είναι να έχουμε πληθώρα επιθετικών από τους
2: επιστρέψεις. Λοιπόν, να πούμε ότι ο μεγάλος απόν είναι ο Τζίμας. Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σε 1-2 μήνες στην Brighton. Είναι βασικός τέλεχος. Μπορεί να παίξει και ο Μπάμπης Κοστούλας. Έπαιξε άλλωστε στα παιχνίδια με τη Γερμανία. Ο αδερφός είναι στον πάγκο. Άρα λοιπόν είμαστε μια ομάδα πλήρης. Με τον Γιάννη Ταουζάνη έχει καταφέρει να δώσει το έναυσμα.
1: Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό συγκρότημα.
2: Ο Νό Άλεν εδώ, ο οποίος θα κάνει μια ωραία παλιά άριστερα προς τον Πνευμονίδη, τον Καστοριανό παίκτη του Ατρόμητου, ο οποίος πήρε χρόνο στο Περιστέρι, αφού στον Ολυμπιακό ήρθαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Γεωργία Ελλάδα λοιπόν 0-2. Απλώς να θυμίσουμε πως έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια σήμερα. Δεν νομίζω να. Το μόνο που θα περιμένουμε θα είναι το τελικό σκορ. Η Ελλάδα έχει μια διαφορά. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο μας τηλεοφόρο τους είχαμε νικήσει 3-0 και είχαν εμφανιστεί 3.000 φίλοι της Γεωργίας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, Γεωργία και Ελλάδα έχουν δεσμούς φιλίας όπως και με την Αρμενία λόγω της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Η Γεωργία, η οποία υπέστη ήταν σοκ χθες στο άλλο γήπεδο της Δυναμό, έχασε στο 95 από την Ιρλανδία, είχε χάσει πέναλτι στο 65 και είναι μια ομάδα που μας πλήγωσε το 2024, που πήγε αυτή στο άστοχο πέναλτι του Μπακασέτα. Η ομάδα του Πογέ δεν πήγε αυτή στα τελικά του Euro, αλλά πήγαν οι Γεωργιανοί του Κουαρατσχέλια.
1: Του Κουαρατσχέλια, ναι.
2: Οπότε λοιπόν, διανύουμε το 20 λεπτό. Το 0-2 είναι γεγονός από το 6ο και το 13ο λεπτό, χάρη στα δύο τέρματα των Άλεν και Μπακούλα, λόγω σε σένα.
1: Ωραία. Δημήτρη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Περιστέρι να ακούσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου στα τελευταία λεπτά πλέον του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Super Cup στο μπάσκετ.
3: Για την ακρίβεια, 7 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 81-68 με ένα σερί 7-0 με 5 συνεχόμενους πόντους του Μοντέρο και ένα lay-up του Φουργέ. Είχε προηγηθεί 81-64, έχασε δύο βολές ο Λαρετζάκης και ακολούθησε ένα 4-0 τη ΑΕΚ με τον Τζαλμπούρη και τον Κατσίβελη. Ο Μπαρτζόκας πήρε ένα time-out γιατί είδε τους παίκτες του να παίζουν μπλαζέ. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο διάστημα αυτό δοκιμάζει αυτό το σχήμα που είπαμε θα δοκιμάσει ως εναλλακτική λύση, δηλαδή με τον Εντζάι στο 5. 4 ο Βεζένκοφ, 5 ο Εντζάι, γιατί ο Καραγιαννίδης ακόμα δεν είναι έτοιμος.
4: Δεν μου λες κάτι, όσον αφορά τα δίδυμα στην περιφέρεια,
3: είναι
4: πιο πολύ πάμε σε Μοντέρο, Φουρνιέ και Μακεντάιρ με τον Ντόρσεϊ.
3: Ναι, γιατί είναι ο ένας πιο ευέλικτος, ο Ντόρσεϊ, σε αυτό το δίδυμο και σε αυτό είναι ο Μοντέρο πιο ευέλικτος. Σουτ για 3 από το Φουρνιέ, ούτε τώρα ο Φουρνιέ. Η ΑΕΚ πάει να μειώσει και άλλο τη διαφορά. Σουτ για 3 από το Λεκάβιτσιους, εύστοχος. Ο Λιθουανός που θα γίνει Έλληνας, περιμένει, αλλά ακόμα παίζει ως Λιθουανός, παίρνει θέση ξένου. 81-71, πάλι διαφορά στους 10 πόντους. Αρχίζει πάλι να δίνει ενδιαφέρον η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Μοντέρο, ο οποίος κερδίζει φάουλ χαμηλά, γιατί έκανε μια κίνηση να πασάρει στον Εντζάι. Μετά σκέφτηκε να σουτάρει, αλλά δεν θα το έπαιρνε στην προσπάθεια. Είπαμε, έχουν αλλάξει κανονισμοί. Οπότε ο Μοντέρο, που είχε ένα ξεσπασματάκι, κάνει την επαναφορά. Ο Φουρνιέ δεν είναι καλά σήμερα. Ο Παπανικολάου είναι άστοχος. Ο Βεζένκοφ, λάθος. Άλλη μια καλή άμυνα από την ΑΕΚ, η οποία παλεύει και ο Παπανικολάου κάνει. Να το, είναι αντιαθλητικό φάουλ.
4: Όχι αντιαθλητικό.
3: Το δύο.
4: Α, ναι, ναι, το έδωσε.
3: Ναι, γιατί...
4: Τη δύο κατηγορία, μπράβο. Δημήτρη, δεν στο αυτό το στούντιο. Έχει σηκώσει
1: δύο κατηγορίες.
4: Έχει σηκώσει τη γροθιά και είναι η δεύτερη κατηγορία.
3: Και η ΑΕΚ τώρα έχει την ευκαιρία να κατεβάσει τη διαφορά περισσότερο από τους 9 πόντους που ήταν η μικρότερη από τη στιγμή που Ολυμπιακός...
4: Άρα το έβαλε disruption foul, δηλαδή disruptive, δηλαδή foul
1: σκληρό.
4: Που έκανε ο Παπα-Νικολάου, όχι, foul που έκανε ο Παπα-Νικολάου για να κόψει το ρυθμό.
3: Για να κόψει το ρυθμό.
4: Για να κόψει την επίθεση. Είναι το παλιό εσκεμμένο που λέγαμε.
1: Μάλιστα.
4: Τότε. Έκανε εσκεμμένο για να σταματήσει το παιχνίδι και τότε για να πάει ο αντίπαλος στη μία συν μία.
1: Ναι.
4: Θυμούνται πιο παλιό, ότι πολλές ήταν μία συν μία.
3: Πάντως ο Κατσίβελης βάζει τη μία από τις δύο. Δεν εκμεταλλεύεται 100%.
1: Σαν μία διαφορά... συν μία το έκανε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι.
3: Απλά αν έχανε την πρώτη, δεν μπορούσε να κάνει δεύτερη.
1: Σωστό, γι' αυτό λέμε μία συν μία. Έβαλε την πρώτη, είχε δικαίωμα για δεύτερη.
3: Ακριβώς. Το έχω προλάβει, έχω παίξει με αυτούς τους κανονισμούς.
4: Πάλι στην 9 το μάτς.
3: Δεν κατεβαίνει από τις 9 τελικά η διαφορά. Μοντέρο προσπαθεί να κάνει ένα σλάλομ. Παπα-Νικολάου θα βάλει κανένα σουτ.
4: 0-4.
3: Δεν είναι ο Παπα-Νικολάου, είπαμε, δεν έχει παίξει την προετοιμασία. Είναι και τα χρόνια σιγά σιγά που φαίνονται στην απόδοσή του. Νομίζω ότι φέτος θα έχει περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο από ποτέ.
4: Μισμάτς.
3: Με μισμάτς.
4: Με Μοντέρο.
3: Βήματα. Το Μοντέρο το έχει κάνει 2-3 φορές αυτό. Την ώρα που πάει, και μάλιστα τη μία το έχει κάνει πάλι στον Νόλι. Ο Νόλι, βλέποντας το μισμάτς, πάει να στηριχτεί πάνω του και φεύγει από πίσω του, με αποτέλεσμα να χάνει την ισορροπία του Νόλι και να κάνει βήματα. Οπότε ο Ολυμπιακός βλέπει τη διαφορά να παραμένει σε 9 πόντους και η ΑΕΚ να μην μπορεί να κατεβάσει περισσότερο για να ασκήσει πίεση. 5-52. Σίγουρα ο Μπαρτζόκας δεν είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος του. Επανέφερε εντωμεταξύ τον Ντόντα Χολ. Ο Μοντέρο έκανε τα δικά του. Πήγε για lay-up. Χαμηλά λέει ο Καρπάνος.
4: Είναι πέμπτο.
3: Όχι, στις βολές, ναι, είναι πέμπτο. Δύο, ναι. Είναι σε το πέμπτο ομαδικό της ΑΕΚ. Γιατί στην αρχή έδειξε χαμηλά, αν δεν κάνω λάθος.
4: Βέβαια, χαμηλά το έδειξε.
3: Αλλά ο Μοντέρο, ο οποίος έχει φτάσει τους 9 πόντους, τους 11 πόντους, συγγνώμη, είναι ένας ακόμα διψήφιος για τον Ολυμπιακό, θα πάει στη γραμμή των Εθεροβολών. Βάζει την πρώτη.
4: 82-72 συν 10, 5 και 44 ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup. Από τη Ρόδο βρέθηκε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Άστο και δεύτερη βολή του Μοντέρο. Λίγο αργότερα στις 9, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αν κρίνουμε και από τη συνάντηση των δύο ομάδων στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος πριν από μερικά βράδια στο Telecom Center. Ο Κατσίπλης εκτελεί για τρεις και σκοράρει. 82-75 η ΑΕΚ ακόμα πιο κοντά για πρώτη φορά στο πλην 7.
3: Άρα λοιπόν 82-75 Μοντέρο, ο οποίος κρατάει πολύ την μπάλα και κάνει λάθος. Βγαίνει ο Λαρετζάκης, διώχνει, πάει στο Σάκοτα η μπάλα.
4: Να γκρεμίσει το Σάκοτα.
3: Ναι. Και πήγε ο Λαρετζάκης μαζί. Να η ΑΕΚ που έτσι βάζει δυσκολίες, αναγκάζει τον Μπαρτζόκα να επαναφέρει το χολ. Παίζει με τεσάρι τον Εντζάι. Ένα Μοντέρο, δύο Φουρνιέ και τρία Παπα-Νικολάου. Μοντέρο για τρεις, το παίρνει πάνω του. Καλάθι και φάουλ. Να ο Μοντέρο, ο οποίος δεν πήγε μέσα αυτή τη φορά, αλλά έκανε ένα jump stop, σούταρε με αυτοπεποίθηση και όχι μόνο ευστόχησε και έκανε το σκορ 82-85-75, ναι, αλλά έχει και μία βολή, πάει για τετράποντο.
4: Και θερμό χειροκρότημα από τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο που κάθονται περιμετρικά εκεί του γηπέδου, κοντά στη Φυσούνα, μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια και τον Νίκο Λεπενιώτη. Λίγο πιο πέρα είναι ο Εφήμης Δεσγιάς με τον Μιχάλη Μελή. Το Μάκη Αγγελόπουλο δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
3: Και δεν κάθεται ποτέ εκεί. Κάθεται με, ας το πούμε έτσι, με τους φίλους της ΑΕΚ συνήθως. Αλλά δεν υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ. Είναι περισσότερο παιδιά της Ακαδημίας του Περιστερίου εδώ.
2: Να διακόψω λίγο για έναν τραυματισμό, τον οποίο δεν θα ευχαριστήσει τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε όμως στο τέλος του αγώνος τι θα συμβεί. Καθώς ο Σωτήρης Κοντούρης, ο Αγρινιώτης αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, ένιωσε κάποια ενόχληση, δεν ήταν σε μαρκάρισμα, εντός περιοχής ήταν, περιμέναμε την εκτέλεση του κόρνερ. Μπήκε το ιατρικό τμήμα, αλλά τελικά έγινε αναγκαστική αλλαγή. Σύλληθε ο Χρήστος Αλμύρας, ένα παιδί που πλέον βγάζει το παντεσπάνι του στην Τζου Γκάρντεν του Σουηδική. Αλλά το θέμα είναι τι έχει ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος είναι βασικός στρέκος για την Εθνική Ελπίδων. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στο τέλος. Το σκορ παραμένει στο 0-2, 27ο λεπτό. Γεωργία Ελλάδα 0-2, λόγος εσάς.
3: Ο Ντόρσεϊ έκανε, δεν πρόλαβε να μπει έτσι για τα τελευταία λεπτά. Έκανε το πέμπτο του φάουλ. Είπαμε, είχε αυτός 4 και ο Γουόρ 4. Τώρα μπαίνει ο Νετζίπογλου για να μαρκάρει το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκι σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ο Μοντέρο καθαρίζει το rebound. Συν 10 Ολυμπιακός, 85-75. Νετζίπογλου, Μοντέρο, Φουρνιέ στο 4 ο Εντζάι και στο 5 ο Χολ, ο οποίος τραβάει πολύ κουπί, απουσία των άλλων ψηλών. Ο Μοντέρο εδώ, σαν σε προπόνηση, έφτασε μέχρι μέσα και με λέει up, έκανε το σκορ 87-75.
1: Βάζει την υπογραφή το Μοντέρο στα τελευταία λεπτά, έτσι.
3: Βέβαια. Γιατί έχει 3 και 2, 5, 8 και 2, 10 πόντους στα τελευταία λεπτά. Σουτ για 3, άστοχος ο Λεκάβιτσιους, rebound από το Χολ και ο Μοντέρο έχει την μπάλα, το μαρκάρει ο Λαρετζάκης. Προσπαθεί έτσι να έχει επαφή μαζί του. Πιάνονται χέρι-χέρι, ούτε χορό να κάνουν, αλλά αυτός που χορεύει είναι ο Μοντέρο, ο οποίος περνάει, υψώνει την μπάλα στον Τόντα Χόλ, ο οποίος καρφώνει επιβλητικά.
4: Και κοιτάει και λίγο το Λαρετζάκι ο Γιάν Μοντέρο. Εντάξει, φοβερός παίκτης. Δεν βγήκε τυχαία MVP στην ΑΣΕΜΠΕ, δεν βγήκε τυχαία, νομίζω, στην καλύτερη πεντάδα. Είναι ζογκλέρ, Δημήτρη.
3: Και GM, και GM των ομάδων,
4: ναι,
3: σε, πρόσφατο, έτσι, σε πρόσφατη ψηφοφορία.
4: Είπαν ότι θα ξεκινούσε με την ομάδα μας από αυτόν.
3: Ναι, ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού.
4: Και η καλύτερη μεταγραφή και τα δύο. Και ότι θα ξεκινούσε την ομάδα τους, αλλά και ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού.
3: Και είχαμε σπουδαίες μετακινήσεις. Και Mike James.
4: Βέβαια.
3: Και Mike James και
4: Λάρκιν.
3: Όχι, λέω από τα γκάρτα.
4: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά φυσικά Βαλαντσιούνας, για Μπουσέλε στον Παναθηναϊκό,
4: Φρανσίσκο.
3: Ο Φρανσίσκο.
1: Παιδιά, θυμίστε μου το σκορ να πάω λίγο στο Δημήτρη.
3: 89-75, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Όταν πα στο Δημήτρη μπαίνει γκολ. Για να δούμε τι
1: λοιπόν,
3: λοιπόν,
1: πάμε να ακούσουμε την Δημήτρη Μαλισιώβα να βάλει γκολ η εθνική ομάδα.
2: 29 λεπτό, φίλε και φίλοι, από το Μιχαήλ Μέσκι τη Γεωργία. Γεωργία-Ελλάδα 0-2 προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο που θα διεξαχθούν του χρόνου στη Σερβία και στην Αλβανία. Δύο χώρε που δεν είχαν και τι καλύτερε των σχέσεων. Είχαν αναμετρηθεί σε επίπεδο εθνικών ομάδων και είχαν γίνει διάφορα γεγονότα τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, εκεί θα διεξαχθεί η τελική φάση. Μια Ελλάδα που έχει να δει τελική φάση όταν ο Δημήτρης Γιαχαναντζής ήταν νεαρός, αφού αυτό συνέβη τελευταία φορά το 2002 με προπονητή τον αείμνηστο Ανδρέα Μιχαλόπουλο και τραυματοφύλακα τον νυν τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού Στέφανο Κοτσόλη.
1: 24 χρόνια πίσω με έχει πάει τώρα.
2: Ακριβώς. Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος ανησυχεί για το. Θα βλέπει το παιχνίδι και ήδη τον Σωτήρη Κοντούρη φεύγει από το παιχνίδι σε ένα μυϊκό προφανώς τραυματισμό που θα δούμε στο τέλος τι θα συμβεί. Να θυμίσουμε 0-2, αλλά η Γεωργία έχει πάρει τα σκύπτρα του αγώνος, ελέγχει τη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί να απειλήσει, έκανε πριν από λίγο το πρώτο σουτ, ανεβαίνει και να πέσει ψηλά και περιμένουν την αντίδραση της Εθνικής, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει φάσεις, έχει κάνει 2 γκολ, μπήκε πάρα πολύ δυνατά, ήταν εύστοχη και πλέον καλείται να διαχειριστεί. Θέλει απλώς την νίκη, διότι η Γερμανία που ισοβαθμίζει στην πρώτη θέση παίζει με τη Λετωνία μια αδύναμη αντίπολο, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αναμέτρηση. Η ωραία πάσα από τη μεσαία γραμμή για τον Πνευμονίδη, τον Καστοριανό παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται στον Ατρόμητο Δανικός, και στη μεσαία γραμμή ο Γκούμας, ένα άλλο παιδί του Λεβαδιακού, Καλοκαιρόπουλος.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-2 υπέρ της εθνικής ομάδας. Δημήτρη, θα επανέλθω σε σένα σε πολύ λίγο. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι, καθώς ολοκληρώνεται σε λίγο το μάτς. Ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου.
3: Ο Ολυμπιακός προηγείται 89-75 χάρη στην προσωπικότητα του Μοντέρο, ο οποίος πήρε την πακέτα του μάτς στην τελευταία περίοδο. Είτε βάζοντας ο ίδιος 10 πόντους και έχει φτάσει στους 17, είτε πασάροντας όπως μια assist νωρίτερα για λέιουπ κάρφωμα στον Ντόντα Χολ. Τώρα ο Νετζίπογλου που είναι στο παρκέ ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να πάρει ένα challenge, τα οποία έχει τα κερδίσει όλα ο Μπαρτζόκας μέχρι εμείς τα challenge, που σημαίνει ότι όλα τα σφυρίγματα ήταν ανάποδα που έγιναν και τα αμφισβήτησε. Τώρα του είπε ο Νετζίπογλου ότι δεν την έβγαλε εγώ την μπάλα και τον άκουσε τον παίκτη του.
4: Το δεύτερο,
3: Τρίτο.
1: Μέχρι να βγει η απόβαση, να πω εγώ αποτελέσματα από την Αγγλία. Βρισκόμαστε πλέον στο 77ο λεπτό στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στην πρώτη κατηγορία, Wycombe Reading 1-1, Cambridge Wimbledon 0-1, Plymouth Barton 0-1 και Stockport Peterborough στο 1-0. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Gillingham 1-0, Bristol Rovers Exeter 1-0, Newport Grimsby 2-0, Rotherham Crew 1-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Tranmere Walsall 1-0, Cheltenham Chesterfield 2-1 και Fleetwood Rochdale 1-2. Πάμε και πάλι στο μπάσκετ.
3: Ακόμα περιμένουμε, που σημαίνει ότι δυσκολεύονται οι διαιτητές, η κυρία Τσαρούχα και ο κύριος Καρπάνος που είναι στο Ισταντ.
1: Ή μάλλον είπα πάρα πολύ γρήγορα εγώ τα αποτελέσματα, Γιάννη.
3: Ναι, εντάξει, είναι γνωστό.
4: Εν τω μεταξύ,
3: όπως είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, ότι ήσουν μικρός, έπρεπε να παραδεχθείς ότι τα είχατε δει εκείνα τα παιχνίδια στον υπηαγωγείο που ήσουν.
4: Άρα, παιδιά, η τιμιγορία είναι.
1: Με το καλαθάκι, να ξέρει, με το σάντις μέσα και τέτοια.
4: Τέρμα τα challenge σήμερα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, διότι το έχασε το challenge.
3: Ο Νετζίπογλου τον παρέσυρε.
4: Ναι, ρε, πολύ δύσκολη φάση έτσι.
3: Ναι, η δύσκολη. Αφού άρχισαν οι διαιτές.
4: Μιλάμε τώρα 4 χέρια στην μπάλα, πολύ δύσκολη φάση.
3: Λοιπόν, και ήταν από την απέναντι μεριά που είναι ο πάγκος του Ολυμπιακού. Δεν είχε δηλαδή γνώμη η οπτική ο προπονητής. Άστοχο σουτ από τον Τζόζεφ, το rebound Ολυμπιακός. Ο Μοντέρο έχει αρχίσει να ανεβάζει ταχύτητα όταν όλοι οι άλλοι έχουν αρχίσει να δείχνουν κουρασμένοι. Βέβαια ο Ολυμπιακός μοιράζει το χρόνο, ειδικά ο Μοντέρο με τον Μακιντάερ έχουν παίξει από 2 δεκάλεπτα, πρώτο, τρίτο ένας, δεύτερο, τέταρτο άλλος. Φουρνιέ, ο οποίος κάνει μια κίνηση, αστοχή και πάλι, δεν είναι καλά ο Φουρνιέ σήμερα.
4: Όχι, δεν είναι.
3: Δεν είναι καλά.
4: Γεγονός. Και τα σου του δεν είναι καλά.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή δεν έχει ισορροπία τώρα.
3: Μπάρτλεϊ βγάζει έξω για τον Κατσίβελη, Κατσίβελης με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο παίζει καλή άμυνα, αλλά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον ψηλότερο Κατσίβελη.
4: Μια κουβέντα παίζει καλή άμυνα. Πιέζει, έχει φιλότιμο, αλλά είδες με τη δύναμη ο Κατσίβελης
3: και
4: τον έβαλε μέχρι το καλάθι.
3: Έχει διαφορά ύψους. Ο Κατσίβελης είναι ψηλό γκάρ και έχει εξασκηθεί σε αυτό. Δηλαδή παίζει πολλές φορές στο low post. Ο Λεκάβιτσος μπερδεύεται εκεί με τον Μοντέρο. Τελικά ο Μοντέρο να παίρνει την μπάλα από άλλη πλευρά. Μοντέρο πασάρει στο Χολ. Ο Χολ σηκώνεται με ταμπλό ευστοχή. Ο Χολ.
4: Πάρα πολύ καλός.
3: Ο Χολ κάνει πάρτι με την έννοια ότι δεν έχει αντίπαλο. Η ΑΕΚ δεν έχει ψηλό να τον δει στα μάτια.
4: Δεν έχει αλλαγή.
3: Και δεν έχει και αλλαγή.
4: Έχει παίξει 28 λεπτά.
3: Είναι πολλά για Μπαρτζόκα.
4: Πολλά. Σε σχέση με τη Βιτόρια που έπαιξαν όλοι 20 λεπτά ναι. και δύο μόνο 22. Ναι, είναι πολλά.
3: Γιατί ο Καραγιαννίδης έδειξε.
4: Αλλά δεν υπάρχει και ο Τάρικ Τζόνς.
3: Ακριβώς. Έδειξε ότι ο Καραγιαννίδης δεν μπορούσε να ακολουθήσει 100%.
4: Και για πολλή ώρα.
3: Και για πολλή ώρα. Αυτό είναι το θέμα. Το πολλή ώρα. Δηλαδή, κάποιες δύο-τρεις φάσεις μπορεί να τις παίξει κάποιος. Παίκτης που έρχεται από άλλο επίπεδο.
4: Δηλαδή, ωραία το λένε οι φίλαθλοι μερικές φορές. Ναι, να πάρει έναν για 10 λεπτά. Ναι, ναι. 10 λεπτά σε αυτό το επίπεδο δεν είναι εύκολο.
3: Και το δυσκολότερο.
4: Το 10 λεπτά πληρώνεσαι αδρά στην Ευρωλίγκα.
3: Το δυσκολότερο είναι να έχεις τη συγκέντρωσή σου σε αυτό το επίπεδο το μπάσκετ για 10 λεπτά.
4: Σωστό.
3: Νόλεϊ, side step, μέσα, 90-80 για τη...
4: 91-80.
3: Συγγνώμη, είναι 91-80, συν 11. Ο Βεζένκοφ επιστρέφει για να βγει ο Ντόντα Χολ. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο την κάνει την αλλαγή να μην παίξει άλλο Χολ.
4: Μπορεί.
3: Γιατί δείχνει κουρασμένος τόσο, ξέρεις, με τόσο ψηλούς Ολυμπιακούς και πέρσι δεν έπαιζε τόσο τον Ταχόλ. Εν πάση περιπτώσει, Μοντέρο. Μοντέρο, ο οποίος εκεί χορεύει, δίνει στον Εντζάι που είναι σε θέση playmaker.
4: Κάποια στιγμή δεν έπαιζε καθόλου πέρσι ο Χολ.
3: Ναι.
4: Στα μισά τη σεζόν, μετά ανέβηκε.
3: Φουρνιέ, για να δούμε τι θα κάνει ο Φουρνιέ. Πάλι πάει να του φύγει η μπάλα, τη συγκρατεί. Σκαστή πάσα.
4: Στους φωτογράφους.
3: Στους φωτογράφους, στη βάση της μπασκέτας. Ο Φουρνιέ σήμερα είναι αγνώριστος. Δεν το έχει πιάσει τίποτα, με εξαίρεση ένα σου τριών πόντων που τον έβγαλε με τη σκι πάσα, αν θυμάσαι, ο Παπα-Νικολάου.
1: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση πόσο ο Μπαρτζόκας τον κρατάει τόση ώρα στο παιχνίδι.
3: Γιατί είναι ο Φουρνιέ, τον βγάζει τώρα ή εσ' ακούει.
4: 19,5 λεπτά.
3: Κοίταξε, εδώ ο Φουρνιέ.
4: Ίσως ήθελε να του δώσει λίγο ρυθμό.
3: Ήθελε να του βοηθήσει, να βρει ρυθμό. Δηλαδή το Φουρνιέ δεν τον βγάζει. Αν χάσει ένα σουτ, κάνει δύο λάθη. Τον αφήνει να βρει το ρυθμό του. Αλλά εντάξει, τώρα πήγε στον πάγκο, μπήκε να δοκιμάσει και αυτό το με τους δύο playmaker. Άστοχο το σουτ τριών πόντων από τον Κατσίβελη, rebound από τον Εντζάι. Παίζει στο 5 ο Εντζάι, στο 4 ο Βεζένκοφ. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί έχουμε ένα και 12 για να τελειώσει το παιχνίδι. 91-80.
4: Έχει κρυθεί.
3: Έχει κρυθεί. Η ΑΕΚ όμως έδωσε καλή μάχη. Βέβαια. Όσο μπορούσε. Έτσι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τις προσωπικότητες.
4: Το έπαιξε το μάτς.
3: Πάλι σούτ από το σπίτι του Μοντέρο. Είναι άτυχος. Η μπάλα φαινόταν ότι με τις περιστροφές θα έμπαινε μέσα. Αλλά τελικά μου επιτραπεί η έκφραση, την ξέρασε το Στεφάνι. Αλλά πάλι στα χέρια του Μοντέρο η μπάλα. Μοντέρο. Νετζίπογλου. Νετζίπογλου δεν ήταν έτοιμος να σουτάρει. Και καθυστέρησε την επίθεση με αποτέλεσμα.
4: Και ο Μοντέρο. Over dribbling που λες και εσύ.
3: Ναι.
4: Μέχρι να φτάσει η μπάλα στον Νετζίπογλου.
3: Και θα δώσει συμμετοχή στον Πλότα. Άλλο νέο απόκτημα του Ολυμπιακού. Άλλο. Ένα απόκτημα του Ολυμπιακού από τον Προμηθέα. Και ο Καραγιαννίδης από τον Προμηθέα. Μένουν 39,4. Πάμε για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Η ΑΕΚ κάνει μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ με τον Πλότα. Σουτάρι. Άστοχος rebound από τον Μακιντάιερ. Είναι 28 δευτερόλεπτα. Άρα ο Ολυμπιακός θα την κάνει την επίθεση. Μοντέρο. Την έχει κάνει γιογιό την μπάλα. Ο Μοντέρο. Εδώ ο Μοντέρο έκανε μια συνεχόμενη κίνηση με αλλαγές κατεύθυνσης και στο τέλος ξεκινάει το μπάσιμο με τρίπλα κάτω από τα πόδια και reverse για το lay-up. Και εκεί κέρδισε φάουλ, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ίσως να το παρακάνει μερικές φορές, αλλά να πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι το παιχνίδι τώρα, είναι και η ατραξιόν του μάτς.
4: Βέβαια.
3: Έχει κάτι να δει ο κόσμος τώρα. Άλλο να παίζει σε ένα τελικό ή κάτι. Τώρα έτσι όπως είναι το μάτς, νομίζω ότι ο Μοντέρο έδωσε λίγο άλλα το πίπερο και πρόσφερε θέαμα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Μοντέρο, δεν ξέρω, κάποιον κοίταξε εκεί, ευστόχησε, φτάνει τους 19 πόντους και φτάνει όσο στο Χολ, τον Χολ δηλαδή σε σκοράρισμα. Είναι οι δύο πρώτοι σκόρες του Ολυμπιακού. Λεκάβιτσιους, 7 δευτερόλεπτα. Κατσίβελης, περνάει προς τα μέσα, κλέβει ο Μοντέρο, δεν θα πάει, ή θα σουτάρει μάλλον, θα σουτάρει. Τελειώνει το μάτς, ήταν άστοχος ούτως ή άλλως ο Μοντέρο. Έτσι λοιπόν το φωτεινό ταμπλό σταματάει στο 93-80. Ο Ολυμπιακός είναι νικητής στον πρώτο ημιτελικό του 8ου Super Cup. Θα περάσει στον τελικό αύριο στις 8 η ώρα θα περιμένει τον νικητή του δεύτερου αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που θα γίνει σε 9 η ώρα και θα ακούσετε από την Ερασπορ. Από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε συνέχεια το προβάδισμα, πήγε μία φορά 20 και μία φορά 23, αλλά η ΑΕΚ έδωσε, πάλεψε και μάζευε τις διαφορές, κατέβηκε ακόμα και σε 7 πόντους. Ενώ ήταν εκένωση του γηπέδου από το μικρόφωνο.
4: Στην αποστολή του Ολυμπιακού σχεδόν, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, την προπονητική είναι και ο Ντάνστον.
3: Τον είδα, ναι, προηγουμένως, ναι.
4: Και ο Ντάνστον. Να θυμίσουμε λοιπόν, 93-80 Ολυμπιακός ΑΕΚ, με 19 του Μοντέρο, με 14 του Βεζένκοφ, 14 του Ντόρσεϊ και 19 του Ντόντα Χολ με 7 rebound. Αυτό είναι είδηση, γιατί ο Ντόντα Χολ δεν συνηθίζει να βάζει τόσους πολλούς πόντους, αλλά έπαιξε 27 και 41. 6 ο Μίλερ Μακιντάιρ, 7 ο Γουόρντ, 2 από τον Ετζί Πογλου, 5 ο Ντιάι, 2 ο Καραγιαννίδης και 5 από τον Εύαν Φουρνιέ. Δεν πήρε πολλά σουτ, είχε 2 στα 5 συνολικά, 1 στα 2 τρίποντα, 1 στα 3 τρίποντα.
3: Τι χτυπάει.
4: Είχε 6 λάθη.
3: Το 6.
4: Είχε 6 λάθη.
3: Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για την ΑΕΚ. Ο Πίνκνη 4, ο Νόλι 12, 16 είχε ο Τζόζεφ, 6 από τον Μπάρτλεϊ, 10 ο Κατσίβελης, 6 ο Λαρετζάκης στην επιστροφή του με τη φανέλα της ΑΕΚ σε επίσημο μάτς, 3 ο Λεκάβιτσιους, 18 Τσαλμπούρης και 5 από τον Ερτέλ, και αυτός στο δικό του ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι η ΜΕΝ ΑΕΚ, η ΜΕΝ ΑΕΚ παίζει με το Μαρούσι πρεμιέρα στη Σαν Λαρένα, ναι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο 4 Οκτωβρίου το απόγευμα, αλλά
3: που θα πάει από την Πολωνία.
4: Ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον νικητή του αποψινού ημιτελικού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στον τελικό στις 8, και στη συνέχεια έχει διπλή αγωνιστική όπως και ο Παναθηναϊκός. Η υποχρέωση της ΑΕΚ στον BCL αργεί ακόμη, καθώς 7 του μηνός είναι η πρεμιέρα για την ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η Ένωση. Οπότε αυτά προς το παρόν. Ωραία. Είμαστε παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό. Θα περιμένουμε 2 ρίτσες και κάτι μέχρι το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και τα ξαναλέμε εκεί γύρω σε 9 παρά.
1: Γιάννη Κώστα, σας ευχαριστώ. Πάρτε αρκετές ανάσες πλέον, σε 2 ώρες θα τα ξαναπούμε. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα, στο μάτς της Εθνικής Ομάδας κάτω των 21 με τη Γεωργία.
2: Από την Τυφλίδα, φίλες και φίλοι, τα νέα πάντα είναι καλά όσον αφορά το σκορ 0-2 από το 13 για την εθνική μας τον Ελπίδα. Θα δούμε ένα κόρνερ για τους Γεωργιανούς, οι οποίοι έχουν αναβαθμιστεί, έχουν ανεβάσει τις γραμμές, έχουν κερδίσει το τρίτο κόρνερ, θα το εκτελέσουν από τα δεξιά με τον Νταντιάνη. Μέσα στην περιοχή απομάκρυνση, δεύτερη από τον Μπακούλα. Να θυμίσουμε γρήγορα. Με τον Νο Άλεν στο έκτο λεπτό, μέσα από την περιοχή στην πάσα του Γκούμα, μετά την εκτέλεση του κόρνερ, σουτ χαμηλά στη γωνιά του Μπέρου Ασβίλη 0-1. Στο 13 το κόρνερ από τα αριστερά, η απομάκρυνση της μπάλας εκτός περιοχής του απευθείας βολέα από τον Μπακούλα, το 0-2. Δεύτερο γκολ για τον Άλεν με την Ελπίδα, δεύτερο γκολ και για τον Μπακούλα. Έχουμε την αναγκαστική αποχώρηση του Σωτήρη Κοντούρη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έζησε ενοχλήσεις. Πριν από λίγο είχαμε και κάποιες ενοχλήσεις από τον Θανάση Κουτσοκούλα, ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, επανήλθε. Έχουμε ήδη 2 κάρτες αχρίαστες, μία για τον Κούμα πριν από λίγο που κράτησε τη φανέλα του αντιπάλου στο χώρο του κέντρου, νομίζω δεν χρειαζόταν, δεν ήταν δάκι εκτός περιοχής για να τον κρατήσει, και μια αλαρδασμένη επίσης και την κάρτα που πήρε ο Μπακούλας, ο οποίος είναι πλάκι σε λεονταρισμούς με τον αντίπαλό του, δέχτηκαν αμφότεροι την κάρτα. Νέο κόρνερ για τους Γεωργιανούς, αυτό το οποίο προσεπίρωσε, αυτό το οποίο προανέφερα, πως οι Γεωργιανοί έχουν ανεβάσει τις γραμμές τους, προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Η τότε 2-0 σε ένα μάτσο το οποίο δεν έχει μεγάλες φάσεις, η Εθνική χτύπησε πολύ γρήγορα στα πρώτα 13 λεπτά, μετέφερε το άγχος στους Γεωργιανούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία ελπίδα πρόκρισης. Η εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά με τον Λορ Κουμπανίτσε, φοβερή επέμβαση από τον Μοναστριλή, διατηρεί δεύτερη επέμβαση με το πόδι μέσα σε 20 δευτερόλεπτα ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ, που έγινε γνωστός πριν από μήνες αποκλείοντας τον Ατρόμητο στο τελευταίο πέναλτι, στην διαδικασία των πέναλτι. Εδώ σταματά τον αντίπαλό του, τον Σάλια, από τα 3 μέτρα και σταματά και τον δεύτερο αντίπαλό του με το πόδι. Νέο κόρνερ για τους Γεωργιανούς. Επαναλαμβάνω, φοβερή διπλή επέμβαση από τον Μόνα Στυρλή, τον διεθνή κίπερ του ΠΑΟΚ. Μία με το χέρι, μία με το πόδι. Δείγμα ότι οι Γεωργιανοί είναι απειλητικοί και αν έμπαιναν εδώ στο 2-1, δεν θα ήταν ευχάριστο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι κακή ομάδα η Γεωργιάννη. Έχουν 11 παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, με παίκτες όπως ο Μπούκια που παίζει στη Ζήλινα, τον Σάλια τον Φόρ που παίζει στην Newcastle. Δεν είναι κακή ομάδα, το έδειξαν και στην Αθήνα. Απλώς έχουν πολλά κενά στην άμυνά τους, κάτι που εκμεταλλεύεται η Εθνική. Εθνική, η οποία υπενθυμίζουμε έχει τις απουσίες του Μπότη, ο οποίος δεν είναι στην θέση του τερματοφύλακα, δεν είναι ο Τζίμας, δεν είναι και ο Κοστούλας που έχει ανέλθει στην Ανδρών. Και θα δούμε την εκτέλεση του φάουλ εδώ για τους Γεωργιανούς από τα δεξιά, οι οποίοι είναι πάντα στην επίθεση και θέλουν να απειλήσουν με τον Νταντιάνη. Έρχεται με το Μπασιλάτζε με το αριστερό πόδι να φέρει την μπάλα γλυκά στην περιοχή μας. Διανύουμε το 45, εκτελείται δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει, κανένα πρόβλημα, μπάλα πάει απέναντι, δεν νομίζω να προλάβει κάποιος. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η μίνι πολιορκία. Εδώ βρέθηκε Έλληνας παίκτης, το χτύπησε κάποιος Γεωργιανός. Θα δούμε τι συνέβη, καθώς ο διεθνής μας είναι κάτω. Τον χτύπησε, σίγουρα τον χτύπησε ένας Γεωργιανός διεθνής με το πόδι, 100-0 αυτό. Θα έχουμε και την επανάληψη του replay για να δούμε ακριβώς ποιος Γεωργιανός έκανε αυτή την αντιαθλητική ενέργεια. Πέρασε η μπάλα, την ώρα που περνάει η μπάλα λοιπόν, πάει ο αντίπαλος. Α, όχι, όχι, δεν το χτύπησε με το πόδι. Ο Σάλια είναι που ανέφερα.
1: Νομίζω τον έσπρωξε περισσότερο, ναι. Δημήτρη.
2: Και νομίζω έπεσε θεαματικά και ο δικός
1: ναι,
2: μας.
1: Εντάξει.
2: Άλλο σε ποδόσφαιρο και θέατρο κοντά είναι.
1: Πήγε να εκμεύσει μία κίτρινη κάρτα τώρα, έτσι.
2: Ναι. Οπότε καλό παιδί και ο Γεωργιανός, αλλά και ο δικός μας ακόμη καλύτερο. Συμβαίνουν αυτά. Νεαροί είναι, 20 ετών τα περισσότερα παιδιά. Λοιπόν, ας τους απολαύσουμε και ας δούμε και τα λάθη τους. Να λοιπόν η Αθηνική που θέλει να κάνει το 1-3, δεν περνάει πάσα για τον Παπακανέλο. Μάλλον πέρασε διότι έκανε λάθος ο Γεωργιανός αμυντικός. Παπακανέλος από τη χρυσή φουρνιά του Ολυμπιακού αποφεύγει σαν σταματημένο τον αντίπαλό του. Εισέρχεται στην περιοχή, πλησιάζει την εστία. Πασάρι όμως η μπάλα βγαίνει απ' έξω. Ήρθε μακριά από την εστία. Ο Αλμίρας δεν πήρε ποτέ την μπάλα. Τρέχει ο Πνευμονίδης να τη συγκρατήσει. Μπροστά του είναι ο Μπασιλάτζε, ο αριστερός ο πιστοφύλακας. Μετά από κόντρες η μπάλα θα φτάσει στον Καλογερόπουλο που δείχνει μια φοβερή αρχοντιά αυτό το παιδί. Ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού και νη της Νιρεμβέργης. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η μίνι επίθεση εθνικής και η μπάλα στα πόδια των Γεωργιανών, οι οποίοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Τρέχει να προλάβει και προλαβαίνει ο σκόρερ του 0-1 ο Νόα Άλεν, ο Αμερικανός με ελληνικές ρίζες που έφυγε από την ομάδα του Μέση για να μεταβεί στο Chicago Fire, μια ομάδα που τρέχει ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Φρανκ Κλόπας. Και τώρα ο Νόα Άλεν έχει βρεθεί στην επίθεση. Στο αριστερό άκρο ο άσος στο Chicago Fire θα αλλάξει με τον Γκούμα. Ο Γκούμας σηκώνει το κεφάλι απέναντι μπαλαγιά τον Πνευμονίδη σε αργό τέμπο, καθώς διανύουμε τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport στο παιχνίδι που διεξάγεται στην Τυφλίδα με 20 βαθμούς θερμοκρασία, λίγους θεατές για την Ελλάδα που απλώς θέλει να νικήσει και να κάνει το πρώτο μάτς από τα τρία που θέλει να πάρει για να ολοκληρώσει την πρόκρισή της στα τελικά. Μια πρόκριση που έχει να έλθει 24 χρόνια, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ μακριά στην ωραία Λοζάνη, την έδρα του ΚΑΣ που έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν ήταν η τελευταία φορά που οι ελπίδες βρέθηκαν. Μιλάμε τώρα για τη γενιά του Κοτσόλη, του Σαλπιγκίδη και άλλων ποδοσφαιριστών. Έχουμε λοιπόν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Σκορ πρώτου μηχρόνου, Γεωργία Ελλάδα 0-2 για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη. Δύο σκορ, Ρονό Άλεν στο 6ο λεπτό με δυνατό ευθύβολο σουτ εντός περιοχής. Στο 13 με νέο ευθύβολο σουτ εκτός περιοχής αυτή τη φορά από τον Μπακούλα. Έχουν διαμορφώσει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα στον δρόμο της Ελλάδας, της Εθνικής Ελπίδων για τα τελικά του χρόνου. Δημήτρη, ο λόγος σας ένα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν στην Τυφλίδα, Γεωργία, Ελλάδα, προκριματικά Euro 2027 κάτω των 21. 0-2 προηγείται η εθνική μας με τα τέρματα του Άλεν στο 5ο λεπτό και του Μπακούλα στο 13ο λεπτό. Στο άλλο μάτς που γίνεται αυτή την ώρα για την διοργάνωση, Κροατία-Ουγγαρία 1-0 στο ημίχρονο. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε πλέον με αποτελέσματα από την Αγγλία.
5: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε

Πέρασε ο μικρόφωνο στα γήπεδα 6 λεπτά πριν από τις 7. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Για λίγα λεπτά ακόμα στο στούντιο της Ερασπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Wycombe Reading 2-2. Τελικό αποτέλεσμα Cambridge Wimbledon 1-1. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων Plymouth Barton 0-1 και τελικό αποτέλεσμα Stockport Peterborough 1-0. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τρίτο λεπτό καθυστερήσεων York Gillingham 3-0. Εδώ ο άσος δεν αλλάζει με τίποτα. Τελικό αποτέλεσμα Bristol Rovers Exeter 1-0. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων Newport Grimsby 2-1. Τελικό Rotherham Crew 1-1 και Swindon Accrington 1-1. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων Shrewsbury Colchester 1-1. Τελικό αποτέλεσμα Tranmere Walsall 1-1. Τελικό Cheltenham Chesterfield 2-1 και τελικό αποτέλεσμα Fleetwood Rochdale 1-2. Ενώ μόλις τώρα η Shrewsbury πετυχαίνει δεύτερο τέρμα, προηγείται της Colchester με 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Wigo Breading ολοκληρώθηκε τελικά 2-2 στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Δεν έχει τελειώσει ακόμη η αναμέτρηση της Plymouth με την Barton. Είναι στο 0-1 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ημίχρονο στην Τυφλίδα, Γεωργία Ελλάδα 0-2 με τα τέρματα του Νόα Άλεν στο 5ο λεπτό και του Μπακούλα στο 13ο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα των Ελβίδων προηγείται με 2-0 της Γεωργίας για τα προκριματικά του Euro Under 21. Νωρίτερα η εθνική ομάδα των νέων νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2 για τα προκριματικά του Euro 2027 Under 17. Τελικό αποτέλεσμα, York Gillingham 3-0. Θυμίζω στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup που γίνεται στο Περιστέρι. Στις 9 το Τζάμπολ στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον αυριανό τελικό που θα ξεκινήσει στις 8 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα αποτελέσματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρώτη αγωνιστική είχαμε μάτς για τον τέταρτο όμιλο, ολόκληρο τον τέταρτο όμιλο. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, ΑΕ Καρίτσας Αρακινός Βόλου 2-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Ένα μάτς για τον δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2, για τον πέμπτο όμιλο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 και για τον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρυνιακός 2-0. Και μία ματιά και στα παιχνίδια της Water Polo League. Στους άνδρες πρώτη αγωνιστική, Εθνικός Ολυμπιακός Λιφάδα 25-3, Παλαιό Φάληρο Χανιά 29 και Χίος ΠΑΟΚ 8-7 είναι τα μάτς που έχουν ολοκληρωθεί. Παίζουν επίσης σήμερα το Περιστέρι με τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Πανιώνιος με τη Βουλιαγμένη. Αύριο θα παίξουν ο Εθνικός με τον Ιδραϊκό και ο Παναθηναϊκός με τον Ηλυσιακό. Για την Water Polo League των γυναικών, πρώτη αγωνιστική, τελικά αποτελέσματα, Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου 11-4 και Χανιά Πανιώνιος 10-10. Σήμερα επίσης θα παίξουν η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με την Ηλιούπολη. Ολοκληρώθηκε και το μάτς της Plymouth με την Barton, 0-1 τελικό αποτέλεσμα για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Με ένα τραγουδάκι σας αφήνω, θα κάνουμε αλλαγή σκυτάλης πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς θα συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. 7 και 4 λεπτά η ώρα. Ακούτε την Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα. Εδώ παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 9.30. Βέβαια το μικρόφωνο στα γήπεδα θα πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Υπάρχει αγωνιστική δράση. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων απέναντι στη Γεωργία στην Τυφλίδα. Αγώνας για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μπορείτε να παρακολουθείτε το παιχνίδι από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ, αλλά υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος είναι εδώ στο booth και περιγράφει τις προσπάθειες της εθνικής μας. Είναι μπροστά στο ημίχρονο με 2-0 η Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς θέλει να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική που αυτή την ώρα είναι στην κορυφή του ομίλου, βέβαια δεν έχει παίξει ακόμα η Γερμανία. Η Γερμανία η οποία μας κάλυψε τον Κολαβερίτς, και αν τερματίσουμε τελικά ισόβαθμοι μέχρι την ολοκλήρωση των προκριματικών, που αυτό είναι και το πιο λογικό, θα είναι στην κορυφή, αλλά διεκδικούμε σίγουρα την απευθείας πρόκριση ως μία από τις καλύτερες δεύτερες μέχρι τώρα. Η εθνική ομάδα από τον όμιλό της με τους 21 βαθμούς που πιθανότατα θα έχουμε το βράδυ, αν τελειώσει η αναμέτρησή μας στην Τυφλίδα με νίκη, τότε βάζει σοβαρές βάσεις για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία. Έχουμε και Super Cup στο μπάσκετ. Υπάρχει αγωνιστική δράση. Ο Ολυμπιακός λίγο νωρίτερα επικράτησε με 93-80 τη ΑΕΚ. Πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. 8 η ώρα το μάτς αύριο. Στις 9 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μια διοργάνωση που γίνεται στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας: Newport Grimsby 2-1 και Shrewsbury Colchester 2-2.

0: Μην ξεχνάμε βέβαια και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των ανδρών αύριο 10 παρατέταρτο απέναντι στην Γερμανία, η εθνική που ξεκίνησε με νίκη και με μεγάλη ανατροπή από το 85 και μετά απέναντι στην Σέρβια στο Βελιγράδι και φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου στην πρώτη κατηγορία. Θα πάει αύριο στις 10 παρατέταρτο να αντιμετωπίσει τα Πάντσερ στον ντεμπούτο μάλιστα στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξη τύπου εκθίασε την εθνική μας ομάδα για την ποιότητα και το ταλέντο που διαθέτει. Για πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα, πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων απέναντι στο αντίστοιχο συγκρότημα της Γεωργίας, μάτσα που θυμίζω και πάλι διεξάγεται στην Τυφλίδα. Γεια σου Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Καλησπέρα Γιάννη Παπαγεωργίου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Δεύτερο ημίχρονο στην Τυφλίδα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Έχουμε δύο ευχάριστα και δύο δυσάρεστα γεγονότα εκ του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε τα δύο ευχάριστα με τα δύο γκολ στο έκτο λεπτό του Νο Άλερ με δυνατό σουτ εντός περιοχής και το ευθύβολο φοβερό δυνατό σουτ εκτός περιοχής του Μπακούλα του 0-2. Αλλά έχουμε δύο δυσάρεστα, δύο αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμού. Να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Καταρχάς έφυγε ο Σωτήρης Κοντούρης πρώτα και στην ανάπαυλα να δούμε την φάση εδώ για τους Γιουριανούς που είναι απειλητική. Θα κλειστεί η μπάλα, θα φτάσει έξω στον αρχηγό, ο οποίος θα σουτάρει. Δεν τα δέχεται αυτά τα γκολ. Μόνο Στερλής, ο οποίος ο κίπερ του ΠΑΟΚ έκανε φανταστική επέμβαση στο 44 διπλή, σταμάτησε τους Γιουριανούς. Έλεγα λοιπόν ότι πρώτα έφυγε ο Κοντούρης μόνος του, έπεσε κάτω, είχε κάποια ενόχληση, έγινε αναγκαστική λίγη, μπήκε ο Αλμύρας, ο πρώην παίκτης του Μακεδονικού του Αστέρα Τρυπόλου και τώρα παίζει από τον Αύγουστο στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Και ο Κουτσοκούλας, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο πρώην αρχηγός και αρχηγός του Ολυμπιακού στη Youth League όταν κατέκτησε την Ευρώπη, ζήτησε αλλαγή και ένα μαρκάρισμα το οποίο δεν το καταλάβαμε καλά πώς τραυματίστηκε, καθώς ήταν πίσω από την μπάλα μπροστά ήταν ο παίκτης. Ουσιαστικά αυτός έπαιζε πάνω στον Γεωργιανό, κερδίσαμε το κόρεν. Μπήκαν οι υπεύθυνοι, το κλασικό ψυκτικό πάγωσε κάπως το μη, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν για προληπτικούς σκοπούς. Σημασία έχει ότι εδώ δεν γίνεται το 0-3 με ένα φοβερό σε εκτέλεση πλασέ του Νο Άλεν που βρέθηκε σε θέση 4 στην παλιά του Πνευμονίδη. Βγήκε ο Άλεν σαν center 4 πίσω από την πλάτη των αμυνωμένων. Δεν κάνει το 0-3 η Ελλάδα. Έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν στο 51. Αυτά είναι τα δύο γεγονότα, το γκολ και οι δύο τραυματισμοί σε ένα παιχνίδι το οποίο η εθνική ομάδα χτύπησε νωρίς. Έστειλε το μήνυμα ποια είναι η καλύτερη ομάδα, άλλωστε το δίνει και ο βαθμολογικός πίνακς, αφού εμείς έχουμε 18 και αυτοί 9. Αλλά από εκεί και πέρα οι Γεωργιανοί πήραν τον έλεγχο του αγώνα. Απείλησαν δυναμικά στο 43, δεν έγινε το 2-1. Έχουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει 8 κόρνερ από 4 οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν εκ διαμέτρου αντίθετους στόχους. Η Ελλάδα για να ξαναπάει σε τελικά πανευρωπαϊκού μετά από 25 χρόνια, τελευταία φορά το μακρινό 2002, τη χρονιά δηλαδή που ξεχάσαμε την δραχμή και μπήκαμε στο Euro. Από τότε έχουμε να ξαναπαίξουμε, από τη γενιά του Κοτσόλη, του Σαλπιγκίδη και του Ταυλαρίδη, φίλες και φίλοι, με προπονήτη τότε τον εκλειπώντα προ πενταετίας πατρινό σπουδαίο παίκτη και προπονητή Ανδρέα Μιχαλόπουλο, και τώρα ευελπιστεί ο Θεσσαλονικιός Γιάννης Ταουσιάνης που είναι στο τύπ κλειπώντα προ πενταετίας πατρινό σπουδαίο παίκτη και προπονητή Ανδρέα Μιχαλόπουλο, και τώρα ευελπιστεί ο Θεσσαλονικιός Γιάννης Ταουσιάνης.

0: Έχει τον Κεραμίτσι που ανδρώθηκε στη Ρώμα, τον Θεσσαλονικιό στόπερ της Πόγκον. Έχει παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που έχουν πάρει πολλά πρωταθλήματα, σαν τον Γκούμα. Γενικά είναι μια ομάδα γεμάτη, παρά το μικρό της ηλικίας τους, είναι όλοι 20 ετών. Εκτός του πιτσιρικά του Μύθου που κάνει ντεμπούτο σήμερα, και αυτός παίκτης του ΠΑΟΚ που είναι γεννηθής το 7, οι περισσότεροι είναι του 2004 και 5. Είναι μια ομάδα πραγματικά έτοιμη να ανδρωθεί σε εισαγωγικά, να μεγαλώσει, να πάει στα τελικά του χρόνου σε Σερβία και Αλβανία και να αποτελέσουν διάδοχοι για την ανδρών, που είναι πλέον, όπως είπε και ο Κλόπ σήμερα Γιάννη, η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε μια διακοπή, έναν μίνι τραυματισμό στο κεφάλι δύο ποδοσφαιριστών, ενός Έλληνα και ενός Γεωργιανού. Ο δικός μας είναι ο Καλογερόπουλος, ο αρχηγός. Οπότε έχει το λόγο, διανύουμε το 53ο λεπτό στην τυφλίδα Γεωργία Ελλάδα 0-2.
1: Γεωργία Ελλάδα 0-2, η εθνική μας είναι μπροστά από το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Εμείς να δούμε κάποια αποτελέσματα από τα πρωταθλήματα που έγιναν σήμερα, να ξεκινήσουμε πρεμιέρα των πρωταθλημάτων με το πόλο των ανδρών. Εκεί η Περιστέρη Απόλλων Σμύρνης, το παιχνίδι είναι αργότερα, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3, Εθνικός Ιδραϊκός, η αναμέτρηση θα γίνει αύριο, Παλαιόφαλη Ροχανιά 29, Πανιώνιος Βουλιαγμένη προγραμματισμένο για αργότερα, Χίος ΠΑΟΚ 8-7, αύριο θα γίνει και αναμέτρηση του Πανιωνίου, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, με τον Ηλυσιακό. Στις γυναίκες και εδώ πρώτη αγωνιστική, μιλάμε για την υδατοσφαίριση, μιλάμε για το πόλο, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, ΠΑΟΚ Χίος 11-4, Χανιά Πανιώνιος 10-10. Αργότερα θα γίνει αναμέτρηση της Ναυτικής Ένωσης Πατρών με την Ηλιούπολη. Το ποδόσφαιρο γυναικών στην πρώτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, δύο αναμετρήσεις έγιναν. Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2, Φίκη Φυσιά 1-2.

Στη τρίτη εθνική κατηγορία, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα και στην τρίτη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στον τέταρτο όμιλο Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόν Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3-0, Αθλητική Ένωση Καρίτσας Σαρακινός Βόλου 2-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Ρήγας Βεραίος Τρίκαλα 0-1. Στον δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2, στον πέμπτο όμιλο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 και στον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρινιακός 2-0.

Εκτός από την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων με την Γεωργία που διεξάγεται αυτή την ώρα, είναι στο 57ο λεπτό και η Ελλάδα προηγείται με 2-0 με τα γκολ του Άλεν και του Μπακούλα. Νωρίτερα στα προκριματικά του Euro του 2027 στους κάτω των 17, η εθνική μας ομάδα επικράτησε του Γιβραλτάρ με 4-2.

Αγκαλιά με το 3-0, χάνεται. Αγκαλιά με το 3-0, είναι εθνική ομάδα. Το χάνει ο Αντώνης Παπακανέλος. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Κάλο Γερόπουλο, ο οποίος άδειασε μέσα κούλα τον στόπερ. Η μπάλα πήγε απέναντι από το Μύθου. Πάρε βάλεπε στον Παπακανέλο και όμως το χάνει από το πέναλτι. Φοβερή ανάπτυξη από την εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι. Δεν γίνεται το 0-3 Γιάννη Παπαγεωργίου. Την ώρα που η Γερμανία έχει ανοίξει ήδη το σκορ στη Ρίγα, παίζει με την αδύναμη Λετωνία και μόλις το πρώτο λεπτό ο Μπρούνερ έκανε το 0-1. Έτσι λοιπόν η Γερμανία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να προηγούνται στη βαθμολογία. Αλλά οι Γερμανοί νίκησαν 2-0 στην Αθήνα, ενώ εμείς τους νικήσαμε 3-2 με αποτέλεσμα να

0: Έχουν το goal average συν ένα goal, δηλαδή το οποίο τους έχει στην πρώτη θέση, και εμείς αν νικήσουμε και στα τρία μάτς θα μπορέσουμε να είμαστε η καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Είμαστε στον έκτο όμιλο, είναι 9 όμιλοι, θα είμαστε λοιπόν η καλύτερη δεύτερη και δεν θα χρειαστούμε τα μπαράζ τα οποία θα αγωνιστούν οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι των ομίλων για τα τελικά του χρόνου. Να πούμε απλώς ότι τη θέση του Κουτσογούλα που ζήτησε αλλαγή την κατέλαβε μια ελπίδα του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος πέρυσι υπό τις οδηγίες του Παπαδόπουλου στη Λιβαδιά ήταν πάρα πολύ καλός, εξελίχθηκε, επανήλθε στον Παναθηναϊκό και παρότι είναι στόπερ φαίνεται ότι μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις, το έκανε και στον Παναθηναϊκό, πήρε τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα ο Γιώργος Κάτρης, ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής. Και η Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα, αλλά έχει φοβερό transition από την άμυνα, δηλαδή η μετάβαση στην επίθεση είναι εκπληκτική. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα χάνει δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για να διαμορφώσει το 0-3 και να κλειδώσει ουσιαστικά τη νίκη, καθώς κανείς ποτέ δεν ξέρει στο ποδόσφαιρο τι θα συμβεί. Οι Γεωργιανοί πριν από 5 λεπτά απείλησαν μια φάση η οποία αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν offside, αλλά εάν δεν υπήρχε offside στον πόντο δηλαδή και ήταν το 2-1, ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Εδώ ο Μοναστερβλές και πάλι είπε όχι. Ένας τραυματοφύλακας που ψάχνει και αυτός το δρόμο του στον ΠΑΟΚ, και το γεγονός ότι μετά τον τραυματισμό του Παυλέγκα ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει σε άλλο κίπερ, είναι αυτός μαζί με τον Μπαλωμένο έτοιμοι για την εξέλιξή τους και την πρόοδό τους, γιατί πρέπει να αγωνίζεις. Αν δεν αγωνίζεις δεν προοδεύεις. Εδώ χάνουμε μία ακόμη ευκαιρία με την κεφαλιά ψαράκι του Ανέστη Μύθου, ο οποίος είναι ρούκι, είναι παίκτης της νέων ο Ανέστης, αλλά εξαιτίας της απουσίας του Τζίμα τον ανέβασε ο Ταουσιάνης, αφού οι νέοι δεν προκρίθηκαν. Ο Πνευμονίδης είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή, ένα δυνατός από τον Κούμα, έγινε η κόντρα, η παλιά ήρθε στη μεγάλη περιοχή, πετάχτηκε ο Μύθου, αλλά το κεφάλι δεν το έβαλε όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα ο Μπέρου Ασβίλη να μην ανησυχήσει. Να λοιπόν που η Ελλάδα μέσα σε 3 λεπτά αγγίζει το 0-3. Υπενθυμίζουμε τα 2 γκολ από τον Νο Άλεν και τον Μπακούλα, ένα φοβερό 0-2. Εδώ ο Κάτρης πραγματικά εντυπωσιακός, παρήταν πίσω από την μπάλα, έβαλε το κορμί του, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Ματεσιάν, ο Αρμένιος ρέφερης, φύριξε φάουλ. Συμβαίνουν αυτά, όπως οι πιτσιρικάδες μαθαίνουν και προοδεύουν, έτσι και οι διαιτητές νεαροί είναι σε αυτές τις ηλικίες, άρα κάνουν αρκετά λάθη. Εδώ ενδεχομένως δεν νομίζω να υπάρχει φάουλ, καθώς ο Κάτρης βρίσκει μπάλα καθαρά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλ για τους Γεωργιανούς στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στη θέση που θα λέγαμε στο γήπεδο μέσα, στη θέση αριστερού half extreme, για τους Γεωργιανούς οι οποίοι παραμένουν απειλητικοί, είναι άλλωστε από το πρώτο μήχρονο αυτό. Ψάχνουν τον γκολ να ξαναπούν στο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει 9 βαθμούς. Στην Αθήνα έχασε 3-0, αλλά έχει μερικούς παίκτες οι οποίοι είναι άξιοι παρακολούθησης, όπως ο Σέντερφορ, ο Σάλια ή ο Νταντιάνη με το νούμερο 10. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλου από τα αριστερά με τον δέξιο πόδαρο Γεωργιανό, τον Νταντιάνη, σέντρα, η κεφαλιά out, πετάχτηκε πρώτο δοκάρι ο αρχηγός τους, ο Νίρε Νάρι Μανίτζε, δεν τα κατάφερε, η μπάλα φύγε out. Εδώ η ελληνική άμυνα δεν στάθηκε σωστά, πετάχτηκε γρήγορα ο αρχηγός τους, η μπάλα πέρασε out από το δοκάρι του Μοναστερβλή. Περνάει λοιπόν και αυτή η φάση, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα παιχνίδι δύο αγωνιστικές πριν από την στροφή. Θα έχουμε την αλλαγή με τον Ντάι Σάντζερ να αποχωρεί και τον Τσίκο Βάνι να εισέρχεται. Ένα μάτι λοιπόν το οποίο είναι δύο στροφές πριν το τέλος. Η Ελλάδα επανέρχεται στη χώρα μας, παίζει την Πέμπτη το απόγευμα στη Λιβαδιά με την αδύναμη Λετωνία, που αυτή την ώρα ιτάται από την πρώτο πόρο Γερμανία, και ακολουθεί το τελευταίο ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία είναι η ομάδα που έχει 10 βαθμούς, και ακολουθεί την Ελλάδα και τη Γερμανία που είναι οι καλύτερες ομάδες. Τώρα εισήλθε και ο Αποστολάκης, ένα άλλο ταλέντο του κρητικού ποδοσφαίρου, ένα παιδί από το Ρέθυμνο, το οποίο είδε το όνομά του να παίζει στα πρωτοσέλιδα αλλά και στο σκάουτερ, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να τον κλείσει για του χρόνου μαζί με τον Διαγωνούς, να τον αφήσει στον Όφι. ένας παίκτης εργαλείο για πάρα πολλές θέσεις. Η Γεωργιανή είναι ξανά στην επίθεση όμως. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα. Εδώ μέσα στην περιοχή πέφτει μόνο στο αντίπαλο, δεν υπάρχει κάτι. Και υπάρχει ένα offside ή ένα foul ταυτόχρονα. Οπότε έχουμε διανύσει 63 λεπτά αγώνα. Μπήκε λοιπόν και ο Αποστολάκης στο παιχνίδι μας, καθώς απομένει μισή ώρα για το τέλος του αγώνα στο Μέτσκι, στην Τυφλίδα Ελλάδα Γεωργία 2-0, με τον Νο Άλεν να έχει τραυματιστεί ελαφρώς. Ο ομογενής από την Αμερική σκόραρε το πρώτο γκολ, είχε και ένα φοβερό τέτα τέτ σε θέση 4, βρέθηκε ο εκπληκτικός ομογενής. Την μπάλα κατέληξε out σε μια μπαλιά πολύ ωραία του Πνευμονίδη και αυτή, με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή, φίλες και φίλοι, σε ένα παιχνίδι το οποίο πάει προς το τέλος, με την ευχή να μην έχουμε κάποιο μοιραίο, δηλαδή να δεχτούμε γκολ και να πιεστεί η Ελλάδα, η οποία κυνηγά την πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εφόσον οι Γερμανοί είναι μια πλήρης ομάδα και αυτή, και από ό,τι φαίνεται θα πάμε για το διακύβευμα της καλύτερης δεύτερης ομάδας των 9 ομίλων της Ευρώπης, ώστε να βρεθούμε στα τελικά του χρόνου σε δύο χώρες που δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων, τις διπλανές μας εδώ στα Βαλκάνια, Αλβανία και Σερβία. Αυτές είναι οι δύο οργανώτερες χώρες του Πανευρωπαϊκού στο 2027. Γιάννη Παπαγιώργιο, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, διανύουμε το 64, παραμένει το 0-2. Οι αλλαγές καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνουν ένα διαφορετικό κλίμα για τον Γιάννη Ταουσάνη και τον έτερο προπονητή. Η Γεωργία πάντα είναι επιθετική. Η Ελλάδα προσπαθεί, καθώς έχει κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές, επαναλαμβάνω, με τον Αλμύρα στη θέση του τραυματία ο Κοντούρη και τον Κάτρη στη θέση του Κουτσογκούλα, που τραυματίστηκε ελαφρώς και ζήτησε αλλαγή μόνος του. Έχουμε χάσει ήδη τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Πνευμονίδης και πάλι από τα δεξιά. Ο Κωνσταντιανός, διεθνής του Ολυμπιακού, παίζει με τον Ατρόμητο. Απέναντι μπάλα για τον Παπακανέλο που έχασε γκολ πάρε βάλε που του έδωσε νωρίτερα ο Πνευμονίδης. Μπαίνει στην περιοχή, θα σουτάρει δυνατά. Κόντρε, η μπάλα καταλήγει, δοκάρι. Νέα ευκαιρία. Πνευμονίδης από όλη κοντά αργεί. Κάνει τρίπλα αριστερό. Η μπάλα στα δίχτυα 0-3 η Ελλάδα. Καθαρίζει, κλειδώνει τη νίκη με τον φοβερό Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος μετά το δοκάρι που η μπάλα έφυγε από το σούτ του Παπακανέλου δεν το είδηκε, κατάφερε, έστρωσε την μπάλα στο δεξί, προσποιήθηκε, άδειασε τον αντίπαλό του και το με το αριστερό στην κλειστή γωνία του Μπέρου Ασβίλη κλειδώνει τη νίκη Γεωργία Ελλάδα 0-3. Για αυτή η εθνική ελπίδα, επαναλαμβάνω, είναι γεμάτη από ταλέντο, από αξία, από ποιότητα. Δεν είναι τυχαία στην πρώτη θέση μαζί με τη Γερμανία. Έχει παίκτες οι οποίοι έχουν κατακτήσει τίτλους στην Ευρώπη, τίτλους στην Ελλάδα, παρότι είναι μόλις τα 20 τους έτη. Και εδώ η φάση με τον Πνευμονίδη δείχνει την αξία και αυτού του παίκτη, ο οποίος δεν σούταρε με το δεξί. Έκανε το τάκλινο ο Γεωργιανός, τον απέφυγε, προσποιήθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό, στο κακό του πόδι. Όμως βρήκε στόχο, χαμηλά την μπάλα, δίπλα στο δοκάρι, και η Ελλάδα δείχνει την αξία της στη Γεωργία. 3-0 το πρώτο μάτς, θυμίζω, 14 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο. 0-3 εδώ στην Τυφλίδα, ενώ απομένουν τουλάχιστον 25 λεπτά αγώνα. Γιάννη, το σχόλιο σου θέλω.
1: Μια χαρά λοιπόν η Ελλάδα, όπως είπες, κλειδώνει αυτό το διπλό. Βέβαια έχει την ευκαιρία να πετύχει και άλλα τέρματα που θα παίξουν ρόλο και αυτά, έτσι Δημήτρη?
0: Κοίταξε, στα κριτήρια είναι πάντα όταν ισοβαθμούμε τι κάναμε μεταξύ μας. Πρώτα ξεκινάμε από εκεί.
1: Δεν λέω για τη Γερμανία, γιατί και η Ιταλία είναι στους 21 βαθμούς. Σε ποιον όμιλο?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα τους άλλους ομίλους,
1: ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, γιατί έχουμε ακόμα άλλες δύο αγωνιστικές. Και όπως έλεγε και ο Βαγγέλης Παρδίδης εχθές, να μην αρχίσουμε τα μαθηματικά από τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Απλώς βάζουμε στην εξίσωση και τους Ιταλούς, οι οποίοι έχουν 21 βαθμούς μετά από 21 αγώνες.
0: Όχι 21 αγώνες.
1: Μετά από 8 αγώνες, συγγνώμη.
0: Και εμείς είναι ο 8ος, ναι. Αυτός, αν δεν απατώμαι. Ο 8ος είναι, ναι.
1: Σωστό. Άρα, και λοιπόν, η διαφορά τερμάτων των Ιταλών είναι 25-5. Η Ελλάδα είναι στο 24-4.
0: Να θυμίσουμε απλώς και στους φίλους ακροατές, Γιάννη, ότι όταν έχουμε τις ισοβαθμίες, εξαιρούνται οι ομάδες που είναι στο τέλος, που είναι οι πιο αδύναμοι, βγαίνουν αυτοί εκτός. Και ουσιαστικά είναι, αν ο όμιλος είναι τον 6, πάμε στους 4. Ο πέμπτος και έκτος πάει σπίτι του. Οπότε θέλω να δω αργότερα, και θα το κάνουμε αυτό στο τέλος, η Ιταλία με ποιον παίζει, ποιοι είναι οι τελευταίοι, γιατί θέλει μελέτη και αυτό.
1: Θέλει μελέτη. Πάντως η μοναδική ομάδα που απειλεί
0: εμάς
1: την θέση της Ελλάδας ως δεύτερη, ως η καλύτερη δεύτερη από τους ομίλους, είναι η Ιταλία, έτσι, που έχει 21 βαθμούς, όσους θα έχουμε κι εμείς μόλις ολοκληρωθεί.
0: Εκτός λοιπόν αν είμαστε άτυχοι και σε αυτό, για ένα γκολ με τη Γερμανία βρεθούμε, χάσουμε και από την Ιταλία τη διαφορά και πάμε στα μπαράζ, που είναι 8 ομάδες, οι 8 δεύτερες δηλαδή των 8 ομίλων, αφού ένα όμως δίνει απευθείας πρόκριση. Αλλά δεν νομίζω αυτή η ομάδα να μην βρεθεί στα τελικά. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Δεν θεωρώ κι εγώ, ακόμα και αν χρειαστούν μπαράζ, αυτή η ομάδα δεν θα είναι έξω από την τελική φάση.
0: Ναι, λοιπόν, οπότε είμαστε στο 65, έχουμε ένα μίνι τραυματισμό Έλληνα διεθνή, μια κίτρινη κάρτα, κάτω τη Γεωργιανή. Δεν είναι πολύ καλά παιδιά, να ρίχνουν λίγο τις κλωτσές τους, με αποτέλεσμα να απομένουν 22 λεπτά αγώνο στην Τυφλίδα. Παρουσία χιλίων θεατών, έχει κλειδώσει η νίκη 0-3 με τα 3 γκολ των Νο Άλεν, Θεοφάνη Μπακούλα και Σταύρου Πνευμονίδη. Όλα και τα 3 πολύ ωραία γκολ, απόρρια της αξίας και της ποιότητας των 20άριδων Ελλήνων. Εδώ φεύγει πίσω από την μπάλα και καταφέρνει και την συγκρατεί για την Ελλάδα, που ψάχνει κι άλλο γκολ. Δεν νομίζω να ήταν αυτό το πλασέ το κατάλληλο, με αποτέλεσμα ο Μπέρου Ασβίλη να μπλοκάρει ακριβώς το 69. Ζωντανή μετάδοση, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, για την εθνική ομάδα. Ερασπορ που δεν αφήνει καμία εθνική ομάδα παραπονούμενη, και αυτός είναι ο ρόλος της, να προβάλλει όλες τις εθνικές ομάδες όλων των σπορ, και αυτό πράττει εδώ και 30 χρόνια.
1: Και να πούμε ότι την Πέμπτη θα είσαι στη Λιβαδιά για να περιγράψεις το παιχνίδι για την ένατη αγωνιστική και πρώτη τελευταία σε αυτόν τον προκριματικό όμιλο της εθνικής μας απέναντι στη Λετωνία.
0: Να πάνε και οι φίλοι του Λεβαδιακού να δουν γκολ, γιατί ο Λεβαδιακός φέτος έχει 0-9, δεν έχει δει γκολ. Ο φίλος της Λεβαδιάς δεν έχει δει γκολ.
1: Η καλύτερη περσινή επίθεση,
0: Η καλύτερη περσινή επίθεση, και εκεί θα έχει τη δυνατότητα ο Γκούμας αισθάνεται ευχάριστη καθώς παίζει στον Λεβαδιακό. Μια εθνική ομάδα, επαναλαμβάνω, που έχει σαν δεύτερη έδρα τη Λιβαδιά, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα Σίκε και τη Λιβαδιά. Είμαστε στην επίθεση. Το 0-3 έχει δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο άγχος στους Γεωργιανούς. Έχουμε ανεβάσει την αποδοσή μας. Ο Πρεμονίδης αφήνει την μπάλα στον Αλμύρα. Αυτό σκέφτεται, σουτάρει, η μπάλα out. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από το Μακεδονικό, αγοράστηκε για 50.000 ευρώ από την Τρίπολη, η οποία τον πούλησε στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Ένα χρόνο έπαιξε αυτό το παιδί μόλις στη Super League, λίγα παιχνίδια. Οι Σουηδοί τον είδαν, τον ανακάλυψαν, πλήρωσαν 1 εκατομμύριο στην Τρίπολη και πλέον παίζει στη σουηδική πρώτη κατηγορία. Να τους εδώ και πάλι με την μπάλα στα πόδια του. Η κάθετη πάσα δεν πέρασε, προσπάθησε, ήρθε από πίσω ο Κάτρης. Ο Ταουσιάνης έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και παίζει οργανωμένο ποδόσφαιρο. Νέα σέντρα, φοβερό το σουτ θέλει να κάνει ο Γκούμας, όμως το σώμα του ήταν μακριά και έχουμε την απομάκρυση και το κόρνερ για την Ελλάδα, η οποία διδάσκει ποδόσφαιρο στα τελευταία 10 λεπτά. Μετά τον γκολ του Πνεμουνίδη έχουμε το τέτατέ του Παπακανέλου, το τέτατέ του Νο Άλεν και τις αλλαγές σιγά σιγά, τις περισσότερες αλλαγές από τους δύο προπονητές, καθώς το παιχνίδι έχει κρυθεί και θα αγωνιστούν οι περισσότεροι, όσοι δηλαδή επιτρέπεται, με τις 5 αλλαγές για εκάστη την ομάδα. Νέο κόρνερ λοιπόν για την εθνική μας, από τα δεξιά με τον Κώστα Γκούμα, ένα προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ένας χαφ ο οποίος βλέπει γκολ. Εντυπωσιακό το περσινό του γκολ μέσα στον Ολυμπιακό, το οποίο ήταν με ένα αέριο ανάποδο βολέ. Ο Γκούμας με το μύθο εδώ, ο οποίος έκανε σήμερα ντεμπούτο, είναι ο Βενιαμίν, καθώς είναι γεννημένος του 7, ενώ οι περισσότεροι παίκτες είναι γεννηθέντες του 2004 και του 5. Η απουσία του Τζίμα, ο οποίος ακόμη δεν επανήλθε στην Brighton μετά τον τραυματισμό του πέρυσι τον Νοέμβριο, ανάγκασε τον Ταουσιάνη, αφού και ο Κοστούλας έχει ανέβει στην Ανδρών, να ανεβάσει τον Ανέστη Μύθου, το οποίο να θυμίσουμε ότι ο μπαμπάς ήταν μπασκετμπολίστας, αλλά ο γιος επέλεξε το ποδόσφαιρο. Κάτι ανάλογο έγινε και με τα αδέρφια Μίτογλου, κυρίως στο Εμπαρόδο, ποδοσφαιριστής ο μπαμπάς, ο ένας ποδοσφαιριστής στον Ατρόμητο, μετά την ΑΕΚ και ο άλλος μπασκετμπολίστας στον Παναθηναϊκό. Στο παιχνίδι μας η Γεωργία προσπαθεί, αλλά νομίζω ότι από ψυχολογικής πλευράς έχει αδειάσει, ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αντισταθεί απέναντι στην ποιότητα της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές Γιάννη Παπαγεωργίου. Οπότε ο λόγος σε σένα, διανύουμε το 72ο λεπτό με τον Ανέστη Μύθου να κάνει τον ντεμπούτο του και να αποχωρεί τώρα και να εισέρχεται ένα άλλο παιδί του Όφη, ο Θεοδοσιουλάκης. Γιάννη.
1: Γεωργία Ελλάδα 0-3, αναμέτρηση για τις ελπίδες, 8η αγωνιστική των προκριματικών, 73ο λεπτό του παιχνιδιού. Εμείς θα δώσουμε και κάτι αποτελέσματα που ζητάει ο φίλος ο 679, το 776 Σιούσμπερι Κόλτσεστερ 2-2 χι το αποτέλεσμα, και το 798, κατέβουμε λίγο προς τα κάτω, 798

8 Γρανάδα Ανδόρα 2-3 διπλό και το 7-99. Τα έχουν και ανακατεμένο, όχι τίποτα άλλο. Χέρακλες Φυτέσε 2-0 Άσος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που ζήτησε ο φίλος μας. Να πούμε ότι στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes νίκησε και έμεινε ζωντανός στην μάχη του τίτλου. Σε έναν αγώνα που έγινε σκληρή μάχη ανάμεσα στον νικητή και τον δεύτερο, τον Max Verstappen, μια μάχη που κράτησε μέχρι το τέλος.

Ο Ράσελ λοιπόν πήρε την νίκη, δεύτερος ο Verstappen, τρίτος ο Χατζάρ, τέταρτος ο Ρεκλέρ, πέμπτος ο Αντωνέλη, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Λίμπλατ, όγδος ο Όκον

Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου έχει πάρει τώρα σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό, στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup που διεξάγεται στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε συμμετοχή στον αυριανό τελικό. 8 η ώρα θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, που κρίνεται ουσιαστικά και το πρώτο τρόπαιο για την σεζόν. Στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σε μία μάχη που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι ο δικέφαλος του Βορρά φέτος έχει ενισχυθεί αρκετά σημαντικά και είδαμε πως κύλησε και ο ημιτελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι. Ο τελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος, όχι ο ημιτελικός, όπου ο ΠΑΟΚ πίεσε μέχρι το τέλος τους πράσινους.

Μιας και αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Μαλισκιώβας που περιγράφει την αναμέτρηση της Εθνικής Μας Ομάδας των Ελπίδων απέναντι στην Γεωργία για την αποχώρηση του Σωτήρη Κοντούρη. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι επιστρέφει και αμέσως υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία. Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου είναι ότι έχει παρουσιάσει ένα πρίξιμο στο γόνατό του, οπότε γι' αυτό χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις.

0: πάμε μια βόλτα και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Αλλά Δημήτρη.
1: Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι διανύουμε το 78ο λεπτό στο Μιχαήλ Μέτσκι που είναι το ονοματεπώνυμο ενός σπουδαίου Γεωργιανού ο οποίος είχε το παρατσούκλι Γιώργιος Γκαρίντσα από τον σπουδαίο Βραζιλιάνο διεθνή της ομάδος του 70. Παρουσία χιλίων θεατών, 0-3 η Ελλάδα, αλλά έχουμε 3 ευχάριστα γεγονότα και 2 δυσάρεστα. 3 ευχάριστα είναι τα 3 γκολ. Έχουμε και το δοκάρι από τον Παπακανέλο. Όμως έχουμε τους 2 τραυματισμούς. Σε αυτό που αναφέρθηκε ο Γιάννης, με τον Σωτήρη Κοντούρη στο 26 να δίνει τη θέση του στον Αλμίρα, καθώς σε κάποια κόντρα κάτι τον ενόχλησε. Σε μια φάση πριν την εκτέλεση ενός κόρνερ των αντιπάλων, έπεσε στο χορτάρι, ζήτησε τη συνδρομή του team. Μπήκαν οι γιατροί, μπήκαν τα ψυκτικά και όλα τα συναφή, όμως κάτι τον ενοχλούσε, οπότε θα επιστρέψει μαζί με την αποστολή αύριο με το καλό από την Τυφλίδα και ακολούθως δύσκολο θα είναι στην αποστολή της Πέμπτης για την Λιβαδιά. Αργότερα είχαμε και ένα πέσιμο του Κουτσογούλα πάνω σε ένα αντίπαλό του κοντά στη μάχη του κόρνερ με αποτέλεσμα να αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις. Ξανά το κλασικό ψυκτικό, αλλά επειδή ήταν στο 44 στο ημίχρονο στην ανάπαυλα εκρίθη σκόπιμο ο παίκτης του Ολυμπιακού να μην συνεχίσει και να εισέλθει ο Γιώργος Κάτρης. Δεν είναι καλό αυτό γιατί έχουμε 3 παιχνίδια μπροστά μας, χρειάζονται όλοι οι διεθνείς. Είναι που είναι από Μπότης, ο τροματοφύλακας της Πόγκον, πρώην τροματοφύλακας του Ολυμπιακού, ένα παιδί που ξεκίνησε από τη Λάρισα, από τις ακαδημίες του σπουδαίου Έλληνα τροματοφύλακα Γιώργου Πλίτση και μέσω ΠΑΟΚ και Ίντερ επέστρεψε στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, βασικός τροματοφύλακας Ελπίδων, δεν ήταν, ενώ είναι στην αποστολή δεν έπαιξε καθόλου. Έχουμε την απουσία του Τζίμα, έχουμε τον Κοστούλα να είναι στην Ανδρών, έχουμε πλέον και τους 2 τραυματισμούς. Η Ελλάδα δεν είναι δάκη δεξαμενή της Βραζίλης ή της Γερμανίας με πάρα πολλούς χιλιάδες κατοίκους, άρα και πολλούς ποδοσφαιριστές σε υψηλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα τώρα η ομάδα να έχει πάρα πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της. Προηγείται με 3-0. Και να σας πω τώρα ότι στη βαθμολογία αυτή την ώρα, αφού η Γερμανία νικά μόνο 1-0 την αδύναμη Λετωνία, έχουμε την πρώτη επίθεση με 24 τέρματα. Να δούμε εδώ τον Παπακανέλο. Είναι μόνος του. Θα κάνουμε το 0. Πρεμονίδη στο τακουνάκι. Νέο τακουνάκι Παπακανέλος. Πολλά τακουνάκια, παιδιά. Δεν χρειάζονται τόσα. Ένα δυνατό σουτ, νέο δοκάρι, φοβερό το δυνατό σουτ από τον Αποστολάκη, νομίζω τράνταξε το δοκάρι του Μπέρου Ασβίλη, φοβερός Αποστολάκης, τρέχει, κάνει και τάκλιν στο πλάγιο out, φοβερή εξέλιξη από τον Ρεθυμιώτη παίκτη του Ολυμπιακού, να τον λογίζουμε καθώς παίζει ουσιαστικά στον Όφη, γιατί ο Ολυμπιακός τον άφησε εκεί, φοβερό το δυνατό σουτ από τον 20χρονο Γιάννη Αποστολάκη στην 10η του συμμετοχή εκτός περιοχής. Μετά τα διαδοχικά τα κουνάκια, μια φωτοβολίδα του Αποστολάκη, η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι και μετά μακριά. Έτρεξε όμως, δείγμα της αυταπάρνησης και του πάθους αυτού του παιδιού, έτρεξε στα 40 μέτρα για να κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του. Αυτή λοιπόν η φάση στο 81, πλέον είμαστε στο 0-3, 2 δοκάρια και δυστυχώς 2 τραυματισμούς για τους 20χρονους του Γιάννη Ταουσιάνη που θα περιμένουν ακόμη 10 λεπτά να δούμε αν το σκορ θα ανέλθει του δείκτη του 3-0 που είναι τώρα ή θα παραμείνει σε αυτό. Καλό είναι να μην δεχτούμε γκολ. Θυμίζουμε 14 Νοεμβρίου στη Λεωφόρου το ίδιο σκορ που είναι μέχρι στιγμής, το 3-0, σε ένα μάτς που μας έκανε εντύπωση για την παρουσία 3.000 Γεωργιανών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ αντιθέτως στην Τυφλίδα στη χώρα τους είναι λιγότεροι από όσοι ήρθαν στη Λεωφόρο πριν από μερικούς μήνες. 82 λεπτά αγώνα με την Ελλάδα να προηγείται 3-0, να συνεχίζει να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να αμήνεται, να μαρκάρει, να πιέζει και να βγαίνει μπροστά πραγματικά με εκπληκτικές φάσεις. Πάρα πολύ καλή ανάπτυξη για την Ελλάδα. Όπως το είπα και στο πρώτο μήχρονο, πολύ καλό το transition, άψογη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, με παίκτες οι οποίοι κρατούν τις γραμμές, δείχνουν να έχουν ομόνοια, δείχνουν να έχουν συνεργασία και ψυχικά και σωματικά, κρατούν τις θέσεις τους, συνεργάζονται, δεν έχουν νεύρα, απόρρια φυσικά της ποιότητας την οποία έχουν ως ποδοσφαιριστές, περισσότεροι μεγαλωμένοι και ανδρωμένοι στις ελληνικές ακαδημίες, αν εξαιρέσουμε τον Μπότη και τον Κεραμίτσι που μεγάλωσε στις ακαδημίες της Ρώμα και μάλιστα αυτός βρέθηκε και υπό την εποπτεία του Μουρίνιο σε ένα παιχνίδι όταν ο Μωρίνιο ήταν στους Ρωμαίους. Μια ακόμη προσπάθεια εδώ από τον Θέοδο Σουλάκη του Όφη. Η μπάλα αδύναμα καταλήγει στα χέρια του Μπέρου Ασβίλη. Η Ελλάδα, παρότι προηγείται 3-0, ψάχνει το τέταρτο γκολ. Επαναλαμβάνω, μια πολύ καλή φουρνιά της ελπίδων αυτή μετά από πολλά χρόνια. Η πρώτη μεγάλη φουρνιά των ελπίδων, να θυμίσουμε στους παλιότερους, ήταν το 1980, η ομάδα του Νιόμπλια, του Καρασαβίδη, του Μολακίδη και άλλο που έφτασε στον τελικό διπλό τότε το 80 με τη Γαλλία, 0-0 στο Καρασκάκης, 5-0 στη Γαλλία. Η άλλη μεγάλη φουρνιά το 98, όταν η ομάδα, η περίφημη ομάδα του Καραγκούνη, του Ελευθερόπουλου, του Δέλα, του Γκούμα, του Λιμπερόπουλου, του Ελευθερόπουλου, του Μαυρογεννίδη και του Μπασινά και του Στολτίδη έφτασαν στον τελικό στο Βουκουρέστι απέναντι στην Ισπανία. Χάσαμε 1-0 με γκολ του Γκούτι αλλά και απαράδεκτο τον Λούμπος Μίχελ, διαιτητή και παλαιότερα στέλεγος του ΠΑΟΚ. Και τώρα πλέον μετά την εκείνη τη γενιά του 98 είναι αυτή η γενιά εδώ, η γενιά γεννηθέντες του 2004 και 5, οι οποίοι θα δείχνουν ότι είναι έτοιμοι να γράψουν τη δική τους ιστορία σε επίπεδο ελπίδων. Το φάουλ για τους Γεωργιανούς, ο Μοναστερίδης δεν εξέρχεται της αιστείας του, καθώς η κεφαλιά από τον αμυντικό των Γεωργιανών που εισήλθε στη μεγάλη περιοχή κατέληξε out. Άστοχα λοιπόν για τους Γεωργιανούς, οι οποίοι δεν είναι κακή ομάδα, αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν πολύ ευάλωτη άμυνα. Να θυμίσουμε, ο Μοναστερίδης 2-3 φορές χρειάστηκε εκπληκτική επέμβαση στο 43, διπλή επέμβαση πρώτα στην κεφαλιά και μετά στο σούτ από τα 3 μέτρα. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που κάνει τη δεύτερη του συμμετοχή, αφού βασικός είναι, επαναλαμβάνω, Νίκος Μπότης, ο οποίος πήρε μεταγραφή, έφυγε από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερος, στην Μπόγκον παίζει, την πρώην ομάδα του Κουλούρη, μαζί με τον Κεραμίτσι που έφυγε από τη Ρώμα και παίζει και αυτός στην Μπόγκον του Σέτσιν, ακριβώς στο βορρά της Πολωνίας. Κεραμίτσι, ο οποίος είναι στον πάγκο, αφού το δίδυμο των στόπερ είναι υψηλού επίπεδου πραγματικά, και ο Αλεξίου που μετά τον Ατρόμητο και την εκπαίδευσή του στις ακαδημίες της Ίντερ ήρθε φέτος στην ΑΕΚ, αλλά και ο Καλογερόπουλος που μετά από μια σπουδαία πορεία, ο γεννημένος στην Ανδραβίδα Πιτσιρικάς, το αγροτικό του στο Βόλο, επέστρεψε στο Ολυμπιακό, έφυγε τελικά και αυτός για την Zweite Liga, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, την Nürnberg, και τα πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε ο τρίτος στόπερ, παρότι πολύ καλός και βασικός με την Πόγκον φέτος, είναι στον πάγκο. Εδώ ο Αποστολάκης παίζει άψογα το 1-2, η μπάλα πάει δεξιά. Η Ελλάδα, η οποία αναπτύσσεται πραγματικά εκπληκτικά, παίρνει την κούρσα ο Κάτρης που βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Η παράλληλη σέντρα, βρέθηκε ο Κάτρης σε θέση δεξιού εξτρέμ, κάνοντας μια κούρσα 40 μέτρων. Και αυτός ποδοσφαιριστής με πολύ καλές, πολύ καλά πατήματα, ψηλά το κεφάλι. Ένα παιδί που παίζει στόπερ και δεξιός οπισθοφύλακας και τον είδαμε πέρυσι στον Λεβαδιακό. Εδώ πολύ καλό το μαρκάσμα από τον Αλεξίου, βγάζει εκτός πορείας τον αντίπαλο σεντερφόρ, ενώ διανύουμε το 86, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, ζωντανή μετάδοση από την Τυφλίδα. Η Ελλάδα έχει σβήσει το παιχνίδι ουσιαστικά από το πρώτο 13 λεπτό με τα δύο γκολ του Νο Άλεν στο 6 και του Πνευμονίδη του Μπακούλα στο 13. Την κλείδωσε την νίκη με το γκολ νωρίτερα του Σταύρου Πνευμονίδη και τώρα ψάχνει το τέταρτο γκολ εδώ από τα δεξιά με τον Παπακανέλο. Τους περνάει σαν σταματημένος, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή απέναντι στον τερματοφύλακα, άνοιξε πολύ όμως την μπάλα και χάνει ένα ακόμη γκολ και είναι τόσο εκνευρισμένος που κλωτσά και τις διαφημιστικές πινακίδες, καθώς του έφυγε το κοντρόλ αφού ξεπέρασε τον αντίπαλό του με σχετική ευκολία και δεν μπόρεσε να έχει τον χώρο για να μπορέσει να πλασάρει. Φοβερή τρίπλα πραγματικά του διεθνή παίκτη, με αποτέλεσμα το κοντρόλ να το ανοίξει και να μην μπορέσει να έχει χώρο να πλασάρει όπως ήθελε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πραγματικά η Ελλάδα κεντάει, φίλες και φίλοι, στον αγνωστικό χώρο του γηπέδου της Τυφλίδας. Εδώ είναι ένα φοβερό τάκλιν από τον Καλογερόπουλο σε κόρνερ. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για αυτή τη σπουδαία μορφή στην άμυνά μας, τον γεννημένο στην Ανδραβίδα Αλέξη Καλογερόπουλο, ο οποίος βγήκε μπροστά από το σεντερφόρ πριν αυτός πλασάρει στην παράλληλη σέντρα και πετά την μπάλα κόρνερ για τους Γεωργιανούς, αλλά δείγμα της αξίας αυτού του παιδιού που πολύ περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει, θα βρει χώρο για να παίξει αυτός ο Έλληνας στόπερ. Τελικά δεν συνέβη αυτό για διάφορους λόγους και πλέον παίζει εδώ και δύο μήνες στην Νιρεβέργη, η φανέλα της οποίας έχει φορέσει και ο Άγγελος Χαριστέας, ηρίστον παρόδο ο Χαριστέας, ο οποίος είναι στη Βρέμη, καθώς υπάρχει φιλικός αγώνας των Παλεμάχων με προπονητή τον Ότο Ρεχάγκερ. Παίζουν οι Παλέμαχοι της Βέρντερ με τους Παλέμαχους της Ρεάλ. Στο παιχνίδι μας στην Τυφλίδα, η απομάκρυση από τον Κάτρι, η νέα απομάκρυση από τον Αποστολάκη. Βγαίνουμε γρήγορα μπροστά με τον Θέοδο Σουλάκη, θα περιμένει τους συμπαίκτες του, καθώς τώρα θα ανέλθουν από την άμυνα και η μπάλα θα επιστρέψει πίσω αργά αργά με τον Κάλο Γερόπουλο και τον Αλεξίου. Πολύ καλό το αμυντικό μας δίδυμο. Αλεξίου, ο οποίος σκόραρε 2 ή 3 γκολ, δεν θυμάμαι, με τον Πανσεραϊκό πριν από μία εβδομάδα. Η Ίντερ τον ανακάλυψε ακαδημίες του Ατρόμητου και μετά από 4-5 χρόνια εκεί επανήλθε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Χρήστος Αλεξίου. Και στη μεσαία γραμμή η Ελλάδα κάνει ένα λάθος με τον Αλμύρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεργαστεί αριστερά με τον Πνευμονίδη. Και η μπάλα θα καταλήξει στους Γεωργιανούς, οι οποίοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να περιμένουν να τελειώσει ο αγώνας για να μην δεχτούν κι άλλο γκολ. Να δούμε λίγο και την βαθμολογία, φίλες και φίλοι, καθώς η μπάλα καταλήγει out και μπήκαμε ήδη στο 90. Η Γερμανία πέτυχε δεύτερο γκολ με αποτέλεσμα να ισοβαθμούμε τώρα στα γκολ, αλλά δυστυχώς έχουν τον γκολ παραπάνω στη μεταξύ μας αναμετρήσεις. 24-4, 24 γκολ για αμφότερες στις δύο εθνικές, Γερμανίας και Ελλάδος. 4 γκολ έχουν δεχτεί οι αμφότερες στην άμυνά τους, αλλά η Γερμανία κατατάσσεται πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα και μπορεί να πάρει την πρόκληση απευθείας, επειδή στην Ελλάδα μας νίκησαν 2-0, ενώ εμείς τους νικήσαμε στη Γερμανία πέρυσι 3-2. Και αυτό το ένα γκολ παραπάνω είναι αυτό που τους καθιστά φαβορεί για να έχουν την απευθείας πρόκριση. Καταλαβαίνετε, για ένα γκολ χάνεται η απευθείας πρόκριση και μπαίνει στην διαδικασία της αμφισβήτησης και του άγχους αν θα είσαι ο καλύτερος δεύτερος είτε θα πας στα μπαράζ. Αυτά συμβαίνουν με τα κριτήρια της βαθμολογίας σε όλο τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Ενώ ο Αποστολάκης κέρδισε μία ακόμη μονομαχία από τον αρχηγό, τον Ναριμανίτζε, τον ανάγκασε να τον κρατήσει. Μια κίτρινη κάρτα διανύουμε τον 90 και η Ελλάδα ψάχνει ακόμη ένα γκολ. Καθώς η Γερμανία είναι στο πρώτο μήχρονο μέσα στη Ρίγα απέναντι στη Λετωνία, προηγείται 2-0. Εμείς είμαστε στο 3-0 και θα ψάξουμε και τέταρτο γκολ. Για να δούμε. Ο Αποστολάκης είναι αυτός, παίκτης του Ολυμπιακού πλέον από τον Αύγουστο και μετά. Τον άφησε ο Ολυμπιακός στην Κρήτη. Εργαλείο πραγματικό. Θα κάνει απευθείας το βολέ, νομίζω εδώ. Το σκέφτηκε χαλαρά. Σου λέει να σκοράρω κι εγώ. Κέρδισε απλώς ένα κόρνερ. Νωρίτερα θυμίζουμε ότι ο άσος του Όφη είχε ένα φοβερό σουτ στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την Ελλάδα. Αυτός που είχε το πρώτο είναι ο Παπακανέλος, ο οποίος κάνει μια νέα φοβερή τρίπλα. Εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή. Νέο κόρνερ. Παπακανέλος, ο οποίος είχε πετύχει ένα γκολ πριν 2 χρόνια στα match, τα knockout με την Bayern στον δρόμο του Ολυμπιακού για τον τελικό του Youth League, εκπληκτικό. Προσπαθεί να βρει τον χώρο για να παίξει, παίζει στην Τρίπολη. Σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, μόνο το γκολ του λείπει. Έχει 2 φάσεις, έχει δοκάρι, έχει αμέτρητες τρίπλες, αδειάσματα, δείγμα της αξίας του. Η σέντρα εδώ, η απομάκρυνση από τους Γεωργιανούς. Πάλι ο Παπακανέλος, εδώ ένα σουτ που δεν το πιέσε καλά. Έχει ένα άκουσα σκοράρι αυτό το παιδί σήμερα. Και μπάλα σιγά σιγά θα απομακρυνθεί. Θέλουν οι Γεωργιανοί να απομακρυνθούν, να απομακρυνθεί. Μπάλα όμως πιέζουμε, μαρκάρουμε και μπάλα καταλήγει out. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους scorers και να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό το τι είδαμε σήμερα από την Τυφλίδα για την Εθνική Ελπίδων, που συνεχίζει να είναι στην πρώτη θέση. Μπήκε δυνατά στο 6ο λεπτό. Κερδίσαμε το δεύτερο κόρνερ. Εκτελέστηκε από το δεξιά η μπάλα φτάσε στον Γκούμα. Ο Γκούμας την έβγαλε στον Νόα Άλεν, ο οποίος βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή με ένα αριστερό σουτ χαμηλό. Η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία του Μπερουασβίλη. Διαμορφώθηκε το 0-1. 7 λεπτά αργότερα, νέο κόρνερ για την Εθνική Ελπίδων. Η εκτέλεση αυτή τη φορά από την αριστερή πλευρά. Η απομάκρυνση των Γεωργιανών. Εκτός περιοχής ο άσος του Ολυμπιακού, ο Θεοφάνης Μπακούλας, ο οποίος με ένα απευθείας βολέ, αφού η μπάλα έσκασε πρώτα στο χορτάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπερουασβίλη για δεύτερη φορά και εκεί διαμορφώθηκε το κλίμα νίκης, καθώς η Ελλάδα στο 13 ήταν στο 2-0. Ακολούθησε μια κατοχή των Γεωργιανών, οι οποίοι έχασαν την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 43 με τον Μόνα Στερλή να απογειώνεται 2 φορές και να σταματά σε κεφαλιά από τα 4 μέτρα μετά από εκτέλεση κόρνερ και στο ριμπάου των Γεωργιανών το σούτ από τα 3 μέτρα. Έτσι έριξε το ημίχρονο, αφού είχαμε χάσει Κουτσογούλα και τον Κοντούρη. Έχουμε τη λήξη του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα Γεωργία-Ελλάδα 0-3, για να έρθουμε στο δεύτερο μήχρο με το εντυπωσιακό γκολ του Πνευμονίδη, ο οποίος προσποιήθηκε μετά το σουτ στο δοκάρι του Παπακανέλου. Δεν σούταρε με το δεξί, προσποιήθηκε, απειλάχθη από τον αντίπαλό του, σούταρε εντός περιοχής με το αριστερό, μπάλα στην κλειστή γωνία του 0-3. Είχαμε άλλα 3 τετατέτ, είχαμε νέο δοκάρι από τον Παπακανέλο για να ολοκληρωθεί αναμέτρηση στην Τυφλίδα με το επιβλητικό 3-0 της Εθνικής Ελπίδων. Αν δεν είχαμε τα 2 δυσάρεστα, αναφέρομαι στον τραυματισμό του Κοντούρη Μυϊκό, και το Κούτσοκουλα επίσης το ίδιο. Θα λέγουμε ότι ήταν μια τέλεια βραδιά από τους νεαρούς φερέλπιδες Έλληνες, οι οποίοι έκαναν το πρώτο βήμα και πλέον την Πέμπτη στη Λιβαδιά περιμένουν τη Λετωνία να κάνουν το δεύτερο και μετά από 8 μέρες να πάνε στη Βόρειο Ιρλανδία για να κάνουν το 3-3 και να περιμένουν την τελική βαθμολογία, μήπως κάνει η Γερμανία κάποιο λάθος, είτε θα πάμε ως καλύτερη δεύτερη είτε θα περιμένουμε τα μπαράζ. Ένα είναι γεγονός και αυτό έχει ως προεργασία η Ελπίδα να παράγει καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αγωνιστούν στην Εθνική Ελπίδων, άσχετα στην Εθνική Αδρών, άσχετα αν αυτή τη φορά έχουμε τόσο νεανική ομάδα που πραγματικά η Εθνική Ελπίδων ανανεύουν και αυτοί, θα έχουμε ένα νεανικό σύνολο, οπότε τα επόμενα 10 χρόνια σε επίπεδο Αδρών η Ελλάδα σίγουρα θα μεταβεί σε μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα, καθώς απουσιάζουμε 14 χρόνια. Απουσιάζουμε 25 χρόνια από το επίπεδο των Ελπίδων και νομίζω ότι θα περιμένουμε μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη για να δούμε αν η Ελπίδων θα ξαναπάει μετά από 25 χρόνια σε επίπεδο τελικών πανευρωπαϊκού. Αυτά συνέβησαν στην Τυφλίδα. Θα επιστρέψω το μικρόφωνο στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Μαλισιώβα. Γεωργία Ελλάδα 0-3. Νοα Τζέιμς άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό, ο Μπακούλα στο 13 έκανε το 2-0, στο 65 ο Πνευμονίδης στο τελικό 3-0 για την εθνική μας ομάδα που συνεχίζει να είναι στην κορυφή με μία ήττα, αυτή από την Γερμανία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μία ήττα όμως όπου οι Γερμανοί κατάφεραν να πάρουν και τον goal average από τα μεταξύ μας παιχνίδια. Θυμίζω η εθνική μας ομάδα είχε επικρατήσει μέσα στην Γερμανία στον πρώτο γύρο με 3-2. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger περιμένω και εκεί μηνύματα. Με αυτή την εκεί η εθνική μας ομάδα κλείδωσε την δεύτερη θέση του ομίλου που οδηγεί στα μπαράζ. Πλέον ψάχνει, όπως είπαμε, την απευθείας πρόκριση ως η καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους. Με μοναδική αντίπαλο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση των προκριματικών των Ελπίδων, να είναι η Ιταλία. Η Ελλάδα μετά από 8 αγώνες έχει 21 βαθμούς. Η Ιταλία επίσης μετά από 8 αγώνες έχει 21 βαθμούς. Η Ιταλία έχει πετύχει 25 γκολ, έχει δεχτεί 5. Η Ελλάδα έχει πετύχει 24 γκολ, έχει δεχτεί 4. Την 5η, 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων αντιμετωπίζει την Λετωνία στην Λιβαδιά. Είναι η 9η και προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών για να πάμε 5 μέρες μετά στη Βόρεια Ιρλανδία, 6 Οκτωβρίου, να αντιμετωπίσουμε την Βόρεια Ιρλανδία. Από την άλλη, η Ιταλία, 1η του μήνα, θα πάνε να παίξουν στην Αρμενία με τους Αρμένιους. 4 μέρες μετά, στις 5 Οκτωβρίου, οι Ιταλοί θα υποδεχθούν τους Πολωνούς. Εδώ όμως η διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει τον 5ο όμιλο που συμμετέχει η Ιταλία είναι ότι θα έχουμε μια μεγάλη μάχη κορυφής, οι Πολωνοί οδηγούν την κούρσα σε αυτόν τον όμιλο. Έχουν 24 βαθμούς, ακολουθούν οι Ιταλοί με 21. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εθνική μας ομάδα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πάρει την, να πάρει την απευθείας πρόκριση για την τελική φάση που θα γίνει το 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας ως η καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους.

Μεγάλο κατόρθωμα, λέει, με τη Γεωργία. Το λέτε και το ξαναλέτε με τους πεθαμένους Γεωργιανούς, ο Δημήτρης. Δεν το λέμε ως κατόρθωμα, ρε Δημήτρη μου. Αναφέρουμε ότι η εθνική ομάδα, αυτή η εθνική ομάδα των Ελπίδων, έχει πολύ ταλέντο. Και υπό προϋποθέσεις μπορεί να πάρει και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση των Ελπίδων μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Η είδηση από τις εθνικές ομάδες των Ελπίδων έρχεται και από την Κροατία, εκεί όπου ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έκανε hat-trick στο παιχνίδι των Κροατών απέναντι στην Ουγγαρία.

Κροάτες που επικράτησαν με 3-1 των Ούγγρων και τα τρία γκολ της Κροατίας τα πέτυχε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δώσουμε μικρόφωνο στην Ολυμπιακή Νικοπούλου για τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θυμίζω, στις 9 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο κλειστό του Περιστερίου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό, επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και περιμένει φυσικά τον αντίπαλό του στον αυριανό τελικό που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακούμε διαφημιστικά, ακούμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Fire. Let me see you dance, baby.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, 8 και 3 λεπτά η ώρα. Και πάμε Γερμανία, πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μαζί του στο πάνελ και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
10: Καλωσορίζουμε στην συνέντευξη τύπου της εθνικής ομάδας ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Γερμανία. Ξεκινάμε με τον Χρήστο Τζόλη. Μόλις ολοκληρώσει και αποδεσμευτεί στη διάθεσή σας θα είναι και ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Ερωτήσεις για τον Χρήστο. Ο Γιώργος Αγκλάριου. Μικρόφωνο.
11: Καλησπέρα, Χρήστο. Ο Γιούργεν Κλόπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, μίλησε με πάρα πολύ κολακευτικά λόγια. Ανέφερε και το όνομά σου κάποια στιγμή. Είπε ότι το δυνατό σημείο της Ελλάδας είναι η επίθεση. Πώς σου φαίνεται αυτό?
12: Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο.
10: Άλλη ερώτηση για τον Χρήστο. Ο Γιώργος Νικοκύρης.
13: Χρήστο, μετά την νίκη στο Βελιγράδι, φαντάζομαι ότι το άγχος και η πίεση που είχατε στο ξεκίνημα αυτή την οργάνωση είναι λίγο λιγότερο. Τι πρέπει να κρατήσετε από αυτό το μάτς στο Βελιγράδι και τι να βελτιώσετε?
12: Εντάξει, το άγχος δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα γιατί ο αντίπαλος, ο αυριανός, είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι.
10: Έλα, Αποστολή.
14: Χρήστο, καλησπέρα και πάλι. Μιλάτε όλα τα παιδιά με μια μεγάλη ωριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας σας και φάνηκε αυτό και στην απόδοση σας στο χορτάρι για το πώς διαχειριστήκατε την κατάσταση μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Θεωρείς ότι το ότι αγωνίζεστε πλέον πολλά παιδιά από εσάς στην ελίτ του ευρωπαϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει βοηθήσει στο γεγονός, συν τον κύριο Γιοβάνοβιτς που δουλεύετε τα 2 χρόνια μαζί, στο να είστε όχι αγχωμένοι, όπως απάντησες τώρα, ότι βλέπετε το ποδόσφαιρο χωρίς φόβο πλέον με άλλο mentality, όπως το βλέπουν οι κορυφαίοι σύλλογοι που εμείς θαυμάζαμε μικρότεροι.
12: Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
15: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αποδεσμεύουμε τον Χρήστο να ετοιμαστεί για την προπόνηση. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Μισό λεπτό, Γιώργο.
16: Καλησπέρα, coach, και εύχομαι αύριο να κερδίσουμε και να κερδίσετε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής. Μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τζόλης ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά?
17: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα, εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό, όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάσουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
15: Ο Μάνος Τωναμόπουλος.
18: Οι αναγκαστικές απουσίες που θα έχει ο Γκιουκλό, που θα λείπει ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς και θα βάλει τον Βίρις και τον Μπούχαρτ, είναι πιθανό να σας κάνει να αλλάξετε το σχέδιό σας που έχετε στο μυαλό σας?
17: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι είναι ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
15: Βασίλης Παπαδόπουλος.
19: Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και για την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση. Εδώ υπάρχει, αντιληφθήκαμε ένα κλίμα διαφορετικό για τους Γερμανούς, το ότι πέρασαν σε μια νέα εποχή, στην εποχή Κλοπ, περιμένουν από αυτόν πράγματα τα οποία δεν είδαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σας κάνει να αντιμετωπίζετε κάπως διαφορετικά το αυριανό παιχνίδι? Αυτό ίσως φέρει κάποια περισσότερη πίεση στους Γερμανούς? Το έχετε κατά νου αυτό? Θα μπορέσει η Εθνική να εκμεταλλευτεί ίσως αυτό το υπέρμετρο άγχος που υπάρχει στους Γερμανούς να δείξουν πράγματα μετά από 3 αποτυχημένα χρόνια.
17: Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίκτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. Άρα ζουν με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα τα φέρνει κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρο ότι τα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που τα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού, από το τρόπο παιχνιδιού που ακολουθήσε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο.

0: της αντίληψης της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
1: Ο Βασίλης Ομηρότσος στο κόρνερ.
2: Κότς, καλησπέρα, καλή επιτυχία αύριο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί τώρα είστε προπονητής της Εθνικής, τα βλέπετε εσείς από μέσα, αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είστε, μπορεί να μην είστε στην Ελλάδα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας για το τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Ελλάδα πλέον δεν παράγει πολλοί παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν εσείς το ενστερνίζεστε αυτό. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνει γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, μήπως πρέπει να δουλέψει από κάτω, από τις ακαδημίες του, ώστε να παράξει πάλι ποδοσφαιριστές, όπως π.χ. βλέπουμε μεσοεπιθετικά, που έχουμε πάρα πολλούς, ή στην άμυνα, που επίσης έχουμε πάρα πολλούς. Ευχαριστώ.
0: Καλή ερώτηση, ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω, πραγματικά ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω ότι είναι ερώτηση που δεν αφορά το αυριανό παιχνίδι και θα ήταν μια συζήτηση. Ήταν μια πολύ καλή ερώτηση για ένα λίγο διαφορετικό πάνελ από ό,τι είναι σημερινό εδώ που είμαστε εγώ και ο Νίκος. Απλά θεωρώ ότι σίγουρα ότι το ελληνικό και γενικώς το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παιχτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε και εσείς ότι πρόσφατα τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια και η ΕΠΟ τώρα με τα καινούρια τα project προσπαθεί να αλλάξει κάτι και με το κύπελο προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα για να την χρησιμοποιήσει περισσότερο νέων παιδιών. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να μας δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον, αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να σαν χώρα να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με 4 πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ότι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
1: Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
3: Coach, μας είχατε πει στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το φορμάτ αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως 4 διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο. Πήγε με επιτυχία. Εν όψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα. Πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα 2 μάτς στην Τούμπα?
0: Εντάξει, είναι καινούριο πράγμα για όλους μας. Δεν μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις, πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα, σε αυτά τα 2 χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα 2 διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά ένα βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας για πάρα πολλούς λόγους. Και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα 4

0: παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατοί. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο τουρνάμεντ μπροστά μας και θα είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες, τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
1: Ο Χρήστος Κοντός.
2: Κότς, καλησπέρα. Με δεδομένο ότι τα δύο φαβορί του ομίλου είναι ξεκάθαρα η Ολλανδία και η Γερμανία, με τα συγκροτήματα αυτά η Ελλάδα έχει μόνο μια νίκη φιλική επί της Ολλανδίας, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του Γερμανού στους Ολλανδούς. Υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι εντάξει, περνάμε Σερβία, τρίτη θέση, εξασφάλισε κάποιον μπόνους για το ευρωπαϊκό, μια χαρά είμαστε. Εσείς το βλέπετε έτσι ή έχετε τη φιλοδοξία ότι αυτή η φουρνιά της εθνικής ομάδας μπορεί να σπρώξει κάποια από τις δυο πιο ισχυρές ομάδες και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στην ίδια τη διοργάνωση, να προχωρήσουμε πιο βαθιά, να μεγαλώσουμε σαν ομάδα?
0: Νομίζω είχα παρόμοια ερώτηση, είχα πριν το παιχνίδι στο Βελγράδι και σας είχα τονίσει το σκεπτικό μου και τότε για την διοργάνωση. Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω ότι σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία. Ξέρουμε ότι είναι Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορί στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών μου είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία, δεν θα είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
1: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος.
3: Καλησπέρα και καλή επιτυχία για αύριο. Λέγατε νωρίτερα για το τη διαχείριση του ρόστερ, επειδή είναι 4 μάτς σε 12-13 ημέρες και δεν έχετε περιθώριο να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές. Σε μια θέση, όπως έλεγε και ο Βασίλης Μιρότσης, που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, ή μάλλον επιλογές που να τους βλέπουμε να παίζουν συνέχεια στη μεσαία γραμμή, εννοώ. Για παράδειγμα, ο Κρουμπέλης, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο ΜΑΣ με την Σερβία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή ηλικιακά. Είναι και θέμα και διαχείρισης. Το σκέφτεστε, αυτό σας προβληματίζει για τη συγκεκριμένη θέση?
0: Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Υπάρχουν και αρκετές θέσεις, γιατί πλέον το επίπεδο των παιχνιδιών σε αυτό το όμιλο που είμαστε είναι πολύ πιο απαιτητικό από ότι τα παιχνίδια που κάναμε στην διάρκεια του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Άρα είναι πολύ πιο απαιτητικά, όχι μόνο όσον αφορά το φυσικά, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά το mental, την προετοιμασία. Ένας προπονητής πάντα έχοντας 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες ζει μέσα στους προβληματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνει εν όψη των επόμενων παιχνιδιών που έχουμε. Απλά έχω να κάνω και με επαγγελματίες παίκτες. Έχω να κάνω με επαγγελματίες παίκτες που παίζουν, έτσι είναι τα φόρματ είτε των προαθλημάτων είτε των ομάδων που έχουν, ότι πλέον οι παίκτες προετοιμάζονται, ζουν αυτό το πράγμα, παίζουν παιχνίδια. Αν δεν ήταν με την εθνική ομάδα, ενδεχομένως να παίζανε το πρωτάθλημα, ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξανά πρωτάθλημα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά okay, ανάλογα με το πώς αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς είναι η ομάδα, θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό που σας τονίζω είναι ότι δεν υπάρχει κάποια δεδομένα σε μένα ότι θα πάρω απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος ένας, στο άλλο παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος άλλος. Δεν το κάνω. Θα το βλέπουμε ανάλογα παιχνίδι με παιχνίδι, ανάλογα με την επιβάρηση, ανάλογα με την και αγωνιστική αλλά και ψυχολογική κατάσταση των παίκτων και θα παίρνουμε αποφάσεις, γιατί κάθε παιχνίδι από αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας θέλουμε καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.
1: Έλα, Αποστολή.
4: Coach, καλησπέρα. Στα...
5: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και η συνέντευξη τύπου, έτσι, Δημήτρη Μαλισκιώβα?
6: Ναι, φίλε Γιάννη, ολοκληρώθηκε.
5: Πώς τον άκουσες τον Ιβάν?
6: Και νομίζω ότι ο Ιβάν, καταρχάς, θα το πούμε μπράβο για τα πολύ καλά του ελληνικά. Γιατί πολλοί ήρθαν στη χώρα και λίγοι τα άμαθαν. Και έχει, μετά το διπλό στο Βελιγράδι, είναι σε καλύτερη κατάσταση.
5: Είναι.
6: Διότι πήρε ένα μάτς που το ρίσκαρε πολύ. Κατάφερε να βάλει και τους 5 σεντερφόρ, πήρε τη νίκη και πλέον πατάει καλύτερα, αισθάνεται καλύτερα και περιμένουν αύριο το ωραίο παιχνίδι με τη Γερμανία του Κλοπ, ο οποίος είναι αυτός ο στάρ και όχι η ομάδα. Αυτά είναι με τους πάγκους τώρα.
5: Να σου πω κάτι, λογικά είναι αυτός ο στάρ, γιατί τα τελευταία χρόνια η Γερμανία δεν ήταν η Γερμανία.
6: Τώρα η Γαλλία, δεν ξέρουμε, το Ζιντάν και τον Εμπαπέ που είναι ο στάρ και τους άλλους,
5: και τραυματίστηκε ο Εμπαπέ.
6: Τώρα η Γερμανία είναι η ομάδα του Κλοπ, είναι αυτός ο στάρ της ομάδας. Θα παίξουμε στο Augsburg, εκεί που έπαιζε ο Γιαννούλης τα τελευταία δύο χρόνια και ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ, μια κοινότητα λίγο έξω από το Μόναχο με 2.000 Έλληνες, και να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε, διότι την άλλη εβδομάδα περιμένει η Τούμπα την εθνική ομάδα, μετά από πολλά χρόνια στην Τούμπα να διεξαχθεί αγώνας της εθνικής. Νομίζω ο τελευταίος είχε γίνει με τον Χφάρα Ξέλια, με η Φαν Σίπτορα 18-19, αν θυμάμαι καλά. Είχε μια σχημή βραδιά ένα Έλληνας διεθνής, δηλαδή ας μην το θυμίσουμε. Τότε πρωτοείδαμε τον Χφαραξέλια 2022 στην Τούμπα, νομίζω 1-1, και τώρα επανέρχεται η εθνική ομάδα στην Τούμπα. Έχουμε καλούς παίκτες, το θέμα είναι του χρόνου.
5: Αυτό είναι τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
6: Οπότε εγώ κρατάω χαμηλά την μπάλα, και το θέμα είναι τα αποτελέσματα. Όχι αν παίζουμε ωραία μπάλα παίζουμε, ωραίους παίκτες έχουμε. Τα αποτελέσματα, και θα δούμε αν καταφέρουμε και βγούμε τρίτη, να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση των Σέρβων, οι οποίοι παρουσίασαν μια μέτρια ομάδα μετά από χρόνια, και να είμαστε εμείς τρίτη, ώστε
5: να σώσουμε και την κατηγορία αλλά και στην κλήρωση,
6: να είμαστε πάνω στο πάνω γκρουπ εμείς, και να μην πάρουμε από το πρώτο γκρουπ στον ομιλό μας ομάδα τύπου Ισπανίας, Αγγλίας και τα λοιπά, γιατί πάλι θα είμαστε σε δυσκερή θέση. Οπότε βλέπουμε τα παιχνίδια ωραία, δεν τους αγχώνουμε, λαμβάνουν αυτοπεποίθηση οι παίκτες, ώστε του χρόνου στα κρίσιμα παιχνίδια να είναι όπως πρέπει.
5: Την ελπίδα πώς την είδες που σε ακούσαμε και στην περιγραφή?
6: Περιμένω να δούμε αν θα έχουμε και μια επαφή με τον coach. Εκεί το περιμέναμε το διπλό, είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Μετά από 25 χρόνια μπορούμε να ξαναπάμε σε τελικά, μετά τη γενιά του Κοτσόλη, δηλαδή του Σαλπιγκίδη, του Ταυλαρίδη και των υπόλοιπων, να ξαναπάμε. Έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γιατί μέσα είναι οι παίκτες που πήραν το ευρωπαϊκό από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σήμερα ο σκόρερ ο Μπακούλας, ο Τσογούλας, ο Παπακανέλος.
5: Ο Πνευμονίδης.
6: Έχουμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν κατακτήσει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Έχουμε τα στόπερ που είναι υψηλό επίπεδο, ο Καλογερόπουλος, ο Αλεξίου που ήρθε από την Ίντερ, ο Κεραμίτσι που μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ αλλά είναι και αυτός στις Ακαδημίες της Ρώμα. Έχουμε τον ομογενή που σκόραρε σήμερα, τον Νοάλ Τζέιμς, που όχι μόνο σκόραρε, είχε και μια εκπληκτική φάση τέτα-τέτ αριστερό μπακ και βρέθηκε σεντερφόρ. Έχουμε τα παιδιά του Όφη, τον Κοστούλα, τον Αποστολάκη που σήμερα είχε πολύ καλή εμφάνιση, είχε και δοκάρι. Έχουμε τον Γκούμε, ένα δραστήριο μέσο. Γενικά έχουμε μια ομάδα η οποία είναι σε ένα υψηλό επίπεδο και είναι ευκαιρία της να ξαναπάει στα τελικά, γιατί όταν πας σε τελικά και διαγωνίζεσαι με ανάλογους αντιπάλους υψηλής ποιότητας, αναβαθμίζεσαι και σε προσωπικό επίπεδο και το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ομάδες τους, και αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι το επίπεδό σου Οπότε είναι μια ευκαιρία για αυτούς. Το γεγονός ότι είμαστε στη δεύτερη θέση παρότι ισοβαθμούμε τους Γερμανούς. Θα δούμε τώρα και πόσο είναι στο δεύτερο μήχρονο η Γερμανία που προηγήθηκε 2-0 επί της Λετωνίας.
5: 0-3.
6: Θα μπορέσουμε, και, θα μπορέσουμε με κάποιο τώρα. Τρόπο να προκριθούμε. Καθώς θα έρθει και ο Τζίμας, ο οποίος όπου να είναι θα μπει στο πρόγραμμα της Brighton. Έχουμε Καβάτζα και τον Μπάμπη Κοστούλα, που έχει δικαίωμα συμμετοχής και σίγουρα του χρόνου, που είναι καλοκαίρι, τα τελικά σε Σερβία και Μαυροβούνιο θα τον έχουμε. Η Ελλάδα είναι σε καλά χέρια ποδοσφαιριστών αυτή την εποχή και νομίζω τα επόμενα 10 χρόνια βάσει της ηλικίας των παικτών και της ανδρών και της ελπίδων θα πάμε σε event και θα δούμε ωραία πράγματα. Αυτό πιστεύω είμαστε. Δούλεψαν οι ακαδημίες των ομάδων τα τελευταία χρόνια και να πούμε μπράβο στους προπονητές σε όλες τις ακαδημίες της Ελλάδος και ιδιαίτερα των μεγάλων ομάδων, γιατί και αυτοί παίρνουν τους παίκτες από τις μικρότερες ακαδημίες. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έχουν ταλέντο. Απομένει να σκληρύνουν λίγο. Είναι αθλητές. Έχουν φιλοδοξίες. Και γενικά νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο μιλώ.
5: Ωραία. Και
6: διάβες τη Γερμανία.
5: Η Γερμανία 0-3 έχει γίνει, 3-0 κερδίζει.
6: Άρα αυτή τη στιγμή και έχει την καλύτερη επίθεση. Αλλά αυτό που μας κατατρώει εμάς είναι ότι εμείς τους νικήσαμε 3-2 εκτός, ενώ αυτοί μας νίκησαν 2-0 εντός. Και αυτό το ένα γκολ παραπάνω τους καθιστά φαβορί. Δεν μπορεί να γίνει γκέλα τα επόμενα δύο παιχνίδια.
5: Κοίτα, παρατηρώντας το πρόγραμμα όση ώρα που ολοκλήρωσε με τη μετάδοση, βγάζω τη Γερμανία που πες ότι πρέπει να κάνει γκέλα για να
6: δεν πούμε. Δεν θα κάνει. Είναι καλή ομάδα.
5: Δεν κάνει γκέλα. Παίρνει την πρώτη θέση. Από τους 9 ομίλους, πρόκριση απευθείας εκτός από τους πρώτους, παίρνει και η ομάδα που θα
6: δεύτερη.
5: Βγει καλύτερη δεύτερη. Η καλύτερη από τους 9. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες. Γιατί, ναι, μεν είμαστε στα ίδια βάρκα, ίσα βάρκα, ίσα πανιά με την Ιταλία, στους 21 βαθμούς, με 25-5 η Ιταλία, 24-4 εμείς. Το goal average, η διαφορά
6: έχουμε εμείς έχουμε
5: 24-4, 25-5 η Ιταλία. Καλύτερη επίθεση. Αλλά ναι, πρόσεξε να δεις ποια είναι η διαφορά, γιατί παρατήρησα το πρόγραμμα. Στον όμιλο της Ιταλίας, πρώτη είναι η Πολωνία με 24 βαθμούς. Ακολουθούν οι Ιταλοί με 21.
6: Καλά, και είναι πίσω από την Πολωνία.
5: Είναι πίσω από την Πολωνία. Και τελευταία αγωνιστική Πολωνία, έχει Ιταλία-Πολωνία.
6: Α, Ιταλία-Πολωνία.
5: Ιταλία-Πολωνία.
6: Ναι, αλλά άμα είναι διαφορά μόνο 3 βαθμών, θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση.
5: Θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση, θα την πάρουν όμως. Αν και οι Πολωνοί μέχρι τώρα έχουν μαζέψει 24 βαθμούς.
6: Εμείς θα συγκεντρώσουμε, τώρα έχουμε 21.
5: 21, ναι.
6: 21 και 3 στην
5: Πέμπτη.
6: Θα
5: πάμε στους 27.
6: 24 και 3 στη Βόρεια Ιρλανδία, 27. Οι Ιταλοί έχουν τώρα 21.
5: 21.
6: Και έχουν άλλα δύο
5: έχουν
6: μάτς.
5: Να παίξουν με την Αρμενία που είναι η τελευταία.
6: 24. Δεν πιάνεται τα γκολ εκεί.
5: Ναι, εκεί 24. Τα γκολ 24 και παίζουν τελευταία αγωνιστική με την Πολωνία που είναι στην κορυφή.
6: Άρα θα θέλαμε ένα χι.
5: Θα θέλαμε ένα χι. Ένα χι μας βολεύει. Ένα χι εξασφαλίζει την πρόκριση απευθείας.
6: Στείλε έναν δηλαδή.
5: Πρέπει να στείλουμε.
6: Άρα με χι πάμε απευθείας δεύτερη.
5: Έτσι.
6: Εάν όμως νικήσουν, πάνε και αυτοί 27.
5: Πάνε και αυτοί 27 και θα πάει στη διαφορά τερμάτων. Θα βγάλουν τις ομάδες.
6: Τις δύο τελευταίες και θα δούμε, να το κάνουμε αύριο αυτό. Θα δούμε ποια είναι τα κριτήρια, γιατί είναι διαφορετικοί όμιλοι.
5: Ναι.
6: Εδώ δεν είναι στον ίδιο όμιλο.
5: Όχι, όχι. Είναι ισοβαθμία σε διαφορετικούς όμιλους.
6: Θα δούμε από τι ξεκινάει ο πρώτος βαθμός στο κριτήριο. Από τι ξεκινάει, από την καλύτερη επίθεση π.χ.
5: Λογικά η καλύτερη επίθεση.
6: Δεν είναι στο ίδιο όμιλο να δούμε και μεταξύ του τι έκαναν.
5: Είναι απευθείας αυτό.
6: Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι μεταξύ του ματς και τα γκολ, τα οποία είναι κριτήρια ισοβαθμίας όταν οι ομάδες διαγωνίζονται και συμμετέχουν.
5: Σωστό.
6: Στον ίδιο όμιλο.
5: Σωστό.
6: Άρα λοιπόν αυτό είναι προφανώς θα είναι, μπορεί να είναι οι βαθμοί το νούμερο ένα κριτήριο.
5: Το οποίο θα είμαστε 27-27 ας πούμε.
6: Όχι, δεν πιάνεται και μετά αναγκαστικά θα
5: πάμε.
6: Πάνε
5: στην καλύτερη επίθεση, λέει η λογική.
6: Ναι, δεν θα πάνε στη διαφορά τερμάτων, θα πάνε στην καλύτερη επίθεση. Ναι. Ή στην καλύτερη άμυνα, μάλλον στην καλύτερη επίθεση.
5: Μα η λογική λέει στην καλύτερη επίθεση, έτσι όπως κρίνονται όλες οι ισοβαθμίες.
6: Οπότε έχουμε χρόνο για τις επόμενες 10 ημέρες, 7 ημέρες μάλλον, να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το σύραρ. Βέβαια αυτό το αγχωτικό είναι. Η αποστολή θα επιστρέψει αύριο από την Τυφλίδα, προφανώς μέσω Κωνσταντινούπολης, για να δούμε ο Κοντούρης αν θα έχει κάτι σοβαρό και δεν θα παίξει την Πέμπτη στη Λιβαδιά, και ο Κουτσογούλας, οι δύο τραυματίες, και περιμένουμε και τον Μπότη που ήταν στην αποστολή αλλά δεν τον είδαμε στους τραυματοφύλακες, και να εξελιχθούν ομαλά τα γεγονότα και στην ελπίδα των νέων, είπε ότι για κάτι φιλικά. Η Πέδων, θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά προκρίθηκε στα τελικά Μουντιάλ, αγώνες που δεν θα εξαχθούν στην Ντόχα στο Κατάρ τον Οκτώβριο. Άρα παρατηρούμε ότι τα κλιμάκια δείχνουν τη δουλειά που έχει συμβεί στις ομάδες, στα σωματεία που δίνονται οι παίκτες και στις εθνικές ομάδες, και φτάνουμε σε ένα επίπεδο ότι είμαστε σε ένα καλό βαθμό αναβάθμισης μετά από καιρό. Αν και ποτέ δεν μας έλειπαν οι επιτυχίες στα μικρά κλιμάκια, πάντα στην Ελλάδα μέχρι 19 τα παιδιά τα δίνουν όλα. Μετά ξεκινάει η διαδικασία του επαγγελματικού τους βίου και χάνονται πάρα πολλά ταλέντα, γιατί στο 18 με 21 αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο των τριών ετών είναι το πιο σημαντικό για όλα τα σπορ, και πολλά παιδιά χάνονται γιατί είναι το ζήν και μετά το ευζήν.
5: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
6: Ναι, και να σε χαιρετήσω.
5: Άντε,
6: διότι
5: καλή ξεκούραση, γιατί
6: το μεγάλο παιχνίδι
5: έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
6: Για δεύτερη φορά μέσα σε.
5: Έλα, κάνε μια πρόβλεψη τώρα. Εσύ που σου αρέσει και τον μπάσκετ.
6: Όποιο κερδίσει πρέπει να βάλει πάνω από 90 πόντους.
5: Ναι.
6: Γιατί είδα στον ΠΑΟΚ στην εξάδα των ξένων. Ενώ στον Παναθηναϊκό είναι εκτός ο Γκραντ.
5: Άφησε εκτός τον Γκραντ.
6: Στον ΠΑΟΚ είναι εντός ο Ταϊρή που δεν ήταν στο πρώτο μάτς. Που πέρυσι ουσιαστικά τράβηξε τον ΠΑΟΚ μέχρι στα τελικά που έφτασαν. Άρα θα έχουμε ένα επιθετικό μοτίβο. Ο Παναθηναϊκός έσχεσε σε μια ομάδα που παράγει φάσεις, αλλά είπαμε ότι ο Μπράντοβιτς πρώτα ζητάει άμυνα και μετά επίθεση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Σνάν και τον Χέις Ντέιβις. Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης. Έχει εκτός εξάδας βέβαια τον Γκρέι που έχει αποκτήσει από τον ΠΑΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποιον άλλον άφησε. Ενώ ο Μπράντοβιτς άφησε έξω τον Γκραντ, αλλά ποιον άφησε, τον Μπαντιό, τον Μπογκά.
5: Έχει μια πλειάδα παικτών. Σκέψη όταν θα μπει και ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν.
6: Θα βγουν οι άλλοι. Άρα έχει 6 και 2, 8 και ένα στον Γκραντ 9. Έχει τον Χουάντσο. Τον Χουάντσο δεν βλέπω καλά.
5: Δεν τον βλέπεις καλά.
6: Δεν τον βλέπω
5: ήταν
6: καλά.
5: Καλό στη.
6: Δεν τον βλέπω καλά γιατί με την άμυνα λίγο το σώμα του είναι.
5: Εντάξει,
6: είναι...
5: ήταν καλό στην Πέμπτη. Δεν ήταν κακός.
6: Ναι, είναι λίγο σοφ. Δεν τον βλέπω. Τον βλέπω να μένει εκτός εξάδα. Έχει 9 παίκτες στο Παναθηναϊκό υψηλού επίπεδου.
5: Ναι.
6: Γιατί είναι, οπότε πάλι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα δούμε. Θα δούμε πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να πιέσει όπως πίεσε την προηγούμενη εβδομάδα τον Παναθηναϊκό που έχασε στο τελευταίο δίλεπτο. Να δούμε σήμερα στο Ανδρέας Παπανδρέου.
5: Ευχαριστούμε καλή πολύ συνέχεια. Δημήτρη Μαλισκιώβα, καλή ξεκούραση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. 8 και 34 και 35 λεπτά τώρα η ώρα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι πάντα στην κονσόλα του. Έχω Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννη Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Χαιρετήσαμε και τον Δημήτρη Μαλισκιώβα που τον ακούσαμε και νωρίτερα στην περιγραφή του αγώνα της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων με την Γεωργία σε αυτό το 3-0 μέσα στην Τυφλίδα για το σύνολο του Τσαουσιάννη.

Για πάμε, συνεχίζουμε σιγά σιγά. Η ώρα είναι 8 και 43 λεπτά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελλάσπορ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την συνέντευξη τύπου και μάλιστα μια μαραθώνια συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με το αντίστοιχο συγκρότημα της Γερμανίας με τα Πάντσερ. Θυμίζω στις 9 η ώρα ακριβώς ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστέριου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός τον πρώτο ημιτελικό επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και εξασφάλισε συμμετοχή στον αυριανό τελικό στις 8 η ώρα. Παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την Eraspor ραδιοφωνικά τηλεοπτικά από τον Sky, όπως και ο ημιτελικός που θα ξεκινήσει σε λίγο στο Περιστέρι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον Sky, ραδιοφωνικά φυσικά από τις συχνότητες του πρωταθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

Θυμίζω η υδατοσφαίριση πρώτη αγωνιστική στους άνδρες Παλαιό Φάληρο Χανιά 29 Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 Χίος ΠΑΟΚ 10-10 Πανιώνιος Βουλιαγμένη 14-11 σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ενώ Περιστέρη Απόλλων Σμύρνης 10-26 επίσης αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αύριο στις 2.30 θα παίξουν ο Εθνικός με τον Ιδραϊκό, στις 9 Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Για την πρώτη αγωνιστική των γυναικών, πάντα στην υδατοσφαίριση, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ Χίος 13-8. Και σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για την Α1 γυναικών, στις γυναίκες Πάτρα Ηλιούπολη 15-8.

Θυμίζω επίσης ότι στο Grand Prix του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν ο Ράσελ πήρε την πρώτη θέση και έμεινε ζωντανός στην διεκδίκηση του τίτλου.

Ενώ για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, η Εθνική μας Ομάδα των Ελπίδων επικράτησε στην τυφλίδα της του αντίστοιχου συγκροτήματος της Γεωργίας με 3-0. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κουντούρη, που στο συγκεκριμένο παιχνίδι αποχώρησε και μάλιστα με πρισμένο γόνατο. Με την επιστροφή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων στην Αθήνα, ο Σωτήρης Κουντούρης θα κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αν έχει πάθει κάτι το σοβαρό.

σε ό,τι έχει να κάνει με τον ημιτελικό του Super Cup του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, να σας δώσουμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Με μαύρη φανέλα θα αγωνιστούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, καθώς η ασπρόμαυρη ΚΑΕ αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και ανάλογο αίτημα για 3 λεπτούς υγιής και στο μάτς της πρεμιέρας του στο EuroCup κόντρα στην Μανρέσα την ερχόμενη Τετάρτη, κάτι που έγινε αποδεκτό από την EuroLeague. Ενώ να σας πούμε ότι στον απόψινό ημιτελικό του Super Cup οι μπασκεμπολίστες του ΠΑΟΚ θα φορούν και πένθο στο μπράτσο, εκτός από την μαύρη φανέλα, για να τιμήσουν την μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στην επιστροφή μας σιγά σιγά να παραδώσουμε στον Άγγελο Στίμου το μικρόφωνο για να κάνει και πρώτη σύνδεση με το κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, εν όψη βέβαια της έναρξης του δεύτερου ημιτελικού του Super Cup. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 53. Πάμε να κάνουμε πρώτη σύνδεση με Κωστή Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο. Πάμε στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Σε 7 λεπτά ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θυμίζω νωρίτερα, Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Επικράτησε τη ΣΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό με 93-80. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο, είναι και ο τεχνικός μας ο Βασίλης Κατσαρός δίπλα μας και μας βοηθάει να βγαίνει ωραία ο ήχος και να έρχεται σε εσάς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, αυτή είναι η σειρά με την οποία αναγράφονται οι ομάδες, καλά το είπε στην αρχή, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και ο Παναθηναϊκός έχει στη δωδεκάδα του Καλετζάκη Φρανσίσκο Μωραΐτη, Μπάντιο Βαρβαρίτη τον Πιτσιρίκο, τον 16χρονο, Ρογκαβόπουλο Λεσόρ για Μπουσέλε, Μπόγκα, Κουάντσο, Μίτογλου και Ματζούκα. Δεν ακούσατε το όνομα του Τζέριαν Γκραντ γιατί αυτός κόπηκε από την εξάδα των ξένων από πλευράς ο Μπράντοβιτς.
2: Για να το πούμε έτσι.
1: Και βέβαια υπάρχουν και οι τραυματίες.
2: Συγγνώμη που παρελθόν. Ναι. Στην ουσία κόπηκε από την εφτάδα που μπορούσε να διαλέξει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
2: Γιατί οι υπόλοιποι ξένοι είναι τραυματίες. Δηλαδή είναι και ο Ναν.
1: Και Τρικνάν και Ντέιβις
2: και Μουστάφα Φάλ.
1: Και είναι και ο Κώστας Λούκας τραυματίες. Οπότε αυτοί οι τέσσερις μαζί με τον Γκραντ είναι εκτός
2: και ο Κουζέλο. Και να πούμε και τον Κουζέλο.
1: Και ο Κουζέλο που και αυτός έχει ένα μικρό τραυματισμό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει Μήτρου Λόγκ, έχει Ταϊρή. Για πρώτη φορά μετά τις 31 Αυγούστου είχε χτυπήσει σε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Βίκο Ιωαννίνων στο Μέτσοβο και είχε υποβληθεί μάλιστα και σε αρθροσκόπηση για την ρήξη μηνίσκου στο γόνατο. Άρα λοιπόν σήμερα για πρώτη φορά επανεμφανίζεται ο Μπριν Ταϊρή. Είναι ο Τζέντι Όσμαν το μεγάλο αστέρι πρώην του Παναθηναϊκού νυν του ΠΑΟΚ. Μαζί με τον Νίκα Λάθη που και αυτός είναι πρώην πράσινος. Είναι ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Νίκος Κουγκάζ επίσης πρώην πράσινος. Ο Χάτζινς, ο Κακλαμανάκης, ο Φώστερ και αυτός έχει φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Είναι ο Νίκος Περσίδης, είναι ο Φίλιος και είναι και ο Μουρ. Αυτή είναι η 12.
2: Να πούμε ποιοι κόπηκαν.
1: Για τον Αντρέα Τρινκέρι.
2: Γιατί πληροφορίες, στην ουσία ο Ταϊρή είναι έκπληξη. Γιατί ξέραμε μέχρι χθες ότι πιο πολλές πιθανότητες είχε ο Ραϊκουάν Γκρέι, πρώην παίκτη ΑΕΚ, να είναι στη σύνθεση. Κόπηκε από την εξάδα των ξένων, όπως και ο Μωρούγι.
1: Ναι.
2: Αυτοί κόπηκαν.
1: Είναι και τραυματίες όμως.
2: Ναι, είναι και τραυματίες. Ενώ δεν είναι στην εξάδα και τραυματίας είναι και ο Μπαζίνας.
1: Σωστό.
2: Ο οποίος είναι εκτός, έχει ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς από ό,τι ξέρω. Και είναι με πολιτικά και μάλιστα πριν από λίγο αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον. Με τον Ματζούκα, με τον οποίο συνυπήρξαν στον Προμηθέα, από εκεί ξεκίνησαν και οι δύο.
1: Σωστά. Λοιπόν, διαιτητές του αγώνα. Κύριοι Πιτσίλκας, Τηγάνης και Τσιμπούρης. Τρεις από τους νέους, αλλά έμπειρους πια διαιτητές. Νέους ηλικιακά, αλλά έμπειρους από πολλά παιχνίδια και ευρωπαϊκά, αλλά και τελικούς GBL κτλ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον διότι έρχεται λίγες μέρες μετά τον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος του τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Είμαστε πεπισμένοι με τον Γιάννη ότι οι δύο προπονητές ο Μπράντοβιτς και Τρινκέρι δεν τα έδειξαν και όλα όσα έχουν στη διάθεσή τους όσον αφορά το οπλοστάσιο, αλλά από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει και ένα ακόμη επίσημο παιχνίδι, αυτό με την Παρή. Οπότε κάποια πράγματα τα έχουν δείξει οι πράσινοι, κυρίως στην άμυνά τους, δείχνουν μεγαλύτερη προσήλωση, έχουν βάλει κανόνες, καμιά σχέση δηλαδή με την τριετία του Άταμαν και γενικώς προσπαθούν να γυρίσουν την μπάλα και να πετύχουν εύκολα καλάθια από μακριά με την λεγόμενη έξτρα πάσα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει στο τσεπάκι της τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα για την επόμενη χρονιά, όχι για τη φετινή, που ξεκίνησε πριν από μερικές ώρες και συνεχίζεται με διπλή αγωνιστική Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θεωρείται σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ με την εγγυητική των 85 εκατομμυρίων, με γήπεδο στα Σκαριά και με ένα μπάτζετ το οποίο φέτος είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια, αλλά του χρόνου μπορεί και να τριπλασιαστεί, και αυτό δεν είναι από το μυαλό μου, αλλά βγαίνει από το περιβάλλον του Τέλη Μιστακίδη, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Στη διαδικασία του να γίνει μια τέτοια ομάδα, δηλαδή δυνατή. Είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ, αλλά καταλαβαίνεις Γιάννη ότι αν ανεβεί το μπάτζετ θεαματικά τα επόμενα χρόνια θα είναι μια ομάδα πάρα μα πάρα πολύ δυνατή.
2: Λοιπόν, οι πεντάδες Φρανσίσκο Καλαετζάκης, Ματζούκας, Γιαμπουσέλε.
0: Γιάννη, να σε διακόψω και... για να πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και έρχεται αμέσως ο Άγγελος Τίμος με την έναρξη πλέον της αναμέτρησης.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε, Era Sport.

0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το ενός λεπτού σιγή για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αμέσως στο Περιστέρι, ο Γιάννης Τεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου είναι πανέτοιμοι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ο δεύτερος ημιτελικός. Ο νικητής αύριο στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Γιάννη Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και σε σένα. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Και Γιάννη, ήσουν έτοιμος να πεις τις δύο πεντάδες, να δούμε πώς θα παίξουν οι ομάδες. Ήδη είχες ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό.
2: Φραντσίσκο.
1: Και πάλι βλέπω τρεις Έλληνες.
2: Ναι, απλά η διαφορά είναι ότι ο Γκραντ που είναι εκτός, τη θέση του στην πεντάδα την έχει πάρει ο Φραντσίσκο, ο οποίος πάει να οργανώσει την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά χάνει την μπάλα. Λοιπόν, Φραντσίσκο, Καλαϊτζάκης, Ματζούκας, Γιαμπουσέλε, Μητογλου, ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, έκπληξη για μένα ο ΠΑΟΚ ότι ξεκινάει με τον Ταϊρή που προέρχεται από τραυματισμό. Καλάθης.
1: Και λείπει ουσιαστικά 26 μέρες.
2: Όσμαν.
1: Σχεδόν ένα μήνα.
2: Χουγκάζ και Αλεξάνδερ. Αυτή είναι η πεντάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δικαίωμα για την πρώτη βολή.
1: Και Καλάθης.
2: Τον είπα.
1: Α, και Καλάθης, ναι. Ο οποίος έχει και μια αγκαλιά με τον Ομπράντοβιτς πριν από το παιχνίδι, λόγω της κοινής παρουσίας τους στον Παναθηναϊκό, ο Νίκ.
2: Και νομίζω ότι έχει περισσότερο κόσμο τόσο αυτό το μάτς.
1: Πάντως, Ακαδημίες του Περιστερίου βλέπουμε τα...
2: Στα πέταλα.
1: Κίτρινα και μπλε, στα δύο πέταλα, τα παιδάκια από τις Ακαδημίες και κάποιοι φίλοι των παικτών, των προπονητών, των διοικήσεων, ναι, που έχουν μείνει.
2: Οργανωμένοι δεν υπάρχουν.
1: Όχι, όχι, όχι, οργανωμένοι δεν υπάρχουν. Λοιπόν, στη γραμμή για τις ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. Η δεύτερη μόνο βρίσκει στόχο και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Τζέντι Όσμαν, τον πρώην πράσινο 0-1. Του έκανε το φάουλο Ματζούκας, που προσπάθησε να τον κλείσει. Ο Ματζούκας, ο οποίος παίρνει αυτή την ευκαιρία από τον Ομπράντοβιτς και προσπαθεί να την αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Τώρα τον μαρκάρει ο Όσμαν στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όπως συνέβη το αντίστροφο στην επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Όσμαν και τον Ματζούκα. Ο Φρανσίσκο θέλει να ποστάρει, παρότι είναι λίγο σπάνιο αυτό. Δίνει στο Καλατζάκη, αυτός προλαβαίνει το χρόνο και κάνει το σκορ 2-1 μετά την πάσα του Φρανσίσκο, που όντως πόσταρε, δεν το φαντάστηκα, αλλά όντως πόσταρε τον αντίπαλό του, τον Ταϊρή, και πάσαρε στον Καλατζάκη. Φοβερή πάσα από τον Καλάθι. Εδώ υπάρχει παράβαση από τον Αλεξάνδερ, πήγε να καρφώσει, δεν τα κατάφερε, τον παρενόχλησε ο Μίτογλου και μετά, επειδή κρεμάστηκε στο Στεφάνι ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ, διακόπηκε αυτή η φάση. Ξέρεις, ήταν παράβαση.
2: Ξέρεις τι πήγε να πω τώρα που βλέπω τον Φρανσισκό να παίρνει την μπάλα? Είναι η επιστροφή του στο γήπεδο στο οποίο ξεκίνησε η αναρρίχησή του.
1: Βέβαια.
2: Στο Περιστέρι.
1: Με σπανούλι. Όντως. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, τρακάρει με τρεις παίκτες. Πέρασε τον πρώτο, βγήκαν άλλοι δύο. Φουγκάζ και Αλεξάνδερ κέρδισε το φάουλ και για να δούμε αν οι διαιτές το έδωσαν στην προσπάθεια για σουτ. Ήδη ο Τρινκέρι έχει κάποια παράπονα, ο Βασίλης Πιτσίλκας σπέφθει να το εξηγήσει.
2: Νομίζω έχει δίκιο ότι ο Φραντσίσκο πήγαινε να πασάρει, δεν πήγαινε να σουτάρει, ενώ του δίνουν δύο σουτ.
1: Ναι. Ήταν με πρόσωπο στο καλάθι από τη μία. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές ο Φρανσίσκο. Η πρώτη μέσα, 3-1. Ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, είναι και πιο υποψιασμένος, διότι είδε τον ΠΑΟΚ να βγάζει φωτιές στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε είναι πολύ πιο υποψιασμένοι οι πράσινοι και αντιλαμβάνονται ότι αν δεν παίξουν καλά θα χάσουν από τον ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα ο Δικέφαλος. Και τώρα το σκορ 4-1 με τη δεύτερη βολή από τον Φρανσίσκο. Καλάθης πασάρει την μπάλα πολύ ψηλά. Και εξίσου ψηλά πήδηξε και ο Αλεξάνδερ για να την προλάβει και να τη στείλει στο διχτάκι. 4-3. Φρανσίσκο για τον Καλετζάκη. Το ντουέτο είναι με Καλάθι. Παρότι ο Καλετζάκης δεν φημίζεται και τόσο πολύ για το μακρινό σουτ, τον πιέζει ο Νίκ. Φρανσίσκο. Πάρα πολύ γρήγορος. Πασάρι στον Μίτογλου. Μπλοκ από τον Όσμαν. Αλλά βλέπω ότι ο Τσιμπούρης, ο Γιάννης Τσιμπούρης, σφυρίζει το φάουλ και θα δώσει στον Μίτογλου δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές. Σε πρώτο χρόνο δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι σε πρώτο χρόνο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα έτσι με το λάπτοπ μέσα από τη μετάδοση του Sky να ρίξουμε μια ματιά, έστω και λίγο αναδρομικά, διότι το ίντερνετ είναι πολύ πιο αργό από το live παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Ο Μίτογλου εν τω μεταξύ αστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή και έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Για Μπουσέλε, Θηριώδης είναι στο παρκέ μαζί με Ματζούκα, Καλετζάκη και Φρανσίσκο, ενώ ο Ντίνος Μίτογλου εκτελεί και την δεύτερη ελεύθερη βολή. Η δεύτερη βρίσκει στόχο και κάνει το σκορ 5-3. Λοιπόν, Καλάθης σε μια νέα κατοχή. Ο Όσμαν για τον Αλεξάνδερ, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Ωραίο το βύθισμα από τον Αλεξάνδερ, που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν και τόσο επιδραστικός. Φρανσίσκο, πάρα πολύ γρήγορα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με μπλονζόν του Ταϊρή προσπαθούν να κερδίσουν. Κάνει και ο Γιαμπουσέλε μια βουτιά, αλλά θα πετάξει την μπάλα εκτός παρκέ.
2: Έξαλλος ο Μπράντοβιτς με τον Μίτογλου. Άρχισαν οι βουτιές.
1: Όπως έγινε και στο ΑΚΑ.
2: Άρχισαν και τα νεύρα του ο Μπράντοβιτς, γιατί δύο φορές ο ψηλός του ΠΑΟΚ βρέθηκε μόνος του με στη ρακέτα. Σαν να ήταν offside, ας πούμε. Τη μία έκανε ένα αλεουπ κάρφωμα και την άλλη βρέθηκε τελείως μόνος του.
1: Μάλιστα. Εγώ είδα το replay, του κάνει ένα σπρόξιμο χουγκάζ του Μίτογλου και νομιμοποιεί το διαιτητής να δώσει φάουλ στην προηγούμενη φάση. Έστω και με καθυστέρηση, το είδαμε έτσι λίγο πιο προσεκτικά. Επαναφορά της μπάλας από τον Καλάθι, ακούτε πάντα αέρα σπόρ, είναι ο ημιτελικός του Super Cup, του κυπέλου, του Super Cup, της GBL. Έχουμε μπλέξει με διοργανώσεις πολλά παιχνίδια, έχουν αρχίσει τα επίσημα. Έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, την άλλη εβδομάδα και το Euro Cup με Άρη ΠΑΟΚ. Όσμαν, Καλάθι και φάουλ. Φανταστικός παίκτης. Ο Τζέντι Όσμαν βρήκε λίγο χώρο μέσα στη ρακέτα, έκανε το lay-up, ισοφάρισε 5-5.
2: Νομίζω ότι είναι το τρίτο και ένα που έχασε, όπως το έχασε ο ψηλός του ΠΑΟΚ, που φτάνει μέχρι το lay-up ο ΠΑΟΚ, στην ουσία. Δηλαδή αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και είδες, δεν πρόλαβα
1: αυτό που είπες, ναι, αυτό
2: ναι,
1: που είπες.
2: Ότι βάζει το λεσό
1: αυτό
2: κατευθείαν.
1: Μάλλον που φωτογράφησες.
2: Ότι ήταν ανοχήρωτη η ρακέτα του Παναθηναϊκού, χωρίς ένα πεντάρι κλασικό, γιατί ο Μίτογλου που βγαίνει αμέσως. Δεν μπορεί να φτάσει.
1: Δεν το πήγε.
2: Δεν μπορεί να φτάσει εκεί ψηλά κατά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά με Αλεξάνδρ που είναι αλτικός, είναι αθλητικός και τώρα στο παρκέ ο Ματίας Λεσόρ που δείχνει αρκετά καλά σε σχέση με πέρσι. Προφανέστατα το καλοκαίρι δούλεψε, ξεκουράστηκε, είχε το χρόνο του για να μπει στα παιχνίδια όπως πρέπει και τώρα ο Τζέντι Όσμαν ολοκληρώνει με αυτό το σούτ από τη γραμμή, 5-8. Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε για το Ματζούκα. Κλείνεται από τον Όσμαν. Λεσόρ στο high post, είναι στο Φρανσίσκο. Φάουλ τράβηγμα από τον Ταϊρή. Αυτό του εξηγεί ο Τηγάνης. 5-8. 7 και 16 ακόμη. Ο ΠΑΟΚ, Γιάννη, έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, όπως το έκανε και στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος πριν από μερικά βράδια στο Telecom Center. Ήμασταν εκεί. Απολαύσαμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Σαν επίσημο ήταν αυτό το μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Είχε πάρα πολύ ένταση. Φρανσίσκο, ένταση ενώ αγωνιστική και όχι κάτι άλλο. Φρανσίσκο για τον Λεσόρ. Για Μπουσέλε από καραμπόλα, τρίποντο άστοχο, αμυντικό ριμπάντο από τον Όσμαν. Νωρίτερα έβγαλε πάρα πολύ καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ. Ο Μπριν Ταϊρή σταματάει στο τρίποντο, αστοχή, προσπάθεια για το ριμπάντο από τον Καλετζάκη. Φεύγει μπάλα εκτός και να θυμίσουμε σε όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, το έλεγα και νωρίτερα στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ότι οι προπονητές στο ελληνικό πρωτάθλημα και συμβαίνει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι στη FIBA ή στην Ευρωλίγκα, έχουν δικαίωμα για όσα challenge θέλουν, αρκεί να είναι επιτυχημένα. Φοβερή φάση με καλάθι να υψώνει και Αλεξάνδερ να κατεδαφίζει το καλάθι του Παναθηναϊκού με κάρφωμα 5-10 και κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Πασάρι για τον Φώστερ, σούτ τριών πόντων, άστοχο, αλλά μαζεύει το rebound και ξανά τσουτάρει για τρεις και φτωχή. 5-13 από τον Φώστερ και time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που δεν του άρεσε αυτή η εικόνα, αυτά τα χαμένα rebound και αυτά τα λάθη. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να προηγείται τώρα του Παναθηναϊκού με 8 και ο Μπράντοβιτς να καλεί το πρώτο time out.
2: Η πρώτη διαπίστωση είναι αυτό το κενό που να δούμε αν ο Λεσόρ μπορέσει να το καλύψει. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε, έβαλε την μπάλα τελείως μέσα στη ρακέτα, δηλαδή στο χαμόγελο που λέμε, που υπάρχει. Έχει τελειώσει 4 φάσεις εκεί και φυσικά τα χαμένα rebound.
1: Πιέζει πάρα πολύ την μπάλα.
2: Ναι, πιέζει την μπάλα, γι' αυτό έκλεψε ο Καλάθης και νομίζω ότι έχει μεγάλη δίψα.
1: Κοίτα,
2: αυτό φαίνεται.
1: Σαν διπλό μπλοκ στο βόλε ήταν στην πάσα του Λεσόρ νωρίτερα. Και βέβαια θέλει θάρρος και να το έχει μέσα σου, να σουτάρεις τρίποντο, να το χάσεις, να σου ξανάρθει μπάλα και να ξανασουτάρεις όπως ο Μάρκος Φώστερ που έκανε το 5-13. Για να δούμε.
2: Ο Φώστερ δεν είχε βάλει το τρίποντο πριν την πατήσεις.
1: Βέβαια. Μπάζερ μπίτερ από τη γωνία.
2: Στη μία από τις δύο νίκες που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία επί ομάδων Ευρωλίγκας.
1: Σωστά. Έξεχε ο Αλεξάνδερ με βροντερά καρφώματα. 4 ο Όσμαν και 3 από τον Φώστερ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό από 2 Καλετζάκης και Φρανσίσκο και μία ελεύθερη βολή από τον Ντίνο Μίτογλου. Δεν έχουν ακόμα μπει στο κόλπο ο Γιαμπουσέλε, ο Λεσό. Από 2 Καλετζάκης και Φρανσίσκο και μία ελεύθερη βολή από τον Ντίνο Μίτογλου. Δεν έχουν ακόμα μπει στο κόλπο ο Γιαμπουσέλε,

0: Έτσι είναι ένα στοιχείο αυτό που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο ορμητικό στο παιχνίδι του, πιο πιεστικό, πιέζει σε όλο το γήπεδο. Δηλαδή δυσκολία γίνεται και επαναφορά τώρα. Δηλαδή οριακά την πρόλαβε ο Μαντζούκας να την βάλει μέσα.
1: Μαντζούκας περνάει την κεντρική γραμμή και αφήνει την μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο. Καλετζάκης, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε είναι οι άλλοι τρεις. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα. Πασάρι στον Καλετζάκη, κλέβει προ στιγμή ο καλάτη, αλλά ο Καλετζάκη ανακτά. Ο Γιαμπουσέλε σε ένα προτερό κάρφωμα, κόντεψε να ξεκολλήσει το στεφάνι με τη δύναμη. 7-13. 6 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Ακούτε πάντα Era Sport, δεύτερο ημιτελικό Super Cup. Νωρίτερα ο Ολυμπιακό νίκησε την ΑΕΚ. Ο Τζέντι Όσμαν πασάρι στον Αλεξάνδρ, αλλά έκανε βήματα γιατί προσγειώθηκε προτού αφήσει την μπάλα από τα χέρια του για να βρει τον Αλεξάνδερ. Και βλέπω τώρα δύο αλλαγές από τον Ομπράντοβιτς. Μπράνκου Μπάντιο, Σενεγαλέζος διεθνής, πρώην της Βαλένθια, και Ίζακ Μπόγκα, ένας παίκτης που τον είχε ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν. 7-13.
0: Και ο Χάτζινς.
1: Άρα λοιπόν Γιάννη,
0: και ο Χάτζινς πήρε τη θέση του Καλάθη.
1: Ο Χάτζινς, ναι. Γιατί ο Καλάθης θέλει το χρόνο του, θέλει ανάσες. Είναι 37. Λοιπόν, Άσος Φρανσίσκο, 2 Μπάντιο ή έστω Ασόβια και οι δύο. 3 Μπόγκα, 4 για Μπουσέλε και 5 Λεσόρ η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Χάτζινς αρχίζει και πιέζει όσο περισσότερο μπορεί το Φρανσίσκο σε μια δύσκολη αποστολή. Ο Γιαμπουσέλε παίρνει την μπάλα χαμηλά, πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αλεξάνδερ.
0: Ξέρεις, εγώ τώρα αισθάνομαι, χωρίς να είναι, να θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, ότι είδε ο Μπράντοβιτς ότι το ξεκίνημα δεν ήταν καλό και έβγαλε όσους Έλληνες. Δηλαδή, ξέρεις, έβαλε την πεντάδα, είναι όλοι ξένοι, οι οποίοι στην ουσία είναι και πρωτοκλασάτη.
1: Γιάννη μου, όμως, θα σου πω κάτι. Ο Μπράντοβιτς, επειδή ξέρουμε ότι είναι δίκαιος προπονητής, όταν παίζει κάποιος καλά δεν τον βγάζει.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, στο προηγούμενο φιλικό έπαιξαν καλά και στην Ευρωλίγκα έμειναν στο παρκέ. Δεν έπαιξαν καλά, ήταν πίσω 5-13 έξω. Και αυτό το βλέπει και ο ξένος. Γιατί τώρα ο ξένος θα νιώσει τον ανταγωνισμό. Το έχουμε πει και σε εκπομπές. Θα προσπαθήσει να παίξει καλύτερα, διότι αν δεν παίξει καλά, θα έρθουν άλλοι από τον πάγκο.
0: Όχι, θέλω να πω ότι η βασική του είναι αυτή. Κακά τα ψέματα. Το ότι βάζει τους Έλληνες να ξεκινάνε δεν σημαίνει
1: δεν
0: ότι
1: διάφωνο,
0: αυτόματα.
1: Δεν διάφωνο. Δεν
0: ότι,
1: διάφωνο.
0: Ότι ποντάρει ότι αυτή θα είναι η βασική.
1: Δίνει όμως και ένα στίγμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αν θα παίξει άμυνα η ομάδα του κτλ. Φώστερ με τον Μπάντιο που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Βδέλα έχει κολλήσει. Κλέβει και την μπάλα. Τρομερή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό που μπορεί να ανεβάσει ρυθμούς. Ο Φρανσίσκο πετάει την μπάλα στον Μπόγκα. Αυτός για να τη διασώσει τη στέλνει στα χέρια παίκ του ΠΑΟΚ. Όσμαν, lay up, γρήγορο. Βολίδα ο Τζέντι Όσμαν. 7-15. Είπαμε ότι στο ανοιχτό γήπεδο ο άνθρωπος είναι μάστερ. Αρκεί να χαλιναγωγήσει κάποιες στιγμές την ενέργειά του, γιατί πολλές φορές κουτουλάει με τους αντιπάλους του. Εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο. Δεν έχει άλλο τρόπο. Ο Όσμαν να σταματήσει το Λεσόρ το θηρίο. Και έκανε το φάουλ, το οποίο για τον Τζέντι Όσμαν είναι το πρώτο. 2 έχει ο Ταϊρή, για τον Παναθηναϊκό 2 και ο Γιαμπουσέλε από ένα Λεσόρ και Μαντζούκας. Ενώ βλέπω αλλαγές από τους δύο προπονητές. Καταρχάς μπήκε ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ και μπαίνει και ο Χουάντσο στη θέση του Γιαμπουσέλε.
0: Ο Μουρ στη θέση του Αλεξάνδερ.
1: Ναι. Να δούμε πώς θα παίξει και ο Μουρ. Ενώ βλέπω ότι ο Μπράντοβιτς σηκώνει και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Λεσόρ σίδερο. Το σκορ παραμένει 7-15. Πολύ ενδιαφέρουσα η αναμέτρηση. Το λέγαμε και πριν τα μάτς ότι θεωρητικά αυτό θα ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικό ή πολύ πιο ανταγωνιστικό θα φανεί. Πάντως στα χαρτιά αυτό το μάτς ήταν πιο κλειστό. Μπορεί να το ανοίξει ο Παναθηναϊκός ή και ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως και να έχει, στη θεωρία σε αυτό συμφωνούσαμε όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό σήμερα. Όσμαν, τον αναλαμβάνει ο Ρογκαβόπουλος. Forward με forward, φάουλ του Ρογκαβόπουλου στον Όσμαν. Έσπρωξε και ο Μπράντοβιτς φωνάζει στο Ρογκαβόπουλο φυσικά και όχι σε κάποιον άλλον. Γιατί πήγε πολύ δυναμικά πάνω στον Όσμαν και επειδή είναι και βολές, δίνει δύο ξεκούρασες βολές στον Τζέντι Όσμαν. Και άλλη μια αλλαγή από τον Τρικέρι, ο Περσίδης στο παρκέ στη θέση του Νίκου Χουγκάζ. Νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, απλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τις διαθέσεις του ότι θα είναι σκληρό καρύδι.

0: και σήμερα. Να δούμε τι ρόλο θα παίξουν τα κορμιά, γιατί όταν ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τα πιο γερά και ψηλά κορμιά, πήρε την υπεροχή και αμέσως όταν ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ύψος και αθλητικότητα, πήγε να ισορροπήσει. Ακόμη διαφορά είναι για τον ΠΑΟΚ. Είναι double score, 8-16 και μπορεί να γίνει 8-17. Αλλά ο Παναθηναϊκός με το που μπήκε ο Μπόγκα και ο Λεσόρ, άρχισε να κερδίζει μάχες.
1: Ο Όσμαν με δύο βολές ανεβάζει διαφορά στους 9 για τον ΠΑΟΚ, 8-17.
0: Ο Μπάντιο είναι ο playmaker, επειδή λείπει ο Γκραντ και βγήκε και ο Φρανσίσκο.
1: Σωστά. Μπάντιο θέλει να περάσει. Πασάρει έξω για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον μαρκάρει ο Όσμαν. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί αστοχή. Ήταν το backup του Όσμαν πέρσι. Για να δω, ο Όσμαν λέει στον Τρινκέρι δικιά μας η μπάλα, αλλά οι προπονητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το challenge, γιατί όπως είπαμε, αν χάσουν ένα,
0: φοβούνται
1: δεν τώρα, έχουν
0: ναι,
1: δεύτερο.
0: Ναι, φοβούνται να το πάρουν το challenge εύκολα.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτός ο κανονισμός που τον έφερε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας μόνο για την ελληνική GBL. Δεν ισχύει ούτε στην Ευρωλίγκα που έχει δύο challenge ο κάθε προπονητής, ούτε στη FIBA που έχει ένα. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Σου λέει αν...
0: Είναι σωστός.
1: Και ξέρεις, αυτός ο κανονισμός, αν,
0: και τους διαιτητές,
1: αν δικαιώνει τους προπονητές, εκθέτει και τους διαιτητές.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, κάνεις λάθος φύριγμα, κερδίζει ο προπονητής το challenge, έχει και άλλο δικαίωμα. 8-17. Υπάρχει time out.
0: Είναι challenge.
1: Α, είναι το challenge.
0: Είναι,
1: δηλαδή,
0: το challenge.
1: Ναι, είναι το challenge.
0: Προφανώς άκουσε τον παίχτη του ο Τρινκέρι, ναι, γιατί είναι τελείως απέναντι, δηλαδή διαγώνια και απέναντι. Δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη, άρα θα μετρήσει το τι του ζήτησε ο παίκτης του.
1: Σωστό. Ο Όσμαν το ζήτησε.
0: Ναι, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει και με Σιρίτη πένθους.
1: Αλλά και με τη μαύρη φανέλα.
0: Και με τη μαύρη
1: για
0: φανέλα.
1: Για τον Σούλη Μαρκόπουλο.
0: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι γηπεδούχος, ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τα μαύρα. Ο γηπεδούχος παίζει πάντα με ανοιχτή εμφάνιση, την ανοιχτή της εμφάνιση, την ανοιχτή του εμφάνιση, mm-hmm. και ο φιλοξενούμενος με τη σκούρα. Άρα λογικά ούτως ή άλλως θα φοράει και μαύρη, αλλά νομίζω ένας λόγος παραπάνω ήταν αυτός. Όλο το γήπεδο χειροκρότησε και ο...
1: Πάντως στο... είναι ζόρικη φάση, έτσι.
0: Ναι. Και να πω, επειδή για το Σούλη Μαρκόπουλο...
1: Είναι έχουμε... ζόρικη φάση για να κάψει ένα challenge. Όταν τέσσερα χέρια, ας πούμε... Μάλλον όμως ο Μπόγκα τη βρίσκει τελευταίος. Μάλλον. Μάλλον ο Μπόγκα. Ο Τρινκέρι έχει αυτός μια μικρή αγωνία γιατί σου λέει αν χάσω το challenge δεν ξανάχω. Άλλο.
0: Απλά να συμπληρώσω για τον Σούλη Μαρκόπουλο που λέγαμε,
1: ναι.
0: ο οποίος είχε σχέση με δύο ομάδες.
1: Το κέρδισε ο Τρινκέρι. Το challenge. Άρα μπάλα ΠΑΟΚ.
0: Στην ουσία Όσμαν την κέρδισε.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός του.
1: Ο προπονητής έχει βιονικό μάτι για να
0: όχι,
1: το δει.
0: Αν γίνεται μπροστά
1: 30
0: του,
1: μέτρα.
0: Αν γίνεται μπροστά
1: άλλο
0: του.
1: Αυτό. Άλλο
0: απλά
1: άλλο
0: εδώ
1: αυτό.
0: Ήταν μακριά.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
0: Έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει σχέση άμεση με δύο ομάδες από τις τέσσερις εδώ και έμεση με μία. Αλλά θα το πούμε σε άλλη ώρα γιατί τώρα γίνεται το παιχνίδι.
1: Α, το κατάλαβα το έμεση. Εγώ το πιάσα.
0: Ναι.
1: Ωραία. 8-17 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Προηγείται του Παναθηναϊκού. Χάτζινς για τον Όσμαν. Τον Μαρκάριο Λεσόρ. Όσμαν τριμπλάρει έξω από το τρίποντο. Προσπαθεί να βρει χώρο. Deflection από το Χουάντσο. Φτάνει μπάλα στο Φώστερ. Ο Όσμαν θα πετάξει έτσι ένα ζογκλερικό τρίποντο από μακριά. Άστοχο. Αλλά δεν έχει και άλλο χρόνο για κάτι καλύτερο. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό με Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, δηλαδή με όλα τα forward, με Λεσόρ στο 5 και Μπάντιο στον Άσο. Δοκιμάζει πράγματα ο Μπράντοβιτς, δοκιμάζει και ο Ανδρέα Τρινκέρι. Νας Μίτρου Λόγκ στο παρκέ, παίζει μαζί με τον Χάτζινς στο ασώδιο. Μπάντιο ξεμαρκάρεται, κάνει μια κίνηση, αστοχή. Ψηλά το φάουλ λέει ο Πετσίλικας, άρα λογικά θα δώσει δύο ελεύθερες βολές στον Μπράνκου Μπάντιο, σωστά, που και να μην έδινε είχε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά ο δικέφαλος. Έτσι λοιπόν ο Μπάντιο θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, η πρώτη μέσα, 9-17. Έχει το μάτς τρομερό ενδιαφέρον διότι ξεκίνησε πολύ πολύ αποτελεσματικά ο ΠΑΟΚ και προηγήθηκε του Παναθηναϊκού με 9, ενώ τώρα η διαφορά μειώθηκε στους 7 χάρη στις δύο βολές του Μπάντιο. Τι θα έλεγες?
0: Όχι, παρότι ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε, η διαφορά ήταν στους 9. Αυτό
1: ναι,
0: μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Τώρα παναχάσει την μπάλα ο Μίτρου Λόγκ, τη χάνει και τελικά ο Μπάντιο κλέβει και καρφώνει.
1: Πίεσαν οι πράσινοι, έκλεψαν την μπάλα. έγινε παγίδα, και όταν η παγίδα έχει αποτέλεσμα εκεί κοντά στο κέντρο του γηπέδου, το κάρφωμα είναι σίγουρο. 12-17, 3 και 20 για την πρώτη περίοδο. Φώστερ εκτελεί για 3, σκοράρει, μεγάλο τρίποντο ψυχολογίας μπροστά από τον Μπάντιο. 12-20, Μπάντιο σκρινάρει ο Λεσόρ, ο Μπάντιο προσποιείται, κλείνεται, Λεσόρ με μισμάτς, θέλει να γυρίσει, κάνει την προλίωρα προσπάθεια αλλά στο κει. Αμυντικό rebound από το Μουρ, από το πόδι του Χουάντσου σταματάει η φάση, άρα λοιπόν μπάλα ΠΑΟΚ.
0: Σε ξάφνιασε καθόλου ότι έκοψε τον Γκραντ? Γιατί δεν είναι κλασικός
1: playmaker. Μου φάνηκε ασυνήθιστη η απόφαση, ναι, γιατί ο Γκραντ δεν βγαίνει ποτέ.
0: Ναι, και επίσης γιατί ο Μπάντιο δεν είναι κλασικός playmaker.
1: Πέρσι είχε βγει έξω μια φορά, θυμάμαι, ο Χουάντσο. Άλλη μια φορά, είχε βγει έξω ο Σόρτς.
0: Εντάξει, το Σόρτς δεν τον πήγαινε και είδαμε τι έκανε, ναι, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγας,
1: ναι,
0: με τη Βαλένθια.
1: 12-20, σούτ τριών πόντων από το Χάτζινς, άστοχο αμυντικό ριμπάντο από τον Ρογκαβόπουλο, πήδηξε ψηλά και μάζεψε την μπάλα και δίνει στον Μπάντιο. Ναι, ο Μπάντιο δεν είναι το κλασικό playmaker, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή.
0: Όχι, είναι πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης.
1: Και είναι και αυτός του way παίκτης, όπως ο Γκραντ. Ο Μπόγκα πάει μέχρι μέσα και σκοράρει.
0: Πολύ ωραία,
1: αλλά με ασφυκτική πίεση και επιμονή του Μπόγκα. 14-20. Μπόγκα είναι αθλητικός, είναι ψηλός, είναι άνθρωπος που μπορεί να σουτάρει τρίποντο. Έχει πολλά στοιχεία. Είναι πολύπλευρη παρουσία του Μπόγκα όλα αυτά τα χρόνια και στην Εθνική Γερμανίας, όπου βέβαια παίζει με superstar, αλλά και στους συλλόγους. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχο το σουτ 2 πόντων από τον Μουρ. Μαζεύουν οι πράσινοι. Μπάντιο. Ο Μπάντιο, και ενώ ζητάει ο Μπόγκα, θα πάρει την μπάλα χαμηλά με τον Φώστερ. Δεν ήταν τόσο καλή προσπάθεια από το τελείωμά του και αστόχησε. Ο ΠΑΟΚ πάει στο transition. Δέχεται μπλοκ ο Μπάντιο. Δέχεται μπλοκ ο Μήτρου Λόγκα από τον Μπάντιο, που διάβασε τη φάση. Είπαμε ο Μπάντιο είναι διαόλου κάλτσα. Και πέρσι θυμάσαι και βρει τον πελάτη του Κέντρικ Νάν,
0: ναι,
1: στα playoff με την Βαλένθια.
0: Βέβαια έστελνε και δεύτερο παίχτη ο Πέντρο Μαρτίνεθ.
1: Πράγματι. Και με τις
0: παγίδες η μπάλα από τα χέρια του.
1: Βέβαια. Μήτρου Λόγκ προσποιείται, αδειάζει το Λεσόρ, πάει γρήγορα, λέει απορώ καλάθι. 14-22 από τον Άζ Μήτρου Λόγκ, ο αδελφός του Ελάιζα ανήκει στον Άρη. 14-22, 1,5 λεπτό ακόμα για την πρώτη περίοδο. Μπάντιο, μπροστά του είναι ο Χάτζινς. Ο Μπάντιο κάνει ένα step back, δεν σουτάρει για τρεις, βρίσκει χώρο, πάει προς τα μέσα, δέχεται μπλοκ από τον Μουρ. Φώστερ, πασάρει στον Μουρ. Αυτός για τον Περσίδη, σου τριών πόντων από τη γωνία. Αλλά είναι κακό το shooter ball. Ρογκαβόπουλος στο transition και δεν υπάρχει foul από τον Νίκο Περσίδη. Είναι ότι τα έκανε τέλεια ο ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση και θάλασσα ο Περσίδης με το air ball από τη γωνία.
0: Πολύ κακό shooter, ενώ είχε όλο, ναι, και το χρόνο
1: και τη θέση και,
0: και
1: όλα.
0: Τον παλμό, δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν ωραία
0: ούτε
1: επίθεση.
0: Καθυστέρησε,
1: ήταν ωραία,
0: ναι, ούτε καθυστέρησε. Ναι. Του ήρθε, ναι, όπως την ήθελε.
1: Και έχει βελτιωθεί κιόλας από πέρσι. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον. Ο Νίκος Περσίδης έμεινε στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. 14-22 και ο Ρογκαβόπουλος είναι στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τρινκέρι έχει να πει κάποια πράγματα στον Χάτζινς. Ενώ ο Ρογκαβόπουλος κάνει airball βολή, όπως έκανε airball βολή και στο προηγούμενο match. Ο Νιγηριανός, νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, το έκανε το ο Τζόζεφ,
0: ναι, ο Τζόζεφ που έβαλε καλάθι.
1: Δηλαδή από Ρογκαβόπουλο δεν περιμένει airball βολή. Τώρα βάζει τη δεύτερη, 15-22. Αλλά ήθελε και αυτό να κάνει ένα blooper. Ματζούκας, μπράβο του Λεομπράτους, δεν πειράζει. Προσπαθεί να εμψυχώσει και τη θέση του παίρνει ο Λευτέρης Ματζούκας. Αυτός αναλαμβάνει τον Φώστερ. Ο Χουάντσο παρακολουθεί τον Χουγκάζ. Ο Φρανσίσκο ξαναμπήκε στο μάτς και αναλαμβάνει τον Χάτζινς. Και ο Μπόγκα που πιέζει πάρα πολύ προσπαθεί να κλείσει τον Άζ Μήτρου Λόγκ. Ενώ ο Λεσόρ είναι με τον Μουρ. Κάποια ασυνήθιστα μαρκαρίσματα, είναι η αλήθεια. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. 15-22. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Φώστερ. Ο Φώστερ προσπαθεί να το κλείσει ο Ματζούκας. Σουτ 2 πόντων, άστοχο από τον Μούρο, επιθετικό rebound από τον Άζ Μήτρου Λόγκ που ανανεώνει και δίνει στον Φώστερ. Χάτζινς για τον Φώστερ, προσποίηση, Χάτζινς, ο αριστερόκερος εκτελεί για 3, είναι άστοχος, rebound επιθετικό και καλάθι από τον Μουρ, 15-24, πάλι στο συν 9. Ο δικέφαλος που θα το κοιτάξω λίγο τώρα, αλλά πρέπει να έχει κερδίσει τη Μάικ τον rebound. Ναι, 5-9 στα rebound. Πολύ λίγα τα 5 για τον Παναθηναϊκό. 15-24, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Φρανσίσκο δίνει στον Μπόγκα. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπόγκα πάει μέχρι μέσα στο χ. Rebound από τον Άλς Μήτρου Λόγκ. 1 δευτερόλεπτο θα πετάξει την μπάλα πίσω από την κεντρική γραμμή. Δεν θα σκοράρει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 9. Έχει διπλάσια rebound γιατί πήρε ένα ακόμη 10 έναντι 5 του Παναθηναϊκού. Έχει 2 παραπάνω assist, 5-3. Έχει 2 παραπάνω κλεψίματα, 4-2. Και έχει και 2 λιγότερα λάθη, 4-6. Άρα και οι αριθμοί είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε, δεν μιλάω για τα τρίποντα, εκτελεί με μεγαλύτερη σιγουριά τις φάσεις. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2-3. Ας το πούμε έτσι,
1: εξεζητημένες.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη χρονική στιγμή,
0: ναι,
1: λίγο
0: ίσως
1: πιο έτοιμος.
0: Ίσως γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει πολλές αποσίες, έτσι. Δηλαδή δεν έχει κάνει προετοιμασία κανονική ο Παναθηναϊκός, για να λέμε και την αλήθεια. Όταν έχει τόσους παίκτες
1: απόντες, δεν υπάρχει δικαιολογία βέβαια. Και νωρύτερα, ας πούμε, στη συνέντευξη τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι μην ακούω, λέει, τρίτη ή πέμπτη μάτς, Σάββατο, Κυριακή, Super Cup και την άλλη εβδομάδα πάλι εκτός. Δεν θέλω να τα ακούω, λέει, αυτό. Πρέπει να είναι έτοιμες οι ομάδες. Αυτό λένε αυτοί οι μεγάλοι προπονητές. Ειδικά όταν έχουν 18 και 19 παίκτες με budget πάνω από 40 εκατομμύρια, είναι λογικό ότι πρέπει να είναι έτοιμοι. Απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή μου φαίνεται πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα.
0: Και το συν του ΠΑΟΚ, πέρα από τους αριθμούς, είναι ότι όταν ο Παναθηναϊκός έβαλε, ας το πούμε έτσι, καθ' υπερβολή, την καλή του πεντάδα, η διαφορά δεν μειώθηκε. Γιατί ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ένα σημείο, όταν άλλαξε και έβαλε και τον Καλάθι, έβγαλε και τον Όσμαν, που περιμέναμε εκεί ότι ο Παναθηναϊκός με την καλή την πεντάδα να ψαλιδίσει κάπως τη διαφορά. Και ο ΠΑΟΚ με κοντό σχήμα τα κατάφερε να μείνει εκεί στους 8-9, 7-8-9.
1: Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ 8 έχει ο Τζέντι Όσμαν, 6 ο Αλεξάνδερ, 6 και ο Φώστερ. Από 2 ο Μήτρου Λόγκ και Μουρ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό 2 ο Καλαϊτζάκης, το ίδιο ο Φρανσίσκο που ακόμα δεν έχει μπει ζεστά στο μάτς. 4 ο Μπάντιο, από μία βολή 3 παίχτες, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ και Μίτογλου. Και από 2 πόντους για Μπουσέλε και Μπόγκα. Δηλαδή θα λέγω ότι κανείς δεν έχει ξεχωρίσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ήδη 3, μη σου πω και 4 διακριθέντες, γιατί ο Μουρ έχει κατεβάσει και 3 rebound.
0: Φυσικά εννοείς τον Οσμάν,
1: σωστά,
0: τον Αλεξάνδερ
1: και τον Φώστερ.
0: Και τον Φώστερ.
1: Βέβαια. Από το κέντρο του γηπέδου, από την κεντρική γραμμή, θα επαναφέρει την μπάλα ο Ματζούκας. Μαζί του είναι ο Λεσόρ, ο Φρανσίσκο, ο Χουάντσο και ο Μπόγκα. Μιλάμε τώρα για γαλαξία αστέρων που φορούν τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο, τον μαρκάρει ο Χάτζινς. Φρανσίσκο εκτελεί από το high post, σκοράρει. 17-24 από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Πάρα πολύ γρήγορος, αέρινος guard, βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε από το high post και σκόραρε. Χάτζινς, αριστερόχειρας με χαμηλό κέντρο βάρους, γρήγορος και δυνατός. Του κλέβει όμως ο Μπάντιο. Από ποιο χέρι βγήκε η μπάλα, η πόδι. Μπόγκα και Φώστερ μονομάχησαν.
0: Από το Φώστερ έδειξαν.
1: Οι διαιτητές λένε Φώστερ. Ενώ ο Καλάδης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Χάτζινς. Ο Τρινκέρι έχει 5 κουβέντες να πει στον Χάτζινς.
0: Έκανε το λάθος, αυτό το λάθος που έκανε τώρα.
1: Ξέρεις, αυτό είναι ο χλίτς προπονητές, γιατί
0: δίνει στο πάλος στα χέρια του αντιπάλου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Φρανσίσκο επαναφέρει για τον Μπόγκα. Λεσόρ κάνει ένα μέσα έξω ο Χουάντσο, αλλά δεν πήρε ποτέ την μπάλα, τη δίνει στο Φρανσίσκο. Επέμεινε γαλλικά ο Λεσόρ. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, lay up. Όχι καλάθι, αλλά θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Πάρα πολύ γρήγορος, δεν παίζεται εύκολα, χωρίς φάουλ ο Φρανσίσκο. 17-24, το μάτς είναι χορταστικό. Μακάρι να έχει και πιο ζεστή ατμόσφαιρα, γιατί δεν είναι ατμόσφαιρα αυτή. Είναι μια παιδική παράσταση με πολλά παιδιά από τις Ακαδημίες του Περιστερίου και με τις μισές κερκίδες άδειες. Δηλαδή, ας γινόταν μια προσπάθεια από τον Εσάκε και μη μου πει κανείς ότι γκρινιάζω και ότι γέρασα. Ας γινόταν μια προσπάθεια να γεμίσουν οι κερκίδες και με άλλα παιδάκια και με άλλες ακαδημίες και με σχολές κτλ. Αλλά προτιμήθηκε να είναι το γήπεδο μισοάδιο αντί να γεμίσει ωραίες εικόνες. 18-24 αφού ο Φρανσίσκο δεν σκόραρε στη δεύτερη. Μίτρου Λόγκ κάνει ντουέτο με τον Φρανσίσκο. Θέλει να περάσει από αριστερά, εκτελεί για δύο, αστοχή, rebound από ποιον?
0: Ο Λεσόρ
1: από κανέναν, ναι, αλλά ο Λεσόρ έβγαλε εκτός. Και βλέπω ότι έχει δεχτεί και ένα παίκτη του ΠΑΟΚ ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Και είναι ο Μουρ.
0: Θα βγει.
1: Σηκώνεται όμως.
0: Μάλλον. Θα βγει ούτως ή άλλως, γιατί έχει σηκωθεί ο Αλεξάνδερ. Α, ξαναγυρίζει ο Αλεξάνδερ πίσω. Ή θα γίνει κάποια άλλη αλλαγή. Ο Αλεξάνδερ πάντως είναι να μπει. Ναι, και φωνάζει το Μουρ. Θα τον άλλαζε ούτως ή άλλως. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Τρικέρ είναι απαιτητικός, είναι τελειομανής. Το ίδιο και ο Μπράντοβιτς που είναι μονίμως όρθιος όπως ο Ιταλός. Παναφορά της μπάλας στον καλάθι. Νωρίτερα έβγαλε ένα φοβερό αλεούπ με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ. Ο Νάς Μίτρου Λόγκ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δέχεται μπλοκ από τον Φρανσίσκο. Αυτός προλαβαίνει στον αέρα και δίνει στο Ματζούκα. Ο Ματζούκας θέλει να πάει μέχρι μέσα πολύ δυνατά. Αλλά κάτι ξέχασε. Την μπάλα που είναι το σημαντικότερο. Τον σταμάτησε στον αέρα ο Αλεξάνδερ. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Δεν άρεσε τον Ομπράντοβιτ στο τελείωμα του Ματζούκα και πολύ φυσιολογικό. Ο Ταϊρή επιστρέφει στη θέση του Φώστερ και ο Όσμαν στη θέση του Νάς Μίτρου Λόγκ. Πώς τα βλέπεις?
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα δεν έχει βρει άκρη καμία από τις δύο ομάδες.
1: Ναι. Και δεν έχουν και μακρινό σουτ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 0 στο 1 ολοκληρώ, άρα δεν έχει χώρο να εκτελέσει. Τώρα εκτελεί ο Ματζούκας ένα δίποντο. Έρχεται το follow του Χουάντσο να κάνει το σκορ 20-24. Και ο ΠΑΟΚ έχει 2 στα 9 τρίποντα. Έχει πάρει σουτ, αλλά είναι άστοχος ο δικέφαλος με 22%. Ταϊρή. Κάνει ντουέτο με τον Φρανσίσκο. Τώρα βγαίνει και ο Λεσόρ. Εδώ όμως υπάρχει φάουλ. Κράτησε το χέρι του Ταϊρή. Υπάρχει φάουλ για τον Λεσόρ, είναι το δεύτερο, 2 και ο Γιαμπουσέλε, μέλη της γαλλικής παροικίας του Παναθηναϊκού, με Φρανσίσκο και Μουστάφα Φάλ που είναι τραυματίας. Αν βάλουμε και τον Μπάντιο που μιλάει γαλλικά, το είπε ο Μπράντοβιτς, είναι καλό αρκετοί παίκτες να επικοινωνούν στην ίδια γλώσσα. Αλεξάνδερ εκτελεί, προλαβαίνει το Χουάντσο, follow από τον Νίκο Χουγκάζ.
0: Δύσκολο, καλά.
1: Που είναι βελτιωμένος ο Νίκος.
0: Και από τραυματισμό.
1: Και από τραυματισμό. 20-26. 8 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση Λεσόρ και Ταϊρή. Και βλέπω ότι χρεώνεται με φάουλο Λεσόρ. Γιατί. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά δεν λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί όμως. Γιατί κλείδωσε το χέρι του αντιπάλου του. Και ο Ματίας Λεσόρ τώρα αποχωρεί από το παιχνίδι διότι έκανε τρίτο φάουλ σε δευτερόλεπτα και στο παρκέ για Μπουσέλε. Έχει βρει μπελά ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και έχει βρει μπελά γιατί στη front line του υπάρχει έτσι μία έλλειψη σημαντική και στην περιφερειακή γραμμή του η απουσία ας πούμε του Τζέριαν Γκραντ,
0: ο οποίος είναι παλιός στην ομάδα με την έννοια
1: και
0: ότι
1: ξέρει, ναι. Μπράβο, και ξέρει πώς να λειτουργήσει και τα λοιπά, έχει φέρει ένα θεματάκι στη δημιουργία του Παναθηναϊκού, διότι αυτό φαίνεται και από τις assist που είναι μόνο 3 σε αυτά τα 12 λεπτά. Επαναφορά της μπάλας στον Καλάθη, στον Μπριν Ταϊρή. Καλάθης και πάλι μπροστά του είναι ο Ματζούκας. Εδώ υπάρχει φάουλ επιθετικό.
0: Εδώ το πήρε με ξυπνάδα, θα έλεγα, ο Χουάντσο, γιατί πήγε και τράκαρε ακριβώς τον ώμο του Ταϊρή. Και εκεί φαίνεται, δεν είναι, είναι φάουλ.
1: Εκεί φαίνεται εμπειρία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και όταν τεινάζεσαι, εκεί φαίνεται το φάουλ το έκανε ο παίκτης που έκανε το σκρίν, ας πούμε.
1: Ναι, το μάτς δεν έχει φοβερό ρυθμό. Τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι η αλήθεια. Στο πρώτο πάω και έτρεξε λίγο περισσότερο. Φρανσίσκο. Το κυνηγάει ο Ταϊρή που δείχνει πανέτοιμος παρά το γεγονός ότι λείπει σχεδόν ένα μήνα από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
0: Και κλέβει και την μπάλα.
1: Φοβερή άμυνα του Ταϊρή μπροστά από τον Γιαμπουσέλε. Καλάθης. Ο Καλάθης πιο ψηλός από τον Φρανσίσκο προστατεύει την μπάλα. Πασάρι έξω τον Όσμαν. Όσμαν κάνει την προσποίηση. Step back τρίποντο με καμπύλι άστοχο και μάλιστα airball. Χουάντσο για τον Φρανσίσκο. Τώρα το μάτς ανάβει. Έχει πιο καλό ρυθμό, πιο γρήγορο. Φρανσίσκο δίνει στο Χουάντσο. Ματζούκας, χέρι με χέρι στο Φρανσίσκο. Έπεσε πολύ δυναμικά πάνω το Τζέντι Όσμαν. Ο Φρανσίσκο δέχεται φάουλ από το κράτημα του Κάιλ Αλεξάνδερ. Τρίτο φάουλ και για τον δικέφαλο. Τρία και ο Παναθηναϊκός. Ταϊρή.
0: Τρία και ο Ταϊρή.
1: Αποσύρεται. Χάτζινς μέσα. Ξέρεις, οι παίκτες δεν κάνουν οικονομία στα φάουλ. Παίζουν δυνατά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ταϊρή έχει τρία φάουλ για τον ΠΑΟΚ και ο Λεσόρ τρία για τον Παναθηναϊκό. Ματζούκας. Προσπαθεί να του κλέψει ο Καλάτσης να τον πιέσει ώστε να κάνει λάθος. Φρανσίσκο, ένα δευτερόλεπτο, εκτελεί από πάρα πολύ μακριά. Αστοχή. Αμυντικό ριμπάντ από τον Καλάθη. Ο Καλάθης για τον Χουγκάζ. Κρατάει το σταθερό του. Καλάθης. Σκρινάριο Αλεξάνδερ. Ο Νίκ δεν έχει πάρει ακόμα τρίποντο, γενικά δεν το επιδιώκει. Αλεξάνδερ για τον Καλάθη. Pick and roll. Έξτρα πάσα, Νίκος Χουγκάζ για τρεις. Μεγάλο Καλάθη από φοβερή συνεργασία. 20-29 από τον Νίκο Χουγκάζ. Καταπληκτικός ο Αλεξάνδερ. Γενικά θεωρώ σήμερα κάνει το καλύτερο του παιχνίδι ο Αλεξάνδερ. Δεν ήταν τόσο φοβερό στα φιλικά. Ο Χουάντσο σουτάρει για τρεις από τη γωνία. Μέσα κι αυτός. 23-29.
0: Πολύ Καλάθη που ξεκουράζει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό ήταν αυτό του Χουάντσο τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και ήταν απάντηση στο τρίποντο του Νίκου Χουγκάζ. Ενώ τώρα βλέπω ότι ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς και τον Μπάντιο. Ξανά. 23-29. Καλάθης. 5-47 ακόμα. Καλάθης μέχρι μέσα. Λέει τρομερό. 23-31 από τον Νίκο Καλάθη.
0: Θεωρώ ότι
1: φανταστικός παίκτης.
0: Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι η διαφορά προσέγγισης.
1: Ματσάρα είναι.
0: Ματσάρα, αλλά βλέπω τη διαφορά προσέγγισης στο δύο playmaker.
1: Γιατί αμινάρες παίζει και ο ΠΑΟΚ, ε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Η διαφορά προσέγγισης στο δύο
1: πρέπει
0: playmaker.
1: Πρέπει να το δώσουμε στον Τρικέρι αυτό. Ναι. Μέσα σε λίγο καιρό. Γιατί είναι λίγος ο καιρός.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει φοβερή εικόνα.
0: Ναι.
1: Και στην άμυνά του είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ.
0: Επιμένω ότι η διαφορά του παιχνιδιού που βλέπουμε είναι στην προσέγγιση στο δύο playmaker. Από τη μία. Ο Φρανσίσκο προσπαθεί να πάει στο καλάθι.
1: Έτσι, αυτό, ναι.
0: Και την τελευταία στιγμή να πασάρει αν κλειστεί.
1: Λιγότερο Μπάντιο, αλλά και αυτός βλέπει καλάθι.
0: Ναι,
1: ίσως πρώτα.
0: Ενώ ο Καλάθης κυκλοφορεί την μπάλα και οργανώνει ώστε να γίνει. Έχουν γίνει μια-δυο έξτρα πάσες στον ΠΑΟΚ.
1: Σωστό.
0: Που δεν
1: ο
0: έχουν γίνει στον Παναθηναϊκό.
1: Σουτάρει ξανά για τρεις. Αυτή τη φορά στο χίκα με την rebound από τον Μουρ που δίνει στον καλάθι. Χέρι με χέρι τον μαρκάριο Μπάντιο. Ο Καλάθης έχει τώρα μπροστά τον Γιαμπουσέλε. Όλα αυτά τα θηρία. Η πάσα χαμηλά προς τον Μουρ. Υπάρχει φάουλ.
0: Ο Τρικέρι έχει μπει λίγο μέσα.
1: Όχι λίγο.
0: Για να μιλήσει στον Καλάθη. Όχι εκνευρισμένο.
1: Ένα μέτρο μέσα.
0: Όχι εκνευρισμένο. Για να δώσει ειδικές στον Καλάθη.
1: Ένα μέτρο μέσα είναι πάντω. Φοβερό ο Τρικέρι.
0: Αλλά είδες ότι πάλι ο Καλάθης πήγε να φτιάξει συμπαίκτη του. Δηλαδή βρήκε τον Μουρ ο οποίος είχε καλή θέση και πήγε να του δώσει την μπάλα. Και έτσι
1: αναφορά από τον Καλάθη στον Χουγκάζ. Αυτός για τον Χάτζινς. Στα μισά της δεύτερης περίοδου ακούτε πάντα Air Sport. Δεύτερος ημιτελικός Super Cup. Ο Χάτζινς κάνει σταυρωτές. Περνάει μέχρι μέσα. Μπλοκ από τον Γιαμπουσέλε. Τρομερή άμυνα εδώ από τον Γιαμπουσέλε που γκρέμισε τον Χάτζινς. Μπόγκα. Ο Μπόγκα πάει μέχρι μέσα. Layup. Άστοχο. Follow. Ούτε αυτό από τον Χουάντσο. Πολύ γρήγορος ρυθμός. Και αυτός ο γρήγορος ρυθμός.
0: Έχει 2-3 άλλα τελειώματα ο Μπόγκα.
1: Με τέτοια ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό μερικές φορές. Κλέβει τώρα ο Μπόγκα. Πάει μέχρι το άλλο τρίποντο και υπάρχει φάουλ από τον Καλάθη και μάλιστα είναι disruptive, δηλαδή είναι φάουλ που θέλει να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού. Γι' αυτό ο Τιγάνης έδειξε τον αριθμό 2 με τα δάχτυλά του. Σημαίνει ότι θα έχει
0: Δύο βολές και
1: μπάλα παίξω. Έτσι είναι και η κατηγορία 1.
0: Αλλά δεν
1: η κατηγορία 1 είναι το σκληρό το φάουλ. Το flagrant. Ενώ αυτό είναι για να διακόψει ο Καλάθης και να σου πω και κάτι. Κακός ο Νίκ διαμαρτύρεται, διότι δεν τον πάει στην κατηγορία του σκληρού φάουλ, διότι με δύο σκληρά αποβάλλεσαι. Με το light, αυτό το δεύτερο ας πούμε, τη δεύτερη κλίμακα αντιαθλητικού, που σημαίνει disruptive, δηλαδή το φάουλ που διακόπτει τη ροή του αγώνα. Τον πάει στην πιο light κατηγορία.
0: Μα
1: και αυτό έκανε ο Νίκ.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
1: Γι' αυτό λέω γιατί διαμαρτύρεται.
0: Δεν το πήγε χατηρικά.
1: Όχι.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε δηλαδή κάτι. Αυτό το φάουλ έκανε ο
1: Καλάθης. Το παλιό εσκεμμένο.
0: Ναι, αυτό το φάουλ έκανε ο Καλάθης. με αυτά και με εκείνα, παρότι και ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς δεν έχει εκμεταλλευτεί 2-3 φορές που έχει κλέψει την μπάλα και έχει φύγει στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Ναι.
0: Με λίγο άτσαλα τελειώματα. Γι' αυτό το λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα μπροστά 8 πόντους. Έχει αυτό το προβάδισμα, βέβαια. Έχει χάσει τον αρχικό ρυθμό που έχει, αλλά νομίζω ότι αυτός που δίνει, έχει στα χέρια του το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι ο Καλάθης, γιατί αυτός καθορίζει το τι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ.
1: Και πρόσεξε κάτι ακόμα, τα 8 επιθετικά rebound του ΠΑΟΚ έχουν φέρει περισσότερες κατοχές, και αν δεις λίγο τις κατοχές, ο Παναθηναϊκός με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι γύρω στους 17 και ο ΠΑΟΚ έχει 29, γι' αυτό και προηγείται με 8 πόντους. Στο μπάσκετ το σύγχρονο με τις κατοχές παίζει ρόλο μια ομάδα να έχει διψήφια τιμή διαφορά στις κατοχές. Όπως και να έχει, το μάτς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Μπόγκα είναι στη γραμμή, θα έχει και την μπάλα απ' έξω. Ο Παναθηναϊκός 24-31 με την πρώτη, η δεύτερη άστοχη. Γενικά οι πράσινοι έχουν χάσει βολές. Έχουν χάσει 5.
0: Έχουν χάσει και lay-up.
1: Ναι, και lay-up.
0: Είναι το Παναθηναϊκού είναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ όμως έχει χάσει lay-up. Είναι κοντά τα νούμερα στα δίποντα. 46% Παναθηναϊκός, 50% ΠΑΟΚ στα δίποντα. Στα τρίποντα είναι άστοχες οι ομάδες. Ωραίο το καλάθι από τον Μπάντιο. 26-31. Γρήγορη πάσα του καλάθι στον Όσμαν. Θα του την επιστρέψει ο Τούρκος. Ο Ρογκαβόπουλος τώρα μαρκάρει τον καλάθι. Ο Χουάντσο παρακολουθεί τον Χουγκάζ. Ο Μπόγκα κυνηγάει ασφυκτικά τον Όσμαν. Καλάθης. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ για τον Νίκο Χουγκάζ. Βλέπει το χρόνο. Θα κάνει ένα step back τρίποντο. Δέχεται όμως τον μπλοκ από τον Χουάντσο που έπαιξε φοβερή άμυνα. Μπάντιο για τον Χουάντσο. Καταπληκτική η πάσα. Αλλά και πολύ ωραία η κίνηση του Χουάντσο
0: να κλειδώσει.
1: Μπράβο. Η backdoor κίνηση. 28-31 το μαζεύει ο Παναθηναϊκός και με καλή άμυνα. Με τάπα δηλαδή του Χουάντσο στον Χουγκάζ, αλλά και γρήγορο transition με τον Χουάντσο να βγαίνει μόνος του.
0: Ο λόγος,
1: και πιο γρήγορα μπροστά, έτσι.
0: Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αυτό το ψαλίδισμα, δηλαδή από τις 9 πήγαμε στους 3, είναι ότι έχει κόψει τον εφηδιασμό τον πρωτεύοντα του ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ στο 5 εναντίον 5 έχει πρόβλημα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις δεν έχει κάνει καλά σουτ. Εδώ είδαμε πώς πέταξε την μπάλα ο Χουγκάζ ίσα-ίσα για να μην τον προλάβει το 24. Άρα, ο Παναθηναϊκός πλέον έχει επιβάλει ένα ρυθμό.
1: Νομίζω ότι στο 5 εναντίον 5 και οι δύο έχουν πρόβλημα σήμερα. Γιατί δεν βάζουν τρίποντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχει ο ΠΑΟΚ 3 στα 12 και ο Παναθηναϊκός 1 στα 4 μόλις.
0: Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει το σκορ με εφηδιασμούς. Όταν κόπηκαν οι εφηδιασμοί αυτοί,
1: ναι,
0: έχει μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί που ο Παναθηναϊκός αρχίζει να πλησιάζει.
1: Βέβαια. Να σημειώσουμε ότι οι απόντες του ΠΑΟΚ είναι Ρεϊκουάν, Γκρέι και ο Μωρούγι μαζί με Μπαζίνα. Τρεις. Και για τον Παναθηναϊκό κάθονται στην άλλη πλευρά με το καπελάκι του ο Χέις Ντέιβις. Δίπλα του είναι ο Κώστας Σλούκας.
0: Κουζέλογλου
1: και ο Μουστάφα Φαλ. Ο Κουζέλογλου και ο Νάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. 28-31. Με το καλάθι του Χουάντσο και την τάπα του Ισπανού. 4 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Δεν έγινε παράβαση 8 δευτερολέπτων, λέει ο Πιτσίλκας που ήταν στην κεντρική γραμμή. Καλάθης. Πασάρι στον Χουγκάζ. Κάνει μια κίνηση βάζοντας την μπάλα κάτω. Εκτελεί για 2. Αστοχή. Θετικό rebound. Φώστερ για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ. Αμυντικό rebound από το Χουάντσο που κάνει καλή δουλειά και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Έχει δηλαδή 4 rebound και 7 πόντους. Ρογκαβόπουλος βρίσκει λίγο χώρο, πάει μέχρι μέσα, θα το τελειώσει, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι διότι οι διαιτές κρίνουν ότι έγινε χαμηλά στην αρχή της προσπάθειας. Έχει αλλάξει ο κανονισμός και αυτός.
0: Το δείχνει ότι γάνεις και έρχεται ο Πιτσίλκας να τον επιβεβαιώσει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Του κάνει ένα νεύμα ότι είναι σωστό το
1: σφύριγμα. Μέχρι πέρσι μέτραγε το καλάθι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Μέχρι πέρσι. Τώρα όμως στην αρχή της προσπάθειας δεν θα το δώσουν goal foul οι διαιτές και το ρώτησα νωρίτερα και στον Στέλιο Κουκουλεκίδη με τον Δημήτρη Μπίτη που κάθονται κοντά μας και παρακολουθούν τα παιχνίδια. Έχει αρκετές αλλαγές φέτος ο κανονισμός. 29-31 με την πρώτη βολή του Ρογκαβόπουλου. Το δυσάρεστο είναι ότι η Ευρωλίγα με τη FIBA έχουν ακόμα κάποιες διαφορές και σας εξήγησα νωρίτερα για το challenge, το οποίο μάλιστα μόνο στην GBL, τη δική μας την ελληνική λίγα, έχει αυτή τη μορφή. Όσα κερδίζει ένας προπονητής συνεχίζει να δικαιούται challenge μέχρι να χάσει. 29-31, καλάθι χαμηλά, θα προσπαθήσει να πετύχει το καλάθι ο Μουρ, κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα και αυτός τώρα για δύο βολές. Για το σπρόξιμο αυτό, όπως δείχνει ο Βασίλης Πιτσίλκας. 29-31 στο καλάθι μείωσε ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Θεωρώ ότι έχει μαζέψει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό η παρουσία του Χουάντσο.
1: Ναι.
0: Και επιθετικά, γιατί τα τρίποντα, ο τρόπος που ξεμαρκαρίστηκε νωρίτερα, αλλά και αμυντικά, οι θέσεις που παίρνει βοηθάνε πάρα πολύ σε πιο αποτελεσματικές άμυνες και σε πιο ουσιαστικές επιθέσεις.
1: Πολύ επαφή, μπασκετικό ξύλο και από τους δύο. Ο Μουρ εντωμεταξύ είναι στη γραμμή. Αστόχησε στη δεύτερη, επιθετικό rebound, προσποίηση από τον Όσμαν. Νίκος Περσίδης για τρεις, είναι άστοχος, αλλά επιθετικό rebound νέο από τον Τζέντι Όσμαν. Πάει μέχρι μέσα, πετυχαίνει το καλάθι και σκοράρει. 29-34, ζητάει και φάουλο ο Τούρκος. 3 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο, Ρογκαβόπουλος. 2 συνεχόμενα επιθετικά rebound για το δικέφαλο. Ανανέωσαν τις επιθέσεις και κατέληξαν σε καλάθι του Όσμαν. Μπάντιο πασάρι στο Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί για 3. Αστοχή, rebound από ποιον? Από τον Περσίδη με τη βοήθεια και του Όσμαν. Καλάθις. Καλάθις έχει τώρα μπροστά τον Μπάντιο. Επιβραδύνει, χαμηλώνει το ρυθμό ο Περσίδης. Για τον καλάθι, 10 δευτερόλεπτα ακόμη, εκτελεί από μακριά ο Νίκ, αστοχή, rebound, επιθετικό από τον ΠΑΟΚ. Ο καλάθις βρίσκει χώρο, πασάρει μόνος του ο Νάσμιτρ Λόγκ, τρίποντο άστοχο, rebound, άλλη επιθετικό rebound από το δικέφαλο, νέο επιθετικό rebound για τους Θεσσαλονικείς. Τρομακτικό πάρτι στα rebound από τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός έχει και μεγάλα κορμιά, έτσι. Καλάθις εκτελεί για 3, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Γιαμπουσέλε. Βλέπει το ανοιχτό γήπεδο. Τριμπλάρι, φτάνει μέχρι κοντά στο καλάθι. Προτιμά τον Μπάντι. Ο σούτ είναι πόντον ο Χουάντσο. Άστοχο. Rebound από κανέναν ουσιαστικά, γιατί διεκόπη αυτή η φάση. Ροντέο το μάτς. Πάνω κάτω. Με συνεχόμενα επιθετικά rebound για το δικέφαλο. Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στα rebound.
0: Δύο βολές ακόμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 10 στις 16.
1: Double score στα rebound, έτσι. Ναι. Αν δεν έχει ξεχάσει κάτι η στατιστική, 24-12 για το δικέφαλο, ο οποίος έχει πάρει πιο πολλά επιθετικά από αμυντικά, 13-11.
0: Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός λόγω των επαφών έχει πάρει περισσότερες βολές. Έχει μέχρι στιγμής 10 στις 16, ο ΠΑΟΚ έχει 5 στις 7.
1: Λεσόρ επιστρέφει με την πρώτη ευκαιρία, αν και νομίζω ότι είναι ρίσκο του Ομπράντοβιτς, το μοναδικό του σέντερ, να το ρίξει στο παρκέ. 1-48.
0: Ναι, ένα φάουλ να χρειαστεί τώρα.
1: Έχει 3 ο Λεσόρ και είναι και επιρρεπής σε αυτά τα λάθη.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι επιρρεπής και έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ρογκαβόπουλος συνεχίζει το μία και
1: άστοχος.
0: Μία και μία
1: έχει
0: βάζει.
1: Χάσει 7 βολές ο Παναθηναϊκός, 10 σε 17, 5 σε 7 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι άστοχος στα τρίποντα, 3 στα 17, 1 στα 6 ο Παναθηναϊκός. Και στα δίποντα οι ομάδες είναι κοντά στο 50%. Ρογκαβόπουλος στη δεύτερη μέσα, 30-34, τώρα δίνει τη θέση του στον Ματίας Λεσόρ. Ο Μπράντοβιτς εξηγεί κάποια πράγματα στον Ρογκαβόπουλο, του λέει πραγματάκια. Και ο ΠΑΟΚ σε μια νέα κατοχή, 1-46 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Μήτρου Λόγκ για τον καλάθι. Και ξανά στα χέρια του ομογενούς playmaker. Θα περάσει pick and roll, καλάθις για 3 από 45 μοίρες. Ο πλήζει πυροβολή αλλά αστοχή. Ο Χουάντσο μαζεύεται με την core rebound. Μπάντιο. 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Ο Γιαμπουσέλε ζητάει την μπάλα, δεν την παίρνει διότι βγαίνει μπροστά του Όσμαν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μουρ.
0: Σαν σέντερ μπακ βγήκε. Σαν σέντερ μπακ βγήκε.
1: Για κεφαλιά, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο κουτουλιά δεν έριξε ο Λεσόρ.
0: Και άλλες βόλες για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο γίγαντας Μπεν Μουρ. 30-34. Απλά δεν τις αξιοποιεί τις βολές. Ο Παναθηναϊκός, αλλά την πρώτη τη βάζει ο Λεσόρ. Έχει και αυτή την ιεροτελεστία να φυλάει τους καρπούς του, δηλαδή των χεριών του. 31-34. Ματίας Λεσόρ έχει σκοράρει δύο πόντους όλους και όλους. Και τώρα τρεις, γιατί βάζει τη βολή και τη δεύτερη.
0: Δεύτερη φορά που ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους δύο πόντους. 29-31 και 32-34. Μπαίνουμε στο τελευταίο, στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου.
1: 1 και 10 λοιπόν για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια επίθεση με τον Καλάθι. Πασάρι χαμηλά για τον Μουρ. Προσποίηση, Καλάθι και φάουλ. Διότι ο Χουάντσο τσίμπησε, έφαγε την προσποίηση όπως λέμε. Ο Μπεν Μουρ πάτησε σε σωστό χρόνο, ξεγέλασε τον Ισπανό, τον κέρδισε αυτή τη μονομαχία και πήρε και το φάουλ. Θα είχε δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. 32-36. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πράγματα από πολλούς παίκτες, όχι όμως και συμπληρωματική βολή από τον Μουρ, διότι αστόχησε. 32-36, Φρανσίσκο. Τον παρακολουθεί ο Καλάθης. Ο Φρανσίσκο θα πασάρει στο Λεσόρ. Αυτός με το αριστερό σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ, διότι δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι, όπως εξηγεί ο Βασίλης Πιτσίλκας. 34-36, και έχει δυνατότητα και για μια ελεύθερη βολή ο Ματίας Λεσόρ, που είναι μαχητής, και αυτό το έδειξε και στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας πριν από μερικές ώρες στο ΆΚΑ την Πέμπτη. Έχει αρχίσει για τα καλά η σεζόν. Άστοχη βολή. Αμυντικό rebound από τον Όσμαν που θέλει να τρέξει. Θα πάει μέχρι μέσα. Λέει α, φοβερό καλάθι από τον Όσμαν. Πύραυλος. 34-38. Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο κοντοστέκεται στο τρίποντα, αλλά τον παρακολουθεί ο Καλάθης και τώρα θα πάρει την μπάλα χέρι με χέρι από τον Χουάντσο. Χουάντσο για τον Φρανσίσκο και αυτός μπάντιο. Λεσόρ χαμηλά, θα παίξει με τον Μουρ, ένας εναντίον ενός. Σπρώχνει, σπρώχνεται, φεύγει μπάλα από τα χέρια του.
0: Ο Μουρ την, αλλά λένε οι διαιτητές ότι...
1: Και νομίζω έχουν και δίκιο.
0: Ναι, ναι, έτσι φάνηκε από εδώ. Και μάλιστα λέει του Τρινκέρι να μην ζητήσει challenge. Εγώ την έβγαλα.
1: Ας το καλύτερα. Ναι. Time out ο Μπράντοβιτς.
0: Ο Μπράντοβιτς ετοιμαζόταν για την άμυνα να βάλει τον Μπόγκα. Αλλά τον πήρε φάση, πρόλαβε... Ο Όσμαν, πάμε για μια διαφήμιση μέχρι να επιστρέψουν οι παίχτες στο γήπεδο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Ο Γιαμπουσέλε πήρε την μπάλα χαμηλά από τον Μπόγκαλα, του έφυγε και δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση.
0: Με παρεμβολή Καλάθι, έβαλε ο Καλάθι στο χέρι στην μπάλα.
1: Τρομερός.
0: Και τον ανάγκασε να χάσει τον έλεγχό της.
1: Άρα ο ΠΑΟΚ έχει μια κατοχή αρκετών δευτερολέπτων, 19,2 για την ακρίβεια και time out.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πούμε ότι εδώ μετά το time out είχε 5 δευτερόλεπτα. Δεν είχε δικαίωμα για ολόκληρη επίθεση. Πρέπει να κάνει κάτι γρήγορα. Εδώ διάλεξε να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι στο Γιαμπουσέλα, αλλά ο πανέξυπνος καλάθις, ο οποίος για μένα είναι, ας το πούμε έτσι, ο ρυθμιστής, το βαρόμετρο του παιχνιδιού μέχρι στιγμής, πήγε και του κλέψε την μπάλα.
1: Καλάθις είπες,
0: είναι το βαρόμετρο. Ναι. Γιατί είπαμε ότι όταν ο καλάθις ανοίγει το ρυθμό του παιχνιδιού και φεύγει ο Όσμαν ή οποιοδήποτε άλλος, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει και τη διαφορά και μπορεί να τη διατηρήσει. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός με το Χουάντσο προσπάθησε λίγο. Γιατί είπαμε...
1: Και με τον Μπόγκα πάνω στον Όσμαν.
0: Ναι.
1: Είχε τρόπο να το σταματήσει.
0: Κάποια στιγμή είδα και τον Γιαμπουσέλε πάνω στον Όσμαν.
1: Για να δούμε. 19,2 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 34-38.
0: Πάντως, Κώστα, τα rebound είναι συντριπτικά υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα επιθετικά παρότι αμυντικά. Έχει Βέβαια. 13 επιθετικά, 12 αμυντικά. Σύνολο 25. Ο Παναθηναϊκός έχει συνολικά 16, 13 αμυντικά, 3 επιθετικά.
1: Βέβαια. Τρομερός ο ΠΑΟΚ σήμερα, ειδικά στα rebound.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει και 8 χαμένες βολές, 13 στις 21.
1: Και 9 λάθη, έναντι 7 του ΠΑΟΚ. Όλα μετράνε. Άστοχες οι δύο ομάδες στα τρίποντα. 3 στα 18, 16% ο ΠΑΟΚ. 1 στα 6 ο Παναθηναϊκός. Χάλια ποσοστά και οι δύο. 34-38, 19,2 και επαναφορά της μπάλας από τον Μουρ, τον Καλάθι. Τον πιέζει ο Μπόγκα, σπάει την μπάλα στο Φώστερ. Ο Φώστερ για τον Καλάθι με διαγώνιες πάσες πέρασαν το κέντρο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. 9 δευτερόλεπτα ακόμη, βλέπει το χρόνο ο Καλάθις, δίνει στο Φώστερ. Μπροστά του είναι ο Καλετζάκης, Φώστερ. Θα κάνει μια προσπάθεια, θέλει να πασάρει στον Καλάθι, κλέβει ο Καλετζάκης και τελειώνει το ημίχρονο. Δεν, μάλλον για να συμβούν αυτά που συνέβησαν στην τελευταία κατοχή του ΠΑΟΚ, θα έπρεπε και η άμυνα του Παναθηναϊκού να ήταν πάρα πολύ καλή και ήταν, γιατί έκλεψαν μπάλα. Αναρωτιέμαι τι λέει ο Μπράντοβιτς στους τρεις διαιτητές. Έχει κάποιες
0: σε πολύ ρεμό ύφος, είναι θυμωμένος.
1: Ξέρεις, ακόμα είναι και καινούργιοι κανονισμοί. Πάντως από ό,τι έμαθα, αυτό που συμβαίνει με τα challenge το ζήτησαν οι προπονητές από τους διαιτητές. Να συμβαίνει μόνο στην GBL και για κάποιον που τώρα συντονίστηκε, ο κανονισμός λέει ότι ένας προπονητής μπορεί να πάρει και 5 και 10 challenge αρκεί να είναι επιτυχημένα.
0: Αν χάσει
1: έστω και, και ένα, το πρώτο ας πούμε, δεν έχει δικαίωμα για δεύτερο.
0: Σταματάει
1: η ακολουθία. Οπότε, ημίχρονο
0: 38-34 μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, μάλιστα είχε ξεφύγει και με 9 πόντους.
1: Σε όλο.
0: Ναι. Νομίζω ότι. Ναι, όχι σε όλο. Μόνο 2-1 κάποια προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με το καλάθι του Καλαϊτζάκη. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ όταν έτρεχε ήταν κυριαρχός. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να ισορροπήσει όταν σταμάτησε αυτόν τον εφηδιασμό του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, αιμορραγούσε από τα επιθετικά rebound. Και κυρίως παρότι κέρδιζε βολές πηγαίνοντας προς το καλάθι για να εκμεταλλευτεί τα κορμιά που έχει, δεν ήταν εύστοχος στις βολές. Βέβαια η διαφορά δεν είναι μεγάλη, είναι 4 πόντοι.
1: Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε μέχρι το 5-3 στην αρχή με εκείνη την ελεύθερη βολή από το Μίτογλου. Έκτοτε προηγείται ο δικέφαλος και μπαίνουν στα αποδυτήρια δύο ομάδες με συν 4 για τον ΠΑΟΚ 34-38. Οπότε θα κρατήσουμε
0: πόντους,
1: ναι.
0: Να πούμε.
1: Ναι, για πες.
0: Ο Καλαϊτζάκης έχει 2 στο ξεκίνημα, 5 ο Φρανσίσκο, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες.
1: Έχει και 4 λάθη.
0: Έχει και 4 λάθη. Έχει όμως
1: 5 assist.
0: 5 assist. Ο Γιαμπουσέλε έχει 2 πόντους και 2 rebound.
1: Άφαντος.
0: Ακριβώς. Μίτογλου έναν και αυτός άκουσε τα περισσότερα στο κακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού.
1: Και είναι και αρχηγός του Παναθηναϊκού εν τη απουσία του Σλούκα.
0: Ο Ματζούκας δεν έχει κάνει την παρουσία του, δεν έχει πάρει τρίποντο, έχει πάρει ένα δίποντο. Ο Μωραΐτης δεν έχει παίξει, ο Μπάντιο σε 10 λεπτά έχει 6 πόντους.
1: Συμπαθητικός.
0: Ναι, συμπαθητικός.
1: Συμπαθητικός.
0: Είναι ο δεύτερος playmaker. Ο Βαρέτης ο νεαρός δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Ρογκαβόπουλος έχει 3 πόντους με 3 στις 6 βολές.
1: Δεν έχει πάει το μάτς.
0: Ναι, ο Λεσόρ 5 πόντους.
1: Αλλά με 3 φάουλ.
0: 3 φάουλ και κανένα rebound. Συν 2 λάθη.
1: Όντως, ναι.
0: Μπόγκα 3 πόντους με 1 στα 4 δίποντα. Ναι. Και μία στις δύο βολές. και αυτός ένα rebound, δύο κλεψίματα. Ο Ερνάν Γκόμεζ 7. Ο Ερνάν Γκόμεζ έχει ένα στα τρία τρίποντα και πέντε rebound. Ο Παναθηναϊκός συνολικά έχει ένα στα έξι τρίποντα, που σημαίνει ότι δεν έχει κάνει κατάχρηση. Προσπαθεί να πάει μέσα την μπάλα. Έχει όμως 13 στις 21 βολές, που είναι ένα κακό ποσοστό σε ένα μάτς 4 πόντων.
1: Βέβαια.
0: Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει τον Ταϊρή να μην έχει σκοράρει, αλλά να δείχνει ότι αν μη τι άλλο μπόρεσε να βάλει το κορμί του μπροστά στο Φρανσίσκο. Δηλαδή να μην κάνει ο Φρανσίσκο περίπατο. Γιατί ο Ταϊρή έχει πάρα πολύ γρήγορα πόδια και γρήγορες πλάγιες μετακινήσεις. Ο Οσμάν έχει 12 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, με 4 στα 5 δίποντα και 4-5 βολές, συν 5 rebound. Ο Αλεξάνδερ 6, τον έχει ταΐσει ο Καλάθης. Ο Χουγκάζ έχει 5 με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Καλάθης έχει 2 πόντους και 4 assist. Ο Μήτρου Λόγκ έχει 2. Ο Χάτζινς δεν έχει σκοράρει. Ο Καλαμανάκης δεν έχει παίξει. Ο Φώστερ έχει 6 με 2 στα 4 τρίποντα. Ο Περσίδης δεν έχει σκοράρει με 0 στα 2 τρίποντα. Και ο Μουρ σε 11 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα έχει 5 πόντους, συν 8 rebound. Η συνεισφορά του Μουρ, η μεγάλη, είναι τα 8 rebound. Ο ΠΑΟΚ έχει σουτάρει 3 στα 18 τρίποντα, δεν είναι δηλαδή και κανένα τρομερό ποσοστό, και 5 στις 8 βολές, δηλαδή έχει σουτάρει πάρα πολύ λιγότερες από τον Παναθηναϊκό, αλλά κυριαρχεί στα rebound. Η μεγάλη διαφορά είναι τα rebound. Έχει 25 rebound ο ΠΑΟΚ, τα 13 επιθετικά, 16 rebound ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα λέμε στο δεύτερο επίχρονο.

Λοιπόν, προηγείται ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα του Παναθηναϊκού. Να πω απλά πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη Σωτηρόπουλο για το δελτίο ειδήσεων, ότι στο μεγάλο παιχνίδι που διεξάγεται για την Nations League με γκολ του Γιαμάλ, η Ισπανία προηγείται στις Αγγλίας με 1-0. Είμαστε περίπου στο 16ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε σκορ. Στο Αλβανία, Λευκορωσία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία προηγούνται, είπαμε, οι Ισπανοί με τον γκολ του Γιαμάλ. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10:05 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον δεύτερο ημιτελικό του 8ου Super Cup με αντιπάλους τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. 38-34 υπέρ του ΠΑΟΚ το σκορ στα μισά του μάτς, ενώ νωρίτερα ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρώτος φιναλίστ της διοργάνωσης μετά την νίκη του με 93-80 επί της ΑΕΚ. Χολ και Μοντέρο με 19 πόντους έκαστος πρώτοι σκόρερς για τους νικητές και ο Τσαλμπούρης με 18 και ο Τζόσεφ με 16 για τους ηττημένους. Ο τελικός θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ, πάντα με καλή από την Era Sport και τον Sky. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό, αφού κάναμε 18 λάθη, τα περισσότερα από κλεψίματα του αντιπάλου μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μετά το μάτς είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία, αλλά αγχωμένοι για την αρχή, επισήμανε ο Dragan Σάκοτα από την πλευρά του, και οι δύο προπονητές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στον Σούλη Μαρκόπουλο, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια για την απώλειά του στην οικογένειά του. Στο ποδόσφαιρο τώρα, να αποδείξει ότι αξίζει θέση στην πρώτη κατηγορία του Nations League και ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των νέων ποδοσφαιρικών δυνάμεων της Ηπείρου μας, θα επιδιώξει αύριο η εθνική κόντρα σε μια καθιερωμένη παγκόσμια υπερδύναμη, την Γερμανία. Για ποιο λόγο να είμαστε εδώ αν δεν παλεύουμε σε αυτά τα παιχνίδια, αναρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συμπληρώνοντας: στόχος μας είναι να μείνουμε στη μεγάλη κατηγορία. Είναι πολύ όμορφο να ακούς από τον Κλοπ καλά λόγια. Ο Γιούργεν Κλοπ τώρα στην δική του συνέντευξη είχε απαντήσει ως εξής σε ερώτηση Ελλήνα δημοσιογράφου: έχετε πολλούς καλούς παίκτες, είναι μια εξαιρετική γενιά, οφείλουμε να το παραδεχτούμε αυτό, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακάθεκτη συνεχίζει την ίδια ώρα η εθνική ελπίδων της χώρας μας μετά την νίκη της με 3-0 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Άλεν, Μπακούλας και Πνευμονίδης σκόραραν για την Γαλανόλευκη, η οποία ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τη Γερμανία μετά την νίκη της τελευταίας με 4-0 επί της Λετωνίας. Την Πέμπτη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται στη Λιβαδιά την Λετωνία. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 στο Παπαστράτιο και Παλαιό Φάλιρο Χανιά 29, Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιωνίος Βουλιαγμένη 14-11 και Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 10-26, ενώ στις γυναίκες, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλεμος 5-19, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου 13-8, Ναυτική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη 15-8 και Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 14-10. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier των ανδρών, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργους 29-20, Χάνθ Δράμα 29-37, Γας Κιλκής Αθηναϊκός 32-28, Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας 34-31 και Άρης Νίκιας Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή 21-39 και στις γυναίκες Πηλαία Πανόραμα 21-28, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ 24-39, Νέα Ιωνία Αθηναϊκός 30-19 και Προσοτσάνη Λεωνίδας Αγίας Αναργύρων 25-22. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 10 παιχνίδια γίνονται σήμερα στο Nations League με τον αγώνα Αγγλία-Ισπανία, ο οποίος άρχισε πριν ένα τέταρτο να κλέβει την παράσταση. Ήδη οι Ήβηρες, όπως σας είπε και ο Άγγελος Τίμος νωρίτερα, προηγούνται με 1-0 χάρη σε γκολ του Γιαμάλ. Ο George Russell με την Mercedes του αντίκρισε πρώτο στην Καρόσημαία στο Grand Prix του Αζερβαϊτζάν, με τον Verstappen και τον Χάτζαρ με Red Bull να συμπληρώνουν την τριάδα του βάθρου στο σιρκουί του Μπακού. Λήξη συναγερμού στη Ρεάλ για τον τραυματισμό του Εμπαπέ στον χθεσινό αγώνα της Γαλλίας με την Τουρκία, καθώς ο Γάλλος άσος υπέστη μόνο υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει 10 με 12 μέρες εκτός. Τέλος, αρκετοί παίκτες της Manchester City πλέον σκέφτονται την αποχώρηση μετά την ενοχή της ομάδας τους σε 114 από τις 115 συνολικές παραβάσεις για τις οποίες εγκαλείται. Και όλα αυτά καθώς αρκετές ομάδες της Premier League σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον των Citizens, ζητώντας αποζημιώσεις για τα χρήματα που ενδεχομένως έχασαν στο διάστημα 2009-2018, τα χρόνια δηλαδή που έλαβαν χώρα οι παρατυπίες. να ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, όπου έχουμε γκολ. Από τις 9, Αντίφα Χασάνι, Μέκνες 0-5, Σερολάργο, Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-1, Λόγκφορτάν, Κόρκ Σίτι 1-0, Καβέζε, Σαβόια 1-0, 1-1, Φλέριο 91, Ομπάν. Και Βηγία Μιάν 1-0, Βαλενσιέν Λεπουή 1-0, Βίλεφρανς Βερσαλίες 1-1. Γκολ έχουμε, όπως είπαμε, στο Αγγλία-Ισπανία, παραμένει το 0-1 με το Γιαμάλα το δεύτερο λεπτό. Ο Φρόιλερ έχει δώσει προβάδισμα στην Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-1. Κίλμες Ατλέτικο Γκέμες 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Το τρίτο δεκάλεπτο μάλλον ξεκίνησε και ταυτόχρονα το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Άγγελε, παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. 34-40 έγινε το σκορ από τον δικέφαλο, τον ΠΑΟΚ. Το ημίχρονο ήταν 34-38 και η πράσινη τώρα σε μια από τις πρώτες κατοχές του δευτερού ημιχρόνου. Μπάντιο θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, πασάρει την μπάλα στο Χουάντσο και πάλι για τον Μπάντιο, σούτριον πόντρα από τη γωνία μέσα, εύστοχο, μπάζερ μπίτερ επίθεσης, τρομερό σούτ από τον Μπάντιο. Ισορροπία από τον Σενεγαλέζο Γκάρντ.
2: Και πολύ καλή συνεργασία με τον Χουάντσο.
1: Παρότι δεν είχε και χρόνο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Χουάντσο είχε σούτ, αλλά προτίμησε να επιστρέψει την μπάλα στα χέρια του Μπάντιο. 37-40, Ταϊρή. Ο Ταϊρή θα πάρει σου τριών πόντων. Να το πρώτο δικό του καλάθι. 37-43.
2: Όχι, είναι 5 σερί πόντων. Γιατί έβαλε, έβαλε και το πρώτο έβαλε καλάθι του δεύτερου μηχρόνου.
1: Το λέει από το ταμπλό, ναι. 37-43 από τον Μπριν Ταϊρή. Έχει τώρα 5 πόντους. Παίζει μαζί με Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χουγκάζ και Καλάφη. Ενώ ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αυτοί είναι οι 5 που χρησιμοποιούν οι δύο προπονητές. Ενώ βλέπω ότι ο Τρινκέρι σηκώνει γρήγορα από τον πάγκο του τον Μπεν Μουρ για να αποσυρθεί ο Αλεξάνδερ που έχει 3 φάουλ.
2: Έχει 3 ο Ταϊρή και 3 ο Αλεξάνδερ για τον ΠΑΟΚ. Ενώ από τον Παναθηναϊκό 3 φάουλ έχει ο
1: Ματίας
2: Λεσόρ.
1: Για Μπουσέλε, για τον Μπόγκα, τον Μαρκάρι Όσμαν, Φρανσίσκο, κάνει ντουέτο με τον Καλάθι και τώρα βγαίνει μπροστά του ο Μπεν Μουρ. Ο Φρανσίσκο πασάρει και κλέβει την μπάλα ο Μπεν Μουρ. Τρανζίσιο παιχνίδι, Όσμαν, φανταστική άμυνα από τον Μπόγκα. Παρότι του έδωσε χώρο να κάνει αυτή την τρίπλα.
2: Το ψάρεψε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κατάλαβε ότι θα κάνει σταυρωτή να πάει αριστερά.
1: Και μου φαίνεται ότι είναι και λίγο αυστηρό το φάουλ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο Μπόγκα έβαλε καλά το κορμί του.
2: Έβαλε καλά το κορμί του, αλλά ήταν σε κίνηση και κατέβασε το χέρι του.
1: Ναι. Γι' αυτό την πάτησε ο Γερμανός. Μαρκάρει τον Όσμαν. Καλάθης. Και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ στο screen του Μπεν Μουρ. Έφαγε μια καλή στο στήθος ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τώρα τα λέει και με τον Όσμαν, γιατί είναι και φιλαράκι από τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν έφυγε πάρα πολύ ειρηνικά. Δηλαδή χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Ήρθε πρώτος από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα δεν ήταν από την αρχή 2 εκατομμύρια. Ανέβηκε 2 φορές. Έφτασε στα 2 εκατομμύρια τον buyout στον Παναθηναϊκό. Πήρε και πολλά χρήματα ο ίδιος ο Τούρκος.

0: και άλλαξε μπασκετική γειτονιά και πόλη. 37-43, Φρανσίσκο. Τώρα είναι μπροστά το Καλάθης, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει με αλλαγές, παίζει με παγίδες. Φρανσίσκο άστοχος, rebound από κανέναν, αλλά από το χέρι του Γιαμπουσέλε φεύγει εκτός και αδιαμαρτύρεται, το δέχεται ο Γάλλος. Ξέρεις, να το πω λίγο αργό, ότι ο ΠΑΟΚ με την εικόνα του, με τη σκληράδα στην άμυνα, με τα επιθετικά rebound, έχει σπάσει λίγο το τζαμπουκά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί. Ο Χουγκάζ εκτελεί για τρεις και αστοχή, αμυντικό rebound από τον Μπάντιο. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να πάρει την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup αύριο 8 η ώρα.
1: Πρώτο αίμα για τον ΠΑΟΚ, τέταρτο φάουλ του Ταϊρή. Ο οποίος Ταϊρή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην άμυνα, γιατί και τον Φρανσίσκο μπέρδεψε στο ξεκίνημα και, είχε αναλάβει τον Μπάντιο.
0: Δεν του πολύ άρεσε η αλλαγή όμως τώρα.
1: Ποιο, αφού έχει 4 φάουλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δυσανασχέτησε. Γιατί
1: απέξει τώρα, αφού έχει 4.
0: Αυτό λέω. Με το φάουλ. Χουάντσο. Η πάσα ήταν για τον Μπόγκα, συγκρατεί ο Μπόγκα και παρότι ο Όσμαν πήγε πάρα πολύ δυνατά στη φάση, ο Γερμανός σκόραρε. 39-43, Όσμαν. Εδώ υπάρχει φάουλ, σπρόξιμο από τον Φρανσίσκο. Μια σταλιά ο Φρανσίσκο μπροστά στον Όσμαν. Αυτή η μυϊκή μάζα που κινήθηκε τόσο γρήγορα ήταν αδύνατο για τον Φρανσίσκο να το σταματήσει χωρίς φάουλ.
1: Είναι σημαντικό φάουλ, γιατί είπαμε, αν ο ΠΑΟΚ περνάει τέτοιες καταστάσεις πρωτεύοντος, δηλαδή φάσεις των 6-7 δευτερολέπτων, τότε ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα.
0: Ο Χουγκάζ προλαβαίνει, εκτελεί για τρεις και η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, δεν του κάνει το χατήρι. Μπόγκα και το Φρανσίσκο. Αέρινος ο Φρανσίσκο, αλλά μπροστά του ο Καλάθης. Διότι κοντοστάθηκε ο Φρανσίσκο και δεν ήθελε να κάνει κάτι μόνος του. Σετ παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. 5-5. Φρανσίσκο κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Καλάθι το οποίο δεν θα μετρήσει. Ο Πιτσίλκας λέει ναι.
1: Και μία. Πέρα πάει 41-43. Νομίζω ότι τον βοήθησε.
0: Ο Καλάθης λέει ότι το φάουλ έγινε κάτω. Νομίζω υπήρξε μια διχογνωμία με τον Τηγάνη.
1: Όχι. Νομίζω ότι τον βοήθησε ο Τηγάνης. Ότι του είπε ναι.
0: Okay. Μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες.
1: Αυτό κατάλαβα και σιγουρεύτηκε και ο Πιτσίλικας και το μέτρησε με χωρίς δεύτερη σκέψη, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Φρανσίσκο θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή συμπληρωματική. 41-43. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Άστοχη βολή, μία ακόμη άστοχη βολή. Και εδώ υπάρχει και φάουλ πρόξιμο του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
1: 14-22 ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει χάσει 8 δηλαδή.
1: 8.
0: Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει 5-8.
0: Καλάθης για τον Φώστερ. Σούτριον πόντων από την κορυφή. Και αυτό μπαίνει και βγαίνει. Όπως έγινε και με τον Χουγκάζ.
1: Είναι δύο σούτ τα οποία τον πούλησε τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό. 41-43. Φρανσίσκο για τον Γιαμπουσέλε. Δυνατά στο lay-up. Σκοράρει και σοβαρίζει ο Παναθηναϊκός. 43-43 με τον Γιαμπουσέλε. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι οι πράσινοι δεν πάνε να μειώσουν, να εσωφαρίσουν ή να προσπεράσουν με τρίποντα, αλλά πάνε πιο ορθολογικά. Δεν έχουν πάει πολλές φορές το τρίποντο οι παίκτες των Μπράντοβιτς. Έχουν σουτάρει όλες και όλες 8 φορές. 2 στα 8. Ο Φώστερ για τον Όσμαν. Μόνος του εκτελεί αστοχή. 3 άστοχα τρίποντα, αλλά και άλλο επιθετικό rebound για το δικέφαλο. Όσμαν μέχρι μέσα με σλάλομ. Ούτε αυτό. Κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Πέφτουν παίκτες στο παρκέ. Κερδίζει ο Όσμαν. Ο Φώστερ προσποιείται. Του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, αλλά ανακτά τον έλεγχό της. Καλάθη από τον Μουρ.
1: Αυτά καλάθια. Αυτό τα λέω
0: ναι.
1: Ζόγκ.
0: Αυτό ναι.
1: Τα λέω Ζόγκ. Δηλαδή όταν πέφτουν 5 παίχτες κάτω, αλλάζουν 5 φορές χέρια η μπάλα.
0: Τρομερή επιμονή.
1: Και βγαίνει ένας μόνος του.
0: Η μπάλα έμπαινε και έβγαινε από σουτ του ΠΑΟΚ. Και τελικά κάτω από το καλάθι δεν θα μπορούσε να το χάσει ο Μπεν Μουρ. 43-45. Φρανσίσκο. Για Μπουσέλε σουτ 3 πόντων. Όχι. Αμυντικό rebound από τον Όσμαν. Που επιταχύνει, αν και μπροστά του είναι ο Μπόγκα. Ο Όσμαν βρίσκει χώρο. Θυμωμένα κάπως πετάει την μπάλα στο ταμπλό, διότι ο Μπόγκα έπεσε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Τούρκο. Και βλέπω ότι τεντώνει και το πόδι του το αριστερό.
1: 4 φάουλ ο Μπόγκα.
0: 4 ο Μπόγκα.
1: 3 ο Λεσόρ, 4 ο Ταϊρή και 3 ο Αλεξάνδερ.
0: Πάντως και ο Όσμαν είναι σκυλή του πολέμου. Θυμίζουμε το περσινό Ευρωμπάσκετ, στον τελικό έπαιξε 40 λεπτά, ενώ είχε και τραυματισμό στη διάρκεια του τουρνουά. Αυτό που έκανε ήταν αδιανόητο. Φώστερ παίζει με τον Φρανσίσκο, πιο δυναμικός, πιο μειώδης. Πασάρει την μπάλα στον Μουρ, καλάθι. Με δύο καλάθια του ψηλού, ο ΠΑΟΚ κάνει το σκορ 43-47. Ενώ ήταν ισόπαλα το σκορ, είχε σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Οι Θεσσαλονικοί βρήκαν τρόπο με τον Μουρ και με πολύ ωραίες συνεργασίες. Μπάντιο πάει μέχρι μέσα. Δεν θα μετρήσει αυτή τη φορά το καλάθι. Παίρνει την υπόδειξη ο Πιτσίλκας. Πεσμένος ο Περσίδης, σηκώνεται τώρα ο Νίκος.
1: Νομίζω ότι το έκανε κατά λάθος, γιατί κυνηγούσε τον παίκτη του και τράκαρε στο δρόμο με τον.
0: Άμα τον τρακάρεις με αυτά τα θηρία, δεν είναι και τόσο εύκολο. Εδώ υπάρχει εμπορικό time out. No. 43-47.
1: Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έφτασε να ισοφαρίσει, αλλά πάλι ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση.
0: Ναι.
1: Να κρατάει το προβάδισμα.
0: Εγώ βλέπω μια διαφορά σημαντική στα τρίποντα με την έννοια της ποσότητας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει σουτάρει 23, έχουν μπει μόνο τα 4. Και ο Παναθηναϊκός έχει σουτάρει μόνο 9 και έχουν μπει τα 2. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει αυτό το χάρισμα σήμερα να παίρνει πάρα πολλά επιθετικά rebound και να ανανεώνει επιθέσεις. Έχει 14 επιθετικά rebound, συνολικά 29, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 3 όλα και όλα επιθετικά rebound και συνολικά 20. Αυτή η κυριαρχία στα rebound έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά τις περισσότερες φορές.
1: Ναι, γιατί ενώ ο Παναθηναϊκός έχει υψηλότερα ποσοστά με εξαίρεση τις βολές, έτσι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει περισσότερες επιθέσεις. Γι' αυτό και έχει και το προβάδισμα.
0: Πολύ περισσότερες επιθέσεις. Πολύ περισσότερες επιθέσεις έχει ο δικέφαλος. Δηλαδή, αν δεις, οι προσπάθειες είναι 49 του ΠΑΟΚ εκτός από τις βολές και του Παναθηναϊκού όλες και όλες 28 εντός παιδιάς. Δεν είναι ακριβής ο αριθμός των κατοχών μόνο με τις προσπάθειες, αλλά εντάξει, είναι δείγμα.
1: Αν βάλεις,
0: είναι δείγμα ότι έχει 21 παραπάνω ΠΑΟΚ.
1: Τις 22 χοντρικά δια 2, 11 είναι άλλες 11 κατοχές.
0: Ναι. Όχι, βάλε όμως και τις βολές.
1: Αυτές έβαλα.
0: Α, ναι, το δια 2, ε.
1: Ναι, το 22. 11. Χοντρικά, γιατί είναι και μια τεχνική ποινή. Μια...
0: Ναι, αλλά δεν έβαλες βολές ΠΑΟΚ.
1: Αυτό, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σουτάρει βολές.
0: Έχει σουτάρει 8, δηλαδή 4 επιθέσεις πες.
1: 4 με 11 είναι μεγάλη.
0: 53 κατοχές με 39. Μεγάλη διαφορά και πάλι.
1: Άλλη μια χαμένη βολή για τον Παναθηναϊκό από τον Μπάντιο.
0: 13-23. Συνολικά οι βολές για τον Παναθηναϊκό. 43-47 το σκορ παραμένει. Έρασπορ, δεύτερος ημιτελικός Super Cup. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός υπέταξε την ΑΕΚ 93-80. Είχε φτάσει κάνα δύο φορές σε διαφορές 20 πόντων και, αλλά η ΑΕΚ έβρισκε τον τρόπο να μειώνει ακόμα και στους 9 πόντους.
1: 7.
0: 7.
1: Ναι, ναι.
0: 44-47 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Χάτζινς προσποίηση. Περσίδης, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Χάτζινς θα πάρει ένα μακρινό σου 3 πόντων μέσα. Μπήκε το δύσκολο και χάθηκαν τα πιο εύκολα. Ήταν μαρκαρισμένος από τον Ρογκαβόπουλο που είναι και πιο ψηλός κατά ένα κεφάλι. Αλλά ο Χάτζινς βρήκε τον τρόπο να σκοράρει 44-50. Μεγάλο σου 3 πόντων ψυχολογίας. Ο Μπάντιο ισοσκελίζει, δεν ισοφαρίζει, ισοσκελίζει αυτό το τρίποντο. Διότι απαντά από 45 μίλες με τρίποντο 47-50. Πραγματικά ματσάρα στο παρκέ και ο Δημήτρης Μωραΐτης για να μαρκάρει τον Χάτζινς. Χάτζινς πολύ γρήγορο στο πρώτο βήμα. Δέχεται μπλοκ από τον Μπάντιο και μπάλα εκτός υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Του μείνει στο χέρι ξανά, δηλαδή σαν να κόλλησε στο χέρι.
0: Ναι, ναι, πάντως ο Μπάντιο έβγαλε καλή άμυνα εδώ.
1: Για να δούμε αν ο Μωραΐτης θα είναι το κλειδί του ο Μπράντοβιτς.
0: Λες. Για να δούμε. Είναι σε καλή κατάσταση ο Δημήτρης Μωραήτης. Πέρσι έπαιξε τον Ηρακλή.
1: Και έπαιξε γεμάτη χρονιά.
0: Μπάντιο. Με ωραίο διασκελισμό δίνει στο Ρογκαβόπουλο. Βάζει φάλτσο στο ταμπλό, αλλά αστοχή. Και από το χέρι του Γιαμπουσέλε φεύγει εκτός η μπαλά. Ο Ρογκαβόπουλος δεν το έκανε καλά αυτό το τελείωμα.
1: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί ο Μωραήτης είναι ένας κλασικός playmaker και έχει και θράσος.
0: Είναι κλασικός.
1: Κλασικός. Περισσότερο
0: είναι, είναι διάρρη σε σώμα σου. Χάτζινς, 47-50, τον μαρκάρει ο Ρογκαβόπουλος τώρα στην αλλαγή. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από το Χάτζινς. Πασάρι στον Φώστερ, αυτός παίζει με τον Μπάντιο, τον Μποστάρι. Χάτζινς προσποίηση. Τζέντι Όσμαν μόνος του για τρεις, άστοχος, rebound αμυντικό από τον Ρογκαβόπουλο. Σαν πέναλτι το έχασε ο Όσμαν. Ρογκαβόπουλος. Και πάλι στα χέρια του Μωραήτη. Σετ παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. 2-50 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Μωραήτης τρακάρει με τον Μουρ και βγαίνει έξω από το τρίποντο ξανά. Ρογκαβόπουλος. Προσποίηση. 1-2. Δίνει στον Χουάντσο. Σουτ τριών πόντων. Με ταμπλό και μέσα. Ισοφαρίζει με μεγάλη δόση τύχης ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. 50-50. Τρίποντο με ταμπλό από την κεντρική. Από τον άξονα, το πούμε, από το, την κορυφή του τρυπόντου.
1: Τρύποντο ψυχολογίας.
0: 50-50. Πολλά είναι τα τρύποντα ψυχολογίας. Ο Τζέντι Όσμαν πάει δυναμικά στο lay-up. 50-52. Τρομερό αυτό που κάνει ο Όσμαν. Και βλέπω ότι χωλαίνει και λίγο όσον αφορά τα πόδια του, την κούρασή του κτλ. Δηλαδή με πηδηματάκια περίεργα γύρισε πίσω στην άμυνα. 50-52. Μπάντιο. Εδώ υπάρχει φάουλ από το Χάτζινς και ήταν ολόκληρο σε κίνηση και δεν έχει καθόλου δίκιο.
1: Ό,τι φάουλ κερδίζει ο Παναθηναϊκός είναι βολές. Τώρα αυτό καλό κακό για τον Παναθηναϊκό έτσι όπως στάρει.
0: Έχει χάσει 10 σήμερα.
1: Ναι.
0: 14-24.
1: Θα κάνει ο Μπάντιο τις βολές και μετά θα πάρει, δώσει θέση στο Μαντζούκα.
0: Θα πάρει την κούραση Όσμαν. Θα βγει και αυτός έξω. Στη θέση του περνάει ο Μίτρου Λόγκ.
1: Πιο κρίσιμο ήταν για τον Μπάουκ. Ψυχολογικά τον άβαζε ο Όσμαν το τρίποντο που ήταν ξεμαρκάριστος.
0: Βέβαια.
1: Παρά αυτό το καλάθι που έβαλε. Εντάξει, όποιο καλάθι και αν βάζεις είναι σημαντικό σε αυτά τα μάτς. Αλλά θέλω να πω για την ψυχολογία του και την οικονομία του μάτς.
0: Στο παρκέ ο Λεσόρ, στη θέση του Χουάντσο, έχει να του πει κάποιες παρατηρήσεις ο Μπράντοβιτς. Ενώ βλέπω ότι ετοιμάζεται και ο Λευτέρης Ματζούκας.
1: Στο Μπάντιο θα μπει.
0: Ο Μπάντιο εκτελεί την πρώτη μέσα. 51-52. Αν βάλει και αυτή, ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Παίζει με τους δύο Γάλλους, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. Ενώ ο Μπάντιο ισοφαρίζει 52 όλα. Και τώρα δίνει τη θέση του στον Ματζούκα. Αυτός θα παίξει ουσιαστικά 3-2 ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή με πολύ ψηλά παιδιά στο 2 και στο 3. Και με άσο τον Μωραήτη. Πιέζουν οι πράσινοι. Ο Φώστερ περνάει την κεντρική γραμμή. Ίσως βηματάκι. Ίσως βηματάκι. Υποψία που έλεγαν οι παλιοί σπίκερ στο ποδόσφαιρο. 52-52. Με σταυρωτές πάνε να περάσει ο Χάτζινς. Παγίδα. Ξεφεύγει. Πασάρι. Και κάρφωμα τρομερό από τον Αλεξάνδερ. 52-54. Εδώ ο Χάτζινς δεν μάσησε από την πίεση που του άσκησαν δύο πράσινοι. Πάσαρε την κατάλληλη στιγμή και ο Κάιλ Αλεξάνδερ τραντάζει το καλάθι. Έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. 52-54. Ο Αλεξάνδερ έχει 8. 14 ο Όσμαν.
1: Κουράστηκε ο Χατζής και γι' αυτό έδωσε εύκολα το φάουλ στο Μωραήτη. Και πλέον ο Παναθηναϊκός εδώ και πολλή ώρα βέβαια πηγαίνει στις βολές. Ναι, ναι, πηγαίνει στις βολές για να κρατήσει την μπάλα εδώ. Πάλεψε με δύο.
0: Βλέπω μακριά και τον Γιάννη Γιαννούλη που έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή από τον Μωραήτη.
1: Στο πνεύμα του Παναθηναϊκού της
0: πολύ σημερινού. Κοντή. Δηλαδή στο μπροστινό μέρος Στεφάνης και άστοχη. Και νωρίτερα δεν τρίπλαρε με άνεση. Να. Α, η δεύτερη μπήκε με κόπο. Έκανε μια αναπήδηση και μπήκε στο διχτάκι του ΠΑΟΚ. 53-54. Αλλά και η τρίπλα του δεν είχε σιγουριά νωρίτερα. Έσπαγε την μπάλα γρήγορα για τον Ρογκαβόπουλο. Φώστερ περνάει. Πάει μέχρι το lay-up, φάουλ από τον Λεσόρ. Αυτό είναι το τέταρτο από τον Ματίας Λεσόρ. Όσα έχει δηλαδή και ο Μπόγκα. 1-13. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ αποφασισμένος. Τα έχει δώσει όλα. Κοιτάζει τα μάτια τον Παναθηναϊκό. Τον απειλεί με αποκλεισμό. Αλλά βέβαια υπάρχει ακόμα ένα ολόκληρο δεκάλεπτο συν αυτό το 1-13.
1: 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.
0: Για να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση, αυτός ο σπουδαίος ημιτελικός Super Cup. Πλέον με την παρουσία του Ομπράντοβιτς δεν υπάρχει Beach Cup. Αυτά τα γραφικά που έλεγε ο Άταμαν.
1: Οι μεγάλες
0: όταν
1: ομάδες...
0: είναι ένας τίτλος δεν είναι καθόλου Beach Cup.
1: Αυτό θέλω να πω, και το Παύλος Γιαννακόπουλος να παίζουν, θέλω να το κερδίσουν.
0: Σωστό. Ματζούκας μαζεύει τα αμυντικό rebound, διότι εδώ αστόχησαν στις βολές. 53-55, χαμηλά για το Λεσόρ, προσποίηση και πολύ ωραίο τελείωμα. Ισοφαρίζει ξανά ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει προσπεράσει ακόμη. 55-55, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Match thriller στο κλειστό του Περιστερίου, στο Ανδρέας Παπανδρέου. Φώστερ κόβεται η πάσα από τον Ρογκαβόπουλο. Μωραΐτης πασάρει στο Ρογκαβόπουλο, σου τριών πόντων μέσα. 58-55 με λίγο κόπο, αλλά μέσα και προσπερνάει ο Παναθηναϊκός. Συν 3, 58-55 με τον Ρογκαβόπουλο που έκανε και το κλέψιμο, πήρε την πάσα από τον Μωραΐτη και σκόραρε. 22 δευτερόλεπτα, έλα Γιάννη.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι κουρασμένος γενικά.
0: Λογικό κιόλας.
1: Οι κινήσεις
0: του. Ως ένα βαθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Χάτζινς. Έξω από το τρίποντο τον πιέζει ο Ματζούκας. Χάτζινς. Πασάρι για τον Ασμίτρου Λόγκ. Ένα δευτερόλεπτο. Εκτελεί από μακριά στοχή. Rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Και υπάρχει σφύριγμα υπέρ του Παναθηναϊκού. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Έλα εδώ, λέει ο Μπράντοβιτς και στον Μπάντιο και στον Φρανσίσκο.
1: Γιατί είναι χρόνος που οι δύο είναι τόσο γρήγοροι που προλαβαίνουν.
0: Για τα τελευταία 6,3, εκτός και αν θα βγάλει... αλλάξει λίγο χρόνος, γιατί βλέπω πάνε να το δουν οι διαιτές.
1: Θα βγάλει τους ψηλούς και θα βάλει τους κοντούς.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα, την ασίστ την πρώτη στο Λεσόρ για να ισοφαρίσει, την έκανε ο Μωράιτης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βάζει την μπάλα μέσα.
0: Δύο ασίστ έχει, μπράβο.
1: Και αμέσως
0: και
1: μετά.
0: Άλλη μία στο Ρογκαβόπουλο.
1: Στο Ρογκαβόπουλο. Βέβαια, ναι. Εκεί ο Ρογκαβόπουλος την έκανε ασίστ. Γιατί το να βάλει τρίποντο σε ενθουσιασμό είναι χάρισμα του παίκτη.
0: Σωστό.
1: Θύμισε το Ρογκαβόπουλο της Μπασκόνια.
0: Βέβαια. 5 στα 12 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. 5 στα 26. Ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερα. Άστοχα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει ένα ποσοστό OK. 41%. 5 στα 12. Έχει σουτάρει λίγες φορές. Γιατί δεν του το έχει επιτρέψει κιόλας ο ΠΑΟΚ με την άμυνά του. 5 στα 26 ο δικέφαλος, 19%, κακό ποσοστό στα τρίποντα για τους Θεσσαλονικείς που είναι κοντά στα δίποντα, 60% με 61% του Παναθηναϊκού, αλλά πάλι και εκεί περισσότερες προσπάθειες, αλλά είπαμε ότι σε αυτό παίζουν ρόλο τα επιθετικά rebound του ΠΑΟΚ που είναι 14 στα 30, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει καρφωθεί, είναι καρφωμένος στα 3 επιθετικά rebound στα 22 συνολικά που έχουν οι πράσινοι. Παναφορά της μπάλας 8,1. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι μάλλον θα άλλαζε και ο χρόνος. 8,1 για να τελειώσει την τρίτη περίοδος. 58-55 Φρανσίσκο. Φρανσίσκο ένα δευτερόλεπτο. Θα εκτελέσει πάρα πολύ μακριά. Στεφάνη και έξω.
1: Τι κεφαλιά του Ρογκαβόπουλου, δεν την είναι.
0: Ο Φρανσίσκο εξηγεί στον Ομπράντοβιτς ότι okay, δεν βγήκε αυτό που θέλαμε. Δεν βγήκε αυτό που θέλαμε. Αλλά και μάλιστα ο Ομπράντοβιτς κάτι λέει στον Ρογκαβόπουλο, γιατί το σύστημα που είχε σχεδιάσει προφανέστατα δεν βγήκε σωστά. Γι' αυτό το λόγο και ο Φρανσίσκο έκανε ένα step back, την πουμπούνησε και όπου πάει, ήταν άστοχος. 58-55.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με τα κόπο και βασάνων.
0: Για πρώτη φορά μετά το 5-3, ξέρω εγώ.
1: Και κυρίως μπορεί να χάνει τα rebound, αλλά ο Παναθηναϊκός προτιμάει να πηγαίνει την μπάλα μέσα. Ίσως αυτή να είναι και μια εξήγηση ότι έχει κερδίσει τριπλάσιες βολές από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή 28 με 10.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα και ο Φρανσίσκο πηγαίνει στη δίσδυση πολλές φορές. Ακόμα και ο Μπόγκα.
0: Είναι όλοι πασηματάκηδες.
1: Ναι, ναι, είναι όλοι πασηματάκηδες.
0: Παρότι έχουν και το τρίποντο, απλά δεν τους το έχει δώσει
1: και
0: ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτά που λέμε, οι βολές κερδισμένες του Παναθηναϊκού είναι τα τρίποντα που δεν έχει κάνει. Ότι έχει πάει μέσα.
0: Είναι πολύ διαβασμένο σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει δώσει τρίποντο στον Παναθηναϊκό. Έχει γεμίσει τη ρακέτα. Και σου λέει αν θέλεις έλα εδώ. Μέσα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, βέβαια θα μου πεις τώρα και σε ποια ομάδα.
0: Το μέσα δεν είναι εύκολο το lay-up. Γι' αυτό έχουν χαθεί και τόσα lay-up και από τις δύο πλευρές.
1: Σε ποια ομάδα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά όταν είναι ο Καλάθης έξω και ο Οσμάν είναι άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, αυτό ξαναπέστε. Πέφτει το επίπεδο κατακόρυφα. Δεδομένο. Πόσο έχουν παίξει, ο Καλάθης έχει παίξει 18,5 λεπτά. Πολύ ελεγχόμενα για Νίκ. Αλλά είναι και 37 και έχει ακόμα ένα δεκάλεπτο. Να δούμε με ποιος θα το τελειώσει ο Τρινκέρι. Και απ' την άλλη ο Όσμαν, που είναι ένα υπερόπλο ας πούμε ενέργειας, έχει παίξει 23 λεπτά από τα 30 και σκοράρει 14. Από το Παναθηναϊκό σε χρόνους συμμετοχής 23 έχει ο Γιαμπουσέλε, 23 και ο Χουάντσο. Όλοι οι άλλοι πολύ πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο όμως.
1: Ο Μπάντιο είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 15 πόντους
0: και 14 ο Όσμαν για τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα γίνει η επαναφορά της μπάλας από τον Ματζούκα. Παίζει μαζί με Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, Λεσόρ και Μωραΐτη. Δηλαδή αυτό το σχήμα έχει αρέσει.
1: Πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο Μωραΐτη, καταρχάς.
0: Πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο Μωραΐτη. Ξεκινάει τελευταία περίοδο, αλλά βλέπω και τον Ρογκαβόπουλο στο 2, ας πούμε, που είναι ένα ψηλό forward για να παίζει διάρη. Μωραΐτη 58-55. Μωραΐτης έχει πάρει τώρα αυτοπεποίθηση. Εκτελεί αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Που κάνει το σκορ 60-55.
1: Assist αυτό.
0: Αυτό ήταν assisted field goal. Όχι, δεν ήταν assist. Ήταν airball από τον Μωραΐτη. Αλλά πήρε το επιθετικό rebound ο Ρογκαβόπουλος και έκανε το σκορ συν 5. Foster. Στην αλλαγή βγαίνει ο Λεσόρ. Πάρα πολύ ωραία η πάσα, διότι ο Λεσόρ ποτέ δεν γύρισε. Και αυτό φωνάζει ο Μπράντοβιτς. Φωνάζει και στο Χουάντσο και στο Λεσόρ. Τα έκαναν θάλασσα. Κάρφωμα από τον ΠΑΟΚ 60-57 από τον Αλεξάνδρ που έχει πλέον 10 πόντους και έγινε διψήφιος. Μωραΐτης. Μωραΐτης βλέπει χώρο, πέφτει πάρα πολύ δυνατά πάνω του ο Νάς Μήτρου Λόγκ, τον γκρεμίζει και τον στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ξέρεις, δεν είναι και τόσο εύκολο να λέγεσαι Μωραΐτης και να σε καλεί ο Μπράντοβιτς να καθορίσεις, δεν σου λέω να καθαρίσεις, αλλά να καθορίσεις ένα μάτς όταν ας πούμε. Κατ' επιλογή του προπονητή έμεινε εκτός του δεκάδας ο Τζέριαν Γκραντ, που είναι φτασμένος παίκτης με φυτεία και στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η πρώτη βολή με κόπο μπαίνει μέσα. 61-57 και έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη ο Μωραΐτης. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλει και λίγο χρόνο για να αντιληφθεί ο Μωραΐτης τι του ζητάνε να κάνει. Τι διαφωνία υπάρχει?
1: Όχι καμία.
0: Κάτι φωνές
1: και ο Βασίλης.
0: Και ένα meeting των τριών διαιτητών, αυτό εννοώ.
1: Λέει ότι ο Παναθηναϊκός το προσπέρασμά του το έκανε με τους τρεις Έλληνες. Δηλαδή Μωραΐτη, Ρογκαβόπουλο,
0: σωστό.
1: Ματζούκα.
0: Σωστό και αυτό. Ο Μωραΐτης είναι στη γραμμή, συν 4. Βλέπω ότι υπάρχει challenge. Υπάρχει challenge. Γιατί όμως υπάρχει challenge?
1: Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, γιατί ήδη έχει εκτελέσει μια βολή ο Μωραΐτης.
0: Ναι, έλατε. Έλατε.
1: Και τώρα τα ψέλνει ο Τρικέρι στο Μήτρου Λόγκ. Δεν ξέρω, επειδή ήταν αυτό στη φάση. Μάλλον χρεώθηκε. Α, ότι χρεώθηκε σε άλλον το φάουλ από όποιον θεωρεί ο Τρικέρι ότι έπρεπε να χρεωθεί.
0: Πάντως έφαγε δύο σφαλιάρες ο Μωραΐτης, καλές και από δύο παίκτες. Δηλαδή στην προσπάθειά του να τον σταματήσουν, αφού τον ξάπλωσαν στο παρκέ. Για να ξαναδούμε. Τι λένε εδώ?
1: Όχι, όχι, είναι, επαναλαμβάνω, καθαρά ποιος χρεώθηκε το φάουλ.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η συζήτηση δηλαδή.
0: Ο Μήτρου Λόγκ έχει 2. Λοιπόν, το φάουλ είναι το νούμερο 1, ο Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, μικρό το κακό για διαφωνία.
1: Τι το φάουλ?
0: Του Μήτρου Λόγκ. Τρίτο φάουλ για το Μήτρου Λόγκ, εντάξει. Δεν είναι και ο Όσμαν. Πάντως το ότι έγινε το φάουλ έγινε.
1: Όχι, μα δεν ήταν. Δεν διαφώνησε κανείς ότι αν έγινε ή όχι.
0: Μιλάμε για τρελό κατέβασμα, έτσι. Ναι. Θέλω να πω. Τώρα το ξαναβλέπουμε εμείς το replay.
1: Και το γεγονός ότι είναι στον πάγκο ο Όσμαν.
0: Έχουν πέσει τρεις παίκτες εντωμεταξύ. Έχουν κάνει δύο τουλάχιστον από τους τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ φάουλ.
1: Μία στις δύο στο μεταξύ ο,
0: μία στις δύο.
1: Ο Μωραΐτης.
0: 61-57. Καλάθης, τον μαρκάριο Ματζούκας, Φώστερ. Ο Φώστερ εκτελεί για τρεις και φτωχή. Πάλι κοιμήθηκε ο Λεσόρ. Πήγε να κάνει μία αλλαγή. Έχασε η κέντρωσή του. Γύρισε πλάτη και του έβαλε το τρίποντο ο Φώστερ. 61-60. Μωραΐτης ξεχνάει την μπάλα. Επιστρέφει να την ξαναπάρει. Δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ δίνει στο Χουάντσο. Κάρφωμα αλλά άστοχο από τον Ισπανό Φώστερ. Για τον Νέα Μήτρου Λόγκ, Φώστερ σου τριών πόντων και από την ίδια θέση άστοχο αμυντικό rebound. Όχι. Από το Ρογκαβόπουλο προ στιγμήν φάνηκε ότι θα μαζέψει το αμυντικό rebound, αλλά από το χέρι του βγαίνει μπάλα εκτός. 61-60. Match thriller, ο ημιτελικός του Super Cup. Καμιά σχέση με τον προηγούμενο αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Φώστερ. Ο Φώστερ. Για τον Αλεξάνδερ, άστοχος αμυντικό rebound από το Λεσόρ. Εδώ έχασε εύκολο layup ο Κάιλ Αλεξάνδερ. 61-60 το σκορ παραμένει. Κλέβει όμως την μπάλα μπροστά από το Λεσόρ, γιατί η πάσα του Μωραΐτη δεν ήταν καλή. Πάσα πίσω από την πλάτη του Καλάθη. Ο Φώστερ πάει μέχρι το layup. Καλάθη 61-62. Φοβερός Μάρκος Φώστερ και ο Μπράντοβιτς Κάιλ time out. Διότι δεν του αρέσει καθόλου αυτή η αμυντική προσαρμογή του Παναθηναϊκού.
1: Ένα 5-0 σερί τρέχει ο ΠΑΟΚ. Εκεί που βρέθηκε πίσω 60-55 και 61-57 τρέχει ένα 5-0 με πρωταγωνιστή το Φώστερ.
0: Ο Λεσόρ που βρίσκεται το μεταξύ. Δηλαδή κάνει αλλαγή, κάνει μάλλον ψευτοαλλαγή και γυρίζει πλάτη. Να. Χάνεται ο τύπος.
1: Εμένα από την επίθεση του ΠΑΟΚ πάντως μου έκανε εντύπωση ότι ο Καλάθης έδωσε την μπάλα στον Νας Μήτρου Λόγκ, ο οποίος έχει υπάρξει πρώτο σκόρερ του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Εντάξει, πέρασε από τον Ολυμπιακό, δεν έπιασε, αλλά δεν κοίταξε καθόλου το Καλάθη. Έψαξε το Φώστερ, περίμενε το Φώστερ να του δώσει την μπάλα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει κάποια σημεία αναφοράς από τους οποίους περιμένουν και οι συμπαίκτες τους πια. Δηλαδή να
0: πολύ ωραίο μπάσκετ, πολύ ωραίο μπάσκετ, πραγματικά. Πολλά μπράβο στον ΠΑΟΚ. Πολλά μπράβο γιατί παίζει στα ίσια τον Παναθηναϊκό των τόσων εκατομμυρίων ευρώ. Οκ, υπάρχουν τραυματίες εκατέρωθεν, γιατί και οι απουσίες του ΠΑΟΚ είναι σημαντικές. Και ο Ρεκουάν Γκρέι και ο Μωρούγι και ο Νάσου Μπαζίνας, διεθνής playmaker. Και βέβαια από τον Παναθηναϊκό δεν παίζουν τα 9 εκατομμύρια που αντιστοιχούν σε δύο παίκτες μόνο, Κέις Ντέιβις και Κέντρικ Νάν. Εννοείται είναι ο Λούκας τρίτος πόλος και πιο πίσω είναι ο Μουστάφα Φαλ και πολύ πολύ πιο πίσω ο Γιάννης Κουζέλογλου, που σε αυτά τα παιχνίδια πιθανώς δεν θα παίζει κιόλας. 61-62. Οι δύο πεντάδες είναι και πάλι στο παρκέ για τα τελευταία 8 λεπτά. Είναι Μπεν Μουρ και Μπεν Χουρ το μάτς. Έχει πολύ, πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Έχει 8 λεπτά ολόκληρα, μεικτά. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η νύχτα έχει μάκρος, έχει ενδιαφέρον, έχει suspense. Έχει μια ματσάρα που σας μεταδίδουμε για την Era Sport. Φρανσίσκο για το Ματζούκα. Φρανσίσκο τώρα με τον Φώστερ. Κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Ξεμαρκάρεται, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο καλάθι.
1: Φανταστικός ο τρόπος με τον οποίο δημιούργησε απόσταση. Δηλαδή έκανε επαφή για να δημιουργήσει απόσταση και να σουτάρει ξεμαρκάριστος.
0: Και επαφή με τον Φώστερ που είναι διπλάσιος σωματοδομικά, έτσι.
1: Έχει επιστρέψει και ο Όσμαν, εντωμεταξύ, Όσμαν, συγγνώμη, στην πεντάδα του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν αρκετή ώρα στον πάγκο.
0: Φώστερ, η πάσα του χαμηλά. Καλάθι και φάουλ, διότι δεν τον συγκράτησε όπως θα ήθελε ο Γιαμπουσέλε. 63-64 και έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Έχει τώρα 12 πόντους, 14 ο Όσμαν, 12 και ο Φώστερ, 9 ο Μουρ. Πολλοί πρωταγωνιστές για τον δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πω ότι έχει βγάλει τόσους πρωταγωνιστές.
1: Υστερεί στο ψηλό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή στο ψηλό. Δεν είναι
0: φαίνεται και τα rebound, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο τα rebound. Είναι ότι έχουν τελειώσει φάσεις οι σέντερ του ΠΑΟΚ μέσα στο ζωγραφιστό.
0: Θες να πεις αυτό που λένε πολλές φωνές, ας πούμε. Ότι
1: χρειάζεται ένα σέντερ ο Παναθηναϊκός.
0: Ένα rim protector, δηλαδή ένα που να προστατεύει το στεφάνι.
1: Εντάξει, ο υγιής φάλ δεν ξέρουμε τώρα πόσο μπορεί να είναι ο φάλ που ξέραμε. Έτσι.
0: Θα δούμε. 63-65 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μπάντιο. Ο Μπάντιο έχει μπροστά του τώρα τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Τριμπλάρει ο Σενεγαλέζο. Κόβεται από τον Αλεξάνδερ και ο δικέφαλος συγκρατεί την μπάλα με τον Όσμαν. Φοβερή άμυνα από τον Αλεξάνδερ. Δεν άφησε τον Μπάντιο να εκτελέσει και τον τάπωσε. 6-53 ακόμη για το φινάλε του θρίλερ. 63-65. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό, τον τεχνικό μας, και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Καλάθης, pick and roll, Αλεξάνδερ δυνατός και σκοράρει. 63-67, το καλύτερο παιχνίδι του Αλεξάνδερ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Τον έχει κάνει μάγκα ο Καλάθης.
0: Στην προετοιμασία, σωστό, στην προετοιμασία είχε λίγο προκαλέσει ανησυχία. Ο Μπάντιο πολύ γρήγορος. Εδώ ο Καλάθης χάνει τον παίκτη του, αλλά δεν ακολούθησε και ο Αλεξάνδερ. 65-67, ο Καλάθης έχει 4 ασίστ. Καλάθης για τον Φώστερ, τον μαρκάριο Μπάντιο. Ο Φώστερ κάνει μια ραχεία για να ξεφύγει. Πασάρει στον Καλάθη. Ο Καλάθης θέλει να περάσει από το Ματζούκα. Πασάρει στον Ταϊρή, εκτελεί μέσα. 65-69. Η ορχήστρα είναι ο Καλάθης. Πραγματικά διαβάζει τέλεια τα πάντα και αποφασίζει με συγκλονιστικό τρόπο σήμερα ο Νίκ. 65-69, Λεσόρ, ένας εναντίον ενός, Καλάθη ωραίο, δυναμικό από τον Λεσόρ με το αριστερό τελείωμα, 67-69.
1: Ρολάρισε πάνω στο σώμα του.
0: Καλάθη, Καλάθη, πραγματικά, 67-69, 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Ο Ματζούκας μαρκάει τον Καλάθη, ο Καλάθης τώρα έχει μπροστά το Λεσόρ, δεν χάνει την μπάλα, είναι καλός χειριστής, δίνει στον Όσμαν. 7 δευτερόλεπτα ακόμη, Όσμαν περνάει με μια σταυρωτή και υπάρχει φάουλ. Σπρόξιμο, μάλλον ο Ματζούκας το χρεώνεται αυτό το φάουλ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να σου πω κάτι, έτσι όπως έπεσε ο Τούρκος, κάποιος θα του έκανε φάουλ, γιατί...
0: Ο Γιαμπουσέλε το χρεώθηκε τελικά. Τρίτο για τον Γιαμπουσέλε. 4 και ο Λεσόρ, 4 και ο Μπόγκα. Αλλαγή από τον Τρικέρι. Έξω ο Φώστερ, μέσα ο Νέας Μήτρου Λόγκ. Θέλει φρέσκους παίκτες και ο ένας και ο άλλος προπονητής. Και τώρα ο Τζέντι Όσμαν έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. 67-69. 5,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της αναμέτρησης. Η πρώτη βολή σίδερο, γενική κούραση, λογικό. 7 στις 12 βολές ο ΠΑΟΚ, 5 χαμένες. 18 στις 30 ο Παναθηναϊκός, 12 χαμένες βολές. Στα rebound 34-25 ο ΠΑΟΚ. Στις assist 17-12 ο ΠΑΟΚ. Στα κλεψίματα 8-5. Και στα λάθη ένα λιγότερο από τον Παναθηναϊκό, 11-12. Ενώ ο Τζέντι Όσμαν έβαλε τη δεύτερη, 67-70. Φρανσίσκο τον παρακολουθεί. Πότε ο Νέας Μήτρου Λόγκ έχει το νου του Αλεξάνδερ. Και στην αρχή βγήκε και το αερί. Φρανσίσκο pick and roll και κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ, 69-70. Τρομερό διάβασμα από τους δύο συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας. Τον Ματίας Λεσόρ που κάρφωσε, αλλά βυθίστηκε και πολύ ωραία στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Και τον Φρανσίσκο που πάσαρε τέλεια. Ταϊρή μπροστά του είναι ο Μπάντιο. Ταϊρή τριμπλάριξε από τον τρίποντο. Σκρινάρει ο Αλεξάνδερ. Ταϊρή πασάρει στον Μήτρου Λόγκ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ταϊρή έξω από τον τρίποντο. Θα πάρει σούτριον πόντων. Ο Μπρι Ταϊρή με ταμπλό και μέσα. 69-73. Φοβερό τρίποντο μαχαιριά από τον Ταϊρή. Με ταμπλό, όπως έβαλε ένα Χουάντσο στο πρώτο μήχρονο.
1: Αυτό πήγε να πω, πήρε ρεβάσα το Χουάντσο. Ενώ κλέβει την μπάλα, αλλά έρχεται πάλι στον Μπάντιο. Στο
0: Ματζούκας για τον Λεσόρ, έξω για τον Μπάντιο. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα από τον Μήτρου Λόγκ.
1: Σωστό φάουλ αυτό, γιατί δεν είναι στις βολές.
0: Σωστό, χαμηλά.
1: Είναι χαμηλά και έπαιρνε την εσωτερική, έμπαινε μέσα στη ρακέτα μόνο του,
0: ναι,
1: Μπάντιο.
0: Πανέξυπνο φάουλ. Αλλαγή, Αλεξάνδερ έξω. Μουρ στο παρκέ. Ο Τρινκιέρι που είναι τελειομανής έχει κάποιες παρατηρήσεις στον Κάιλ Αλεξάνδερ. Το έχει κάνει όμως ματσάρα με 15 πόντους. Και όσο και σου φαίνεται παράξενο, 0 rebound. Φρανσίσκο, φάουλ, κράτημα βέβαια. Ξεκάθαρο, απροκάλυπτο. Αυτό λέει το Τρινκιέρι στον Ταϊρή.
1: Πέμπτο
0: φάουλ από τον Ταϊρή. Θυσιάστηκε για να περιορίσει τον Φρανσίσκο. Δεν είναι εύκολο το έργο του. Και μια ωραία αγκαλιά από τον Γιώργο Δέδα.
1: Και από τον Τρινκιέρι.
0: Και από τον Τρινκιέρι.
1: Μια έτσι πατρική σφαλιαρίτσα.
0: Ναι, βέβαια. Τα έδωσε όλα και ο Ταϊρή. Έπαιξε 10 λεπτά.
1: Πάτε, εγώ δεν περίμενα.
0: Ναι, 10 λεπτά. Και ξεκίνησε και στην πεντάδα. Έκανε τα 5 φάουλ. Ξέρεις τι, τα έδωσε όλα.
1: Έχει τα πόδια να μαρκάρει το Φρανσίσκο γι' αυτό.
0: 69-73, Ματζούκας. Κάνει τον deflection ο Όσμαν. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Αλλά απομένουν 2,3 μόλις δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι πολύ περιορισμένη η επίθεση του Τριφυλιού. που είναι πίσω στο σκορ 69-73, αλλά έχει 4 ολόκληρα λεπτά το match για να ολοκληρωθεί. 4 και 8 δευτερόλεπτα. Ένα σπορ, ημιτελικό Super Cup, έλα Γιάννη.
1: Όχι τίποτα. Αυτές είναι οι φάσεις που δημιουργούν ψυχολογία, γιατί εδώ κάνει ο Μπάντιο ένα λάθος που δίνει την μπάλα στα χέρια του Φώστερ που έχει επιστρέψει. Καλάθης. Φώστερ.
0: Για τον Φώστερ που έχει μπροστά του τον Φρανσίσκο. Αφήνει στον Νας Μήτρου Λόγκ που μπροστά του είναι ο Ματζούκας. Νας Μήτρου Λόγκ πασάρει στη γωνία στον Καλάθη. Μπροστά του είναι ο Μπάντιο. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Βλέπει ο Νίκ το χρόνο. Ο Καλάθης γυρίζει, εκτελεί και σκοράρει και γυρνάει και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που έχει φιλαράκια Μπατίστ, Διαμαντίδη και Σία. 69-75 από αυτό το ραβερσέ του Νίκ Καλάθη.
1: Και στη λήξη του χρόνου επίθεση.
0: Ακριβώς, 3-30, Φρανσίσκο πατάει γερά, σκοράρει εντυπωσιακά.
1: Σφραγίδα.
0: Για το ύψος του, ο τύπος είναι φανταστικός. Φοβερό πάτημα, είναι ωραίο τελείωμα.
1: Είναι το φαΐτο αυτά τα καλάθια.
0: Είναι από τα καλύτερα γκάρ της Ευρώπης. Ο Φρανσίσκο, μεγάλη μεταγραφή, με καραμπόλα, γιατί αλλού είχε συμφωνήσει και αλλού πήγε.
1: Παρόλα αυτά,
0: με τη Βιλερμπάν,
1: η Βιλερμπάν ξεκίνησε εντυπωσιακά. Με την έννοια ότι έκανε μια νίκη στην πρεμιέρα που όλοι λέγαμε ότι θα είναι από τις ομάδες που έτσι όπως το πήγε το τραγούδι το καλοκαίρι, θα βρεθεί πάλι 16, 17, 18. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα βέβαια να λέμε. Αλλά...
0: Είδες ο Τεπέ, ο Τόνι Πάρκερ,
1: ναι,
0: πήρε πρώτη νίκη επί του Οντέτ Κάτας στο μάτς με τη Μακάμπη. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός την Τρίτη και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, να που την μνημονεύαμε, την Τετάρτη. Ενώ υπάρχει και διπλή αγωνιστική.
1: Ξέρεις, ο Παναθηναϊκός τον ευνοεί.
0: Την Πέμπτη Βίρτους Ολυμπιακός και την Παρασκευή Παναθηναϊκός Μακάμπι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο ταξίδια. Παίζει όλο εντός.
0: Όχι.
1: Και παίζει και Τετάρτη.
0: Έχει όμως, Γιάννη.
1: Δηλαδή τον Ολυμπιακό, θέλω να σου πω ότι τον βόλευε να παίξει Τετάρτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον.
0: Σωστό.
1: Να πάρει μια
0: σωστό
1: ανάσα.
0: Πρόσεξε όμως, Νοέμβριο και Δεκέμβριο οι πράσινοι έχουν δύο τετράδες εκτός.
1: Ναι, σωστό.
0: Καπάκι,
1: σωστό.
0: Τέσσερα εκτός.
1: Απλά καμιά φορά ξέρεις τι γίνεται. Η αρχή δημιουργεί ψυχολογία.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και δίνει όθηση.
0: Σίγουρα.
1: Συν ότι κερδίζεις χρόνο μέχρι να, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια, να σου πω και κάτι, μια αλήθεια, ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα εκτός ΕΦ. Πολλές φορές.
1: Στην εποχή του Μπαρτζόκα, ακόμα και από την πρώτη του
0: παίζει
1: φυτεία,
0: πιο
1: εκτός έδρας,
0: απελευθερωμένα.
1: Δηλαδή, επί Ιβκοβιτς είχε κάνει 2-3 εκτός έδρας νίκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το 13 έκανε 12.
0: Μετά το γύρισε. Μετά το γύρισε, βέβαια. Συνέχεια στο παιχνίδι, είχε time out νωρίτερα, 71-75, Καλάθης. Ο Καλάθης πασάρει στην άλλη πλευρά στο Φώστερ. Κάνει μια σταυρωτή για να περάσει, μπερδεύεται.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό, γιατί...
0: Εγώ δεν σου κρύβω ότι θα δίνα βήματα. Εγώ θα δίνα βήματα. Αλλά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ υπέρ του Φώστερ και υπάρχει και τεχνική ποινή.
1: Στον Ομπράντοβιτς.
0: Στον Ομπράντοβιτς, στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Ξέρεις
0: για να δω τι έχει δώσει.
1: Ξέρεις γιατί
0: τεχνική
1: το λέω.
0: Τεχνική ποινή.
1: Στο λέω γιατί έκανε αλματάκι ο Φρανσίσκο.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε σαν να τράκαραν. Είναι δύσκολη φάση.
0: Η βολή της τεχνικής ποινής είναι από τον Νας Μήτρου Λόγκ. Εντάξει. Και τώρα η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. Διότι δεν έχουν συμπληρώσει οι πράσινοι τα 5 ομαδικά. 71-76. Σου τριών πόντων από τον Νας Μήτρου Λόγκ, άστοχο, αμυντικό ριμπάντ από τον Φρανσίσκο. 71-76, συν 5 για τον ΠΑΟΚ. 2-54 ακόμη. Για να ξαναδούμε τη φάση την προηγούμενη. Εγώ θα το έδινα
1: ή
0: επιθετικό ή βήματα.
1: Πρόσεξε να δεις, εδώ έγινε...
0: Γιατί βγάζει και αγκώνο φως,
1: ναι,
0: αν είδες.
1: Αλλά κινείτο παράλληλα και ο Φρανσίσκο. Δεν ήταν ότι πήγε και τον βρήκε. Είναι
0: ναι,
1: ότι έκανε πλάγιο βήμα.
0: Ήταν μαζί, ναι, ήταν μαζί για αυτή η κίνηση.
1: Ναι.
0: Σε αρμονία, ναι. Είδες ότι οι γνώμες δίστανται. Οι διαιτητές όμως νωρίτερα έδωσαν φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Και το σκορ 71-76. Φρανσίσκο, δύσκολη προσπάθεια. Θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές.
1: Και να η τεχνική ποινή πάλι στον
0: ΠΑΟΚ. Και
1: βλέπω
0: τεχνική ποινή στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Από τον Πιτσίλκα. Έχει φουντώσει το μάτς, λογικό.
1: Έχω την αίσθηση ότι ήταν λίγο συμβιβαστική όλη αυτή η φάση.
0: Νομίζω το λάθος με λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ας το πούμε, ένας μικρός συμβιβασμός.
1: Κυρίως για την τεχνική ποινή του Ομπράντοβιτς.
0: Πάντως έχει φάει ξυλαράκι ο Φρανσίσκο από τον Καλάθι, γιατί του τραβάει και φανέλα.
1: Ο Καλάθι είναι πολύ αργός για να μαρκάρει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έκανε τη δουλειά ο Ταϊρή. Ο Νασμίτρου Λόγκ έχει 5 φάουλ. Και άλλος παίκτης.
0: Ήταν δηλαδή φάουλ αυτό. Ήταν
1: ναι,
0: φάουλ.
1: Ναι, υπέρ
0: του Φρανσίσκο.
1: Σαφώς ήταν.
0: Πρώτη βολή μέσα, 72-76.
1: Έχει χάσει δύο γκάρο ο ΠΑΟΚ, τον Ταερή και τον Νασμίτρου Λόγκ. Και ο Καλάθης δεν μπορεί να σταματήσει Μπάντιο και Φρανσίσκο.
0: Όλους,
1: και
0: δεν, Φρανσίσκο. Μπορεί και, δεν μπορεί και όλους.
1: Μα δεν τους φτάνει. Θα εκτελέσει και τις τρεις βολές, δηλαδή και της τεχνικής ποινής.
0: 73-76. Ο Φρανσίσκο είναι στη γραμμή. Ήταν λίγο αυστηροί διαιτές με τον Νασμίτρου Λόγκ στην προκειμένη περίπτωση και νωρίτερα με τον Φρανσίσκο. Γνώμη μου πάντα. 74-76. Συνέχεια στο παιχνίδι. 2:37 για να τελειώσει το μάτς. Καλάθης. Η πάσα του είναι για τον Φώστερ στην άλλη πλευρά, στη weak side. Σου τριών πόντων, άστοχο, αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που αφήνει στον Φρανσίσκο.
1: Είναι η ώρα του νομίζω.
0: Για να δούμε. Για Μπουσέλε, έξω από το τρίποντο, δίνει στο Λεσόρ για να παίξει με πλάτη με τον Καλάθη. Ο Λεσόρ για τον Γιαμπουσέλε. Θα πατήσει, δίνει στον Μπάντιο, σου τριών πόντων, άστοχο, αμυντικό rebound από τον Καλάθη. Πάσα του είναι για τον Όσμαν. Αυτός πάει μέχρι μέσα, δέχεται μπλοκ από τον Μπάντιο. Αλλά ο Μπάντιο καθώς προσγειώθηκε πάτησε γραμμή. Άρα λοιπόν η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. 74-76. Πολύ πάθος.
1: Το μυαλό του Καλάθη έδωσε ευκαιρία τώρα για ένα καλάθι πολύ γρήγορο.
0: Έπεσαν πάνω του.
1: Σχετικά πιο εύκολα. Ήταν τρομερή αμυντική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού.
0: Ο Καλάθης πασάρει στα 20 μέτρα χαλαρά που λέμε. Όσμαν. 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. 2 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 2. Προηγείται του Παναθηναϊκού 76-74. Όσμαν για τον Καλάθη. Η πάσα του είναι για τον Φώστερ. Πολύ ωραία συνεργασία και ξανά ο Μουρ έμεινε μόνος του. Έχει βάλει 6 πόντους σε κυκλοφορία, σε τράφικ από τις πάσες των περιφερειακών 74-78.
1: Νομίζω ήταν λάθος τακτική του Παναθηναϊκού που πήγε να στέλνει παγίδες και άριξε ένας ξεμαρκάρης.
0: Δεν το έχουν πετύχει οι παγίδες του Παναθηναϊκού.
1: Κάθε φορά.
0: Σωστό. 74-78.
1: Λάθος.
0: Εδώ όμως υπάρχει σφύριγμα για κράτημα. Για κράτημα του Φώστερ στον Λεσόρ. Βγήκε μεν η μπάλα έξω δηλαδή και φάνηκε σαν μια λάθος πάσα, αλλά οι διαιτές είδαν κράτημα του Φώστερ και βλέπω ότι υπάρχει και μια τεχνική ποινή στον πάγκο του ΠΑΟΚ και θα έχει δικαίωμα για την πρώτη βολή ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Άστοχος.
1: Χάνει τη βολή.
0: 74-78. Το σκορ παραμένει στο συν 4 για τον δικέφαλο και ο Λεσόρ που δεν είναι και ο μέτρ από τη γραμμή πάει τώρα αυτός για τις βολές του φάουλ. 74-78.
1: Ο Παναθηναϊκός 21 στις 34.
0: Πρώτη βολή από το Λεσόρ, σίδερο.
1: 21 στις 35. Ποσοστό αστοχίας, όχι ευστοχίας.
0: Όντως, πραγματικά. Το replay δικαιώνει τους διαιτητές για το κράτημα του Φώστερ στον Λεσόρ, αλλά και η δεύτερη βολή του Λεσόρ είναι άστοχη και ο Καλάθης με ένα χαστούκάκι στην μπάλα τη στέλνει στον Φώστερ. Όσμαν. 1:26 για το τέλος του μάτς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 74-78 στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Ημιτελικό Super Cup. Όσμαν μπροστά του είναι ο Ρογκαβόπουλος. Όσμαν έξω από το τρίποντο. Τριπλάρι πάει μέχρι μέσα. Λέει up. Άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που δίνει στον Φρανσίσκο. Ή μάλλον αφήνει την μπάλα. 1:08 για Μπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε έχει μπροστά τον Καλάθη. Διστάζει Μπάντιο για τον Φρανσίσκο. Αυτό παίζει με τον Χάτζινς. Μπάντιο. Εκτελεί για τρεις. Αστοχή. Rebound επιθετικό από τον Λεσόρ που τελειώνει τη φάση. 76-78. Πολύ μαχητικός ο Ματίας Λεσόρ.
1: Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο μοιραίος παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι ο Όσμαν.
0: Σωστό.
1: Δεν χάνεται
0: αυτό. Δύο lay-up.
1: Το lay-up αυτό.
0: Δύο lay-up, ε.
1: Ειδικά αυτό δεν χανότανε. Απλά.
0: Αφού χαμογελάει.
2: Κώστα και Γιάννη, σας παρακαλώ, άνω τελεία διαφήμιση. Era Sport 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
2: Και πριν πάμε στο Περιστέρι, Αγγλία-Ισπανία 2-1, Τσεχία-Κροατία 1-1, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Στο Περιστέρι ξανά, Γιάννη Κώστα, σας ακούμε.
0: Λοιπόν, στο Περιστέρι 76-78, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 50 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το θρίλερ. Ο ημιτελικός του Super Cup, ο δεύτερος, που τον περιμέναμε ότι θα ήταν κλειστός και ανταγωνιστικός.
1: Πήρε ζωή, όπως λέμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός.
0: Κανονάκι.
1: Κανονάκι από το άστοχο lay-up του
0: Τα άστοχα lay-up.
1: Ναι, το δεύτερο ήταν τελείως μόνος του. Το πρώτο πες ότι ήρθε η άμυνα και τον εμπόδισε.
0: Παρ' όλα αυτά ο δικέφαλος έχει την κατοχή με τον Φώστερ. Του στείλουν την παγίδα, περνάει ο Φώστερ και κερδίζει το φάουλ από το γόνατο του Ρονταβόπουλου.
1: Δεν έχει βολές ακόμα ο ΠΑΟΚ, έχει τρία ομαδικά ο Παναθηναϊκός, τώρα τέσσερα. Από εδώ και πέρα θα έχει δικαίωμα για βολές και
0: σωστό.
1: Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα 5. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στις βολές πολύ νωρίτερα.
0: 43,7 δευτερόλεπτα. Καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Καλάθης. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Μουρ για τον Φώστερ. Ο Φώστερ ξεφεύγει από τον Ρογκαβόπουλο, αλλά μπροστά του βγαίνει ο Λεσόρ. Και παραμονεύει και ο Μπάντι, ο Καλάθης. Βρίσκει χώρο, φλότερ, εύστοχο. 76-80 από τον Νίκ. Φοβερός ο Νίκ. Καταπληκτικός. Με 6 πόντους, 6 assist, 4 rebound, αμινάρες. Πολύ κρίσιμη η στιγμή αυτή που ο Νίκ Καλάθης βλέπει
1: ποιότητα.
0: Ότι όλοι οι παίκτες, οι συμπαίκτες του είναι μαρκαρισμένοι.
1: Φιλάνε του σουτέρ.
0: Βρήκε χώρο και με το φλότερ κάνει το σκορ 76-80. 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Μεγάλος ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι.
0: Κοιτάζει στα ίσια τον Παναθηναϊκό.
1: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι.
0: Βεβαίως θα μπορούσε να το έχει τελειώσει το μάτς. Αν ήταν πιο εύστοχος σε κάποια εύκολα lay-up, ειδικά ο Όσμαν. Αλλά εγώ θα σου πω και κάτι. Ακόμα και αν γυρίσει το μάτς και το πάρει ο Παναθηναϊκός, σήμερα ο ΠΑΟΚ στέλνει ένα μήνυμα. Ότι πραγματικά είναι πολύ δυνατός. Είναι μια ομάδα που δημιουργείται για να πρωταγωνιστήσει. Και αν με 10 εκατομμύρια budget βάζει τόσο δύσκολα στον Παναθηναϊκό των εκατομμυρίων, τότε τι θα γίνει του χρόνου που από ό,τι ακούγεται το budget θα τριπλασιαστεί. Αν βέβαια είναι με το καλό ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. 76-80 και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο Άρης θα είναι στην Ευρωλίγκα μέσω του EuroCup και ας μην γίνει franchise με την πρώτη. Όπως ο δικέφαλος που έχει καταθέσει και μια εγγυητική 85 εκατομμυρίων ευρώ που την είδαν οι Ευρωλυγκαίοι, έμαθα στην Ευρωλίγκα και ζαλίστηκαν. 85 εκατομμύρια έλεγε το χαρτί.
1: Στην Ευρωλίγκα θα κάνανε μακροβούτια σαν το Σκρούτζ στο χρηματοκιβώτιο.
0: Όντως. Με τα τσουβάλια, με τα δολάρια. 76-80, 25 δευτερόλεπτα ακόμη από τα 8 μέτρα επαναφορά για τον Παναθηναϊκό με τον Μπάντιο. Είναι ο Ρογκαβόπουλος που τον παρακολουθεί, ο Καλάθης, είναι ο Γιαμπουσέλε, ο Φρανσίσκο και ο Λεσόρ. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην άμυνά του, Μπάντιο, ο Φρανσίσκο ξεμαρκάρεται και φτωχεί. Μεγάλο τρίποντα από τον Φρανσίσκο, κανείς δεν ακολούθησε. Ο Φρανσίσκο έλουρος σκόραρε και μειώνει στον πόντο. Καλάθης, εδώ τι υπάρχει, υπάρχει σφύριγμα και βολές υπέρ του Καλάθη.
1: Είναι καλή επιλογή για να εκτελέσει βολές ο Καλάθης, δεν θεωρείται.
0: Δεν είναι μέτρ στις βολές και ειδικά στα τελευταία 2 λεπτά το ποσοστό του πέφτει κι άλλο του Καλάθη, αλλά είναι τόσο έμπειρος που ποτέ δεν ξέρεις. 79-80, 17,3 δευτερόλεπτα και ο Καλάδης είναι στη γραμμή. Η πρώτη, σου είπα, σίδερο. Και ήταν και κακοεκτελεσμένη πολύ από τον Καλάθι. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι μπροστά. Είναι ακόμη μπροστά.
1: Ναι, αλλά
0: 79-80.
1: Πλέον ανατρέπεται την κατάσταση. Ακόμα και να βάλει τη βολή ο Καλάθης, πόσο μόνο αν δεν τη βάλει.
0: Για να δούμε. Δεύτερη βολή για τον Νίκα Λάθη. Μέσα. 79-81, time out από τον Ομπράντοβιτς. Πάλι στα 8 μέτρα, πάλι προσπάθεια. Και φυσικά έχει δικαίωμα, λογικά, θα έχει χρόνο και ο ΠΑΟΚ. Τι, σκέφτεσαι. Πάλι Φρανσίσκο λες.
1: Ναι.
0: Που είναι ζεστός.
1: Ναι.
0: Πάλι, ε.
1: Ή Φρανσίσκο ή Πάντιο. Με την έννοια ότι αν πέσουν δύο παίχτες, γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα παίξει καθαρή άμυνα ένας εναντίον ενός ή αν θα στείλει παίκτη πάνω στο Φρανσίσκο για να φύγει μπάλα από τα χέρια του. Αλλά αυτό είναι ρίσκο, γιατί υπάρχει ο Μπάντιο, υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή έχει επιλογές στο σουτ ο Παναθηναϊκός.
0: Και για Μπουσέλε.
1: Και για Μπουσέλε που σήμερα δεν
0: σήμερα
1: έχει.
0: Σήμερα όχι. Γιατί έχει,
1: ναι, αλλά συνήθως
0: βάλει όλους και όλους τέσσερις.
1: Ναι, συνήθως αυτοί που δεν είναι καλοί βάζουν αυτό, ναι, που ξεραίνει.
0: Είναι ποιος το πιστεύει περισσότερο, ποιος, ναι, το θέλει, ποιον θα κρίνει ο προπονητής.
1: Ήταν,
0: ο Φρανσίσκο είχε 17 με 1 στα 4.
1: Το αυτό στο 1.
0: Ο Μπάντιο 17 με 2 στα 5.
1: Αυτό το 1 το τελευταίο ήταν το κρίσιμο που άλλαξε όλη τη μορφή των τελευταίων λεπτών. Δηλαδή.
0: Το τρίποντο, λες, του Φρανσίσκο.
1: Την αλληλουχία των επιθέσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Των κατοχών.
0: 6 στα 17 τρίποντο ο Παναθηναϊκός, 7 στα 31 ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο Χουάντσο ίσως να είχε θέση.
0: Μπορεί, ναι.
1: Με δίποντο ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, με τρίποντο κερδίζει και πάει στον τελικό.
0: Δεν κερδίζει, προηγείται. Έχει 17 δευτερόλεπτα ακόμα.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: έχει, ναι, επίθεση ο ΠΑΟΚ.
1: Προηγείται, έχεις δίκιο.
0: Κάτσε να δούμε. Πάντως μέχρι τώρα προηγείται ο ΠΑΟΚ με 2. 79-81 και η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από το Φρανσίσκο από τα 8 μέτρα. Ποια θα είναι επιλογή, ποιος θα γίνει αποδέκτης. Ο Λεσόρ και τώρα Φρανσίσκο. Θα πάρει σου τριών πόντων, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Φρανσίσκο και μάλιστα μπροστά από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Απίστευτος ο Κοντορεβιθούλης, αλλά με αυτό το jump shoot το δολοφονικό. 82-81, 13,7 δευτερόλεπτα.
1: Έχει
0: προσπέρασε
1: βάλει
0: ο Παναθηναϊκός και τώρα η μπάλα σε χέρια του ΠΑΟΚ μετά το time out.
1: Έχει βάλει δύο τρίποντα σε 5-6 δευτερόλεπτα.
0: Φωτιά. Ο Φρανσίσκο είναι φωτιά. Έχει πετύχει 20, έχει μοιράσει 7 assist, έχει πάρει 3 rebound, έχει κάνει τα πάντα.
1: Άστα αυτά. Εγώ σου λέω.
0: Τα τρίποντα στο τέλος λες.
1: 18 δευτερόλεπτα τρίποντο από 4-1 και τώρα προβάδισμα και βάζει άγχος στον ΠΑΟΚ.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ για να ελπίζει σε νίκη πρόκριση χρειάζεται καλάθι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: σίγουρα
0: δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι.
1: Εκτός αν πάει μπάλα στον Νίκ.
0: Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει να κάνει φάουλ. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα, ναι, μπορούσε να πει κανείς ότι θα ρίσκαρε αν το έκανε γρήγορα για να έχει χρόνο. Αλλά είναι 13,7.
0: Εδώ ο Μπράντοβιτς δεν έχει κάνει φάουλ στο συν 2. Θα κάνει στο συν 1. Δεν το πιστεύω.
1: Θυμάσαι με το στο,
0: ναι,
1: Βερολίνο.
0: Ναι, 9, δεν το πιστεύω. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει 13,7 δευτερόλεπτα. Στο παρκέ μπαίνουν Καλάθης, Όσμαν, Φώστερ, Χάτζινς. Δηλαδή όλοι αυτοί μπορούν να σουτάρουν. Και ο Μουρ στο 5. Και ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του με Ρογκαβόπουλο, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ.
1: Το πιο σημαντικό βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι να μπει μπάλα μέσα.
0: Σωστό. Όπως και πριν βέβαια για τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Σωστό. Αλλά ας το θεωρήσουμε δεδομένο, ας πούμε. Ο Καλάθης από τα 8 μέτρα θα επαναφέρει σε ποιον. Στον Όσμαν. Έξω από το τρίποντο κινεί το Όσμαν. Γυρίζει, θέλει να πασάρει στον Καλάθη. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Η μπάλα να πηδά, βγαίνει Χάτζινς για τον Όσμαν. Όσμαν σου τριών πόντων μέσα! Μέσα και κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο τρίποντο μπάζερ μπίτερ από τον Τζέντι Όσμαν. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές λένε, αλλά τουλάχιστον μας φάνηκε ότι
1: μας
0: μετράει.
1: Φάνηκε ότι είναι μέσα, ναι. Μέσα στον χρόνο εννοώ.
0: Απίθανο τρίποντο από τον Τζέντι Όσμαν, παρότι ήταν άστοχος ο Καλάθης. Έρχεται ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ανανέωσε αυτή την επίθεση και ο Τζέντι Όσμαν έστειλε την μπάλα στο διχτάκι, στο πλεκτό. Ξέρεις, με αυτό το απίθανο τρίποντο. Διότι δεν είχε και ισορροπία.
1: Όχι,
0: δεν ήταν ένα απλό τρίποντο.
1: Και ήταν πολύ σημαντική η πάσα που πήρε, γιατί θα μπορούσε ένα συμπαίκτης του να πάει να σουτάρει για να δώσει το προβάδισμα. Αλλά του την έβγαλε έξω και εκείνος εκτός ισορροπίας σημάδεψε στο διχτάκι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν απογοητευμένοι.
0: Πάνω στην ώρα χάλασε το ίντερνετ.
1: Πάντα έτσι συμβαίνει με την τεχνολογία, δεν το ξέρεις.
0: Πάνω στην ώρα.
1: Εκεί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν απογοητευμένοι.
0: Πάνω στην ώρα χάλασε το ίντερνετ.
1: Πάντα έτσι συμβαίνει με την τεχνολογία.

0: Ζάκης, Ισκιέρδο, Μπατίστ, όλοι. Μεγάλος νικητής. Θα το έλεγα, δεν είναι ένας απλός νικητής. Είναι θριαμβευτής ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με buzzer beater τρίποντο του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος πληγώνει την παλιά ομάδα του, καταφέρνει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup και φυσικότατα θα είναι full ανταγωνιστικός και με τον Ολυμπιακό. Όπως ήταν και σήμερα, με τον Παναθηναϊκό κατάφερε να κερδίσει με αυτή τη μαγική εμφάνιση του Καλάθη, που τώρα τα λέει και με αρκετούς πράσινους, και με το τρίποντο
1: αυτό το
0: από
1: γήπεδο,
0: τον Τζέντι Όσμαν.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος θριαμβευτής ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Το τρίποντο του Όσμαν, ας το πούμε έτσι, απένει με δικαιοσύνη. Με ποια έννοια? Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα μπροστά, είχε το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν που κυνηγούσε και πήγε να κλέψει το μάτς με τα δύο τρίποντα του Φραντσίσκο. Ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα καλάθι μεγάλο με το φατούρο τώρα.
0: Φοβερό φατούρο στον Όσμαν.
1: Θα είναι ζαλισμένος για αύριο. Κόντρα στην παλιά του ομάδα.
0: Απ' τη μία ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ, απ' την άλλη
1: κατήφια.
0: Θα σου πω ότι είναι όχι κατήφια. Είναι Στεναχώρια. Η πρώτη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Διότι ναι μεν είναι νωρίς τη σεζόν, αλλά ο Παναθηναϊκός μπήκε σήμερα με τον τίτλο του φαβορή, αλλά δεν μπόρεσε να τον υποστηρίξει αυτόν τον τίτλο και ιτήθηκε από μια ομάδα η οποία ήταν πολύ διαβασμένη, πολύ σκληρή, έπαιξε άμυνες, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, έμεινε πίσω.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δύο φορές πέρασε ο
0: Παναθηναϊκός με τα τρίποντα του Φρανσίσκο
1: και απάντησε ο ΠΑΟΚ, μία-δύο φορές που πέρασε ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ βρήκε την απάντηση.
0: Σωστά.
1: Έδειξε χαρακτήρα, κυριάρχησε στα rebound. Έπαιξε πολύ καλύτερα.
0: Στα rebound,
1: Ναι, στα 29-38.
0: Και πόσα επιθετικά rebound είχε ο Δικέφαλος? 17.
1: Πολύ
0: 17
1: μεγάλο.
0: 17 επιθετικά rebound. Εντάξει, τρομάμα. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα πει και ο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του. 17 επιθετικά rebound. Ασύλληπτο νούμερο.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε επίσης το νούμερο που κατευθείαν σε χτυπάει για αιτία της ήττας του Παναθηναϊκού σε μάτς που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Είναι οι βολές. 21 στις 36.
0: 15 άστοχες.
1: 15 χαμένες βολές. Ο ΠΑΟΚ είχε.
0: Σχεδόν όλες από αυτές που σούταρε ο ΠΑΟΚ συνολικά. 16. Δηλαδή 15 άστοχες του Παναθηναϊκού από τις 36. Ασίστ 15-20. Κλεψίματα 5-9. Μπλοκ 4 Παναθηναϊκός, 1 ΠΑΟΚ. Λάθη 13-11 για τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε πόντους για τον Δικέφαλο που έκανε αυτή τη φοβερή νίκη. Ο Ταϊρή 10 πόντους στην επανεμφάνισή του μετά από σχεδόν ένα μήνα. 18 Τζέντι Όσμαν με αυτό το τρίποντο, το μοναδικό εύστοχο τρίποντο του στα 4 που εκτέλεσε με 6 rebound. Ήταν όμως τον buzzer beater. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ 15, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, φανταστικός. 5 ο Χουγκάζ, 7 ο Καλάθης με 4 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα και 0 λάθη ο τύπος σε 28,5 λεπτά στα 37 του. Μην πω 37,5 στα 38, αλλά το λέω στα 37. Ο Μήτρου Λόγκ 3, το ίδιο και ο Χάτζινς. 12 από τον Φώστερ με 6 assist. 11 ο Μουρ με πολύ κρίσιμα καλάθια ο Μουρ. Δηλαδή έβαλε 3 καλάθια ο Μουρ μέσα κυκλοφορία, γιατί τον τροφοδότησαν οι συμπαίκτες του και αυτός απλά τελείωσε τις φάσεις. Και πάμε στον Παναθηναϊκό. 2 Καλετζάκης, 20 ο Φρανσίσκο με 2 στα 5 τρίποντα. Ο Γιαμπουσέλε 4, αλλά δεν είχε επιρροή. Δεν είχε επιδραστικότητα στο μάτς και πήρε και πολύ λίγα σουτ. 0 στα 2 τρίποντα.
1: Στην ουσία, εγώ τον είδα σαν οσύ παρόντα στο μάτς.
0: Ήταν εκτός.
1: Ναι.
0: Ήταν εκτός και έπαιξε 31 λεπτά, γιατί προφανώς λόγω όγκου, ας πούμε, έπαιζε άμυνα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έπαιζε άμυνα ο Γιαμπουσέλη, αλλά στην επίθεση ήταν πολύ κακός. Μία ελεύθερη βολή ο Μήτογλου που έπαιξε όλα και όλα 2,5 λεπτά. Δεν ξέρω τι συνέβη και δεν ξανάπαιξε ο Μήτογλου.
1: Τα άκουσε στην αρχή και δεν ξαναμπήκε.
0: Βρε, τα άκουσε ή έπαθε κάτι ο άνθρωπος και το λέμε εμείς. Δεν έχω διαβάσει κάτι κάπου δεξιά και αριστερά για τον Ντίνο Μήτογλου. Και μετά τον Μήτογλου έχουμε και λέμε Ματζούκας συμμετοχή. Δεν σκόραρε. Είχε όλο και όλο ένα σουτ 2 πόντων και ένα rebound. 2 ο Μωραΐτης, 17 ο Μπάντιο με 2 στα 5 τρίποντα. 8 από τον Ρογκαβόπουλο με 1 στα 2 επίσης τρίποντα αλλά και 9 rebound. 13 ο Λεσόρ με 2 rebound, δηλαδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν πάρτι με τα rebound. 5 ο Μπόγκα και 10 από το Κουάντσο Ερνάν Γκόμεθ με 6 rebound.
1: Πρόσεξε και από τον Παναθηναϊκό.

0: το μόνο φαλ από τους ψηλούς, που σημαίνει όταν λείπει μόνο ένας παίκτης και σε συντρίβει ο άλλος, που είναι φυσιολογικό σε μια χρονιά με τόσα μάτς κάποιος να λείπει κάθε φορά, είναι η γνώμη μου είναι αυτή. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα όταν θα επιστρέψει, ας πούμε, ο Χέις Ντέιβις.
1: Και ο Ναν.
0: Δεν λέω Ναν, λέω για τους ψηλούς.
1: Λες για το, ναι.
0: Για τους ψηλούς. Πάντως, αυτό το γήπεδο, καταρχάς να πούμε για τον ΠΑΟΚ, που βλέπουμε τον Όσμαν να
1: αγκαλιάζει. Με το παιδάκι του Λεσόρ, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Που είναι φίλοι
1: ναι.
0: Από πέρσι.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελικό Super Cup. Ένα. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός αυτό το γήπεδο δεν έχει αξιωθεί να παίξει τελικό Super Cup. Έχει παίξει το 2020 πάλι που είχε γίνει εδώ και ιτήθηκε στον ημιτελικό από το Περιστέρι.
1: Σωστά.
0: Εκείνη τη χρονιά στον τελικό έπαιξε ο Προμηθέας με το Περιστέρι και το πήρε ο Προμηθέας του Μάκη Γιατρά τότε,
1: ναι.
0: Και πήρε το πρώτο του τίτλο. Και μάλιστα είχε πει τότε ο Γιατράς, αφού πήρα και κύπελο, τρόπαιο, ναι. Σταματάω.
1: Σωστό.
0: Από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που μετράει 4 στα 4 τα 4 τελευταία χρόνια από τότε που επέστρεψε. Γιατί τις δύο χρονιές που το πήρε, μία ο Προμηθέας και μία ο Παναθηναϊκός, γιατί οι άλλοι είναι παλιότερα με τον Άρη, ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Super Cup. Άρα ο Ολυμπιακός έχει 100%. Ο Ολυμπιακός έχει 100%
1: συμμετοχές
0: στο Super Cup
1: και νίκες. Ναι.
0: Είναι, είπαμε, η μοναδική διοργάνωση που είναι, έχει περισσότερες κατακτήσεις από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε τα πρωταθλήματα. Σωστό. Και τις Ευρωλίγκες.
1: Σωστό.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ που είδαμε σήμερα είναι ικανός για όλα.
1: Φανταστικός.
0: Ειδικά όταν απέναντί του είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματικά από την αρχή έχει αρχίσει να ταλαιπωρείται.
1: Σήμερα ψιλοπερπάταγε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είτε και από ταξίδι.
0: Ίσως,
1: ο Φουρνιέ δεν είχε όρεξη.
0: Ίσως, ναι, ο Φουρνιέ δεν ήταν. Ήταν και αυτός.
1: Ο Μοντέρο ήταν πυράβλος.
0: Ναι, στο τέλος. Στην τελευταία περίοδο
1: ναι.
0: Το πήρε προσωπικά. Έβαλε,
1: το πήρε,
0: έβαλε 11 πόντους και έκανε
1: βέβαια.
0: Και σόου.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε. Δεν ξέρω. Η δική μου πληροφορία.
1: Εμένα αυτό που μου αρέσει στον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι πολύ διαβασμένος. Δηλαδή είχε απάντηση σε όλα.
0: Όπου χρειάστηκε να κάνει έξτρα πάσα την έκανε.
1: Ναι.
0: Και επιμένω.
1: Είχε υπομονή. Είχε οξυδέρκεια. Μου πει είναι και ο Καλάθης. Okay.
0: Ο Καλάθης ήταν. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η ομάδα.
1: Είδες ότι πάσαραν και άλλοι.
0: Ναι, ναι,
1: και ο Χάτζινς
0: ναι, ναι.
1: Πάσαρε και ο Φώστερ πάσαρε.
0: Ναι, αλλά
1: τρεις φορές μόνο στο Μπεν Μουρ. Πέτυχε πολύ κρίσιμα καλάθια.
0: Απέναντι σε γκάρ, δεν είναι μορφή αυτό. Έτσι. Οι οποίοι, κύριος ο Φρανσίσκο, πρώτα πήγαινε να απειλήσει και μετά να οργανώσει. Δηλαδή, δεν πήγαινε να οργανώσει και στην πορεία να βρει την μπάλα και μην εκτελέσει αυτός. Πήγαινε από την αρχή να απειλήσει αυτός. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα μετά Χριστόν Προφήτης για τον Grant που είπαμε ότι είναι ένας playmaker ο οποίος θα μπορούσε να ματσάρει
1: την
0: οργάνωση
1: να...
0: του καλάθι, όχι την
1: δεν
0: οργάνωση,
1: ναι.
0: Να ματσάρει σε οργάνωση.
1: Ναι.
0: Okay. Δηλαδή να νοικοκυρέψει λίγο τον Παναθηναϊκό, να μην είναι scoring guard.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν χρειάζεται, δηλαδή ο Grant είναι ένας guard που σκοράρει όταν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, ο θρίαμβος είναι του ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί στο ξεκίνημα καταφέρνει τέτοιες νίκες. Είναι η τρίτη του νίκη επί ομάδας Ευρωλίγας.
1: Το χτύπησε το καμπανάκι του Παναθηναϊκού στο ναι. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Στο τελευταίο δίλεπτο δεν κέρδισε.
1: Βέβαια.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Κέρδισε νωρίτερα ομάδα Ευρωλίγας με buzzer beater, την Παρτίζαν.
0: Τρίτη ομάδα Ευρωλίγας που κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, από το τεχνικό μας.
0: Αρμάνι, για να τη θυμίσω.
1: Αρμάνι στο Μιλάνο.
0: Παρτίζαν, με
1: Παρτίζαν
0: το
1: και Παναθηναϊκό.
0: Και Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, από τον τεχνικό μας Βασίλη Κατσαρό, από τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τερίου που ήταν στην περιγραφή και στο σχολιασμό. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Αύριο 8 η ώρα ο τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ στο Γιάννη και τον Κώστα. Ο ΠΑΟΚ με 84-82 με buzzer beater του Όσμαν πήρε τη σπουδαία νίκη και αύριο στις 8 η ώρα θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup. Οι Ερυθρόλευκοι, θυμίζω, κέρδισαν νωρίτερα την ΑΕΚ με 93-80. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Είχαμε μείνει στο 2-1 με το Χάρι Κέιν. Ο Μπαένα ισοφάρισε με πολύ ωραίο σουτ σε 2-2 και ο Ριαθάμπαλ στο 74 έκανε το 2-3. Σκορ που μένει μέχρι και αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα να δούμε και τα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κουπόνι του στοιχήματος. Τσεχία-Κροατία εδώ είμαστε στο 2-2. Ο Πάσαλιτς ήταν αυτός που έκανε το 1-2, το 1-0 το είχε κάνει ο Μόντριτς. Ο Ραντόστα ισοφάρισε σε 2-2 πριν από λίγο. Σλοβακία-Μολδαβία εδώ είμαστε στο 2-0. Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3. Ο Αμντουνί έχει πετύχει 2 γκολ, το πρώτο γκολ των Ελβετών στο 22, ο Ρέμο Φρόιλερ. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια από τις 10 παρατέτα, από τις 9.30 μάλλον, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναμετρήσεις από τον 9.30. Εστουδιάδες Κάσερο Σαν Μιγγέλ 2-1, τελικό Longford Town Cork City 2-1, 1-0 το ημίχρονο, Αλμιράντε Μπράουν Ακασούσο 0-1 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Καβέζε Σαβόια 4-2, Σαμπετατέσε Κομπομπάσο 1-2, Τσιταντέλα Λέκο 3-0, Φλέρι 91, Ομπάν 1-2 και Βηγία Μιάν 1-1, Βαλενσιέν Λεπουή 1-1, Βίλε Φρανς Βερσαλίες 1-2, Μπουρκ Περόνας Κονκαρνό 1-1, Παρί 13 Ατλέτικο Μπαστιά 1-0, Αγγλία-Ισπανία όπως είπαμε 2-3, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0, Βόρεια-Μακεδονία-Ελβετία 0-3, Σλοβακία-Μολδαβία 2-0, Τσεχία-Κροατία εδώ πέρα είμαστε στο 1-2, να δούμε 2-1, Θουιδάτε Ντεμπολιβάρ Τσάκο Forever, Κίλμες Ατλέντικο Γκέμες 1-0. Τα παιχνίδια που έχουμε και ημίχρονα στη Βραζιλία, Ναούτικο Σπορτ Ρεσίφε 1-0, Οπεράριο Σεαρά 1-0, Ρούμπιο Νου Ντεμαγιό 1-1, στην εξέλιξη Σεν Μάρτιν Παρθένη Νίση 0-1, Καζαμπλάνκα Τεμάρα 0-1. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θυμίζω τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό με τον μπάζερ μπίτερ του Όσμαν 84-82. Και ο δικέφαλος του Βορρά αύριο στις 8 θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Super Cup τον Ολυμπιακό, που νωρίτερα επιβλήθηκε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Αγγλία-Ισπανία 2-3, Τσεχία-Κροατία 1-2, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Είμαστε περίπου στο 83ο λεπτό των αναμετρήσεων. Και φυσικά Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία 0-3. Σλοβακία, Μολδαβία 2-0, περίπου στο 82 στο 83. Λοιπόν, να τα δούμε και στοιχηματικά, να δούμε τα παιχνίδια των 9.30 καθώς έχουν ολοκληρωθεί. Σε Ρολάργο Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-2-0-1 το ημίχρονο. Εστουδιάντες Κάσερο Σαν Μιγγέλ 2-1-0-0 το ημίχρονο. Longford Town Cork City 2-1-1-0 το ημίχρονο. Καβέζε Σαβόια 4-2-1-0 το ημίχρονο. Σαμπενταντένσε Κομπομπάσο 1-2-0-1 το ημίχρονο. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι αγώνες των 9.30 και μέχρι να συμβεί αυτό, καλησπερίζω τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος θα μας δώσει το δικό του σχόλιο και για το πολύ ωραίο παιχνίδι που είδαμε νωρίτερα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που κρίθηκε με τον μπάζερ μπίτερ του Όσμαν, αλλά και την σχετικά εύκολη νίκη, θα έλεγα, του Ολυμπιακού νωρίτερα κόντρα στην ΑΕΚ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Με χαρακτηριστική άνεση η νίκη του Ολυμπιακού και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, καθώς το ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει ήδη ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, που ήταν το δεύτερο και νομίζω έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε συγκλονιστικό φινάλε. Βεβαίως θα έχει πολλή συζήτηση για πολλούς λόγους αυτό το παιχνίδι. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Θα συζητηθεί δηλαδή και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Διότι υπήρχαν ζητήματα στο ΜΑΤ και με παράπονα και από τις δύο πλευρές για κάποια διαιτητικά θέματα. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι έχουμε και τρίτον μεγάλο και θα δούμε αν θα έχουμε και τέταρτο μεγάλο στο ελληνικό μπάσκετ. Ο τρίτος μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ. Ο τέταρτος που μπορεί να προκύψει θα είναι ο Άρης. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες μετά από λίγες εβδομάδες για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Το πρώτο μήνυμα, η πρώτη νίκη δήλωση έγινε από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα με συναρπαστικό φινάλε, με συγκλονιστικό τρόπο, με το buzzer beater του Όσμαν δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ είχε στείλει προειδοποιητικά μηνύματα από τα τουρνουά στην Ιταλία και μετά
0: ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Εκεί είχαμε καταλάβει τι γίνεται και βεβαίως απόψε ολοκληρώθηκε το σκηνικό.
0: Λοιπόν, πάμε και στο νωρίτερα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Βαγγέλη το πήγε δύο φορές 20+. Η ΑΕΚ μπόρεσε να μειώσει μέχρι μείον 7, αλλά ήταν εμφανώς ανώτερος ο Ολυμπιακός, που είχε και ένα μοντέρο καταπληκτικό στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Δεν αντέχησε ιδιαίτερη κριτική το μάτς. Είναι μέρα με τη νύχτα οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Η ΑΕΚ είχε και δύο απουσίες που για την ΑΕΚ είναι σημαντικές. Οι απουσίες του Γκρεκ Μπράουν και η απουσία του Ντέρικ Ουίλιαμς, αν ο Ντέρικ Ουίλιαμς είναι σε καλή κατάσταση. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί και για την Ευρωλίγκα. Είναι πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης. Είναι καλύτερος από πέρυσι. Είναι ακόμη καλύτερος από πέρυσι. Οπότε στο Ρελαντί δούλεψε ο Ολυμπιακός. Απλά έχασε τις διαφορές, γιατί όταν προηγήθηκε, όπως ανέφερες πολύ σωστά, δύο φορές με 20 πόντους, δεν κρατούσε το πόδι του πατημένο στον γκάζι, χαλάρωνε. Προφανώς σκεπτόμενος ότι έχει να δώσει ένα ακόμα παιχνίδι μέσα σε 24 ώρες.
0: Το οποίο θα δηλαδή το δώσει χωρίς το Μιλουτίνο
1: δηλαδή
0: Φαύριο.
1: Δηλαδή τον αυριανό τελικό.
0: Δεν θα έχει Μιλουτίνο Φαύριο.
1: Όπως φαίνεται, ο Μιλουτίνο δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε αύριο. Επειδή οι ενοχλήσεις από την κενοντίτιδα στον Ορθόμηδιο συνεχίζονται. Και ο Ολυμπιακός σκέφτεται περισσότερο, όχι μόνο την υποτροπή, σκέφτεται περισσότερο τα παιχνίδια της Ευρωλίγας. Οπότε το Super Cup, ναι, είναι ένας τίτλος, όχι ο πιο σημαντικός, αλλά είναι ένας τίτλος. Ωστόσο, το σκέφτεται ο Ολυμπιακός και το πιο πιθανό είναι να μην παίξει ούτε αύριο, προκειμένου να προλάβει, αν θα προλάβει, κάποιο από τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας.
0: Τρίτη Πέμπτη.
1: Για την Ευρωλίγα. Τρίτη στο Κάουνας, Πέμπτη στην Πολώνια. Αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν παίκτες που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε κενό, διότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, όχι αύριο, στην Ευρώπη για παράδειγμα, μπορεί να παίξει ο Τέρικ Τζόνς. Στις εγχώριες διοργανώσεις εκτείνει την τιμωρία του από το περσινό επεισόδιο στον τελικό με τον, με τον Κέντρικ Νάν.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό τελικό αύριο, φαντάζομαι. Ο ΠΑΟΚ δείχνει απειλητικός, πολύ απειλητικός όπως είπες και εσύ. Και πιστεύω ότι θα δούμε έναν ωραίο τελικό. Κρίμα μόνο που δεν έχει κόσμο
1: το γήπεδο.
0: Παρά μόνο ακαδημίες.
1: Δίνει σε μια απόσταση 20 και πλέον ετών, θα έλεγα 25 ετών, στην πραγματικότητα. Αν θυμηθούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε τόσο καλή ομάδα, θα πρέπει να πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανεξάρτητα από το αν η τελευταία του πολύ μεγάλη ομάδα, ενώ ένα πολύ ακριβό ρόστερ δεν έτυχε, με παίκτες πολύ μεγάλης κλάσης, είχε επιστρέψει και έκανε παρουσίες σε τελικούς, προσπαθούσε να κάνει παρουσίες σε Final Eight και τα λοιπά, αλλά τώρα αυτή τη φορά είναι έτοιμο να διεκδικήσει κάτι πολύ μεγάλο. Ένα-δύο κομμάτια του λείπουν για να διεκδικήσει ακόμα και το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στα ίσα. Δηλαδή, αν γίνει μεταγραφή τύπου Χεζόνια, ο ΠΑΟΚ θα είναι πλέον μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν. Θα μου πεις και σε σειρά αγώνων. Εάν είναι τόσο δυνατός και καταφέρει να είναι να πλασαριστεί ψηλά στο πρωτάθλημα, όλα γίνονται. Διότι τώρα πια το παζλ έχει συμπληρωθεί, έχει καλή χημεία, δένουν οι παίκτες καινούργοι, ο Τρινκέρι τους καθοδηγεί σωστά. Χρειάζεται ένα-δύο κομμάτια ακόμη για να γίνει βασικός διεκδικητής. Το μήνυμα βέβαια το έστειλε, τη νίκη δήλωση την έκανε. Θα πει κάποιος, τα μηνύματα είχαν έρθει από τότε που έκανε και τη μεταγραφή του Όσμαν, δαπανώντας ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ναι, τώρα θα βλέπουμε και αγωνιστικά τα μηνύματα να έρχονται και θα περιμένουμε ακόμη καλύτερη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πολύ ανέτοιμος, του λείπουν τέσσερις παίκτες, θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε αυτό. Την πάτησε στο σημερινό παιχνίδι, ήταν συνεχώς πίσω, δηλαδή στη ζητική διάρκεια του αγώνα ήταν πίσω και έχει γίνει και ένα λάθος στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού που το πληρώνει σήμερα. Θα τα αναλύσουμε αύριο και έχει να αθληθεί Κυριακή, ενδεχομένως να έχουμε το χρόνο να τα πούμε και μαζί, Άγγελε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα, παρότι ο Φρανσίσκο έβαλε τα δύο μεγάλα τρίποντα στο τέλος,
0: εκεί που πέρασε ο Παναθηναϊκός μπροστά,
1: να σώσει την κατάσταση στην εκνοή τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν έρθει το τρίποντο του Όσμαν, αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων έναν πολύτιμο γκάρντ από τη στιγμή που λείπει ο Σλούκας, τον Τζέριαν Γκραντ. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το σκεπτικό του Ομπραντοβιτς ήταν να φορτώσει τα forward. Να πάει δηλαδή με περισσότερους παίκτες το 3-4-5. Κράτησε μέσα και το Γιαμπουσέλε και το Χουάντσο. Κατά την άποψή μου έπρεπε να παίξει ένας από τους δύο. Είναι κάτι που είχα σχολιάσει παραμονές του αγώνα, δεν το λέω τώρα, μετά το παιχνίδι. Χρειαζόταν ένα γκάρ ακόμα, γιατί όπως είδες ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερους. Δεν θα πω ότι είχε και ποιοτικότερους, αλλά είχε περισσότερους παίκτες στο 1 και το 2 από τον Παναθηναϊκό, που κάποια στιγμή προσπάθησε να πάρει ανάσες στον Άσο με το Μωραΐτη. Σε αυτό το επίπεδο τέτοιες λάθος επιλογές πληρώνονται. Θα μου πεις, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο το κόστος, ένα σούπερ κάπ είναι. Δεν πάβει όμως να είναι μια ήττα στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Και ήττα από έναν νέο διεκδικητή, ξαναλέω. Η μεγάλη είδηση της ημέρας δεν είναι ούτε η νίκη του Ολυμπιακού με χαρακτηριστική ευκολία κόντρα στην ΑΕΚ που θέλει διορθώσεις, ούτε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε εμείς. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η επιστροφή και με τη βούλα
0: του ΠΑΟΚ,
1: με υπογραφή και Τρινκέρι και Όσμαν. Μπορείς να υποτιμούμε την προσπάθεια των υπολείπων παικτών του Δικεφάλου του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, πάρα πολύ δυνατός, και αν είναι και ο Άρης δυνατός, θα δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ, θέλει διορθώσεις. θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα το παίξουν γερά 4-5 ομάδες. Όπως τα λέμε δηλαδή.
0: Όπως τα έχουμε πει εδώ και καιρό.
1: Τις τελευταίες εβδομάδες. Απλά η ΑΕΚ πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Δεν έχει, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το είδαμε σήμερα, δεν έχει το ρόστερ για να κοντράρει ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό βασικά ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο καθένας σας το βάλει με όποια σειρά θέλει. Δεν, η ΑΕΚ δείχνει πιο πίσω από αυτές τις ομάδες.
1: Θέλει πράγματα η ΑΕΚ. Θέλει δουλειά. Να δούμε όταν θα παίξει και ο Ντέρικ Ουίλιαμς και ο Γκρέγκ Μπράουν επίσης. Αλλά φάνηκε ότι έχει και ατέλειες. Δηλαδή και κάποια κενά. Έχει κάποια δομικά θέματα η ΑΕΚ στο ρόστερ της. Να τα δούμε. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, πέρα από την επιλογή που τόνισα, την επιλογή να μην είναι ένας περιφερειακός παίκτης ακόμα στο σημερινό ρόστερ, πέρα από αυτή την επιλογή ο Παναθηναϊκός θα περιμένει το φαλ στο πεντάρι. Εκεί επίσης ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται ενίσχυση. Θα το δούμε. Όταν μπει ο Ναν θα γίνει πολύ δυνατό στην περίμετρο. Όταν μπει ο Λούκας θα ολοκληρωθεί εκεί το πάρασμα. Όταν θα μπει ο Χέις Ντέβις στα φόρουαρντ θα είναι επίσης ισχυρός. Στο πέντε όμως κάτι θα λείπει. Νομίζω ότι κάτι θα λείπει ακόμα. Γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό ως διεκδικητή της Ευρωλίγκας τώρα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Όταν συζητάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, συζητάμε με άλλα κριτήρια.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ότι στόχος είναι η Ευρωλίγκα.
1: Σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι. Πρώτο στόχος είναι η Ευρωλίγκα και μετά έρχεται το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. Η πρώτη θέση, όταν μιλάμε για την κορυφή, το παραμικρό κενό
0: κοστίζει.
1: Σήμερα η επιλογή, με βάση τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, Ναν, Χέις Ντέβις, Φαλ και Σλούκα, η επιλογή να είναι έξω ο Γκραντ του στέρισε λύσεις στο ασώδιο και αμυντικά θα πω και επιθετικά, ανεξάρτητα ξαναλέω, από τα δύο τρίποντα που έβαλε ο Φρανσίσκο και παραλίγο να γυρίσει το μάτς.
0: Ωραία. Περισσότερα, Βαγγέλη, αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε μάλλον πριν από λίγο. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Τσεχία-Κροατία 1-2 στις καθυστερήσεις. Αλβανία-Λευκορωσία 2-0.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 12, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, τα έχουμε τα τελικά όλα πλέον των 9.30 και τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Πάμε να τα δούμε. Εστουδιάδες Κάσερο Σαν Μιγγέλ 2-1-0 το ημίχρονο, Longford Town Cork City 2-1-1-0 το ημίχρονο, Αλμιράντε Μπράουν Ακασούσο που τέλειωσε με 10-0-1-0 το ημίχρονο, Καβέζε Σαβόια 4-2-1-0 το ημίχρονο, Σαμπενταντένσε Κομπομπάσο 1-2-0-1 το ημίχρονο, Τσιντατέλα Λέκο 3-0-0-0 το ημίχρονο, Φλέρι Ομπάν 1-2-1-1 το ημίχρονο και Βηγή Αμιάν 1-1-1-0 το ημίχρονο, Βαλενσιέν Λεπουί 2-1-1-1 το ημίχρονο, Βίλεφρανς Βερσαλίες 1-2-1-1 το ημίχρονο, Μπουρκ Περονάς Κονκαρνό 1-1-0-1 το ημίχρονο, Ορλεάν Κάνες 0-0. Παρί 13 Ατλέτικο Μπαστιά 1-0 από ημίχρονο, Αγγλία Ισπανία 2-3-2-1 το ημίχρονο, Αλβανία Λευκορωσία 2-0 από ημίχρονο, Βόρεια Μακεδονία Ελβετία 0-3-0-2 το ημίχρονο, Σλοβακία Μολδαβία 2-0 από ημίχρονο, Τσεχία Κροατία 1-2-0-0 το ημίχρονο. Τρία παιχνίδια, όχι δεν είναι τρία, είναι κάμποσα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Κίλμες, Αρχεντίνος, Ατλέτικο Γκέμες 1-0. Μπολιβάρ Τσάκο 2-1 στις καθυστερήσεις. Γκολ έχουμε στο Queen The South Rangers V 4-2-2-1 το ημίχρονο γιατί μόλις έγινε τελικό. Ναούτικο Ρεσίφε 2-0. Φεροβιάριο Σεαρά 1-0. Ρούμπιο Νου Ντεμαγιό 1-1. Ημίχρονο Σεντ Μάρτιν Παρθένη Νήσι 0-1. Καζαμπλάνκα Τεμάρα 0-1, Ηνωμένες Πολιτείες Περού 1-0, Νουμπλένσε Πουέρτο Μοντ 1-0. Με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στους ακροατές. Εντυπωσιακή νίκη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας.
0: Επειδή το είδα το παιχνίδι, τρομερό ήταν, έτσι, τρομερό παιχνίδι.
1: Ένα ωραίο παιχνίδι. Λίγο πολύ το περιμέναμε. Λίγο πολύ λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν και ο μεγάλος τελικός και σε αυτή την διοργάνωση ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.
0: Ναι, άνετα, το Αγγλία-Ισπανία μπορεί να είναι τελικός.
1: Βέβαια. Σημασία έχει ότι η Ισπανία έδειξε ότι είναι η κυρία αυτή τη στιγμή, η μεγάλη κυρία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Αγγλία προσπάθησε, προηγήθηκε με 2-1 όταν και μάλιστα δόθηκε λάθος από την UEFA ότι πέτυχε το δεύτερο γκολ, μάλλον και τα δύο γκολ της Αγγλίας στο 2-1 ο Χάρι Κέιν, αλλά μόνο το ένα πέτυχε. Και αυτό έχει σημασία που το λέω τώρα, διότι αυτή τη στιγμή ο Χάρι Κέιν είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας στις 26 του Οκτώβρη. Από εκεί και πέρα σίγουρα εντυπωσιακή η νίκη της Κροατίας εκτός έδρας 2-1 την Τσεχία. Η Αλβανία κέρδισε 2-0 τη Λευκορωσία, ενώ στη μοναδική ισοπαλία Ισλανδία-Εστονία 1-1. Πολύ σωστά ανέφερες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν 1-0 το Περού στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ έχουμε φιλικά παιχνίδια. Ο Καναδάς μαζί με τη Χιλή θα παίξουν στις 2 τα ξημερώματα. Στις 4 έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ματσάρα στην Λατινική Αμερική. Μεξικό-Κολομβία. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί να είναι φιλικά και θα πραγματοποιηθούν.
0: Δηλαδή για να το συνθέσω και με παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα, που έρθα εναντίον Γκονζάλες.
1: Μπράβο, ακριβώς όπως το λες. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Ναι, είναι.
1: Και θα πρέπει να σηκωθώ να το δω. Επίσης έχω να σου πω, και το άλλο στην Αργεντινή, αφού ταξιδεύουμε παντού, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, βρισκόμαστε στο 75ο λεπτό του τελικού του Super Cup International, όπως το λένε στην Αργεντινή, ένα τρόπο που δίνει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας και δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες ομάδες να συμμετέχουν και να φτάσουν στο τελικό και να διεκδικήσουν αυτό το τρόπο. Εστουδιάντες Ροσάριο Σεντράλ 1-2. Με τα δύο γκολ της Ροσάριο Σεντράλ τα έχει πετύχει και ως άλλος από τον Άγχελ Ντι Μαρία, ο οποίος δεν σταματάει να σκοράρει, μπορεί να σταμάτησε από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, με την οποία κατέξε και Κόπα Αμέρικα αλλά και Μουντιάλ, αλλά στην αγαπημένη του Ροσάριο Σεντράλ που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο δεν έχει σταματήσει καθόλου να σκοράρει. Πάμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, Άγγελε. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των εταιριών στοιχηματισμού στη χώρα. Οι εταιρείες στοιχηματισμού έχουν προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης Οκτωβρίου για να επιστρέψουν τα χρήματα των παιχτών η λειτουργία τους πρέπει να διακοπεί την επόμενη ημέρα. Δηλαδή,
0: για ποιο λόγο αναστέλει τη λειτουργία των εταιριών?
1: Από τις 6 Οκτωβρίου οι ιστότοποι και οι εφαρμογές των πλατμορφών θα τεθούν εκτός λειτουργίας και η δραστηριότητα των εταιριών στοιχηματισμού θα απαγορευτεί.
0: Γιώργο, ξέρουμε το λόγο που το απαγορεύει και μπαίνουμε.
1: Να σου πω παρακάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, χθες Παρασκευή ανακοινώθηκε επίσης ένα πρόγραμμα επαναδιαπραγμάτευσης χρεών, γιατί εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τις οικογένειες που έχουν περιέλθει σε χρέη λόγω εσεισμού στο διαδικτυακό στοιχηματισμό, αν και δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτήν την ομάδα. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει δει ότι οι εταιρείες στοιχηματισμού βρίσκουν τρόπους να παίρνουν χρήματα από τους Βραζιλιάνους και η κυβέρνηση, θέλοντας να βοηθήσει εδώ λίγο την κατάσταση να σταματήσει έστω προσωρινά, γιατί όλα είναι προσωρινά, πήρε αυτήν την απόφαση. Επίσης έχω να σου πω, είπα προηγουμένως ότι ο Χάρι Κέιν είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της μπάλας 2026. Από εκεί πέρα υπάρχει μια πεντάδα ποδοσφαιριστών που είναι και αυτοί μαζί με τον Κέιν φαβορί για την χρυσή μπάλα. Λαμίν Γιαμάλ είναι ο δεύτερος στην πραγματικότητα, παρά το νεαρό της ηλικίας είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και κακά τα ψέματα μπορεί να μην πει καλά στο Μουντιάλ το οποίο έγινε το καλοκαίρι, ωστόσο παραμένει ένας πολύ μεγάλος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Κιλιάν Εμπαπέ επίσης είναι φαβορή, είναι αυτός που πέτυχε τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ του 26. Ο Ρόντρι Ερνάντες είναι ο MVP του τουρνουά στο Μουντιάλ και είναι και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι αυτός, ό,τι και να πούμε, αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Αργεντινής στις 3 του μηνός στο φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires. Χάρη και λοιπόν, Γιαμάλ, Εμπαπέ, Ρόντρι, Λιονέλ Μέση, τα 5 φαβοροί για την κατάκτηση της μπάλας που θα δοθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι ψηφοφορίες των παιχτών, δημοσιογράφων και προπονητών. Άγγελε.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο τελικός στο 8ο Super Cup με το δικέφαλο του Βορρά να φτάνει σε τελικό ελληνικής διοργάνωσης μετά από 7 χρόνια. Με τα αποτελέσματα στους δύο χθεσινούς ημιτελικούς να είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 82-84 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Χολ και Μοντέρο με 19 πόντους έκαστος, πρώτοι σκόρερς για τους νικητές, και ο Τσαλμπούρης με 18 και ο Τζόζεφ με 16 πόντους για τους ηττημένους στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο ο Όσμαν με 18 και ο Αλεξάνδερ με 15 πόντους, κορυφαίοι εκτελεστές για τον δικέφαλο του Βόρα, και ο Φρανσίσκο με 20, με τον Μπάντιο με 17 πόντους για το τριφύλι. Από την Era Sport και τον Sky, ο απόψινος τελικός που θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό, αφού κάναμε 18 λάθη, τα περισσότερα από κλεψίματα του αντιπάλου μας. Σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τον πρώτο ημιτελικό. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία, αλλά αγχωμένοι για την αρχή, επισήμανε ο Ντράγκαν Σάκοτα από την πλευρά του. Και οι δύο προπονητές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στον Σούλη Μαρκόπουλο, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Στο ποδόσφαιρο τώρα, να αποδείξει ότι αξίζει θέση στην πρώτη κατηγορία του Nations League και ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των νέων ποδοσφαιρικών δυνάμεων της Ηπείρου μας, θα επιδιώξει απόψη η Εθνική κόντρα σε μια καθιερωμένη παγκόσμια υπερδύναμη, την Γερμανία. Για ποιο λόγο να είμαστε εδώ αν δεν παλεύουμε σε αυτά τα παιχνίδια, αναρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συμπληρώνοντας: στόχος μας είναι να μείνουμε στην μεγάλη κατηγορία. Είναι πολύ όμορφο να ακούς από τον Κλοπ καλά λόγια. Ο Γιούργκεν Κλοπ στη δική του συνέντευξη είχε απαντήσει νωρίτερα ως εξής ερώτηση Ελληνά δημοσιογράφου: έχετε πολλούς καλούς παίκτες, είναι μια εξαιρετική γενιά, οφείλουμε να το παραδεχθούμε αυτό, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 14:15 η σέντρα στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport, τον Nova Sports Start και τον Αλφα. Ακάθεκτη συνεχίζει την ίδια ώρα η εθνική ελπίδων της χώρας μας μετά τη χθεσινή νίκη της με 3-0 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Άλεν, Μπακούλας και Πνευμονίδης σκόραραν για την Γαλανόλευκη, η οποία ισοβαθμίζει στην πρώτη θέση με την Γερμανία μετά τη νίκη της τελευταίας με 4-0 επί της Λετωνίας. Την Πέμπτη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο κλείδωσε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ και πλέον κυνηγά την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση, υποδέχεται στη Λιβαδιά τη Λετωνία. Στον Παναθηναϊκό εντυπωσιακός ήταν χθες ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, καθώς πέτυχε hat-trick στον νικηφόρο αγώνα των Ελπίδων της Κροατίας με 3-1 επί της Ουγγαρίας, την ώρα που στις τάξεις των Πράσινων υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κοντούρη στον χθεσινό αγώνα της δικής μας εθνικής με τη Γεωργία. 6 παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2 γίνονται σήμερα, σέντρα στις 4 στα Πανιώνιον Ζάκυνθος, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, στις 5 στο Ελλάς Ήρου Πύργος και στις 6:15 στο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 8ωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πρεμιέρα χθες στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 στο Παπαστράτιο και Παλαιό Φάλιρο Χανιά 20-9. Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιώνιος Βουλιαγμένη 14-11 και Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 10-26. Ενώ στις γυναίκες είχαμε Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλιμος 5-19, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ Πεκευχίου 13-8, Ναυτική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη 15-8 και Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 14-10. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier των Ανδρών, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργους 29-20, Χανθ Δράμα 29-37, ΓΑΣ Κιλκής Αθηναϊκός 32-28, Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας 34-31 και Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή 21-39 και στις γυναίκες Πηλαία Πανόραμα 21-28, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ 23-39, Νέα Ιωνία Αθηναϊκός 30-19 και προς Οτσάνη Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 25-22. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 10 παιχνίδια έγιναν χθες στο Nations League. Αγγλία-Ισπανία 2-3 και Τσεχία-Κροατία 1-2 για την League A. Ο George Russell με την Mercedes του αντίκρισε πρώτος την καροσημαία στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, με τον Verstappen και τον Hadjar με Red Bull να συμπληρώνουν την τριάδα του βάθρου στο χθεσινό σιρκουί του Μπακού. Λήξη συναγερμού στη Ρεάλ για τον τραυματισμό του Εμπαπέ στον προχθεσινό αγώνα της Γαλλίας με την Τουρκία, καθώς ο Γάλλος άσος υπέστη μόνο υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει 10 με 12 μέρες εκτός. Τέλος, αρκετοί παίκτες της Manchester City πλέον σκέφτονται την αποχώρηση μετά την ενοχή της ομάδας τους σε 114 από τις συνολικά 115 παραβάσεις για τις οποίες εγκαλείται. Και όλα αυτά καθώς αρκετές ομάδες της Premier League σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον των Citizens, ζητώντας αποζημιώσεις για χρήματα που ενδεχομένως έχασαν στο διάστημα 2009-2018, τα χρόνια δηλαδή που έλαβαν χώρα η παρατυπίας. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Ό,τι και να κάνει ο Οσμάν, την Άννα Βύση δεν μπορεί να την επισκιάσει. Δεν μπορεί. Θα βάλουμε και άλλη αναβίση σήμερα, πραγματικά. Εγώ τόσο κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο δεν έχω ξαναδεί. Φύσκα, έτσι. Προσγειώθηκε με από ψηλά και τέτοια πράγματα.
1: Είναι η τρίτη καριέρα της Βύση.
0: Κουκλάρα, κουκλάρα.
1: Δηλαδή ακόμα και οι δύο δεν είμαστε έτσι.
0: Περίπου 70, έτσι.
1: Το 57 νομίζω είναι γεννημένη.
0: 57. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, χωρίς χρόνο όμως, ο Οσμάν, φίλε, μαγιά.
1: Τους τελείωσε.
0: Τελείωσε, το καθάρισε και νομίζω ότι έτσι όπως ήταν και η εικόνα του αγώνα, δεν μπορείς να πεις ότι αδικήθηκε.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όποιος ήταν να κέρδιζε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε τον αθλητισμό τώρα και σε μια κόντρα που κάνουν έτσι κάποιες ομάδες. Τώρα πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι. Όποιος ήταν να νικήσει, νορμάλ
1: είναι. Ναι, αυτό λέω. Ναι,
0: okay. Αλλά έχω την αίσθηση ότι. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη αποδεικνύοντας αυτό που έχουμε πει ξανά και το ξαναείπα και εγώ προχθές, γιατί κάποιος είχε πει ότι είναι ομάδα Ευρωλίγας. Δεν είναι ομάδα Ευρωλίγας ο ΠΑΟΚ, είναι μια καταπληκτική ομάδα, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αν ενταχθεί στην Ευρωλίγα θα ανεβάσει και το μπάζερ του και θα έχει και το απαραίτητο βάθος. Όμως κόβοντας οι αιώνιοι παίκτες ξένους που έχουν στο ρόστερ τους για να παίζουν και στην Ευρωλίγα, αυτό αυτομάτως τον κάνει πιο ανταγωνιστικό και τον ΠΑΟΚ. Οσμάν καταπληκτικός με την 20 που έβαλε, πάρα πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο και ενδεχομένως θα του βγει και σε καλό αυτή η ήττα, ότι θέλει δουλειά και οργανωτικά, μέσα στο παιχνίδι όταν λέω οργανωτικά, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα τώρα με φιλοσοφία προπονητή. Μπορεί οι φίλαθλοι, οι παράγοντες, ξέρω εγώ, κάποιοι παίχτες να το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά είναι νέα δεδομένα και νέα ομάδα με τόσους παίχτες που έχει πάρει και με τόσες απουσίες που έχει, οπότε μπορεί να του βγει και σε καλό. Αύριο είναι ο τελικός, αναφερόμαστε στο τελικό του Super Cup, λοιπόν, μιας και ο Ολυμπιακός προφύλαξε και το Μιλωτίνοφ, δεν χρειάστηκε καθόλου. Δεν εντυπωσίασε ο Ολυμπιακός, αλλά άνετα επικράτησε τη ΣΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω που θα πάει, δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά έτσι με αυτό και η χαλαρότητα. Βγάζει όμως από παιχνίδι σε παιχνίδι, θα πω και δύο κουβέντες για την ΑΕΚ, επειδή παρακολουθήσει και το παιχνίδι. Βγάζει στοιχεία από παιχνίδι σε παιχνίδι, βελτιώνεται κάπως έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει αυτό τη δική του σημασία. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Και μπορεί να είπαμε ό,τι είπαμε, αλλά επί της ουσίας το Σάββατο πάντα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς με τις δικές σας επιλογές και τον Πάνο Σταυρούλια εδώ στην κονσόλα των ήχων, αλλά και στις λίστες σχετικές, για να βρούμε μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά, συγγνώμη, για να βρούμε τα τραγούδια που θα παραγγείλετε. Κέρματα να έχετε, να ρίχνετε στο jukebox και είμαστε εδώ για να ακούσουμε πολλά και διάφορα.

Εντάξει, σήμερα έχουμε και την εθνική ομάδα με τους Γερμανούς, είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γι' αυτό και ήρθε και ο τελικός από 9 η ώρα, πήγε στις 8 για να διευκολυνθούν όλοι να δουν και το μπάσκετ, να δουν και το ποδόσφαιρο. Οι αισιόδοξοι περίμεναν ντέρμπι αιωνίων, αλλά είναι ντέρμπι τουλάχιστον πριν από την αναμέτρηση. Η ομάδα πετάει έξω τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να είναι αδιάφορη και ούτε να υποτιμηθεί από κανέναν Ολυμπιακό. Οπότε θα δούμε και τη ματσάρα, το τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για το Super Cup στο Περιστέρι, αλλά και στο Augsburg, εκεί όπου η εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την εθνική Γερμανίας. Καλησπέρα μας στην Έφη, η οποία ζητάει το τραγούδι για το γιόκα της. Εννοείται, βρίσκεται στην Υγρή Τασερών. Το ψάχνουμε, να ξέρεις. Πάμε στην πρώτη παραγγελιά, μιας και ξεκινήσαμε κατευθείαν με Jukebox. Ρίχτω πάνω, πώς το λέγεται, κρέμιστο. Ο φίλος που ζήτησε, Νίκο Οικονομόπουλο. Να ξεκινήσουμε και λίγο λαϊκά, γιατί είναι κάτι λαϊκά, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν στο 54160, σπορ κενό. Πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και την παραγγελιά σας, χωρίς χρήματα εννοείται, τα λέω.

βγήκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: και πεθαίνω.
1: Ευγενέστατο Σωτάκης, εξηγεί ρε νούμερα, γιατί ξέρει που απευθύνεται. Μπράβο, Τάκη, μας ξέρεις πολύ καλά. Ποιους να βγάλει να παίξουν οι απουσίες?
2: Για σένα το λέω.
1: Ναι, ρε.
2: Ναι, οπότε είναι το νούμερο.
1: Όχι, ρε νούμερα λέει όμως.
2: Ναι, οπότε πρέπει να πει ρε νούμερο. Ποιον?
1: Ναι, δεν το διευκρίνησε.
2: Έλα, εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά σε πήρε και σε ένα μπάλα. Ναι. Άκου τώρα λοιπόν.
2: Εγώ είμαι γενικά νούμερο, Τάκη, οπότε δεν πειράζει.
1: Επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις αυτά που ακούς. Δεν είπαμε ότι να βγάλει άλλους, να βάλει άλλους. Το ζητούμενο είναι για τον ΠΑΟΚ. Η συζήτησή μας ήταν, μάλλον η κουβέντα μας ήταν για
2: τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν το σημερινό παιχνίδι.
1: Και δεν ήταν το σημερινό.
2: Ναι, μιλάς για γενικότερα για τις ομάδες.
1: Αναφέρθηκα στο φίλο που είπε ότι η ομάδα Ευρωλίγκας, ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένους παίκτες για να βγάλει το EuroCup και φυσικά το ελληνικό πρωτάθλημα. Και να μπει σε μια τροχιά, συγγνώμη, που τέλος πάντων θα του δώσει την απαραίτητη όθηση για να ενταχθεί στην Ευρωλίγκα και να αλλάξει επίπεδο. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη. Όμως για να γίνει ομάδα Ευρωλίγκας πρέπει πρώτα απ' όλα να βάσει το budget. Γιατί? Γιατί πρέπει να πάρει και παίκτες που να συμπληρώνουν και να έχει βάθος τις λεγόμενες δύο και τρεις πεντάδες που λέμε στην Ευρωλίγκα. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι άκρος ανταγωνιστικός και στο πρωτάθλημα και στις υπόλοιπες διοργανώσεις εντός συνόρων. Διότι κομμένοι παίκτες, όταν κόβονται οι ξένοι που παίζουν στην Ευρωλίγκα, κάποιοι από τους ξένους τέλος πάντων που παίζουν στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ αυτομάτως γίνεται ισοδύναμος με τους αιώνιους. Αυτό είπαμε. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια, Τάκη μου. Καλά ξεκινήσαμε. Ο Κωνσταντίνος εκεί επιμένει εκεί με τα δικά του. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, από Καβάλα. Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή. Το πήγαινε με πάλι ταξιτζή δεν είναι του Χριστοδηλόπουλου, φίλε Κωνσταντίνε, είναι του Στράτου Διονυσίου. Θα το βάλουμε όμως. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στην κατευθείαν στη φίλη μας.
2: Πάμε, ναι.
1: Νούμερο, νούμερο. Τι θα πάμε. Λοιπόν, η φίλη μας. Η καλή μας φίλη.
2: Ανάσανα Νέβελ 729.
1: Μάλιστα.
2: Ελληνικό τραγούδι, έτσι.
1: Η Έφη το ζήτησε για το γιώκα της εκεί που βρίσκεται στη Μικρή Τασερόνα.

0: Ο φίλος μας εδώ, ο Άγγελος, έχει πολλά ονόματα τώρα ο τύπος εκεί πέρα, το φίλε μου, και δεν είμαι σίγουρος, νομίζω Άγγελος. Ζήτησε δίνει συγχαρητήρια στην Παοκάρα. Στην Παοκάρα, μου λέει, μετά από χρόνια, βέβαια, πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντός Αττικής είχε να νικήσει τον Παναθηναϊκό από τον περασμένο αιώνα, από το 1999. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζετε, λίγο το πιτσιρικά μας έστειλε μια φωτογραφία, το Γιάννη τον Κυράστα. Πρέπει να είναι, αν το βλέπω καλά, έχω την αίσθηση ότι είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, επιβεβαίωσα μας. Μας έβαλε σκουίζ εμάς όμως, για τους ακροατές δεν τους ενδιαφέρει τη φωτογραφία, γιατί δεν θα την καταλάβουν, έτσι. Καλησπέρα και σε σένα, Φρανκ, από τη Βόνιτσα, πάντα συνεπής και πρώτος και καλύτερος και τακτικός ακροατής, σε ρασπορ. Έσπασα την άλυση, θα βγήκα από τη θάλασσα και πάω να απολαύσω τις ανάσεις που σπατάλησα. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά στο 54160 σπορ, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και μας το στέλνετε μέσω SMS. Υπάρχει το Viber, ένα σπορ με λατρικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο και κατευθείαν μας το ρίχνετε, δεν χρειάζεται σπορ εκεί, κατευθείαν το ρίχνετε το μήνυμά σας, αυτό που επιθυμείτε. Η Χρύσα, βλέπω εδώ, ζητάει Βύση, αλλά το πολύ πολύ να το κρατήσουμε ή να κλείσουμε Βύση. Μια και αρχίσαμε Βύση, θα κλείσουμε Βύση, θα το δούμε, Χρύσα, σε λίγο που θα δούμε και άλλα μηνύματά σας. Είσαι ήδη βομβαρδίζεται με τα μηνύματα. Υπάρχει το Messenger του Δημήτρη Καϊμά, Στάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας εντοπίζετε και μας ρίχνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και φυσικά μας κάνετε like, ό,τι άλλο θέλετε, εκεί στις ομάδες μας στο Facebook, είναι Βραδινή Μπαλαδόρη με ελληνικούς χαρακτήρες, μας εντοπίζετε, κάνε έτοιμα για να μπείτε στην ομάδα μας, και φυσικά μέσω TikTok Βραδινή Μπαλαδόρη, και εκεί βρισκόμαστε. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα, Δημήτρη. Η επικαιρότητα λίγο πολύ έχει αναλυθεί πάρα πολύ.
1: Νωρίτερα με τα παιδιά, ναι, λογικό.
0: Εντάξει, και λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τα jukebox και τις παραγγελίες, ό,τι άλλο επιθυμείτε μπορούμε να κάνουμε τη κουβέντα μας. Λοιπόν, είναι 12:30 και επειδή ακριβώς αυτή την ώρα ζήτησε η Μαρία από την Κρήτη την παραγγελιά αυτή, θα ταξιδεύει εδώ, ο δικός θα βρίσκεται, μας είπε γύρω στις 12:30, οπότε γιατί όχι, Μαρία, για σένα το Blue Hotel.

0: Εδώ είμαστε. Πήγαμε και 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι πλέον Κυριακή, έτσι. Στέλνετε μηνύματα και μας χαροποιεί και στέλνετε και ωραία μηνύματα, γλυκά μηνύματα. Κάποιοι δεν θέλετε να τα διαβάσουμε, απλά είναι επί προσωπικού και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θετικά μηνύματα, πολύ ωραία. Ο καλός μας φίλος εδώ, Βασίλης, ζητάει Σόκρατες. Θα το βρούμε και αυτό. Το βρήκε ήδη δηλαδή ο Πάνος. Κάνει υπομονή, καλέ μου φίλε. Θα έρθει και η δική σου ώρα. Έτσι. Τι είναι, τι.
1: Όχι, λέω, αφού γκράζουμε τα τραγούδια που έρχονται και λέω, θα ανάψω λίγο πάλι.
0: Ωραία είναι. Μέχρι στιγμής έχουν πάει μια χαρά τα παιδιά, να πούμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Όπως πάτε, θα είναι τέλεια. Λέει ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Θα ήθελα ένα τραγούδι. Για το φίλο του τον Τάκη θέλει να το χαρίσει, το άνθρωποι μονάχοι, θα το ακούσουμε. Αλλά προηγείται ο Κωνσταντίνος από Καβάλα που ζήτησε Στράτο Διονυσίου, και επειδή είναι και Στράτος Διονυσίου και εγώ είμαι και φαν.
1: Συγκινήθηκα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πάνω, αβάντι, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή, για τον Κώστα από Καβάλα.

0: ήθελα να πει και τέσσερα Τζόνι. Όχι, όχι, δεν είναι ο Τζόνι. Valentine's.
1: Valentine's.
0: Ε.
1: Βάτε 69.
0: Εγώ ήθελα το παλιά, εντάξει. Τη γενιά μα, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες πολύ, ήταν το Valentine's.
1: Και το Dewars ήταν.
0: Και ο Dewars.
1: Ποια γενιά ήταν, δεν είσαι και κανένα Μαθουσάλλα, Valentine's κι εσύ.
0: Νομίζω ήταν το 90 αυτό, ή όχι, κάνω λάθος εγώ.
1: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι τι
0: κάνω. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια λέει στον Πάοκ, ένας φίλος. Θα τα πούμε αμέσως μετά για τον Πάοκ. Να πάω πρώτα στον Νικόλα. Καλησπέρα, φιλαράκια μου, τάσο Δημήτρη και στον Πάνο. Καλή εκπομπή. Καλή τύχη στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Δύσκολο, αλλά το βαθμό πιστεύω ότι μπορούμε να τον πάρουμε. Εάν μπορέσετε, βάλτε και το τραγούδι Πεθαμένες Καλησπέρες του Δημήτρη Μητροπάνου και πολλούς χαιρετισμούς από τον Κυρθόδωρα. Να είναι καλά, τον αγαπάμε πολύ. Γεια σου, Νικόλα μας, και για την παρέα. Και το, μετά που θα το παίξω αυτό, θα το αφαιρώσω και στο Δημήτρη, γιατί είχα σου πράγματα 20.
0: Άκου τώρα, επειδή σας έχω ζητήσει να ζητάτε τραγούδι, ναι, αλλά να υπάρχει.
1: Βγάλτε ένα background, ένα, ναι, ναι, μια ιστορία,
0: λοιπόν,
1: πάνω σε αυτό.
0: Άκου τώρα τι λέει η Ελενίτσα.
1: Δεν
0: τόσο μικρή Ελενίτσα, αλλά έτσι τη φωνάζουμε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λέει, είναι ένα αγόρι, λέει, που δουλεύει το τελευταίο ένα μήνα, δουλεύουμε στο ίδιο κτίριο. Και κάθε μήνα, κάθε μέρα, σχεδόν το πετυχαίνω στο ασέρ. Λέει, μου το είπε έτσι χαριστικά, είναι μανάρι και δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά θέλω, λέει, να ακούσω του Βαλάντη στο ασέρ που συναντιόμαστε.
1: Ωραίο.
0: Έτσι. Τέτοια θέλω, ρε παιδάκι μου.
1: Να φτιάχνετε μια ιστορία, να φτιάχνετε δυο καημάς, έχει τις στεναχώριες του σήμερα.

0: Πολύ ωραίο μάτς στο Περιστέρι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Νικητής στη λεπτομέρεια με μπάζερ πίτερ του Οσμάνο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι εκείνη την ώρα πανώ. Είχε 0 στα 3 και έβαλε το τέταρτο, δηλαδή ένα στα 4 τρίποντο προσευχή πάνω σε καλή άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, αλλά είχε και πολύ τύχη αυτό το τρίποντο. Γι' αυτό είναι ο Οσμάν, γι' αυτό και τον πληρώσανε για να τον έχουν οι άνθρωποι. Είναι μέσα στον αθλητισμό όλα αυτά. Πολύ σωστό και αυτό που λες. Σημαντικό ρόλο επίσης έπαιξε ότι προχθές ο Παναθηναϊκός είχε μάτς Ευρωλίγκας, ενδεχομένως και αυτό να παίζει, αλλά δεν νομίζω αυτό το πρόβλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ όχι, έχει ενέργεια και κούραση, χωρίς ενέργεια και κούραση. 15 χαμένες βολές, τεράστιο νούμερο. Πώς να κερδίζεις, ναι, αλλά είχες και 36 βολές να εκτελέσεις σχέση με τις 16 του ΠΑΟΚ. Έπρεπε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να το εκμεταλλευτεί. Αυτό δεν το κατάφερε. Πολλά χαμένα rebound. Φυσικά, ειδικά τα επιθετικά του ΠΑΟΚ είναι μαχαιριά ήταν για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά, οι απουσίες των Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκα, Φαλ. Όλα αυτά είναι γνωστά, αλλά αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την τεράστια επιτυχία. Λέω εγώ τώρα, Κώστα. Όχι, μεταφράζω, απαντάω κιόλας στο μήνυμά σου. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος θα δει ποια ομάδα είναι καλύτερα και θα αντέξει και όχι σε ένα μεμονωμένο μάτς και φυσικά στην Ευρωλίγκα που για τον Παναθηναϊκό είναι και ο πρώτος μεγάλος στόχος. Να δείτε αύριο πως ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο θέμα με την ενέργεια που κατανάλωσε σήμερα. Αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό το σημερινό μετά από το προχθηνό. Όχι, διαφωνώ γιατί έπαιξε και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός βέβαια δεν ήταν ντέρμπι το παιχνίδι με την ΑΕ, αλλά.
1: Και στο κάτω-κάτω ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος να παίζει.
0: Σε λιγότερο από 24 ώρες θα πρέπει να παίξει αγώνα.
1: Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος να παίζει. Ναι,
0: μα έχει και
1: παιχνίδι.
0: Το βάθος, είπαμε.
1: Αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι.
0: Βεβαίως οι τέσσερις αποσύσεις είναι πολύ σημαντικές. Έτσι δεν είναι παίκτες, απλοί παίκτες. Μιλάμε τώρα για παικταράδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
1: Να πάμε τώρα στο Καλλιοπάκι. Που λέω ότι ο μπαμπάς μου δουλεύει, τον ανατρέβω και θέλω να το φέρω σε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να δούμε τι αφιερώνει το Καλλιοπάκι στον μπαμπά της.
0: Πάνω. Το Καλλιοπάκι στο
1: μπαμπά της.

0: σμένο και αφιερωμένο στην κόρη του Πρίτανη. Αφιερωμένο σε όλους τους χαζομπαμπάδες που μόλις κάνουν παιδί τρελαίνονται.
1: Χαζομπαμπάδες.

0: Φίλε που μου στέλνεις εδώ μέσω Messenger και μας ρωτάς πώς στέλνεις μέσω Viber, γράφεις ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Παίρνεις το application.
0: Θα το δεις κατευθείαν αφού έχεις το application.
1: Βεβαίως.
0: Ή με άλλο τρόπο, δεν ξέρω, μπορεί να το έχεις το application.
1: Άμα δεν έχεις τον υπολογιστή, θα έχει και πάρα θα έχεις και στο κινητό οπωσδήποτε. Δεν γίνεται να το έχεις μόνο στο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντοπίζεις το εικονίδιο της Eraspor, ένα κλικ πάνω και κατευθείαν εμφανίζεται ο τρόπος, όχι ο τρόπος, τα μηνύματα.

0: πες.
1: Για την εξωτερική πολιτική.
2: Μας διορθώνει εδώ ο Θοδωρής. Υπάρχει και του Χριστοδουλόπουλου, το οποίο για να είμαι πίσω πάλι ταξιτζή. Δεν το βρήκα.
0: Δεν θα τα αντέξω πάλι.
2: Εντάξει, θα βάλουμε άλλο Χριστοδουλόπουλο όμως. Για το φίλο μου ζήτησε. Ο Κωνσταντίνος το ζήτησε. Θα βάλω εγώ τον Κωνσταντίνο, θα πάρεις δύο αφιερώσεις. Εσύ μετά θα ακούσεις Χριστοδουλόπουλο. Όχι τώρα.
1: Δεν σου είπα κάτι. Θέλω σκουλαρίκι σαν το θείο Μηθριδάτη. Κι εγώ θα σ' αγαπάω. Ό,τι και να γίνει. Τώρα πέσε το ευρώ.
2: Αυτή είναι η εκπομπή που θέλουμε να περνάμε ευχάριστα. Τυχερός ο ΠΑΟΚ. Δείχνει σεβασμό, αγαπητοί παιδιά, και στο αντεποδίδωμα. Εύγε, ευχαριστούμε πολύ.

0: Ξεκινούμε αρκετά το τραγούδι, γιατί ως χαζοπαπάδες όλοι εδώ πέρα στο στούντιο καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια καψούρα, γιατί τυχαίνει να έχουμε και όλοι κόρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι το απολαμβάνουμε ιδιαίτερα. Η Μισκούμπρια ήταν, έτσι.
1: Ναι, και αυτό και που λέει τα αγοράκια, για να αγαπήσω φέρτε από το σπίτι που λέει.
0: Να το δούμε αυτό, αυτό είναι υποσυζήτηση. Τι τίτλο έχει αυτό που ακούμε τώρα?
1: Χαζομπαμπάς.
0: Τέλειο, τέλειο. Γιατί ρώτησε και ο φίλος εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τα μηνύματα, ενώ ταυτόχρονα να βάλουμε ο Βασίλης που ζήτησε το Σόκρατες, έτσι. Πάνω να βάλουμε. Starvation. Να το βάλουμε. Να το. Για σένα, Βασίλη. Ο Φώτης, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, άξιζε την νίκη. Χαλάλη στην ήττα μας. Παναθηναϊκός, μάλλον φαντάζομαι ο Φώτης. Τουλάχιστον θα έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα επιτέλους. Έτσι θέλω να τα σκέφτεστε και μπράβο, Φώτη.

0: Η Πετραλιά λέει, γι' αυτό κάθε Σάββατο βράδυ δεν βγαίνω για να σας ακούω για το jukebox.
1: Να το,
0: να το κοιτάξει.
1: Να το κοιτάξει. Εντάξει, είναι δυνατόν.
0: Βγαίνει άλλες μέρες ενδεχομένως.
1: Εντάξει.
0: Καλά κάνεις, κορίτσι μου, κάτσε εδώ. Άντε, πάμε να διώξεις τους πελάτες. Τόσα κέρματα μαζεύουμε για το jukebox. Γεια σου, γογό μας. Καλώς βρεθήκαμε και απόψε. Καλή μας ακρόαση. Επίσης, γογό μας. Επιβεβαιώνει ο Άγγελος, σωστή παρατήρηση, ότι στη φωτογραφία, πολύ ωραία φωτογραφία αυτή, μακάρι να την είχα να την έβαζα και στους βραδινούς μπαλαδόρους, ο Γιάννης Κυράστας με τον Πιτσιρίκο, δημοτικού παιδί τότε, ο
1: Βαγγέλης Βαρινάκης,
0: πολύ ωραίο, πολύ ωραία φωτογραφία. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε αναβήσει με σεβασμό όμως, ρωτάει, και πλήρωσαν και 85 ευρώ εισιτήριο. Έχουν πληρώσει πολλά περισσότερα για πολλά περισσότερα πράγματα και πληρώνουν και στην καθημερινότητά τους πολλά περισσότερα, ακόμα και για ραπανάκια.
1: Δηλαδή, από τη λαϊκή. Εγώ να το αντιστρέψω. Αφού είναι δωρεάν, στείλε ένα μήνυμα για, για ποιους Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Θα μπορούσα να δώσω εσύ 85 ευρώ.
0: Ναι, σωστό κι αυτό. Και να με πλήρωνα, λέει, δεν θα μπορούσα να εικοστώ άποψή μου και συγγνώμη. Όχι, δεν σε μας δίνει άποψη.
1: Αλλά εγώ το αντιστρέφω και λέω για ποιον θα τα δίνεις εσύ.
0: Ποιος θα γέμιζε πάνω στα βρούλια και...
1: Ναι, κάναμε μια συζήτηση νωρίτερα.
0: Το
1: σήμερα,
0: Ολυμπιακό
1: σήμερα,
0: στάδιο
1: σήμερα,
0: με,
1: ναι, ναι.
0: με 90.000. Όπου από Κωνσταντίνου συμφωνείς και εσύ.
1: Εγώ λέω και εγώ το βάλα το ερώτημα και με 10 ευρώ εισιτήριο.
0: Ναι, και με 10
1: ευρώ.
0: Να είναι πιο προσιτό δηλαδή για να πας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα... Και ο Παπακοσταντίνου θεωρώ ότι θα το γέμισε, αλλά ακόμη και αν δεν ήταν ο Παπακοσταντίνου μόνος του, αν πλησιωνόταν από κάποιους έτσι, πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες ως guest star, νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά μια υπέροχη γιορτή.
1: Και πέρυσι, θυμίζω, ή πέρυσι πρόπερυσι, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τίγκα.
0: Στο Καλή Μάρμαρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
0: Και καλά το λες Παναθηναϊκό στάδιο, γιατί είναι Παναθηναϊκό στάδιο και όχι Καλή Μάρμαρο. Απλά το...
1: Εντάξει, για να συνοηθούμε.
0: Πολλοί μπερδεύονται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή το λέμε Παναθηναϊκό στάδιο, νομίζουν κάποιοι που δεν ασχολούνται με τα αθλητικά, νομίζουν ότι εννοούμε το...
1: Τηλεοφόρο.
0: Τηλεοφόρο, τέλος πάντων. Το Απόστολος Νικολαίδης, ορίστε, το είπαμε κι αλλιώς.

0: Ο φίλος μας ο Αποστόλης από Παλαιοχώρη Παγκαίου Καβάλας, παρέλειψε το όνομα αλλά το συμπλήρωσε, και ζητάει Ελένη Βιτάλη ταχεία. Θα το βρούμε κι αυτό. Κάντε λίγο υπομονή, παιδιά.
1: Όλους και τους παλιούς μας φίλους και τους πιο μικρούς.

Ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη το έχει ξαναζητήσει και δεν το παίξαμε, θα το παίξουμε τώρα. Δίκημο σχολείου, άνθρωποι μονάχοι. Για όλους αυτούς τους φίλους που είτε είναι στις εργασίες τους, είτε είναι στο σπίτι και αισθάνονται μια μικρή μοναξιά, είτε μεγάλη είτε μικρή.

0: Poison. Νομίζω το, το θυμάσαι έτσι. Λέει για μια γυναίκα δηλητήριο. Τέλος.
1: Τέλος, ναι, αλλά α, το στέλνεις εσύ στην γυναίκα.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Γιώργος.
1: Α, ο Γιώργος το στέλνει.
0: Μου λέει για μια γυναίκα δηλητήριο, τέλος. Ήταν το μήνυμα που μέσα τέλος.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Τέλος, έτσι έγραψε. Για μια γυναίκα δηλητήριο, λέει τελεία, τέλος.

0: ξέχα, έτσι όπως αλλάζουν τα τραγούδια. Ναι, αλλά έχει γίνει γλυκιά συνήθεια το jukebox. Jukebox έχει ξένα, ελληνικά.
1: Και όχι απλά ελληνικά ξένα, είναι τελείως άσχετα μουσικά μεταξύ.
0: Αντίθετης μουσικής κατεύθυνσης, τελείως, έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι αρέσει και στον κόσμο και αρχίζω και το συνηθίζω κι εγώ. Ενώ στην αρχή μου κακοφαινόταν από το like.
1: Οι αλλαγές, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι. Είμαστε τσουμποξάδες, έτσι. Σωστό, σωστό.

0: Λοιπόν, μας έλεγε ο Δημήτρης ο Καϊμάς πριν από λίγο, εδώ εκτός αέρα δηλαδή, ότι τελευταίες μέρες
1: στο Spotify είναι, ναι, τα 50 τραγούδια ελληνικά που έχουν ακουστεί το τελευταίο μήνα, από τα 50, τα 35 Μαζονάκης.
0: Εκεί είναι πολύ λογικό.
1: Ναι, εκεί μπορεί και παραπάνω ήταν. Τα μέτραγα και λέω, τι είναι, όλα του Μαζονάκη ήταν.
0: Γι' αυτό και αφιερώνουμε και αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη στην Έφη από Αράχοβα, η οποία είναι και φανατική.
1: Και γιόρταζε νομίζω χτες, έτσι. Αν λέγεται Ευφροσύνη, όχι, χτες ήταν της Αγίας.
0: Ευφροσύνης.
1: Οπότε αν Ευφροσύνη θα γιόρταζε.
0: Ναι, δεν είναι Ευφροσύνη.
1: Οπότε εντάξει, ωραία.
0: Δεν μας πειράζει. Χρόνια της πολλά πάντως. Έφη από Αράχοβα, Μαζονάκης για σένα.
2: Στην βροχή σου μόνος βρέχομαι.
0: Και με Μαζονάκη θα κλείσει πρώτη ώρα. Στη δεύτερη ώρα σας δεσμευόμαστε ότι θα παίζει το ένα πίσω από το άλλο πιο χαρακτηριστικά και με όλες τις παραγγελίες που είναι πάρα πολλές και προσπαθούμε να τις ελέγξουμε.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, ο καλός μας φίλος ο Τόμι από Νέα Υόρκη, αφού μας χαιρετάει και σε λέει και παλικάρι.
1: Ναι, ναι. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Και, αφού θέλει background, λέει ο Καϊμάς.
1: Θα είναι χτύπημα αυτό.
0: Το τραγούδι δεν θα το βάλουμε όμως. Με Κασατζίδη, καλέ μου φίλε, γιατί παίξαμε χθες Κασατζίδη.
1: Κατάλαβα.
0: Και γιατί έχω τον Κέρβερο εδώ δίπλα. Θα το ακούσουμε με Σωτηρία Μπέλου. Με Σωτηρία Μπέλου. Αλλά κάτσε να πω.
1: Πέφτει γλέντι μεγάλο.
0: Άσε με να πω. Περίμενε να ακούσει λίγο το τραγούδι.

0: Κοντέλη λέει Μπαγκράτο Καϊμάς, το τραγούδι του Καζατζίδη πριν το Χάραμα δούλευα στο, ακούς τώρα καλέ μου φίλε Τόμι, δούλευα ως σερβιτόρο σε μαγαζί με ζωντανή μουσική ρεμπέτικα και μου το έχει αφιερώσει μια κοπέλα που ήμασταν μαζί όταν ήμουν Ελλάδα και εργαζόμουν αρκετές μέρες την εβδομάδα βράδυ. Γύριζα πάντα πριν το Χάραμα στο σπίτι. Είναι πραγματικό υπέροχο συνέστημα πως ένα τραγούδι σου θυμίζει κάποιες όμορφες αναμνήσεις και όμορφους στην ψυχή ανθρώπους. Τόμι, είμαι συγκινής.
1: Θα πάρω και με την πουσάπια πάρτι του.
0: Δεν πρέπει να το ακούσουμε το Καζατζίδη τώρα για τον Τόμι. Για τον Τόμι, ρε γάμο.

0: Λοιπόν, η Δέσποινα το αφιερώνει στο Γκαϊμά. Γιώργος Αλκαίος, το παράπονο. Έχω πολλά παράπονα να κάνω στον Οσμάν, λέει. Το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι, γι' αυτό. Καλησπέρα, παρεάκι μου. Καλή εκπομπή από καρδιάς. Να είσαι καλά, Δέσποινα μας. Θα με κυνηγήσει, λέει ο Καϊμάς.
1: Εγώ το βρήκα όμως.
0: Ο Καϊμάς το βρήκε όμως. Οπότε είδες ότι είναι σωστός. Όπου έχει μεγάλη εισαγωγή, ε. Γεια σου και σε σένα, Βασίλη Παοκάρα. Δικαιούσε. Παοκ, έγραψε, αλλά Παοκάρα σε είπα. Από τα Γιάννα.
2: Και να σε πάλι.
0: Μόνο Ολυμπιακός, λέει ο Γιάννης από Κύθυρα, γιατί έρχεται η πρώτη κούπα.
2: Να με κοιτάς, να μην μιλάς.
0: Την περασμένη εβδομάδα διεκδίκησε πάνω την πρώτη, την έχασε και τώρα διεκδίκει τη δεύτερη Ολυμπιακός. Σωστός ο Γιάννης. Αυτό που είπες, φίλε, πάνω δεν το μεταφέρω στον αέρα. Υποστηρίζω ότι θα το χάσει τέλος πάντων. Δεν λοιπόν. Οσμάν, τι τους έκανε, σαν ο κάτω τους έχεις κάνει όλους.

0: Ο Αποστόλης ζήτησε την ταχεία από την Βιτάλη. Τρένο πάω.
1: Σαφέστατο. Και τρένο τρενάρα, όχι τίποτα μουτζούρης.

Δημήτρη, παίξαμε Χριστοδουλόπουλο, αλλά θα τονίσω και το μήνυμά σου. Έλειπαν μόνο 15 εκατομμύρια, το μόνο το λέω εγώ έτσι. 15 εκατομμύρια παίκτες από το Παναθηναϊκό σήμερα, οπότε λογικά το έφτασε μέχρι το τέλος ο ΠΑΟΚ. Ζητάει Μάκη Χριστοδουλόπουλο, ακούσαμε σχεδόν στο ξεκίνημα Μάκη Χριστοδουλόπουλο ή όχι. Δεν ακούσαμε Χριστοδουλόπουλο, ακούσαμε πάνω. Πιάσε ένα Χριστοδουλόπουλο ρε πάνω να το έχουμε έτοιμο. Να φρικάρει λιγάκι εδώ ο καημάς. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Eurosport. Jukebox.

0: Διαφωνώ μαζί σου, Νικόλα, που λες ότι στο μπάσκετ δεν μετράνε τα μεγάλα συμβόλαια, αλλά τα μεγάλα guts, τέλος πάντων, και φυσικά η δίψα για νίκη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει μεγάλα συμβόλαια, γι' αυτό και είχε και τον παίχτη, τον ορχήστρα του Οσμάν, που του τα έδωσε για να κάνει αυτό που έκανε.
1: Πριν να πούμε τώρα, υπάρχει έκτακτη ενημέρωση από την ΕΜΗ, μετρολογική υπηρεσία εννοώ, έτσι. Ανατολική Θεσσαλία, ειδικότερα Μαγνησία, Σποράδες, Κρήτη, στα δυτικά, Δυτικές Κυκλάδες, ως τις πρωινές ώρες. Βροχή, καταιγίδες και πολύ πιθανό χαλαζοπτώσεις, έβια ως το απόγευμα. Αυτά είναι οι νεότεροι που εκεί θα υπάρχει έτσι ιδιαίτερα φαινόμενα. Οπότε προσοχή, Κυριακή είναι αύριο. Όποιος δουλεύει, ας μείνει σπίτι καλύτερα.
0: Να μην πάει στη δουλειά του.
1: Είπα, όποιος δεν δουλεύει.
0: Α, όποιος δεν δουλεύει. Ναι. Όποιος δουλεύει, άκουσα.
1: Όχι.
0: Λέω, εντάξει, να κάνω. Να προσέχετε, παιδιά.

Λοιπόν, ψαχνόμασταν τι είναι. Είναι Κατσιμίχα. Κατσιμίχα, όχι. Ποιο το έστειλε, είναι από εδώ, από το Messenger, ο Γιάννης από τα Εξάρχεια. Έτσι, για φιλαράκι. Παλιά, παλιά, παλιά λέει.

0: Πάνω πέμπτο βραβείο η Καλλιόπη, λέει εδώ η Ρίσα. Ό,τι έχω ζήσει όμως, τονίζει γιατί το λέει αυτά, τα λέει όλα αυτά. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει αναβήσει.
1: Σωστό. Είναι φανελάκι σήμερα, δεν ξέρω αν το μοιράσαν, το μοιράσαν προφανώς. Υπήρχε φανελάκι με αυτή τη στιχομηθεία.
0: Ωραίο. Αλλά και μία είναι η λύση. Να μάθουμε τι πίνει η Βύση, γιατί δεν γίνεται να είναι στα 68 της χρόνια. Πώς δεν γίνεται, κουκλάρα, κουκλάρα.
1: Και φωνάρα, έτσι. Και είναι φωνάρα, και αυτό και η φωνή να κρατιέται, να είναι όχι μόνο το σώμα, που το σώμα λες ότι θα γυμναστώ και θα κρατηθώ. Ναι. Θα έχω μια αλφασφή. Το φωνή όμως κάποια στιγμή σιγά σιγά χάνεται.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι τώρα σιγά σιγά. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε
1: ναι,
0: το ένα τραγούδι.
1: Και λιγότερα τραγούδια, να είναι μικρότερη διάρκεια μάλλον.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά παιδιά πρέπει να προλάβουμε όσο περισσότερο γίνεται, έτσι.

0: Ο Μιχάλης είναι έτοιμος να φύγει από την Ερασπόρ γιατί θέλει να ανοίγει τη γραμμή και να βγαίνει να μιλάει. Μιχάλη μου, δεν τα κανονίζουμε εμείς, δεν καθορίζουμε εμείς αυτό το πράγμα.
1: Και ορισμένοι ξέρετε πολύ καλά, και ο Μιχάλης, συμπεριφορές.
0: Αυτά πληρώνουμε όλοι τώρα.
1: Έτσι, όχι, και για τον ίδιο το λέω, ξέρω καλά, νομίζω κατάλαβα ποιος είναι. Οπότε, συμπεριφορές πληρώνονται.

0: Ο καλός μας φίλος μου, δεν ξέρω το όνομά του, εδώ πέρα έχει στο, στο Messenger. Ψάχνω από τα προηγούμενα μηνύματα να δω. Φανατικός Ερασπορίτης Νιάβεντ μας έρχεται το μήνυμα. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι ότι λέει πόσο σημαντικό είναι αυτό το κύπελλο για τις ομάδες ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αύριο στο τελικό. Μετράει σαν κατάκτηση, είναι απλώς φιλικά τα μάτσα. Σαν κατάκτηση είναι, σούπερ κάπ είναι.
1: Ειδικότερα για τον ΠΑΟΚ νομίζω τον ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πολύ όχι τον Ολυμπιακό, όχι, αλλά.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι, θα είναι σούπερ.
0: Έτσι. Τηλέφωνο να πάρει. Πέντε εβδομάδες τώρα υπόφερες, το ξέρω. Οχ, λελέ, αμάνος μαν, στείλε ο Αντώνης φωτογραφία εδώ πέρα με το 82-84 υπέρ του ΠΑΟΚ. Για τον φίλο που ζήτησε Χριστοδουλόπουλο. Ορίστε, πάρει και Χριστοδουλόπουλο. Έστω και για λίγο.

Ο φίλος μας ο Νίκος ζήτησε Μακρόπουλο άλλο τραγούδι, δεν το βρήκαμε. Κατευθείαν όμως το ετοιμάσαμε. Εκείνη τη στιγμή κοιτάζαμε, οπότε μας προέκυψε το «Έχω μάτια και βλέπω» με Μακρόπουλο.

0: Αυτός που έστειλε το μήνυμά του απαντώντας στον συνάδελφο λέει, θα τα έδινε.
1: Α, ωραία, ναι, περιμένω. Ναι.
0: Για Παπα Κωνσταντίνου, Σφακιανάκη, Αλεξίου ή Βιτάλη. Όχι όμως για τη Δύση Καλυμάνη Πάολα. Εδώ να βάζει τη Δύση ίδια κατηγορία με την Πάολα και τους άλλους, νομίζω ότι είσαι λάθος.
1: Για τον πρώτο τα έδινα. Για το δεύτερο.
0: Ζαμέ το Ζαμόν.
1: Ούτε 800 ευρώ να μου δίνουν σε μένα, δεν πήγαινα με την καμία.
0: Αλεξίου έχει δηλώσει.
1: Δεν το ζητάω τώρα, θεά, έτσι είναι, ναι.
0: Και Βιτάλη. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά η Βιτάλη δεν μπορούσε να
0: το γεμίσει. Έτσι, ναι. Θα τα δίνει αυτός.
1: Η Αλεξίου.
0: Ο Νίκος.
1: Δεν ξέρω, πλέον όχι, ούτε Αλεξίου.
0: Η Αλεξίου τώρα. Έχει δηλώσει και ήδη.
1: Ναι.

0: τσιγκάρδι.
1: Ο Γιώργος λέει ψεύτης να βγω, αλλά για Μπουσέλε μάλλον θα μας βγει ο Τζαρτς Μπάγκλι από τα Λίτλ. Ας ελπίσουμε ότι είναι απλά νωρίς.
2: Τα ίδια λέγατε και για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Άστα, τα δούμε αυτά στην πορεία, παιδιά. Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε εκεί πέρα. Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς.
2: Τώρα και εσείς Παναθηναϊκοί έχετε βγάλει πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό από τώρα. Ενώ πριν από 20 μέρες λέγατε πότε θα φύγει ο Νίστρουπ και πού πάμε τον Καμαρά.
1: Σωστό. Σε δικαιώνω εδώ.
2: Πάμε. Τραγούδι.
1: Και άλλο τραγούδι, τι άλλο.
2: Επόμενο τραγούδι. Γιώργο, εγώ.
1: Εσύ, ρίξε.
2: Ναι, ναι. Όχι, όχι, εγώ παίζει, οπότε για να κάνουμε.
1: Ο Πάνος κάτι.
2: Ο Πάνος και μετά θα πάω εγώ.
3: Δεν με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω κι άλλη μια βραδιά.
1: Αυτό ρε Πάνο, ποιος το ζήτησε, εσύ. Το ζήτησε ο Πάνος και το ακούμε αυτό.

0: αφού δεν βάζει κάτι άλλο που ήθελε ο Πάνος, έβαλε Βέρτη. Καλά του έκανε του κυρίου εδώ. Διπλό αύριο η εθνική μας ομάδα, η εθνική Ελλάδας με τη Γερμανία, και ένα καλό αποτέλεσμα είναι το Χ της Σερβίας με την Ολλανδία. Καλή Κυριακή από το Ηράκλειο. Έχουμε καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία και δεν επιτρέπεται ούτε το Χ.
1: Ρε παιδιά, είμαστε τα καλά μας. Επικοινωνούμε, δηλαδή υπάρχει επικοινωνία με το κεφάλι, με τον εγκέφαλό μας.
0: Γιατί δεν το λες αυτό?
1: Ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Ότι μπορεί να την κερδίσουμε, ναι, αλλά αυτά τα άκρα δεν μπορώ. Τα άκρα. Πριν από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν πάει.
0: Πριν από λίγες μέρες, να φύγει ο Γιοβάνοβιτς.
1: Όχι, ο Γιοβάνοβιτς. Οι ίδιοι, όχι, μπορεί ο φίλος, να μην το λέγει έτσι, να φύγει ο Καρβέλας. Έτσι, λόγω του παλιού. Έτσι. Ναι, τώρα.
0: Βάλε και ένα Καρβέλα.
1: Όχι,
0: για να. Βάλε και ένα Καρβέλα.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Έτσι το λέγαμε.
1: Όπως έλεγε μια ταινία, φουντώνω τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Ναι. Και τώρα είναι ο προπονητάρας. Ούτε έτσι, ούτε αλλιώς.
0: Αυτή η άπλιστη καρδιά που ζήτησε ο Αριστοτέλης από την Αυστραλία.
1: Την έχω εγώ. Την έχω έτοιμη έτσι. Δηλαδή, εγώ βρήκα με το Γιαννιά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο. Γιατί μας είπε ποιος.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ
0: δεν
1: βρήκα, πειράζει. Οπότε την ακούμε τώρα. Εντάξει, Πανώ.
0: Ρίχτω. Αριστοτέλη, πατρίδα. Γεια σου, Αυστραλία. Άπλιστη καρδιά. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Γιώργος. ΑΕΚ Θρησίκια και στη Μακεδονία, Γιώργος Πτολεμαΐδα.

0: Ο Τάκης από το Κιάτο δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του, το βροχερό και Κιάτο τονίζει. Mm-hmm. Φοβερά λέει τα τραγούδια σας. Μπράβο, Επιτρόπου.
1: Δεν νομίζω να είναι φοβερά όλα τα τραγούδια. Δεν γίνεται να μας αρέσουν όλα. Καλά κάνει. Εντάξει,
0: ευχαριστώ. Πολύ σημαντικότητα όμως.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ.
0: Νέα δεδομένα στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Θα δεις, θα βγει κανένα μαγαζί και θα παίζει έτσι. Πώς είχαν τα ποτάλα μαζί, πώς τα λέγανε.
0: Από όλα.
1: Ναι,
0: από όλα το λέγανε.
1: Όχι, αλλιώς
0: όμως. Όλα τα άσπρα. Δεν ξέρω τι θέλει.
1: Ναι, τέλος πάντων, που βάζανε μέσα και στην αιτία να πιει ένα από όλα. Και έβαζαν μέσα. Έλα, και το βάζανε για βενζίνη μετά.

0: δεν περίμενα ένα τηλέφωνο, ούτε δεν με πήρε. Ενδεχομένως και εγώ το παρέλειψα, οπότε έμεινε το ραντεβού μας. Θα το έχουμε ανανεώσει σίγουρα νοητά.
1: Τις επόμενες ημέρες.
0: Τις επόμενες ημέρες.

0: δεκατεσάρητο κάτι Shark είναι ένα ουίσκι 90s πάνω.
1: Είναι και λίγο ακριβούτσικο. Έτσι είναι ή όχι?
0: Εντάξει, υποτίθεται έδινε κάτι παραπάνω για να έχει το 14 σου στα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σωστό. Βάλτε στέρεο Νόβα. Μικρό αγόρι, το αφιερώνω σε μαμάδες και γιους. Ορίστε, σου βρήκα τραγούδι.

0: Το μικρό αγόρι που ζήτησε ο φίλος μας.
1: Μικρό αγόρι.
0: Στέρεο Νόβα.
1: Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το νόμο. Σε έναν κόσμο που στρογγυλίζεται αδιάκοπα, σε μια κούρσα που κουρασμένα άλογα. Είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει. Κανένα στα σχολεία δεν σου έμαθε τίποτα. Και το τελευταίο θα μια χάζα στα σύννεφα. Το σημείο αυτό με οδηγεί σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη.
2: Μια κατηγορία μόνη του, έτσι, η Στέρεο Νόβα. Στην δεκαετία του 90. Δεν άναξε πολλού, αλλά είχαν αφήσει το στίγμα του. Και ακόμη και τώρα υπάρχουν έτσι φαν του Στέρεο Νόβα. Προσωπικά 3-4 τραγουδάκια είναι σούπερ και αυτό είναι από τα πολύ καλά.

Μικρό αγόρι, πάλι τρέχω μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το όνομα. Ενώ μέσα στο κρύο, άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τα βίνει. Ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι.

0: πιο γρήγορα από το όνομα στην καρδιά μου τώρα. Φεύγουν τα λόγια κατ' όλο δύναμη. Απ' τα γρήγορα μου πώς δεν είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα, το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγησε σε μια παραλία και ανοίγει σκέψη μου. Σαν αεροφωτογραφία είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη από ένα τηλεσκόπιο φέρνει κοντά ένα πλανήτη και βλέπει μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου μη δέλτα, τι είναι αυτό που της αξίζει.
1: Ο Σάκης ζήτησε να αλλάξει λίγο το κλίμα και τη ροή της εκπομπής. Ζήτησε καρά, ασορτή με το καιρό, μόνο στη βροχή.

0: Άσα ρε, αν προλάβουμε θα παίξουμε και το δικό σου τραγούδι που ζητάς και τονίζει όμως ότι έγινε σήμερα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελαφρώς καλύτερα ήταν ο ΠΑΟΚ. Νωρίς ακόμη ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη κούπα της χρονιάς και όχι από τον αιώνιο. Και θα έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα.
1: Εμένω μόνος μες στη βροχή. Να σε κοιτάζω χωρίς ψυχή.
0: Αν ξανανοίξουν οι γραμμές, τα ίδια και από τους ίδιους θα ακούμε, παιδιά. Καλά δεν είμαστε έτσι. Παιδιά, αυτά είναι γούστα. Αυτά τώρα μεταφέρω και τη δική σου άποψη στον αέρα.
2: Αποσπάσματα από έρωτες.
0: Αλέξανδρε, πάρε και τη βρόχα.
2: Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός

εξαφανίσεως του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι.

0: βραδιά ήταν θλιμμένη.
1: Ο Γιώργος από Κέρκυρα έχει στείλει στο Messenger και λέει να το επισημάνουμε αυτό που δούμε. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, κανένα μήνυμά σου στο Messenger, φίλε, ξαναστείλ το. Μήπως το διέγραψε κατά λάθος.
0: Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε και όλο τον περίμενε. Ξαπλωμένη στην τυβάνα.
1: Έχει απολαμβάνει, λέει, τα τραγούδια, ναι, τα στα ακούσματά της.
0: Σηκώθηκε, πήγε στο Garden. Βγήκε από το Garden. Ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε.
1: Και εκεί, Χρύσα, και εκεί.
0: Άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα. Το άνοιξε και άρχισε να τον διαβάζει.
1: Στέλ το ξανά, Γιώργο μου, συγγνώμη. Έχω κάνει διαγραφές και μήπως διαγράψα.
0: Ημέρα

0: Μια σούποτο good morning μου με το χαβαριού μου, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα. Αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει.
1: Γεια σας παιδες, παρακαλώ το Σαλονικιός για το μεγάλο ΠΑΟΚ που επέστρεψε, λέει ο Μάικ. Θα τα ακούσουμε, αλλά πριν, Δημήτρη.
2: Είναι δύο ξένα συνεχόμενα, Sweet Child, Guns N' Roses και Violent Femmes, όχι τραγούδι που ζήτησε, αλλά κάποια άλλη που βρήκαμε από το ίδιο συγκρότημα.
1: Οπότε Τάσο, σε καλύπτουμε και σένα εν μέρη. Και θα τα ακούσουμε ολόκληρο αυτό.
2: Όχι, όχι, θα ακούσουμε λίγο Guns N' Roses και στο τάκ, μιλάμε και θα βάλουμε το Violent.
1: Ωραία, ωραία. Κάνεις και μίξεις τώρα, έτσι. Έχεις γίνει εξαιρετικό.
2: Όχι, εγώ, ο Κρυπάνος.
1: Α, το έχει ο φίλος μας.
2: Όχι, όχι, αλλά ο Πάνος θα κάνει όλα.
1: Εντάξει. Ναι. Για να ανέβουμε λιγάκι πριν το φινάλε, 36 λεπτά μετά από τη μία. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Aerosport, Πραδινούς Μπαλαδόρους, Πάνος Σταυρούλια,

0: Κάναμε και μια κουβέντα εκτός αέρα, Δημήτρη, για την Ικαρία.
1: Δεν έχω πάει. Έχουμε σφίγγει.
0: Είναι άλλος τόπος.
1: Έχω ακούσει πάρα πολύ.
0: Μπέρδεσαι με τη Σάμμο, επειδή είναι κοντά. Άλλο Ικαρία, άλλο Σάμμο.
1: Σάμμο έχω πάει στα μέρη σου, έτσι.
0: Σάμμο, ιεροτελεστία, ναι, αλλά Ικαρία είναι άλλο πράγμα. Άλλο. Ωραίο άλλο πράγμα.

0: Σοβαρά το λέτε, λέει ο Ηλίας. Απευθύνεται σε ένα Δημήτρη και σε μένα, φαντάζομαι.
1: Για ποια πολλά.
0: Ότι η σημερινή εθνική Γερμανία είναι καλύτερη από την εθνική Ελλάδα.
1: Τώρα, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη φανέλα. Στο Μουντιάλ ήταν πριν από 15 μέρες. Εμείς δεν ήμασταν στο Μουντιάλ. 15 μέρες. Εντάξει, το καλοκαίρι.
0: Ναι, συγκριτικά δηλαδή.
1: Και είναι, τώρα,
0: είναι μια ομάδα η Γερμανία, η οποία σε όποια διοργάνωση και να είναι, πάει για να το πάρει. Δεν είναι πάει να
1: όχι.
0: Πλασαριστεί.
1: Και
0: να
1: δεν ήταν συμπαθώ για πάρα πολλούς λόγους την εθνική Γερμανία. Αλλά όχι ότι είναι. Μπορεί αύριο να την κερδίσουμε. Δεν λέω όχι. Αλλά ο ενθουσιασμός, επειδή κάναμε μια μεγάλη νίκη. Και πριν από, είμαι σίγουρος πριν από 20 μέρες ή από ένα μήνα λέγαμε άλλα. Στο Μουντιάλ έχουν πάει όλοι και εμείς δεν πήγαμε. Και δίκιο είχανε.
0: Ναι, ναι. Ακούσουμε τραγούδι.

Δεν χρειάζεται να βάλετε δε και καλά. Βάλαμε όμως ό,τι ζήτησες τα άκουσες, Αλέξανδρε, συμπτωματική σύμπτωση. Έτσι. Θα πάτε και στους φούρνους, λέει ο φίλος μου.

Σάκη, το βιβλίο θα το λάβεις τώρα, πότε θα το λάβεις. Δεν ξέρω και ποιο βιβλίο είναι τώρα, οπότε πρέπει να μου πεις και ποιο βιβλίο. Αν είναι το τελευταίο που δώσαμε την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη τον ενημερώσαμε, κατευθείαν το στείλει, Τετάρτη, πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα να το έχεις πάρει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω και με περιστέρια δεν το στέλνουν πάντως. Πιστεύω να έρθει γρήγορα. Και τον ΠΑΟΚ, και τον ΠΑΟΚ, ζει το Mike.

0: Ο Σάκης λέει πάντα, ξέχασε να μας, παρέλειψε να μας πει, λέει από Τρίπολη, ότι μας ακούει ένα τεταρτάκι μέχρι να κοιμηθεί. Δηλαδή αυτό τώρα τι είναι, καλό ή κακό?
1: Καλό είναι. Αν μπορείς να καταφέρνεις. Ναι, σαφέστατα, εγώ το λέω θετικό.
0: Ναι, είναι.
1: Ήταν ένας άλλος φίλος, τώρα δεν ξέρω αν ακούει. Άκουγε.
0: Περίμενε, να το διευκρινίσω ξανά. Όσοι στέλνετε για κάποιο βιβλίο που ακόμα δεν το έχετε λάβει, γιατί να μας δείτε και ποιο βιβλίο είναι. Γιατί να ξέρω και εγώ να το ψάξω.
1: Έτσι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Τα βιβλία έχουμε δώσει εκατοντάδες βιβλία. Ναι, πέστε.
1: Λέω, ήταν ένας ακροατής, ο Άρης από την Κόρινθο. Έβαζε το κινητό δίπλα, άκουγε. Και μετά όταν υπήρχαν φωνάζαν ακροατές και πήγε τσακωμός, λέει, ρε παιδιά, με ξυπνήσατε. Γι' αυτό λέω και εγώ, μη φωνάζετε, ξυπνάμε τον κόσμο.
0: Σωστό, σωστό. Η Χρύσα λέει τελικά πιο κάτω δεν υπάρχει. Μικρό αγόρι, λέει. Μικρό αγόρι είναι κομματάρα.
1: Συγγνώμη. Το πρέγμα του Violent ήταν για μένα ό,τι καλύτερα ακούσαμε σήμερα.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, θα υποστούμε για σένα, Δημήτρη μου.
1: Έλατε, ναι, ναι. Ο Σαλονίκιος.
0: Άιντε στην υγειά. Ξεκινήσατε με πόνο, ντεπών διπλό, όπως λέμε, διπλό ουίσκι. Ο Τσιτσάνης το 1951 έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τα νιάτα τα μπερμπαντικά. Μπερμπαντικά, έτσι δεν λέγεται, δεν θυμάμαι. Μπερμπαντέικα, δεν θυμάμαι.

0: Ο Σπύρος με την παρέα του από Νέα Φιλαδέλφια ετοιμάζεται για Λονδίνο με Σαχτάρ. Απόβαση θα κάνουμε. 10.000 κόσμος θα πάμε, λέει εκεί. Για την ΑΕΚ με το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Να προσέχετε και όλα καλά θα πάνε.
1: Και να πάρεστε ωραία.

0: πάλι μου.
1: Καρβέλα δεν βάλατε, λέει, που είπατε θα βάλετε.
2: Θα βάλουμε στο τέλος μαζί με Βύση.
1: Ωραία.
2: Έτσι.
1: Ωραία, το έχεις βρει ή θα μας το βρει.
2: Και ο Κυρπάνος, αλλά και εγώ, τι θέλεις.
1: Θα βρει. Για το φινάλι θα βάλουμε Καρβέλα με Βύση, ορίστε.
2: Hardway, που θέλει ο φίλος.
1: Τώρα ποιος το ζήτησε.
2: Ο τελευταίος, είναι από το...
1: Τελευταίος το ζήτησε.
2: Περίμενε. Ο Τζίμις.
1: Α, ο Τζίμις.
2: Ναι.
1: Έλα, Τζίμι. Ορίστε, άκουσε.
2: Όχι, ο Στέφανος του Περιστέρη. Το βρήκαμε, εντάξει.
1: Ούτε ένα δεν πετύχαμε. Οκ, Στέφανε, για σένα, εντάξει.

0: Χωρίς λέει φέτος ο Παναθηναϊκός θα ρίξει μόνο στον πόλο.
1: Έτοιμος πάει. Ναι, αλλά είπαμε. Είναι tragic. Νωρίς για τα πάντα, είτε για πάνω είτε για τα κάτω. Ενώ είτε θετικά είτε αρνητικά να πάει μια ομάδα.
0: Εσύ ρωτάς για μένα, λέει Σταμάτης Γονίδης. Πέντε φορές έστειλε το μήνυμα ο Κώστας. Θα το βρει ο Πάνος. Τώρα ο φίλος που ζήτησε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το συγκεκριμένο, αυτό που ακούμε τώρα, λες.
0: Από αυτό που ακούμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Ο Περιστεριώτης, ναι.
0: Από το Περιστέρι. Τι μπορεί να κάνει τέτοια ώρα και να θέλει να ακούσει αυτό το τραγούδι?
1: Γιατί τα υπόλοιπα τι μπορεί να κάνει.
0: Τα άλλα είναι αλλιώτικα.
1: Δεν είναι,
0: αυτό είναι αλλιώτικο αυτό.
1: Το καθένα έχει το δικό του. Και εγώ με κάποια υποφέρω.
0: Α, εντάξει, μπορεί να είναι και μια ανάμεσα.
1: Εντάξει,
0: σωστό, σωστό, σωστό. Ο Μάικ λέει δεν είναι παοκάρα που το γόφτισα εγώ. Εντάξει, για τον Μπάουκ που είπες, γι' αυτό φαντάστηκα. Για που ζήτησε το Σαλονικιό.
1: Ναι, ναι.
0: Ολυμπιακός είμαι, λέει, αλλά ήθελα να τα ακούσει ένας φίλος μου.
1: Μην τα ακούσεις και αύριο.
0: Αύριο θα μπούμε στο στούντιο που δεν έχουμε εκπομπή, αλλά θα μπούμε στο στούντιο να παίξουμε το Σαλονικιό. Αλλά ας τραβώσει, είναι όχι έτοιμο ο καημάς. Εδώ απ' έξω θα ανοίξω το στούντιο. Καλό, καλό, Μάικ, καλό.

0: Υπνοτιστές σας θέλει. Μας κοιμήσατε, όχι εμείς, τον φίλο που τον κοιμήσαμε. Εντάξει, οκ, εντάξει ρε φίλε Αλέξανδρε, κάνουμε και, και λίγο τα περίεργα.
1: Είναι σημαίνει των καιρών, γι' αυτό το λέει.
0: Ναι, γι' αυτό το είπε.

Φίλε, την επόμενη φορά, φίλε, να έχουμε λίγο χρόνο να το βρούμε το τραγούδι του. Είναι ιστορία, λέει, δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Όλα τα τραγούδια έχουν ιστορία. Το αυτό που είχε ζητήσει το 51 του Τσιτσάνη με τα νιάτε τα βαντικά. Εντάξει, δεν το βρήκαμε τώρα, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, καλέ μου φίλε, θα σταγωριόμαστε γι' αυτό.

0: Βασιλάκη θέλει ένας φίλος, όχι Καρά.
1: Βασιλάκη.
0: Που μπορεί να κλείσει λέει, το ΟΑΚΑ. Δεν βάλατε λέει κάτι. Παππού Κωνσταντίνου.
1: Παππού Κωνσταντίνου. Και δεν βάλαμε Παππού Κωνσταντίνου, ναι. Οπότε βάλετε Παππού Κωνσταντίνου.
0: Ναι, ναι.
1: Μη και δεν ακούσουμε Παππού Κωνσταντίνου μια εβδομάδα.
0: Παραπάνω δεν είναι. Δεν νομίζω να ακούτε κάθε εβδομάδα Βασιλάκη.
1: Ναι, ακούσαμε. Όχι την Πέμπτη δεν ακούσαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ακούσαμε Παππού Κωνσταντίνου. Πρώτα απ' όλα θα τα βλαστήμια να μην ακούσουμε Παππού Κωνσταντίνου. Εμείς βάζουμε πάντα Παππού Κωνσταντίνου.
0: Ωραία, βάλαμε και απόψε. Γιατί πού είναι το κακό.
1: Όχι, γιατί μας κατηγορείς ότι βάζουμε συχνά κάποια άλλα τραγούδια γι' αυτό. Τώρα έχεις βάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, ακούσουμε Παππού Κωνσταντίνου. Για σένα τραγουδό.
2: Πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου στις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου

Όσο παχλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: όταν χάνει ο άλλος, ρε Κρίς, το να τα χώνει συνέχεια, δεν δείχνει. Να ανεβάσουμε λίγο, να είμαστε ανώτεροι. Έτσι δεν είναι, ρε Κρίς, να είσαι ωραίος. Όταν νικάς, να του κάνεις μια καζούρα, να το άλλος νικάει, άλλος κάνει μια καζούρα.
1: Έμαθα ότι μετά το παιχνίδι με το Βόλο.
0: Με το Βόλο.
1: Ναι, είχε πάρει τρίμερο ρεπό.
0: Ποιος?
1: Ο Κρίς.
0: Ποιο ομάδα είναι?
1: Βόλος Ολυμπιακός είναι, για να του κάνω πλάκα.
0: Α, εντάξει,
1: έτσι αφού γκράζομαι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Βόλο τι είχε?
1: Είχε κερδίσει ο Βόλος. Είχε χάει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, είχε γελάρει. Εντάξει, αφού δεν θυμάμαι.
1: Τα θυμάμαι αυτά.
0: Γι' αυτό. Καλό ξημέρωμα σας σήμερα, 27/9/88, είχα καταγεί στην Τρίπολη αεροπορία.
1: Wow.
0: Έχω στο μυαλό μου και τη στιγμή που περνούσα την πύλη 124 PVA Τρίπολης πριν από 38 χρόνια. Να φτάσω τα χρόνια σου, ρε Κώστα. Καλός πολίτης, ρε.
1: Στην ηλικία σου είναι.
0: Ναι, ρε, πλάκα.
1: Ναι.
0: Στην ηλικία μου είναι. Σιγά μην είναι στην ηλικία. Εγώ με τζόβενο μπροστά σε όλους εσάς.

0: Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Μεγάλη τραγουδάρα πριν έρθει το μικρό βαλαόρα, έτσι. Μεγάλο τραγουδί.
0: Όπως αρχίσαμε, έτσι θα κλείσουμε. Ναι, ναι. Με αναβίση και επειδή χρωστάμε και ένα καρβέλα, πάρτε τους μαζί να τους ευχαριστηθείτε. Καλή ευλογημένη Κυριακή να έχετε, καλή εβδομάδα. Εμείς την επόμενη Πέμπτη πάλι μαζί σας και με εύχομαι.
1: Φθινοπορεινό, φθινοπορεινή εβδομάδα. Με κρυουλάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
0: Πρέπει να πληρώσουμε και ξύλα τώρα. Για...
1: Εντάξει, δεν είπα τόσο πολύ, αλλά, αλλά... θα είναι φθινόπωρο.
0: Να βολευτούμε κουβέρτες.
1: Αγκαλίτσα.
0: Στους διαδρόμους. Αγκαλίτσα και φυλάκια. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποκριθήκατε εξαιρετικά τόσα μηνύματα. Εγώ δεν προλάβα να τα ελέγξω. Τώρα κάποιος έχω αντικτήσει.
1: Θα μπορούμε να το κάνουμε έτσι να τα ακούμε λιγότερο. Γι' αυτό επιμένα, δει και τις προηγούμενες ημέρες όταν στέλνουν μας βοηθάνε. Γιατί θα ετοιμάζουμε τραγούδια και μπορεί να υπάρχει μια λίστα σύν αυτά που στέλνουν από την Περόν.
0: Προσπάθησαν οι άνθρωποι να
1: ναι, παιδάκι, μετάξει.
0: Τα αγνοήσαμε και όπως είπε και
1: εγώ τα σημείωνα όλα.
0: Άμα είναι, πήγαινε, λέει Τάσο, λέει να πάρει σύνταξη. Άμα, άμα αργέσαι, θα τα σημειώσει που είπε. Όταν κάνουμε εκπομπή, άλλες εκπομπές θα σημειώνω γιατί τις επόμενες εκπομπές δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, εντάξει. Με αναβίση λοιπόν κλείνουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ο Πάνος Σταυρούλιας, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Μητρόπου ήταν σήμερα οι μπαλαδόροι στο Jukebox. Γεια σας.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Ακούτε Era Sport.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε.